0: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος, στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει τον χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος του είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές η κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλεκτο στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έφτασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μεταξύ, οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν απόψε δύο ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τέλος, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα στην επαρχία Ιντλίπ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι με τον Γιάννη Ευθυμίου στα μικρόφωνα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Πες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα, επιστρέψαμε. Ξεκινήσαμε βεβαίως με Νότι, το My Simekes και τα πεντοχίλιαρα, αν ήταν πετσετάκια. Νικερία. Αυτό το LP πούλησε 500.000 κομμάτια, παιδιά.

Καλημέρα στον Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στο κόμμα της Λαμίας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Καρδίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό και σε όλη την παρέα. Θέλω να κάνω ταραχή, μας είπε η Ρίτα. Και τι έχουμε για τη συνέχεια?

Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργος Ξανθιώτης, Ξημερώματα και Σταμάτης Γονίδης, σε θέλω. Καλημέρα στην Πινελόπη που μας ακούει στα Εξάρχεια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Μάλιστα. Καλημέρα, άρχοντά μου. Ψαχνά Εύβοιας αφιέρωσε το επόμενο στους ακροατές μας, λέει, και στο φίλο το Μαζό που έφυγε ξαφνικά, ο Σεΐχης. Να σε καλά, φίλε μου. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και δεν συμβιβάστηκες ποτέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν κατηδίαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγρο Ηλισσιών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χώρο της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Επεσήμανε ότι στόχος είναι να ιτηθεί πολιτικά και στρατηγικά στις επόμενες εκλογές κυβέρνηση. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος, που όπως είπε έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν, καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο ΦΑΣ. Η ένταση στα στενά τουρμούς εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, επειδή η Τεχεράνη προσπαθεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η δημοσίευμα της Wall Street Journal. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων και αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν απόψε ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία, τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αντικατραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων κοντά στην πόλη Σαρμάντα, στην επαρχία Ιντλίπ, μετέδωσε η κρατική Ουκρανική τηλεόραση.
1: Ο καιρός.
2: Παραμένει σχεδόν έθριος και σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική η θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερώνω για όλους τους ακροατές το Βασίλη και τον Νίκο. Ο Μιχάλης από την εξωτική Παιανία. Δεν έχει κόλαση φωτιές.

Καλημέρα Άρχοντα, βάλε τραγουδάκι, μόλις ξεφορτώσαμε λέει και πάμε για επιστροφή. Ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Παυλίδη, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο κάπου εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Αγελάδο Τρόφο, ο οποίος μας ακούει στη Φάρμα στη Θεσσαλονίκη. Διαμάντη για τη συνέχεια.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Κύριε Τερζή! Κύριε Τερζή!
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, μια καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η μουσική. Δικό σας. Έχω.

Μάλιστα, Αντώνης Καλογιάννης για τη συνέχεια μαζί με τη Μαρινέλα, Μαρινέλα μαζί με το Χατζή, Αντώνης Ρέμος και Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Βακάκος να μας πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα. Το παλιό.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI που θα αναλάβει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10 σήμερα το πρωί πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνέχεια θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίες. Προσήχθη να καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αυτός που σέρνει το χορό της τοξικότητας είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλακτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ωστόσο, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως το τέλος της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal. Την ίδια ώρα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία με επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ κοντά στον καταβλητισμό της Τζαμάγια.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια, στα μικρόφωνα ο Γιάννης Αργυρός.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: ΛΑΜΣΗ, Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί, νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

ήταν μια συναυλία που τελικά δεν θα γίνει ποτέ. Και ίσως αυτό να κάνει ακόμη πιο σκληρή την είδηση. Ο Μαζονάκης έφυγε από τη ζωή τη στιγμή που ετοιμαζόταν να γιορτάσει επί σκηνής την ίδια του τη διαδρομή. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από την οίκια του Πειραιά και έφτασε σε μεγαλύτερες πίστες, στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, στη μόδα, στα μουσικά βραβεία και κυρίως στη συλλογική μνήμη μιας ολόκληρης εποχής. Ο Γιώργος Αποστόλου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στην οίκια, όπου και μεγάλωσε. Από μικρός ήρθε σε επαφή με το λαϊκό τραγούδι, ακούγοντας στο σπίτι ερμηνευτές όπως ο Στράτος Διονυσίου, η Μαρινέλα, η Χάρης Αλεξίου και ο Γιάννης Πάριος, ενώ τα ακούσματά του δεν περιοριζόταν μόνο στη λαϊκή μουσική, καθώς αγαπούσε το ξένο ροκ. Ο Μαζονάκης δεν προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον τέλειο λαϊκό ήρωα, αντίθετα έμοιαζε να απολαμβάνει τις ρογμές του. Η φωνή του είχε λαϊκή ρίζα, η εμφάνισή του όμως μπορούσε να είναι προκλητική, θεατρική, ακόμη και κεντρική. Τα ρούχα, τα χτενίσματα, η εμφάνισή του, η σχέση του με τη μόδα έγιναν κομμάτι της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Και αυτό ίσως ήταν το μεγαλύτερό του πλεονέκτημα. Δεν αντιμετώπισε ποτέ το λαϊκό τραγούδι ως μουσιακό είδος. Ήταν μια συνολική εικόνα που είχε, ήταν το χιούμορ, η αυτοπεποίθηση, η υπερβολή, η διάθεση να τσαλακωθεί και μια παράξενη ευαισθησία που υπήρχε πίσω από όλα αυτά. Σε μια εποχή που ο άνδρας λαϊκός τραγουδιστής έπρεπε συχνά να εμφανίζεται αλήγιστος, ο Μαζονάκης επέλεξε να είναι θεατρικός, ευάλωτος, παιχνιδιάρης και πολλές φορές απρόβλεπτος. Η εικόνα του δεν ήταν διακοσμητική, ήταν μέρος της μουσικής του. Γι' αυτό και τόσο ζω μαζό δεν έγινε απλώς ένα λογοπαίγνιο, έγινε ταυτότητα. Ο ίδιος μάλιστα είχε πει στην τελευταία του μεγάλη συνέντευξη ότι αγαπούσε ιδιαίτερα αυτή τη φράση. Όταν τραγουδούσε, αισθανόταν ότι είχε καλέσει τον κόσμο στο σπίτι του. Ανάμεσα στα τραγούδια που συνδέθηκαν περισσότερο με το όνομά του βρίσκεται το «Ανήκω σε μένα», ένα τραγούδι που χρόνια αργότερα ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε μείνει περισσότερο στην καρδιά του κοινού από οποιοδήποτε άλλο. «Για μένα δεν υπάρχει τραγούδι της καριέρας μου, για τον κόσμο νομίζω ότι είναι το «Ανήκω σε μένα», είχε πει τον Ιούλιο του 2026. Και η φράση αυτή αποκτά διαφορετικό βάρος μετά το θάνατό του.

Στα 54 του ο Γιώργος Μαδωνάκης έφυγε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του μια καριέρα 33 ετών. Μια καριέρα που περιγράφει ως πορεία χωρίς εκτόσεις, με αντιφάσεις, σιωπές, επιστροφές και προσωπικές αναζητήσεις. Ο Γιώργος Μαδωνάκης τραγούδησε για τη νύχτα, τον έρωτα, την απώλεια, την επιθυμία, την προδοσία και τη μοναξιά. Τραγούδησε για ανθρώπους που ήθελαν για λίγες ώρες να ξεχάσουν τη δική του ζωή. Και τώρα, παράδοξα, είναι η δική του απουσία που θα γεμίσει τη νύχτα. Το παιδί της νύχτας δεν θα ξανανεύει στη σκηνή, αλλά τα τραγούδια του θα συνεχίσουν να παίζουν.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ethnews Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νίκολας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Ethnews Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας για όλη αυτή την πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η ασφάλεια λοιπόν ανέλαβε την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην έρευνα αναμένεται να συνδράμει και η δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Ο πρώτος που εκλήθη για κατάθεση είναι ο γιατρός ιδιοκτήτης κλινικής, όπου υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, λοιπόν, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από όλα τα πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή, τόσο πριν μεταβεί στην κλινική, όσο και εκεί, αλλά και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Ελπής. Στη δικογραφία θα περιληφθούν τα πρακτικά των ιατρικών πράξεων που έγιναν, αλλά και το ιατροδικαστικό πόρισμα που αναμένεται μετά τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής. Τελικά, ο ιδιοκτήτης κλινικής και η σύζυγός του αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Είναι οι δύο γιατροί που διατηρούν την κλινική στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να υπέστη την ανακοπή καρδιάς και κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι δύο γιατροί έδωσαν καταθέσεις αρχές, ενώ η προκαταρκτική εξέταση συνεχίζεται με την εισαγγελική έρευνα να αναμένει τα ιατροδικαστικά ευρήματα για να αποσαφινιστούν οι συνθήκες του θανάτου. Ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής στο Κολωνάκι και η σύζυγός του επίσης γιατρός, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τον κύριο Νίκο Αγαπινό, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στο χώρο. Ο συνήγορος του γιατρού υπογράμμισε ότι το κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα διαπιστωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη την οποία είχε υποβληθεί. Πάντως, η εισαγγελία εξετάζει κατά πόσο η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προβλεπόμενο πλαίσιο, καθώς σύμφωνα με τα ισχύοντα, η πλασμαφαίρεση θα πρέπει να διενεργείται από αιματολόγο σε δημόσιο νοσοκομείο και όχι σε ιδιωτικό ιατρείο. Η σύζυγος του ιδιοκτήτη, η οποία είναι γυναικολόγος, φέρεται να περιέγραψε στις αρχές τη διαδικασία που ακολούθησε κατά τη θεραπευτική πράξη στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης κλινικής, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και πραγματοποιούσε τις θεραπείες και παρακολουθούσε ασθενείς. Λοιπόν, ο κύριος Αγαπινός, ο συνηγορός τους, τόνισε ότι το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα. Όμως, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, άφησε αιχμές για την κλινική όπου υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και επισημαίνει ότι είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, στο οποίο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μια τέτοια ιατρική πράξη, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο άτυχος τραγουδιστής. Ο Υπουργός Υγείας αποκαλύπτει ακόμη ότι ξεκίνησε ήδη έλεγχος από τον πρόεδρο του ΙΣΑ για τις ακριβείς συνθήκες από τις οποίες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Φυσικά, τα ακριβή αίτια του θανάτου, γράφει στην ανάτηση του ο Υπουργός Υγείας, θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Καλεί τέλος τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αφίβολες συνθήκες. Εκφράζω, είπε τέλος στην ανάτησή του, τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους χιλιάδες φίλους του. Ανακοίνωση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έβγαλε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Γιώργος Πατούλης και υπενθυμίζει ότι ως Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχουμε τη συγκεκριμένη θεσμική ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι κάθε ιατρική πράξη πραγματοποιείται σε νόμιμα και κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο. Σημειώνει επίσης ότι έδωσε άμεσα εντολή και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου στο χώρο που συνέβη το περιστατικό. Ανακοίνωση έβγαλε όμως και η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προδικάζει τα αίτια του θανάτου, δεν συνδέεται το περιστατικό με συγκεκριμένη θεραπευτική πράξη, ωστόσο θέτει εκ νέου το ζήτημα της ανάγκης για αυστηρή επιστημονική τεκμηρίωση, έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση.
Αυτές είναι οι εξελίξεις για τον Γιώργο Μαζονάκη, το λαϊκό τραγουδιστή που είναι από τις κορυφαίες φωνές, ήταν από τις κορυφαίες φωνές, λαϊκές φωνές στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 χρόνια της καριέρας του λατρεύτηκε από τους θαυμαστές του σχεδόν όσο κανένας άλλος. Δεκαεφτά λεπτά μετά τις 5, να πάμε στον καιρό. Από τα 35 και τα Μελτέμια έχουμε το πρώτο ισχυρό φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας. Έπεσε η θερμοκρασία. Πάμε λοιπόν σε ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, κυρίως που έρχεται από την Κεντρική Ευρώπη και κατευθύνεται από την Ιταλία προς την Ελλάδα και σταδιακά επηρεάζει τη χώρα μας. Από την Παρασκευή οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, αυξάνοντας την υγρασία, ενώ το Σάββατο θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές και οι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα, ενώ την Κυριακή θα υπάρχουν έντονα φαινόμενα που θα επεκταθούν στο σύνολο της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, ενώ η ζέστη στα ανατολικά θα υποχωρήσει. Λοιπόν, οι πεντατερόλογοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων, χαλαζοπτώσεων και κεραυνών. Όλα αυτά το Σαββατοκύριακο επισημαίνω, όταν θα έρθουν οι ψυχρές αέρις μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη και θα αλληλεπιδράσουν με τα θερμά θαλάσσια νερά, το σύστημα που τροφοδοτεί με μεγάλη ενέργεια και υγρασία, προκαλώντας ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα. Για σήμερα πάντως προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Δυτική Ελλάδα και θα σημειωθούν σύντομες βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, Δυτικής και Νότιας Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 32-33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά και 34, και στο Αιγαίο οι μέγιστες τιμές θα κοιμαθούν κοντά στους 28-32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος και ο ήλιος θα κυριαρχήσει. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Λίγο χαμηλότερη θα είναι το μεσημέρι στα ανατολικά προάστια με 30 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με λιακάδα και αραιές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Πέμπτης, 10 του μήνα, γιορτάζει η Μηνοδόρα, η Μητροδόρα και η Νυμφοδόρα, χρόνια τους πολλά. Είναι παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας και σαν σήμερα, το 1824, ο Λυκός Τόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της άμμου. Το 1898, η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, Ελισάβετ, γνωστότερη ως Σίση, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Αυστρίας που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας, τους κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων. Και το 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960, τέτοια μέρα, ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, τρέχοντας ξυπόλυτος. Το 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Κανών. Και το 2003, άγνωστος καταφέρνει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Άννα Λιντ, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει τα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2009, λεφτά υπάρχουν, λέει σε προεκλογική ομιλία του αρχηγός του Πασόκ Γιώργος Παπανδρέου, αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Σαν σήμερα, το 1933, έρχεται στη ζωή ο Καρλ Λάγκεφερντ, ο Γερμανός μόδιστρος, και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος, ο Έλληνας ηθοποιός. Το 1827 φεύγει από τη ζωή ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής Ιταλός ποιητής, καμία σχέση βεβαίως με τον Έλληνα συγγραφέα και δημοσιογράφο. Το 1976 ο Ντάντον Τράμπο, ο Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστηριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαύρο πινακισμένους του Χόλιγουντ, με την ταινία, έφτιαξε την ταινία «Ο Τζόνι πήρε τόπλο του». Και το 2010 φεύγει από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, της Ελληνίδας ηθοποιού.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Ειρήνη. Μου ρωτάει τι γίνεται με τη φωτιά στην Κόνιτσα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, υπάρχει αισιοδοξία ότι θα την ελέγξουν σήμερα τη φωτιά. Συνεχίζεται για 11η μέρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκφράζουν αισιοδοξία τους για την πορεία του πυρήνου μετόπου. Και όπως μου έλεγαν τα παιδιά στο earthnews.gr, έχουν περιοριστεί οι ενεργές εστίες κυρίως στην χαράδρα του ΑΟΥ ποταμού, όπου χθες 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρήψεις. Υπάρχει εκεί πέρα μια μεγάλη καταστροφή. Ας ελπίσουμε ότι, έλεγαν οι ειδικοί, ότι θα χρειαστούν πάρα πολλές δεκαετίες για να αποκατασταθεί το δάσος. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε πολλά σημεία που είναι δύσβατα, γίνονται τεράστιες καταστροφές από μία φωτιά και μόνο. Λοιπόν, καλημέρα και εδώ στο Χρήστο, το γείτονα από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, χθες είχαμε πάρα πολλές ανατροπές και όχι μόνο με το δυσάρεστο νέο της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είχαμε την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του προπονητή ο οποίος έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό στον Ολυμπιακό και στη χώρα. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουθαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Real Sociedad από το 2018 μέχρι το 2025, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου Ισπανίας. Μάλιστα, ο νέος τεχνικός θα προπονήσει την νέα του ομάδα σήμερα και θα κάνει τεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον Όφη στο Καραϊσκάκι στον αγώνα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε, όπως ανακοίνωσε, πως έτσι και όπως είναι στη ζωή, έτσι και στο ποδόσφαιρο, οι κύκλοι κλείνουν. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference League, κερδίζοντας τον τελικό με 1-0 την Φιωρεντίνα. Στην επόμενη σεζόν οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου Ελλάδας, αλλά με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Super Cup της Ελλάδας. Σε 127 παιχνίδια στον Ερυθρόλευτο Πάγκο μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού στην πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Al-Shabaab της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025. Ο μισθός ήταν πολύ καλός. Η ομάδα έψαχνε ένα προπονητή που θα έδινε όραμα και έπρεπε να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ και ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο. Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα περίμενε τους πρώτους μήνες και βρέθηκε υποπίεση. Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες, 11 ήττες σε 28 αγώνες. Ένας Βάσκος λοιπόν αντικαθιστά ένα Βάσκο και έτσι ξεκινά μια νέα πορεία, μια δεύτερη απόπειρα στο εξωτερικό. Ένας προπονητής που οι ειδικοί λένε ότι είναι εξαιρετικός έρχεται τώρα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η Βουλή ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών που σκοτώθηκαν με το Phantom στο Athens Fly Week, οι οποίοι κηδεύονται σήμερα στον Πύργο και στα Ιωάννινα. Έτσι λοιπόν μπαίνει στη τελική ευθεία η διαδικασία για την οικονομική στήριξη των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προχωράει η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών, με τη σχετική υπόθεση να αναμένεται να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο και να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η κίνηση εντάσσεται στην πάγια πρακτική οικονομική στήριξη παιδιών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε ήδη η υιοθεσία του παιδιού του στελέχου του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Άστρο Κοιμουρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Λοιπόν, εκτός από αυτό, η Βουλή θα δώσει και 50.000 ευρώ για κατοικίες στο Καστελόριζο. Είναι στο πλαίσιο των κοινωνικών και των θεσμικών παρεμβάσεων. Τα δύο οικίματα, λοιπόν, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο του Καστελόριζου, είναι για να στεγαστούν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ακριτικό νησί. Και το συνολικό κόστος της παρέμβασης θα φτάσει στα 150.000 ευρώ, με το ένα σπίτι να προορίζεται για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και το δεύτερο για τους δασκάλους και τους καθηγητές, καλύπτοντας ένα από τα πλέον δυσεπίλητα προβλήματα των ακριτικών νησιών, δηλαδή τη στέγαση του προσωπικού που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ήδη πάντως την Παρασκευή ο Νίκητας Κακλαμάνης θα πάει στο νησί για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Είναι η απελευθέρωση του Καστελόριζου, που μια επίσκεψη που πραγματοποιείται 83 χρόνια μετά την ύψωση της ελληνικής σημαίας από το πλήρωμα του αντιτορπιλικού κουντουριώτης και τους κατοίκους του νησιού. Είναι λοιπόν κάτι πολύ σημαντικό αυτό για τη Βουλή, δείχνει και το κοινωνικό της πρόσωπο, που βεβαίως η Βουλή το δείχνει πάντα εδώ και 2 δεκαετίες περίπου, όταν ξεκίνησαν αυτές οι πρωτοβουλίες. Έχει ξεκινήσει η καινούργια φοιτητική χρονιά και βεβαίως τα ενίκια έχουν πάρει φωτιά στην Αθήνα. Είναι το πιο αβάσταχτο αυτό το έξοδο, το οικονομικό βάρος της φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα, με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευτεί τα τελευταία χρόνια και τον αριθμό των φοιτητικών διαμερισμάτων να συρρυκνώνονται διαρκώς. Μέσα σε μια δεκαετία τα ενοίκια στην Αθήνα, η οποία οδηγεί η Αθήνα την κούρσα μεταξύ των ελληνικών φοιτητού πόλεων, έχουν αυξηθεί κατά 164%. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα στοιχεία του παρατηρητήριου αξιών, από το Σεπτέμβριο του 2026, για το Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με τα οποία το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί στις 6 πόλεις που εξετάζει η μελέτη, μεσοσταθμικά κατά 128%. Στην Αθήνα λοιπόν, από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο που είχαμε το 2017, η ζητούμενη τιμή έφτασε το 2026 στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9, στην Πάτρα στα 11,3 και στο Ηράκλειο στα 10,2. Βόλος και Κομοτηνή είναι λίγο πιο κάτω, στα 9,7 και 9,1 αντίστοιχα. Συνεπώς έχουμε μία αύξηση 164% στην Αθήνα, 127% στη Θεσσαλονίκη, 148% στην Πάτρα, 119% στο Ηράκλειο, 126% στο Βόλο και 84% στην Κομοτηνή. Και βέβαια, κατά βάση αυτό αφορά παλαιά ακίνητα, ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Ένα τυπικό διαμέρισμα στην Αθήνα, 34 τετραγωνικών, αντιστοιχεί σε ένα ζητούμενο μίσθωμα περίπου 434 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό έξοδο, ειδικά αν μια οικογένεια έχει και δεύτερο παιδί φοιτητή ή δεύτερο παιδί στρατιώτη ή βεβαίως βρίσκεται η ίδια σε ενίκιο σε την πόλη που μένει. Η λύση των ιδιωτικών φοιτητικών εστίων δεν φαίνεται να λύνει το πρόβλημα. Υπάρχει μια αδειόμενη αγορά που πηγαίνει, κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Εκεί όμως έχουμε ένα κόστος 590 ευρώ στην Αθήνα, 580 ευρώ στη Θεσσαλονίκη, 575 ευρώ στην Πάτρα. Είναι πολύ μεγάλες οι τιμές. Βεβαίως η διαφορά στα ενίκια αποδίδει κυρίως στο γεγονός ότι οι ιδιωτικές εστίες προσφέρουν ένα οργανωμένο πακέτο υπηρεσιών με λογαριασμούς, καθαρισμό, φύλαξη, ίντερνετ και χρήση κοινόχρηστων χώρων που περιλαμβάνονται στην τιμή. Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι οι δημόσιες φοιτητικές εστίες δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν 9.200 κρεβάτια στις δημόσιες φοιτητικές εστίες. Η δυναμικότητα όμως αυτή καλύπτει μόλις το 4,6 από τους 200 περίπου χιλιάδες φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. Αυτά λοιπόν με τη φοιτητική στέγη, που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς δεν βρίσκεται λύση, είναι εντάσσεται μέσα στο ίδιο πρόβλημα, το στεγαστικό, που αντιμετωπίζουν βεβαίως και οι πολίτες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Χθες πάντως έγινε μεγάλη κουβέντα, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την εξαγγελία της κυβέρνησης για μείωση κατά 30% σε βάθος τριετίας. Μια εξέλιξη η οποία συνοδεύτηκε με γκρίνιες, θα έλεγα. Γκρίνιες οι οποίες είναι ακόμη και μέσα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Άκουσα χθες τον βουλευτή, τον κύριο Στέλιο Πέτσα, που λέει ότι είναι πολύ καλό το σχέδιο αυτό να μειωθεί το ενεργειακό κόστος στο ρεύμα κατά 30%, αλλά κάτι πρέπει να γίνει, να υπάρξουν και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα σύντομα. Λοιπόν, χθες άκουσα και τον υπουργό, τον κύριο Σταύρο Παπαστάρο, που ο οποίος μίλησε στο Earth News, είπε ότι για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό, είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε. Σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην ένατη χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χοντρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% λιγότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τώρα, αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο Υπουργός έκανε λόγο για ένα σημαντικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι οι ρευματοκλοπές είναι 450 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα ποσό το οποίο οι πάροχοι το περνάνε στους συνεπείς καταναλωτές. Στους συνεπείς δηλαδή που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Έτσι λοιπόν αναγκάζονται και πληρώνουν και για αυτούς οι οποίοι κάνουν ρευματοκλοπές. Λοιπόν, παραδέχθηκε ότι ο Υπουργός ότι το πρόβλημα θα λυθεί μέσω των έξυπνων μετρητών, όμως η κάλυψη θα φτάσει στο 100% το 2030. Άρα μέχρι το 2030 ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά τα 450 εκατομμύρια θα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές. Λοιπόν, διαβάζω πάντως το άνθρωπο του Νίκου Φιλιππίδη στην Καθημερινή ότι από το 2019 το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 50% και ότι κινείται στα επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου ή και 18% όπως λέει ο Υπουργός λιγότερο, δεν κάνει πιο έφευκτο το αποτέλεσμα και εξηγεί ότι οι ολιγορίες χρόνων κοστίζουν στο μισθωτό, στο φούρναρι, στον ελεύθερο επαγγελματία και καταλήγει ότι ο καταναλωτής πληρώνει ένα ιδιότυπο ενεργειακό φόρο, καθώς το 1,2 δις είναι η ΙΚΟ, το ποσό που εξισορροπεί τις χρεώσεις υπηρετικής και μη διασυνδεδεμένης νησιωτικής Ελλάδας, 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές και 3 δις τα ληξιπρόθεσμα που επιβαρύνουν τους συνεπείς καταναλωτές ανεξάρτητα από το τι κατανάλωση κάνουν ή σε ποιο τιμολόγιο βρίσκονται. Και εδώ είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό για τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να λύσουν αυτό το γόρδιο δεσμό, να πέσουν οι τιμές ρεύματος και σύντομα, όχι τα επόμενα χρόνια, αλλά τώρα, καθώς τα επόμενα χρόνια, λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι θα γίνει στο θέμα της ενέργειας. Στο θέμα της ενέργειας, που βεβαίως δεν κυριαρχεί μόνο στην Ελλάδα, κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο και κυρίως στην Ευρώπη, η οποία πλήττεται σφοδρά από αυτές τις δύο πολεμικές αναμετρήσεις. Λοιπόν, η άλλη είδηση η οποία κυριάρχησε χθες ήταν η συνέντευξη τύπου του αρχηγού της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλουσίων, το 1%, όπως τουλάχιστον απάντησε σε μια ερώτηση για την πατριωτική εισφορά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Βελίδιο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας.
1: Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
0: Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τα πολιτικά, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η πεποίθησή του είναι ότι η Ελλάς μπορεί να βγει πρώτο κόμμα και σε αυτή την περίπτωση θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο συνεργασιών. Αν όμως δεν επιτευχθεί, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, όπως είπε χαρακτηριστικά. Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι αλλά ανταγωνιστές, είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης. Και σε την περίπτωση που η Ελλάς αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε εκλογές, τότε θα απευθυνθεί στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση μιας προοδευτικής πολιτικής που θα οδηγήσει σε αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος Τσίπρας, όταν ρωτήθηκε για τις παραφωνίες και τις προσωπικές στρατηγικές, είπε: «Είδα, έπαθα και έμαθα, δεν θα ανεχτώ προσωπικές στρατηγικές». Διεμήνυσε επίσης ότι ευχήθηκε μάλλον καλή επιτυχία στον Αντώνη Σαμαρά, εφόσον αποφασίσει να επανέλθει παρά τις αβυσαλές διαφορές τους. Τώρα, τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας? Είπε ότι η ομιλία του ήταν η πιο αριστερή και ουσιαστική που έχει εκφωνήσει ποτέ στη ΔΕΘ και δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν κρίνεται αριστερό ή κεντρό ένα πρόγραμμα, αλλά αν μπορεί να πάει μπροστά τη χώρα. Εκφώνησα, είπε, το όραμά μας σε βάθος δεκαετίας και εξήγησα πώς θα θεμελιωθεί την τετραετία που έρχεται. Μίλησε για την απόπειρα κοστολόγηση που έκανε η κυβέρνηση, που την έβγαλε 13 δις. Είπε ότι έμοιαζε με πίνακα ζωγραφικής και μάλιστα σουρεαλιστικού περιεχομένου. Ο ίδιος έκρινε ότι η κοστολόγηση του προγράμματος είναι 7 δις για 4 χρόνια, για μια τετραετία. Λοιπόν, πάντως όταν ρωτήθηκε για τις δεύτερες εκλογές, είπε ότι οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καταστροφή, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο ίδιος είπε ότι δεν κάνει ακριβή καμπάνια η Ελλάς. και τόνισε ότι η ακρίβεια δεν ευθύνεται σε εξωγενείς παράγοντες, ούτε στον Πούτιν που κάνει πόλεμο στην Ουκρανία, ούτε στον Τραμπ που βομβαρδίζει το Ιράν, και έφερε μια σειρά από τιμές για να δείξει πόσο είναι στην Ευρώπη και πόσο είναι στην Ελλάδα. Είπε πολλά, αφιέρωσε μάλιστα και ένα τραγούδι στον Πρωθυπουργό με αφορμή την αφιέρωση που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.

Αυτό ήταν το τραγούδι που αφιέρωσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αίσθηση προκάλεσε πάντως ότι απέφυγε να υπάρξει έντονες αναφορές στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Είπε μόνο ότι υπάρχουν όρια, και αυτό είναι το αριστερό, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια, να γνωρίζει ποια είναι τα όρια της οικονομίας, ποιοι είναι οι κανόνες και να τους εφαρμόσει και όχι να τους αγνοείς. Λοιπόν, αυτά από

αφισβητούν έντονα ότι μπορεί να φτάσει στο ζήτημα της ισχύρης ενωμένης και ανεξάρτητης Ευρώπης, και αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα η οποία υπογραμμίζει ότι μια πανευρωπαϊκή κρίση εμπιστοσύνης δημιουργεί έδαφος για ακροδεξιά αφηγήματα περί παρακμής. Η έκθεση αυτή βασίστηκε σε συνεντεύξεις που δόθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και σε ανάλυση του τρόπου με τον οποίο συζητείται η Ευρώπη στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης των 15 χωρών, σχεδιάζοντας ένα ποτρέτο μιας κοινής γνώμης μεν φιλόδοξης αλλά βαθιά απογοητευμένης. Το 68% από όσους συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα μιλά για την Ευρώπη με όρους γενικής επιδείνωσης ή απώλειας κανονικότητας, σε σύγκριση με το 12% που δήλωσε ότι βλέπει την παρούσα στιγμή ως περίοδο ευρωπαϊκής αφύπνισης και αναγέννησης. Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, και είναι ο πόλεμος 43%, οι οικονομικές πιέσεις 33%, η μεγαλύτερη διεθνής αυτονομία. Το 74% τόνισε ότι η Ευρώπη δεν διαχειρίζεται σωστά τις εξελίξεις, ενώ το 56% πιστεύει ότι το μέλλον της βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι διάχυτη λοιπόν η απογοήτευση, και εκεί βρίσκει πάτημα, βρίσκει έφορο έδαφος το αφήγημα της άκρας δεξιάς που μιλά, για μια επιδείνωση, τη γενικότερη επιδείνωση της χώρας και μια παρακμή. Λοιπόν, την ίδια ώρα πάντως η Ελλάδα φαίνεται ότι κάνει μια καλή δουλειά ως ό,τι αφορά τα διεθνή hedge funds και τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου, που προσπαθεί να προσελκύσει η ελληνική κυβέρνηση, προβάλλοντας την Αθήνα ως εναλλακτική έδρα απέναντι σε παραδοσιακά κέντρα όπως το Λονδίνο, την Ελβετία και τις χώρες του κόλπου. Οι Financial Times μάλιστα σε ρεπορτάζ τους περιγράφουν την περίπτωση μεγάλου hedge fund του Λονδίνου, το οποίο δέχτηκε επίσκεψη από εκπροσώπους ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να του παρουσιαστούν τα υφορολογικά κίνητρα για εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έρθε στο γραφείο και ήταν μια πολύ ελκυστική πρόταση, μας παρουσίασαν τα φορολογικά ωφέλη, ανέφερε στέλεχος του fund. Η προσπάθεια απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό ότι δισεκατομμυρίουχος διαχειριστής, ο Chris Rokos, μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από τη Βρετανία στην Ελλάδα, στην πιο προβλεπόμενη μέχρι στιγμής επιτυχία της ελληνικής στρατηγικής. Σκεφτείτε ότι ο Chris Rokos ήταν ανάμεσα στους 10 πιο. Στους 10 φορολογούμενους που έδωσαν τα περισσότερα χρήματα στο βρετανικό δημόσιο. Έχει μια επιτυχία λοιπόν η Ελλάδα, και έχει μεγάλη σημασία εάν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και έρθουν και άλλοι, στελέχη, μεγάλα στελέχη οικονομικών τέτοιων επιχειρήσεων και μεταφέρουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα δημιουργήσουν εδώ γραφεία, θα υπάρξει απασχόληση, θα φέρουν επιχειρήσεις που βεβαίως λειτουργούν με άλλους μισθούς, με καλύτερους μισθούς από αυτούς τους μισθούς που δίνουν συνήθως οι επιχειρήσεις στη χώρα μας. 46 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έρχεται ακριβώς χειμώνας. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση του συγκρούσεως στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας. Στην ατζέντα το καλώδιο με την Κύπρο, συνάντηση στο Παρίσι. Σήμα επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων, κοντά στο ρεκόρ του 1999, Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, με μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ το 2026. Η ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων αναμένει το 2026. Οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.000 πέρυσι. Πάμε στα νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την πώτηση του καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Ελιζέ, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής, το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί, ο Ανδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027, μιλά στα νέα. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια, άμεση σύνδεση με την καλή σωματική υγεία. Και άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Όλος ο χάρτης είναι νέοι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ποιες αυξήσεις θα δούμε στο 2027 οι εργαζόμενοι. ΔΕΘ, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες. Αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο.

στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και από την ομάδα, ο Ολυμπιακός σε νέα εποχή, τέλος ο Μεντιλίμπαρα, αναλαμβάνει ο Ιμανόλ Αγκουαλίθ. Καρέτσας, οι πρώτες εκτιμήσεις και οι ώρες αγωνίας, και Γιώργος Μαζωνάκης, έφυγε το παιδί της νύχτας. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπίση. Η αγωνιώδης προσπάθεια των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Η σύγκρουση με την οικογένεια, ο εγκλεισμός του θερμοκαίτιου, τι ερευνάει η ασφάλεια. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ. Για τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτός ο τίτλος. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους. Έως 3 μεικτή μισθή, μικροδάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29.120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν την επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου? Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, ο Γιώργος Μαζωνάκης, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο. Η κινήση Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόρισο και η Σαουδική Αραβία. Νέες αυταπάτες Τσίπρα για την οικονομία. Τι αλλάζει στα σχολικά κηλικία? Όχι σε αλλαντικά αναψυκτικά, εύκολα σνακ, ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Εφημερίδα των Συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Κυβέρνηση φτηνό παιχνίδι με τα εθνικά, πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Πάμε στη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Ρίζος πάστης. Πρώτο κουδούν με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει και άλλη μια σχολική χρονιά. Πάμε στην Κόντρα. Μοναδικός στόχος ήταν του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητές του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Αμήχανη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot. Στα 2 και 10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή, τι είπε για την ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική, μαγνήτης για τα hedge funds η Αθήνα, Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Στρατηγική συνεργασία για το λιμάνι του Αμβούργου και ΕΦΚΑ 8 μήνο, 144.000 οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης.

Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, καλημέρα στον Παναγιώτη από τα Τρίκαλα και σε όλη την πρωινή πρωινή παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, πάντοτε στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Και ακούσαμε προηγουμένως από τα πρωτοσέλιδα ότι ο Πρωθυπουργός είχε χθες συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Το καλώδιο συζητήθηκε στο τραπέζι, τέθηκε στο τραπέζι και συζητήθηκε πολύ έντονα. Συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον Great Sea Interconnector, με την γαλλική εταιρεία να έχει πλέον το πλειοψηφικό, να είναι πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία, που σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Η συνάντηση πάντως είχε ευρύτερη γεωπολιτική και ενεργειακή ατζέντα. Ανατολική Μεσόγειος, Ιράν και Μέση Ανατολή, αλλά και η κρίση στα στενά του Ορμούς βρέθηκαν στη συζήτηση, με τον Πρωθυπουργό να θέτει ειδικά τις επιπτώσεις του ενεργειακού κόστους και την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλειών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα το δούμε πιστεύω τις επόμενες εβδομάδες. Μην ξεχνάτε ότι ο Πρωθυπουργός προερχόταν από ένα ταξίδι που είδε στην Αίγυπτο, που είδε τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, και έχει σημασία αυτό το ότι γίνεται στα γεωπολιτικά. Χθες είχαμε και την πρώτη δημοσκόπηση από την GPO. Δύο μονάδες πήρε η Νέα Δημοκρατία μετά την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Έφτασε το 30,6%, όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παραμένει στη δεύτερη θέση με 16%, παρουσιάζει άνοδο σχεδόν μιας μονάδας. Τρίτο το Πασόκ με 12,8%, καταραίει το κόμμα Καριστιανού που έχασε σε λίγους μήνες σχεδόν 7 ποσοστιαίες μονάδες και πέφτει στο 3,6%. Ενώ στην ίδια δημοσκόπηση το 44,6% εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Αντίθετος, το 20,4% λέει το ίδιο για το πρόγραμμα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 68,4% που πιστεύει ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Αντίστοιχα, 24,9% βλέπει ρεαλιστικό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ 58,6% πιστεύει το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως καταλαβαίνετε, θα αρχίσει τώρα το κύμα των δημοσκοπήσεων. Μετά ο κ. Ανδρουλάκης έχει το Σαββατοκύριακο την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και βεβαίως τη συνέντευξη τύπου. Από τη Δευτέρα νομίζω θα έχουμε ένα τσουνάμι δημοσκοπήσεων. Θα έχουν παρουσιαστεί ενδιάμεσα και στη συνέντευξη τύπου και τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων. Και βεβαίως από τη Δευτέρα θα αρχίσει η αξιολόγηση και από τα κομματικά επιτελεία μέσω των δημοσκοπήσεων. Θα δούμε τώρα πόσο μπορούν αυτά τα οικονομικά προγράμματα να επηρεάσουν την άποψη των πολιτών και κυρίως αυτών που είναι στην γκρίζα ζώνη, αυτών που δεν έχουν ακόμη αποφασίσει, δεν εκδηλώνουν την πρόθεσή τους για το τι θα κάνουν στις επερχόμενες εκλογές. Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς την πολύ πρωινή παρέα να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από το Παρίσι, θα επισκεφθεί σήμερα στις 10 το πρωί το πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου στη συνεχεία θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Πρόκειται για μια επένδυση που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμμανουέλ Μακρόν συζήτησαν στο Μέγαρο των Ηλυσίων τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στο επίκεντρο ευρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Σε εξέλιξη η έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος στο ιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Αν δεν υπάρξει η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά, παραμένει ο ίδιος και απαράλλεκτος στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλουμένος την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας απόψε σε συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στον Ντάλλας, υποσχέθηκε μέρισμα $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου, έθεσε ως προϋπόθεση να δαπανηθούν εντός της χώρας. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, αναφέρει το πρακτορείο Φάρς. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως προέβλεψε ότι μετά τις εκλογές θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων, πιστεύοντας ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά. Παρ' όλα αυτά, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ήδη ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας, όπως αναφέρει η Wall Street Journal. Αναφέρομενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είχε μια θαυμάσια συνομιλία με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος θέλει να κάνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα όμως οι Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε μια επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Στη Συρία τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη όπλων και οπλικών συστημάτων, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Στη Γάζα, Ισραηλινά ελικόπτερα άνοιξαν απόψε πυρ κοντά στον καταβλισμό της Τζαμπάγια. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν 3 άνδρες κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην Αττική θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σερέτη στα μικρόφωνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι 5η, 10 Σεπτεμβρίου.
0: Και είστε συντονισμένοι στο Radio Radio 105,8. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι, δεν συνηθίζουμε να ξεκινάμε με Μαζονάκι την εκπομπή. Αλλά τον έλεγαν Γιώργο και χτες έφυγε ξαφνικά. Και είτε σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, ενώ η μουσική του, έτσι, του συγκεκριμένου ανθρώπου, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι ήταν ένα κεφάλαιο στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Και
0: παιδιά μου τώρα, ήταν φαινόμενο.
1: Και ήταν πραγματικά φαινόμενο.
0: Ήταν φαινόμενο. Φάνηκε πολύ εύγλωτα από το πώς σάρωσε και εκτόπισε σχεδόν τα πάντα, μέχρι κάποια ώρα τουλάχιστον, γιατί μετά άρχισαν οι Ολυμπιακοί να έχουν θέματα με τον προπονητή τους.
1: Καλά αυτό.
0: Ναι, λοιπόν, σάρωσε τα πάντα από τα social media.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένας από τους γνωστούς μου, και δεν είναι όλοι γνωστοί που πηγαίνουν το βράδυ στα μπουζούκια, ας πούμε, που να μην αφήσουν ένα στίχο που τους μίλησε, ρε παιδί μου, που τους σημάδεψε τη ζωή, που τους συνόδεψε στο γλέντι τους, στο κέφι τους, στον ταλκά τους, στο οτιδήποτε τους. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είχε αγγίξει χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια ανθρώπους.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Εγώ δεν φαντάζομαι το έχετε καταλάβει, δεν ακούω ιδιαίτερα ελληνική μουσική, αλλά ξέρω από ανθρώπους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει κιόλας ότι ήταν ωραίος τύπος.
1: Ναι, ένα
0: δηλαδή,
1: πολύ γλυκό παιδί.
0: Ανέβανε, ναι. Ανέβαινε πάνω στη σκηνή και ακόμα και χώμα να ήταν κουρασμένος αυτό το ένα και το άλλο, έλαμπε, ρε παιδί μου, και μετέφερε και στον κόσμο αυτό το πράγμα σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Και είναι,
1: πέρα,
0: είναι απώλεια.
1: Ήταν αυτό το ξαφνικό, ήταν ότι ήταν νέος άνθρωπος.
0: 54
1: ετών. 54
0: ετών. Ναι.
1: Ήταν ο τρόπος με τον οποίο έφυγε. Γίνονται και έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε όλο αυτό το πράγμα. Θα δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: Θα ακούσετε, θα διαβάσετε τώρα, θα αρχίσουν να ξεψαχνίζουν το κάθε τι, ας πούμε.
1: Θα αρχίσουν και λογικό
0: να...
1: είναι.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Είναι ίδιο οποιονδήποτε μύθων, γιατί πρέπει και κάποιοι να πάρουν λίγο από τη λάμψη, κάποιοι να πάρουν λίγο από το σκάνδαλο, κάποιοι να πάρουν λίγο από το. Δεν μιλάω για τις αρχές.
1: Έτσι δεν μιλάω για τις αρχές. Γενικότερα.
0: Ήδη αρχίσαν από χθες, ας πούμε, τα θαψίματα. Φταίει αυτό, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο. Ρε καθίστε, ρε, ακόμα δεν έχει κρυώσει το σώμα του, ας πούμε.
1: Τέλος πάντων.
0: Λίγο σεβασμό.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι πάγωσε τους συναδέλφους του το φεβιό του, γιατί ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, όπως σας λέγαμε. Τι να πεις τώρα, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φεύγει έτσι νέος ξαφνικά και έχει τέτοιο, είναι τόσο αναγνωρίσιμος και αγαπητός, όπως και να το κάνεις αυτό το πράγμα χτυπάει πάρα πολύ.
0: Έβλεπα το πρωί και επειδή ακόμα φυσικά στα social media σαρώνει η είδηση του θανάτου του, έβλεπα ένα βίντεο του 2014 που ήταν σε ένα μαγαζί, δεν θυμάμαι σε ποιο μαγαζί ήταν, εν πάση περιπτώσει, που έδωσε το μικρόφωνο δίπλα στο Παντελίδη, ήταν και οι δύο μαζί.
1: Ναι.
0: Και ήταν να δεις τώρα και οι δύο, έτσι, οι οποίοι έφυγαν ξαφνικά πάνω στο φόρτε τους και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε στη τροφιά σας έως τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Παναγνίδου διαλέγει τις μουσικές.
0: Μπράβο. Και εσείς στην συντροφιά μας με δύο τρόπους. Με μηνύματα μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις και ενώ ενδιάμεσα, ή μέσω Messenger. Πρωινή παρεπασφαλισμένη μας βρίσκεται. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα. Με 24 βαθμούς αρχίζει και πέφτει σιγά-σιγά.
1: Καλημέρα. Έχει κρύο.
0: Δροσιά έχει, ωραία. Ωραία, δροσούλα.
1: Είχε 21-22 βαθμούς.
0: Στα Φαλσαμάτα και 17.
1: Καλά, τα Φαλσαμάτα.
0: Φαλσαμάτα και Φαλονιά, είναι και ψηλά.
1: Ναι, είναι πάντα πιο δροσιά.
0: Υπέροχος καλλιτέχνης, λέει η Κυριακή για τον Γιώργο. Κρίμα που έφυγε. Για τον Μαζονάκη, βέβαια.
1: Σήμερα λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα έχει βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει λίγη συννεφιά και θα πέσουν και οι άνεμοι λίγο στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα είναι 12 με 31 στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 13 έως 33 και τοπικά 34. Στη Θεσσαλία 15 έως 36. Θα έχει ζέστη στη Θεσσαλία. στην Ήπειρο από 16 έως 33, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34 και τοπικά 35 βαθμούς, στα Επτάνησα 19 έως 32, στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη 18 έως 31 και στο Ανατολικό Αιγαίο οι μέγιστες θα φτάσουν τους 34 βαθμούς.
0: Παιδί μου, είχαν πάει κάτι συγγενείς μου στα Τρίκαλα πριν από δύο μέρες, ας πούμε, για 39 άρια, ας πούμε, το οποίο 39 εκεί είναι ισχυρό γιατί έχει και την υγρασία και τα ποταμάκια και ξέρω τι, η υγρασία.
1: Ναι, αλλά μα κάθεσαι δίπλα στο ποταμάκι το βράδυ, είναι ωραία.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, τώρα τι.
0: Έχει κουνούπια. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα, ο οποίος είχε γενέθλια σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, στην Αττική θα έχει συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι, Διονύση. Λες.
0: Ποιος?
1: Συννεφιά.
0: Να πυκνώσει. Με το καλό.
1: Λες.
0: Με το καλό. Μακάρι.
1: Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33-34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει και εκεί λίγο συννεφιά η οποία θα πυκνώσει από το μεσημέρι και εκεί και η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
0: Χρόνια πολλά. Κάτσε τώρα. Μηνοδώρα,
1: ναι.
0: Μητροδώρα και νυμφοδώρα.
1: Ό,τι είναι σε δώρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα?
1: Ό,τι σε δώρα.
0: Γιατί δεν είναι η Θεοδώρα, ας πούμε,
1: είναι
0: και είναι
1: άλλη.
0: Η Νυμφοδώρα, η Μητροδώρα και
1: γιατί
0: η Μήνυμα. Έχει ξανακούσει η όνομα Μηνοδώρα?
1: Όχι.
0: Μητροδώρα ή Νυμφοδώρα.
1: Νυμφοδώρα, πού είσαι?
0: Ναι.
1: Νυμφοδώρα, όχι στα βαθιά.
0: Όχι. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Τέλος πάντων, πάση χρόνια πολλά. Σε όσες έχουν αυτό το όνομα,
1: ναι.
0: Μας πέφτει εμάς λόγος. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Ωραία. Το Μπελίζε, πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία το 1798.
1: Οχο.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα και είναι εθνική εορτή του Γιβραλτάρ.
1: Γιορτάζει και ο Άγιος Ομπέρ.
0: Όχι ο ποιος?
1: Ο Άγιος Ομπέρ.
0: Ωραίος. Και ο Θεοδάρδος του Μάστριχτ. Όχι οποιοδήποτε Θεοδάρδος, μόνο του Μάστριχτ.
1: Σήμερα είναι
0: τοπική γιορτή στο Μάστριχτ.
1: Ο Νικόλας από το Τολεντίνο. Στην Ιταλία που είναι προστάτης των ζώων, των μωρών και των ναυτικών.
0: Τολεντίνο.
1: Και ο Αγίος Νικόλαος γενικά είναι των ναυτικών.
0: Ωραία ονόματα έχουν, ρε παιδί μου, στην Καθολική Εκκλησία. Ναι. Ναι, ενδιαφέροντα.
1: Ήταν 1824. Είχε πολλές ναυμαχίες αυτές τις μέρες, έτσι.
0: Ήταν η εποχή.
1: Πολλές, ήταν η εποχή τους, ναι.
0: Τελειώναν τα μελτέμια και εντάξει.
1: Μπορούσες.
0: Ναι, μπορούσες. Μέχρι τότε είχε μελτέμια.
1: Είμαστε εμείς θαλασσόλοι. 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα. Τους είχαμε τσακίσει, ρε παιδί μου, στην Ικαρία και απέτρεψε την κατάληψη της Σάμου.
0: Τι καλά. Το 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πυρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνια. Ήταν η σφαγή του Λάτιμερ.
1: Γνωστή, βέβαια.
0: Πέρασε στην ιστορία.
1: Βέβαια. Πρώτη φορά την ακούω. 1898. Η αυτοκράτηρα της Αυστρο-Ουγγαρίας, θλιβερή μέρα, η Ελισάβετ η Σίση. Την είχε παίξει και η Ρόμι Σνάιντερ. Βέβαια, το μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία.
0: Την είχε παίξει.
1: Βέβαια, η Ρόμι Σνάιντερ. Δολοφονείται στη Γενέβη.
0: Υποδηθεί εννοείς.
1: Ναι, ρε παιδί. Δολοφονείται στη Γενέβη, ναι, έτσι λες εσύ. Ποιος υποδίεται στο Top Gun, Tom Cruise. Λοιπόν, δολοφονείται στη Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι με το όνομα.
0: Ναι, το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Σενζερμέν. Μου έχει πει η κόρη μου να μην φωνάζω, ότι φωνάζω στο μικρόφωνο. Φωνάζω, κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια το λέω, αλλά μπορεί
0: λοιπόν,
1: να πει η κόρη σου.
0: Βέβαια. Αυτό έλειπε. Υπογράφεται λοιπόν η συνθήκη του Αγίου Γερμανού μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας. Με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
1: Χαμός. 1925 υπογράφεται το πρώτο σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο βασιλεύτου, που τίθεται αμέσως σε ισχύ.
0: Το 1960 ο θρυλικός αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος.
1: Στην ιστορία έχει μείνει.
0: Μπιμπίλα. Μπιμπίλα. Αμπέμπε Μπικίλα.
1: Άλλο είναι το Μπιμπίλα.
0: Ναι, άλλο.
1: Λοιπόν, 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς σχηματογράφους η ταινία του Θόδωρα Αγγελόπουλου Το Βλέμμα του Οδυσσέα, που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών.
0: Το έχεις δει?
1: Φυσικά.
0: Αλήθεια?
1: Όχι.
0: Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζε σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη μέρα.
1: Το 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου λέει «Το λεφτά υπάρχουν», το οποίο συνοδευόταν και από μια άλλη φράση, αλλά έτσι γίνεται σε αυτή τη χώρα, και με αναγγέλει αυξήσεις πάνω τον πληθωρισμό αν κερδίσει εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Α, τον Θόδωρο Αγγελόπουλο έχω σταματήσει στο Μελισσοκόμπο.
0: Μελισσοκόμος λεγόταν. Πολύ ωραία μουσική στο Μελισσοκόμο. Δεν έχω δει την ταινία. Γιάν Καρμπάρεκ, σαξοφωνίστης υπέροχος. Λοιπόν, γεννήσεις. Το 1927 ο Γεράσιμος Σκλάβος, Έλληνας γλύπτης. Το 1933 ο Καρλ Λάγκερφελντ, μορφή μεγάλη στο χώρο της μόδας. Και το 1956 ο Γιάννης Μπέζος.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1827 τον Ούγκο Φόσκολο ή Ούγκος Φόσκολος, γιατί είναι ελληνικής καταγωγής, καταλαβές. Αλλά το Ούγκο Φόσκολος ακούγεται πιο έτσι.
0: Ναι, το Ούγκος δεν ακούγεται
1: το
0: καλά.
1: Το Ούγκος όχι,
0: Ούγκος δεν ακούγεται.
1: Ούγε, όχι, δεν. Oh. 1976.
0: Εν τω μεταξύ, δεν πρέπει όλοι να φάνε το αυγό του ή να μπουν στη θάλασσα, α πούμε, και φωνάζει συνέχεια. Ούγκο, μπε στη θάλασσα.
1: Πώς ακούγεται, α λε. Διονύση, καταλαβές. Ακούγεται, ωραία. Ούγε.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι. Το 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τραμπ, ο Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης. Ένας από τους 10 που είχαν μπει στο μαύρο πίνακα του Hollywood τότε, στη μαύρη λίστα, ας πούμε. Είχε γράψει το Τζόνι Πυρετόπουλο του.
0: Έχει γίνει ταινία για την ζωή του, εκπληκτική ταινία, να τη δείτε. Και εκπληκτική και για τους δημοσιογράφους, θα πρέπει να την δουν όλοι.
1: Και το 2010 χάρουμε την Γκιζέλα Ντάλι, η οποία ήταν ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου βεβαίως, και πώς το λένε, άρεσε σε πάρα πολύ, ήταν πολύ γοητευτική, σεξι και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θεωρούταν
1: σεξ σύμπολ.
0: Σεξ σύμπολ για την εποχή, ναι, για την εποχή ήταν σεξ σύμπολ.
1: Ήταν η Γκιζέλα Ντάλι, βέβαια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη, από την Κοπεχάγη, με 13 βαθμούς και προς αεροδρόμιο για Κέρκυρα. Α, καλώς να ορίσετε. Καλώς να έρθετε. Μίλες για κουνούπια, λέει Διονύση, με έχουν γεμίσει τσιμπήματα τώρα αμέρας με την υγρασία, έχει γεμίσει ο τόπος. Να προσέχετε, γιατί είναι και αυτά τα κουνούπια, τα ύπουλα. Τα ύπουλα τα κουνούπια. Καλημέρα και στο κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 17 βαθμούς έχει εκεί.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ρώτα μου τι θες.
1: Οι Ισπανοί.
0: Άμα ξέρω, θα σου πω. Ναι.
1: Οι Ισπανοί έχουν κάποιο πανεπιστήμιο που βγάζει προπονητές ποδοσφαίρου, ανεξάντλητο.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα.
1: Βλέπω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ.
0: Ψώνησε πάλι από εκεί.
1: Τέλειωσε ο Μπεντιλίμπαρ. Πάλι Ισπανό πήρε.
0: Ναι. Γιατί τώρα έχει γίνει και οι τεχνικοί σύμβουλοι που ξέρουν Ισπανικά, είναι και οι μεταφραστές, τι να αλλάζει. Να του αλλάζει όλους.
1: Όχι, όχι, κάνει λάθος. Γιατί η μεταφράστρια που έχουν στον Ολυμπιακό.
0: Θα φύγει με τον Μπεντιλίμπαρ.
1: Όχι, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Είναι πολύγλωση.
0: Α, ξέρει πολλές
1: γλώσσες. Βέβαια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά τι να κάνει, κοπέλα Ισπανικά, ας πούμε. Από όλους τους Ισπανούς παίρνουν.
0: Ο Δημήτρης που πηγαίνει πρωί-πρωί για ψάρεμα στην άνθηση τη Φωκίδα.
1: Ναι.
0: Άδειος ο δρόμος εκεί που πηγαίνετε. Ένα αυτοκίνητο από την άλλη πλευρά έρχεται και αυτό φορτηγό. Πώς το λένε, λεωφορείο.
1: Λοιπόν, σας το ξαναλέμε. Ο Ολυμπιακός έλυσε τη συνεργασία του με τον Μπεντιλίμπαρ.
0: Γιατί δεν πρέπει να το ξαναπούμε.
1: Ναι, και πήρε. Δεν είπαμε ποιον πήρε. Τον Αλγουαθίλ.
0: Τον ποιον?
1: Αλγουαθίλ.
0: Μάλιστα.
1: Θα με το πω.
0: Εντάξει.
1: Το Μπεντιλίμπαρ ήταν πιο. Κουγόταν.
0: Θα βγάλει παρέλαση.
1: Δεν ξέρω.
0: Όχι, ρωτάω γιατί με τη Λίμπαρ υποτίθεται ότι είχε δέσει και είχε δέσει γιατί τους είχε δώσει και τίτλο ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν είχε ξαναπάρει η ελληνική ομάδα τίτλο ευρωπαϊκό.
1: Δεν είχε μάνα μου προπονητή σε αυτή τη χώρα.
0: Εγώ δεν. Ναι.
1: Φοβερό αυτό.
0: Τους έδωσε τίτλο, τους έδωσε ντάμπου κτλ. Αλλά λέγανε οι Ολυμπιακοί τα είχαν βάψει μαύρα γιατί έπαιζε με τον ίδιο μονότονο τρόπο και χωρίς φαντασία και χωρίς ξέρω εγώ τι. Λες και όλοι που είναι φίλαθλοι ή προπονητές του καναπέ έχουν φαντασία φοβερή. Σου λέει θα βάλω τον τερματοφύλακα.
1: Όλοι...
0: Θα βάλω τον τερματοφύλακα center forward και θα του τρελάνω όλου.
1: Είναι προπονητή.
0: Ναι, θα βάλω στο κέντρο έναν επιθετικό και πίσω στο half. Θα βάλω, όχι στο half, στο άμυνα θα βάλω ένα τραχαντήρι, ένα λίμπερο. Ναι. Τώρα, αυτή η ώρα είναι που θυμάμαι εγώ τώρα. Μπορεί να τα έχουν αλλάξει.
1: Να
0: τα έχουν αλλάξει όλα αυτά.
1: Δεν πειράζει, μάνα μου. Πες
0: καλημέρα στον Κώστα. Όχι, ό,τι θέλω.
1: Ναι, ό,τι θες.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Το μικρό του Αλγουαθίλ είναι η Μανόλ.
0: Μανόλη δηλαδή.
1: Η Μανόλ.
0: Πότε θα το. Για πόσο θα τον κάνουμε Μανόλη. Πότε πιστεύεις ότι θα βγει το πρώτο. Έλα ρε Μανόλη ή Μανόλο. Άντε Μανόλο.
1: Ναι, γιατί το Αλγουαθίλ δεν κάνει και ρήμα. Όχι. Να το κάνεις και σύνθημα.
0: Όχι και το Ιμανόλ τώρα. Εντάξει, το ή στην αρχή. Ναι. Το ή στην αρχή λίγο δυσκολεύει τα πράγματα. Μανόλ, Μανόλο. Μανόλ. Ο Μανόλ,
1: ναι,
0: Μανόλο.
1: Ναι, ναι. Μανόλ.
0: Έλα ρε Μανόλη. Εντάξει. Σε λίγο. Θα βρεθεί ότι έχει και ελληνικές ρίζες γιατί κάποτε οι Έλληνες είχαν πάει στην Ανδαλουσία κτλ.
1: Ποπονε.
0: Δε. Αμφιβάλλει.
1: Όχι, όχι. Άλλα θέματα.
0: Λοιπόν.
1: Τι έγινε το βράδυ, πες μας.
0: Τι έγινε.
1: Πες μας,
0: έγινε. Είχε πάλι ομοβροντίες εκεί, κάτι πλοία στον Περσικό. Τσεκώνονται, μπλακώνονται μεταξύ τους. Ναι. Ρίχνει ο ένας δύο πυράβλους, ρίχνει ο άλλος πέντε. Και γίνεται αυτή η δουλειά τώρα, συνεχίζεται το πάνω από 100 το πετρέλαιο και τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Το Air Force One, το καινούριο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο λατωματικό,
0: Αφού δεν το παίρνει. Δεν μπαίνει
1: δεν
0: μέσα.
1: Πάει με αυτό τώρα.
0: Δεν πάει με αυτό.
1: Πάρε το παλιό.
0: Και το γιατί μας είχε. Πώς το λένε. Γεμίσει με ιδέες. Δεν ήθελα να πω πρίξ. Μας είχε γεμίσει, εν πάση περιπτώσει, με λογάκια.
1: Ναι.
0: Όταν το είχε κάνει δώρο το Κατάρ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, χτες ήταν αναχωρήσει για το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στον Τάλλας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο το οργανώσαν τελευταία στιγμή αυτό το συνέδριο. Θέλανε και καλά να τονώσουν το
0: προεκλογικό προφίλ.
1: Ναι, ναι, το κλίμα κιόλας.
0: Το κλίμα.
1: Λοιπόν, ναι. Παίρνει το ελικόπτερο, ναι. Το Marine One, και φτάνει στην αεροπορική βάση Άντριος, από όπου παραχωρεί συνήθως ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Του λέει να βγω, όχι μη βγαίνεις. Να βγω, όχι μη βγαίνεις. Θα φύγουμε. Να βγω, όχι μη βγαίνεις. Είχε ανοίξει, λέει, η πόρτα. Στο Air Force One, στο μεγάλο το αεροπλάνο, είχε βγει η φουσκωτή τσουλήθρα, αυτή που ανοίγουν αυτές οι εκτάκτες ανάγκης, ναι, και δεν μπορούσαν να την μαζέψουν.
0: Εντάξει. Ελαττωματικό.
1: Είχε πρόβλημα.
0: Να το φτιάξουν.
1: Εδώ μεταξύ, λοιπόν, όταν συμβαίνουν τέτοια τεχνικά που μαζεύονται καμιά δεκαριά ειδικοί.
0: Και τα κοιτάνε.
1: Και κοιτάνε.
0: Ναι,
1: κοιτάνε,
0: ναι.
1: Είναι πως κοιτάνε εδώ κάτι τρύπες που μαζεύονται, κάτι συνεργεία.
0: Είναι που ένας δουλεύει και οι τέσσερις από πάντω, τέσσερις πέντε το κοιτάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κάνονται και κοιτάνε. Ναι. Και
0: είναι
1: κοιτάνε.
0: Τεχνική σύμβουλη, ναι. Είναι εργοδηγή και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
0: Να σου πω, εμένα με πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, τι κάνει με την τσουλήθρα του και με το αεροπλάνο του. Όχι, φυσικά και αν το πει, είδηση είναι. Ναι. Λοιπόν, πολύ λιγότερο με ενδιαφέρει από ότι βγήκε και είπε λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Το ρωτήσαν τι γίνεται με την Ουκρανία και με αυτόν τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Και λέει, ακούστε να δείτε. Αυτοί οι δύο μισιούνται. Αλλά μίλησα με τον Πούτιν και ο Πούτιν είναι πρόθυμος για ειρήνη. Αν δεχτεί και ο Ζελένσκι, έχει κάνει όμοια, ας πούμε, τον επιτιθέμενο, το θήτη με το θύμα. Τα έχει εξομοιώσει στο μυαλό του για τον πόλεμο. Φταίει ο Ζελένσκι και η Ουκρανία. Δεν φταίει η Ρωσία που εισέβαλε.
1: Yeah.
0: Αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Όχι, δεν είναι καλό για την Ουκρανία. Η Ουκρανία θα βρει τον δρόμο της, μια χαρά τον καταφέρνει. Δηλαδή, τι γίνεται σήμερα στο Σότσι. Αλλά η Ουκρανία είναι όλος ο κόσμος και το πώς αντιμετωπίζει τα παγκόσμια προβλήματα και τις διεθνείς κόντρες, ας πούμε. Δεν τον νοιάζει ποιος έχει δίκιο ή ποιος δεν έχει δίκιο. Είναι ποιος είναι φίλος του ή με ποιον θέλει να κάνει business.
1: Διονύση μου, εδώ ο άνθρωπος αυτός πήγε στον Τάλλας, λοιπόν, τα κατάφερε στο συνέδριο και υποσχέθηκε $5,000 σε κάθε Αμερικανό, μέρισμα δηλαδή, αν με το κόμμα του διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Πληρώνει 5.000 το κεφάλι αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν και παραμείνουν.
0: Σε ποιον τα πληρώνει αυτά, στους ψηφοφόρους?
1: 5.000
0: στους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγεται εξαγορά ψήφων.
1: Όχι, ρε εσύ. Μέρισμα το λέει.
0: Μέρισμα.
1: Σε πάμε να πει σε εμά εξαγορά ψήφων.
0: Ναι.
1: Μέρισμα το λέει.
0: Καλά, και εδώ τα λέγανε.
1: Εντάξει, πώς θα το ξέρει αυτό.
0: Τι.
1: Ότι εγώ ψήφισα Ρεπουμπλικανικό κόμμα.
0: Σου έχω ξαναπεί την ιστορία που είχε γίνει το 1981.
1: Τι?
0: Που μοιράζανε δίθεν επιταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, η τότε κυβέρνηση, για να αποτρέψει την επέλαση του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου,
1: ναι.
0: Το 81.
1: Μα θα το δώσω,
0: λοιπόν, δίνανε, όχι, δίνανε επιταγές, ας πούμε, στις γιαγιάδες.
1: Ναι.
0: Ήξερα εγώ γιαγιά, η οποία πήρε μια χαρά την επιταγή,
1: ναι.
0: Και πήγε και ψήφισε Πασόκ.
1: Ρε στη Διονύση, και πάλι δεν τα δίνει προκαταβολικά ο Ντόναλντ.
0: Με τι πιστήριο θα τα δώσει
1: αυτό? Αυτό σου λέω.
0: Ναι, τι, ότι. Ναι, σε ψήφισα. Ναι. Να πούμε κι εμείς ότι τον ψηφίσαμε. Δεν θα μας πιστέψει. Το ξέρω. Αλλά ναι.
1: Ναι.
0: Κάτι θα το έχουν πει. Αλλά.
1: Τέλος πάντων.
0: Σιγά μην ασχολείται.
1: Πάμε σε τίτλους. Σιγά σιγά.
0: Ήρθε η ώρα. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων χθες. Επιτάπητος τέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του, για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Αν δεν υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν. Η ένταση στα στενά του Ορμούζ εκτόξευσε το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ουκρανικές ειδικές δυνάμεις έπληξαν ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας. Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. 6 και 36 πρώτα λεπτά.
1: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που θα πάει με το ποδήλατο στην Ελευθέριανη. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Κοπέρνικος, ο πλανήτης έζησε τον πιο θερμό Αύγουστο που καταγράφηκε ποτέ.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Ενώ η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο. Ξέρεις τι, συζητούσαμε με τον Τσιπλάκη ερχομένη εδώ πέρα στο στούντιο, γιατί βρεθήκαμε στο διάδρομο. Ότι ρε παιδί μου, φέτος το καλοκαίρι εμείς εδώ πέρα, ας πούμε, άντε να είχαμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Ας πούμε, κάποιοι άλλοι είχαν πολύ περισσότερο.
0: Εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης όμως.
1: Αλλά εμείς δεν είμαστε ο πλανήτης, ναι, γιατί συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι είναι έτσι, το κέντρο του είμαστε, κόσμου. Ναι. Δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, η Ευρώπη γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της.
0: Ξεχνάτε ότι έβρασε, ας πούμε, η κεντρική και η δυτική Ευρώπη. Βράσανε.
1: Είχε 5 κύματα καύσωνα, ναι, τουλάχιστον. Ναι. Ας πούμε. Δεν τα λέγαμε, δεν τα συζητούσαμε με τη Θωμαίδα, την Παπαϊωάννα.
0: Και όχι μόνο η Ευρώπη. Εγώ και φίλοι μου και γνωστοί μου που μένουν στη Νέα Υόρκη και αυτοί λένε ότι πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα φέτος το καλοκαίρι. Πάρα πολύ όμως, φοβερή ζέστη. Αλλά ας πούμε εκεί έχουν κλιματιστικά.
1: No.
0: Ας πούμε στην Ευρώπη δεν είχαν, υποφαίναν οι άνθρωποι. Το ξεχνάς. Στην Ελβετία δεν σου έλεγα οι άλλοι που πάθαιναν δύσπνοι, ας πούμε, τη ζέστη.
1: Αλήθεια. Μα είχε και πάρα πολλούς θανάτους στην Ευρώπη λόγω της ζέστης. Νομίζω στην Γαλλία ο τελευταίος απολογισμός που είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε, ήταν τουλάχιστον 5.000 θάνατοι που είχαν αποδοθεί στην
0: ζέστη. Πολύ.
1: Μας λέει η Μυρτό, λέει καλημέρα, επειδή λέτε για τον Τραμπ, να σας πω μια ιστορία. Πριν καμιά δεκαριά χρόνια δώσαν στο δημοτικό στο γιο μου να γράψουν δύο λόγια για τον Τραμπ ως εργασία.
0: Στο σχολείο.
1: Όταν ήρθε σπίτι, τους έδωσε την εργασία να τη δουν.
0: Ναι.
1: Και έγραφε το παιδί: κακέ Τραμπ, είσαι κακός επί 100. Αυτό είχε γράψει την εργασία. Ναι. Και λέει: ακόμα έχει μείνει στο σπίτι αυτό το που είχε γράψει το παιδί. Ναι, κακέ Τραμπ. Από μικρό και από. Ναι, καλημέρα στο φίλο μας το Διονύση από τις Σέρες.
0: Καλημέρα.
1: Και στο Δημήτρη.
0: Τώρα, χτες.
1: Ορεστιάδα 14.
0: Δροσιά.
1: Ωραία.
0: Γιατί και εδώ έχουμε, δεν παραπονιόμαστε.
1: Όχι, δεν παραπονιόμαστε. Δεν παραπονιόμαι καθόλου. Απλά θέλω τώρα και κάνα συννεφάκι και λίγο βροχούλα.
0: Εντάξει, θα έρθει και αυτό.
1: Ναι.
0: Σεπτέμβριος είναι.
1: Ναι. Με το
0: λοιπόν,
1: καλό.
0: Λοιπόν, χτες, μέσα σε όλα τέλος πάντων, βγήκε και η πρώτη δημοσκόπηση μετά τη ΔΕΘ, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, ας πούμε. Η οποία δείχνει, τώρα είναι και η πρόθεση ψήφου, είναι και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία δείχνει να έχει περάσει το 30, δηλαδή 30,6, ας πούμε, της 100. Η δεύτερη είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, με, πού είναι η Ελλάς, λοιπόν, 16%, 12,8 το Πασόκ, 9 η ελληνική λύση, το ΚΚΕ 8,8, η πλεύση ελευθερίας 4,9, η φωνή λογικής 3,7, η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει καταποντιστεί 3,6, το ΜέΡΑ 25 2,1 και πάει λέγοντας, τέλος πάντων είναι με πολύ, είναι, αν γινόντουσαν εκλογές, από εκεί κάτω δεν θα μπαίνει κανείς στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με το όριο του 3%, έτσι. Ναι. Αυτό. Επίσης ρώτησαν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σημασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή είναι ένα κόμμα που ήταν κυβερνητικό πριν από λίγο και επειδή λένε ότι ξανακάνουμε πανεκκίνηση και όλα αυτά και αξίζουμε και τέτοια. 1,3.
0: Ναι.
1: Όχι, απλά να το.
0: Καλά κάνεις και το λες.
1: Να το λες.
0: Καλά κάνεις και το λες. Τώρα τους ρώτησαν τον κόσμο.
1: Κοινοβουλευτικό κόμμα είναι. Εδώ λέμε για άλλα κόμματα που δεν είναι καν κοινοβουλευτικά. Δεν τα πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ που είναι κοινοβουλευτικό.
0: Πώς είδε ο κόσμος τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το θετικά, και μάλλον θετικά, το αποτιμά το 36,2%.
1: Το
0: 36,2%. Θετικά και μάλλον θετικά.
1: Μες.
0: Αυτό το μάλλον θετικά, τι είναι το μάλλον θετικά, είναι με ολίγη.
1: Ναι. Είναι αυτό το.
0: Μπράβο. Ναι. Αυτό είναι πιο ωραίο. Αρνητικά και μάλλον αρνητικά το 61,4%.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα το 44,6% θεωρεί ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα Μητσοτάκη, και το πρόγραμμα Τσίπρα 20,4%, ναι και μάλλον ναι, και το Ανδρουλάκη 24,9%.
1: Είναι σημαντικό το ότι θεωρούν περισσότεροι ότι είναι κοστολογημένο και αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη από το κυρίου Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Έχει τη σημασία του και αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ένας δείκτης, ένα νούμερο. Εγώ έβλεπα πάντως μια συγκριτική ότι πέραν αν αφαιρέσει την αναγωγή, στην πρόθεση ψήφου δεν υπάρχουν μεγάλα σκαμπανεβάσματα. Με ξέρετε ότι έχει μια υποχώρηση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, εντάξει, μεγαλύτερη έως μεγάλη υποχώρηση της κυρίας Καριστιανού, η οποία η κυρία Καριστιανού ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αυτή. Λυπηθείτε τη Θεσσαλονίκη όμως, δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, απλά να το ξέρετε όσοι μπορεί να θέλετε να παρευρεθείτε ή οτιδήποτε άλλο.
0: Σωστό. Καλά, ναι. Κάνεις και το πει, μπορεί κάποιο να θέλει.
1: Μπορεί να θέλει.
0: Ναι, να πάει. Ναι, εντάξει.
1: Μας πέφτει η κουβέντα.
0: Όχι, εμείς.
1: Ναι.
0: Εμείς.
1: Λοιπόν, εντάξει, δημοσκοπήσεις τώρα από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε. Έτσι,
0: με τη σέσουλα.
1: Θα χορτάσουμε. Δηλαδή, ναι. Υπάρχουν 10 εταιρείες, υπάρχουν 12 κανάλια, δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια υπάρχουν. Κάθε τόσο θα έχουμε και μία. Και εφημερίδες επίσης, κάθε τόσο θα έχουμε και μία δημοσκόπηση. Οι μηνιαίες, οι τριμηνιαίες, οι αυτές. Θα έχουμε οπωσδήποτε και δημοσιεύματα για το τι λένε οι πρεσβείες και τι λένε οι μυστικές δημοσκοπήσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε δει και στις προηγούμενες εκλογές και πέσαν όλα μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Από εδώ και πέρα, όπως είπε η Κατερίνα, με τη σέσουλα δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Δεν είχες να το ακούσει καιρό αυτό.
1: Είχα καιρό.
0: Με τη σέσουλα.
1: Είχα καιρό να το ακούσει. Ναι.
0: Χτες έδωσε και τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας στη... Να σου πω κάτι.
1: Όχι.
0: Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί, επειδή μου πες ότι ένας άνθρωπος αποφασίζει να κάτσει να δει τη συνέντευξη τύπου του, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα, την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Ανδρουλάκη και πάει λέγοντας, έτσι.
1: Ναι.
0: Για να αποφασίσει ποιος του ταιριάζει, ποιο πρόγραμμα τέλος πάντων από όλα αυτά που θα ακούσει του ταιριάζει και ποια μέτρα, ας πούμε, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνει την άποψή του μέχρι τις κάλπες.
1: Ναι.
0: Δεν τους λυπάστε.
1: Ποιος να λυπηθεί.
0: Αυτούς που θα κάτσουν να το κάνουν αυτό.
1: Γιατί.
0: Το λέω στους αρχηγούς, το λέω.
1: Γιατί δεν τους λυπηθεί.
0: Γιατί ρε Διονύση, αυτού του Τσίπρα χτες κράτησε 3 ώρες και δεν ξέρω εγώ πόσο η συνέντευξη τύπου. 3 ώρες και. Σοβαρά τώρα.
1: Άμα του κάνανε ερωτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό το ρυθμίσεις εσύ. Δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα. Παλιά, αν θυμάσαι, ήρθε μικρότερη διάρκεια.
1: Ναι.
0: Το ρυθμίζει το κάθε.
1: Παλιά,
0: κάθε επιτελείο.
1: Εγώ παλιά θυμόμουν ότι ήταν maximum 2 ώρες.
0: Α, γεια σου.
1: Δηλαδή το 3 ώρες συνέντευξη, δηλαδή άντε στην Κούβα και ξέρω εγώ από αλλού. Αλλά δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Όχι, όλοι.

0: έδωσε στον προηγούμενο που έκανε ανάλογη την ίδια ερώτηση, ότι πήρε απάντηση. Οπότε επιμένει, επανέρχεται, κάνει follow-up.
1: Δεν είναι το σωστό. Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί το μέτρο.
0: Δεν ξέρω αν έχει χαθεί το μέτρο. Ούτως ή άλλως καμία. Θα το πω. Ναι, δεν είναι σωστό που το λέω. Καμία από όλες τις συνεντεύξεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει δεν την έχουν παρακολουθήσει ολόκληρη. Καμία.
1: Ωραία, το βλέπεις. Άμα ήταν μικρές, κλητές και αυτές, θα τις είχες παρακολουθήσει.
0: Ίσο.
1: Έρχεσαι στα λόγια μου. Το βλέπω εγώ. Δεν είναι μόνο οι συνεντεύξεις τύπου. Είναι και οι ομιλίες που μιλάνε και μιλάνε. Δεν σου μένει, ρε παιδιά, τίποτα. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή.
0: Καλημέρα στο Βασίλη που λέει: δείτε ένα βίντεο από δύο πολιτικούς στο μετρό. Και το θεωρεί το καλύτερο stand-up comedy. Επειδή είναι ένα θέμα αυτό τώρα με το μετρό, διάβασα χθες, ας πούμε, κριτική.
1: Τι κριτική?
0: Για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Από ποιον?
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελάς, παιδάκι μου.
1: Πώς να μην γελάσω?
0: Γιατί γελάς? Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω πόσοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Το παραβλέπω, το παρακάμπτω, έτσι, πάμε παρακάτω, γιατί απλά λέω ότι δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, έτσι, για το και για το μετρό και για διάφορα άλλα πράγματα.
1: Χθες, από όλη αυτή τη συνέντευξη, τέλος πάντων, η οποία συνέπεσε με την είδηση, την τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Λοιπόν, την ώρα λοιπόν της συνέντευξης τύπου ρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας για τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος έφτιαξε...
0: Νόμιζα ότι ρωτήθηκε για τον Μαζωνάκη.
1: Όχι, ο οποίος
0: είχε... Εγώ θα τον ρωτούσα για τον Μαζωνάκη.
1: Περίμενε τώρα.
0: Εκεί εν θερμό, το είχε προκύψει εκείνη την ώρα, δεν το είδανε. Εγώ θα τον ρωτούσα.
1: Δεν ξέρω
0: προσωπικά.
1: Το
0: είδανε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο οποίος είχε συντάξει το μανιφέστο της Ελλάς.
0: Ναι, ήταν ένας από τους συγγραφείς. Ναι.
1: Πάει ο Σιακαντάρης.
0: Τι πάει? Τι πάει? Διαγράφηκε?
1: Τύπου.
0: Αφού. Καλά, έτσι λέγανε και για τον κύριο Νιφούδη, ότι επειδή είχε κάνει μια γκέλα στην αρχή, ας πούμε, τον είχε φάει το μαύρο σκοτάδι και επανέκαψε ο άνθρωπος και βγήκε και είπε για την παγκόσμια.
1: Είπε ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς, ρε εσύ, ο Σιακαντάρης.
0: Ναι. Εντάξει, ο κύριος Σιακαντάρης, τώρα γιατί έγινε ο θόρυβος, να πούμε στους φίλους.
1: Γιατί ο Σιακαντάρης είπε ότι εντάξει, μπορεί να γίνει και συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Το λέω απλά.
0: Δεν είπε ακριβώς αυτό.
1: Τι είπε?
0: Λέει ο ίδιος.
1: Εντάξει τώρα.
0: Με αφορμή.
1: Ξέρουμε να διαβάζουμε.
0: Με αφορμή. Πρόσεξε να δεις. Ξέρουμε να διαβάζουμε. Χθες βγήκαν τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ. Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση.
1: Εμένα δεν με ρώτησαν.
0: Υπάρχει πρόβλημα κατανόηση. Λοιπόν, κειμένου. Είπε ο άνθρωπος με αφορμή τις εκλογές τις γερμανικές. Ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία, εν πάση περιπτώσει, χριστιανοδημοκράτων, σοσιαλδημοκράτων και λέει, άμα γινόταν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δεν θα συνεργάζονταν δηλαδή για να μην βγει το αντίστοιχο AFD, δεν θα συνεργάζονταν το ΠΑΣΟΚ με το. Μάλλον η Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα είπε.
1: Ναι.
0: Κατά κάποιους αυτό άνοιξε παράθυρο συνεργασίας. Το οποίο με τα βδελιγμίας έσπευσαν να το διαψεύσουν.
1: Ναι,
0: απλά να ξέρει
1: παιδί
0: και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Άμα μπείτε και διαβάσετε την ανάρτηση, δεν έχει σβήσει ο άνθρωπος, θα καταλάβετε τι. Δεν είμαστε.
0: Ναι.
1: Παρότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, έπαιξε πάλι τραγούδι χτες. Αυτό το πράγμα φέτος που όλοι λένε ένα τραγούδι και αφιερώνουν ένα στον άλλο ένα τραγούδι. Δηλαδή πραγματικά πόσο παλιακοί είστε.
0: Εντάξει, το έκανε ο ένας, θα θεώρησε ο άλλος.
1: Μα το ρώτησαν.
0: Χρέος να απαντήσει.
1: Μα το ρώτησαν.
0: Το ρώτησαν.
1: Δεν φταίει.
0: Καμία φαντασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη. 18 βαθμούς στις Σέρρες. Και ωραίο. Βλέπω στο screensaver και του κινητού σας αστεράκια. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα βλέπετε αυτά τα αστεράκια. Ωραία θα είναι, γιατί θα έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε, θα το συζητήσουμε αργότερα.
1: Τι?
0: Σήμερα θα μπορέσετε να δείτε έναν δορυφόρο. Ένα. Όχι δορυφόρο. Ένα σταθμό του διαστήματος που θα περνάει και θα είναι ορατός από παντού.
1: Το διαστημικό σταθμό.
0: Αυτό το διαστημικό
1: ένα σταθμό.
0: Ένα
1: σταθμό του διαστήματος. Τη στάση κολλιά του στο διάστημα.
0: Να σου πω. Μόνο ένα σταθμό έχουμε στο διάστημα. Δεν είναι πολύ.
1: Ο διαστημικός σταθμός είναι ένα.
0: Ένας είναι μόνο. Έλα ρε. Δεν πιστεύω. Νόμιζα την παραπάνω.
1: Δεν είδες τώρα στους αρχηγούς εδώ που θα φτιάξω και σταθμό στο διάστημα. Τώρα που έστειλα αστροναύτη.
0: Τώρα που θα έχουμε αστροναύτη, γιατί να μην φτιάξουμε διαστημικό σταθμό? Δηλαδή, πού θα μένει αυτό όταν πηγαίνει εκεί πάνω?
1: Θα πηγαίνει με άλλους που στο διαστημικό έχουν διαστημικό σταθμό. Πηγαίνει με διαστημό.
0: Αυτό είναι κοινό ο διαστημικό σταθμό. Πηγαίνουν όσοι. Ρώσοι, Κινέζοι, Αφγανοί, ξέρω εγώ, Έλληνες και οτιδήποτε. Άμα βρεθεί Έλληνας με Τούρκο μαζί, θα τσακωθούν? Όχι.
1: Γιατί να τσακωθούν?
0: Δεν είμαστε τέτοιοι.

0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Όχι,
1: όχι. Το λέω, γιατί ναι, κάποιοι ακούνε Τούρκος και μετά μεταξύ... Έκανε ανάρτηση ο Ερντογάν. Πρόκληση ταμί.
0: Εντάξει, μας προκαλεί.
1: Καθίστε καλά.
0: Ναι, μας προκαλεί, Διονύση.
1: Πρόκληση, ρε, καθίστε καλά, μου.
0: Ναι, μας προκαλεί.
1: Ναι.
0: Άμα λέει θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά.
1: Δεν το είπα αυτό. Δεν
0: όχι, λέω τώρα. Ότι δεν το έλεγε.
1: Παλιά.
0: Νομίζω ότι άλλαξε, πιστεύεις.
1: Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι άλλαξε, αλλά έχει άλλα ενδιαφέροντα τώρα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η Συρία.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ επιστρέφω στο.
1: Θα έρθει και σε εμάς, όχι, δεν θα έρθει.
0: Ναι.
1: Θα...
0: Επιστρέφω στον Τσίπρα.
1: Επανακάμψει, ναι.
0: Για την πατριωτική σφορά.
1: Τι.
0: Την πατριωτική σφορά, αυτό που είχε πει. Την πατριωτική σφορά, το 1% που έχει πλούτο.
1: Α. Θα είναι πατριωτική εισφορά των πλου... Συγγνώμη, η δική μου εισφορά του φόρου δεν είναι πατριωτική?
0: Όχι.
1: Εγώ που πληρώνω φόρο,
0: δεν
1: δηλαδή κανονικά
0: θελοντικά.
1: Μου παρακρατούν
0: μα
1: και
0: δεν
1: όλα
0: το κάνεις, ρε, εσύ, περίμενε.
1: Α, θα είναι θελοντικό αυτό?
0: Όχι, δεν είναι θελοντικό. Αλλά υπάρχει
1: αλλά
0: ένα...
1: τι θα είναι?
0: Θα περίμενε να σου πω τι θα είναι, τι θα είναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα κίνημα.
1: Ναι.
0: Λέει. Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα κίνημα στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία έχει κίνημα, ναι.
0: Ναι, όπου εκεί έχουν διαφορετικό όνομα.
1: Τα κινήματα.
0: Τα κινήματα αυτά,
1: ναι,
0: που είναι οι πλούσιοι,
1: ναι,
0: millionaires, ας πούμε,
1: ναι,
0: και billionaires,
1: ναι,
0: οι οποίοι αφ' αυτού τους,
1: ναι,
0: λένε ελάτε να πληρώσουμε παιδιά φόρους, να βοηθήσουμε και εμείς το κράτος.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Υπάρχει τέτοιο πράγμα. Οι υπερπλούσιοι,
1: ναι,
0: είναι αυτοί.
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, είπε ο κ. Τσίπρος ότι πρέπει να το σκεφτούν και εδώ αυτό οι υπερπλούσιοι.
1: Ωραία. Α, θα το σκεφτούν.
0: Γιατί.
1: Και θα αποφασίσουν ή δεν το κάνουμε.
0: Πρόσεξε.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Η κοινωνία, λέει,
1: ναι,
0: κινδυνεύει με εξέγερση.
1: Αλήθεια.
0: Είδαμε, λέει, τι
1: άμα
0: έγινε.
1: Περίμενε,
0: περίμενε.
1: Μα άμα έχουμε κινήματα υπερπλούσιων, δεν θα έχουμε και εξεγέρσεις, ναι.
0: Είδαμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ και στην Αγγλία. Τι έγινε?
1: Τι έγινε?
0: Δεν ξέρω. Ναι. Είδες καμιά εξέγερση?
1: Είδα στην,
0: το χάσαμε.
1: Στην Αγγλία είδα μία αντιμεταναστευτική.
0: Άλλο αυτό.
1: Ένα. Και στην Αμερική δεν, ναι, έχω δει εναντίον του ΆΙΣ. Έχω δει, ναι, τέτοια πράγματα. Διάφορες είδους εξεγέρσεις. Ή έχω δει όταν δολοφονούσαν ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Ας
0: τέλος
1: πούμε,
0: πάντων.
1: Το, ναι, το...
0: Θα χαρεί να δει κάποιους πλούσιους, λοιπόν,
1: ναι,
0: να ζητούν τη συνεισφορά του στην προσπάθεια της χώρας μας.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λίγο εθελοντικό το
1: παιδί. Μάμα είναι εθελοντικό, εντάξει. Γιατί μπορείς, ναι, να το σκεφτείς, να αποφασίσεις, ναι, και να κάνεις ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Είναι,
0: ναι,
1: άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Εντάξει. Θα κάτσω να ρωτήσω τον Παπακλημίζο και την Παπαμιχαήλ. Γεια σας.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Θέλουμε να σας θέσουμε ερωτήματα. Καλά είμαστε.
1: Έχει απορίες η Σερέτη. Είναι η δική της ώρα για ψυχογράφηση.
0: Είναι η ώρα μου, ναι, και εμένα τώρα. Λοιπόν, πείτε ότι είσαστε υπερπλούσιοι.
1: Ναι, billionaires.
3: Είμαι. Εγώ για χόμπι έρχομαι εδώ για να μιλάμε το πρωί.
1: Ναι.
2: Ναι. Θα τα φανταστούμε τώρα αυτά, ναι, ρώτα.
0: Αλήθεια λες, και γιατί μοιραστήκαμε τα έξοδα? Λοιπόν, πείτε λοιπόν ότι είστε υπερπλούσιοι,
3: ναι,
0: εσείς. Έχετε, ξέρω εγώ, από ένα δις ο καθένας.
3: Έτσι.
0: Καλό.
3: Ωραίο.
0: Ωραίο. Λοιπόν.
2: Εγώ έχω 1,5.
0: Εσύ 1,5.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Μου επιτρέπεις.
1: Εσύ είσαι υπερπλούσια.
3: Ναι. Θέλω να πω το κλισέ, μου επιτρέπεις να το πω. Δεν μπορώ. Το έχω ακούσει τόσες φορές στη ζωή μου. Θέλω να το πω. Και 1,5 δις να είχα, δεν θα άφηνα τη δουλειά μου γιατί την αγαπάω πολύ.
1: Ναι. Ναι, καλό. Καλό.
2: Τα λέει.
0: Εγώ είχα. Εγώ, συγγνώμη.
3: Δεν έχω ακούσει αυτό.
0: Περίμενε. Όχι, όχι, περίμενε. Περιμένετε, παιδιά, γιατί εμείς. Θα σας πω, εμείς που είμαστε πιο παλιοί, θα σας πω το εξής πράγμα. Λοιπόν, εγώ είχα ζητήσει. Ναι. Είχα ζητήσει να συλλαμβάνονται ή να τους παίρνουν πίσω, τέλος πάντων. Λέω, είναι ένας τύπος που αποφασίζει να πάρει ένα λαχείο. Γιατί το παίρνεις το λαχείο? Για να κερδίσεις. Σωστά.
3: Ναι.
0: Για να σε βοηθήσει οικονομικά. Ή παίζεις, ξέρω εγώ, προπό, τζόκερ, λότο κτλ. Και κερδίζεις. Αυτούς λοιπόν παλιά, αυτοί παλιά κάναν δηλώσεις. Μέχρι που άρχισαν οι απαγωγές κτλ. Λοιπόν, κάνανε δηλώσεις. Και ήταν, ας πούμε, ένας κύριος ο οποίος ήταν μαραγκός. Και έλεγε. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Πολλά λεφτά τότε, δραχμές έτσι.
3: Ναι.
0: Ναι. Κερδίσατε 5 εκατομμύρια στο λαχείο. Τι θα αλλάξει τη ζωή σας? Τίποτα. Θα συνεχίσω να σηκώνομαι στις 5 το πρωί, να πηγαίνω στο μαραγκούδικο,
3: έτσι,
0: να ανοίγω, να βλέπω τους φίλους μου, να πίνουμε τα ούζα μας,
3: ναι,
0: και να δουλεύω, γιατί μ' αρέσει, την αγαπάω τη δουλειά μου. Πάρτε το τώρα πίσω. Δηλαδή, πραγματικά όμως, δηλαδή. Ήθελα λοιπόν να πω, είστε υπερπλούσιοι λοιπόν. Και είσαστε jet set και έτσι κι αλλιώς και πάτε και στα ταξίδια σας και αυτό.
2: Εγώ δεν θέλω πολλές κοσμικότητες.
0: Όχι, μακριά.
1: Δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό που θέλει. Σε αυτό που θέλει να ρωτήσει δεν θα φτάσει ποτέ γιατί λέει φιωριτούρες.
2: Συγγνώμη.
1: Δεν φταίει εσύ.
0: Εγώ φταίω. Και ξαφνικά ακούτε έναν πολιτικό. Έναν οποιοδήποτε, ναι, ο οποίος σας λέει: κοιτάξτε τώρα, έχετε τόσα λεφτά. Ελάτε εδώ και δώστε κάτι
1: εθελοντικά.
0: Από το πλούτο σας, εθελοντικά.
1: Όχι μόνο δώστε εθελοντικά, γιατί και αλλού υπάρχει κίνημα οι πλούσιοι να δίνουν εθελοντικά.
0: Υπάρχουν
1: Ελβετία,
0: κινήματα. Κάντε το όπως αυτοί ακολουθήσετε το παράδειγμα, θα το κάνατε. Γιατί εγώ δεν θα το έκανα.
3: Ναι. Υπάρχει τώρα,
2: ναι, δεν ξέρω και εγώ.
3: Σκέφτομαι να πάρω το ύφος μου και να πω.
0: Αποφασίστε, απαντήστε ειλικρινά τώρα.
2: Κοίτα. Εγώ να σου πω τώρα, έτσι που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να μην μου το πούνε, δηλαδή να μην μου το επισημάνουν. Ναι. Θα ήθελα, αν τα είχα, μόνη μου να είχα κάνει κάτι, να είχα βοηθήσει. Θέλω να πω.
1: Μα αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Πολλοί κάνουν.
2: Αν θα μπορούσα, ας πούμε, στην πατρίδα μου, ξέρω κάτι.
1: Ναι, παιδιά, αυτό ισχύει.
2: Αλλά όχι με τη μορφή τώρα εγώ σε. Ξέρω, έχω δει το περιουσιολόγιο σου, έχεις πολύ χρήμα, έλα κάτσε εδώ. Θα ήθελα κάπως αλλιώς, πώς σου πω.
0: Είπε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή χθες ο κύριος Τσίπρας ότι κάποιος που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, γιατί δεν φορολογούνται. Εμάς ρωτάει.
3: Όχι.
0: Καταρχήν,
2: ναι,
0: καταρχήν εμάς ρωτάει.
1: Μα φορολογούνται.
0: Όχι, εμάς ρωτάει.
1: Για να φτάσουν στην τράπεζα από κάπου βγήκανε. Για να είναι στην τράπεζα είναι δηλωμένα. Αφού έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Αλήθεια σας το λέω.
1: Ναι, ούτε εγώ. Καταλαβαίνω κάποια πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω ούτως ή άλλως, αλλά εντάξει.
3: Πώς και εγώ καταλαβαίνω το εξής. Αν πούνε ότι να κόψουμε. Μπορεί, που είναι διεθνές φαινόμενο αυτό και διεθνώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Να κόψουμε το θέμα της φοροαποφυγής, της φοροαποφυγής,
1: μέσα. Φορολογικούς
3: παραδείσους, στα νησιά, Κέιμαν, τα νησιά, άλλα νησιά, τέλος πάντων. Όλα αυτά, ναι.
1: Ότι
3: εγώ φορολογούμε τόσο και ο άλλος, πώς το είχε πει, νομίζω, ο ποιος το είχε πει, όχι ο Μπάφετε, ο Μέρντοκ, ποιος το είχε πει, ότι οι γραμματέες μου πλέον πιο πολύ φορά από μένα. Γιατί αυτός θα σπάει δεξιά-αριστερά και έχει διάφορα κόλπα. Αυτά κόλπα όλα, ναι, είναι νομίζω παγκόσμια έτοιμα να
1: κοπούν. Δεν είναι παγκόσμια έτοιμα να κοπούν αυτά.
3: Αν έχω βγάλει και έχω δώσει μια ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να θέλεις να έχει ελληνική τράπεζα 5 εκατομμύρια ευρώ να αυξήσει καταθέσεις, τα αποθεματικά της κλπ. Και μετά να έχει αποθεματικά, να κινεί την οικονομία, δανείζει. Έτσι κινεί την οικονομία. Αν έχει τράπεζα 2 ευρώ, βάζει ο καθένας, δεν θα κινεί την οικονομία, δεν κινεί τίποτα.
0: Γιατί εγώ. Αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, αν είχα 5 εκατομμύρια στην τράπεζα και άκουγα αυτά που υπόθηκα χθες, σήμερα δεν θα τα είχα σε ελληνική τράπεζα.
3: Θα πήγαινα σε άλλη τράπεζα. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά,
2: αυτομάτως, λες,
1: παιδιά, το θέμα είναι να ακούγονται, πώς το λέγανε παλιά, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
0: Μαοϊκό
1: ήταν. Αυτό που είχε χθες γενέθλια είχε τι είχε. Λοιπόν, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και ο καθένας επιλέγει.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ότι η λύση του για τον τόπο είναι η εθελοντική προσφορά του 1% του 1% του πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Κάποιος μπορεί να θεωρεί. Κάποιος άλλος να θεωρεί ότι είναι τα συνήθη υποζύγια. Κάποιος άλλος να θεωρεί οτιδήποτε.
3: Εμένα με έχει κλονίσει ο Διονύσης που λέει ότι είχε χθες γενέθλια ο Μάου, γιατί στην καρδιά του ο Μάου Τσετούγκ ζει ακόμα. Οπότε.
1: Το είπα στο σαν σήμερα, ρε παιδί μου, χθες, γι' αυτό το θυμάμαι.
2: Γιατί κάτι έχει πάει το ακουστικό μου. Δεν του ακούω.
3: Δεν λένε πολύ σημαντικά πράγματα.
0: Δεν χάνει τίποτα.
2: Κάποια στιγμή του έχασα. Εκεί στα εκατομμύρια χάθηκα.
0: Δεν χάνει τίποτα.
3: Έτσι, αν βγάλει τα εκατομμύρια, δώσει για να φτιάξουν το ακουστικό για να μπορεί να του ακούσει.
2: Λίγο καλύτερα, ναι.
3: Λοιπόν. Αφού δεν ακούει λοιπόν και η Στέλλα μας, πάμε να κάνουμε
1: πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας.
3: Ωραία, το διάλειμμα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Και εμείς, να είστε καλά, καλημέρα.
0: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο.
1: Πού θα πάμε?
0: Ένα βγούμε από το στούντιο.
1: Καλημέρα, ο Δημήτρης λέει ότι οι διαστημικοί σταθμοί είναι τουλάχιστον δύο και έρχεται και τρίτος. Είναι ένας ο ISSS. Και είναι και το ουράνιο παλάτι που έχουν οι Κινέζοι.
0: Τι είναι τα ουράνια παλάτια?
1: Και έρχεται τώρα, είναι δύο. Και τώρα σε λίγο στέλνουν και Ινδί διαστημικό σταθμό. Θα έχουμε τρεις διαστημικούς σταθμούς. Καλά τα έλεγα εγώ που δεν είναι μόνο ένας.
0: Ναι,
1: ευχαριστώ πολύ,
0: ξέρεις,
1: κύριε Δημήτρη. Κάτι είχε πάρει το αυτί μου.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το πάρκο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία γνωστής φαρμακοβιομηχανίας, με στόχο να αποτελέσει ένα διεθνές οικοσύστημα για τις επιστήμες ζωής και υγείας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο επίκεντρο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Την αποστολή επίσης του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα, τονίζοντας ότι η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε εξέλιξη έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς μέσα σε ιδιωτικό γιατρείο, από όπου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής. Εχμές του Υπουργού Υγείας για τις συνθήκες του θανάτου του. Για εύλογα αναπάντητα ερωτήματα κάνει λόγο ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ήδη έχει καταθέσει ο παθολόγος το γιατρείο του οποίου φέρεται να υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. «Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο εξέφρασε αμφιβολίες για τη συγκυβέρνηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, επικαλούμενος στην απόφαση του συνεδρίου του κόμματος που, όπως είπε, έθεσε ως βασική θέση την απομάκρυνση από τη Νέα Δημοκρατία. «Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή συνδέεται με την ανάγκη για εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου. Αναφερόμενος στην πρώτη του κυβερνητική θητεία, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που είχε εξαγγείλει. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με νέες εκρήξεις στο Ιράν και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι υπό το βάρος της κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Πολλαπλές εκρήξεις καταγράφηκαν απόψε στην πόλη Σιρίκ του Ιράν καθώς και στην επαρχία Μινάμπ, σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς. Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να έχουν προειδοποιήσει τον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο πόλεμος ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί, προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών, ενώ τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ερευνώνται για εγκληματική οργάνωση, σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου από τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, 7 και 8 πρώτα λεπτά. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και σε πολλές άλλες συχνότητες και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το AirTeco, από το AirTeco.gr, από το EarthNews.gr, από το Earth.gr. Πολλά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην μας ακούτε.
1: Ακριβώς.
0: 6 με 8 το πρωί. Λοιπόν, και τις υπόλοιπες
1: ώρες. Εκτός και αν κοιμόσαστε.
0: Ναι, εκτός και αν κοιμόσαστε.
1: Αν κοιμόσαστε, πάμε πάσο.
0: Ο κύριος Παναγιώτης λέει καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Στις Σέρες. Από Σέρες δεν μου λέει βαθμούς. Λέει βαθμούς. Ωραία δροσιά μου λέει. Αλλά δεν γράφει βαθμό.
1: Δεν πειράζει, άμα έχει δροσιά, εντάξει.
0: Άμα έχει δροσιά, αυτό έχει σημασία. Λέει να σας ρωτήσω, ρε παιδιά, εσείς που είστε δημοσιογράφοι.
1: Βέβαια.
0: Παίρνετε κάθε, σας μαθαίνουν στη σχολή να παίρνετε κάθε γράμμα, κάθε πρόταση, κάθε λέξη και να βγάζετε πρώτη είδηση. Δηλαδή αυτό που είπατε για αυτόν τη ελληνική, πώς το λέω, τη Ελλάς, μπας περιπτώσει, όλο ελληνική αριστερά θέλω να το πω. Είναι η απόλυτη ερμηνεία πάνω στην τρίχα τριχιά. Δεν είναι έτσι, κύριε Παναγιώτη μας. Βγαίνει ένας άνθρωπος και μιλάει για τις εκλογές της Γερμανίας. Και λέει, αν γινόταν αυτό που γίνεται στην Ελλάδα προκειμένου να ορθωθεί ένα εμπόδιο απέναντι στην ακροδεξιά να κυβερνήσει. Στη Γερμανία λέει, έχουν κουλτούρα συνεργασιών. Δεν έχουν όπως έχουν στην Ελλάδα, ας πούμε, αποφάσεις συνεδρίων να μην συνεργάζεται ο ένας με τον άλλον. Αυτό ήταν σπόντα για το Πασόκ. Δηλαδή, άμα γινόταν στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε συνεργασία, ξέρω εγώ τι, της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Έγραψε αυτό, έτσι ανέφερε ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό είναι τρίχα τριχιά ή νιάου νιάου στα κεραμίδια. Μετά, όταν κάνεις μια δήλωση και μετά βγάζεις επαναρθωτική δήλωση ή δεν πιστεύεις τις απόψεις σου, είτε κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ή κάποιο λάκκο έχει φάβα. Αυτό. Εγώ δεν ήθελα να φτάσω στο σημείο
1: του. Όχι, το λες, εντάξει.
0: Αλλά κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Το βλέπω να συμβαίνει αυτό.
0: Απλά πράγματα. Του Δημήτρη τα αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζουμε σήμερα και η Δε Μόνικα, η φίλη μας, που είναι συνήθως το Λέχιο Κορινθίας, δεν ξέρω αν από εκεί σήμα, μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία Ανατολής στο Viber. Άρα δεν μπορούμε να τη δείξουμε στους φίλους.
1: Πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη. Και άμα κοιμούνται να ξυπνήσουν, δεν κατάλαβα. Ποιοι? Ναι, οι ακροατές.
1: Όχι, ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, γιατί θα ξυπνάμε.
0: Όχι, ρε, να ξυπνήσουν. Γιατί θα ξυπνήσουν ωραία, ρε, και θα πάει ωραία ημέρα.
1: Όχι,
0: μετά.
1: Ρε, εσύ. Όχι, άμα ο άλλος έχει νιώθει την ανάγκη να κοιμηθεί.
0: Ναι,
1: κοιμηθεί.
0: Ο Θωμάς στέλνει από τις Σέρες και λέει 22 βαθμοί στις Σέρες. Συμπληρωμένο.
1: 22.
0: Ναι, 22 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία.
1: 22, εντάξει. Είναι ωραία. Αυτή η εποχή είναι ωραία. Δεν έχει ούτε πολύ ζέστη.
0: Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Κρύο.
0: Δεν έχει πανσέλινο.
1: Όχι,
0: είπαμε διαστημικό σταθμό θα έχει.
1: Ήθελες να κάνει ρήμα.
0: Πανσέλινο
1: θα έχει.
0: Θυμήθηκα. Είναι της μόδας. Όλοι να θυμούνται ένα τραγούδι. Δεν έλεγες πριν.
1: Ναι.
0: Όλοι θυμούνται ένα τραγούδι και το αφιερώνουν από εδώ και από εκεί. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, τον ρώτησα να μην το πω. Ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε στο Μητσοτάκι. Και του είπε θα το φέρω να μου έφαγε όλα τα δαχτυλίδια. Επειδή τον έχει κερδίσει τόσες φορές.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Όχι, ρωτάω.
0: Δεν έχω ιδέα. Το θέμα είναι ότι μόλις ακούσαν οι άλλοι δαχτυλίδια, είπαν οπ, πάλι θα γίνει έφοδος στις θηρίδες. Γιατί το μυαλό των περισσότερων πήγε εκεί. Δηλαδή δεν ήταν και πολύ εύστοχο κατά κάποιους. Κατά άλλους ήταν πάρα πολύ εύστοχο και πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ήθελα να πει, αλλά ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ορίστε, από το AirTeco μας ακούει ο φίλος μας, ο Βαγγέλης. Καταλαβαίνεις. Γιατί έχει και τα πρόσωπά μας εκεί πέρα, τις φάτσες μας.
1: Ωραία είμαστε.
0: Σαν το παλιό καλό κρασί. Όσο μεγαλώνουμε τόσο. Καλημέρα. Αν ήθελε ο κύριος Ζελένσκι, μπορούσε να έχει κάνει και την Ουκρανία μια δεύτερη Ελβετία. Αχα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Είναι διαφήμιση να πω ότι μια εταιρεία παρουσίασε το δικό της αναδιπλούμενο τύπο κινητό.
0: Βέβαια είναι διαφήμιση.
1: Έλα, μωρέ,
0: μια μισή ώρα παρουσίαση έκανε αυτό το
1: πράγμα.
0: Δεν έχει σημασία. Μια εταιρεία πες εσύ. Μια εταιρεία που έχει σήμα ένα
1: δακωμένο μήλο.
0: Ένα δακωμένο φρούτο. Μη λες μήλο. Γιατί πας κατευθείαν κάνεις διαφήμιση. Ένα δακωμένο φρούτο.
1: Φρούτο, ναι.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, έχει 2.000 δολάρια. Αρέσει.
0: Τι?
1: Δηλαδή εδώ θα έχει 3.000 ευρώ.
0: Μην το πάρεις.
1: Όχι, λέω.
0: Σου βάζει με το στανιό σου.
1: Όχι, να μην πω πόσο θα κάνει.
0: Ναι.
1: Να πω ότι είναι φτηνό. Δεν είναι.
0: Η τεχνολογία κοστίζει.
1: Ναι. Όχι.
0: Τεχνολογία θέλεις.
1: Εντάξει, συγκεκριμένη θα έχει ακριβά.
0: Με να μην πάρεις, δεν σε ανάγκασε κανένας.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό για τους ανθρώπους με πρεσβειοποιία, παιδιά, είναι ό,τι πρέπει.
0: Ποιο?
1: Αυτό το κινητό. Βαίνει σε τάμπλετ.
0: Παιδιά, αυτό δεν είναι κινητό τώρα.
1: Ναι,
0: δεν
1: είναι.
0: Τα κινητά υποτίθεται, θυμάσαι ένα διάστημα που τα κάνανε όλο και πιο μικρά.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι ο ρόλος του κινητού, να το χωράει στην τσέπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν έχουν όλοι μεγάλες τσέπες. Ας πούμε, μην κοιτάς τώρα που φοράνε όλοι κάργο παντελόνια που έχουν θήκες.
1: Φοράνε όλοι κάργο παντελόνια.
0: Που λέει ο λόγος, είναι της μόδας. Λοιπόν, είναι τάση. Είναι, εδώ υπάρχει
1: τι
0: τάση.
1: Είναι διαχρονικό, εδώ, είναι κλασικό. Είναι
0: εδώ υπάρχει τάση κίνημα στην Ελβετία να δώσουν οι πλούσιοι.
1: Αυτό το κίνημα. Κάπω τα λένε αυτά τα κινήματα. Ναι, ναι. Πρέπει να
0: λοιπόν,
1: το βρω.
0: Τέλο πάντων. Λοιπόν,
1: θα σου πω πώ το λένε αυτό.
0: Η τάση ήταν να μικραίνουν τα κινητά. Ναι. Τώρα έχουν ξαναρχίσει να μεγαλώνουν.
1: Και είχε και ένα μικρό, ναι. Θυμάμαι, που το διαφήμιζε μια συγκεκριμένη εταιρεία. Ναι. Που τώρα πια δεν μπορεί.
0: Δεν, ναι. Δεν υπάρχει. Ή και αν υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει, αλλά φτιάχνει άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πήγαινε στο. Είχε μια διαφήμιση που έλεγε «Μωρό μου». Το θυμάσαι. Που είχε και πορτάκι αυτό.
0: Θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα που ξεκινάνε με το «Μωρό μου».
1: Όχι, ρε Σιδιώνη, δεν θυμάσαι διαφήμιση. Που έλεγε «Μωρό μου» και παίρνει το μωρό τη τηλέφωνο. Καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Και πήγε ένα συνάδελφο,
0: ναι.
1: Δικό μα που δουλεύαμε παλιά μαζί. Και πήγαινε στο δικό μου κινητό και έλεγε «Μωρό μου» για να πάρει τηλέφωνο. Και δεν έπαιρνε. Μου λέει «Δεν δουλεύει». Λέω «Παιδάκι μου, αναγνώριζε τη φωνή». Τότε μα φαινότανε.
0: Μα λέει κυρία Ιωάννα.
1: Αναγνώριζε φωνή.
0: Καλημέρα, λέει από Σαντορίνη. Μίκρινη ημέρα θα αλλάξει φέτο η ώρα. Γιατί να μην αλλάξει.
1: Γιατί να μην αλλάξει. Μίκρινη. Γιατί κάθε χρόνο κάνουν αυτή τη συζήτηση, μωρέ, οι άνθρωποι.
0: Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε
1: εμείς. Όχι, δεν το λένε. Κάθε χρόνο το συζητάνε.
0: Λέγανε κάποτε θα το καταργήσουν.
1: Ναι.
0: Θα καταργήσουν την αλλαγή τη ώρα. Καλά, τώρα με τα προβλήματα τα ενεργειακά θα σου πω ότι θα καταργήσουν. Ο Βαγγέλης λέει: Πού είναι την 22 στου ΣΕΡΕ ο προηγούμενο ο φίλο μα ο Θωμά. Εμεί έχουμε 17. Είναι άλλε ΣΕΡΕ. Πιο πάνω. Ή πιο ορεινά, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι άλλη τοποθεσία. Μπορεί να είναι το οροπέδιο. Το οροπέδιο. Ναι. Πώς λέμε στη Θεσσαλονίκη, άνω πόλη, κάτω πόλη.
1: Η μέσα σέρε.
0: Στη Σύρο δεν έχουμε άνω σύρα, κάτω σύρα. Ναι, μπορεί να έχουμε εκεί. Άνω σέρε, κάτω σέρε. Η κυρία Βασιλική, αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχω αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
1: Τι.
0: Αυτό που ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Τούνη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι δεν μου άρεσε, γιατί έχει αναδειχθεί μέσα από ένα σεξιστικό λογαριασμό Instagram.
1: Ποιος είχε αναδειχθεί σεξιστικό λογαριασμό?
0: Ο κύριος Μητσοτάκη.
1: Η Τούνη.
0: Η Τούνη, η κυρία Τούνη. Ίσως η κυρία. Γιατί είναι σεξιστικό?
1: Η Τούνη.
0: Επειδή φωτογραφίζεται με το μπικίνι στην παραλία. Είναι σεξιστικό. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Δεν καταλαβαίνω, κυρία Βασιλική, να μας το εξηγήσετε, να το καταλάβουμε την λογική σας.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Στο κέντρο ρε, έχει 17. Καταλαβες. Το 22 θα έχει πιο αλλού. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει και μια εταιρεία κινητών η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πλούσιους και δεν την ξέρουν πολλοί. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά διότι έχουν ακριβά υλικά. Παράδειγμα, μπορεί να έχουν και διαμάντια κτλ. Άλλο είναι αυτό.
1: Αυτό είναι
0: αυτό
1: άλλο.
0: Αυτές οι εταιρείες τώρα απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό.
1: Σε είχε το.
0: Μπράβο, το Μπρουνέι. Ας πούμε, καταλάβατε. Στον πρίγκιπα της Μαλαισίας.
1: Του Πατάρ.
0: Τον τύπο που έχει κάθεται πάνω σε θρόνο χρυσό. Μπορεί να απευθύνεται σε αυτόν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός μπορεί να έχει τέτοια.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μας λέει και τη μάρκα ο φίλος ακροατής, αλλά δεν. Στις ΣΕΡΕΣ έχει 22. Στα ΣΕΡΑΣ έχει 17.
1: Λοιπόν, βρήκα τα κινήματα.
0: Δημήτρη.
1: Τα διεθνή κινήματα πλουσίων. Εγώ καταρχήν προτείνω, Διονύση.
0: Να γίνουμε πλούσιοι
1: κάνει...
0: για να μπούμε σε
1: όχι,
0: ένα κίνημα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό τώρα. Ναι. Αλλά έχω μια άλλη ιδέα πολύ έξυπνη. Αφού υπάρχουν αυτά τα διεθνή κινήματα πλουσίων, μπορεί να θέλουν γραφείο τύπου.
0: Ναι.
1: Να πάμε να αναλάβουμε.
0: Ναι, δημόσιες σχέσεις θέλουν.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Είναι οι πατριώτες εκατομμυριούχοι, οι patriotic millionaires στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Και η πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτά συνεργατικά των πλουσίων, τι είναι αυτά, δεν τρελαθώ. Το proud to pay more στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Το οποίο...
1: Αυτοί φεύγουν όμως.
0: Το οποίο.
1: Έρχονται εδώ. Θα φύγουν και από εδώ.
0: Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μπα σε περίπτωση. Παιδιά, αρκετά με το θέμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα. Την κυρία Λαμουντίν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα τη θυμάστε.
1: Κλούνεϊ λέγεται.
0: Η κυρία Λαμουντίν.
1: Κλούνεϊ.
0: Έτσι τη μάθαμε εμείς.
1: Όχι, Κλούνεϊ τη λένε όμως.
0: Έτσι τη μάθαμε, λέω.
1: Άλλο τύπο
0: τη. Λοιπόν, τη μάθαμε ως κυρία Λαμουντίν. Η κυρία Λαμουντίν είναι η κυρία που είναι παντρεμένη με τον Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ναι, και πήρε το επίθετο.
0: Η κυρία αυτή, λοιπόν, είναι δικηγόρος.
1: Ναι.
0: Εγνωσμένου κύρους, πλουσιοτάτη κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν σπίτι και στη Λίμνη Κόμο. Δίπλα εδώ. Μια ανάσα
1: βρώμα.
0: Καθόλου. Ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτή όμως είχε ασχοληθεί και με το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Την είχαν καλέσει εδώ.
0: Συμπτωματικά την είχε καλέσει ως υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Γιατί μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά ήταν και, και υπουργός πολιτισμού ο κύριος Στασούλας. Εγώ δεν το θυμόμουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και την είχε καλέσει τότε για να τη συμβουλευτεί και του είχε παραδώσει, του είχε αναχειρήσει ένα φάκελο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έρχεται πάλι σήμερα και θα βρει τον κύριο Στασούλα που δεν είναι πλέον. Όχι.
1: Δεν θα έρθει γι' αυτό. Πρόσεξε.
0: Ναι, αλλά αφού θα έρθει.
1: Έρχεται για μια εκδήλωση άλλη τη UNESCO.
0: Τη UNESCO, ναι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, γιατί να μην τα πει φρύσα τώρα, τα λέμε εμείς.
0: Α, ναι,
1: να αφού τα... έχουμε το, την Κατερίνα.
0: Την
1: μας.
0: Έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου τα λέτε.
1: Την Κατερίνα μας. Κατερίνα Φρύσα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, πράγματι έτσι είναι. Όπως το περιγράψατε, η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, αν και κρατάνε πάντοτε το παλιατό προατρόνιμό τους, ειδικά οι δικηγόροι, είναι στην Αθήνα και πρόκειται στις 12 η ώρα να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ σωστά επισημάνεται ότι όταν ήταν υπουργός πολιτισμού, ο κύριος Τασούλης την είχε καλέσει και είχε ζητήσει τη συμβολή της για το θέμα των λειπτών του Παρθενώνα.
1: Την είχε ξεναγήσει και στο μουσείο, θυμάμαι. Είχαν,
2: βέβαια.
1: Ναι, ναι.
2: Και ήταν και ένθερμη η προσπάθειά της να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να συμβάλλει στο θέμα, στο μεγάλο θέμα που έχουμε με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Σήμερα είναι ουσιαστική πρόσκληση που έχει και βρίσκεται στην Ελλάδα, είναι από τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO που είναι Ελληνίδα. Να σας πω ότι μετά τη συνάντηση που θα είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με την κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ, πρόκειται να συναντηθεί και με το Γενικό Γραμματέα της UNESCO, κάτι που δίνει ενδεικτικό. Ποιο θα είναι το κύριο θέμα της συνάντησής τους, όπως καταλαβαίνετε, και μακάρι να έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Μακάρι. Αν και διαβάζαμε, ας πούμε, στο, ότι ο κύριος Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, νέος είναι κάποιος.
1: Τα γυρίζει τώρα.
0: Ναι, ενώ στην αρχή ήταν και αυτός ένθερμος. Όχι τόσο ένθερμος όσο η κυρία Αλαμουντίν Κλούνεϊ.
1: Ή ο Στάρμερ.
0: Ή ο Στάρμερ, ή ο Τζόνσον. Ούτε αυτός. Λοιπόν, παλιά πριν να αναλάβουν το πόστο είναι πολύ ένθερμοι. Μόλις αναλαμβάνουν το πόστο αρχίζουν και τα κερνάνε, ας πούμε. Δηλαδή μην έχουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, πισωγυρίσματα.
1: Τέλος πάντων, θα το καλύψει.
2: Πραγματικά θυμούνται ότι τότε είναι μέλη οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας.
0: Και αρχίζουν το μουσείο, οι συμβατικές υποχρεώσεις και δεν ξέρω εγώ τι διάφορα τέτοια.
1: Δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, αποφασίζει το μουσείο.
0: Ναι, αυτοδιοίκηση.
1: Μακριά από εμάς και αυτά.
0: Θα το παρακολουθήσει, θα είσαι εκεί, Κατερίνα.
2: Βεβαίως, δηλαδή μπορούμε να τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Πώς δεν μπορούμε.
1: Κάθριν, βγάλε σέλφι με την Αμάλ.
0: Γιατί?
2: Αυτό μου το ζητήσαν κι άλλοι.
1: Αλήθεια. Εγώ θα ζήταγα, ναι, γιατί κατάλαβες, θα τη δει και ο Τζόρτζ. Θα τη στείλεις.
0: Ο Τζόρτζ Κλούνι.
1: Ο Τζόρτζ Κλούνι.
2: Όχι. Εξαρτάται τη δυνατότητα που θα έχουμε, αφού είναι μια τυπική συνάντηση.
0: Δεν σε βλέπω ένθερμη.
1: Δεν
0: σε βλέπω ένθερμη κλουνικιά.
1: Δεν είναι κλουνικιά.
2: Είμαι.
1: Α, είσαι. Εντάξει.
2: Αλλά μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων. Δεν είναι κόσμο.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Μπράβο. Σωστά. Να βάζει τα πράγματα στη θέση.
1: Καλά κάνει. Γιατί εμεί ξεφεύγουμε. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Κατερίνα μα.
0: Καλημέρα.
1: Κατερίνα Φρύσε, διπλωματική μα συντάκτρια που καλύπτει και τα θέματα τη Προεδρία τη Δημοκρατία.
0: Μαρία μου λέει, έχουμε Ερμούπολη και άνω σύρο, δεν έχουμε κάτω σύρο. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν τα...
1: Και έχει πάει κι όλα στρομάρα.
0: Είναι σαν τα πατήσια, άνω πατήσια, κάτω πατήσια. Η άνω σύρα, ωραία.
1: Ναι.
0: Στην άνω σύρα δεν είναι που ήταν και ο Τεμπέλης. Ναι, η ταβέρνα. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική μας λέει ότι η κυρία Τούνη, μας εξηγεί δηλαδή, έχει γίνει γνωστή μέσω προκλητικών φωτογραφιών και ενός ηλιστικού πρότυπου. Τι έχετε με το ηλιστικό πρότυπο?
1: Όχι, εντάξει, εντάξει, μπορεί να μην της αρέσουν, ρε παιδί μου,
0: γιατί η απορία της είναι γιατί της απάντησε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Δεν της απάντησε. Α, της απάντησε, γιατί τον είπε Καντέμι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και εγώ θα απαντούσα.
0: Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει, κυρία Βασιλική, είναι το παιχνίδι των social media αυτό. Άμα μπει στο παιχνίδι αυτό το επικοινωνιακό, το ακολουθείς μετά και σε πάει και ρωτσάκι.
1: Πόσο ακολούθησε, έχει τούν ένα.
0: Αυτό λέει. Αυτό στυλιτεύει τρόπον την άλλη, κυρία Βασιλική. Γιατί? Ότι επειδή έχει πολλούς ακολούθους, δηλαδή. Τζακ, να κάνει και ανάρτηση ο πρωθυπουργός εκεί, επειδή έχει πολλούς ακολούθους η Τούνη. Δεν το βρίσκει σωστό, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δηλαδή, ό,τι σας αρέσει.
0: Εντάξει, δεν θα το καταλαβαίνουμε. Ναι. Καταλαβαίνουμε την άποψή σας.
1: Ναι, όχι, okay. Σεβόμαστε τώρα. Τι,
0: ναι, για άλλημα.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία, βάλε.
0: Τι να βάλω.
1: Ένα τραγούδι.
0: Δεν το.
1: Θέλω να τραγουδήσω. Όχι.
0: Να σας ακούσω να τραγουδάς Λέιλα με τον Έρικ Κλάπτον.
1: Όχι, δεν μπορώ να τραγουδήσω Λέιλα με τον Έρικ Κλάπτον με τίποτα.

0: Λοιπόν, προτιμώ το Λέιλα το, με την ακουστική κιθάρα, την άλλη βερσιόν εγώ.
1: Και αλλά και αυτό είναι ωραίο.
0: Και αυτό, γιατί... αυτό είναι θρύλος, θρυλικό τραγούδι, δεν το συζητούμε τώρα, αυτό είναι σταθμός.
1: Ναι.
0: Μας λέει ο κύριος Ευάγγελος ότι θα ήθελε να μας δει με δική μας εκπομπή μεσημέρι στην τηλεόραση.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλατε.
0: Και δεν ξέρω και αν θα ήθελε και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Εννοώ από αυτούς που ορίζουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Δέσποινα που λέει: έχει δύο ερωτήσεις.
1: Τι
0: να κάνει.
1: Ρωτήστε.
0: Χθες στο στούντιο 4 της RTN είχε ξανάγει στο λιβάδι, στο δικό μας λιβάδι. Δεν το είδα. Θα το δω και θα σας πω αν ήταν το δικό μου λιβάδι. Η δεύτερη ερώτηση.
1: Μέχρι
0: είναι...
1: το στούντιο 4 πήγε στο λιβάδι, ρε παιδιά.
0: Η δεύτερη ερώτηση.
1: Μην τα λέτε αυτά έτσι.
0: Σταμάτα, ρε,
1: έλα μου, ρε,
0: η δεύτερη ερώτηση είναι: αύριο θα κάνετε πιο παρασκευιάτικη εκπομπή όπως την περασμένη που τελείωσε με τη Λεϊλά του Νικολάου που είχαμε βάλει.
1: Βέβαια, γιατί να μην κάνουμε.
0: Δεν προγραμματίζουμε.
1: Αυτά
0: εμείς.
1: Είναι όμως για να
0: είναι αυθόρμητα, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είπαμε κάτι, το θυμηθήκαμε, το βάλαμε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι με τη συνεργασία των φίλων τεχνικών του ήχου που μας συνδράμουν σε αυτή την επιχείρηση.
1: Γιατί κατά βάση είμαστε.
0: Εμείς δεν τα προγραμματίζουμε αυτά τα πράγματα.
1: Το διέλυσα όλα.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Τέλος πάντων, όχι, εντάξει, είμαστε και ενημερωτική εκπομπή, αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω.
0: Γιατί σήμερα δηλαδή είναι εκπομπή Πέμπτης, τι μέρα έχουμε σήμερα. Είναι εκπομπή Πέμπτη σήμερα.
1: Είναι αρκετά Παρασκευή, θα έλεγα. Τέλος πάντων.
0: Λίγο Παρασκευιάτικη την έχουμε κάνει αυτή.
1: Άλλο ήθελα να πω.
0: Κυρία Μαρία. Σας υπόσχομαι δεν θα ξαναμιλήσω για την Σύρο, γιατί ούτε στην Άνω Σύρα είναι η ταβέρνα του Τεμπέλιν. Στο Βροντάδο.
1: Άστο Μαρδιονύση. Δηλαδή μέσα στην παραπληροφόρηση είσαι, για όνομα του Θεού.
0: Και έχω έρθει και τα αγαπάω και το νησί κιόλας. Μ' αρέσει, πώς το λένε.
1: Έχει έρθει, αλλά έτσι όπως ήρθε, έφυγε. Ναι,
0: ναι.
1: Είναι και γεωγράφητο, υπάρχει πρόβλημα.
0: Τώρα που λέγαμε αυτό. Χθες, όταν πήγαμε στην Κάσο για τον Πικάσο, για τους μικρούς Πικάσο, έλεγες ότι εγώ δεν θα πάω ποτέ γιατί δεν έχει αεροπλάνο. Πήρε η δήμαρχος και είπε ότι έχει αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Μια χαρά μπορείς να πας. Πάλι παραπληροφόρηση είσαι.
1: Εγώ.
0: Ποιος, εσύ το πες.
1: Άκουσε να δεις.
0: Εσύ το πες. Ότι δεν θα πάω γιατί δεν έχει αεροπλάνο.
1: Εσύ μπορεί να ζαλιστείς πηγαίνοντας και στην Κάσο.
0: Δεν έχει σημασία. Εγώ...
1: είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, αλλά πηγαίνει αεροπλάνο, να το ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Να μην παραπληροφορούμε την κοινή γνώμη.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ θέλω να είμαστε ακριβείς αυτά.
1: Τη Χέιλι Μπίμπερ την ξέρεις, σωστά.
0: Ποια?
1: Τη Χέιλι Μπίμπερ.
0: Τι είναι,
1: μοντέλο.
0: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
1: Μοντέλο.
0: Η γυναίκα του Μπίμπερ.
1: Ναι,
0: δεν είναι
1: μοντέλο.
0: Είναι γυναίκα του Μπίμπερ, αλήθεια.
1: Ξέρω εγώ τι είναι,
0: όχι, γιατί όλοι τσακώνονται, ναι.
1: Είναι μοντέλο.
0: Είναι όλο μουτρωμένοι ο ένας και ο άλλος.
1: Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει αυτό τα
0: λεφτά. Γιατί δεν μας νοιάζει.
1: Ναι, θέλω να μου εξηγήσεις κάτι.
0: Γιατί αναφέρεις τότε την Μπίμπερ.
1: Γιατί? Γιατί βγήκε γυμνή σε εξώφυλλο περιοδικού.
0: Ωραία.
1: Για να γιορτάσει την καταγωγή της από τη Βραζιλία.
0: Ωραία.
1: Πού θα γίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό.
0: Κάτι, θα έχει μια σύλληψη το περιοδικό. Αυτό το περιοδικό το ρίζει.
1: Σε εξώφυλλο. Όχι, όχι, για να.
0: Δεν το ρίζει η Μπίμπερ αυτό. Το ρίζει το εξώφυλλο. Το περιοδικό δηλαδή. Καταλαβαίνεις, το περιοδικό
1: πώς
0: της είπε.
1: Πώς γιορτάζεις γυμνή.
0: Ωραία. Ελεύθερα.
1: Θέλω να βάλω τραγούδια, θα πω χειρότερα πραγματικά.
0: Χιλιόμετρα ουρά στην Αττική Οδό.
1: Οπα.
0: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Θα σας πω
0: γιατί
1: αμέσως.
0: Έχει ανατραπεί γιοταχή λίγο μετά τη λεωφόρο Μαραθώνος, μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Παναγιώτης.
1: Πάρα πολύ.
0: Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα μπει τώρα να δείτε και την κίνηση, να δούμε τι, από πού κρατάει η κίνηση.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο. Πάντως έχει όντως χιλιόμετρα ουρά. Δεν ξέρουμε από ποιο
1: ύψος. Δύο ατυχήματα.
0: Θα σας πει η Κατερίνα.
1: Θα σας τα πω, μόλις επιστρέψουμε.
0: Όχι τώρα. Εντάξει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας. Σε εξέλιξη έρευνα της ασφαλείας Αθηνών για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί της κλινικής στο Κολωνάκι μετά τις καταθέσεις τους. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, σημειώνοντας πως αν δεν επιτευχθεί η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα και σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι του Brent. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Και η Κατερίνα σας έχει υποσχεθεί από πριν ως τρέιλερ να σας πει για την κίνηση στην Αττική Οδό, γιατί έχει ουρά χιλιόμετρων, όπως μας είπε ο φίλος μας ο ακροατής που μας έστειλε το μήνυμα.
1: Είναι
0: πριν.
1: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Προς αεροδρόμιο. Έχουν γίνει τρία τροχαία, από τη, τουλάχιστον δείχνει ο χάρτης εδώ. Το σκεφτείτε το νοητά τώρα ότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει στην Αττική Οδό από το ύψος της Κλισθένους. Λέει στο Γέρακα, από το ύψος εκείνο και φτάνει Παναγία, μέχρι και το ύψο, τη συμβολή σε εκείνο το σημείο που γίνεται κόμβος πάρα πολύ, που έχει διάφορους δρόμους που περνάνε από πάνω και κάτω, που είναι η κυλιοφόρος Πάτων. Όσοι το ξέρετε αυτό το σημείο.
0: Μες.
1: Εκεί είναι είναι μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι το οποίο έχει πρόβλημα. Και όσο περνάει η ώρα και πυκνώνουν τα αυτοκίνητα, τώρα έχει πάει πριν το ύψος της Κλισθένους. Δηλαδή ένα refresh έκανα και άλλαξε. Λογικά θα αυτά ξεκινήσει από τη Δουκής Πλακεντίας μετά.
0: Ναι, γενικώς όσοι είναι
1: πάνε δύσκολα
0: την Αττική
1: σήμερα,
0: Οδό,
1: ναι.
0: Αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε το τουλάχιστον για τις επόμενες 1-2 ώρες, ας πούμε, γιατί πληθαίνει, έτσι, μακραίνει το... Το μποτιλιάρισμα, ναι. Δεν πρόκειται να προς το παρόν τουλάχιστον αφού έχουμε τρία ατυχήματα.
1: Ωραία, και στο Κεφισό.
0: Να το έχουμε κατά νου.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Γυρίσατε για τα καλά. Για τα καλά γυρίσατε. Έχει πολύ πρόβλημα.
0: Ήθελα να πω ότι αυτός ο τύπος ο Αλγκουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Αλγκουαθίλ,
1: ναι.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Μου θυμίζει, είναι λέξη, όνομα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
1: Αλήθεια.
0: Κάτι τέτοιο. Ναι, τα εξωτικά είχαν τέτοια ονόματα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάμε να γυρίσουμε εμείς τα δικά μας.
1: Γυρίζουμε στην επικαιρότητα, τη δυσάρεστη κιόλας επικαιρότητα. Πολύ δυσάρεστη είναι η είδηση που μάθαμε χθες το απόγευμα.
0: Πάγωσε το Πανελλήνιο.
1: Έφυγε ξαφνικά νέα από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο πολύ γνωστός και αγαπητός τραγουδιστής. Έχει αρχίσει λοιπόν, γιατί έχει ξεκινήσει έρευνα. Ερευνά και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας την υπόθεση, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος, γιατί δεχόταν ιατρικές υπηρεσίες εκείνη την ώρα. Πάμε στην συνάδελφό μας,
0: την Ειρήνη την ιατρική συντάκτρια, ναι. Εδώ του Earth News. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η έρευνα για τις συνθήκες θανάτου αλλά και την επάρκεια των υποδομών του ιατρείου στο οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης υπευλήθη σε πλασμαφαίρεση και έχασε τη ζωή του, την οποία διενεργεί ήδη η ασφάλεια. Να σας πω ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε υποτιθέμενη την κλινική όπου και ζήτησε μάλιστα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Επίσης να αναφέρουμε ότι ο γιατρός στο ιατρείο του οποίου ο Γιώργος Μαζωνάκης πέστη ανακοπή καρδιάς προσήχθη χθες και έδωσε σχετική κατάθεση στους αστυνομικούς.
1: Ο γιατρός που είναι στο όνομά του το ιατρείο, έτσι, γιατί μαθαίνουμε ότι στην κατάθεσή του, τουλάχιστον από το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέω τώρα που δεν εμπίπτει στη δική σου, είπε ότι δεν το λειτουργούσα εγώ, το λειτουργούσε η σύζυγός μου, ας πούμε. Περίεργα πράγματα.
0: Ναι, τέλος πάντων, όπως ρωτάς, αυτά θα τα βρει.
2: Αυτό που γνωρίζουμε εμείς κιόλας είναι ότι ο γιατρός, αφού έδωσε κατάθεση 20 λεπτά περίπου πριν από τα μεσάνυχτα, εξήλθε από το αστυνομικό τμήμα και αφέθηκε ελεύθερος. Ναι. Και πράγματι ήταν μαζί του και η σύζυγός του, η οποία φέρεται να έκανε εκείνη τις ιατρικές ενέργειες κατά τη διάρκεια των οποίων ο Μαζωνάκης έπαθε το καρδιακό επεισόδιο. Ήταν αυτή λοιπόν μια προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Και όλα τέτοια βέβαια θα αποσαφενιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Ο έλεγχος τώρα γίνεται και στα μηχανήματα τα οποία ο δικηγόρος του γιατρού δήλωσε ότι είναι νομίμως δηλωμένα. Επίσης στο πλαίσιο της έρευνας θα ληφθούν και καταθέσεις ακόμα και από πρόσωπα που είχαν επαφή με τον τραγουδιστή στο πλαίσιο της παραμονής του στο ιατρείο. Και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν βρέθηκε στην κλινική για να κάνει αυτές τις ιατρικές διαδικασίες αισθάνθηκε έναν έντονο πόνο στο στήθος. Κλείθηκε λοιπόν το ΕΚΑΒ, οι διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο ξεκίνησαν κάρπα. Και
0: αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν δεν κάνω λάθος, επειδή είδα το χρονικό, το ιστορικό, σε 7 λεπτά έφτασε διασώστης με μοτοσικλέτα και λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και αστυνοφόρο, έτσι δεν είναι?
2: Πράγματι έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Αφού λοιπόν έφτασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο διασώστης του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Λίγα λεπτά αργότερα έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και εκεί οι γιατροί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν για 55 λεπτά. Ωστόσο, οι προσπάθειες ήταν ακαρπές και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν αυτός που ζήτησε να γίνει έλεγχος στο ιατρείο και τα μηχανήματα όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανέφερε επίσης ότι οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφέρης, την οποία φέρει την υποβλήθηκε δημοφιλής τραγουδιστής, δεν επιτρέπεται σε απλά ιατρία και χαρακτήρισε την κλινική ως υποτιθέμενη.
1: Να τι είναι πλασμαφέρες.
0: Ναι, αλλά λειτουργούσε όμως. Δηλαδή με κάποιες άδειες φαντάζομαι λειτουργούσε.
1: Να εξηγήσουμε την πλασμαφαίρεση. Τα ακούμε πλασμαφαίρεση, τι είναι.
0: Αφαίρεση πλάσματος, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
2: Ναι, η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες παθήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφαρμόζεται ακόμη και όταν είναι απαραίτητη απομάκρυνση κάποιων ουσιών που κυκλοφορούν στο πλάσμα του αίματος. Είναι μια μέθοδος λοιπόν όπου αφαιρείται το πλάσμα, γίνεται πάλι ένχυση στον οργανισμό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν
0: καθαρίζει εν πάση περιπτώσει αυτό
2: και ναι. Και ελληνικά ατμοσφαίρια, ναι, και τα μετάλλια διαχωρίζεται με αυτόν τον τρόπο το πλάσμα και περνά από κάποιο ειδικό μηχάνημα όπου πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός.
0: Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα που έχουν προκύψει. Δηλαδή έχουν προκύψει ερωτήματα για το ιατρείο αυτό καθ' αυτό, για το αν είχε ή δεν είχε άδεια, και αν δεν είχε άδεια πώς λειτουργούσε, γιατί δεν ελεγχόταν, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο. Δεν ξέρω πόσοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε ή να μην πάνε ή ψάχνουν κάτι τέτοιο, αλλά όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν και πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες αρχές και κανέναν άλλον. Αυτό είναι το εν κατακλείδη. Σωστά.
1: Τα αυτό περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα των ερευνών που θα γίνουν.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άλλη είδηση που προέκυψε πριν από λίγο, την μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανταποκριτής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι βγήκε δήλωση του State Department για αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα για τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας.
1: Μπράβο.
0: Αυτό. Λέει, προς το παρόν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ.
0: Ναι, γι' αυτό κάνω το, γι' αυτό σας το λέμε.
1: Αγωνιούσα μέχρι τώρα, μου είχε σηκωθεί τρίχα και περίμενα.
0: Λοιπόν, σας το λέμε, γιατί μπορεί να έβγαινε κανένα άλλο.
1: Μπορεί να έλεγε βέβαια.
0: Φυρίκι.
1: Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι πολύ όμορφο το όνομα Ασπίδα του Αχιλλέα. Μήπως το λέγαμε.
0: Ασπίδα της Αμερικής, όχι. Κάτι να θυμίζει λίγο Αμερική. Ποιον ήρωα είχε η Αμερική?
1: Του Captain America.
0: Όχι, ο Captain America.
1: Αφήστε το Σούπερμαν.
0: Ο Σούπερμαν ήταν εξωγήινος. Captain America.
1: Ναι.
0: Η ασπίδα. Που είχε ασπίδα κιόλα ο Captain
1: America. Αυτό είπα, δεν μ'
0: ακούς. Η ασπίδα του Captain America. Μα άκουγα εσένα, μιλούσα ταυτόχρονα εγώ και άκουγα και τη Βασιλική. Πόσε δουλειέ θα κάνω. Είναι
1: κατευθείαν του Captain America. Πόσε δουλειέ θα κάνει. Εμένα να ακούς.
0: Ναι, οκ. Ναι, αυτό
1: για υπερήρωε.
0: Αυτό είναι το σωστό.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει 4 τροχαία. Το παρακολουθώ συνέχεια.
0: Αυτό το πράγμα, γιατί τώρα.
1: Γιατί ξέρει τι γίνεται, θα σου πω.
0: Ξέρω,
1: έχει μποτιλιάρισμα. Κάποιοι άνθρωποι δεν σκέφτονται όταν κόβουν ταχύτητα απότομα ή είναι αφηρημένοι και να ανάψουν τα αλάρμ. Και έρχεται όλο
0: αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και δεν κρατάνε τις αποστάσεις ενδεχομένως.

0: Ακούνε.
1: Ακούστε το.
0: Καλημέρα στο Γιάννη από την Ελευθερούπολη Καβάλας.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε με την κυρία την κυρία Φιώρη Μεταλλίνου, που είναι αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο
0: Αθηνών. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Βέβαια, έχουμε ξαναμιλήσει και πολύ χαιρόμαστε. Σήμερα λοιπόν θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Θα τον βλέπουμε από όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, μια συγκεκριμένη ώρα. Εν τω μεταξύ, κυρία Μεταλλίνου, καλημέρα.
0: Δεν θα βλέπω. Καλημέρα, καλημέρα σας.
2: Ακούω.
1: Να είστε καλά. Πού θα ξέρω εγώ που είναι νοτιοδυτικά?
0: Ναι, τώρα μας λέτε. Είναι σαν το GPS που λέει κατευθυνθείτε βορειοδυτικά. Ναι. Άμα ήξερα που. Δεν θα χρειαζόμουν ένα GPS.
1: Έχει ακούσει αυτό το GPS, ναι.
2: Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό. Ο ήλιος δει στη Δύση. Οπότε ξέρει πού είναι η Δύση.
1: Σωστό.
2: Ακριβώς απέναντι είναι η Ανατολή. Ο βορράς νότος είναι κάθετα σε αυτή τη διεύθυνση.
0: Ναι.
2: Για να ξέρει τώρα ακριβώς πού είναι ο βορράς, όταν είναι βράδυ.
1: Μα σώσατε τώρα.
2: Ο πολικός αστέρας. Να μην έχει συνεφιά να τον παρακολουθήσει, να έχει εξασκηθεί λίγο.
1: Ναι.
2: Κάποιοι είναι εξασκημένοι, γιατί έχουμε πολλούς ερασιτέχνες, αστρονόμους και λάτρεις του ουρανού.
0: Αλλά εδώ δεν χρειάζεται όμως μόνο, θα φαίνεται μόνο με τηλεφωνία. Θα φαίνεται και διαγυμνού σταθμού.
2: Ναι, και να μην ξέρεις πού είναι η Ανατολή, πού είναι η Δύση, ένα αντικείμενο όπως είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός είναι ό,τι πιο λαμπερό θα βλέπουμε στον ουρανό.
1: Όχι, θα τρελαθώ.
2: Ξεχωρίζει σε λαμπρότητα από κάθε αστέρι, από κάθε πλανήτη. Είναι εξαιρετικά φωτεινό. Γιατί είναι κοντά μας, γιατί φωτίζεται από τον ήλιο, τα πάνελ τους και δεν χρειάζεται εξοπλισμό.
0: Σκέφτομαι τον κόσμο. Συγγνώμη, σας διάκοψα. Συγγνώμη.
2: Πείτε μου.
0: Όχι, σκέφτομαι τον κόσμο που θα βλέπει να περνάει αυτό το κατάφωτο αντικείμενο και θα κάνει ευχούλες νομίζοντας ότι είναι κάτι άλλο και θα είναι ο διαστημικός σταθμός.
2: Όχι, δεν θα
1: πέφτει, ρε Διονύση.
0: Εντάξει.
1: Για όνομα του.
2: Είναι δορυφόρος. Κινείται γύρω από τη γη και κάνει μια περιφορά κάθε 93 λεπτά.
0: Ναι.
2: Φανταστείτε, κάθε μια μισή ώρα κάνει μια περιφορά.
1: Ναι.
2: Και μέσα εκεί βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται.
1: Βέβαια.
2: Είναι ο δορυφόρος, όχι ο μόνος, γιατί υπάρχει και ο αντίστοιχος κινέζικος.
0: Α, μπράβο.
2: Διαστημικός σταθμός.
0: Τα έλεγα νωρίτερα.
2: Που μεταφέρει αστροναύτες. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Βλέπεις, είναι λαμπερό αντικείμενο. Το βλέπουμε συχνά. Και μπορούμε να προβλέψουμε, να μπούμε δηλαδή σε site και να δούμε την τροχιά του και να ξέρουμε ότι απόψε θα περάσει 9 και 21 από την Αθήνα, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας με διαφορά μπορεί και κάποιο λεπτό.
1: Ναι.
2: Οπότε τον βλέπουμε, λαμπερόμαστε πίσω και καν δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας δορυφόρος. Και εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι, κάνουν πειράματα, εργάζονται και σύντομα και για πρώτη φορά την ιστορία της διαστημικής στη χώρα μας θα υπάρξει και ένα
0: σχέδιο.
1: Πείτε μας γι' αυτό, γιατί χτες ήταν η παρουσίαση του Ανδριανού Γολέμη.
0: Ξέρετε τι χαρά
1: Παρίσι.
0: Έχει τραβήξει, ξέρετε γι' αυτό.
1: Έχω χαρεί πάρα πολύ, γιατί κάποτε ήταν ανέκδοτο αυτό το πράγμα. Και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Είναι ένας λαμπρός επιστήμονας ο κύριος Γολέμης. Και χαρά στο κουράγιο του επίσης.
0: Καταρχήν φαινόταν να είναι ένας χαρούμενος άνθρωπος για αυτό το πράγμα που θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τελεία. Αφού το χαίρεται ο ίδιος και το ζει. Αυτό.
2: Ναι, έχετε δίκιο για όσα είπατε. Είναι εξαιρετικός επιστήμονας. Είναι γιατρός, εκπαιδεύεται ως αστροναύτης, έχει πετύχει στις εξετάσεις των αστροναυτών που είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα, δουλεύει χρόνια σε αυτό και αυτός και η ομάδα του και οι άνθρωποι που τον στηρίζουν και όλη η κοινότητα η επιστημονική τον στηρίζουμε και τον στηρίζαμε και θα τον στηρίζουμε και χαιρόμαστε πραγματικά, γιατί είναι η στιγμή που πρέπει η χώρα μας να συμμετέχει σε πειράματα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, επειδή λέτε για αυτά τα πειράματα, πολλοί κόσμος θα αναρωτιέται τι πάνε και κάνουν εκεί πάνω και πόσο μας ενδιαφέρουν και γιατί ξοδεύονται πακτολή χρημάτων, ας πούμε, για να γίνονται αυτά τα πειράματα, ποιον ωφελούν. Για πείτε μας λίγο.
2: Ωραία, έχετε δίκιο. Αυτή είναι μια ερώτηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, τι μας νοιάζει να ξοδέψουμε τόσα χρήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, η απάντηση είναι και η NASA και η ESA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος που εμείς ανήκουμε και εκεί συμβάλλουμε, είναι ότι ό,τι κάνεις για το διάστημα και ό,τι χρήματα ξοδεύεις, αυτά έρχονται πίσω στο πολλαπλάσιο. Οπότε έχουμε κέρδος και οικονομικό.
0: Ένα παράδειγμα πείτε μας,
2: λοιπόν,
0: ας πούμε.
2: Υλικά που έχουν κατασκευαστεί για να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα και τα χρησιμοποιούμε μετά εμείς σε τεχνολογία στη γη. Οι στολές των αστροναυτών έχουν ειδικά υλικά που είναι μονωτικά, προστατεύουν από την ακτινοβολία, από τις ακτίνες του ήλιου, υλικά που φτιάχνουν τους δορυφόρους, υλικά που φτιάχνουν τους διαδρόμους προσγείωσης, προσεδάφισης διαστημικών οχημάτων.
0: Εγώ θυμάμαι και άλλο ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει. Ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει ότι ένας βραχίωνας που σήμερα χρησιμοποιείται για παράδειγμα για να γίνει μια ρομποτική

0: επέμβαση, χειρουργική Μπράβο. Επέμβαση, έχει εξελιχθεί χάρη στις έρευνες για το διάστημα. Αυτό Μπράβο. Είχα διαβάσει και μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Έχετε δίκιο. Πολλά ιατρικά μηχανήματα, ιατρικά όργανα χρησιμοποιούνται γιατί έχουν κατασκευαστεί αρχικά για τεχνολογία στο διάστημα και στη χειρουργική, όπως είπατε, στην οφθαλμολογία, λέιζερ τεχνολογίες για χειρουργική στα μάτια έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα. Τι να σας πω, για βιολογικούς καθαρισμούς, τα φίλτρα και η τεχνολογία να καθαρίζει το νερό εξελίσσονται και αναπτύσσονται για το πώς διυλίζει τα υπολείμματα, τα φυσικά που αφήνουν οι αστροναύτες στο δορυφόρο, στην τουαλέτα τους, όπου απομακρύνουν τις περιττές ουσίες και κρατάνε το νερό καθαρό, το οποίο το χρησιμοποιούν και μετά.
2: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ναι.
1: Οπότε αυτά τα μικρά, τα καθημερινά, τα πρακτικά είναι τεχνολογίες που τις χρησιμοποιούμε πίσω στη γη για την οδοποιία, για το χτίσιμο των σπιτιών, για τα υλικά, για το ρουχισμό, για αθλητικά παπούτσια. Τα αντισκράτς, γυαλιά που έχουμε, τα χρησιμοποιούμε γυαλιά ηλίου. Χρησιμοποιούνται στις τάσεις των αστροναυτών.
2: Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Μια μεγάλη τέτοια λίστα και θα εντυπωσιαστούμε, και εγώ εντυπωσιάζομαι όταν διαβάζω πόσα υλικά χρησιμοποιούμε εδώ και έχουν χρησιμοποιηθεί για το διάστημα.
2: Οπότε από εκεί ξεκίνησαν και φτάσανε σε εφαρμογή εδώ. Σήμερα, την ώρα που εμείς θα βλέπουμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, η ώρα θα είναι, τι ώρα είπατε ακριβώς?
1: 9 και 21 και θα διαρκέσει μερικά λεπτά.
2: Ναι.
1: Θα τον ξεχωρίσουμε γιατί είναι πολύ λεμπερός, δεν αναβοσβήνει όπως τα αεροπλάνα, έχει ένα σταθερό φως. Και κάποια στιγμή που θα πάψει να φωτίζει το τον ήλιο, καθώς ακολουθεί την τροχιά της γης, θα σβήσει και δεν θα τον βλέπουμε.
2: Εκείνοι θα ξέρουν ότι τους βλέπουμε εκείνη την ώρα.
1: Και αυτοί μας βλέπουν.
2: Ναι, αυτοί μας βλέπουν συνέχεια, αλλά εκείνοι θα ξέρουν ότι και εμείς εκείνη την ώρα μπορούμε να τους δούμε, άραγε. Θα τους το έχουν.
1: Φαντάζομαι πως είναι, γιατί πολύ. Δηλαδή και στο αστεροσκοπείο, όταν έχουμε βραδιές κοινού και τυχαίνει και είμαστε έξω και ανεβαίνουμε προς το τηλεσκόπιο, πάμε προς το μουσείο και περνάει ο σταθμός και τον βλέπουμε, γυρνάμε τα μάτια μας πάνω στο κέντρο της Αθήνας, που έχει μεγάλη φωτορύπανση. Και τον παρατηρούμε και όλοι ενθουσιάζονται. Σώπαλε, βλέπουμε το διαστημικό σταθμό από εδώ.
0: Δεν έχουμε και, δεν έχουμε και εκείνο και το σύστημα που είχαν με τον Batman που του ρίχνανε τον προβολέα. Καταλαβες, να στέλνει ένα μήνυμα να δουν και αυτοί ότι να, εμείς και σας βλέπουμε τώρα. Να τους χαιρετήσουμε, ρε παιδί μου.
1: Βλέπουν τη φωτορύπανση, γιατί μας φωτογραφίζουν από το διάστημα οι αστροναύτες και βλέπουν τις πόλεις όταν είναι νύχτα.
0: Ωραία γνώμη θα έχουν για μας.
1: Βλέπουν 16 φορές το 24ωρο. Την ανατολή και τη δύση του ήλιου, γιατί κάθε μία μισή ώρα κάνουν μια περιφορά, οπότε βλέπουν 16 φορές για να ανατέλει και να δει. Είναι εμπειρία που...
2: Είναι μοναδική. Τώρα γενικά είναι εμπειρία μοναδική.
0: Μπορεί να σε παλαβώσει,
2: όπως και να το κάνουμε, ναι.
0: Μέχρι και να σε παλαβώσει μπορεί, ναι.
2: Τέλος πάντων, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ και σήμερα για όλα αυτά τα οποία μοιραστήκατε μαζί μας. Βέβαια.
0: Να είστε καλά.
2: Βέβαια.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Κυρία Φιώρη Μεταλλινού, αστροφυσικός και υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο της Αθήνας, σας κατατόπισε και μας κατατόπισε για το τι θα δούμε απόψε που θα δούμε το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Σπύρος λέει ότι για πείτε ότι ψάχνουν για μετικεσία στο διάστημα λόγω του ότι καταστρέφουν τον πλανήτη.
2: Ποιοι? Καλά, ότι θέλουμε να πάμε να ζήσουμε
0: όχι,
2: στο διάστημα.
0: Ποιοι το καταστρέφουν?
2: Όλοι μας το καταστρέφουμε.
0: Όχι. Κάποιοι άλλοι.
2: Όχι,
0: ότι καταστρέφουν, λέει. Όχι, καταστρέφουμε.
2: Και εμείς
0: ότι καταστρέφουν.
2: Έχουμε βάλει και εμείς τα λιθαράκια.
0: Για να καταλάβω. Όχι, αυτό το όλοι εκτός από μένα ή όλοι εκτός από.
2: Εννοείς, υπάρχουν οι μεγάλοι ρηπαντές. Δεν είμαστε εμείς.
0: Το λέω γιατί υπάρχουν και οι Ανουνάκια από κάτω που σκάβουν.
2: Άσου αυτούς.
0: Ναι, όχι, να τα λέμε κι
2: αυτούς.
0: Καλημέρα. Η εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι άλλο πράγμα, κύριε Σπύρο μας. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θα κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει όταν τελαπάρει ένα αυτοκίνητο, ειδικά σε δρόμο ταχύτητα κυκλοφορία, σε μεγάλο οφείλεται στο υψηλό κέντρο βάρους συν την απότομη αλλαγή πορείας. Ναι.
2: Γιατί το λέμε αυτό?
0: Για την Αττική Οδό που είχε το τελαπάρισμα του αυτοκινήτου.
2: Τελαπάρισμα,
0: που είναι ένα από αυτά.
2: Ναι,
0: ένα από τα.
2: Λοιπόν, έχει επεκταθεί φυσικά το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κάποιοι μπορεί να κατευθύνονται προς τα εκεί για να. Παιδιά, δεν μπορώ να σας πω που φτάνει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο.
0: Κάνε την καρδιά σου πέτρα, προσπάθησε και πες τους.
2: Περίμενε τώρα. Ναι. Από το ύψος, σκεφτείτε από το Ζεφύρι. Και πάμε. Από το Ζεφύρι. Στο ύψος του Ζεφυρίου. Στην Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει μποτιλιάσμα από εκείνο το σημείο. Φτάνει, περνάει τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, περνάει τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Και πάμε. Σε κάποια στιγμή ανοίγει, χαίρεσαι. εκεί στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι. Λες, αχ, δόξα το Θεό, άνοιξε. Και μετά ξανά έχει αυξημένη κίνηση και μετά είναι όλα σταματημένα. Σταματημένα από το ύψος της Δουκίζης Πλακεντίας, σκεφτείτε. Είναι ακινητοποιημένα τα πάντα. Έχει 1, 2, 3, 4 τροχέα και ο δρόμος ανοίγει στο ύψος, εκεί που σας είπα, Λεωφόρος Πάτων. Εκεί
0: ανοίγει. Ναι, παιδιά, συμβουλή. Δηλαδή, ναι, δηλαδή συμβουλή. Εντάξει. Προτροπή. Ναι. Αν μπορείτε να το αποφύγετε, ναι, αποφύγετε το. Ναι, να πάτε από την Αττική Οδό σήμερα, γιατί ναι, η εικόνα που έχουμε, η εικόνα που σας περιγράφει η Κατερίνα, ναι, είναι αποκαρδιωτική, ναι, αν μη τι άλλο.
2: Εν τω μεταξύ, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στο ποτάμι σήμερα, διότι έχει στον κόμβο τη μεταμόρφωση, βεβαίως, σας είπαμε, έχει ποτηλιάρισμα, αλλά έχει στο ρεύμα καθόδου. Από τη μεταμόρφωση έχει γίνει ένα τροχαίο λίγο πριν τα ΚΤΕΛ στο ρεύμα καθόδου και φτάνει η κίνηση μέχρι και μετά την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, παραλιακά, έχει ψιλοκινησούλα στην παραλιακή και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Καλαμάκι και Παλαιό Φάληρο. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι και ένα τροχαίο στο λιμάνι. Τροχαίο έχει γίνει, κάτσε το δω.
0: Πού να γίνει στο λιμάνι?
2: Πώς, γιατί να μην γίνει?
0: Γιατί πηγαίνουν με μικρή ταχύτητα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
2: Κοίτα, οι αλυπαίδου είναι χάλια.
0: Γιατί κινδυνεύεις να παίζεις μέσα. Βλέπεις,
2: αλυπαίδου, πρόβλημα. Κόνωνος, μεγάλο πρόβλημα. Στην ακτή Κονδύλη έχει γίνει το τροχαίο, να ξέρετε.
0: Μέσα στο λιμάνι.
2: Μέσα στο λιμάνι, δηλαδή. Και έχει μποτιλιάρισμα. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Για να δω και την Κηφισίας και τη Μεσογείων, η Κατεχάκη είναι καλή ακόμα. Η Καλλιρόης είναι χάλια. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Η Αρδιτού. Καλά, η Φιλολάου και τον Αύγουστο ήταν. Εντάξει, τι να λέμε. Πού είπα ότι θα δω? Κηφισίας και Μεσογείων.
0: Θεσσαλονίκη.
2: Όχι, Κηφισίας και Μεσογείων είπα. Στην Κηφισίας έχει μεγάλο πρόβλημα. Κηφισίας δεν είναι αυτή? Ναι, Λεωφόρος Κηφισίας, βέβαια. Λοιπόν, από, ναι, σε ρωτάω. Από το ύψος της Καποδιστρίου, σκεφτείτε τη συμβολή εκεί, μέχρι και την Αγία Βαρβάρα έχει προβλήματα. Στο ρεύμα ανόδου έχει στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Και η Μεσογείων στα γνωστά σημεία, νομισματοκοπείο και τα λοιπά, στο ρεύμα καθόδου.
0: Προλαβαίνεις να πει λίγο Θεσσαλονίκη.
2: Προλαβαίνω.
0: Να πω εγώ καλημέρα στο Δημήτρη που λέει θα την πούμε ασπίδα του Τράμπα. Καλή συνέχεια, σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας Καρπενήσι. Καθόλου κίνηση εκεί πέρα? Εκεί, ορίστε, το Καρπενήσι δεν έχει κίνηση.
2: Είναι ωραία στο Καρπενήσι.
0: Ναι, ωραία είναι το Καρπενήσι, μικρό μεγάλο χωριό και διάφορα τέτοια. Αν τα θυμάμαι ωραία, καλά, ναι, και αν θυμάμαι ναι, καλά, έχει μικρό και μεγάλο χωριό. Εδώ
2: ναι,
0: έχει.
2: Ωραία, ναι.
0: Καλημέρα και στην κυρία Μαρία που λέει ασπίδα του Τραμπ, είναι σαφές ότι έτσι θα την ονομάσουν. Ναι. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από Ελευθερούπολη Καβάλας. Έχει 87% υγρασία εκεί πάνω. Άρα δεν έχετε στην Καβάλα.
2: Γιατί να έχει?
0: Γιατί δεν πλέει θάλασσα.
2: Εντάξει, 87.
0: Μα είναι διπλή θάλασσα.
2: Μα είναι πολύ, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά είναι διπλή θάλασσα.
2: Το είπαμε αυτό. Αλλά είναι και πολύ όμως.
0: Και,
2: αυτό
0: το και το πολύ το είπαμε. Ναι. Γιατί το δικό σου είναι πιο καλό.
2: Μας διώξουν κάποια στιγμή, να το ξέρεις. Λοιπόν.
0: Και δεν θα έχουμε πει Θεσσαλονίκη.
2: Περιφερειακός έχει ζητήματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά όμως. Είναι πολύ δύσκολη μέρα σήμερα για όσοι κινούνται στον περιφερειακό. Κάντε βρε λίγο υπομονή. Θα έρθει ο Μάιος, θα έχει γίνει το flyover.
0: Αφού είπαμε σταμάτησαν εργασίες γιατί κάναν αγωγή.
2: Μην λες τέτοια πράγματα. Θα γίνει, θα παραδοθεί το flyover με τον άλλο τρόπο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λυπηθείτε τον κόσμο πια. Λοιπόν, η Εγνατία έχει σε κάποια σημεία προβλήματα. Η Λαγκαδά επίσης. Κατά τα άλλα, μακάρι να ξανά ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό έχω να πω. Πολύ ωραία ήταν. Η Όλγας έχει κίνηση.
0: Κρίμα.
2: Η Όλγας
0: δεν δε μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι σήμερα στη Θεσσαλονίκη που έχει η Όλγας μου κίνηση. Ναι.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο Παρασκευούλα, λίγο μετά τις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ στο Argus Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας, 6 με 8.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων, με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ, και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία GSI. Συζήτησαν επίσης τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Γάλλο Πρόεδρο για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αίγυπτο. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρικού, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ο πρόεδρος του Σύλλογου, Γιώργος Πατούλης, έδωσε εντολή να ξεκινήσει άμεσα ο προβλεπόμενος έλεγχος. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα, και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 Ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν οι τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί ως και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία.
0: ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Επήρου. Οι άνεμοι θα πλέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν σίγουρα ένα παιδί που έγραψε τη δική του ιστορία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Εγώ προσωπικά στη ζωή μου, άντε να έχω πάει τρεις φορές σε νυχτερινά λαϊκά κέντρα, στα μπουζούκια που λέμε, όμως. Και είναι και ένα είδος διασκέδασης που δεν έκρυψα ποτέ, ότι δεν μου αρέσει, ούτε με ελκύει. Δεν μπορώ όμως να μην αναγνωρίσω, όπως και όλοι αναγνωρίζουμε, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένα πρόσωπο το οποίο άλλαξε την διασκέδαση, το χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα. Ένας άνθρωπος τον οποίο το λάτρεψαν ακόμη και αυτοί που δεν έχουν ιδιαίτερη έτσι όσμωση με το λαϊκό τραγούδι. Ένα παιδί πάρα πολύ ιδιαίτερο, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής του περνούσε διάφορες ταλαιπωρίες. Νομίζω είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικό ότι οι φίλοι του καλλιτέχνες του γράφουν, αλλά και δημοσιογράφοι που τον γνώρισαν από κοντά και που πραγματικά από χτες σπαράζουν για αυτή την απώλεια, ότι εκεί που θα πάει μακάρι να αναπαυθεί η ψυχούλα του. Μια ψυχούλα η οποία πολύ ταλαιπωρήθηκε, είναι η αλήθεια, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ενώ την ίδια στιγμή πραγματικά σοκαρισμένο το Πανελλήνιο και ο καλλιτεχνικός κόσμος πολύ περισσότερο, αναζητούν απαντήσεις γύρω από τα αίτια που συνέβη αυτό που συνέβη, με αποτέλεσμα ο καλλιτέχνης, ο κοσμαγάπητος αυτός καλλιτέχνης, να φύγει σε ηλικία μόλις 54 χρονών, με έναν τρόπο που νομίζω σε κανέναν άνθρωπο δεν αξίζει.
1: Οπωσδήποτε. Και όσο περισσότερες πληροφορίες μαθαίνουμε, όσο βλέπουν το φως της δημοσιότητας στοιχεία για τον τρόπο που έχασε τη ζωή του, τόσο πιο πολλά γίνονται τα ερωτηματικά.
0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλά να είστε που βρίσκεστε από όπου και αν μας ακούτε. Ed News Radio ακούτε, 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος, το άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος ο Τσιπλάκης ρυθμίζει τον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σήμερα που συμπληρώνεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ναι, το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις. Φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο του πρώτου μήνα του φθινοπόρου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Μινοδόρας, της Μητροδόρας και της Νυμφοδόρας.
1: Χρόνια πολλά, αν ξέρετε κάποιον. Μας εντυπώνουν τα ονόματα γιατί είναι περίεργα. Η Γιάννα Αρφάνικη, η Βασιλική Κολτσίδα, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Και εσείς στη συντροφιά μας με δύο επιλογές, με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος, η πρώτη επιλογή μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, δύο λέξεις. Earth News, μία radio ή άλλη.
0: Και ο δεύτερος τρόπος, βέβαια, μέσω Facebook, μέσα από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές. Μπαίνετε στη σελίδα πληκτρολογώντας ή με ελληνικά ή με λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές και μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Σε μία μέρα φορτωμένη είναι η αλήθεια με θέματα της επικαιρότητας. Μία μέρα με πάρα πολλές ειδήσεις και από τον χώρο της πολιτικής και από την κοινωνία και βέβαια.
1: Και από την οικονομία και διεθνείς οικονομία, ειδήσεις.
0: Ναι, και μία είδηση που βέβαια, κακά τα ψέματα, επισκιάζει όλο αυτό το σύννεφο των ερωτημάτων που υπάρχουν γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πραγματικά θυμίζουν περισσότερο κινηματογραφικό θρίλερ παρά μία κατάσταση που συνέβη στην αληθινή ζωή.
1: Όσο ναι. Βλέπουμε πληροφορίες από τους δύο γιατρούς, το ιατρείο, φωτογραφίες από το ιατρείο, περιμένουμε απαντήσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο για το τι έγινε, τι ιατρείο ήταν αυτό. Τόσο πιο πολύ, τι να σου πω, αυτά τα αναπάντητα ερωτήματα είναι αυτά που σε κάνουν να, θα πω τη λέξη φρικάρεις,
0: ναι,
1: δεν είναι σωστό, έτσι. Με συγχωρείτε που το λέω πρωί πρωί, φρικάρεις κυριολεκτικά για αυτήν την είδηση.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα αυτά.
1: Εχθές
0: στη συνέχεια και θα τα συζητήσουμε.
1: Βέβαια, ναι. Εχθές με εντυπωσίασα πάντως οι αντιδράσεις από όλες τις ηλικίες για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
0: Ναι.
1: Ήταν αγαπητός. Δεν μπορούν να το πετύχουν πολύ καλύτερα.
0: Ιδιαίτερα,
1: ήταν αγαπητός από όλες. Είναι από τη νέα γενιά καταρχάς.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ιδιαίτερα στους πιτσιρικάδες.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και μάλιστα, εγώ θα το πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των παιδιών ηλικίας 18, 22, 24, σπαρακτικά τον αποχαιρετούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ το ξαναλέω. Παρότι με το συγκεκριμένο μουσικό είδος δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις, ποτέ δεν είχα και δεν νομίζω δεν αποκτήσω ποτέ.
1: Ούτε και εγώ. Σου άρεσε όμως ο Μαζωνάκης.
0: Όχι, δεν μπορώ
1: να. Τραγούδια του άρεσαν.
0: Δεν μπορώ να μην παραδεχτώ ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης αντισυμβατικός, πάντα αντισυμβατικός, που έγραψε τη δική του ιστορία και άλλαξε, το ξαναλέω, με την παρουσία του σε αυτό το χώρο τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα. Έτσι, ήταν δεδομένα όλα αυτά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, να πούμε ότι ανακοινώθηκε ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Δεν το λες και μικρό
1: χθες,
0: πράγμα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν το λες και μικρό πράγμα.
1: Είχε, ταξίδεψε χθες στη Γαλλία, το λέγαμε χθες.
0: Για πες, αξίζει να πούμε δύο λόγια. Ναι.
1: Στη Γαλλία με τον Πρωθυπουργό, με την Ελληνική Αποστολή. Χθες τι είχαμε στη Γαλλία, τι είχαμε στο Παρίσι. Είχαμε τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα. Mm-hmm. Και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης προφανώς συνόδευσε την Ελληνική Αποστολή.
0: Ο Αδριανός Γολέμης, έτσι.
1: Αδριανός Γολέμης,
0: ο Αδριανός Γολέμης, ο οποίος θα πετάξει στο διάστημα, θα πάει στο διάστημα. Μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα. Με το 2027, με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με τον ευρωπαϊκό, μέσω του προγράμματος που οργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Πραγματικά πρόκειται για μια κορυφαία στιγμή, νομίζω, για τη χώρα μας. Ενώ ο Εμμανουέλ Μακρόν, πρέπει να πούμε ότι σε μια κίνηση ιδιαίτερου συμβολισμού, ξεκίνησε την παρέμβασή του από το βήμα των εργασιών της Διεθνούς Διάσκεψης για το διάστημα, καλώντας το βήμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία επιβεβαιώνεται κάθε στιγμή. Χθες η συνάντηση βεβαίως προφανώς δεν συζητήθηκε μόνο αυτό το θέμα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα ελληνογαλλικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, το καλώδιο, η πόντιση του καλωδίου και η μεγάλη, η Meridian, η γαλλική εταιρεία που έχει μπει στις εργασίες, που έχει μπει σε αυτή την εργασία, και καταλαβαίνεις ότι αυτό το θέμα συζητήθηκε. Άλλωστε, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε εξελίξει σε σχέση με αυτό το θέμα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο ταπεινά ζητήματα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία για το διαρκές ράλι ανόδου των τιμών των καυσίμων, και η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά αποκλεί το ενδεχόμενο, από χτες μάλιστα, να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις σε περίπτωση που συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Η τιμή στα βενζίνα, κάθε μέρα σας ενημερώνουμε, το βλέπετε και εσείς, είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Ο προβληματισμός, προστίθεται στον προβληματισμό, ότι σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσουμε να προμηθευόμαστε και το πετρελαιό θέρμανσης. Ήδη οι βενζινοπόλες λένε ότι με τις σημερινές τιμές γύρω στο 1,90.
0: Εντάξει, αλλά κάτσε τώρα. Κάτσε. Ακόμα δεν ξεκαλοκαιριάσαμε κι εσύ. Τώρα έχεις δίκιο.
1: Από 15 Οκτωβρίου όμως.
0: Έχεις δίκιο. Για την
1: και αγώνα... πέρσι να θυμίσω ότι ξεκίνησε στο 1,10. Βέβαια, επειδή μεσολάβησε ο πόλεμος, στο 1,80 έκλεισε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Το Brent αυτή την ώρα στα 100,94. 100,94 δολάρια το βαρέλι. Το αργό πετρέλαιο στα 96. Ακριβώς στα 96. Με οριακή πτώση. Δύσκολη κατάσταση. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι έρχεται να αναζωπυρώσει όλες αυτές τις συζητήσεις για την έκρηξη της ακρίβειας, αλλά και την κατάσταση στην οικονομία, και πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί λίγο μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, την οποία Θεσσαλονίκη, την οποία επισκέφθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας και έδωσε την συνέντευξη τύπου.
1: 3 ώρες και 3/4 μίλησε. Κοντά 4 ώρες. Απίστευτο.
0: Μίλησε και αυτός για τραγούδια.
1: Μου φάγες τα δαχτυλίδια.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
1: Άρα έχουμε ένα τραγούδι από τον καθέναν από τους τρεις.
0: Λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης, ωραία που τα λες, με έλα που σε ξέρω. Πασόκ μέσω του Κώστα Τσουκαλά εδώ στην εκπομπή. Χαμός έγινε. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Αλέξη Τσίπρας.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Ωραία, πάμε καλά. Πάντως είναι του λαϊκού ρεπερτορίου όλα. Έτσι. Είναι όλα του λαϊκού ρεπερτορίου.
1: Καμιά ροκιά ήθελε να φέρει.
0: Ναι, θέλω να πω. Όχι,
1: μπορεί να είναι ένα σκληρή ροκιά κοντά στις εκλογές.
0: Η Κανελίδου με το Μητροπάνο είναι και λίγο ψιλοέντεχνο, να το πούμε έτσι.
1: Μάριος Στόκας. Κάτι ενδιαφέρον.
0: Μάριος Στόκας, ναι. Λοιπόν, είπε πολλά και διάφορα ο Αλέξη Τσίπρα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσεις ένα στίγμα, διότι γίνεται ο κακός χαμός από χτες.
1: Εντάξει, κυρίως για τα πολιτικά του βέβαια, του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι εννοώ? Επίθεση στην κυβέρνηση.
0: Επίθεση. Έμφαση. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πνεύμα της συνέντευξης. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα μου πεις, περίμενες κάτι άλλο? Όχι. Αυτό, αλλά θα. Νομίζω ότι εδώ ήταν.
1: Το προσωπικό, γιατί έχει σχέση και με τα σενάρια τις επόμενες ημέρες που εξφαίνονται.
0: Όμως θα μου επιτρέψεις να πω, ναι, και μία προσπάθεια θα μου επιτρέψεις να πω, έτσι. Η προσπάθεια. Όχι, όχι, όχι, όχι. Η προσπάθεια να το πω κομψά, εξορθολογισμού κάποιων πώς το πω, εντυπώσεων που είχαν δημιουργηθεί σε σχέση με τις εξαγγελίες που κάνουν τα κόμματα στην Διεθνή Εκ Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία μοιράζουν χρήμα γενικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, και αυτό έχει σημασία, επισήμως, νομίζω δεν μπορούσε να υπάρξει πιο επισήμως, αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να χορηγηθεί η 13η σύνταξη.
1: Πρώτον, και δεύτερον, ότι πρέπει να είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα. Ναι. Εξού και το πρώτο που λέει είναι ότι θα το καταθέσουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο να κοστολογηθεί και επίσημα. Έχει το ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω το μότο σε όλα αυτά, θυμάσαι που το λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες και από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν το έπαθα και έμαθα.
0: Αυτό είπε, έπαθα
1: κύριος,
0: και έμαθα.
1: Ο κύριος, ναι, Τσίπρας το λέει πολλές φορές αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι είναι κάτι που επιδιώκει να περάσει στο κεντρό κοινό,
0: ναι, δεν ξέρω αν είναι πιστικό. Δεν ξέρω
1: ούτε
0: αν είναι πιστικό.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέω επιδιώκει.
0: Γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει το αντεπιχείρημα, το που ακούγεται από την πλευρά των αντιπάλων του από όλους τους χώρους, κεντρώους, ξεκεντρώους, δεν ξέρω, που λέει δηλαδή πώς πού έπαθες στο Κασίδι το κεφάλι, έπαθες. Που εν προκειμένου ο Κασίδης εντός αγωγικών είναι ο ελληνικός λαός.
1: Για το έπαθα.
0: Τι
1: και
0: είμαστε
1: για το έμασα.
0: Πειραματόζω, ας πούμε, για να μαθαίνεις πολιτική.
1: Αυτός
0: είναι ένα θεματάκι αυτό.
1: Ναι, αυτός πώς το έπαθα. Και για το έμαθα αυτό. Υπάρχει ένα άλλο, ναι, προβληματισμός. Πώς έμαθες, γιατί πώς δημιουργούνται αυτά τα ερωτήματα. Αμέσως μετά τις οικονομικές εξαγγελίες βγήκαν συνεργάτες του, για τους οποίους ήταν πολύ προσεκτικός χθες ο κ. Τσίπρας, ναι, και είπαν για θηρίδες, για κοσμήματα. Ναι. Ναι. Άρα είναι μια από τα ίδια. Πάντως, πολλοί έχουν ασκήσει κριτική πάντως στον κύριο Τσίπρα, γιατί βιάστηκε, όπως λένε, αυτοεγκλωβίστηκε σε αυτό, να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Ναι, το οικονομικό, το οποίο περιλαμβάνει και ένα μέτρο το οποίο εγώ δεν το έχω καταλάβει, νομίζω ότι κανείς δεν το έχει καταλάβει. Μίλησε για τη φορολόγηση των καταθέσεων του 1% των πλουσίων.
1: Ναι.
0: Ποιοι ακριβώς είναι οι πλούσιοι όμως?
1: Είναι λίγο αδιευκρίνιστο, γιατί εγώ άκουγα και τον κύριο Κουτεντάκη, που είναι από τους βασικούς συνεργάτες, ναι, του για το οικονομικό του πρόγραμμα, που έλεγε ότι ακόμη δεν έχουμε κάνει υπολογισμό, δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι, πόσο είναι.
0: Α, θα έχουν το δούμε. Θα το βρούμε, ρε παιδί μου. Θα το βρούμε στον δρόμο που
1: βέβαια,
0: λέμε.
1: Βέβαια, βιάζεται, ναι, να πει ότι στο κοστολόγιο όμως του προγράμματος δεν συμπεριλαμβάνουμε αυτό το 1%. Έχει γίνει πάντως όλη η συζήτηση, έχει εστιαστεί γύρω από αυτό. Το φόρο για τους υπερπλούσιους.
0: Οι οποίοι όμως δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Πολλοί λένε, εάν ισχύει δε αυτό, ότι δεν θα υπάρχει καμία άλλη φορολογία και θα είναι μόνο το 1%, τότε ακούω οικονομικούς αναλυτές, και το καταλαβαίνουμε κι εμείς, ότι τους συμφέρει κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ, ρε Σιμάρια, ζητώ και συγγνώμη. Α, ναι, θα ζητήσω συγγνώμη, το να ρωτήσω κάτι και θα μου απαντήσει μετά. Όταν λέτε εσείς όλοι οι κεντρώοι, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιοι είναι οι κεντρώοι ψηφοφόροι. Εγώ, συγγνώμη, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει ποιοι ακριβώς είναι οι κεντρώοι. Επειδή το επικαλείστε, θέλω να πω, παιδί μου, και δημοσιογράφοι και πολιτικοί και δημοσκόποι κλπ. Ποιοι ακριβώς είναι οι κεντρώοι σήμερα? Ειλικρινά δεν.
1: Αυτοί που κάποια στιγμή ψήφισαν Πασόκ.
0: Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί που κάποτε ήταν Ρήγας Φεραίος και μετά περάσαν στο Πασόκ και μετά υποστήριξαν το Μητσοτάκι?
1: Μπορεί να μην έχουν περάσει από το Ρήγα Φεραίο, να έχουν ψηφίσει μόνο Πασόκ και να ψήφισαν και Μητσοτάκι.
0: Θέλω να πω γιατί αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως επιτοπλίστων κεντρώοι, ακροκεντρώοι κλπ. Εγώ νομίζω ότι το θέμα. Νομίζω έτσι, ταπεινότητα, μπορώ να κάνω λάθος. Ότι το πράγμα μπαίνει σε μία βάση ρεαλισμού από την πλευρά του επιτελείου της Ελλάδας και του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ότι ας αφήσουμε τα συνθήματα, ας αφήσουμε τις αιμονές, ας αφήσουμε τις αγγυλώσεις και ας μιλήσουμε ρεαλιστικά στον κόσμο που έχει τσουρουφλιστεί. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και ο κόσμος που έχει τσουρουφλιστεί και που θέλει να ζήσει μια καλύτερη ζωή, γνωρίζοντας τα δεδομένα και τι του έχουν κοστίσει οι ενέργειες που ελήφθησαν χωρίς σοβαρό συλλογισμό στο παρελθόν, δεν είναι ούτε κεντρός, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Είναι ο άνθρωπος ο καθημερινός, ο οποίος μοχθεί να τα βγάλει πέρα, ο άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να καταπιεί τις θεωρίες συνωμοσίας με τίποτα ή δεν μπορεί να τις καταπιεί εύκολα, ο άνθρωπος ο οποίος δεν χάβει εύκολα το σανό και τα παραμύθια και που θέλει οι όποιες εξαγγελίες να είναι μετρημένες και χειροπιαστές. Αυτό νομίζω είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας και όλα τα άλλα, τα περικεντρώου, ακροκεντρώου, μεγαλοκεντρώου κλπ. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω ούτε και τα αποδέχομαι.
1: Το εξορροπήσω,
0: ναι,
1: λίγο.
0: Δεν θα αμφιβάλλω,
1: το ακούω, αλλά νομίζω ότι το εξορροπήσει λίγο. Υπάρχει ένα ενίο όμως στο πολιτικό κέντρο. Μην το καταργήσουμε όλα. υπάρχει σαν έννοια.
0: Ναι.
1: Είναι πολίτες οι οποίοι θέλουν τη σταθερότητα, ζητούν αιτιολογημένα προγράμματα. Μπορεί να έχουν ψηφίσει Πασόκ, όπως σου έλεγα, να έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη, να έχουν ξαναψηφίσει Πασόκ. Σε αυτό το χώρο πάντως βρίσκονται. Στα εθνικά θέματα θέλουν ήπιες πολιτικές.
0: Πάντως, αν μιλήσει ένα παιδί σήμερα, το λέω τώρα χωρίς να είναι ιδεολογική συζήτηση. Σε ένα παιδί, όχι 16 ή 17, υπενθυμίζω ότι οι σημερινοί 16άριδες θα ψηφίσουν, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Οι σημερινοί 16άριδες, όχι 17άριδες, οι σημερινοί 16άριδες θα ψηφίσουν τις εκλογές την άνοιξη. Λοιπόν, αν πει ένα παιδί που σήμερα είναι, άστο το 16, 18, 20, 22, 25, 30 χρονών, κεντρόκινο. Θα σε κοιτάξει λοξά και θα σου πει τι ακριβώς εννοείς.
1: Εντάξει, μπορεί έτσι, και για άλλα θέματα όμως μπορεί να ρωτήσει. Και αν του πει αριστερά, θα σου πει.
0: Επειδή
1: εννοείς.
0: Αυτή είναι μια. Όχι, δεν νομίζω. Αυτό δεν νομίζω. Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία έχει ανοίξει προκειμένου να διευκολύνει την. Πώς να σου πω, την εξέλιξη των τηλεοπτικών παραθύρων και των τηλεοπτικών καυγάδων στα κανάλια. Βάσει τόσο
1: χτες
0: είχαμε και μια δημοσκόπηση. Οκ, okay, δημοσκόπηση.
1: Πρώτη.
0: Ναι,
1: η πρώτη.
0: Δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση.
1: Μέσα
0: Σεπτέμβρη. Ναι.
1: Θα έχουμε okay, και άλλες στις ναι. επόμενες ημέρες.
0: Το ξαναλέω, okay. Νομίζω από το Star ήταν. Ναι, από το Star.
1: Ναι, από το Star, τη GPO είναι η δημοσκόπηση.
0: Τη GPO, η οποία καταγράφει, τι καταγράφει, κάποια εκλογικά ωφέλη yeah. για τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως σε επίπεδο εκτίμησης ψήφου, γιατί στην πρόθεση ψήφου φαίνεται να τσιμπάει ένα 0,8, πάει από το 25 στο 25,8. Yeah.
1: Ενώ στην εκτίμηση γίνεται δύο μονάδες.
0: Γίνεται δύο μονάδες, ναι. Τώρα αυτό. Και πάλι δεν το καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι η συμπερίληψη των αναποφάσεων.
0: Η συμπερίληψη. Ναι, είμαστε τη συμπερίληψη που λέει.
1: Πάντα. Και τη ενσυναίσθηση.
0: Φυσικά και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα τσιμπάει περίπου μια μονάδα. Από το 15,1 πάει στο 16. Το Πασόκ κάτι, λίγο από μισή, κάτι λιγότερο από μισή μονάδα. Από το 12,4 πάει στο 12,8. Όλοι οι υπόλοιποι εκεί σταθερά στα ίδια. Ελληνική
1: ναι,
0: λύση.
1: Ελληνική λύση 7,6.
0: 9 στην εκτίμηση.
1: Ναι. Κομμουνιστικό κόμμα 7,4. Εγώ μιλάω για πρόθεση.
0: 8,8 στην εκτίμηση.
1: 4,1 πλεύση ελευθερίας.
0: 4,9 στην εκτίμηση. Φωνή λογικής ψηλά για τα μέτρα της. Έτσι, 3,1 ναι. στην εκτίμηση και 3,1 στην πρόθεση, 3,7 στην εκτίμηση.
1: Αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
0: Καταποντίζεται.
1: Βέβαια.
0: Καταποντίζεται.
1: Νομίζω ότι είχα 6-7 μονάδες.
0: Βέβαια.
1: Από τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα.
0: 7 μονάδες. Είναι στο 3,6 από 10,5. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκεί στο 2 και κάτω από 2% ναι. μέρα 25, νέα αριστερά.
1: Και αυτό είναι
0: ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο
1: και 1, αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα, γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αν είναι πρώτο κόμμα θα επιδιώξει να κάνει προοδευτική κυβέρνηση. Ναι. Είναι ένα από τα ερωτήματα. Με ποιους.
0: Λοιπόν, έχει μια σημασία να πούμε, πριν πάμε στους τίτλους, ότι σε αυτή τη δημοσκόπηση το 45% περίπου των πολιτών, 44,6, εκτιμά ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό. Την ίδια απάντηση για το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ότι είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό, τη δίνει το 20,4%.
1: Μάλιστα. Να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις τους. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤ News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

0: Εν τω μεταξύ, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα και ενώ μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, Air News Radio ακούτε, 105,8 και τις πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Και Σκάτσα Βάρδια στον ήχο, ο Νίκος Ψωμιάδης, ανέλαβε τώρα. Κάτω. Λοιπόν, ενώ γίνονται όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι το Πασόκ θα αναδειχθεί, και μην παρεξηγηθώ τώρα πάλι, πήγα να πω πολύ φερνινή, δεν θα το πω. Αλλά ενδεχομένως ο ρυθμιστικός παράγων, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα.
1: Δέχεται πίεση από παντού.
0: Φλερτ. Φλερτ από παντού.
1: Φλερτ, το λες εσύ. Πιεστικό φλερτ.
0: Πιεστικό φλερτ. Δηλαδή πέσιμο, να το πούμε έτσι. Ναι, πέσιμο, αλλά με την καλή την έννοια που λέμε.
1: Πάντα με την καλή την έννοια.
0: Με την καλή την έννοια και από αριστερά. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, ξεκάθαρα
1: είπε: είμαστε ανταγωνιστές, δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Αυτό.
1: Το Πασόκ.
0: Και σήμερα, τώρα εδώ στο Earth News, το ακούσατε, ο Παύλος Μαρινάκης, στη συνέντευξη που έδωσε στο Earth News, είπε ότι φυσικά ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Εντάξει, εννοείται. Αλλά το Πασόκ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη με την οποία, εάν, ας πούμε, δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Πάντως πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί πώς γίνεται να έρθει να συγκυβερνήσει το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Έτσι,
0: με την Νέα
1: Δημοκρατία. Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι έκανε ένα διαχωρισμό εδώ.
0: Ναι.
1: Αναφέρεται στο Πασόκ, γενικά στο Πασόκ και στο Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη. Που και άρχισε να αναφέρεται στην πρόταση νόμου που υπέγραψε μαζί με, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Στο ότι δεν ψήφισε τον Γιάννη Στουρνάρα. Στην υπερψήφιση της Έλληνας Ακρίτα.
0: Ναι, αλλά όμως. Με δεδομένο ότι. Ήτανε καθαρή, μια καθαρή δήλωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή, έτσι.
1: Και δεν είναι το πρώτο.
0: Όχι,
1: δεν το
0: είναι
1: λέει
0: πρώτος.
1: Πρώτη φορά η κυβερνητική πλευρά αυτό.
0: Πρέπει να πούμε ότι εδώ στην εκπομπή τη δική μας, κάθε επανάληψη, όχι μια φορά και δύο, 4-5 θυμάμαι εγώ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης,
1: ναι.
0: Έχει πει ότι η μοναδική πολιτική δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε αν και εφόσον. Αλλά με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί είναι δύσκολο, είναι το Πασόκ.
1: Και χρησιμοποιώντας και αυτή την κόκκινη κλωστή. Αλλά το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη,
0: ναι,
1: με αυτά που κάνει.
0: Έχω την εντύπωση ότι οι πάντες γνωρίζουν στη Νέα Δημοκρατία ότι ένα τέτοιο σενάριο προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει σε ένα μετεκλογικό τοπίο. Άρα ουσιαστικά αλλού πάνε τα μηνύματα.
1: Στον ψηφοφόρο του Πασόκ.
0: Όχι. Νομίζω στον ψηφοφόρο του χώρου της δεξιάς ή της κεντροδεξιάς. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να κάνουμε συγκυβέρνηση με άλλα κόμματα από αυτό το χώρο.
1: Όπως...
0: Δηλαδή μην θεωρείτε ότι μπορείτε να λακίσετε και να πάτε προς Σαμαρά, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, γιατί μετά τις εκλογές, εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα βρούμε έναν τρόπο να συγκυβερνήσουμε.
1: Όπου...
0: Αυτό δεν παίζει. Αυτό νομίζω εκπέμπει
1: και
0: κυβέρνηση.
1: Και το απαντάει κάθε φορά, γιατί συνήθως, ναι, από το Πασόκ τι είναι αυτό που λένε. Γιατί κυβέρνηση με εμάς? Υπάρχουν τα δεξιά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας. Κάνε κυβέρνηση με τον Βελόπουλο, κάνε κυβέρνηση με το κόμμα Σαμαρά ή τη Λατινοπούλου.
0: Νομίζω σε αυτό δίνει απάντηση.
1: Και σε αυτό δίνει απάντηση. Και απ' την άλλη προσπαθεί να εξασφαλίσει τις ψήφους. Μάλλον προσπαθεί να προλάβει αυτούς που θα πούν. Έτσι κι αλλιώς δύο κάλπες θα έχουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, βέβαια. Στην πρώτη ας στείλουμε το μήνυμα και ψηφίζουμε στη δεύτερη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλημέρες μας και την αγάπη μας σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Μια ιδιαίτερη καλημέρα και μια μεγάλη και ζεστή ραδιοφωνική αγκαλιά στη φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Κάτι, Κωνσταντίνα, μας έλειψε.
0: Καλή Δίνα, μας έλειψες πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλό φθινόπωρο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος πάλι μας καλεί το Σάββατο στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο. Εντάξει, Γιάννη, το εμπεδώσαμε. Φτάνει. Έλα.
1: Και να θέλουμε να το ξεχάσουμε.
0: Φτάνει, αδερφέ μου, Γιάννη, φτάνει. Φτάνει. Άκη και γουρνοπούλα, το ακούσαμε. Είναι ξελογιάστρα η γουρνοπούλα η άτιμα, αλλά τώρα τι να κάνουμε.
1: Μπουζοπούλα θα έχει.
0: Μπουζοπούλα, ναι, μπουζοπούλα.
1: Το ίδιο δεν είναι.
0: Ναι,
1: μπουζοπούλα, γουρνοπούλα, το ίδιο.
0: Γουρνοπούλα το λέμε. Γουρνοπούλα. Το λέμε εμείς οι μεσίνοι. Όχι μόνο η γενετής αλλά και η εξαγχιστή.
1: Το γράφει
0: το
1: και
0: λέμε.
1: Στις επιγραφές, ναι, στα καταστήματα. Δεν γράφει γουρνοπούλα, γράφει γουρνοπούλα.
0: Γουρνο.
1: Ναι, όταν είχα πάει και τότε.
0: Μπουζοπούλα τη λένε οι Σπαρτιάτες, οι Λάκωνες. Έτσι, τα ξεκαθαρίζω.
1: Εντάξει, καλά κάνεις.
0: Και όλοι οι υπόλοιποι.
1: Όπως και αν είναι την τρώνε.
0: Έλληνες, ναι, που την τρώνε, τη λένε. Πώς το λένε, χοιρινό. Χοιρινό. Λοιπόν.
1: Γουρούνι.
0: Καλημέρα στο Γιώργο το Θύμιο, το φίλο μας. Καλημέρα στο. Υπέροχες φωτογραφίες σου, Γιώργο μου, και πάλι να είσαι καλά.
1: Και στον Παύλο, καλημέρα.
0: Βάλα, ναι. Στον Παύλο, γεια σου, Παύλο, καλημέρα. Ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του σε όλη την ομάδα. Η λατρεμένη μας η Ελένη Παπαβασιλείου. Γεια σου Έλεν. Η οποία μας λέει σήμερα όλοι πενθούμε για τον καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Καλημέρα και στον Σπύρο τον Μπάρδη, στον Γιάννη τον Ευσταθίου. Μας στέλνει όμορφες καλημέρες και ωραία φωτογραφία από την Κοζάνη.
1: Στον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο.
0: Στον Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο, ναι.
1: Τζαμάλ.
0: Λοιπόν, Δημήτρης Παρίσης, Έλενα, και πολύ πολύ γρήγορα καλημέρες να πω και στους φίλους μας, τους γκρούπις μας που μας στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook στις πρωινές διαδρομές. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Μπέσκο, τον Κώστο Παπαδάκη, τη Ρούλα τη Λάβα, τη Σπυριδούλα τον Απιώτη, την Ευγενία την Κόκα, τον Νίκο τον Καλία. Όλοι πάρα πολύ έτσι στεναχωρημένοι με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας, όπως μας ενημερώνει Γιάννα Ιαρφάνη, γιατί και το πρόγραμμά του είναι πιεσμένο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Πατούλη, του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για να συστήσουμε μαζί του για ένα θέμα το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών. Και βλέπετε και φαντάζομαι ακούτε διάφορα τις τελευταίες ώρες όσοι παρακολουθείτε τις εξελίξεις στην τραγική αυτή υπόθεση γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχει να κάνει με το ιατρείο στο οποίο βρισκόταν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ελπής, μάλλον το ιατρείο από που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής και στο οποίο υπέστη την ανακοπή. Πρέπει να πούμε ότι οι δύο γιατροί παθολόγοι οδηγήθηκαν χτες και στην ασφάλεια όπου
1: στο πλαίσιο του αυτοφόρου,
0: ναι, όπου εξετάστηκαν.
1: Δεν είναι γυναικολόγος, ναι, δεν είναι καν παθολόγος.
0: Λοιπόν, για να δούμε, μην μπούμε εμείς περισσότερα, να δούμε τι ξέρει ο κύριος Πατούλης, ο οποίος και εκ της θέσεώς του είναι σε θέση βεβαίως να γνωρίζει περισσότερα. Κύριε Πατούλη, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Λαμόπουλε, κυρία Γεωργιάδη, κυρία Γεωργίου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας τώρα, γιατί ακούμε διάφορα τώρα σε σχέση με αυτό το ιατρείο, ας πούμε. Τι είναι κλινική, είναι ιατρείο, μάθαμε για μια θεραπεία που έκανε ο πλασματοθεραπεία, ο γιος μας, τι είναι αυτά τώρα, τι ξέρετε εσείς για όλα αυτά.
2: Καταρχάς αυτό είναι ιατρείο.
0: Πλασμαφαίρεση.
2: Μπορεί ο διακριτικός τίτλος να λέει clinic, αλλά είναι ιατρείο.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι μέσα σε ένα ιατρείο δίδεται μια άδεια για το τι ακριβώς θα πράττει. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα παθολογικό ιατρείο, όταν ο ένας είναι παθολόγος και υπάρχει και η ανεφητικότητος συνάδελφος, ανεφητικότητος, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουμε στο φάκελο του ιατρείου αυτού. Σε αυτό λοιπόν το ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις, προληπτικές, εάν θέλετε, διαδικασίες, και σε καμία περίπτωση, εάν και εφόσον αυτό που ακούμε ότι έγινε εκεί πλασμαφαίρεση, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Τι θα θέλει να μας πείτε, επειδή εμείς δεν ξέρουμε. Εσείς ως γιατρός και ως άνθρωπος που το έχει με το επικοινωνιακό, μπορείτε να μας εξηγήσετε με απλά λόγια τι είναι η πλασμαφαίρεση, για όσους δεν γνωρίζουν. Τι είναι.
2: Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξωσωματική, ένας εξωσωματικός καθαρισμός του πλάσματος του αίματος. Το πλάσμα, το αίμα έχει το υγρό στοιχείο, το πλάσμα, και έχει και τα έμορφα συστατικά που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά και τα αιμοπετάλια. Αυτό για να γίνει λοιπόν χρειάζεται μηχάνημα, προφανώς, γιατί γίνεται εξωσωματική διαδικασία, βγαίνει το αίμα έξω για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό, και προφανώς εξειδικευμένο προσωπικό για να μπορέσει αφενός μεν να πάρει το σωστό ιστορικό για κάποιον, γιατί δεν μπορούν να την κάνουν όλοι αυτοί αν χρειαστεί, αλλά και πολύ περισσότερο αν υπάρχει κάποια επιπλοκή να μπορεί κάποιος να παρέμβει για να μην χαθεί ζωή.
1: Αιματολόγος, το εξειδικευμένο προσωπικό είναι αιματολόγος.
2: Ναι, κατά κύρια βάση στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν για τις παθολογικές, αν θέλετε, ασθένειες όπως Μόσκοβιτς, ενώ αιματολογικές, άρα είναι αιματολόγος. Τώρα επαφορμής του το logistics και γενικά για την αποτοξίνωση χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες όπως Γερμανία και Ελβετία, όπου εκεί υπάρχει η δυνατότητα και άλλων εξειδικευμένων εκτός του νοσοκομείου προσωπικού. Σε καμία περίπτωση εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια προδιαγραφή.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.

0: εξωτερικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση τελευταία. Και σε άλλες μονάδες. Έτσι λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν γίνεται σε ιατρείο, γίνεται σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, σε day clinic στο εξωτερικό. Κάτι το οποίο εδώ δεν μας είχε απασχολήσει ακόμα στο επίπεδο τουλάχιστον αυτής της εφαρμογής. Άρα δεν είναι μόνο το CE που μπορεί να έχει ένα μηχάνημα που έρχεται, είναι πού ακριβώς γίνεται αυτή η διαδικασία, ποιος την κάνει, ποιος έχει την επιστημονική ευθύνη και ποιος μπορεί να παρέμβει αν όλα τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Αυτό λοιπόν ήθελα να σου, γιατί βλέπω, ψάχνοντας χθες, έβλεπα διαφημίσεις, επειδή πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν και πολλές για αισθητικούς λόγους, για λόγους ευεξίας. Έβλεπα διαφημίσεις από διάφορα ιατρία που διαφήμιζαν ακριβώς τη συγκεκριμένη διαδικασία, η ιατρική πράξη, όπως ακριβώς το είπατε. Είναι αδειοδοτημένα. Ακριβώς. Είναι αδειοδοτημένα όλα αυτά. Τα περιλαμβάνουν οι άδειές τους. Πρέπει να γνωρίζετε εσείς όταν γίνεται αυτή η διαδικασία σε τι ιατρείο γίνεται.
0: Βέβαια, καταρχάς πρέπει να σας πω, όταν παίρνουμε εμείς και αυτό το ιατρείο έχει αδειοδοτηθεί επί νομαρχίας το 2004 και από τον Ιατρικό Σύλλογο από το 2013 και μετά. Άρα λοιπόν το 2013 στη διεύθυνση αυτή πήρε την αδειοδότηση, αλλά υπήρξαν και έκτακτες, εάν θέλετε, διότι εκτός από τις περιπτώσεις που δίνουμε την άδεια, οι επιτροπές πηγαίνουν εντελώς απροειδοποίητα για να δουν αυτά που καταγράφονται στους φακέλους αν είναι ενισχύ. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μετά από αυτούς τους ελέγχους πιθανολογώ ότι θα τοποθετήθηκαν τα μηχανήματα. Και αυτό αντιλαμβάνεστε χωρίς αδειοδοτήσεις και χωρίς κανείς να έχει υπογράψει ότι μπορεί να λειτουργεί κάτι τέτοιο.
2: Επίσης έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μιλάμε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει σκορπίσει θλίψη στο Πανελλήνιο και σοκ βέβαια στον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά εδώ μιλάμε και για μια ιστορία στην οποία πολύ σωστά και εσείς κύριε Πρόεδρε χτυπάτε ένα καμπανάκι. Γι' αυτό θα ήθελα λίγο να το εξειδικεύσουμε και να ρωτήσω, αυτή η ιατρική πράξη, όπως μας είπατε, είναι πιθανό για όσους πηγαίνουν σε κάτι αντίστοιχο, σε κάποια αντίστοιχα γιατί είναι μια πράξη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες ή αυτό, ναι, δηλαδή για να το έχουν υπόψη τους οι άνθρωποι αυτό.
0: Προφανώς, εάν γίνεται σε κάποιον άνθρωπο που δεν πρέπει να την κάνει, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα καλό ιστορικό, αν έχει περάσει έφραγμα, αν έχει περάσει, αν έχει προβλήματα.
2: Δηλαδή εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είπατε ότι εδώ χρειάζεται να υπάρχει μια επιστημονική ομάδα που να τα διαχειρίζει όλα αυτά. Γι' αυτό.
0: Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα ιστορικό το οποίο να είναι σαφές, γιατί υπάρχουν και αντενδείξεις για να γίνει μια τέτοια, ακόμα και για το θέμα της αντιγύρανσης και όχι της αντιμετώπισης μιας θεραπείας του αίματος. Και προφανώς υπάρχουν ζητήματα όπως που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας εξωσωματικής αφαίρεσης του αίματος και αφαίρεσης του πλάσματος μέσα από φίλτρα, τα οποία είναι από ανακοπή μέχρι η διαδικασία.
2: Αλλεργία, κάποια αλλεργία.
0: Αλλεργία, μπορεί να υπάρξει θρόμβος. Υπάρχουν ένα σωρό επικίνδυνες διαδικασίες, τις οποίες σε καμία περίπτωση σε ένα ιατρείο, ένας γιατρός χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό και άλλο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν μπορεί να γίνεται δηλαδή μια τέτοια διαδικασία για να αντιμετωπίζεται με κάρπα. Θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ανάνοιξης.
1: Καταρχάς απεινιδωτής.
0: Προφανώς.
1: Ένα τέτοιο ιατρείο δεν πρέπει να έχει απεινιδωτή και να ξέρει και κάποιον να το χρησιμοποιεί.
0: Και γι' αυτό ακριβώς όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν. Βρίσκεται αυτή η διαδικασία σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μπορέσουμε να ξέρουμε επακριβώς τι.

0: τι είχε συμβεί και τι συνέβη δυστυχώς σε αυτόν τον πολύ αγαπητό δημοφιλή τραγουδιστή, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, για να μπορεί να υπάρχει μια εικόνα πώς χάθηκε αδίκως μια τέτοια ζωή ενδεχομένως και με την ιατροδικαστική εξέταση, την οποία και αυτή θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Ρωτώ για τελευταία φορά, γιατί πρέπει να ακουστεί, το συγκεκριμένο ιατρείο, μας είπατε, είχε άδεια παθολογικού ιατρείου, έτσι?
0: Ναι. Η άδεια του ιατρείου είναι παθολογικού, ολιστικού ιατρείου, δηλαδή σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης παθολογικών παθήσεων.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας.
2: Και βέβαια εδώ χρειάζεται και μια ευθύνη από εμάς, γιατί το μου είπε κάποιος, πήγε εκεί και έκανε μια θεραπεία και αισθάνθηκε φρέσκος. Καλά, ευεξία. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Παίζουμε με τη ζωή μας πολλές φορές.
1: Πάντως πρέπει να πούμε ότι το ζευγάρι των ιατρών, το οποίο εξετάστηκε, έτσι, έδωσε κατάθεση. Αφέθηκαν ελεύθεροι λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
2: Προφανώς περιμένουν και τις απαντήσεις πια οι αρχές, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
2: Για να λάβουν τις αποφάσεις και να δρομολογηθεί η διαδικασία.

0: Λοιπόν, 8 και 52 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή, η οποία έχει κύριο τίτλο «Τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου». Έχει τη σημασία του αυτό,
1: βέβαια.
0: Γράφει μεταξύ άλλων η Καθημερινή ότι τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων στην Ελλάδα για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας την δραστηριότητά τους ή εγκαταλείπονται στο Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κατά τη λάμψη του μετά τον Brexit, τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση φόρων. Είναι γεγονός αυτό.
1: Την αρχή έκανε το Rocco's Fund, Capital.
0: Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο Λονδίνο το λένε εδώ και καιρό, ότι έχει χάσει την έγκλη του, εν πάση περιπτώσει την παλιά λάμψη.
1: Και λόγω Brexit.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας, γράφει Καθημερινή. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, μια φωτογραφία του κυρίου Μακρόν με τον Έλληνα πρωθυπουργό, να χαιρετάει τον Ανδριανό Γκολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει το διάστημα το 2027 από τη χθεσινή εκδήλωση στο Παρίσι. Ακούστε ένα ακόμα θέμα. Ένα στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη. Προς νέο ρεκόρ πάμε το 2026. Ένα στους δύο εργάζεται, αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από τα 900 ευρώ μεικτά. Και τέλος, σημασία μεγάλη στο να δει σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Το καλώδιο εδώ είναι πρώτο θέμα. Για την πόντιση του καλωδίου, πράσινο φως από το Παρίσι. Αυτός είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Ο Ανδριανός Γολέμης μου λέει Στα Νέα. Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης. Ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 2027. Ένθετο υγεία. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Άμεση διασύνδεση με την καλή στοματική υγεία και ΔΕΘ. Ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες.
0: Με ένα τίτλο γνωστού τραγουδιού του Γιώργου Μαζονάκη, τον αποχαιρετάει η απογευματινή. Έχει επιλέξει πρώτο θέμα την είδηση της απώλειάς του. Τίτλος «Τελειώσαμε εδώ». Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και γιατρών να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Τι είναι η πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται. Εχμές Άδωνη για το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου. Διαβάζουμε επίσης, φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκο Αλέξης Τσίπρας. Και ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε.
1: Μάλιστα, εφημερίδα των συντακτών. Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο τίτλος επανειδρίου με την προοδευτική παράταξη, ο τίτλος εφημερίδας. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός. Δεύτερο θέμα, η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Και ακόμη, ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά στα καύσιμα.
0: Εφημερίδα Ριζοσπάστης, πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Θα τα πούμε και εμείς συνέχεια αυτά.
1: Βέβαια.
0: Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, συμπτύξεις και συγχωνεύσεις. Περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος. Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, εργατικά συνδικάτα συνεχίζουν τον αγώνα με την ορμή από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να έρθει άμεσα στη Βουλή συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Το πρώτο θέμα είναι αυτό της εφημερίδας. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερο θέμα, η κινήση Μητσοτάκη στη διπλωματική σκακέρα. Η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία είναι η επόμενη σταθμή. Αμέσως μετά θα πάει στο Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός και μετά στη Σαουδική Αραβία. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας, Γιώργος Μαζονάκης, και τι αλλάζει στα σχολικά και ηλικία.
0: Ξέχασα να σου πω ένα τίτλο από το Ριζοσπάστη για ένα θέμα που αφορά τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Κόμμα Τσίπρα από ΔΕΘ, ανταγωνισμός, λέει ο Ριζοσπάστη με τη Νέα Δημοκρατία για τα κοστολογημένα, σε εισαγωγικά η λέξη κοστολογημένα, παραμύθια στο λαό. Θα ήταν παράληψη αυτό.
1: Ναι.
0: Επισημαίναμε. Λοιπόν, και εγώ έρχομαι τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο», γράφει η εφημερίδα. Επίσης, διαβάζουμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη, και Μήλο στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησα να μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Εφημερίδα Κόντρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Βέβαια, αυτό για την αντίδραση. Εάν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία, δεν πάμε σε εκλογές.
0: Ναι. Το Ποντίκι κυκλοφορεί με κύριο τίτλο σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή.
1: Μάλιστα, ψάχνω την εφημερίδα αστεία, αλλά δεν την έχω εγώ ακόμη εδώ μπροστά μου.
0: Την έχω εγώ εδώ.
1: Έλα, διαβάσε την.
0: Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα, τι είπε στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Και. Εφημερίδα Μανιφέστο, ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής. Η υποκρισία Τσίπρα και η λογοτομή της μνήμης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση λίγο πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, και να ξεκινήσουμε από τα γνωστά σημεία, βέβαια, από τον Κηφισό, που αυτή την ώρα έχουμε και στα δύο ρεύματα πολλή κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει από πριν την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια με ένα μικρό διάλειμμα. Μέχρι το Εγάλεο έχουμε κίνηση στο ρεύμα καθόδου. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από το σταθμό των Κντέλ και φτάνει μέχρι την έξοδο για Χαρνών φτάνει. Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, η συνήθις εικόνα με κίνηση δηλαδή. Από το Περιστέρι μέχρι και τον Κηφισό, πάντα στη Λεωφόρο Αθηνών, έχουμε πολύ πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Στο κέντρο έχουμε κίνηση. Βασιλής Σοφίας Αρδιτού, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα. Ακαδημίας και στα δύο, αυτή την ώρα με κίνηση και είσοδος από Συγκρού. Η Κηφισίας από το κέντρο μέχρι το Ψυχικό με κίνηση. Η Μεσογείος στη διασταύρωση με την. Και η Κατεχάκη στη διασταύρωση με την Κατεχάκη και η Κατεχάκη μεταξύ Μεσογείου και Κηφισίας. Και επίσης πολλή κίνηση στην Αττική Οδό αυτή την ώρα. Βλέπω ένα κόκκινο ποτάμι. Ξεκινάει από την έξοδο για Φιλή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι και τη δική σου Πλακεντίας. Πολύ πολύ προσοχή. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η εικόνα είναι καλύτερη.
0: Σε διαβάζω κάτι, αλλά θα τα πούμε συνέχεια. Για το γέροντα Κοζάνης, ναι. Τον Μητροπολίτη Κοζάνης. Ναι. Τον Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης Παύλο.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος μίλησε με έναν τρόπο αδιανόητο σε κάτι πιτσιρίκια. Στο μεν ένα επειδή είχε μακριά μαλλιά. Στο δεύτερο επειδή λέει φορούσε παλιά παπούτσια. Θα τα πούμε μετά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχω σαστήσει με αυτά που διαβάζω. Με καταγγελίες. Θα δούμε τώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί στις 10 το πρωί ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπροσώπους του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι εξελίξεις και οι επόμενες κινήσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, project στο οποίο συμμετέχει η γαλλική εταιρεία Meridiam, συζητήθηκαν στην κατηδίαν συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Παρίσι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή κρίση και τα έργα διασυνδεσιμότητας τα οποία μετέχει η χώρα μας βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών. Την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα παλιά δεν είχε παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, στην οποία υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη που προηγήθηκε, στις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν. Αργά το βράδυ προσήχθησαν για κατάθεση ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής, καθώς και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, οι οποίοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης ξεκαθάρισε πως το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και πως σε ένα παθολογικό ιατρείο γίνονται παθολογικές εξετάσεις. Πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο, ανέφερε. Παράλληλα, ο κύριος Πατούλης αναφέρθηκε στην πλασμαφαίρεση, εξηγώντας ότι είναι μία ιατρική πράξη που γίνεται με σύνθετο τρόπο, χρειάζεται ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται, είπε, κυρίως για αιματολογικές παθήσεις, αλλά τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε κλινικές για αντιγύρανση και αποτοξίνωση. Είναι καθαρισμός του αίματος από τοξίνες και βαρέα μέταλλα στα νοσοκομεία, αναλαμβάνει αιματολόγος και εντατικολόγος. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης του Earth News, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, εκφράζοντας παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να γίνει με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, με δεδομένη, όπως ανέφερε, την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εντείνει τις πιέσεις στα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε περισσότερα από 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα και προειδοποίησε ότι θα επεκτείνει την περιοχή στην οποία τα πλοία θα υποχρεούνται να ζητούν άδεια διέλευσης. Το Ιράν υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων την Τρίτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι μετά τις εκλογές θα υποχωρήσουν τιμές των καυσίμων, καθώς, όπως είπε, ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει τελειώσει αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, κορυφαίοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου φέρονται να τον έχουν προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση ενδέχεται να παραταθεί έως και το τέλος της προεδρικής του θητείας.
0: καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς, από 18 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα

0: Εδώ είμαστε, Ethnews Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και βρέχει λεφτά στην Αμερική. Μάλλον και στην Αμερική.
1: Έχουν αυτό θέλω. Έχουν δέθηκε εκεί.
0: Δεν ξέρω. Μοιράζει, λέει, 5.000 ο Ντόναλντ Τραμπ στους Αμερικάνους.
1: Γιατί λες για τους δικούς μας μόνο ότι μοιράζουν λεφτά.
0: Υποσχέθηκε, λέει, την παροχή οικονομικού μερίσματος $5,000 σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Να το.
0: Πώς θα γίνει, δηλαδή, θα πάει να τους δώσει ένα ταλιρό.
1: Μετά δηλαδή, την κάλπη. Ψωμι... Αν έχουν αποδεικτικό ότι τον έχουν ψηφίσει.
0: Θα τους καταθέσει τα μπαξ στα... στους λογαριασμούς, τα μπαξ.
1: Έχω την αίσθηση ότι βάζει και έναν όρο να τα ξοδέψουν μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην τα πάρουν και πάνε ταξίδια. Εντάξει.
0: Τι είναι αυτό, διαβάζω κατά τη διάρκεια, λέει, της πρώτης στην ιστορία κομματικής συνδιάσκεψης των Ρεπουμπλικάνων ενώπιση των ενδιάμεσων εκλογών, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να δώσει ένα οικονομικό μέρισμα ύψους $5,000 σε κάθε ενήλικο πολίτη των Ηνωμένων Πολιτειών, υπό την προϋπόθεση ότι το κόμμα του θα επικρατήσει στις κάλπες του Νοεμβρίου.
1: Αν δε, γεια σας.
0: Χαρακτήρισε την παροχή μέρισμα Τραμπ. Καλά, έχει, είναι νονός, πραγματικά. Το τελευταίο καιρό βαφτίζει, κάνει βαφτίσια. Έτσι όπως το είπα είναι και παρεξηγήσιμο. Νονός εννοώ ονοματοδοτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Μην παρεξηγηθώ.
1: Μετά το συνέχισε, ναι. Καλά το πήγες.
0: Ονοματοδοτή.
1: Απολύμνες και δρόμους.
0: Τη λίμνη Οντάριο, λίμνη Αμερική. Το Νέο Μεξικό, Νέα Αμερική.
1: Τα στενά του ορμού, στενά Τραμπ.
0: Στενά Τραμπ. Το μέρισμα εδώ τώρα, μέρισμα Τραμπ κλπ. Εντάξει, κοίταξε. Δηλαδή δεν είναι και άσχημα τώρα. 5.000 μπαξ. Παιδιάς μπαξ.
1: Θα πάνε να τους πράξουν. Ψήφισαν, δεν ψήφισαν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ τώρα πονηριές εγώ. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν το συζητώ.
0: Η οποία έχει ένα δυσθεώρατο
1: έλλειμμα. Και χρέος.
0: Και όπως είπε, όπως λένε εδώ οι δικοί μας υπερήφανοι, δανείζεται με χειρότερους όρους από ό,τι δανείζεται η Ελλάδα. Δεν είναι πλάκα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι πλάκα.
1: Σε ιστορικά υψηλά
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό το ξέρεις.
1: Είναι το χρέος της χώρας.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες δανείζονται με χειρότερους όρους και με υψηλότερη επιτόκια από ό,τι η Ελλάδα. Ναι. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ναι. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Έκανε και προβλέψεις, γιατί η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα μόνο στην Ελλάδα, είναι και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 100. Μάλλον ότι θα μειωθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος. Σιγά την πρόβλεψη και εμείς αυτό ξέρουμε. Έλα που έρχεται σήμερα ο Αμερικανικός τύπος, νομίζω η Wall Street Journal, και γράφει ότι μπορεί να φτάσει και τα $120 το βαρέλι.
0: Θεός φυλάξει, Παναγιά μου.
1: Τι τώρα πάντως, ακόμη.
0: Τώρα πάντως που είναι στα 100, μου γράφει εδώ η Ευγενία, η φίλη μου, πρωί-πρωί, ναι. Η γιαγιά Ευγενία,
1: ναι,
0: η οποία είναι γάτα και το εννοώ. Ότι στο Μαρούσι η βενζίνη έχει φτάσει στα 2,135.
1: Μπράβο, και εγώ τόσο έβαλα, 2,10.
0: Τι λες τώρα?
1: 2,10 έβαλα, ναι.
0: Τι λες τώρα?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει βενζινάδικο πια που είναι. Θα είναι ένα τύπο, ένα 99.
0: Ναι.
1: Που έχει κάτω από 2. Φαντάσου την επαρχία, φανταστείτε στην επαρχία.
0: Σας λέγαμε νωρίτερα, ότι το αργό είναι στα 95,5.
1: Άλλαξε.
0: 95,5, ναι. Και το Brent είναι στα 100,46.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω από 100, έτσι δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, δύσκολες ώρες, θα τα συζητήσουμε τώρα τα θέματα αυτά. Σε μια επικαιρότητα στην οποία κυριαρχούν οι πολιτικές αντιπαραθέσεις, με αφορμή τις εξαγγελίες που γίνονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στον απόϊχο των εξαγγελίων Μητσοτάκη, χθες εξαγγελίες από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, στη μέση κάπου το Πασόκ, το οποίο είπαμε φαίνεται να μετατρέπεται στην πολύφερνη νύφη.
1: Και τόση... για τους δύο τουλάχιστον.
0: Ναι. Κάπου στη μέση, ας πούμε, με μια νέα δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει κάτι μετά τις
1: εξαγγελίες. Τσιμπάει όμως και κάτι και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Τσιμπάει κάτι
1: και ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πιθανόν μετά και τις δικές του εξαγγελίες.
0: Ναι. Όχι, γιατί χτες γίνανε εξαγγελίες και χτες γίνανε δημοσκόπηση.
1: Το λέω επειδή την προηγούμενη Τετάρτη είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα.
0: Μπράβο,
1: του Αλέξη
0: σωστό,
1: Τσίπρα.
0: Σωστό, ναι. Αλλά εκεί τους έπαιρνε τα κοσμήματα. Κάτσε τώρα, τους τα
1: δώσε πίσω.
0: Θα ξαναδεί.
1: Μπορεί να ανέβει κι άλλο στην επόμενη δημοσκόπηση. Δεν το ξέρω. Και το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, και στο μεταξύ σήμερα έχουμε τον Δημήτρη Κουτσούμπα απάνω. Τα λέγαμε χθες.
1: Βέβαια.
0: Με τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Αύριο έχουμε καγιασμό στα σχολεία. Πρώτη μέρα. Θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα στη συνέχεια στην εκπομπή του Δημήτρη Πετρόπουλος, σεμνά και ταπεινά. Θα μιλήσει με τον κύριο Παπαδομαρκάκη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και με τους εκπροσώπους ΣΟΛΜΕ για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν. Εμείς, θυμάστε, είχαμε κουβεντιάσει το θέμα αυτό με την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, που μας έλεγε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, 80% περίπου των αναπληρωτών, έχει ήδη διοριστεί, ότι τα βιβλία είναι έτοιμα.
1: Και ότι περιμένουμε και ένα νέο τελευταίο κύμα διορισμών για να ουσιαστικά συμπληρωθούν τα κενά που θα προκύψουν.
0: Βέβαια, τις καταγγελίες σας ακούσατε, ιδιαίτερα από την πλευρά των συνδικαλιστών. Νομίζω όμως σήμερα ότι υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ στο Ριζοσπάστη.
1: Το πρώτο θέμα.
0: Ότι πια συγχωνεύονται τμήματα και φτάνουμε κάποια τμήματα να έχουν και 25-27 μαθητές, παρότι δεν πρέπει πια, ξέρεις, είναι μέχρι 20-21, 22 μέχρι εκεί είναι, προκειμένου να λειτουργήσουν τα σχολεία, γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί.
1: Βέβαια, στα ιδιωτικά σχολεία οι μαθητές στην τάξη
0: 28,
1: μέχρι 30.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα, βέβαια, τώρα δεύτερο πρώτο, μην τα βάζουμε ούτε στο ζύγι ούτε σε σειρά, είναι το σοκ, το τεράστιο σοκ που έχει προκαλέσει σε όλη την Ελλάδα ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό συνθήκες αδιευκρίνησης ακόμη, πρέπει να πούμε. Εντάξει, διερευνώνται.
1: Σε που είναι σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες.
0: Ο άνθρωπος υπέστη ανακοπή, ενώ βρισκόταν σε μια διαδικασία, λέγεται πλασμαφαίρεση.
1: Μια ιατρικής πράξης.
0: Σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην Καρνεάβου, εκεί στο Κολωνάκι. Υπέστη την ανακοπή, μεταφέρθηκε στο Ελπίς. Κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες οι γιατροί αλλά και οι νοσηλευτές του ΕΚΑΒ να τον ανατάξουν, δεν τα κατάφεραν. Έχει σκορπίσει θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και στο Πανελλήνιο, ο θάνατος ενός μόνιμα αντισυμβατικού καλλιτέχνη, ο οποίος πραγματικά, το λέγαμε και την πρώτη ώρα, το λέγαν χθες και τα παιδιά στην Άλφη εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων και έχουν απόλυτο δίκιο, άλλαξε την νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος, ο οποίος σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το λαϊκό τραγούδι και τα μπουζούκια,
1: έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία.
0: Βεβαίως. Τώρα, είχαμε μια νομίζω ενδιαφέρουσα συνέντευξη νωρίτερα με τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μας έλεγε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο στο οποίο έγινε αυτή η ιατρική πράξη είχε άδεια παθολογικού ιατρείου και ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε νοσοκομεία με την επίβλεψη επιστημονικών ομάδων ή σε εξειδικευμένες κλινικές, έτσι, αδειοδοτημένες
1: και
0: ανάλογα.
1: Με την επίβλεψη εξειδικευμένων ιατρών, δεν μπορεί να γίνει μόνο από παθολόγο.
0: Ωστόσο, οι δύο γιατροί, οι ιδιοκτήτες του ιατρείου όπου έγινε αυτή η πράξη, χτες, με τον Γιώργο Μαζονάκη, εξετάστηκαν από την αστυνομία, έδωσαν κατάθεση, αφέθηκαν ελεύθεροι τα μεσάνυχτα. Βέβαια, το πράγμα διερευνάται, έτσι.
1: Είναι σε εξέλιξη. Προσωρινά ελεύθεροι έχουν αφαιθεί, είναι σε εξέλιξη.
0: Εκείνο που αξίζει, νομίζω, Μαρία μου, να πούμε, κλείνοντας αυτή την πλευρά της είδησης, είναι ότι μια σειρά καλλιτεχνών, λαϊκών καλλιτεχνών, όπως ο Θοδωρής Φέρης, ο Νίκος Κονομόπουλος κλπ., αναβάλουν τις συναυλίες τους
1: σε ένδειξη
0: πένθους και τιμής, ας πούμε, σε αυτό το παιδί για το οποίο όλοι εύχονται, νομίζω, να αναπαυθεί η ψυχή του. Να αναπαυθεί η ψυχή
1: του. Και το πόσο αγαπητός ήταν, το καταλαβαίνεις και από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από τον απλό κόσμο. Όλες οι ηλικίες.
0: Πέρασε πολλά, είχε ταλαιπωρηθεί πολύ και σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τώρα η ώρα είναι 9:18. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Έθνος Radio 105,8.
0: Τώρα, ένα από τα θέματα της καθημερινότητας, το οποίο μας βασανίζει, μας απασχολεί, μας ζορίζει, όπως και να το κάνουμε, είναι το θέμα της ακρίβειας, συνδυασμένο βέβαια και με το κόστος της ενέργειας.
1: Το οποίο είναι και αυτό υψηλό.
0: Είναι υψηλό. Ακούσατε ότι προχθές στην αρμόδιοι υπουργοί, ο υπουργός και ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας παρουσίασαν μέτρα για την εξειδίκευση και εξειδίκευσαν τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουν ελαφρύνσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ παράλληλα δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες κυβερνητικές παρεμβάσεις προκειμένου να προστατευθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά σε περίπτωση που έχουμε νέες ανατιμήσεις. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με το κόστος των καυσίμων,
1: το οποίο είναι υψηλό,
0: απίστευτα,
1: σε ιστορικά υψηλά πάλι, στις τιμές των καυσίμων.
0: Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Νίκο Τσάφο, τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. αρμόδιο βέβαια για θέματα ενέργειας που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσάφο.
3: Καλημέρα σας.
0: Πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε και τις ανακοινώσεις σας και τα μέτρα τα οποία εξειδικεύσατε σε σχέση με το κόστος της ενέργειας. Το ερώτημα το βασικό παραμένει ένα, φαντάζομαι δεν το ακούτε πρώτη φορά από εμάς, ήδη το γνωρίζετε, ήδη φτάνει, έχει φτάσει εδώ και καιρό στα δικά σας τα αυτιά. Γιατί, δηλαδή όχι γιατί μάλλον, καλά όλα αυτά και οι εξαγγελίες, αλλά είναι σε βάθος τριετίας ενώ το πρόβλημα υπάρχει και σήμερα και υπάρχει σε συνδυασμό με μια σειρά άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την ακρίβεια, άλλων μετόπων θέλω να πω. Άρα μήπως είναι μεγάλο χρονικό διάστημα τα 3 χρόνια προκειμένου να δουν την αποκλιμάκωση των τιμών στα τιμολόγια του ρεύματος καταναλωτές.
3: Είναι πολύ καλή ερώτηση σας και σας ευχαριστώ που ξεκινάτε από εκεί. Να πω ότι το 30% σε ορίζοντα τριετίας είναι ο στόχος του 30%. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν σήμερα ένα αντίκτυπο για τον καταναλωτή. Αν μου επιτρέψετε να κάνω ένα βήμα πίσω.
0: Βεβαίως.
3: Η Ελλάδα έχει χαμηλότερη τιμή στα νοικοκυριά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο περίπου 18%. Και άμα το προσαρμόσει κανείς στην αγοραστική δύναμη, είμαστε πάνω στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν δείτε τη συσσωρευτική ακρίβεια που έχει έρθει στη χώρα μας από το ενεργειακό σοκ, από τα ενεργειακά σοκ, έχουμε δει μια αύξηση περίπου 50% συσσωρευτικά το 2019. Αυτό είναι ακριβώς το ίδιο που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε ακριβώς δηλαδή πάνω στο ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς την αύξηση που έχουν έρθει στις τιμές. Αυτό είναι και μια απάντηση για το αν το πρόβλημα είναι ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Η μείωση 30% είναι μια προσπάθεια ουσιαστικά να σβήσουμε αυτό το ενεργειακό σοκ και να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν το 19. Εμείς λοιπόν αυτό που κάναμε είναι πήγαμε και είδαμε όλα τα συστατικά που συνεισφέρουν σε αυτή την τιμή. Που δεν είναι μόνο το εθνικό μείγμα και η ΑΠΕ, είναι η εξορρόπηση του συστήματος, είναι τα δίκτυα, είναι οι ρευματοκλοπές, είναι το κόστος που πληρώνουμε για τα νησιά. Είναι ένα σωρό πράγματα. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να πάμε γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε που μπορεί να μειώσει αυτό το βάρος προς τον καταναλωτή. Φυσικά, κάποια πράγματα μπορεί να έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, η μάχη που κάνουμε με τις ρευματοκλοπές. Ναι, που έχουν μειωθεί σημαντικά και συνεχίζουν να μειώνονται. Κάνουμε μια ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπάρχει κόσμος που είναι σαν προμηθευτή, δεν πληρώνει, πάει σε έναν άλλον, δεν πληρώνει, πάει σε έναν άλλον. Αυτό έχει οδηγήσει μαζί με άλλες συνθήκες σε ληξιπρόθεσμες οφειλές 3 δις. Mm-hmm. Εμείς βάζουμε ένα stop σε αυτό. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν άμεση δράση. Υπάρχουν όμως και πράγματα. Ξέρετε, ένα μεγάλο κομμάτι του κόστους είναι οι λεγόμενες οίκο, οι υπηρεσίες κοινής ωφελίας.
0: Ναι.
3: Στις οίκο πληρώνουμε 2 πράγματα. Πληρώνουμε τη στήριξη προς τους ευάλωτους και κυρίως τη στήριξη προς τις νησιωτικές περιοχές. Το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από το κόστος παραγωγής στην υπηρετική χώρα, στο διασυνδεδεμένο σύστημα που λέμε. Αυτό το επιπλέον κόστος το πληρώνουμε όλοι μας, έτσι ώστε όλοι οι καταναλωτές στη χώρα να έχουν ίδια τιμή. Για να το μειώσει αυτό, η βασική δίωδος είναι οι διασυνδέσεις. Ναι. Οι διασυνδέσεις που κάναμε με την Κρήτη, για παράδειγμα, που τη συνδέσαμε πέρσι το Δεκέμβριο, αυτό ήταν ένα έργο που πήγαινε πίσω δεκαετίες. Η συνολική επένδυση που κάνει ο ΑΔΜΙΕ για να συνδέσει τα νησιά μας είναι 7 δις. Αντιλαμβάνεστε ότι να κάνεις ένα επενδυτικό πρόγραμμα 7 δις και πολύ τεχνικά δύσκολο, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό λοιπόν εμείς βλέπουμε μια σειρά από δράσεις, κάποιες βραχυπρόθεσμες, κάποιες μέσω μακροπρόθεσμες.
1: Έχετε καθυστέρηση όμως να μειώσετε τη ΣΥΚΟ, τις χρεώσεις που γίνονται για αυτές τις υπηρεσίες?
3: Ανακοινώσαμε πριν από μερικούς μήνες μια μείωση για την βιομηχανία και ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μια μείωση για τους οικιακούς καταναλωτές. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι το κόστος παραγωγής στα νησιά έχει αυξηθεί σημαντικά. Ο βασικός λόγος είναι γιατί έχουν αυξηθεί τα κόστη για την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα. Επειδή τα νησιά καίνε πετρέλαιο και γενικά μιλάμε για παλιές μονάδες, δεν χτίζουμε νέες μονάδες στα νησιά σήμερα. Μονάδες που δουλεύουν 3-4 μήνες, άρα τους άλλους 8-9 μήνες ουσιαστικά υπολειτουργούν, αλλά πρέπει να τις έχεις. Όλα αυτά τα συστατικά οδηγούν σε ένα αυξημένο κόστος. Οι οίκο δεν είχαν αυξηθεί για να καλύψουν αυτό το επιπλέον κόστος που είδαμε. Άρα και με την είσοδο της Κρήτης και της Σαντορίνης φέτος, μπορούμε να έρθουμε σε μια ισορροπία για να επιτρέψουμε αυτή την αρχική μείωση. Προφανώς εμείς προσπαθούμε να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μειώσουμε τη ΣΥΚΟ, αλλά οίκο μειώνονται με τα μεγάλα έργα τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Να ρωτήσω, μιλάτε με σιγουριά για αποκλιμάκωση των τιμών κατά 30%, όποιες και αν είναι οι διεθνείς εξελίξεις, γιατί υπάρχει και αυτό στο υπόψη, ότι δηλαδή ενδεχομένως μια νέα αναταραχή να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις στις διεθνείς αγορές. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
3: Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε δει τα τελευταία τέσσερα χρόνια δύο ιστορικές ενεργειακές κρίσεις. Εγώ, όπως σας ξέρετε, δεν είμαι πολιτικός, απρόχνω το χώρο της ενέργειας, οπότε ασχολούμαι με την ενέργεια περίπου 20 χρόνια. Και οποιοδήποτε ασχολείται με την ενέργεια ξέρει ότι τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν στον κόσμο είναι να κόψει η Ρωσία το αέριο στην Ευρώπη ή να κλείσουν τα στενά του Ορμούζ. Αυτά είναι τα χειρότερα σενάρια που σκέφτεται κάθε αναλυτής. Και τα δύο έχουν γίνει σε διάστημα 4 ετών. Προφανώς, οποιαδήποτε χώρα δεν μπορεί να προστατευτεί πλήρως από τέτοια σοκ. Αλλά αυτό που βλέπουν είναι ότι ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, για παράδειγμα, έχοντας κλείσει τα στενά, η τιμή της χοντρικής στην Ελλάδα δεν ανέβηκε την άνοιξη, δεν ανέβηκε στις αρχές του καλοκαιριού. Ανέβηκε περισσότερο τον Αύγουστο, επειδή είχε πέσει η στάθμη του Δούναβη και μειώθηκε η παραγωγή από τα πυρηνικά. Το λέω αυτό γιατί όσο επενδύουμε σε ΣΑΠΕ, το βλέπουμε ότι φέτος έχουμε μια μεσοσταθμική τιμή χοντρικής γύρω στα 100. Όταν έχουμε πολλές ΣΑΠΕ, έχουμε 73 τιμή. Ακόμα και με αυτές τις αντίξωες διεθνείς συγκυρίες.
1: Αλλά στις γενικές ανακατατάξεις, σε αυτά που αναφέρετε, να συμπεριλάβουμε και την κλιματική κρίση.
3: Βεβαίως η κλιματική κρίση, η οποία είναι αυτοτελώς ένα γεγονός και είναι και ένα γεγονός που επηρεάζει ξεκάθαρα και την αγορά της ενέργειας. Γιατί έχουμε αυξημένες χρήσεις του κλιματισμού και όχι στην Ελλάδα που εμείς τα ξέρουμε τόσα χρόνια, αλλά βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη να αρχίσει να ξυπνάει ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι χρειάζεται, ότι ζει άλλα καλοκαίρια πλέον και άρα πρέπει να επενδύσει και αυτό σε κλιματιστικά. Αυτό σημαίνει αυξημένη κατανάλωση. Επηρεάζει τη στάθμη των ποταμών και των λιμνών, άρα τα υδροελεκτρικά, επηρεάζει τα πυρηνικά. Άρα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση που επηρεάζει την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Προφανώς δεν μπορούμε εμείς σε επίπεδο πολιτικής να προβλέψουμε όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις τα επόμενα 3 χρόνια, τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τα πράγματα που ελέγχουμε. Οι ρωματοκλοπές, ας πούμε, δεν εξαρτώνται από τις διεθνείς κρίσεις. Μπορούμε να κάνουμε πράγματα, να τις μειώσουμε. Να μειώσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Να κάνουμε τις διαθέσεις των νησιών και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Προφανώς όλα αυτά επηρεάζονται από ένα παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πράγματα που κάνουμε τα οποία, ό,τι και να είναι το περιβάλλον, θα μας προστατεύουν έναντι οποιοδήποτε σοκ έρθει.
0: Οι ανατιμήσεις στο πετρέλαιο σε βραχυπρόθεσμη βάση πιστεύετε ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα?
3: Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει γενικά είναι ότι το πρόβλημα δεν εστιάζεται κυρίως στο αργό πετρέλαιο, αλλά στα πετρελοειδή.
0: Ναι.
3: Αυτό που συνέβη είναι ότι βγαίνοντας από τον Περσικό κόλπο υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσμιας αγοράς που ήταν πετρελοειδή, κυρίως ντίζελ και αεροπορικό καύσιμο. Άρα σε αυτές τις αγορές υπήρχε πολύ μεγαλύτερη πίεση. Γι' αυτό και βλέπουμε και μια διαφορετική ανατίμηση στη βενζίνη από ό,τι στο ντίζελ, όπου στη βενζίνη ήταν πολύ πιο ήπια η ανατίμηση. Όχι μόνο σε εμάς και σε όλη την Ευρώπη. Άρα γενικά αυτό που έχουμε δει ότι τους τελευταίους 6 μήνες η τιμή του αργού πετρελαίου, που είναι η τιμή που όλοι γράφουν στις ειδήσεις, δεν απαραίτητα η τιμή που πραγματικά επηρεάζει τον καταναλωτή. Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
0: Και αυτό για τις παρεμβάσεις λίγο να μείνουμε.
1: Αυτό, ναι. Επειδή οι τιμές έχουν απογειωθεί, βρισκόμαστε σε μια φάση που βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά.
0: Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε σύντομα, εάν τα πράγματα εκτροχιαστούν και άλλο, παρεμβάσεις, νέες παρεμβάσεις.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει, νομίζω έχουμε δείξει ότι ναι, όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά να θυμίσω επίσης ότι περίπου το 1 τρίτο των οικοκυριών είναι σε σταθερά τιμολόγια, άρα έχουν κλειδώσει μια τιμή.
1: Mm-hmm.
3: Άλλο ένα έκτο είναι στα λεγόμενα κειμενόμενα, τα κίτρινα, που σημαίνει ότι επωφελούνται όταν είναι χαμηλές και πληρώνουν κάτι παραπάνω όταν είναι υψηλές. Και μόνο ένα 50% έχει μείνει που είναι στα πράσινα, και πολλά από αυτά είναι και εποχικά, κλειστά κτλ. Και ότι υπάρχουν ακόμα και σήμερα προϊόντα σταθερά που, αν κάποιος ανησυχεί για την τιμή, μπορεί να πάει να κλειδώσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τους επόμενους 12 μήνες.
1: Μία ακόμη ερώτηση. Μέχρι τώρα τα μέτρα σας είναι για το πετρέλαιο κίνησης. Έχετε αφήσει απ' έξω τη βενζίνη, τουλάχιστον για τους τελευταίους 2 μήνες, και σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλιά των μέτρων ενίσχυσης?
3: Κοιτάξτε, για τη βενζίνη, όπως είπατε, κάναμε κάποια μέτρα αρχικά στην αρχή της κρίσης, στηρίζοντας κυρίως τους ευάλωτους καταναλωτές. Παρακολουθούμε, έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρελοθέρμανση. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Κύριε Υπουργέ, μια θερμή παράκληση να ακούσουμε μαζί τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε με ένα ακόμη ερώτημα το οποίο μας βάζουν πάρα πολλοί ακροατές μας. Ένα λεπτάκι θα σας καθυστερήσουμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο πάρκο βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα βρεθεί σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε πριν από λίγο στο Et News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο στο Μέγαρο των Ηλυσίων με επίκεντρο ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο γιατροί μετά τις καταθέσεις του. Έλεγχο για την κλινική ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Η συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι είχε άδεια παθολογικού ιατρίου. Δεν μπορεί να γίνει πλασμαφαίρεση σε ιατρείο, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Μοναδικός μας στόχος η αυτοδυναμία, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Earth News. Αν δεν επιτευχθεί, η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσε να υπάρξει διάλογος είναι το Πασόκ, σημείωσε. Σοβαρή στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταλλάσσουν πλήγματα σε πλοία που μεταφέρουν καύσιμα. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Και ο καιρός γενικά αίθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: Λοιπόν, 9:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Νομίζω είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σε σχέση με το θέμα των τιμών, του κόστους της ενέργειας μέσα σε ένα διαταραγμένο διεθνώς περιβάλλον, μετά βέβαια και την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε το Οικονομικό Επιτελείο, ο κύριος Τσάφος με τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, στον απόϊχο των δηλώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, το οποίο μας βάζουν και μάλιστα μετεπιτάσεως εδώ και πολύ καιρό ακροατές μας, είναι το θέμα της κυβερνητικής εξαγγελίας σε σχέση με τις άπες στα μπαλκόνια, έτσι δεν είναι?
3: Τα φωτοβολταϊκά
2: στα μπαλκόνια. Τι γίνεται με το θέμα αυτό, διότι γύρονται και ερωτήματα και ενστάσεις. Τι έχετε αποφασίσει να κάνετε?
4: Κοιτάξτε, είναι καταρχήν μια τεχνολογία η οποία αρκετές χώρες έχουν αξιοποιήσει. Στην Ευρώπη η Γερμανία είναι ένα παράδειγμα. Και γενικά όταν ακούμε τη Γερμανία να αξιοποιεί τον ήλιο της, σκεφτόμαστε αν είναι δυνατόν και εμείς να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε το δικό μας ήλιο. Έχουμε κάνει λοιπόν μια πρόβλεψη ουσιαστικά για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία να είναι κάτι εύκολο που μπορεί να κάνει ο καταναλωτής. Είναι σε ένα πλαίσιο, λέγεται τεχνικά, αυτοκατανάλωση. Εγώ το λέω απλά παραγωγή άπε για ίδια χρήση. Έτσι, να παράγεις ρεύμα για τον εαυτό σου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί, αν το τοποθετεί σωστά και έχει καλή ηλιοφάνεια, να έχει ένα όφελος για τον καταναλωτή. Εμείς γενικά θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο επιλογές για να παράγει το δικό του ρεύμα. Και φυσικά έχουμε βάλει και κάποιες δικλείδες ασφαλείας, γιατί προφανώς είναι κάτι που πρέπει να το κάνουμε με μέτρο και πρέπει να το κάνουμε με κανόνες.
2: Έχετε πάρει αποφάσεις, εννοώ. Έχετε αποφασίσει με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί, πότε θα εφαρμοστεί και όλα τα σχετικά?
4: Ναι, έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας. Εκκρεμεί μια υπουργική απόφαση η οποία ελπίζω να βγει άμεσα, που θα εξηγεί ακριβώς τη διαδικασία και τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής. είναι κάτι που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει. Προφανώς δεν είναι η απάντηση. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει μια απάντηση, αλλά είναι κάτι που το θέλει ο κόσμος. Και γενικά, βγάλαμε σε διαβούλευση τη σχετική υπουργική απόφαση, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη και θα έλεγα, δεν θυμάμαι το νούμερο, ίσως το 85-90% των σχολείων να ήταν για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άρα αυτό ήταν που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο.
2: Από πότε θα εφαρμοστεί αυτό, κύριε Υπουργέ?
4: Το πλαίσιο θα το βγάλουμε άμεσα στις επόμενες μέρες. Έχουμε βγάλει έναν οδικό χάρτη για κάποιες τεχνικές ρυθμίσεις που πρέπει να βγουν από τους διαχειριστές, αλλά θεωρούμε είναι κάτι που θα εφαρμοστεί άμεσα.
2: Να ρωτήσουμε λοιπόν τα εξής, για τα οποία χρήζουν διευκρινήσεις. Το πρώτο, θα το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και έτσι όπως μας το βάζουν και οι ακροατές. Δεν υπάρχει ένα αισθητικό ζήτημα, δεν υπάρχει ο κίνδυνος κάποιες πολυκατοικίες, κάποια μπαλκόνια να μετατραπούν σε σκιάχτρα με αυτές τις εγκαταστάσεις?
4: Το έχω ακούσει και εγώ αυτό το ερώτημα. Καταρχήν υπάρχει ένα όριο για το τι μπορείς να βάλεις, δεν μπορείς να γεμίσεις τα πάντα με φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Η αλήθεια είναι ότι, μιλώντας έτσι όχι ως υφυπουργός ενέργειας, εντάξει, η αισθητική της πόλης μας, και εγώ όταν περπατάω βλέπω πάρα πολλά πατώματα που υπάρχουν σε μπαλκόνια, κρέμονται από μπαλκόνια, air condition, λάστρες.
2: Τα κάνουμε χειρότερα?
4: Όχι, εννοώ, είναι μια δυστυχώς πραγματικότητα, αλλά είναι και μια δυνατότητα που δίνουμε στον άνθρωπο, στον καταναλωτή, αν θέλει να το αξιοποιήσει, να το αξιοποιήσει.
3: Άλλο ερώτημα. Εκλείει η θερμότητα το φωτοβολταϊκό. Αυτό δεν επηρεάζει τη μέση θερμοκρασία της πόλης, αλλά και του σπιτιού, της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας, η οποία θα έχει εγκαταστεί στο φωτοβολταϊκό?
2: Δεν θα αυξήσει τη θερμοκρασία, δηλαδή, και στην
3: και
2: πόλη.
3: Γενικά, στην
2: και στα διαμέρισμα και στην πόλη.
4: Γενικά δεν είναι κάτι που έχει προκύψει. Να σας πω την αλήθεια, με πιάνεται λίγο αδιάβαστο. Δεν το έχω ακούσει ως παράπονο αυτό. Γενικά η θερμοκρασία στην πόλη, από τα πιο από τα πράγματα που τριβάζουν περισσότερο, είναι το τσιμέντο και η απορρόφηση του ήλιου. Δεν έχω ακούσει για περίπτωση που τη συγκεκριμένη τεχνολογία αυξάνει τη θερμοκρασία.
2: Να έρθουμε στο άλλο όμως. Αυτή η ενέργεια, πού θα αποθηκεύεται αυτή η ενέργεια που θα συγκεντρώνεται εκεί στα φωτοβολταϊκά?
4: Εντάξει, υπάρχουν δύο επιλογές. Η μία επιλογή, μιλάμε τώρα για μια τεχνολογία που είναι για ιδία χρήση.
2: Ναι,
4: δεν
2: ναι,
4: είναι κάποιο θα πάει να γίνει πλούσιος βάζοντας το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, αυτά είναι μικρά συστήματα.
2: Ναι.
4: Ένα μέσο σπίτι δηλαδή καταναλώνει εκείνη την ίδια στιγμή την ενέργεια που θα παράγεται.
2: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, αν έχει ένα ψυγείο, αν έχει λίγο ενέργεια να καταναλώνεις στο σπίτι, ακόμα και να μείνει εκεί. Παράλληλα όμως, δίνουμε την ευκαιρία να βάλει κάποιο και μια μικρή μπαταρία, αν θέλει να αξιοποιήσει ακόμα καλύτερα αυτό το σύστημα. Άρα υπάρχει μια πρόβλεψη, αλλά επαναλαμβάνω, δεν, επειδή έχει γραφτεί πάρα πολύ, είναι μια τεχνολογία που έχει κάποια αξία για κάποια νοικοκυριά, δεν είναι η μεγάλη λύση. Και άρα θεωρώ ότι θα δούμε κάποια χρήση της. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που θα γεμίσει όλη η χώρα με φωτοβολταϊκά στον μπαλκόνι. Αυτό φυσικά είναι μια εκτίμηση. Αν αρέσει στον κόσμο και όντως τα νούμερα βγαίνουν και τα κόστη πέσουν, μπορεί όντως να έχουμε μια πολύ διαφορετική αντίληψη.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
3: Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Και ο Νίκος Τσάφος, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε. Να υπενθυμίσουμε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το είτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογώντας πρωινές διαδρομές στην αναζήτηση, ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας.
3: Είτε μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, έρχεται Radio. Έρχεται μία λέξη, Radio ή άλλη.

0: μεταξύ βγήκαν κάποια επικαιροποιημένα στοιχεία από την Eurostat, τα οποία δείχνουν, λέει, ότι είμαστε 10 θέσεις πάνω σε ό,τι αφορά τις αποδοχές που έχουμε έτσι ως εργαζόμενοι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πάνω από 10 άλλες χώρες για την ακρίβεια. Δηλαδή έχει γίνει ένα άλμα, λέει, σε σχέση με το 2019. Δηλαδή, κάτσε, εγώ έχω μπερδευτεί. Αλλά τα επίσημα στοιχεία, λέει, της Eurostat, τα οποία δόθηκαν χτες, δείχνουν ότι κάτω από εμάς είναι οι εξής. Πρόσεξε, στο λέω, θέλω προσοχή. Mm-hmm. Πορτογαλία, Τσεχία, Λιθουανία, Πολωνία, Λετωνία, Σλοβακία, Κροατία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Και πάνω από εμάς είναι η Εσθονία, η Σλοβενία, η Μάλτα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος. Ναι, η Κύπρος, η οποία βρίσκεται ακριβώς κατά τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο. Παρεπιπτόντως.
1: Ενδιαφέρον έχουν. Ναι. Μα εγώ έχω μια απορία με αυτά τα, με αυτά τα, τα στοιχεία. Γιατί αν συγκρίνονται μισθοί με μισθούς, πρέπει να δούμε σε ποιες χώρες οι μισθοί είναι 14 στον ιδιωτικό τομέα και σε ποιες χώρες είναι 12 οι μισθοί.
0: Ναι. Σωστά τα λες.
1: Ας, ένα βασικό ερώτημα. Οι μισθοί μόνο του ιδιωτικού τομέα συγκρίνονται? Σιγά τους ψηλούς μισθούς που είχε το δημόσιο τομέα.
0: Ναι, ναι. Τα εισοδήματα των οικοκυριών, να το πούμε έτσι. Ναι. Τα έσοδα των οικοκυριών. Έτσι υπολογίζεται.
1: Είναι. Δεν έχω απάντηση. Το έχω ψάξει, δεν έχω βρει απάντηση.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το καταθέτω στο ερώτημα, στη συζήτηση.
0: Λοιπόν, για πάμε μέχρι το Καστελόριζο.
1: Πάμε μέχρι το Καστελόριζο.
0: Γιατί να πάμε μέχρι
1: κάθε
0: το
1: φορά λέω ότι θα επισκεφτώ αυτό το καλοκαίρι το Καστελόριζο.
0: Δεν τα καταφέρνει όμως.
1: Το καταφέρουν άλλοι.
0: Σίγουρα θα το καταφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα το επισκεφθεί αύριο, προκειμένου να παραστήσει εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Είναι, νομίζω, τριήμερες αυτές οι εκδηλώσεις και για αυτές τις εκδηλώσεις θα μας μιλήσει ο κύριος Στράτος Αμύγδαλος, αναπληρωτής δήμαρχος Καστελορίζου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Αμύγδαλε, την καλημέρα μας και την πολύ μεγάλη αγάπη μας στο ακριτικό Καστελόριζο.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλημέρα από τον Καστελόριζο. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς.
2: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Το Καστελόριζο, το αγαπημένο μας, προσπαθεί να είναι αντάξιο και των δικών σας σκέψεων και προσδοκιών και των δικών μας, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα βρεθείτε στο επίκεντρο, λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχετε τις γιορτές σας, να το πάρουμε από την αρχή. Γιατί έχουμε τον τριήμερο εορτασμό.
2: Έχουμε, γίνονται εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του νησιού μας. Ήταν 13 Σεπτεμβρίου του 1943 όταν το αντιοδοπηλικό μπήκε στο Καστελόριζο και απελευθερώθηκε. Είναι το πρώτο σημείο της Ελλάδας που απελευθερώνεται. Ναι. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι και πάρα πολύ χαρούμενοι, βέβαια, με τη συγκεκριμένη γιορτή. Κάθε χρόνο είναι πολύ, έτσι την τιμάμε ιδιαίτερα. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει αύριο το απόγευμα, από όσο γνωρίζουμε, έτσι αργά το απόγευμα, και θα μείνει δύο μέρες μέχρι την Κυριακή, που είναι η μέρα των εκδηλώσεων.
1: Και όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, οι υψηλές παρουσίες θα βρεθούν. Έχει ιδιαίτερο συμβολισμό τώρα και η επέτειος και οι παρουσίες.
2: Σίγουρα, σίγουρα είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, οπότε είναι ακόμη ένας λόγος παραπάνω να χαμογελάμε, να είμαστε ικανοποιημένοι, να είμαστε αισιόδοξοι με αυτή την επίσκεψη.
0: Θα μείνει δύο μέρες ο Πρωθυπουργός εσάς,
2: Θα μείνει δύο μέρες, έχει και καιρό να μας επισκεφτεί, νομίζω είναι το 2019 τελευταία φορά που ήρθε. Προσπάθησε να κάνει πέντε πράγματα, τώρα θα ζητήσουμε και εμείς πάλι από την πλευρά μας πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα και πώς μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε το επίπεδο έτσι διαβίωσης καλύτερο στο νησί μας.
0: Για μιλήστε μας για τον. Καταρχάς, για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν.
2: Ναι.
0: Πόσοι κρατάνε θερμοπύλες στο Καστελόριζο?
2: Εμείς τώρα την τελευταία απογραφή το 2021 ήμασταν 595. Είχαμε μία αύξηση από την προηγούμενη, δηλαδή περίπου 100 ατόμων. Ο πληθυσμός αυτός είναι και για τον χειμώνα. Πάντα βέβαια ο χειμώνας ήταν δύσκολος στο Καστελόριζο, αλλά έχουμε μία αύξηση, οι νέοι μένουν εδώ και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να γίνεται για να μπορεί, ας πούμε, να βλέπουμε τον Καστελόριζο σε μελλοντικά πιο αισιόδοξο, έτσι, πιο δημιουργικό.
0: Οι κάτοικοι πόσοι είναι?
1: 595 είναι τελευταία.
0: Τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, τα σχολεία
1: ανοίγουν και αύριο.
2: Την προηγούμενη χρονιά

0: και αυτό το Καστελόριζο, αλλά.
1: Ναι. Υπάρχει, να πούμε ότι η δύναμη της Εκκλίνας θα είναι περίπου 500 στο Καστελόριζο.
0: Έχει,
1: ναι, ναι, ναι. Έχει και αρκετά σπίτια πλέον τα οποία δουλεύουν με διάφορες πλατφόρμες. Τα οποία να σας πω έχουν ανοιχτεί όλα. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Εάν θέλουμε να εστιάσουμε στα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Καστελόριζο.
1: Εμείς τώρα ένα βασικό πρόβλημα το οποίο μας ταλαιπώρησε και τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι φαίνεται μπαίνει σε μια σειρά είναι η ιατρική περίθαλψη των συμπολιτών μου. Περιμένουμε αρχές Οκτωβρίου μια γιατρό γενικής ιατρικής η οποία θα μείνει μέσω διαγωνισμού πλέον 3 χρόνια.
2: Είδαμε τι έγινε, ναι, με το γιατρό.
1: Περάσαμε και όλα αυτά, ταλαιπωρηθήκαμε.
2: Ναι. Να σας πω κάτι, δεν μπορείτε να βρείτε ένα χώρο και το λέω πραγματικά με πολύ καλή προαίρεση. Το αγαπάμε το Καστελόριζο πολύ και το νοιαζόμαστε. Όχι μόνο επειδή είναι πανέμορφο, επειδή είναι και ακριτικό, επειδή είναι και ωραίοι άνθρωποι όσοι είστε εκεί, είστε ωραίοι άνθρωποι. Δεν μπορείτε να βρείτε ένα χώρο ωραίο να φιλοξενείτε τους γιατρούς, ας πούμε.
1: Έχουμε χώρους και θα τους φτιάξουμε, δεν είπαμε. Εντάξει, ήταν και λάθος χειρισμός αυτό που προηγήθηκε. Δεν το χειριστήκαμε καλά. Αλλά ήδη έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, και κάνουμε εργασίες στους υπάρχοντες χώρους, έτσι για να είμαστε εντάξει.
0: Και για δάσκαλο και για γιατρό, φαντάζομαι. Και για γιατρούς.
2: Από δασκάλους είστε εντάξει σε γενικές γραμμές?
1: Έχουν έρθει κάποιοι καθηγητές, κάποιοι δάσκαλοι. Τώρα αύριο θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Να τα βάλουμε κάτω, γιατί να υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι μέχρι τέλος του μήνα. Νομίζω ότι θα έρθουν αναπληρώτες και λοιπά. Αλλά γενικά δεν έχουμε κενά. Δηλαδή και πέρσι ήταν μια πολύ καλή χρονιά.
2: Να θυμίσουμε πώς φτάνουμε στο Καστελόριζο. Πώς έρχεται κάποιος από την Αθήνα στο Καστελόριζο?
1: Στο Καστελόριζο θα έρθει είτε αεροπορικός κάθε μέρα εκτός από Πέμπτη, δηλαδή θα πάρει την πρωινή πτήση από την Αθήνα να είσαι Ρόδο και μετά 25 λεπτά πτήση με μικρότερο αεροσκάφος θα έρθει στο Καστελόριζο. Και μετά έχουμε 7 ακτοπλοϊκές συνδέσεις την εβδομάδα από τη Ρόδο, 5 από τη Ρόδο συγκεκριμένα και 2 από τον Πειραιά. Ας πούμε μπορείς να μπεις σήμερα που είναι Πέμπτη το απόγευμα στο πλοίο και αύριο με 11 η ώρα, ας πούμε, να είσαι στο Καστελόριζο γιατί είναι άγωνη γραμμή και πιάνει κάποια άλλα νησιά ιδιαίτερα.
2: Με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είστε καλυμμένοι επαρκώς?
1: Τώρα από τώρα και πίσω.
2: Εκτός από την γιατρό που μας είπατε.
1: Τώρα είμαστε, να είμαστε καλυμμένοι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Να είμαστε, ευχαριστημένοι.
2: Επίσης θα ήθελα να πω, το αναφέρατε κύριε Δήμαρχε, αλλά νομίζω ότι αξίζει το ξαναπούμε. Γιατί πολλοί μπορεί να μην το πρόσεξαν. Το Καστελόριζο ήταν το πρώτο ελληνικό έδαφος που απελευθερώθηκε.
0: Αυτό γιορτάζουν το Σαββατοκύριακο.
2: Και αξίζει να θυμίσουμε πως το 1943, έτσι.
1: Το 1943, 13 Σεπτεμβρίου.
2: 13 Σεπτεμβρίου.
1: Κατέπλεψε το Κουντουριώτη το αντιτροπιλικό εκείνη την εποχή και απελευθερώθηκε το νησί. Ναι.
2: Και ήταν το πρώτο έδαφος, το πρώτο κομμάτι της Ελλάδας που απελευθερώθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία σε εκδηλώσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Τι ωραία. Μ' άρεσαν.
2: Όχι απλά ωραία.
0: Μ' άρεσε η συζήτηση. Νοερά μεταφέρω στο Καστελόριζο και το κάνει εικόνα όλο αυτό. Τα παιδιά που ετοιμάζονται να πάνε σχολείο, ετοιμάζονται για τους εορτασμούς. Είναι πανέμορφο τη σκηνικό. Από φωτογραφίες το έχω δει, δεν έχω πάει.

0: πολιτικολογήσουμε λιγάκι ακόμα.
1: Σου έλειψε, ε?
0: Μου έλειψε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη, με αφορμή την χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, τη συνέντευξη που παραχώρησε. Μια συνέντευξη μαραθώνια, κοντά 4 ώρες. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νιφούδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς,
2: η αλήθεια είναι ότι πέρασαν οι 4 ώρες, δεν το καταλάβαμε, γιατί είπε πολλά και ενδιαφέροντα και για τους συναδέλφους και τους δημοσιογράφους που σχεδόν όλοι κάθεσαν μέχρι τέλος.
0: Να ρωτήσω το εξής, διαδικαστικό, και θα μπούμε στην ουσία. Στην ουσία, σας παραδώσω στη Μαρέντη Γεωργίου. Αυτό το πήγαινε έλα του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και την περασμένη εβδομάδα και αυτή τη βδομάδα και θα ξαναπάει, νομίζω. Γιατί τόσες πολλές φορές?
2: Κοιτάξτε, χαίρομαι που το ρωτάτε, γιατί εγώ το σκέφτομαι όλο αυτόν τον καιρό, επειδή υπάρχει ως κουβέντα, αλλά κανείς δεν το έχει πει. Εγώ ως Θεσσαλονικιός, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που έκανε, για παράδειγμα, το Πρωθυπουργικό Γραφείο, δηλαδή σχέση με τη Θεσσαλονίκη και η βαρύτητα την οποία έδωσε στην πόλη, την έκανε και το έκανε αυτό και όταν ήταν Πρωθυπουργός. Άρα δεν είναι ότι το έκανε τώρα ξαφνικά, άντε να πάμε τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ήταν και λίγο πολύ ημερομηνίες. Βόλεψε κάπως έτσι να γίνει. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο, αλλά απλά αποδεικνύει και επιβεβαιώνει αυτή τη στενή σύνδεση με την πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Γιατί ξέρετε τι λένε οι κακές γλώσσες, ότι θέλει να αποκαταστήσει τη σχέση με την πόλη μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, που διαταράχθηκε η σχέση.
2: Ναι, να σας πω. Εγώ, επειδή είμαι από αυτούς που είμαι στο ποτάμι τότε και το ποτάμι φυσικά στήριξε τη συμφωνία, αλλά ήμουν προβληματισμένος, γιατί ξέρετε στη Θεσσαλονίκη ότι υπήρχε ένα πολύ περίεργο κλίμα. Παρ' όλα αυτά, στον χρόνο αποδείχθηκε ότι η χώρα δεν βγήκε ετοιμένη από αυτή τη συμφωνία και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο διμερών σχέσεων. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, επειδή ασχολούμαι με την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, βίωνα ούτως ή άλλως το πώς και αποκαλούσαν την γείτονα χώρα όλοι οι υπόλοιποι στον κόσμο. Άρα, νομίζω ότι αποκαταστάθηκε μια ισορροπία. Και στη Θεσσαλονίκη τώρα δεν είναι ζήτημα μεγάλο, πέρα από ένα μικρό κομμάτι κόσμου που θέλει να μένει προσκολλημένος αυτό.
1: Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι αν είναι πρώτο κόμμα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και λάβει την πρώτη διερευνητική εντολή, θα επιδιώξει συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης. Και διερωτήθηκαν και οι δημοσιογράφοι και πολλοί διερωτήθηκαν. Σε ποια κόμματα δηλαδή θα απευθυνθεί? Στην κυρία Κωνσταντοπούλου? Στον κύριο Βαρουφάκη, αν μπει στη Βουλή, θα κάνει κυβέρνηση με αυτούς? Για το Πασόκ δεν σας ερωτώ. Έχει απαντήσει. Έχετε απαντήσει.
2: Νομίζω ότι οι σημερινές δημοσκοπήσεις δίνουν τα κόμματα αυτά που είπατε εκτός Βουλής, οπότε δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί.
1: Την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν τη δίνουν εκτός Βουλής.
2: Κοιτάξτε, οι διερευνητικές συνομιλίες θα γίνουν με τα κόμματα που μπορούμε να έχουμε μία, ξέρετε, ιδεολογική πολιτική σύγκληση.
0: Ναι.
2: Δεν θεωρώ ότι την κυρία Κωνσταντοπούλου, με αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να έχουμε σύγκληση, άρα το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε αυτά τα κόμματα?
2: Όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε βέβαια για το ΠΑΣΟΚ, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά νομίζω ότι είναι στην ίδια ευρύτερη κατηγορία. Είναι κόμματα τα οποία είναι αντίπαλοι μας. Δεν είναι, δηλαδή, αντίπαλοι μας είναι ότι είμαστε σε ένα αγώνα και πρέπει εμείς να κερδίσουμε και να βγούμε πρώτοι. Ή όπως συγγραφέα μας επιλέξει ο Ρουμένο. Αλλά δεν είμαστε αντίπαλοι σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο. Βρισκόμαστε στην ευρύτερη και αριστερά με ένα συγκεκριμένο πρόσημο για την κοινωνία. Υπάρχουν προφανώς διαφορετικά προγράμματα. Σε κάποια μάλλον δεν μπορεί να συγκλίνουμε, γιατί δεν ανακαλύπτουμε η πολιτική της ρίσης, γιατί γίνεται και μεγάλη κουβέντα σε αυτό, αναφορικά με πολιτικές οι οποίες είναι παρόμοιες. Δεν υπάρχει. Στην πολιτική τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Σε κάποια ζητήματα εμείς προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτό που θεωρούμε εφικτό και δεδομένο, αλλά σε κάποια ζητήματα λογικό είναι να είναι παρόμοιες λύσεις. Δηλαδή, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ότι θέλει ρύθμιση των χρεών της και βάθος 4,5% δόσης, εμένα μου αρέσει να είμαι συγκεκριμένος. Είναι κάτι το οποίο, αν το έχουμε και 2-3 κόμματα, δεν σημαίνει ότι δεν αντιγράφει το άλλο. Σημαίνει ότι αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Αν μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ, δεν σημαίνει ότι αντιγράφει ο ένας τον άλλο. Σημαίνει ότι αυτό χρειάζεται η κοινωνία. Όμως είναι και πολλά άλλα που έχουμε διαφορετική αντίληψη και διαφορετική στόχευση.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση κατηγορεί την αριστερή συμπαράταξη για εξαγγελίες που δεν είναι κοστολογημένες. Επανέρχεται πάλι συζήτηση για τα λεφτόδεντρα και που σε κάθε περίπτωση, αν τις εφάρμοζε κανείς, θα εκτροχίαζαν τα δημόσια οικονομικά της χώρας.
2: Ναι, αλλά ξέρετε, εγώ θα περιμένω να δω την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας όταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο της χώρας, γιατί εμείς θέλαμε να το καταθέσουμε αυτήν την εβδομάδα, αλλά από ό,τι πληροφορούμε, Όχι με δική μας αιτιότητα, αλλά με το Δημοσιογραφικό Συμβούλιο θα τα κρίνει την 1η Νοεμβρίου. Mm-hmm. Περιμένω την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας όταν βγει ότι πράγματι το κόστος αυτού του προγράμματος του δεκαετία είναι αυτά τα 7,5 δις τα οποία λένε. Άρα είναι μια θεωρητική κουβέντα, γιατί είναι κάτι το οποίο μέλη είναι θέμα χρόνου να κρυφθεί. Αν εμείς είμαστε λάθος, θα φανεί. Αν αυτή είναι λάθος, θα φανεί. Εμείς όμως, επειδή ξέρουμε και το έχουμε καθολογήσει, περιμένουμε να δούμε την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας και πώς θα διαχειριστεί αυτό. Γιατί όλοι. Όλη η αποδόμηση. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι όλη η αποδόμηση του προγράμματός μας βασίζεται πάνω στα νούμερα. Όχι πάνω στην κατεύθυνση της πολιτικής. Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να βγει να πει κακώς μιλάμε για τη στήριξη στην ακρίβεια.
1: Δεν είναι ασήμαντο πάντως και αυτό. Δεν είναι και ασήμαντο να μην βγαίνει
2: τα νούμερα, έτσι δεν είναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι. Αλλά λέω ότι είναι κάτι το οποίο θα φανεί. Δεν είναι θεωρητικό. Είναι κάτι το οποίο είναι. Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες τα προγράμματα μας. Περιμένουμε και η Νέα Δημοκρατία να κάνει το ίδιο πράγμα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς μιλάμε για στοχευμένες παροχές και όχι μόνο οικονομικές. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για όποιον παρακολουθεί την ομιλία του ή τις επόμενες μέρες, πώς την αναλύσαν τα μέσα, δεν ήταν μια ομιλία διαφορετική. Συνήθως, ειδικά η αντιπολίτευση ανεβαίνει και κάνει μόνο παροχές με ένα διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να πείσει τον κόσμο για κάτι διαφορετικό. Εμείς μιλήσαμε για ένα ευρύτερο σχέδιο διαφορετικής οργάνωσης της χώρας, δηλαδή μιλήσε για μεταφορά υπουργείων. Δηλαδή, κάποιος θα πει, πού θυμήθηκε τώρα ο Τσίπρας να μεταφέρει τα 5 υπουργεία.
1: Αυτά ακούει το Πασόκ, πάντως λέει. Αυτά ακούει το Πασόκ και λέει ότι θα συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε και ο κύριος Χιακαντάρης και είπε ότι είπε για τη Γερμανία. Και τα σενάρια.
2: Εγώ κρατάω μόνο από τον κύριο Χιακαντάρη, επειδή έχω βιώσει την εξέλιξη της Γερμανίας τα τελευταία 20 χρόνια λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και τα καλά της χρόνια και όπως αυτό το πράγμα είχε μια φορά και φτάσαμε στο σήμερα, γιατί η σημερινή κατάσταση στη Γερμανία είναι αποτέλεσμα οικονομικών επιλογών που έχει οθήσει τον κόσμο στα άκρα. Δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί σήμερα έχουν γίνει ξαφνικά σε αυτό το ποσοστό που πήρε το κόμμα αυτό ναζιστές, οι φασίστες, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό και αυτό εμείς το μόνο που μπορούμε και το μόνο που κρατάω είναι ότι θέλει από όλους εμάς σύνεση και είμαστε διαφορετικά κόμματα. Ναι. Προφανώς με την Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί επουδενή. Άρα νομίζω ότι αυτή είναι μια κουβέντα που δεν χρειάζεται να την κάνουμε. Όμως αυτό το οποίο πρέπει να είμαστε παραπροσθετικοί όλοι, πολλές φορές περνάμε τη γραμμή της τοξικότητας στην πολιτική, με την οποία αυτή η στάση μας οπλίζουμε τα άκρα, απομακρύνουμε τον κόσμο από την πολιτική και φτάνουμε σε αποτελέσματα Γερμανίας. Ο κ. Χιακαντάρης, ξέρετε, είναι ένας φιλόσοφος, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, ένας εξαιρετικός ελληνικός άνθρωπος. Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξε ο ίδιος να μην είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής στην παράταξη. Γιατί ήθελε να έχει την ελευθερία να τοποθετείται, γιατί πράγματι ο ίδιος οραματίζεται, όντας και περισσότερο ρομαντικός από τους περισσότερους από εμάς, mm-hmm. μια διαφορετική πολιτική για να δοθεί λύση στον κόσμο.
0: Και ανεφόδη.
2: Όπως καταλαβαίνετε, ναι.
0: Μια τελευταία ερώτηση
2: θα ήθελα να σας
0: κάνω. Όχι, μια τελευταία ερώτηση θα ήθελα να σας κάνω. Ναι. Μέσα σε όλα τα σενάρια που ακούμε το τελευταίο διάστημα είναι και αυτό το σενάριο της συνεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ένα θέμα για το οποίο κατ' επανάληψη έχει ερωτηθεί και ο Έλληνας και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Εσείς είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζετε ως Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να αποδώσουμε στον Τσίπρα τη γενναιότητα, στη συνεργασία αναφέρομαι εγώ, δεν είμαι από το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τη γενναιότητα το 2015 σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού να συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που ιδεολογικά τουλάχιστον ήταν εντελώς διαφορετικός από τον ίδιο. Ναι. Αλλά απλά η χώρα έπρεπε να κυβερνηθεί και έτσι έπραξε ο ίδιος τότε. Καλώς κακώς, θα το κρίνει η ιστορία, έχει κάνει και ίδιος την αυτοκριτική του. Θεωρώ ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή τη συγκυρία. Βέβαια, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, είπε χθες. Ότι, γιατί αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, θα θέλαμε να ακούσουμε και το Πασόκ που θα πει σε αυτό. Ότι η πρώτη Κυριακή, εφόσον είναι κόμμα, θα κάνει τις ελληνικές συνεργασίες, τις συνομιλίες με τα κόμματα που κρίνουν ότι θα κάνει. Αυτό λοιπόν, αν είχε θετικό αποτέλεσμα, σημαίνει ότι θα γινόταν μια τέτοια κυβέρνηση. Αν όμως αυτό δεν είναι εφικτό, προφανώς θα πάμε σε δεύτερη Κυριακή. Και ξέρετε, επειδή οι Έλληνες δεν έχουν πάθει λογοτομή. Γιατί πολλές φορές ξέρω, εγώ καταλαβαίνω ότι συντάξτε με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει δεχτεί και πολύ λάθη όλα αυτά τα χρόνια, περισσότεροι από όσο το αναλογεί προφανώς για τα λάθη του, ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει, ενώ όλοι οι αντίπαλοι του λένε το αντίθετο, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον ενδιαφέρει η χώρα να πάει μπροστά. Δεν είναι άνθρωπος των άκρων. Ήταν αυτός ο οποίος λέγανε ότι θα πάει τις εκλογές το 19 μέχρι τέλος τετραετίας για να μην δώσει τη θέση του. Πήγε νωρίτερα, είναι ίσως ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος ενώ το ποστό ήταν κάτω και θα μπορούσε να πάει και να αφήσει την έκθεση το 19 και να δώσει παροχές πήγε σε εκλογές στη χώρα για το καλό της χώρας, για να μην υπάρχει αυτή τώρα η
1: σχημένη. Κύριε
2: Νιφούδη, πολλά ζητήματα που αποδεικνύουν ότι θα είμαστε εδώ και θα είναι εδώ ο Αλέξης Τσίπρας για το καλό της χώρας, για το καλύτερο της χώρας.
0: Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Εγώ στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, πάμε.
0: Φύγαμε. Δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε και πάλι αύριο μετά τις 8.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις επιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα χαιρετίζει η Ουάσιγκτον σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκιο που υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού γιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις τους ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του επίσης γιατρός. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού γιατρίου η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη και ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Πορεύθηκε με τον ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης, αν συνεχιστεί το ράλι ανόδου, καθώς εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις. Στο μεταξύ, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες απειλές για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ και ζημιές αμερικανικά αεροσκάφη από την Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία. Την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλοι του Ντόναλντ Τραμπ τον προειδοποιούν ότι ο πόλεμος μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μέχρι το 2029, παρά τη δική του διαβεβαίωση ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους που εμφανίζονταν ως λογιστές και φοροτεχνικοί προκειμένου να εισπράττουν επιστροφές φόρων. Το πόρισμα έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μήνυμα για συμφωνία τερματισμού του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είχε θαυμάσια τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπε, επιθυμεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σε επιχείρηση μεγάλης εμβέλειας ρωσικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στη Σιβηρία. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
7: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα τορβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Μια μέρα που προφανώς είναι μια μέρα σοκ για την κοινωνία. Δεν είναι όταν χάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πάρα πολύ γνωστός. Όλοι σοκαριζόμαστε, το ίδιο δεν είχε γίνει και με τον Παντελίδη. Νομίζω ότι αυτό που μας σοκάρει είναι ότι όταν βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι νέοι, έχουν πάρα πολλά χρόνια μπροστά τους, δημιουργίας, συντροφικότητας, παρουσίας, μάλλον σοκαριζόμαστε μπροστά στη θνητότητα. Και βέβαια στο να δούμε τώρα τι θα, στον τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αποχώρηση. Λοιπόν, όσον αφορά στα του Μαζονάκη, θα περιμένουμε να γίνει τριοδικαστική εξέταση, να γίνει έρευνα στο ιατρείο. Μπορεί να μην έχει σχέση αυτό που η ιατρική πράξη την οποία έκανε, μπορεί και να έχει. Ας τα πούνε αυτά οι ειδικοί όταν έρθει η ώρα. Ούτως ή άλλως είναι σίγουρο ότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι οι δήμονες πάνω στο θέμα πέφτουν πάνω στην υπόθεση. Αναπόφευκτα θα ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με διάφορες θεραπείες και τον τρόπο κάτω από τον οποίο γίνονται. Ελπίζουμε να γίνει ωραία, σωστά, ψύχρεμα, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτό που συμβαίνει πολλές φορές με τα ιατρικά θέματα. Κάνουμε όλοι τους γιατρούς, βγάζουμε όλοι συμπεράσματα και δεν βγάζει άκρη στο τέλος και τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα έχουμε την πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, που είναι ακριβώς αυτή η ιατρική πράξη που έγινε χθες, να μας τα εξηγήσει λίγο, να τα βάλει σε τάξη. Όχι τα του Μαζονάκη, τα της ιατρικής πράξης, τον τρόπο λειτουργίας των ιατρείων κτλ.

Η νέα δημοσκόπηση που βγήκε, κυρίες και κύριοι, από την GPO, τόσες λίγες μέρες μετά την έναρξη, τα εγκαίνια της έκθεσης της Θεσσαλονίκης, πάνω κάτω δείχνει αυτό το σκηνικό που παρακολουθούμε. Θα έλεγα από τότε που ανακοίνωσε το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, γιατί τώρα πια πρέπει να τον υπολογίζουμε, έτσι. Δηλαδή, ότι το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά σε όλες, σε οποιαδήποτε ταρία, σε οποιαδήποτε περίοδο, το δεύτερο κόμμα, αν ενώσει το ποσοστό του, το δημοσκοπικό, με το τρίτο, υπολείπονται από το πρώτο. Δεν πιάνουν καν το νούμερό του. Τους λείπουν 1,5-2 μονάδες αναλόγως στη μέτρηση. Αυτό σημαίνει, νομίζω, ότι ούτε η κυβέρνηση έχει απώλειες, αυτές που από ένα σημείο και μετά εννοούμε, έτσι, ούτε τα άλλα κόμματα αναπτύσσουν μια ισχυρή δυναμική να μπορέσουν να, τουλάχιστον το άθροισμά τους να μπορεί να φτάνει το ποσοστό του πρώτου κόμματος. Θέλω να πω, υπάρχει μια σταθερότητα αυτή την περίοδο. Τώρα, μέχρι τις εκλογές θα δούμε. Αυτή που δεν έχει καθόλου σταθερότητα στα δημοσκοπικά της ποσοστά είναι η κυρία Καριστιανή, η οποία πάει στο 3,6. Κάθε μέτρηση τα πράγματα είναι και χειρότερα. Διότι, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει καταφέρει να αθρώσει ένα πολιτικό λόγο που να έχει μια τέτοια συγκρότηση, που να αγωητεύει τους πολίτες ή να τους δίνει αυτό που και η ίδια θέλει πάρα πολύ και για το οποίο επιμένει. Ελπίδα, προοπτική, αισιοδοξία. Πριν κάνει το κόμμα, τα ποσοστά ήταν εκτοξευμένα. Με το που το έκανε και με αυτά τα λίγα που έχει πει ή έχουν πει οι συνεργάτες της, και αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, πάμε προς τη διάλυση. Αυτός που δεν καταλαβαίνει τίποτα είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος πάντοτε έχει ποσοστά υψηλότερα από αυτά που πήρε στις προηγούμενες εκλογές, και μετά Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Μέρα κτλ. Ποσοστά νικοτίνης. Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε πάρα πολύ, σχεδόν πάνω από 3,5 ώρες νομίζω. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον, πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, αλλά γεγονός είναι, και δεν αφορά μόνο στον κύριο Τσίπρα, ότι και οι πολιτικοί είναι σε πλήρη αδυναμία να δώσουν μια απάντηση σε 3 σειρές. Που αν τη μαζέψει, 3 σειρές είναι, αλλά λέμε, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν πιστεύει στις μεταγραφές αεροδρομίου. Πολύ σωστά είπε ότι απαξιώνει περισσότερο το πολιτικό σύστημα να πηγαίνει ο ένας βουλευτής από το ένα κόμμα στο άλλο, μάλλον να εκλέγεται αλλού, να καταλήγει και να έχει κάνει και κανένα σταθμό ενδιάμεσα. Και είπε αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να το σκεφτούν καλά όλοι και είναι αναμφισβήτητο. Δεν βλέπω, λέω, και όσοι το κάνουν να παίρνουν μεταγραφές από άλλα κόμματα να έχουν και κανένα όφελος. Υπονοώντας, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει μια στρατηγική επιλογή να κάνει ακόμα μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που προέρχεται από άλλο χώρο, αλλά αυτό το πήγαινε, αλλά τώρα έχουμε φτάσει να έχουμε πόσους, 45-50 ανεξάρτητους βουλευτές. Λοιπόν, συγχωρεί λάθη, γιατί τώρα γίνανε διάφορα μετακοσμήματα, προσωπικές στρατηγικές, λέει, δεν συγχωρεί. Και γι' αυτό είμαι εδώ. Προφανώς, ναι, γι' αυτό είναι εκεί. Γιατί αν μπορούσε να κουμαντάρει τάσεις, απόψεις, γνώμες, τσακωμούς, ίντριγκες, παρασκήνια και διαδρόμους στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καθόταν εκεί. Είδε ότι δεν βγαίνει άκρη με τους συντρόφους. Και πιστεύω ότι είδαμε και σύντροφοι ότι δεν βγαίνει άκρη χωρίς τον Τσίπρα. Το ποσοστό, το δημοσκοπικό, έτσι. Θα δούμε σε εκλογές τώρα τι θα πάρει ο καθένας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κάτω από τη Νέα Αριστερά.

Πρέπει να αρχίσω να παίζω κάτι. Δεν ξέρω κάτι. Έφυγε με τη Λίμπαρ πιο γρήγορα από το Σάτσεθ. Όμως ένας ωραίος, σοβαρός, αξιοπρεπής άνθρωπος, πολύ κύριος, νομίζω από, από αυτούς που καλά σπάνε και προπονητής τώρα, δεν είναι όλα αυτά, αλλά έχουν συμβεί και αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι αφήνει πολύ θετικό πρόσημο, νομίζω, ότι ομάδα και να είσαι, η σοβαρότητά του. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έκρινε ότι έχει κάνει τον κύκλο του, αυτά όλα κρίνονται στην πράξη, και ήρθε πάλι Ισπανός, ο Ιμανόλ Αλγουάθιλ. Αυτό θέλει παρατσούκλι τώρα, δεν είναι όνομα. Ωραίο στα ισπανικά, μπορεί να είναι σούπερ. Εδώ κάπως πρέπει να... Λοιπόν... Σχολιάζουν και συνάδελφοι. Απ' τη Real Sociedad, νομίζω έχει κάνει ένα... Όχι, νομίζω έχει κάνει ένα πέρασμα από τις αραβικές χώρες που δεν τα πήγε καλά. Ωραία. Πάει και τεράστια αγωνία, βγήκε και το καινούργιο iPhone, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορία, πρέπει να κάνετε παραγγελία όμως, γιατί θα υπάρχει ένας μικρός συνωστισμός. Δεν ξέρουμε πως είναι μικρότερος από το αναμενόμενο. Θα δούμε, γιατί είμαστε και μια χώρα που, όπως καταλαβαίνω από τις συζητήσεις, έχουμε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ποιος έχει να δώσει 2.400, 2.399, εντάξει, για να μην έχει βαρύ το 2.400, το βάζουν 2.399. Αν θέλετε μεγαλύτερη χωρητικότητα, με λίγη υπομονή θα κυκλοφορεί και στα 3.000. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ ότι όσοι έχουν iPhone λένε ξύστη ωραίες φωτογραφίες βγάζει. Φίλε, 2.500 κάνει μηχανή του φωτογράφου που βγάζει, που ζει επιχείρηση από αυτό. Η φωτογραφική, η φωτογραφική. Θα μου πεις, γιατί βάζουν και φωτογραφικές σε ένα ακουστικό υπάρχουν να γίνουν φωτογραφικές τηλέφωνο? Επίσης, αυτό που ξέρω ότι από τότε που βγήκαν τα κινητά έχουμε γεμίσει φωτογραφίες και φωτογραφίες δεν έχουμε. Πείτε μου από τις φωτογραφίες που τραβήξατε από όταν πρωτοβγήκανε τα κινητά, πόσες υπάρχουν ακόμα? Νομίζω ότι άμα δεν την τυπώσεις, δεν. Ίσως πρέπει να την αποκτήσουμε πάλι αυτή τη συνήθεια. Κάποιες, επιλεκτικά, κάποιες.

Λοιπόν, τελευταία πληροφορία είναι ότι αυτή την ώρα παρουσία εισαγγελέα γίνεται η έρευνα στο ιατρείο όπου έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί γίνεται αποκλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας? Γιατί είναι ιδιωτικό ιατρείο. Τα δημόσια τα ελέγχει το δημόσιο. Και στην Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, τα ιδιωτικά τα ελέγχουν οι ιατρικοί σύλλογοι.

Μέχρι και το Σάββατο πάμε με 37 βαθμούς, αλλά από τη Κυριακή μπαίνουμε φθινόπωρο. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά από δυτικά και θα έρχεται προς τα εδώ, προς ανατολικά και Αιγαίο. Τώρα εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον στην Αττική μπορεί να πάει κάποιος για μπάνιο. Η θάλασσα μια χαρά είναι, καλοκαιρινή, ωραία, δεν έχει κανένα πρόβλημα.

Είναι στην Αθήνα και η κυρία Αμάλ Κλούνεϊ, η ίδια έχει προσθέσει το όνομα του άντρα στο επίθετό της. Θα έχει συνάντηση, αν θυμάστε, είναι στο πλαίσιο της νέας κουβέντας στην Αθήνα. Θα συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί μαζί του είχε συναντηθεί και όταν αυτός ήταν της Βουλής πρόεδρος, η οποία έχει κάνει μία έρευνα, δίνοντας και οι συνεργάτες στο δικηγορικό γραφείο στην εταιρεία που ήταν, δίνοντας αρκετά νομικά επιχειρήματα για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Είναι αυτά που ο νέος πρωθυπουργός του Λονδίνου δεν το συζητούσε, πρέπει να τα πάρουμε, τέλος, έληξε. Και με το που έγινε πρωθυπουργός έπαθε επιφύτηση. Δεν ξέρω, είναι θέμα του μουσείου και τα λοιπά. Έτσι, ένα απλό, ανώδυνο, αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο τσάμπα είναι οι κουβέντες όταν δεν πρέπει εσύ να πάρεις τις αποφάσεις.

λοιπόν, αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητα, θέλω να σας πω, το κάνουμε και μεταξύ μας. Έχει ένας φίλος ένα αμάξι, ξέρω εγώ, κάνει εκεί 7-8 χιλιάρικα μεταχειρισμένο. Του λέει στον αυτό, αμαξάρα 12 δώστο. Το πιστεύει αυτός, ας πούμε, εσύ τσάμπα το είπες, περιμένει άλλος να πουλήσει με τα διπλά λεφτά. Λοιπόν, ενώ αντιθέτως όταν κάτι σε αφορά ή όταν εσύ πρέπει να αποφασίσεις, αρχίζουν όλες αυτές οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις, οι αγγυλώσεις πολλές φορές που έχει εξουσία. Στη Βρετανία αυτό που δεν έχουν καταλάβει, δεν έχει γίνει σαφές, ίσως δεν το μετράνε κιόλας οι άνθρωποι, είναι το εξής. Καλά, το ότι η απόφαση του Μουσείου είναι παραμύθι. Εάν μια κυβέρνηση αποφασίσει ό,τι να πει, ναι, κατεξαίρεση, επειδή το μνημείο είναι εκεί που είναι, θα να πάνε να μπουν στη θέση τους κτλ. Μπορεί να σταθεί την επόμενη μέρα στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει πρόβλημα ή όχι. Περνάει αυτό στην κοινή γνώμη ή δεν περνάει. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πιο χαζό ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε σήμερα, διότι στη Μεγάλη Βρετανία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να σταθεί πρωθυπουργός πάνω από χρόνο, ασχέτως μαρμάρων.

Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος θες ξαναμίλησε για τη φορολόγηση του 1% των υπερπλουσίων, όπως είπε και τα λοιπά, και ότι πρέπει να γίνει και ένα περιουσιολόγιο. Βάλε και ένα ερώτημα. Λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποιος έχει ένα διαμέρισμα. Λέει, φορολογείται. Ένας που έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα δεν πρέπει να φορολογηθεί? Και κατέληξε να ανοίξουμε μια συζήτηση, λέει, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, όπως το συζητάνε και στο εξωτερικό. Αν θυμάστε, είχε μπει επικεφαλής ο Λίνεγκερ στη Μεγάλη Βρετανία που έλεγε: φορολογήστε με, γιατί δεν με φορολογείτε. Και το συνυπογράφανε πάρα πολύ, όχι υπερπλούσιοι, πλούσιοι. Και υπάρχει και περίπου κάτι παρόμοιο στην Αμερική. Καταρχήν, όποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, προφανώς φορολογείται και το διαμέρισμά του, όπως φορολογείται και ένα διάρρη. Αλλά αυτή η συζήτηση, αφού λέει ο κ. Τσίπρας να την κάνουμε, δεν είναι και κακή συζήτηση. Αλλά γιατί να το συζητήσουμε, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν μπαίνει ένας φόρος για τους υπόλοιπους, λέμε και τη γνώμη μας. Γίνεται κάποια δημόσια διαβούλευση για τη φορολογία μας? Αν θέλει να φορολογήσει τους υπερπλούσιους, τότε το βάλουμε σε δημοψήφισμα. Ας το βάλει, το ξέρουμε το αποτέλεσμα. Κάπως όλο αυτό δεν έχει ακόμα συγκρότηση.

Δηλαδή έτσι και απλοϊκά να το δούμε, έχει ένα σαν πίνακα ζωγραφικής που κοστίζει ένα εκατομμύριο. Μπαίνει ένα ερώτημα να φορολογηθεί ή όχι. Να φορολογηθεί, αλλά θα σου απαντήσει αυτός στην πώληση, όχι στην κτήση. Τέλος πάντων, είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά μας πει, αν κλαίγει και θέλει να το κάνει, τι να συζητήσουμε, κάτω. Όταν αυξάνονται οι φόρες για τους απλούς πολίτες, δεν μπαίνουν μόνο στη διαβούλευση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή του Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Art News. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Σε ειδική εκδήλωση στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Η επένδυση αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθεται άδεια παθολογικού γιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Art News Radio 105,8. Απάτη 16 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα να φέρονται να εμπλέκονται. Τραγωδία στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 105,8 Air News Radio, πάμε στα 10 λεπτά της ημέρας. Στο νούμερο 10 διάβασα μια φράση, μια αφορμή ότι κυκλοφορεί το νέο iPhone που σας είπα θα κάνει 2400, προσπαθούν λέει να είναι μετά το 2007 η πιο θεαματική εμπορική πράξη της εταιρείας, γιατί το 2007 ο ιδρυτής άλλαξε τη ροή της ανθρώπινης ιστορίας. Ήμαρτον. Με ποιο τρόπο άλλαξε η ανθρώπινη ιστορία ακριβώς? Δεν είχαμε και πριν τηλέφωνα. Στο νούμερο 9, η κυρία Τούν, η οποία χθες είχε διάλογο με τον πρωθυπουργό στο TikTok, ο οποίος χιουμοριστικά την απείλησε ότι θα πάει στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα στο Παρίσι. Λοιπόν, το χιούμορ ποτέ δεν είναι κακό στην πολιτική, ούτε το τρολάρισμα, αλλά το πραγματικά μεγάλο θα ήταν να του πει Τούνι, ας έρχομαι εγώ στη διάσκεψη για το διάστημα. Στο νούμερο 8, ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι προωθεί συνεργασία του κυρίου Τσίπρα με τη Νέα Δημοκρατία. Φυσικά ο ίδιος το αρνήθηκε. Αλλά ας πάρουμε ότι αυτό το σενάριο, έτσι υποθετικά τώρα, δεν πειράζει. Ότι μπορεί και να συμβεί. Το λες και στροφή προς τα αριστερά. Κάνω λάθος, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αριστερότερα του καμένου? Στο νούμερο 7, ερευνητής της Anthropic, η εταιρεία που προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη, παραιτήθηκε γιατί λέει το σύστημα παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Έχει σοκαριστεί. Και το ακούς αυτό γενικά η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα αυτοί που είναι σοκαρισμένοι για το τι μπορεί να γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, αν μπουν σε μια ιστοσελίδα στην Αμερική, θα δουν ότι υπάρχει 6 χρόνια πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχει μια τρομερή σφαγή στη Γάζα, υπάρχει στο Ιράν ένας πόλεμος σε εξέλιξη, δεκάδες περιφερειακές συγκρούσεις και εμφύλοι στον κόσμο που δεν ασχολούμαστε καθόλου, χιλιάδες ζωές που χάνονται γιατί δεν είναι καθαρό το νερό ή δεν υπάρχει ένα απλό εμβόλιο. Από περιέργεια μπορούν να μας πούνε τι χειρότερο θα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα παράδειγμα έστω να δούμε αν μας παίζει στα ίσια, αν είμαστε καλύτεροι στην καταστροφή. Στο νούμερο 6, συγγενείς του ενός από τους δύο μηχανοδηγούς στα Ντέμπη που διαμαρτυρήθηκαν κατά τη δίκη γιατί οι άλλοι συγγενείς είχαν βγάλει το παιδί τους λαθρέμπορο ενώ ήταν και αυτός θύμα του δυστυχήματος. Και αναρωτήθηκαν με τι στοιχεία, ή μια μάνα αναρωτήθηκε με τι στοιχεία κατηγορήσατε την κυβέρνηση το παιδί μου λαθρέμπορο. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια και μετά τα Τέμπη η παράνοια ανήκει σε τη λογική σε πολλά επίπεδα. Με μεγαλύτερη παράνοια από όλες βέβαια ότι δύο τρένα ήταν στις ίδιες ράγες. Και αντί να ασχοληθούμε με αυτό, πετάξαμε ό,τι συνωμοσία ήταν και ό,τι θεωρία τεκμηρίου ότι υπήρχε. Τώρα αυτό έτσι για λόγους ιστορικούς το διαβάσω γιατί το δεκάλογο το γράφουμε χθες, έτσι. Στο νούμερο 5 το ρεπορτάζ ορισμένων συναδέλφων του Ολυμπιακού μιλάει και με άλλους προπονητές. Και κάτι άλλο εξυπνάδες, αλλά τελείωσε αυτό το θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε. Πλήρης τροπέων θα λέγαμε. Στο νούμερο 4, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος, ακούστε, είπε χθες ότι δεν υπάρχει, λέει, απολύτως καμία περίπτωση συνεργασίας με τον κύριο Σαμαρά. Τρόλαρε όποιος έκανε την ερώτηση. Στο νούμερο 3, ο Μέση, ο οποίος έχει αγοράσει δύο ομάδες στην Ισπανία. Είχε μία στην 5η κατηγορία και προχθές αγόρασε και μία στη 2η κατηγορία. Εν τω μεταξύ, στη 2η εθνική της Ισπανίας έχει αγοράσει ομάδα και ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω τι μπεις να πέσει με τον αγοράζεις μικρές ομάδες, αλλά μικρή δεν θα είναι. Επισήμως βέβαια θέλουν να δείξουν τα ταλέντα της ακαδημίας και να βοηθήσουν την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αν θέλει τόσο πολύ ο Μέση να βοηθήσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, γιατί δεν αγοράζει μια ομάδα στην Αργεντινή? Στο νούμερο 2, μια έρευνα που λέει ότι όσο λιγότερα βιβλία διαβάζουμε, τόσο μειώνεται το IQ, ο δείκτης ευφυΐας. Θα πείτε, βέβαια, εντάξει, εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ποτέ.
Κανένα πρόβλημα. Τι να μειώσεις. Επίσης, ούτως ή άλλως, όσοι έχουν λιγότερο IQ από τους άλλους πιστεύουν ότι είναι πιο έξυπνοι. Όσοι είναι πραγματικά έξυπνοι, ποτέ δεν μιλάνε για αυτά τα θέματα. Και τέλος, όσο και αν γίνονται αυτές οι έρευνες για να βοηθήσουν την τυφλοαναγνωσία, ένας άνθρωπος που δεν θέλει να διαβάσει βιβλίο δεν πρόκειται να το κάνει, ό,τι και να του λες. Και αυτό από μόνο του, να μην πιέζεις τον εαυτό σου να κάνει πράγματα που δεν θες, εγώ έξυπνο το βρίσκω. Και στο νούμερο 1, το EFT στη Γερμανία, που ευχαρίστησε τον Elon Musk για τη στήριξή του, διότι με το που πήρε αυτό το μεγάλο ποσοστό στη Σαξονία, γράφει ο Elon. Μπράβο. Είναι αυτή η παλιά η παροιμία. Θέλει ο φασίστας να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει.

0: Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Μαρία Ρουμπελάκη. Είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Καλή σας ημέρα, κυρία Ρουμπελάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, αναγεννητική ιατρική, εδώ διαβάζω, είναι ένα κλάδος επιστήμης που εστιάζει στην επιδιόρθωση, αναγέννηση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων αισθητών και οργάνων.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένας κλάδος ο οποίος είναι καινούριος, είναι ένα νέο ταχύτατα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο, το οποίο μας δίνει πολλές προοπτικές για το μέλλον.

0: ποιας ειδικότητας είναι το αντικείμενο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε ερευνητικό επίπεδο εργάζονται πολλοί στο χώρο της αναγεννητικής.
0: Στην εφαρμογή της. Καλύτερα να μας πείτε.
1: Στην εφαρμογή αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένες θεραπείες, οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα νοσήματα, κυρίως αιματολογικά νοσήματα, και υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες.
0: Ο γιατρός τι ειδικότητα έχει που εκπαιδεύεται σε αυτά?
1: Εάν είναι αιματολογικές, θα είναι αιματολόγος. Εάν είναι για αποκατάσταση οστών, θα είναι ορθοπαιδικός. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες θεραπείες οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Κοιτάξτε να δείτε, δεν το γνωρίζω αυτό. Εντάξει. Εξαρτάται τι ειδίκευση έχει και τι αδειοδότηση έχει.
0: Mm-hmm. Γιατί η παθολογία έχει πολλές εκδοχές, έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: κοιτάξτε,
1: εδώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν αδειοδοτείται ο γιατρός, αδειοδοτείται η θεραπεία. Δηλαδή μία θεραπεία θα πρέπει να αδειοδοτηθεί από τον εκάστοτε φορέα, ο οποίος είναι ή το EMA, ο Ευρωπαϊκός Φορέας, ή το ΕΟΦ στην Ελλάδα. Αδειοδοτείται λοιπόν η θεραπεία. Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί από διάφορες ειδικότητες ανάλογα με την εγκύτητα στο πεδίο ή με την εγκύτητα στο νόσημα. Έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να μιλάμε για εγκεκριμένες και αποδεδειγμένες θεραπείες.
0: Μάλιστα.
1: Και αντίστοιχα για κέντρα τα οποία είναι εγκεκριμένα και ορθώς αδειοδοτημένα.
0: Από ποιον?
1: Από τον ΕΟΦ, από το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν όλοι οι αντίστοιχοι φορείς. Ο ΕΟΦ είναι ο κατάλληλος φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τις θεραπείες. Ναι. Τώρα, από εδώ και πέρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
0: Και φυσικά θα μας το πείτε. Αυτή ναι. Η αναγεννητική και η ιατρική και τα λοιπά είναι για λόγους θεραπείας επειδή κάποιος νοσεί ή την κάνουν και υγιείς για αντιγυραντικούς λόγους, ας πούμε, ή αισθητικούς?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε αυτό το πεδίο όταν μιλάμε για αναγεννητική ιατρική συνήθως μιλάμε για θεραπεία σε καταστάσεις νοσούν των ατόμων. Θα μπορούσε να είναι και αισθητική, παραδείγματος χάρη, αποκατάσταση τραυμάτων ή εγκαυμάτων, ή θεραπείες επικουρικές πλαστικής χειρουργικής, αν θέλετε. Αυτά όλα όμως θα πρέπει να είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο να είναι θεσμοθετημένο και να υπάρχει έγκριση.
0: Mm-hmm. Λέγατε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, να το πούμε απλά και ξεκάθαρα. Σπέβδουν οι ασθενείς και οι οικοί πολλές φορές έχοντας έτσι μια ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα δεν μιλάω για απλές περιπτώσεις αισθητικής, μιλάω για σοβαρά νοσήματα και με τον τρόπο αυτό εφαρμόζουν θεραπείες οι οποίες είναι μη αποδεδειγμένες.
0: Ωραία, μισό λεπτό. Έχετε επισημάνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κέντρα, μη εξουσιοδοτημένα, μη αδειοδοτημένα.
1: Άλυσα.
0: Και κάνουν τι? Μου υπόσχονται ότι θα πάω να με κάνουν πιο νέο και πιο όμορφο, ή έχω και πρόβλημα υγείας και πάω για θεραπεία?
1: Όχι, με πρόβλημα υγείας και θεραπεία. Θεραπεία για νευρολογικά νοσήματα, για αυτισμό. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα, αρκεί να μπείτε στο ίντερνετ και να δείτε. Εμείς τα έχουμε καταγγείλει αυτά. Κάναμε μια ημερίδα τον Απρίλιο του 2026 για το κοινό, για να ενημερωθούν οι ασθενείς και οι οικοί, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα. Και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
0: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
1: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά στην Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής.
0: Τον Απρίλιο του 26.
1: Τον Απρίλιο του 26 κάναμε μια ημερίδα για το
0: Όχι,
1: κοινό.
0: Όχι, την καταγγελία πότε κάναμε?
1: Το 2025. Για παρόμοιες, ας πούμε, για θεραπείες οι οποίες

0: είναι μη εγκεκριμένες.
1: Μάλιστα. Τι αδικημένο αυτό?
0: Δεν το γνωρίζω, δεν είμαι νομικός.
1: Μου ακούγεται βαρύ πάντως, δηλαδή να πάω κάποιον που δεν έχει άδεια και δεν είναι εξουσιοδοτημένος, άρα ενδεχομένως δεν έχει την κατάρτιση ή τις προδιαγραφές ή δεν ακολουθεί τα πρωτόκολλα. Δηλαδή ακούγεται βαρύ να πηγαίνω
0: αλλά...
1: πιστεύοντας ότι μπαίνω σε ένα γιατρό που όλα είναι καλά και όλα δουλεύουν ωραία, απ' έξω θα έχει και το σήμα φαντάζομαι του συλλόγου σας, και εσείς να κάνετε καταγγελία και ο ΟΦ και το Υπουργείο και ο ιατρικός σας σύλλογος να μην αντιδρά, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος από την καταγγελία σας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, για τα πάντα χρειάζεται κάποιο νομικό πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούν όλα αυτά σε ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο.
1: Ναι, αλλά δεν σας ρωτάω αυτό τώρα. Λέω, κάνετε μια καταγγελία. Μα πάμε άνθρωποι εκεί πέρα, θεραπευόμαστε, μπαίνουμε στα μηχανήματα. Εάν είναι όπως τα λέτε, πολύ... πώς να το πω, νοχελική μου φαίνεται η αντίδραση.
0: Την νοχελική αντίδραση των αρμόδιων φορέων εννοείτε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω όπως καταλαβαίνετε. Εμείς κάνουμε αυτό που οφείλουμε.
1: Ωραία.
0: Να κάνουμε.
1: Κυρία, κυρία Ρουμπελάκη, αυτές όλες οι θεραπείες που γίνονται με βλαστοκύτταρα, από ό,τι καταλαβαίνω χρησιμοποιείται τέλος πάντων και ο ίδιος ο φυσικός μηχανισμός επούλωσης του οργανισμού κτλ. Είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ασθένεια και πρέπει να θεραπευτούν. Αυτά τα ίδια μηχανήματα χρησιμοποιούνται, και επειδή εγώ θέλω να δείξω λίγο πιο νέος ή μπορεί να μου προσχεθεί ένας συνάδελφός σας ότι θα μου βγάλει τις ρητίδες και τα λοιπά. Όχι, εγώ ρωτάω αν συμβαίνει.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει ο καθένας στο ιατρείο του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, αν συμβαίνει είναι κακό.
0: Εάν δεν έχει άδεια, μπορεί να είναι. Μπορεί και να μην είναι, αν είναι αδειοδοτημένο. Το θέμα είναι να είναι μια εγκεκριμένη θεραπεία από τον κατάλληλο φορέα, ο οποίος στην παρούσα φάση στην Ελλάδα είναι ο ΕΟΦ, και εφόσον η Ελλάδα είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι και ο EMA. Το τι μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς σε οποιαδήποτε θεραπεία είναι θεμητό, αρκεί να είναι εγκεκριμένη, να υπάρχει αδειοδότηση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι πολύ εύκολο να το μάθει κάποιος, γιατί είναι συγκεκριμένες προηγμένες θεραπείες. Οι θεραπείες αυτές ονομάζονται προηγμένες θεραπείες και προηγμένα φαρμακευτικά προϊόντα, τα λεγόμενα ATMPs, και είναι φαντάζομαι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό. Μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να μάθει ποιες είναι οι συγκεκριμένες θεραπείες από τον ΕΟΦ. Επίσης υπάρχει και ένα site.
1: Κυρία Ρουμπελάκη, θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε αυτό?
0: Εγώ σας λέω ότι...
1: θα πάω να κάνω μια θεραπεία κάπου που μου λένε, έλα εδώ είμαι γιατρός, και εγώ θα μπαίνω στο ίντερνετ να δω πια αν το ιατρείο έχει εγκρίνει τη θεραπεία, αν αυτός είναι στο σύλλογο.
0: Ακούστε με, αυτό που πρέπει να κάνει ο ασθενής για να προστατευτεί αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει άλλη δικλίδα ασφαλείας μέχρι να δημιουργηθεί το πλαίσιο, γιατί καθυστερούμε σε αυτό και το έχουμε επισημάνει πάρα πολύ καιρό, είναι να απαιτεί από τον γιατρό να του δώσει τον αριθμό έγκρισης της θεραπείας την οποία υποβάλλεται.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο και το μοναδικό πράγμα που πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή ένας ασθενής. Επίσης πρέπει να σας επισημάνω το εξής. Εάν ένας ασθενής αποφασίσει σήμερα να πάει στην Κίνα και να κάνει μια οποιαδήποτε θεραπεία, είτε πλαστικής χειρουργικής, είτε όχι πλαστικής χειρουργικής, εννοώ καλοπισμού, είτε θεραπεία για κάποιο συγκεκριμένο νόσημα. Δεν τον προστατεύει ο ΕΟΦ, δεν μπορεί να τον προστατεύσει ο ΕΜ. Οι θεραπείες αδειοδοτούνται από τη χώρα στην οποία πραγματοποιούνται.
1: Αυτές οι θεραπείες όταν γίνονται έχουν δυνητικούς κινδύνους, ούτως ώστε να απαιτούνται να είναι σε εγρήγορση και άλλες ειδικότητες?
0: Όταν αδειοδοτείται μία συγκεκριμένη θεραπεία, έχουν περιγραφεί πολύ αναλυτικά οι ενδεχόμενες παρενέργειες και υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο γιατρός και ο ασθενής. Όταν δεν είναι κάτι αδειοδοτημένο, μη εγκεκριμένο, μη αποδεδειγμένο, φυσικά ο ασθενής ρισκάρει. Ξεκάθαρα.
1: Οι θεραπείες γίνονται σε ιατρία ή πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση κλινικής?
0: Φυσικά θα πρέπει να υπάρχει. Όταν μιλάμε για θεραπείες, οποιαδήποτε θεραπεία, θα πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση κλινικής. Έτσι. Αυτό είναι αυτονόητο. Και επιτρέψτε μου, στις αδειοδοτήσεις αυτές και στη διαδικασία αυτή που υποβάλλει η κάθε ομάδα, αν θέλετε, για να διοδοτηθεί μια συγκεκριμένη θεραπεία, περιγράφεται και ο χώρος, τα όργανα και η διαδικασία η οποία ακολουθείται για να πραγματοποιηθεί. Αυτά είναι ξεκάθαρα, δεν είναι πράγματα που αιωρούνται. Είναι ξεκάθαρα.
1: Κυρία Ρουμπελάκη, είναι ξεκάθαρα σε εσάς τώρα. Δεν γίνεται οι ασθενείς να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς
1: λέω. Και είναι ξεκάθαρα και στους φορείς, είπατε, υπάρχει το Υπουργείο, ο ΕΟΦ, ο Ιατρικός Σύλλογος.
0: Κοιτάξτε, οι ασθενείς μπορούν να κάνουν ένα πράγμα. Να ζητούν αριθμό έγκριση συγκεκριμένη θεραπεία από τον ΕΟΦ. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο. Εάν δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός, αυτομάτως η θεραπεία αυτή είναι μία εγκεκριμένη, μία
1: αποδεδειγμένη. Αλλά πού το κάνουμε αυτό, δηλαδή, όταν...
0: Στο γιατρό σας.
1: Άλλο σας λέω, όταν πηγαίνω, ξέρω εγώ, να κάνουμε ένα στράγισμα, ένα εμφύτευμα, κάτι ζητάμε και την έγκριση της θεραπείας, τον αριθμό. Δηλαδή έχουμε αυτή την κουλτούρα και την παιδεία να λέμε, για πες και τον αριθμό έγκρισης. Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί πετάμε τον μπαλάκι στον ασθενή. Έχουμε κάνει φορείς να ελέγχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ακούστε με, για να μην τα βάλουμε όλα κάτω από την ίδια ομπρέλα, γιατί αυτό είναι άδικο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για νέες θεραπείες, προηγμένες θεραπείες, οι οποίες είναι ένα τελείως καινούριο πεδίο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι εδρεωμένο. Το σφράγισμα είναι εδρεωμένο εδώ και άπειρα χρόνια. Έτσι, και είναι γνωστό.
1: Ακριβώς, επειδή πάμε και κάνουμε εδρεωμένα πράγματα, δεν έχουμε. Δηλαδή, εγώ τι θέλω να πω, ότι είναι άδικο να λέμε στον ασθενή δεν ρώτησε τον αριθμό έγκρισης, όταν το ιατρείο δουλεύει στο κέντρο της Αθήνας, 1,5 χιλιόμετρο από το Υπουργείο, δίπλα σε ελεκτικούς μηχανισμούς.
0: Απόλυτα μαζί σας, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ξεκάθαρο κανονιστικό πλαίσιο, σας ρωτώ πώς μπορεί να προστατευτεί αυτός ο ασθενής.
1: Να γίνει το πλαίσιο.
0: Φυσικά να γίνει το πλαίσιο, αλλά μέχρι να γίνει το πλαίσιο.
1: Να σταματήσουν να λειτουργούν μέχρι να γίνει το πλαίσιο.
0: Μα κοιτάξτε να δείτε, αν δεν ήταν αφορμή αυτό το θλιβερό γεγονός, δεν θα ήταν πάλι ευρύτερα γνωστό στο κοινό, έτσι. Διότι αυτά τα λέμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς. Δεν ακουγόμαστε ούτε από την πολιτεία ούτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Κυρία Ρουμπελάκη.
0: Αυτό το θλιβερό γεγονός και τώρα αναδεικνύεται το σοβαρό πρόβλημα.
1: Και δεν ξέρουμε αν σχετίζεται. Μισό λεπτό. Δεν ξέρουμε αν σχετίζεται, έτσι. Κάνουμε τώρα
0: δεν ξέρουμε αν σχετίζεται. Καθόλου. Εγώ δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη θεραπεία που υποβλήθηκε ο Μαζονάκης. Δεν ξέρω τι έχει κάνει.
1: Εντάξει, παρεμπιπτόντως συζητάμε γι' αυτό, αλλά, γιατί πρέπει, αλλά δεν κάνουμε τη δίκη.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο υφίσταται πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Το οποίο έχει να κάνει με όλες αυτές τις μη αποδεδειγμένες και μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπείες.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρουμπελάκη.
0: Να είστε καλά, και εγώ. Σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα που ακούσατε, όσοι δεν είστε από την αρχή, να επαναλάβουμε τον τίτλο της κυρίας Ρουμπελάκη, είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής. Θυμάμαι ένα θέμα του πέρυσι το είχαμε κάνει Βασιλική, που μας λέγανε οι δερματολόγοι ότι στα νυχάδικα γίνονται δερματολογικές θεραπείες, μποτοξάκια και τέτοια. Και φωνάζανε και λέγανε είναι δυνατόν. Και μάλιστα λέγανε ότι τα κάνουν και δερματολόγοι. Δηλαδή κανονίζει η κυρία που διατηρεί την επιχείρηση, ας πούμε, περιποίησης ονείχων και τα λοιπά, και μέσα στο δικό της χώρο που δεν είναι ιατρείο πάνε και δερματολόγοι και κάνουν δουλειά. Και τώρα πάνε και συζήτηση, θα ακούσουμε πολλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε για το δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα ασθένα του Ορμούς μετατρέπονται ξανά σε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την παγκόσμια αγορά ενέργειας να βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο σοκ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε περισσότερα από 10 πλοία ως αντίπεινα για αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά ιρανικών πετρελοφόρων. Είναι εκτόξευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, πάνω από 2 και 10 η μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ, θέτησε εγρήγορα στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το οποίο είναι έτοιμο να σχεδιάσει μια νέα γραμμή άμυνας για την ανακούφιση των καταναλωτών από την κούρσα των ανατιμήσεων στην ενέργεια και κατ' επέκταση στην πλειονότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Μιλώντας στο App News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος εκτίμησε ότι αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστος κατά 30% ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερε, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμοι μεσοφυλές έχουν φτάσει στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτικών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την υπηρετική χώρα, με βασική λύση για τη μείωσή του στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα επισκέπτεται σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός, όπου θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση. Η επένδυση του πάρκου αναδεικνύει το νέο στοίχημα της Ελλάδας στη βιοτεχνολογία, με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το υπερσύγχρονο κέντρο αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με συνολική επένδυση περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα νέο κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Την Ελληνο-Ισραηλινή αμυντική συνεργασία και την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέ χαιρετίζει η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department. Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται μετά την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας για την ανάπτυξη πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος με δυνατότητα προστασίας και από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στο μικροσκόπιο των αρχών, οι συνθήκες του ευνίδιου θανάτου Γιώργου Μαζονάκη σε ιδιωτικό ιατρείο κλινική στο Κολωνάκι. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio, ανέφερε ότι ο χώρος διαθέτει άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Πορεύθηκε με το ταλέντο του, με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, προσωρινά ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις καταθέσεις του ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Σε κλίμα Οδύνης κηδεύεται αυτή την ώρα στη γενέτειρά του στον πύργο Ηλίας ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας επίσης μυναγός Γιάννης Μπλέσχες, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί ταφή του μυναγού Δημήτρη Πέτρου. Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε χθες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην περιοχή των Μεσογείων κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ποσότητα των ναρκωτικών φέρεται να αγγίζει τα 80 κιλά. Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 ως 34 βαθμούς, από 18 ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Εδώ βλέπω ας πούμε την κυρία Καρίδη με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε. Βέβαια τα λέει πολύ καλοπροαίρετα, τα έλεγε η πρώτη ελληνική εταιρεία γονιδιακής θεραπείας, ότι πρέπει να ζητάμε την έγκριση γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο. Αλλά σωστά λέει και η κυρία Καρίδη, να ζητάμε και να έχουμε και τα πτυχία, αν είναι πλαστά ή όχι. Δεν μπορεί να τα κάνει αυτό ο ασθενής.

0: Καλημέρα στον κύριο Παπαϊωάννου που μας στέλνει έτσι ένα σχόλιο για όλα τα θέματα που θίξαμε. Εντάξει, δίκιο έχετε. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νατσιός δίνει τη δική του συνέντευξη του κόμματος Νίκη στην Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συνηθούμε, να ακούσουμε λίγο τι λέει.
1: Ετήσια αύξηση των συντάξεων, η οποία θα δινόταν ούτως ή άλλως για να εμφανιστεί υψηλότερο όφελος για τους δικαιούχους. Το ίδιο και με τα 500 ευρώ των δημοσίων υπαλλήλων, καθαρά 380, αυτά δεν τα λέμε, και το Δεκέμβριο μάλιστα του 17, φέτος θα τους ρίξει του 27, φέτος θα τους ρίξει σε χειμερή ανάρκη προφανώς, δεν θα ζήσουν οι άνθρωποι. 16 μήνες μετά την εξαγγελία, όταν η ακρίβεια και οι συνεχείς ανατιμήσεις συμβαίνουν εδώ και τώρα, για να θυμηθούμε και το παλιό σύνθημα. Ακρίβεια και ανατιμήσεις για τις οποίες δεν είπε τίποτε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως εξαφάνισε και την φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων που με απόφαση της ΑΔΕ δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους, καρτελοποιούν καρτέλ την αγορά, δημιουργούν συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού και εσκροκέρδειας και λειτουργούν τελικά σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κυριολεκτικά στενάζουν με τεκμήρια, προκαταβολή φόρου, λειτουργικό κόστος και κόστος φορολογικών προγραμμάτων. Αυτή η αδικία εις βάρος αυτών των εργαζομένων πρέπει να σταματήσει αμέσως. Αντίθετα, επανέφερε ως θριαμβευτική εξαγγελία φοροελαφρύσεις 884 εκατομμυρίων, η συμπληκτική πλειονότητα των οποίων είναι ήδη ψηφισμένες. Μιλάμε για πολιτική εξαπάτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη πρώτου μεγέθους. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός δεν σταμάτησε μόνο στα οικονομικά μεγέθη. Δεν βάφτισε το κρέας ψάρι μόνο στα δημοσιονομικά. Ήρθε και μας είπε ότι η χώρα κρατά απόρθητα τα σύνορά της, ότι πλέον δεν μπαίνουν παράνομα μετανάστες όποτε θέλουν, και έφερε μάλιστα για παράδειγμα τη Λέσβο. Εκεί δεν στέλνει ο κύριος Πλεύρης τις καραβιές που φτάνουν στην Κρήτη και συνεχίζουν από τη Λιβύη? Στη Λέσβο και στη Σάμο δεν αποβιβάζονται συνεχώς παράνομοι λαθρομετανάστες, μετανάστες από τα τουρκικά?
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Νατσιό. Θα ακούσετε αναλυτικότερα τα ό,τι είπε και στη συνέχεια από τους συναδέλφους. Κατηγορεί πάντως τον κύριο Μητσοτάκη, δεν αναφέρθηκε καθόλου στην ανακρίβεια, στην ανατίμηση. Και βέβαια θα κάνει και εκτενή αναφορά στη δική του πολιτική, στο δικό του πρόγραμμα εν ώψη αυτής της τεράστιας προεκλογικής περίοδου. Αν και είναι ένα ερώτημα, χρειάζεται να έχεις πρόγραμμα? Δηλαδή η Νίκη όταν μπήκε στις εκλογές ήξερε κανείς το πρόγραμμά της? Δεν υπήρχε ως κόμμα. Κάνει ένα τσακ, τη δημιουργεί και μπαίνει. Δεν φταίει ο κύριος Νατσιός.

0: κυρία Παγώνη είναι αντιπρόεδρος τώρα της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών, η οποία πριν από λίγο είπε ότι στο φάκελο, λέει, του παθολογικού ιατρείου δεν υπάρχει βεβαίωση για μηχάνημα που να κάνει πλασμαφαίρεση. Και κατά την ίδια, όποιος κάνει αυτή τη διαδικασία πάει στο νοσοκομείο. Τέτοια μηχανήματα υπάρχουν στο Λαϊκό, στο Γεννηματά, στον Ευαγγελισμό και στο Αττικό. Αύριο, κυρίες και κύριοι, ξεκινάνε τα σχολεία, αγιασμός, μυρίζει σχολείο που λέγανε και οι γονείς μας παλιά. Και πάμε σε έναν άνθρωπο που προέρχεται από την εκπαίδευση, έχει αναλάβει Γενικός Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλή σχολική χρονιά ευχόμαστε.
1: Καλή αρχή και σε εσάς και σε εμάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, η αρχή αυτή τώρα πώς είναι? Βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετές καταγγελίες από τους εκπαιδευτικούς για πάρα πολλά κενά. Τώρα μου στείλαν για παράδειγμα ένα δελτίο τύπου από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών της Τρίτης Αθήνας, δηλαδή είναι σχολεία Αγία Ανάργυρη, Εγάλεο, Κορυδαλό και Χαϊδάρη. Και βλέπω ότι πάρα πολλά κενά.
1: Πετρόπουλε, ακούστε λίγο.
0: Να σας τα πω και μου λέτε. Αγγλικά, εικαστικά, γυμναστές, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, 214. Δεν μου ακούγονται και λίγα.
1: Ακούστε λίγο. Ο αριθμός αυτός για μένα δεν ισχύει. Γιατί έχουμε δώσει 30.000 αναπληρωτές και έχουμε δώσει γύρω στους 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Γιατί το λέω αυτό? Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Που σημαίνει ότι ο δάσκαλος θα υπάρχει στο δημοτικό, ο νηπιαγωγός θα υπάρχει στο νηπιαγωγείο, οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων στα γυμνάσια και στα λύκεια. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη των αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Άρα, αυτή είναι η απάντηση που δίνει το Υπουργείο Παιδείας σε αυτούς οι οποίοι κάθε τόσο βγαίνουν και λένε ότι υπάρχουν κενά, υπάρχουν κενά, υπάρχουν κενά. Υπάρχουν κάποια κενά τα οποία έχουν προκύψει.
0: Συγγνώμη, κύριε Παπαδομαρκάκη, τώρα είπατε εσείς, αναγνωρίσετε ένα 15% κενά, λίγο είναι.
1: Εγώ δεν σας λέω, το 15% είναι ειδικότητες τέτοιες, ναι, που εμείς ξεκινάμε τα σχολεία. Σας είπα όμως πιο πριν ότι ο δάσκαλος, ο νηπιαγωγός, όλες αυτές οι κύριες ειδικότητες υπάρχουν στις σχολικές μονάδες. Και τώρα ερχόμαστε τέλος Σεπτεμβρίου να γίνει η πρόσληψη όλων των ειδικοτήτων εκείνων που απαιτούνται για τις σχολικές μονάδες. Πέρυσι είχαμε λιγότερες, αν θέλετε, και λιγότερη κάλυψη. Όμως, θα συμφωνήσω με κάτι, τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικοί και είναι νόμιμο δικαίωμα των εκπαιδευτικών να ζητήσουν την άδειά τους, να ζητήσουν επαπειλούμενη άδεια μητρότητας, κάτι το οποίο είναι νόμιμο δικαίωμα του εκπαιδευτικού να πάρει την άδειά του. Όλα αυτά τα κενά τα οποία έχουν καταγραφεί θα συμπληρωθούν και θα προσληφθούν τέλος του μήνα. Αυτό εννοώ.
0: Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέτε το εξής. Λέτε το εξής, ότι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές στην πλειονότητά τους έχουν πάει στα βασικά μαθήματα, και στα λεγόμενα δευτερεύοντα, εικαστικά, γυμναστική, θεατρολογία, μουσική κτλ. Το ξέρετε ότι δεν έχουν πάει και θα πάνε στην πορεία.
1: Θα πάνε στην πορεία σε 10 μέρες, 15 μέρες από σήμερα. Δηλαδή, τέλος του μήνα θα έχουν πάει στις σχολικές μονάδες.
0: Ωραία. Και γιατί δεν πάνε και αυτοί μαζί με τους άλλους?
1: Διότι, θα σας πω κάτι, δώσαμε προτεραιότητα τώρα σε αυτή τη φάση να καλύψουμε τα κενά εκείνα των κυρίων ειδικοτήτων. Όμως και αυτοί θα προσληφθούν πολύ σύντομα. Έχουμε, να σας πω και κάτι άλλο, έχουν γίνει οι προσλήψεις και αυτών των ειδικοτήτων. Απλά δεν έχουν γίνει όλες οι προσλήψεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, διορίσαμε γυμναστές, περίπου 800 γυμναστές. Διορίσαμε, είναι πρόσληψη 800 γυμναστών. Δώσαμε και σε αυτές τις ειδικότητες. Γι' αυτό σας λέω το 80-85% πιθανόν έχει καλυφθεί, όμως θα καλύψουμε το υπόλοιπο ποσοστό. Αυτό εννοώ.
0: Εδώ οι συναδελφοί σας λένε ότι σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα δεν θα λειτουργήσουν δεκάδες ολοήμερα, τώρα που ανοίγουν τα σχολεία.
1: Εγώ σας λέω ότι θα λειτουργήσουν τα ολοήμερα.
0: Ναι, τώρα, αύριο, τη Δευτέρα δηλαδή, καλύτερα.
1: Βεβαίως, Δευτέρα θα λειτουργήσουν τα σχολεία. Βεβαίως. Και τα ολοήμερα.
0: Μάλιστα. Γιατί αυτός είναι ένας θεσμός που και για τα παιδιά βέβαια, αλλά φυσικά, για τις οικογένειες έτσι ξέρετε την αξία του.
1: Για τις οικογένειες ακριβώς. Μαζί σας συμφωνώ απολύτως, έτσι είναι. Και έχει ανάγκη η οικογένεια να έχει το ολοήμερο, βεβαίως.
0: Και από τη Δευτέρα, θα, δηλαδή, στα ολοήμερα δεν θα υπάρχουν προβλήματα.
1: Πιστεύω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα στα ολοήμερα σχολικές μονάδες.
0: Ωραία. Πριν πάμε.
1: Αν είμαστε εξάλλου εδώ, θα τα ξαναπούμε.
0: Εντάξει, να λυθεί το θέμα. Βλέπω τώρα ένα μήνυμα ενός καθηγητή από αυτές τις περιοχές και λέει. Λέει εντάξει, για αυτούς που δεν έχουν έρθει, είναι περίπου αυτό που είπατε κι εσείς, αλλά λέτε ότι θα έρθουν. Και λέει: πέρυσι δεν ήρθαν καθόλου καθηγητές στο γυμνάσιο για εικαστικά και μουσική. Συνδυάστε το, λέει, με τη βία που σημειώνεται, γιατί τα παιδιά δεν ηρεμούν σε καμία διδακτική ώρα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτή, έτσι.
1: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι, ότι προσπαθούν να καλύψουμε τις ειδικότητες. Άρα μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε σε θέση να ξαναμιλήσουμε.
0: Εντάξει, εδώ αναφέρεται ότι δεν πήγαν καθόλου πέρυσι και μπορεί να ακούγεται για ένα γονιό, εντάξει, δεν είναι μαθηματικά η μουσική και τα εικαστικά, αλλά στα παιδιά, στην ψυχική τους ηρεμία και στην κουλτούρα τους.
1: Συμφωνώ, κύριε Πετρόπουλε, όλες οι ειδικότητες, όλα τα μαθήματα χρειάζονται να είναι στις σχολικές μονάδες και οι εκπαιδευτικοί τους.
0: Μάλιστα. Με τις συγχωνεύσεις τώρα, τι κάνουμε.
1: Συγχωνεύσεις. Συγχωνεύσεις έχουν προταθεί από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και όταν ένα σχολείο δεν έχει μαθητή. Να μιλήσω πρώτα για τις αναστολές. Αναστολή γίνεται, κύριε Πετρόπουλε, όταν δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής μια σχολικής μονάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε το σχολείο. Αν την επόμενη χρονιά υπάρχει έστω και ένας μαθητής, αυτό το σχολείο επαναλειτουργεί. Οι συγχωνεύσεις. Δεν μπορεί να λειτουργούν σχολεία με 5 και 6 μαθητές στην τάξη, όταν στο διπλανό κτίριο, στο διπλανό ακριβώς κτίριο, έχουμε μαθητές με 15. Άρα, αυτές τις συγχωνεύσεις δεν τις κάνει το Υπουργείο, τις προτείνει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης για εξορθολογισμό.
0: Μάλιστα. Να πω την αλήθεια, όταν βλέπουμε στοιχεία συρρήκνωσης πληθυσμού και μείωσης των γεννήσεων, ακούγεται και λίγο περίεργο να μην. Αναπόφευκτα να μην πηγαίνουμε και σε αυτό το μονοπάτι, έτσι.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι,
0: νομίζω ότι ήταν τραγικά τα στοιχεία πέρυσι τα παιδιά που γραφτήκαν στον νηπιαγωγείο συγκριτικά με πόσα είχαν γραφτεί πριν 10 χρόνια.
1: Φυσικά, δυστυχώς. Αλλά εκεί τώρα είναι ένα άλλο θέμα που είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον γενικό πληθυσμό, ναι. Οι γεννήσεις, ξέρετε.
0: Ωστόσο, πόσα παιδιά τώρα πρέπει να έχει μια τάξη.
1: Τα παιδιά πρέπει να είναι πάνω από 15 στο τμήμα.
0: Το μάξιμο.
1: 25 παιδιά είναι το μάξιμου. Στο δημοτικά είναι 25, στον νηπιαγωγείο 25. Στο γυμνάσιο πρέπει να είναι 25. Στα λύκεια θεωρώ ότι είναι 27, στην Α και Β λυκείου είναι 27 και 28, μέχρι 28 πάμε, όχι, στην Α και Β λυκείου είναι 27. Και επίσης το ΕΠΑΛ είναι 25 και 22 στη ΓΑΜΑ τάξη τα ΕΠΑΛ. Είναι διαβαθμίσεις τέτοιες ανάλογα.
0: Αυτή
1: με
0: η συρρήκνωση που γίνεται στον πληθυσμό δεν θα βοηθούσε να είναι λιγότερα παιδιά στην τάξη, δηλαδή αντί να γίνονται συγχωνεύσεις με στόχο το 25 να κατέβαινε και λίγο αυτός ο αριθμός, βέβαια στα ιδιωτικά είναι μεγαλύτερος.
1: Στα ιδιωτικά καλά, εντάξει, όπως είπατε. Απλά θα σας πω, αυτό το βλέπουμε διότι είναι και το κτηριολογικό πρόβλημα στη μέση. Έχουμε και άλλα θέματα, δεν είναι μόνο η τάξη σαν τάξη. Υπάρχουν μικρές αίθουσες, υπάρχουν μεγαλύτερες αίθουσες, υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κάποια προβλήματα.
0: Καλά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η απόφαση. Εσείς έχετε μπει σε τάξη, έτσι, έχετε διατελέσει εκπαιδευτικός.
1: Βέβαια.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω.
1: 35 χρόνια.
0: Ωραία, άρα έχετε προλάβει και τις περιόδους που ήταν 30 τα παιδιά και το που είχαν φτάσει και 14 φυσικά, και 15. Πού κάνατε φυσικά καλύτερο μάθημα.
1: Να σας πω κάτι. Θα συμφωνήσω μαζί σας, όσο λιγότερο τα παιδιά έχει μεγαλύτερο έλεγχο. Ωστόσο, εξαρτάται πάντα από τον εκπαιδευτικό πώς μπορεί να ελέγξει την τάξη του. Αλλά συμφωνώ, όσο λιγότερο τα παιδιά, είναι καλύτερα η συνθήκη εκείνη για να γίνει το μάθημα όπως...
0: Βγήκε αυτή η έρευνα επίσης, την οποία φυσικά τη γνωρίζετε, έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, όχι τόσο για τα γενικά σχολεία, που εντάξει τα είπαμε και χθες εδώ πέρα και τα λοιπά, αυτή η έρευνα γίνεται και στα ΕΠΑΛ.
1: Η έρευνα για τα παιδιά γίνεται στα ΕΠΑΛ. Όχι, στα ΕΠΑΛ δεν γίνεται.
0: Είστε αρμόδιος για τα ΕΠΑΛ, έτσι, να συνεχίσω την ερώτηση. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Γενικά από τα ΕΠΑΛ, το επίπεδο του σχολείου και τα λοιπά και των προγραμμάτων, είμαστε ικανοποιημένοι?
1: Είμαστε ικανοποιημένοι για τα ΕΠΑΛ, είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά στα ΕΠΑΛ, έχουν εμπλουτίσει ειδικότητες, υπάρχουν και τα ΠΕΠΑΛ, τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, τα οποία... Και αυτά είναι προς την κατεύθυνση εκείνη, ούτως ώστε να βγάζουμε επαγγελματίες πλέον στην αγορά. Θεωρώ ότι είμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ξέρετε κάτι, η Ελλάδα είναι από τις χώρες εκείνες οι οποίες δεν έχουν προσέλευση στην επαγγελματική εκπαίδευση όσο οι υπόλοιπες χώρες, οι αναπτυγμένες χώρες.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή,
0: λόγος,
1: εδώ το 70 με 30% είναι στις επόμενες υπόλοιπες χώρες. Τώρα, τελευταία, κύριε Πετρόπουλο, μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση για τα ΕΠΑΛ για να βγάλουν επαγγελματίες που έχει ανάγκη η αγορά.
0: Υπάρχει λόγος που δεν θέλουν οι γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά στα ΕΠΑΛ και δεν θέλουν και τα παιδιά? Τον έχουμε θεραπεύσει αυτό το λόγο?
1: Πιστεύω ότι
0: θεωρείται στην ελληνική κοινωνία κατηγορία σχολείο δεύτερης ταχύτητας.
1: Εγώ τα θεωρώ από τα καλύτερα σχολεία.
0: Τώρα, εγώ το είπα κομψά, δεν είναι αυτή η χαρακτηρισμή.
1: Θεωρώ ότι τα ΕΠΑΛ προσφέρουν πάρα πολύ σημαντικό έργο. Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα, να ξέρετε. Και αυτό μας χαροποιεί. Το 30% έχει γίνει γύρω στο 45% η αύξηση της επιλογής γενικό λύκειο με επαγγελματικό λύκειο. Επειδή το παρακολουθώ και εγώ.
0: Πρέπει.
1: Σας το λέω και είναι πολύ, πολύ ευχάριστο.
0: Σας ευχαριστώ. Αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, σας ευχαριστώ.
1: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ και θα είμαστε πάντα σε επαφή για να πληροφορούν τον κόσμο σωστά, όπως κάνετε κι εσείς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Καθώς αύριο ξεκινάνε τα σχολεία, γεια σου, μου θα κάνουν τα παιδιά, ξέρω να πάρουν και βιβλία και θα φύγουν. Και από Δευτέρα. Από Δευτέρα προετοιμασία. Θέλω να σας πω πάντως μια διαπίστωση. Τα τελευταία χρόνια έχει, αυτό μνημόνιο και μετά νομίζω, είχε γίνει πάρα πολύ έντονο, πόσο άσχημα μιλάνε οι εκπαιδευτικοί για τη δουλειά τους. Ότι περνάνε οι ίδιοι άσχημα, ότι βασανίζονται, ότι μιλάνε για τη δουλειά τους επίσης, όχι για τα παιδιά ή γενικά για την παιδεία, πόσο κουρασμένοι αισθάνονται έτσι όπως λειτουργεί το σχολείο. Νομίζω είναι από αυτά που θα έπρεπε να απασχολεί το Υπουργείο, ότι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί γκρινιάζουν τόσο πολύ, ενώ ας πούμε όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο και μίλαγες με έναν εκπαιδευτικό, σου μιλάει για το παιδί. Όχι για τον εαυτό του. Ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνος είναι αντιπρόεδρος του ΟΛΜΕ. Τι κάνετε, κύριε Κωνσταντίνου?
2: Καλά, πολύ καλά. Καλημέρα σας. Καλή σχολική χρονιά, κύριε Πετρόπουλε.
0: Επίσης.
2: Για εμάς, βέβαια. Για εσάς, καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, πριν από λίγο έλεγε ο κύριος Παπαδομαρκάκης ότι περίπου το 85% των εκπαιδευτικών είναι στη θέση τους. Στις βασικές ειδικότητες λέει σίγουρα και όλα στις δευτερεύουσες. Τώρα σα δίνω σωστό να το λέω, δευτερεύουσες. Αγγλικά, γυμναστές, θεατρολόγοι κτλ. Θα πάνε στην πορεία. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε εσείς.
2: 85% από αυτούς που προσλήφθηκαν μέχρι τώρα. Γιατί
0: των θέσεων, εγώ κατάλαβα.
2: Ναι, θα δούμε. Γιατί εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Δηλαδή μας λείπουν περίπου 10 με 15.000.
0: Αν το λέτε έτσι, είναι λιγότερο από το 15% τα κενά που είπε ο Υπουργός.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Η δικιά σας εκτίμηση τώρα παραμονές της έναρξης ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν. Δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
0: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
2: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
0: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται? Πού οφείλονται?
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκεια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα, ιδίως στην περιοχή της, στα νησιά των Κυκλάδων και στην Κρήτη, είναι εκεί αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα Δωδεκάνησα και στο Βόρειο Αιγαίο είναι λίγο πιο καλά, στην Ιππειρωτική καλύτερα.
0: Μάλιστα. Ο μισθός του πρωτοδιόριστου ποιος είναι?
2: 880 ευρώ. Μάλιστα. Και όταν μιλάμε, να σας πω χαρακτηριστικά, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες δεν υπάρχει κάτω από 400 ευρώ ενίκιο πουθενά.
0: Υπάρχουν και βέβαια περιοχές, έχουν αρχίσει, θα δουν και κάποια στη συνέχεια, που βοηθάνε πάρα πολύ οι δήμαρχοι, αλλά δεν είναι συνολικό, έτσι? Δεν είναι,
2: είναι συνολικό και δεν είναι οργανωμένο, και αυτό ζητάμε και εμείς. Θα ζητήσουμε και συνάντηση και με τον Υπουργό Εσωτερικών μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας. Πρέπει να γίνει μια συντονισμένη ενέργεια. Ακόμα και ένα επίδομα που υπάρχει και μπορεί να δοθεί και σε αναπληρωτές αλλά και σε μόνιμους εκπαιδευτικούς σε μικρά νησιά και σε μικρά χωρά και σε μικρούς δήμους, μετρημένη στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι αυτοί που το δίνουν. Γιατί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πόρους, ζητούν πόρους από την κεντρική εξουσία. Ένας φαύλος κύκλος και ουσιαστικά μένουν και δεν στελεχώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες για λόγους τέτοιους. Αλλά πρέπει να υπάρξει κάτι συντονισμό για να πούμε ότι σίγουρα μπορούμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τον
0: άλλη μια ερώτηση, κύριε Κωνσταντίνο, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί έχουμε τους τίτλους. Έχετε την καλοσύνη να σας ενοχλήσουμε πάλι σε δύο λεπτά?
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε για τους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκτόξευσε εκ νέου τη διεθνή τιμή την Brent σε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα αν συνεχιστούν οι πόλεμοι, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Η μείωση 30% στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια προσπάθεια να σβήσουμε το ενεργειακό σοκ και να γυρίσουμε στο 2019, δήλωσε νωρίτερα στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ χαιρέτησε Ουάσιγκτον στον απόϊχο της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio. Σήμερα το τελευταίο αντίο σε Πύργο και Ιωάννα στους δύο πιλότους της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο όταν συνετρίβει το μαχητικό αεροσκάφος τους στην αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο 105,8 στο Air News Radio. Μιλάμε τον κύριο Κωνσταντίνο, αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία θα ξεκινήσει και αυτή με κενά τα οποία το ίδιο του Υπουργείου λέει ότι είναι κοντά στο 15% και ότι θα μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα να τα συμπληρώσει αφού γίνουν γνωστές και οι αναρωτικές και ό,τι άλλο τέλος πάντων γίνεται αυτή την περίοδο συστηματικά, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Κωνσταντίνου είναι κοντά μας. Κύριε Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω μπορεί και να το ακούσατε, ότι πέρα από όλα αυτά, εντάξει, καλά είναι. Αυτό το οποίο παρατηρείται και νομίζω ιδιαίτερα μετά το μνημόνιο είναι ότι ο Έλληνας εκπαιδευτικός δεν περνάει καλά στη δουλειά του. Όποιον και να ρωτήσεις, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή η φράση με το που κλείνουν τα σχολεία. Απελευθερώθηκα.
1: Έχετε δίκιο. Είναι δύσκολο. Η καθημερινότητα του σχολείου είναι δύσκολη.
0: Γιατί άλλη τι εγκρομή πάμε στη δουλειά. Δεν είναι μόνο για εσάς.
1: Όχι βέβαια. Έχετε δίκιο. Δεν είπε. Κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά να ξεκινήσω. Πρώτα, όντως μετά την πανδημία, ο εγκλεισμός αυτός, γιατί δεν ήταν για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και περισσότερο να σας πω ήταν ψυχολογική η πίεση, το ότι υπήρξε ένας φόβος αν την επόμενη μέρα θα είμαστε ζωντανοί. Αυτός ο εγκλεισμός και τα προβλήματα που προέκυψαν από αυτόν τον εγκλεισμό μας ήρθαν στο σχολείο, γιατί ήταν ένα κοινωνικό πρόβλημα, ψυχολογικά ζητήματα τα οποία τα είδανε στις τάξεις και στην καθημερινότητά μας. Μπορώ να σας πω ότι ήταν άλλα σχολεία και σιγά σιγά προσπαθούμε να μπούμε σε ένα ρυθμό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν το νούμερο ένα, μια μεγάλη πίεση που...
0: Βλέπω εδώ ένα μήνυμα ενός ακροατή, θα σας το διαβάσω γιατί είναι σχετικό. Καμιά φορά ο μεσάζων είναι καλύτερος. Λέει, είναι η γυναίκα μου δασκάλα, πολλά χρόνια αγαπάει τη δουλειά, αλλά πλέον οι γονείς δημιουργούν πολλά προβλήματα. Θέλουν μέχρι και να εμπλέκονται στον τρόπο που γίνονται τα μαθήματα. Σύνο ότι η συμπεριφορά των παιδιών έχει αλλάξει. Ισχύουν αυτά.
1: Ισχύουν αυτά. Να σας πω, έχουμε φτάσει, έφτασε το Υπουργείο να βγάλει έναν νόμο που να ποινικοποιεί την παρουσία φωνασκούντος γονέα. Δηλαδή, είχαμε τέτοια τραβηγμένες, τόσο τραβηγμένες καταστάσεις, δηλαδή, και τέτοια ένταση να εμφανίζονται και μας εμφανίζονται εμάς τώρα, όχι τόσο στο δημοτικό, αλλά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, ιδίως στο λύκειο, να έχουμε email καθημερινά, είτε προς τη διεύθυνση ακόμα και στον προηγουργείο, γιατί το παιδί μου του βάλανε 17 ενώ αξίζει για 20, γιατί του βάλανε 15 ενώ αξίζει 18. Και αυτή η καθημερινότητα δυσκολεύει. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία. Δεν ασχολείται, δηλαδή η παραγωγικότητα του εκπαιδευτικού θα έπρεπε να είναι στο αντικείμενό του, αναλώνεται σε γραφειοκρατικές δουλειές. Γιατί δεν προλαβαίνει ο διευθυντής να το κάνει και αναγκάζονται.
0: Να σας, και ένα τελευταίο ερώτημα. Είναι σαφές, κατάλαβα το, γιατί χάνεται πολλή ώρα στα γραφειοκρατικά. Ένα τελευταίο πάνω σε αυτό. Εδώ αυτός ο κρατής λέει ότι η γυναίκα του δουλεύει το 2007. Έχουμε 2027, λέμε τώρα, είναι 20 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα παιδιά αυτά τα χρόνια. Τα μελετάει κανείς, σας εκπαιδεύει πώς θα διαχειριστείτε, καθώς και εσείς μεγαλώνετε παιδιά που είναι άλλης γενιάς.
1: Έτσι. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ζητάμε επιμόρφωση. Το ζητάμε χρόνια αυτό. Βαφτίζουν επιμορφώσεις, κάποια κείμενα PowerPoint που μας δίνουν και βάζουν σε μία οθόνη όλους τους εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθούν αυτά τα PowerPoint και να βλέπουν και, και το θεωρούν επιμόρφωση. Αυτό δεν είναι επιμόρφωση. Η επιμόρφωση είναι διαζώσεις. Θα πρέπει όντως όλοι οι εκπαιδευτικοί μας να επιμορφωθούν, ακόμα και οι παλαιότεροι, ιδίως οι παλαιότεροι, σε νέες παιδαγωγικές μεθόδους, σε νέα διδακτικά εργαλεία, τα οποία τα χρειαζόμαστε στην τάξη. Και όπως σωστά αναφερθήκατε, τα παιδιά, η κάθε γενιά, είναι πολύ, όχι πολύ πιο έξυπνη μόνο, αλλά αυτά που βλέπουν καθημερινά, αυτά που τους έρχονται από τους υπολογιστές, από τα τάμπλετ, από τα social media, είναι πολύ πιο μπροστά από τον εκπαιδευτικό. Άρα χρειάζεται αυτά τα εργαλεία και χρειαζόμαστε αυτή την επιμόρφωση. Τη ζητάμε χρόνια, δεν μας έχει έρθει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλημέρα. Ο αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, κυρίες και κύριοι, εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. One time. Έχει εκείνη, νομίζω ξεκινήσαμε από τον κύριο Πιερακάκη, όντως κάποιες κινήσεις, νόμοι και διατάξεις που προσαρμοστήκανε στο ότι ορισμένοι γονείς, όχι όλοι, αλλά όπως μου λέει ένας εκπαιδευτικός, μην νομίζει, μου λέει, ένας φτάνει για να το κάνει μπάχαλο, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί φτιάχνουν ομαδικές στα Messenger κτλ. Μπαίνει ένας, αρχίζει λέει τα δικά του, κάποιος θα συμφωνήσει, κάποιος θα διαφωνήσει. Για λίγο καιρό μου λέει ότι ο μπαχαλάκιας τους οργανώνει και σιγά σιγά τον απορρίπτουν. Αλλά μέχρι τότε λέει έχει κάνει την τάξη. Τοξική. Πέρασε λοιπόν τότε ο κύριος Πιερακάκης διάφορες προσαρμογές νόμων, διατάξεων κτλ. Να προστατεύονται οι καθηγητές, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν και προβλήματα. Α πούμε, χωρισμένοι γονείς στο δημοτικό, ποιος θα πάρει το παιδί. Έχουν φτάσει να πηγαίνουν αστυνομία σε σχολεία, έτσι.

0: Κάποιοι και συνήθως οι λιγότερο μορφωμένοι πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα από τον δάσκαλο, από τον καθηγητή, παρεμβαίνουν κτλ. Οι μισθοί είναι μηδέν, τίποτα. Δεν μπορεί να ζήσει ένας εκπαιδευτικός με αυτό το μισθό. Πόσο μάλλον τώρα να πας, ας πούμε, σε ένα νησί με 880, ας πούμε 900 ευρώ. Και να πρέπει να δώσεις και 3-4 εκατοστάρικα, προφανώς μαζί με τα πηγενέλα και τα λοιπά, δεν μείνει τίποτα. Άρα γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλές αρνήσεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι και ντροπιαστικό για τους νησιώτες και για τις ορεινές περιοχές να βλέπουν αυτόν τον δημόσιο υπάλληλο ως ένα κομμάτι της οικονομίας. Ο κύριος Γιάννης Ταταράκης είναι δήμαρχος στην κοινότητα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου στο Ρεθύμνου. Καλημέρα κύριε Ταταράκη.
1: Καλημέρα κύριε Πετρόπουλο και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Εσείς κάνετε μια προσπάθεια ώστε να βοηθάτε τουλάχιστον αυτό το κομμάτι τους εκπαιδευτικούς, έτσι να έχουν σπίτι.
1: Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
0: Και
1: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες νοικιαστήκανε, παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα σπίτια που λέτε είναι ενεργά, σε ποιον ανήκανε?
1: Στο Δήμο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, παλιά πριν τον Καποδίστρια υπήρχαν κοινότητες. Κάθε κοινότητα λοιπόν είχε ένα κοινοτικό γραφείο. Υπήρχαν σχολεία τα οποία κλείσανε σε κάθε τοπική κοινότητα. Αυτά λοιπόν τα κτίρια είναι ενεργά. Και θα πέσουν στο τέλος, δηλαδή θα
0: κάνετε καλό και στα κτίρια.
1: Ακριβώς.
0: Συντηρηθήκανε και πήραν και ζωή.
1: Βέβαια, και κάναμε κι άλλο ένα με πόρους Δήμους 6 στην Αγία Γαλήνη, που είναι ένα τουριστικό θέρετρο και χρειάζεται πάρα πολύ. Και ήδη τώρα ετοιμαζόμαστε για άλλες πέντε κατοικίες. Ανοίγει ένα πρόγραμμα Περιφερειάρχης Κρήτης ο Σταύρος Αρναουτάκης, στο οποίο θα ενταχθούμε τώρα, ετοιμαζόμαστε, πιστεύω σε 1,5 μήνα να είμαστε έτοιμοι, για να μπορέσουμε να πάρουμε για άλλες 5 κατοικίες, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε κανένα αναπληρωτή που θα έρθει στο Δήμο μας και γιατρό. Να.
0: Αν επιτρέπετε κύριε Ταταράκη, νομίζω ότι τώρα αυτό που είπατε εσείς, ότι με 120 χιλιάρικα κάναμε 5 ανακαινήσεις, τέλος πάντων, ναι, και τα λοιπά, και φτηνό μου ακούγεται, και απλό.
1: Ναι, είναι. Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή πιο πολύ είναι να θέλει να το κάνει κάποιος παρά ότι δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό που λέτε. Και να σας πω, η παραχώρηση γίνεται με 50 ευρώ το μήνα και μέσα είναι και το νερό και το ρεύμα που πληρώνουν οι αναπληρωτές.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πόσο αναπληρωτές έχετε?
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Εντάξει, okay.
1: Αλλά υπάρχουν και αναπληρωτές που είναι από τα μέρη μας, έτσι,
0: ναι, και δεν χρειάζεται.
1: Κατοίες, ναι. Διότι, ναι, σίγουρα κάθε χρόνο έχουμε σίγουρα πάνω από 8-9 αναπληρωτές, 10 κάπου εκεί. Οπότε φτιάζονται στις άλλες κατοικίες, θα λύσουμε οριστικά το θέμα αυτό. Και θα σας πω και κάτι. Αναπληρωτές που ήρθαν πέρυσι εδώ έχουν βάλει πρώτη προτεραιότητα φέτος το Δήμο Αγίου Βασιλείου, διότι ξέρουν ότι θα μείνουν σε μια κατοικία χωρίς να πληρώνουν, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω το πάτω πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, για χαρά. Ο κ. Ναι, Ταταράκης, δήμαρχος του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε άλλες περιοχές, και λέω εγώ, η Μύκονος νομίζω το ξεκίνησε να δίνει κανονικό μισθό και πέρασε ειδικός νόμος για να συμπληρώνει, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις με 880 ευρώ στη Μύκονο. Μπορείς να πέρασε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο ίσως, προσεκτικά όμως, έτσι, όχι σπάταλα. Και δεν είναι μόνο αυτό που μπορούν να κάνουν οι τοπικές κοινότητες. Νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε, σε ειδικές περιοχές κάποιοι συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να δίνουν και κάποιες ειδικές κάρτες και τα λοιπά στο δάσκαλο και στο γιατρό τους, ούτως ώστε, επειδή δεν είναι καλή μισθή, να μαζέψουν το κόστος διαβίωσης. Τσάμπα είναι όλα αυτά, δεν κοστίζουν τίποτα. Να θες να το κάνεις είναι το θέμα και να το σκέφτεσαι.

0: αυτό και αλλάζουμε θέμα. Δηλαδή πήγαινε ο δάσκαλος στην επαρχία τη δεκαετία του 50 που οι άνθρωποι πεινάγανε και του πηγαίνανε κάθε μέρα το τυρί του, το αυτό του, την πίτα του, ό,τι φτιάχνανε. Να, από την καρδιά τους να τον φιλέψουν, να τον καλοκορδίσουν και να τον βοηθήσουν. Και τώρα που περισσεύουνε, πιο καλά. Δέσποινα Θελιοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Θα μας ταξιδέψει στο εξωτερικό η Δέσποινα. Πού πάμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από τους Financial Times και από τον Ρικάρντο Ράις, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος οικονομολόγος και καθηγητής στο London School of Economics. Ήταν σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα επικρατέστερος υποψήφιος για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λίγο πριν όμως από την επίσημη ανακοίνωση, το Ταμείο εγκατέλειψε την υποψηφιότητά του και επέλεξε τελικά έναν άλλο συνάδελφό του στο London School of Economics και πρώην στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας, την Σιλβάνα Τενρέιρο. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με τους Financial Times, άνθρωποι που γνωρίζουν την διαδικασία απέδωσαν την αλλαγή αυτή στις δημόσιες τοποθετήσεις που είχε κάνει ο Ράις σχετικά με την πολιτική των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ. Είχε πει ότι οι δασμοί αυξάνουν άμεσα το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων, ενισχύουν τον πληθωρισμό, επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές και καθιστούν την παραγωγή στις ΗΠΑ ακριβότερη και λιγότερο αποτελεσματική. Τώρα, βέβαια, κάποιος θα πει: είναι δυνατόν να επηρεάζουν οι ΗΠΑ την εκλογή ενός οικονομολόγου? Λοιπόν, ο οργανισμός, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι αμερικανικός, είναι διεθνής οργανισμός, συμμετέχουν 190.

0: κάτι. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα για το αν τελικά ο Ρικάρντο Ράις έχασε αυτή τη θέση, γιατί δεν ήταν ιδιαίτερα επικριτικός στην πολιτική των δεσμών του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, χθες είπαμε για τον Έλον Μάσκ, ο οποίος, για τον οποίο μάλλον έχει γίνει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο προβλήθηκε στις 8 του Σεπτεμβρίου, πριν από δύο μέρες, στο Φεστιβάλ της Βενετίας, και αναμένεται να προβληθεί στις αμερικανικές αίθουσες στις 16 Οκτωβρίου. Ο Μάσκ δεν συμμετέχει στην ταινία, ωστόσο, όπως βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα διάφορα στοιχεία, ο δικηγόρος του είχε στείλει επιστολή στον
1: δημιουργό,
0: στον Γκίμνη, και απείλησε με νομικές ενέργειες, γιατί θεωρεί ότι το ντοκιμαντέρ είναι, και η επιλογή του υλικού και το μοντάζ που έχει γίνει, οδηγούν σε ένα προκαθορισμένο και ένα δυσφημιστικό συμπέρασμα.
1: Καλά, δεν χρειάζεται ντοκιμαντέρ για να δυσφημιστεί ο Μάσκ. Το κάνει μόνος του.
0: Ναι, αλλά υπάρχει
1: αυτοενεργία.
0: Εντάξει. Ωστόσο, όμως, πρέπει να δείξουν ότι κάτι γίνεται. Λοιπόν, επίσης, στο ντοκιμαντέρ συμμετέχει και η πρώτη γυναίκα του, μάλλον πρώην γυναίκα του Έλον Μάσκ.
1: Με την οποία παντρεύτηκε.
0: Ναι, με την οποία έχει 6 παιδιά. Mm-hmm. Μάλλον είχε 6 παιδιά. Το ένα πέθανε σε πολύ μικρή, σε μηνών. Και μάλιστα, μόλις την είχε. Όταν στον πρώτο του χορό, ως παντρεμένη, της είχε πει ότι εγώ είμαι ο Α σε αυτή τη σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι. Θα την φαντάζομαι, μόλις γίνει η προβολή στις αίθουσες, θα υπάρχει και κάποια αντίδραση πιο έτσι.
1: Πάντως, μέχρι
0: γενική.
1: Τώρα αυτό που βγαίνει, δεν ξέρω εσείς, επειδή είναι πιο πιασάρικο και τα λοιπά, είναι η σχέση του με τις γυναίκες, με την πρώην και τα λοιπά.
0: Όχι δηλαδή. Μόνο. Δείχνει και την πορεία.
1: Λέω ότι βγαίνει προς τα έξω. Δεν το έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό τώρα, προβλήματα στα ζευγάρια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Άλλο είναι το πρόβλημα με το Μάξ και την ανθρωπότητα. Το Μάξ.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, να πάμε και στην OpenAI, την εταιρεία της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ζητά πλέον από το Αμερικανικό Κογκρέσο να θεσπίσει υποχρεωτικούς ενιαίους εθνικούς κανόνες ασφαλείας για τα προηγμένα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί θεωρεί ότι έχει ότι
1: θα ξεφύγει. Ναι, αλλά όλοι το ζητάνε, από ό,τι καταλαβαίνω. Και η Anthropic βγήκε και το ζητάει.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως.
1: Αυτές οι εταιρείες οι ίδιες που δημιουργούν το πρόβλημα ζητούν μια ρύθμιση.
0: Για να μπει το ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Ναι, το οποίο εγώ δεν το πιστεύω, κάτι άλλο παίζει, θα το μάθουμε. Εντάξει,
0: okay. Ναι, παρόλα αυτά βγαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα και ζητούν και λένε ότι χρειάζομαστε.
1: Και πόσο επικίνδυνα είναι, και ακριβώς. Τούτο και το άλλο, που δεν υπάρχει περίπτωση να τους νοιάζει.
0: Όχι.
1: Θα το είχαν σταματήσει εν τη γενέση του, θα βλέπανε, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε ένα εργαστήριο που κάνουν, ξέρω εγώ, βιολογικά όπλα. Άμα βλέπουν ότι κάτι είναι τόσο extreme, το σταματάνε. Λέμε τώρα, ελπίζω. Λοιπόν, αυτοί την ώρα που κάνουν τους αλγόριθμους, μπορούσαν να τους έχουν ρυθμίσει. Αυτοί το ξεριθμίσαν το σύστημα.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο, θα το μάθω.
0: Παίζει πάντως πολύ. Αυτή όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο και η προβολή και η ανάγκη για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Λοιπόν, χτες είχαμε ένα δημοσίευμα που έλεγε για τα δώρα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, τα χρηματικά ποσά 45.000 σε πολύ στενούς του συνεργάτες, μεταξύ των οποίων και την Νάταλι Χαρπ.
1: Η Νάταλι τι είναι?
0: Η Νάταλι είναι σύμβουλο, είναι πολύ στενή συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ. Ήταν μάλιστα αυτή που είχε μπει και στο στρατιωτικό αεροσκάφος. Και υπάρχουν διάφορα στην Τουρκία, μπράβο, μέχρι να φτάσουν στη βάση.
1: Είναι 45.
0: Ναι. Είναι μετρητά ως χριστουγεννιάτικο δώρο, γιατί έτσι έχει μάθει από το Λευκό Οίκο. Συνήθιζε.
1: Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, το κάνουν πριν.
1: Να κάνουν τον προγραμματισμό του.
0: Το πάμε σε μια πιο έτσι προγραμματισμό. Για να κάνουν τον προγραμματισμό, όπως είπες. Λοιπόν, για την Νάταλι Χαρπ έχουν γραφτεί αρκετά πράγματα. Ότι είναι πάρα πολύ. Ότι έχει εκφράσει πολλές φορές το θαυμασμό της για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ότι είναι πολύ στενή συνεργάτης. Μάλιστα, είναι ο ανθρώπινος εκτυπωτής. Έχει πάρει τον.
1: Τα ξέρω απ' έξω το πρόγραμμά του.
0: Ακριβώς. Λοιπόν. Και αρχίζουν και κάνουν και μία έτσι ένα παραλληλισμό με την Μελάνια Τραμπ. Ο εκπρόσωπος τώρα, ένα μάλλον σύμβουλος της Μελάνια Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε σε μία εκπομπή, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, λένε ότι είναι γελία και δεν γνωρίζουν τίποτα για την προσωπική.

0: εσύ.
1: Αφήνουν υπονοούμενα.
0: Αφήνουν πολλά υπονοούμενα για την προσωπική.
1: Πόσο χρόνο είναι ο πρόεδρος?
0: 80.
1: Ένα. 80 ήταν πέρυσι.
0: Τώρα τα κλείσε τα 80, το καλοκαίρι. Εντάξει, okay, δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει, τα περπατάει τα 81. Λοιπόν, και ότι μένουν στο κουτσομπολιό για την. Για την οικογένεια Τραμπ και για την Νάταλι Χάρπ, είπε ότι είναι μια σκληρά εργαζόμενη και πολύ ταλαντούχα και πολύ έξυπνη κοπέλα. Αυτά. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Οχάιο. Ένας 43χρονος δικηγόρος κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για δύο κατηγορίες βαριάς σωματικής βλάβης για μια επίθεση που είχε εναντίον της πρώην σύζυγου του σε εστιατόριο τον Απρίλιο του 2025. Αυτό σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος δικηγόρος βρισκόταν σε μπαρ που ήταν δίπλα στο εστιατόριο που γευμάτιζε η πρώην σύζυγός του με την οικογένειά της έστειλε ένα ποτό και στη συνέχεια, καθώς αποχωρούσε, πήγε στο εστιατόριο, της έστειλε ένα ποτό και καθώς αποχωρούσε, την έφτισε. Λίγο αργότερα επέστρεψε με ένα όπλο.
1: Το δικηγόρος.
0: Ναι, γεμάτο ήταν. Και την σημάδεψε. Δεν εκπυρισοκρότησε όμως το όπλο, επειδή είχε ενεργοποιημένη την ασφάλεια, και μέχρι να το ενεργοποιήσει ένας σερβιτόρος τον κράτησε, τον κινητοποίησε, και από τις κάμερες ασφαλείας στη συνέχεια είδαν τι είχε γίνει. Η άδεια της άσκησης επαγγέλματος, του δικηγορικού του επαγγέλματος, ανακλήθηκε, και ο ίδιος είπε ότι ήθελε την προειδοποίηση απλά.
1: Μάλιστα. Τι είπε, σύζυγός του είναι?
0: Πρώην σύζυγός του. Πρώην σύζυγός.
1: Έχει γυρνάει τώρα και κανένα δύο βιντεάκια με ανθρώπους οι οποίοι κάνανε πρόταση γάμου, απορρίφθηκαν και χαστούκησαν την κοπέλα. Τώρα με τις κάμερες βλέπεις πράγματα που τα άκουγες και δεν τα πίστευες.
0: Με γυαλιά χωρίς γυαλιά.
1: Εντάξει, υπάρχει και το όχι. Πρόταση κάνεις. Μωριά, μην θέλει ο άλλος.
0: Κάτσε τώρα κι εσύ. Άμα έχεις μια έτσι, μεγάλη σχέση, ξέρω εγώ. Και έχεις τα δεδομένα και έχεις τα δεδομένα και λες ότι δεν πρόκειται να με απορρίψει.
1: Αν είναι μεγάλη σχέση και σε απορρίπτει, κάτι ξέρεις. Σου λέει, έχω. Σε ξέρω και χρόνια.
0: Πω κι εσύ.
1: Να ακούσουμε λίγο το πρωθυπουργό στο Πάρκο Βιοτεχνία στα Σπάτα, στο Athens Life Tech.
2: Είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον. Μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Διότι έχετε δίκιο, κύριε Ξανθόπουλε, να λέτε ότι η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλές οι ιστορίες εξαιρετικά επιτυχημένων Ελλήνων επιστημόνων αλλά και ιδρυτών εταιριών που διέπρεψαν και διαπρέπουν στο εξωτερικό σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο. Και αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πώς μπορούμε να χτίσουμε μία γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδος, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και το οποίο, όπως πολύ όμορφα είπατε, θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάσουν τα νέα γενιά, τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.
3: Λοιπόν, αυτά πριν από λίγο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πάμε να κλείσουμε.
1: Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό στο Πάρκο Τεχνολογία στα Σπάτα. Κάπως, ας πούμε, χθες ήταν για το διάστημα, παρουσίασε και τον πρώτο Έλληνα ο οποίος θα πάει στο διάστημα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει λίγο να το δουν και τα άλλα κόμματα, λέει, να ανοίγουμε λίγο και τη βεντάλια. Ναι, η οικονομία είναι πάρα πολύ σημαντική, το συζητάω, την οικονομία θα ψηφίσει ο κόσμος, αυτό είναι πάρα πολύ σίγουρο. τα μισθολογικά και όλα αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Λοιπόν, Μιμή, κυρία είστε. Λέει, καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας θεωρείτε δευτερεύοντες. Κάνει καλλιτεχνικά, χάνουμε όμως μόρια και μισθό. Όχι, εγώ δεν, καθόλου δεν θεωρώ ότι είναι δευτερεύοντα μαθήματα αυτά. Έχει επικρατήσει να λέγονται έτσι. Πότε μας ένιωξε, λέει, η καλλιέργεια και ο πολιτισμός. Μπαίνουμε στην τάξη 2 μήνες μετά και μας λένε οι μαθητές που ήσασταν τόσο καιρό γιατί δεν ήρθατε. Και τα λοιπά. Σας διάβασα νωρίτερα και το μήνυμα που μας έστειλε μία εκπαιδευτικός, η οποία είναι φιλόλογος, που λέει ότι τα καλλιτεχνικά και η μουσική πέρυσι δεν πήγανε καθόλου και συνδυάστε το, λέει, με τη βία των παιδιών, γιατί είναι όλη την ημέρα στο σχολείο, στην ένταση που έχουν τα άλλα μαθήματα και χρειάζονται αυτά, τα οποία μπορούν να τα αποφορτήσουν και να καλλιεργήσουν και το μυαλό τους και το πνεύμα τους, όπως πολύ ωραία λέτε. Εγώ σας έλεγα μπορούμε να πάμε και πιο μακριά. Όλα τα παιδάκια μπορούν να τραγουδήσουν. Μαθηματικά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν όλα. Δεν λέω να τα καταργήσουμε τα μαθηματικά, έτσι. Αλλά κάπως υποτιμάμε αυτά τα μαθήματα τα οποία δημιουργούν και κουλτούρα και παιδεία. Και εφόσον τα παιδιά είναι ήρεμα και χαλαρά, παρακολουθούν και τα άλλα μαθήματα με άλλο ενδιαφέρον, γίνονται και πιο συγκεντρωμένα. Λοιπόν, άλλος ένας εκπαιδευτικός λέει: το χειρότερο είναι την απαξία από την κυβέρνηση του έργου μας. Η απαξία του έργου μας από την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω πώς γίνεται αυτό. Καλά λόγια ακούν για τους εκπαιδευτικούς, τουλάχιστον από το Υπουργείο. Όποιος γίνει υπουργός, υπουργός γραμματείας κτλ., δεν λέει κάτι εναντίον των εκπαιδευτικών. Να σας υπενθυμίσω ότι έχει υπάρξει πολιτικός σε αυτή τη χώρα που είπε για τους εκπαιδευτικούς ότι είναι κάτι άπλητοι, αξίριστοι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Δεν βλέπω να είναι αυτό το κλίμα ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση ούτε από αυτή. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι. Η ομάδα σήμερα ήταν ως εξής. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιπλάκη δεύτερον τον ήχο, η Ρα Παναλίνη διάλεξε τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Ευαγγελία Βαλτατζή, για χαρά από εμάς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοξενεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Στόχος είναι η μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30%, ώστε να επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Νίκος Τσάφος. Όπως ανέφερα, η προσπάθεια γίνεται γραμμή-γραμμή στο λογαριασμό, ώστε να εντοπιστούν παρεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν άμεσα το βάρος για τον καταναλωτή. Ο κύριος Τσάφος αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς, όπως είπε, οι ληξιπρόθεσμες όφυλες έχουν φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημείωσε ότι σημαντικό μέρος του κόστους αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, που συνδέονται κυρίως με τη στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και των νησιωτικών περιοχών. Όπως εξήγησε, το κόστος παραγωγής στα νησιά είναι σχεδόν τριπλάσιο από την ηπειρωτική χώρα, με βασική λύση για τη μείωση του τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Στο ιατρείο της Κορνεάδου οι αρχές ψάχνουν τι προηγήθηκε του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πορεύτηκε με το ταλέντο του με ειλικρίνεια και με γνήσιο αυθορμητισμό, δήλωσε Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη την απώλεια του δημοφιλού τραγουδιστή. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε, ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ, τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του, όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Σε φορτίο με 30 άφυλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαίνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαίνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Τραγωδία σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, όπου επιβατικό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πρωτού φτάσει στον προορισμό του. Τουλάχιστον 5 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 80 οι αγνοούμενοι. Ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα

Για τον Γιώργο Αμαζονάκη υπόθηκαν, γράφτηκαν και θα υποθούν και θα γραφτούν πάρα πολλά, φίλες και φίλοι. Αυτό που έχω να επισημάνω για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι είναι το πρόσωπο, είναι ο καλλιτέχνης, έτσι το αισθάνθηκα εγώ, που έβαλε συνέθεσε την αντίθεση εμπορικού ποιοτικού, λαϊκού έντεχνου. Ήταν ο άνθρωπος που και μια περσόνα εικαστική στην πίστα, φίλες και φίλοι, που έδωσε το δικό του στίγμα μέσα από αυτήν την εικαστικότητα που είχε. Ήταν ένας άνθρωπος που, όπως λένε αυτοί που τον γνώρισαν, αλλά το εξέπεμπε κιόλας, είχε και μια παιδικότητα και μια καθαρή ψυχή. Θα πω μόνο ότι είναι ο άνθρωπος τελικά, ο καλλιτέχνης που επί της ουσίας κατάργησε τα στερεότυπα στη νυχτερινή ζωή.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή, είναι Μεναλά, με τον κύριο, παρακαλώ, Νίκο Τσιπλάκη, στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της και την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε σταθερά μαζί μας με τον τρόπο που γνωρίζετε, τον επαναλαμβάνω, δεν οφείλετε να τον θυμόσαστε κάθε φορά. Επικοινωνείτε λοιπόν με τα μηνύματά σας μέσα από την πλατφόρμα του Viber, γράψτε, αναζητήστε μας ως Earth News Radio 105,8 και σπεύσατε, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάδραση.

0: την πολιτική δημόσια συζήτηση. Αυτό που κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, είναι η χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια μαραθώνια συνέντευξη τύπου, 3 ώρες και 40 λεπτά, εάν δεν κάνω λάθος. Την παρακολούθησα όλη, ομολογώ, όπως όλες τις συνεντεύξεις αλλά και ομιλίες, και γιατί είναι μέρος της δουλειάς μου, αλλά και γιατί θέλω να έχω προσωπική άποψη κάθε φορά. Είχε πολύ ενδιαφέρον, θα πω εγώ, με τα θετικά της και τα αρνητικά της, αν κάποιος επιχειρήσει να την αποτυπώσει με ψυχραιμία, την παρουσία αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας που, όπως έχουμε πει, κάνει την πολιτική του επιστροφή. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν το τι ακριβώς είπε και πώς τοποθετήθηκε. Επί της ουσίας άνοιξε τα χαρτιά του, καθόρισε ότι στόχος είναι η νίκη, αλλά και η μετοπική με τον κύριο Μητσοτάκη, και παρουσίασε και ένα πρόγραμμα για τις ανάγκες των πολλών, όπως θα μπορούσε να το πει κανείς. Τώρα, μία λοιπόν αποτίμηση και μία ανάλυση αυτής της παρουσίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα την επιχειρήσουμε και θα την κάνουμε, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή. Είναι πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Κύριε Σεφερτζή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ κοντά μας για να κάνουμε και με όρους πολιτικούς και με όρους επικοινωνίας να επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε και να κάνουμε και μια ανάλυση αυτής της παρουσίας του κυρίου Αλέξη Τσίπρα χθες στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μια συνέντευξη τύπου η οποία ήταν μαραθώνια, αυτό έλεγα, κράτησε 3 ώρες και 40 λεπτά. Εγώ θα ξεκινούσα με το γεγονός, γιατί ήταν ένα στοιχείο που συζητήθηκε αμέσως από τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης που παραχώρησε ο κύριος Τσίπρας, στα τηλέφωνα, στα μηνύματα που συνήθως ανταλλάσσουμε με φίλους, γνωστούς. Αυτό που τους έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά, έχω την εντύπωση, ότι ήταν περισσότερο προσεκτικός στο λόγο και στις διατυπώσεις από οποιαδήποτε άλλη.
1: Ήταν πράγματι πάρα πολύ προσεκτικός. Έκανε επίδειξη μετριοπάθειας και σοβαρότητας. Mm-hmm. Προφανώς στην προσπάθειά του να αποδείξει και με τη χθεσινή ευκαιρία ότι έχει πράγματι αλλάξει, έχοντας αντιληφθεί ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία έχει οδηγήσει η εμπειρία του. Και από αυτή την άποψη θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε χθες, αν και πρέπει πια να μάθει και την τέχνη της σύντησης των απόψεών του, διότι πράγματι αυτός ο μαραθώνιος ήταν μια δοκιμασία της υπομονής του τηλεθεατή.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, σε αυτό που αναφέρατε, να πω ότι και η παραδοχή του ότι έπαθε και έμαθε, αλλά και οι αναφορές στην ανάγκη για πειθαρχία, ανιδιοτέλεια, είναι μία καινούρια παράμετρος σε αυτήν την πολιτική προσωπικότητα που επιχειρεί να κάνει μέσα από το λεγόμενο rebranding. Το έπαθα και έμαθα, ας πούμε, ήταν η ατάκα η χθεσινή.
1: Πράγματι, άλλωστε είναι μία προϋπόθεση της επιτυχίας του στο βαθμό που μπορέσει να την αποκτήσει. Mm-hmm. Διότι είναι σαφές ότι πια οφείλει να προσαρμοστεί και στα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται και τα οποία του είναι απαραίτητα προκειμένου να διευρύνει την εκλογική του επιρροή. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι έχει καταλάβει ότι ο εγκλωβισμός του στον, όχι ακριβώς μικρό κόσμο, αλλά σίγουρα σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από αυτόν του ευρύτερου εκλογικού σώματος, θα τον οδηγούσε σε ένα διέξοδο το οποίο δεν θα μπορούσε να υπερβεί. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι το rebranding φαίνεται ότι του αποδίδει καρπούς ακριβώς του βαθμού που του επιτρέπει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες ενός διαφορετικού κοινού από αυτό της παραδοσιακής αριστεράς.
0: Ναι, το ότι επιχειρεί να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό είναι απασυφανές αυτό, αλλά είναι ταυτόχρονα για ό,τι έμεινε σε σχέση με την προηγούμενη, θα πω εγώ, πολιτική του ταυτότητα, είναι και ένα πεδίο κριτικής από τα κόμματα που απέμειναν στον χώρο αυτόν.
1: Ναι, πράγματι, αλλά ξέρετε, η κριτική έχει την τύχη που της επιτρέπει η συγκυρία. Τι θέλω να πω? Ότι αυτή η κριτική ενδεχομένως πριν από μερικά χρόνια να είχε ευρύτερο ακροατήριο, τώρα πια έχει άλλου τύπου ακροατήριο που αξιολογεί εντελώς διαφορετικά την κριτική που διατυπώνεται.
0: Κύριε Σεφερτζή, μπορεί
1: κανένας να κατηγορήσει για την προσπάθεια του Τσίπρα να συνδυάσει τον οραματισμό του με το ρεαλισμό που απαιτεί η εποχή.
0: Επί της ουσίας, τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, για να το κατανοήσουμε? Επιχείρησε να κάνει μια επανατοποθέτηση της αριστεράς, και ποιας αριστεράς?
1: Έκανε μια επανατοποθέτηση της αριστεράς απευθυνόμενος κυρίως στον μεσαίο λεγόμενο χώρο, δηλαδή προσπάθησε να συμφιλιώσει τις απαιτήσεις του αριστερού ακροατηρίου με τις απαιτήσεις ενός πιο μετριοπαθούς, πιο συντηρητικού, πιο συγκρατημένου, πιο φοβισμένου με μία έννοια ακροατηρίου, το οποίο δεν θέλει να διακινδυνεύσει στην παρούσα φάση τα κεκτημένα του, προκειμένου να ακολουθήσει έναν πολιτικό αρχηγό σε πειραματισμούς που δεν του είναι αρεστή σε αυτή τη φάση.
0: Πάντως είδαμε και την ανακοίνωση του Πασόκ, για να συμπληρώσω, που την κριτική δεν προέρχεται, έρχεται βέβαια από τους πρώην συντρόφους του, ας το ορίσουμε έτσι για να συνεννοούμαστε, αλλά είδα και την ανακοίνωση του Πασόκ που μίλησε για πρόβα τζενεράλε στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και Αριστεράς και Ελλάς. Αυτό είδε η Χαριλάου Τρικούπη μετά την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι, το οποίο, κυρία Μπαντάτζη, πραγματικά εμβάλλει σε προβληματισμούς που δεν είναι ευχάριστοι για το Πασόκ, διότι μετά την ιστορία του, έστω και με μία ψήφο πρώτη ως στόχο εκλογικό της πορείας του κόμματος, έρχεται τώρα να πιαστεί από τα μαλλιά μιας συνωμοσιολογικής αντίληψης της πολιτικής που λέει ότι πίσω από τις πλάτες μας ο Τσίπρας θα βρίσκει με το Μητσοτάκη. Θεωρώ ότι αυτό είναι τόσο εκτός της λογικής του εκλογικού σώματος το οποίο απευθύνεται το Πασόκ, το οποίο οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής. Δεν μπορεί να ξορκίζει τον ανταγωνισμό που υφίσταται από τον Τσίπρα με αυτού του είδους τα συνωμοσιολογικά σενάρια. Αντί να βελτιώνει τη θέση του, την επιδεινώνει, ακολουθώντας μια τακτική η οποία συγκρούεται προφανώς με την κοινή λογική.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει πολύ, η αλήθεια είναι, ο Έλληνας να αρχίσει να φαντάζεται διάφορες ιστορίες για αγρίους, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, ακριβώς επειδή έχει απογοητευτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό σύστημα, ότι είναι διατεθειμένος να κάνει την οποιαδήποτε εξωπραγματική υπόθεση προκειμένου να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται στο πολιτικό προσκήνιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένα κόμμα εξουσίας που διεκδικεί να έχει μάλιστα και θεσμικό χαρακτήρα και ευστοχία στην σκόπευσή του.
0: Και έρχεται και σε μία αντίφαση και μας μπερδεύει λίγο, γιατί επί της ουσίας εχθές αυτό που ο Τσίπρας επιχείρησε να πει είναι ότι η προσεχής προεκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι για τη δεύτερη θέση. Αυτομάτως αυτό στο μυαλό κάποιου σκέφτεται ότι αυτό που λέμε η σκληρή αντιπαράθεση Ελλάς και Πασόκ δεν έχει τόπο πολιτικό.
1: Ακριβώς, διότι εδώ έχεις μια κοινή γνώμη η οποία από τη μία μεριά βεβαίως έχει απογοητευτεί, διότι ο Μητσοτάκης δεν έχει εκπληρώσει το σύνολο των μεταρρυθμιστικών του επαγγελιών, από την άλλη όμως έρχει μια βαθύτατη απογοήτευση από μια αντιπολίτευση που κάτω από εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες αδυνατεί να οργανωθεί σε αντίπαλο δέος επιτυχάνοντας μία μίνιμουμ συνεννόηση μεταξύ των παραγόνων, των συντελεστών της.
0: Η κριτική αυτή του ΠΑΣΟΚ στην χθεσινή εμφάνιση Τσίπρα, κύριε Σεφερτζή, είναι επί της ουσίας άρνηση και σε αυτό που ο Τσίπρας είπε, ότι αν το εκλογικό αποτέλεσμα το επιτρέψει, η κυβερνητική σύμπραξη αντιπολιτευτικών δυνάμεων θα είναι εκ των όνου κάνευ?
1: Ναι, νομίζω πως ναι. Εκεί η δυσκολία που προφανώς αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ είναι της αποδοχής της πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί μετά την απώλεια της πρωτοκαθεδρίας του στον χώρο της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Αυτό όμως επιδεινώνει το πρόβλημα όταν το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο, αντί να το επιλύει. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο, να το πω, αρχοντικό, πιο ηγεμονικό το ΠΑΣΟΚ στη διαχείριση του Τσίπρα από αυτό που δείχνει μέχρι τώρα, με έναν τρόπο που ομολογώ είναι από ένα σημείο και πέρα κατανόητο.
0: Πάντως η κριτική για την ασάφεια στο οικονομικό παύλα κοστολογημένο πρόγραμμά του εξακολουθεί να υπάρχει, κύριε Σεφερτζή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Επιχείρησε χθες με έναν τρόπο που όμως δεν έχει πείσει από ό,τι φαίνεται, θα τα δούμε αυτά και αργότερα στις δημοσκοπήσεις, σε σχέση με την παραγωγή πλούτου και τη δίκαιη διανομή που είπε, την φορολόγηση των καταθέσεων για το ανώτερο 1% ή αυτή την περίφημη πατριωτική εισφορά. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα team οικονομικό στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανθρώπων που γνωρίζουν τα της οικονομίας, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δείχνει να υπάρχει εκεί μια θολούρα μεγάλη.
1: Είναι γεγονός, και αυτό οφείλεται επίσης στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας της γενικότερης αποτυχίας της αριστεράς και της κεντροαριστεράς να προτείνουν στους λαούς που βρίσκονται σχεδόν στα όρια της απόγνωσης λύσεις που απαντούν στα προβλήματά τους, στα πραγματικά. Τι κάνει τώρα ο Τσίπρας, και ως ένα βαθμό ίσως ήταν και η μοναδική διέξοδος που έχει, κάνει ένα μεγάλο δάνειο από τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις της αμερικάνικης κυρίως αριστεράς και λιγότερο της ευρωπαϊκής αριστεράς, προσπαθώντας να φτιάξει ένα μείγμα οικονομικών κυρίως προτάσεων που απαντά στο κατεξοχήν. Η αλήθεια είναι πρόβλημα της εποχής μας, που είναι η τερατώδης διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
0: Ναι.
1: Με αυτή λοιπόν την έννοια προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ ρεαλισμού και του αιτήματος να αντιμετωπιστεί το χάος που έχουν δημιουργήσει οι κοινωνικές ανισότητες που πλέον είναι αφυσαλαίες.
0: Το γεγονός ότι σε αυτόν τον πολιτικό φορέα που έχει δημιουργήσει, είναι σαφές ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος είναι το χαρτί, δεν μιλάμε και τα αυτονόητα, έχει ένα ισχυρό προσωπικό κεφάλαιο ο ίδιος, αλλά η στελέχωση λοιπόν αυτού του φορέα με νέα πρόσωπα, ο ίδιος επισήμανε και επανέλαβε την στάση που από την αρχή είχε κρατήσει σε σχέση με το αν θα δεχθεί εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταγραφές. Αυτός ο φορέας λοιπόν έχει και νέα πρόσωπα, τα οποία νέα πρόσωπα, και το είδαμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, επιχειρώντας μένω σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί υπάρχει η θολούρα που είπα πριν από λίγο, στα των οικονομικών δηλαδή, διατυπώνουν πια στον δημόσιο λόγο και απόψεις, θα ανοιχτούν θηρίδες, θα φτιάξουν, θα κάνουν, θα... Θέλω να πω, αυτά όλα δεν είναι απλώς αστοχίες, είναι ότι δεν έχει κατανοηθεί το οικονομικό τους πρόγραμμα, είτε είναι το ένα είτε το άλλο, πάντως έχουν ευθεία αναφορά στο 15, γιατί εκεί είχαν ακουστεί διάφορα, σας παραπέμπω.
1: Ναι, πράγματι ισχύει αυτό, όπως ισχύει ότι πρόκειται προφανώς για τις παιδικές ασθένειες που εμφανίζει ένα εγχείρημα το οποίο είναι πράγματι νεογέννητο, και με αυτή την έννοια κανένας μπορεί να είναι πιο συγκαταβατικός απέναντι στις αστοχίες που κάνουν τα νεόκοπα στελέχη. Διότι από την άλλη μεριά, κυρία Μπαντάλη, είναι επίσης αναμφισβήτητο το γεγονός ότι από ένα σημείο και πέρα ο κόσμος ασχολείται περισσότερο με την πρόθεση, την αγαθή προαίρεση, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, παρά από την καλή προετοιμασία, από την σοβαρότητα των προτάσεων που κατατίθενται. Και αυτό γιατί? Γιατί στο βάθος της ψυχής του αισθάνεται ότι όλες αυτές οι συζητήσεις περί των προγραμμάτων έχουν δευτερεύουσα σημασία, διότι σε τελική ανάλυση ποτέ δεν εφαρμόζονται οι προγραμματικές προτάσεις των κομμάτων. Αυτό είναι άλλωστε ένα από τα συμπτώματα της βαθύτατης κρίσης εκπροσώπησης που χαρακτηρίζει το σημερινό πολιτικό σύστημα.
0: Πολλά έχω να σας ρωτήσω. Μια τελευταία ερώτηση. Αυτή λοιπόν η χθεσινή του εμφάνιση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, κύριε Σεφερτζή, είναι ικανή να βοηθήσει να διαγραφεί ένα μέρος του παρελθόντος του, του κακού παρελθόντος του θα πω εγώ, ή έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του για να μπορέσει να εμπνεύσει την αξιοπιστία, την σοβαρότητα και το γεγονός της ότι μέσα από την προσωπική του διαδικασία έχει κατανοήσει τι πρέπει να αλλάξει.
1: Σίγουρα βοηθιέται η προσπάθειά του να επανατοποθετηθεί απέναντι στο εκλογικό σώμα. Σίγουρα επίσης στέλνει μηνύματα προσαρμογή σε μια πραγματικότητα που πολλοί πολίτες φοβόντουσαν ότι είναι εκτός αυτής.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εκείνο το οποίο μένει...
0: Μια κουβέντα ακόμα, κύριε Σεφερτζή, ναι.
1: Είναι πώς ακριβώς θα εξαργυρεθεί αυτό δημοσκοπικά, διότι προς το παρόν φαίνεται να έχει κερδίσει το στίχημα της εμφάνισής του στην
0: για να δούμε.
1: Έστω
0: να.
1: Και μόνο το γεγονός ότι επί μια εβδομάδα μονοπολεί το πολιτικό προσκήνιο.
0: Κύριε Σεφερτζή, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, για χαρά σας. Ο κύριος Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Στούκου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο Earth News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. 14χρονος οδηγός μηχανής στο Μεσολόγγι παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της και εγκατέλειψε στο σημείο. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 14χρονος ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη μαζί με το γιο του. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής καλλιτέχνης. Ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου και η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται εκεί, είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο χώρος διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου, η οποία δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε κλίμα Ουδίνης κυδεύτηκε στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβά και ο πιλότος πολεμικής αεροπορίας Επίς Μιναγός Γιάννης Μπλέσχιας, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων η ταφή του Σμιναγού Δημήτρη Πέτρου. Και ο καιρός γενικά έθριος 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Πάμε φίλες και φίλοι να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη στους πολιτικούς τάκτες.
4: Στις νομιμοποίησεις εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της και έπειτα από τη διενέργεια σχετικής έρευνας τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ζημίωσε το δημόσιο με ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ περίπου με την παράνομη επιστροφή φόρων. Το νομιμότητα παντού δεν είναι σύνθημα, είναι η εφαρμογή μιας πολιτικής που στόχο έχει την περιστολή και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε κάθε έκφανσή της και την προστασία των πολιτών, από τους ελέγχους στην αγορά και την επιβολή προστήμων, μέχρι τη δράση της ΔΑΟΕ, η οποία έχει εξαρθρώσει πάνω από 1.360 εγκληματικές οργανώσεις και την επιβολή του νόμου στα πανεπιστήμια. Η ελληνική πολιτεία θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύοντας όλους τους πολίτες. Τον οδικό χάρτη για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% σε ορίζοντα τριετίας, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Πρώτον, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα έχουμε 18 γιγαβάτα από τη ΣΑΠΕ, ενώ συνολικά μέχρι το 2019 η εγκατεστημένη ισχύ μας ήταν 6,3 γιγαβάτ. Τρεις φορές πάνω μέσα σε μία επταετία. Δεύτερον, επισπεύδουμε τη δημιουργία μέσων αποθήκευσης ενέργειας. Τρίτον, προχωρούμε τις διασυνδέσεις των νησιών. Τέταρτον, εντείνουμε τις προσπάθειες για μείωση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πέμπτον, συνεχίζουμε την επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια με κονδύλια 5 δισεκατομμυρίων από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Απαρθρακοποίησης Νήσων και τη ρήτρα διαφυγής. Το πρώτο επτάμενο του 2026 καταγράφηκε η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 θέσεις εργασίας, η υψηλότερη επίδοση για το πρώτο επτάμενο από το 2001. Επιπλέον, ο Ιούλιος 2026 αποτελεί τον καλύτερο αντίστοιχο μήνα των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας. Η συνολική ανεργία υποχώρησε στο 7,9% από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ελστάτ. Η Ελλάδα έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φιλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Στις επιμέρους κατηγορίες, την ίδια περίοδο, η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9% από το 14,5% που ήταν τον Ιούλιο του 2019. Η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4% από 22,2% τον Ιούλιο του 2019. Η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8% από 37,6% τον Ιούλιο του 2019. Το πρώτο επτάμηνο, το 2026, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκατομμύρια υπερορίες στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Πρόκειται για περίπου 1,54 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025, δηλαδή για αύξηση 36,8% στις καταγεγραμμένες υπερορίες. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο υπεγράφει στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ.
3: Λοιπόν, για τις ΦΡΕΡ φρεγάτες εδώ κόβουμε τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μόλις πριν από λίγο παρουσίαζε και τα νέα στοιχεία για την ανεργία, και όπως κάθε φορά σας λέω, όλα αυτά θα τα ακούσετε αναλυτικά, φίλες και φίλοι, στη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Να σας πω από τώρα ότι από τις 12 έχει προγραμματιστεί, υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Είναι η συνέντευξη της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Θεσσαλονίκη. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεκινήσει, εννοείται πως θα συνδεθούμε και γυρνάμε εμείς εδώ στον προγραμματισμό μας. Σας έχω προαναγγείλει τον συνομιλητή, εν προκειμένου τη συνομιλήτρια για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σδούκου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Βαλπαντζή, στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, διότι φαντάζομαι περιμένετε τις ερωτήσεις για τον κύριο Τσίπρα που θα ακολουθήσουν.
1: Αλλά δεν καίγομαι.
0: Εννοώ ειδησιογραφικά ανορθόδοξα, με την έννοια αυτή, κυρία Σδούκου. Θα ξεκινήσω από μια ερώτηση που αφορά την τσέπη μας και που δεν είναι καθόλου ευχάριστα τα όσα ζούμε. Αναφέρομαι και στα στοιχεία που έδωσε η Ελστάτ. Έδωσε άνοδο στο 3,8 του πληθωρισμού τον Αύγουστο, με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Αυτό το τέλος, το στοιχείο των καυσίμων, κυρία Σδούκου, θα δανειστώ για να σας ρωτήσω ευθέως. Από το ρεπορτάζ όλοι ξέρουμε πως εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι πιέζουν για να ανακοινωθούν μέτρα σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων που έχουμε δει ότι έχουν πάρει όχι απλώς την άγουσα, πηγαίνουν αφρενάριστες οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου. Πράγματι, και ξέρουμε ότι υπάρχει μία σκέψη να ανακοινωθούν κάποια στιγμή συμπληρωματικά μέτρα, είναι έτσι?
1: Κυρία Βαλταζή, είμαστε λίγα μόλις 24 ώρα από τις παροχές και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης που αγγίζουν 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και ακόμη η προσπάθεια είναι να γίνουν αυτά κατανοητά στην κοινωνία και να συνειδητοποιήσουμε πώς, τι αλλάζει στο διαθέσιμο εισόδημα και πώς τελικά ωφελούνται οι κατηγορίες των συμπολιτών. Mm-hmm. Ξέρετε όμως οπότε σίγουρα δεν μπορώ να σας απαντήσω στα τυχόν συμπληρωματικά μέτρα. Έχουμε όμως ένα προηγούμενο από την προηγούμενη χρονιά. Στην προηγούμενη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός πήγε, ανακοίνωσε μέτρα προϋπολογισμού 1,76 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν το διαθέσιμο ποσό που είχαμε τότε με αυτή τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Και θέλω να σας θυμίσω ότι λίγους μήνες αργότερα που προέκυψε η κρίση με τα στενά του Ορμούς τον Φεβρουάριο, ακριβώς επειδή είδαμε λοιπόν την επίπτωση που έχει η έναρξη αυτής της κρίσης στις τιμές, αμέσως το Οικονομικό Επιτελείο και ο Πρωθυπουργός αντέδρασαν και ανακοίνωσαν ένα πακέτο μέτρων 700 εκατομμυρίων με διάφορα μέσα, όπως θυμάστε, την επιδότηση, την ενίσχυση στις οικογένειες 150 ευρώ. Ναι. Και αυτό έχει την αξία, λέτε, ως προς το ερώτημα όταν συζητάμε αν τα μέτρα, γιατί τα τελευταία 24 ώρα η συζήτηση είναι αν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αρκετά ή όχι. Πρέπει να κοιτάζουμε λοιπόν, σωστά το θέτεται, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα αλλά και λίγο πιο μπροστά, γιατί πράγματι έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα με αυξημένους κινδύνους και ένα διεθνές περιβάλλον που είναι εξαιρετικά βέβαιο. Σήμερα κοίταζα, το πετρέλαιο είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο επίσης.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό είπα φεύγει αφρενάριστη.
1: Ναι, και μια Μέση Ανατολή που παραμένει σε μεγάλη ένταση και οι ροές και από τα στενά του Ορμούς που έχουν περιοριστεί σημαντικά. Άρα υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.
0: Άρα λοιπόν, κυρία Σδούκου, επειδή το περιγράφετε, θυμάμαι και την προηγούμενη ιδιότητά σας, ήταν υφυπουργός ενέργειας. Μήπως λοιπόν, εντάξει, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τα μέτρα. Αυτά τα μέτρα, για να τα καταλάβουμε εμείς οι πολίτες στην τσέπη μας, πρέπει να περάσει ο χρόνος για κάθε ένα από αυτό, γιατί είναι και σε διαφορετικό χρονικό ορίζοντα. Εδώ διαμορφώνεται όμως μια πραγματικότητα η οποία πιέζει και δεν νομίζω ότι, ξέρετε πολύ καλά μάλλον, ότι το ρεπορτάζ είναι ακριβές και η γκρίνια μέσα στην κυβέρνηση και στο κόμμα υπάρχει.
1: η κοινωνία, εγώ πρωτίστως θα πω, δικαίως ζητά περισσότερα.
0: Γιατί δεν υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση γκρίνια κυρία Δούκου?
1: Δεν έχει να κάνει. Ξέρετε, η ουσία της πολιτικής είναι να μπορείς να είσαι χρήσιμος, αποτελεσματικός στον κόσμο που σε τιμά και σου λέει πάρε το τιμόνι της χώρας και δώσε μας χειροπιαστές λύσεις. Γι' αυτό πιο πρωτίστως με ενδιαφέρει να πω ότι η κοινωνία είναι αυτή που ζητά και είναι εύλογες οι ανάγκες. Από εκεί και πέρα όμως οι δυνατότητες που πάντοτε έχει ένα κράτος, και δεν είναι μόνο το ελληνικό κράτος, είναι σίγουρα περιορισμένες σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιθυμίες.
0: Εντάξει, και με ένα χειμώνα δύσκολο που είπατε ότι έρχεται, κυρία Δούκου, τώρα αυτό το αξιολογείς κιόλας, δηλαδή

0: Η γκρίνια είναι κάτι άλλο, όχι ότι δεν υπάρχει προφανώς, αλλά από την άλλη και μια υπεύθυνη κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έχει και μια άλλη υποχρέωση να μπορεί να κρατάει εφεδρίες, να μην ξοδεύει δηλαδή σήμερα χρήματα που μπορεί να χρειαστούν αύριο. Δεν είναι ότι έχουμε ταμείο μόνο το Σεπτέμβριο που πηγαίνουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρέπει να στέκεσαι δίπλα στον πολίτη και το Νοέμβριο και τον Ιανουάριο, όταν οι διεθνείς συνθήκες.
1: Κυρία Σδούκου, θα κρυθεί και η κυβέρνηση για τα ανακλαστικά της με βάση. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Με βάση αυτό που είπατε εσείς.
0: Στην ενεργειακή κρίση, την μεγάλη που είχαμε πριν από λίγα χρόνια, ήρθε η κυβέρνηση, έδωσε 10 δισεκατομμύρια, να σας θυμίσω, για να ενισχύσει, να επιδοτήσει τους λογαριασμούς του ρεύματος.
1: Ναι.
0: 10 δις, μεγάλο νούμερο. Και το παράδειγμα το περσινό. Επομένως, αυτό πιστεύω θα αξιολογηθεί.
1: Συζητώντας λοιπόν τώρα αυτό το θέμα, σκέφτομαι και πάμε ευθέως λοιπόν, εμέσως μάλλον, στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια και επί της ουσίας δεν έχει ανακουφιστεί η κοινωνία. Το είπε αυτό χθες ο κύριος Τσίπρας. Εσείς από την άλλη μεριά τον κατηγορείτε για μη κοστολογημένες υποσχέσεις και αναζητάμε εμείς οι πολίτες την αλήθεια.
0: Έχουμε κανένα λόγο, κυρία Μπαλτατζή, να λέμε ψέματα στους πολίτες? Έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να θέλει να κρατάει χρήματα στην άκρη και να μην τα δίνει? Έχει κάποιο μαζοχισμό να το κάνει αυτό? Ή θέλει να ακολουθήσει ένα σωστό μονοπάτι, γιατί νομίζω ότι έχουμε περάσει πια σε μία άλλη όχθη του ποταμού. Δεν είμαστε εκεί που στο παρελθόν λοιπόν δίναμε παροχές χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να τις καλύψουμε, και κάποια στιγμή ήρθε ο λογαριασμός στη χώρα με τα μνημόνια, με τους φόρους, με τις περικοπές, με όλα αυτά. Τι λόγο έχει να το κάνει λοιπόν αυτό η κυβέρνηση? Κανέναν. Άρα κάποιος εδώ πέρα δεν λέει την αλήθεια στους πολίτες. Και εγώ είδα μια απελπισμένη προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να θέλει να παρουσιάσει ένα νέο εαυτό, πιο όριμο και πιο κατασταλαγμένο, και εκεί που αρχίζεις και τον ακούς, δεν ξέρω, εμένα μου θύμισε για ποιο λόγο τελικά τον απέρριψε η ελληνική κοινωνία τόσο εμφατικά. Γιατί πάλι κάνει ακριβώς το ίδιο. Υπόσχεται παροχές, ομολογεί ο ίδιος ότι δεν ξέρει πόσα λεφτά θα έχει για να τις χρηματοδοτήσει, λέει ότι θα φορολογήσει τον πλούτο, καταλήγει ότι τελικά εννοεί τις καταθέσεις που έχουν ήδη φορολογηθεί, οπότε βλέπω μια συζήτηση που περιστρέφεται συνεχώς από τη μεριά του σε μια πλειοδοσία παροχών, χωρίς να έχει ιδέα ούτε που θα βρει τα λεφτά, ούτε και πώς θα μεγαλώσει την πίτα που λέμε στη χώρα, ναι, για να υπάρξουν αυτά τα χρήματα.
1: Τώρα, γυρνώντας στον στρατηγικό στόχο των εκλογών, έβλεπα χθες την συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος επί της ουσίας επανέλαβε ότι η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Έβαλε εντωμεταξύ παράλληλα και κόκκινες γραμμές για τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών και με το Πασόκ και τον Αντώνη Σαμαρά. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θα σας τίθεται συνέχεια από εδώ και μπρος και με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία μέχρι στιγμής είναι πως αν αυτή η αυτοδυναμία δεν επιτευχθεί, αυτό τι σημαίνει κόκκινες γραμμές?
0: Εμείς ξεκινάμε με αυτό τον,
1: το καταλαβαίνουμε
0: με αυτό τον στρατηγικό στόχο, και νομίζω ότι όταν μπαίνεις σε μία μάχη μένεις στοχοπροσιλωμένος στο πώς θα πετύχεις τον στόχο σου. Φυσικά την τελική ετοιμιγορία την δίνει πάντοτε ο ελληνικός λαός. Αλλά εξηγούμε όμως και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και θα το κάνουμε αυτό εμφατικά μέχρι και την τελευταία μέρα των εκλογών, για ποιο λόγο το λέμε αυτό. Δεν το λέμε γιατί είναι το καπρίτσιο μας, δεν το λέμε.
1: Αυτό το έχουμε κατανοήσει και το ξεκαθάρισε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, και ο κύριος Μητσοτάκης. Βεβαίως, για να είμαι απολύτως έντιμη και συνεπής με όσα δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική πολιτική δύναμη την οποία θα μπορούσε δυνητικά να υπάρξει συζήτηση για συνεργασία, εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, και έσπευσε όμως την ίδια στιγμή να υπογραμμίσει αυτό που σας είπα, τις μεγάλες πολιτικές αποστάσεις. Ξέρετε, η πολιτική πολλές φορές, κυρία Σδούκου, μας υποχρεώνει να βλέπουμε και την επόμενη μέρα, και προφανώς είναι ένας στόχος και τον καταλαβαίνουμε όλοι.

0: πάρα πολύ καλά για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα. Μιλάμε όμως με βάση τις δημοσκοπήσεις τώρα, ξαναλέω, ότι αυτό δεν φαίνεται να επιτυγχάνεται. Και επομένως αυτό που ρωτάμε είναι, πράγματι δεν μπορείτε λοιπόν με το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστείτε? Και αν όχι με το ΠΑΣΟΚ, τότε με ποιον?
1: Εγώ πάντως, κυρία Μπαλτατζή, έτσι από έκατσα να δω λίγο τη δημοσκόπηση τη χθεσινή, είδα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Είδα, ας πούμε, ότι οι μισοί πολίτες θεωρούν ότι το δικό μας πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο.
0: Λέτε για την δημοσκόπηση της GPO.
1: Ακριβώς, ναι. Και είδα ότι αυτό δεν έρχεται από το πουθενά. Δηλαδή έχει να κάνει με μια παρακαταθήκη αξιοπιστίας που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια, ότι όσα είπαμε σε μεγάλο βαθμό τα κάναμε. Και νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει ότι προχωράμε μέχρι εκεί που πραγματικά αντέχει οικονομία. Δεν μπαίνουμε δηλαδή σε μια λογική του λαϊκισμού να υποσχόμαστε τα πάντα στους πάντες και να ψάχνουμε πού θα βρούμε τα χρήματα. Και είναι και ένα άλλο επίσης πολιτικό στοιχείο, ότι αυτή η αξιολόγηση του προγράμματός μας ως ρεαλιστικού και κοστολογημένου, που είδα περίπου είναι στο 44,5%, είναι παραπάνω από το σημερινό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου.
0: Ναι.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μέσα στην κοινωνία ένας μεγάλος κύκλος πολιτών που νομίζω ότι ακούει αυτά που λέμε, αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των προτάσεών μας και μπορεί να έρθει πιο κοντά μας. Και εκεί ακριβώς
0: βρίσκεται
1: η δουλειά που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές. Να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους και να τους πείσουμε και να πετύχουμε το στόχο που έχουμε βάλει από την αρχή, που είναι η αυτοδυναμία.
0: Κυρία Σδούκου, κι άλλα έχω να σας ρωτήσω.
1: Αλλά
0: πρέπει να συνδεθούμε.
1: Το καταλαβαίνετε, δεν γίνονται.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, κυρία Σδούκου. Πάμε γρήγορα λοιπόν να ακούσουμε ένα μέρος από την ομιλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
2: Συν τρία χωρίζεται ή αναλύεται η πορεία της πλεύσης μας μετά από τρία ακόμη χρόνια ζωντανής, παλώμενης αντιπολίτευσης υπεράσπισης της κοινωνίας εντός του Κοινοβουλίου, στη Βουλή. Αντιπολίτευσης που επιμένει να δίνει ζωή στη Βουλή σε αυτή την άδεια και εγκαταλελειμμένη από όλους τους άλλους Βουλή, τη Βουλή φάντασμα που όμως εμείς είμαστε εκεί για να της δίνουμε πραγματική ζωή. Τα κάνουμε αυτά με την αυτοπεποίθηση του κινήματος που επιμένει να τιμά τους πολίτες και την εμπιστοσύνη τους και τη βουλευτική ιδιότητα και τη βουλευτική αποζημίωση που κάποιοι εισπράττουν χωρίς να πατάνε στη Βουλή, αργόμισθοι, ανάξιοι κυβερνώντες, την ίδια ώρα που ο κόσμος στενάζει σε εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας ή αγωνίας. Το κάνουμε με την αυτοπεποίθηση του κινήματος που επιμένει να φέρνει τους πολίτες στη Βουλή, να φέρνει τους πολίτες στο επίκεντρο και να είναι η φωνή των πολιτών μέσα στη Βουλή αλλά και έξω από τη Βουλή. Στην υγειά σας. Εμείς, η Πλεύση Ελευθερίας, δεν κάνουμε guest εμφανίσεις σαν κάποιους κακοσκηνοθετημένους ψευδορομπινσόνες του γλυκού νερού που αφού τα βρήκαν με το σύστημα παριστάνουν τώρα τους σωτήρες. Ούτε είμαστε καλοπιστικά φυτά εσωτερικού χώρου που μόλις τα βγάλεις έξω στο φως, στην πραγματική ζωή, μαραίνονται και αποκαλύπτουν δηλητηριώδη αγκάθια και σάπιες ρίζες όπως οι σημερινοί κυβερνώντες. Είμαστε διαρκώς στην πρώτη γραμμή, εργαζόμενοι και μαχόμενοι διαρκώς στην πρώτη γραμμή, αγωνιζόμενοι και αντιστεκόμενοι και υπερασπιζόμενοι το δίκιο, την αλήθεια, την κοινωνία. Εμείς είμαστε η λύση. Γιατί εμείς είμαστε η αληθινή πολιτική δύναμη κρούσης που πορευόμαστε στεναρά με την αλήθεια μας. Δεν λυγίσαμε όσο πόλεμο και αν δεχθήκαμε. Δεν συνδικολογήσαμε με τη διαφθορά και τη διαπλοκή, όσο κι αν κάποιοι θα το ήθελαν. Δεν υπαναχωρήσαμε στη διεκδίκηση δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας, ευημερίας για την κοινωνία. Δεν παίξαμε βρώμικα, ούτε παίζουμε βρώμικα, όπως πάρα πολλοί άλλοι, αριστερά και δεξιά.
0: Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα από την τοποθέτηση της Προέδρου της Πλεύς Ελευθερίας, της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ακούσαμε φίλες και φίλοι από την Θεσσαλονίκη. Είναι η ομιλία της στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Να έχω δει τα μηνύματά σας. Να είστε καλά και εσάς και εσείς, κύριε Μουσουλιώτη, και εσείς, κυρία Ζαχαρένια. Ανδρέα μου, είσαι από τους ακροατές που πάντα βιάζεσαι, για... δεν έχεις υπομονή για να ακούς. Εντάξει, ο καθένας με το χαρακτήρα του. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους και όλες, και σένα Σάντι μου, για να μην αδικώ και τους φίλους που στέλνουν εδώ και στο... και στο Messenger. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου, για

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Εικόνα για το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Athens Life Tech Park, στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Όπως ανέφερε, η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Το πάρκο βιοτεχνολογίας με έμφαση στην έρευνα, την καινοτομία και τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας αναπτύσσεται σε έκταση 15 στρεμμάτων με επένδυση περίπου 70 εκατομμυρίων ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι το έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Το έργο θα προχωρήσει κατά τον αρχικό σχεδιασμό της εταιρείας και είναι πια θέμα πρακτικό να προετοιμάσει η ίδια η εταιρεία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου τον σχεδιασμό των επόμενων μηνών, των επόμενων εβδομάδων, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο Earth News. Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι γιαλατζή θαλάσσια πάρκα, διότι δεν μπορείς να χτίζεις τα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε διεθνή ύδατα, ούτε να τα καθορίζεις με εγχώρια νομοθεσία, εφόσον είναι εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης. Άρα, καταφανώς η Τουρκία παρανομεί, ανέφερε ο κύριος Χατζηβασιλείου. Κακώς η Τουρκία διαβάζει ως αντιτουρκικές τις καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα με άλλες χώρες. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο. Μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, τόνισε ο Υπουργός. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία, τη στήριξη στην κυβέρνηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη και στις προσπάθειές του για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις του σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σε εξέλιξη έρευνα από κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσία εισαγγελέα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου χθες υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Γίνεται αυτοψία στο χώρο παρουσία στελεχών της ασφάλειας Αθηνών που έχουν αναλάβει την έρευνα της υπόθεσης. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση πολύ βαριά διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Σε φορτίο με τριαντάφυλλα που προοριζόταν για ανθοπολείο στην Αρτέμιδα είχαν κρύψει 84 κιλά κοκαΐνης οι διακινητές που συνελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές. Η κοκαΐνη είχε μεταφερθεί από την Κολομβία στην Ελλάδα, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από το γραφείο της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος κηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας, παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, ενώ το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντουμ στην Τανάγρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό ταξίδι, Γιώργα, ρε. Νομίζω ότι, ρε παιδί μου, χθες όταν το πρώτο άκουσα, πρώτο διάβασα, άδειασα. Δηλαδή,
1: είναι αυτό που
0: παρέλυσα. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Χωρίς να ξέρεις προσωπικά έναν άνθρωπο, είναι ότι νιώθεις πόνο με την απώλειά του.
0: Και όλο αυτό που πέρασε με την οικογένεια, με το δρομοκαίτιο, με.
1: Και η περσόνα που έβγαζε προς τα έξω.
0: Και όλο το προφίλ ενός ανθρώπου πολύ ευαίσθητου, με σοβαρή κοινωνική προσφορά και αθέατη κοινωνική προσφορά, και σίγουρα ένας καλός τραγουδιστής στο χώρο του.
1: Κοίτα πώς συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες, χωρίς να έχουμε προσωπική επαφή μαζί τους, επειδή πολλές στιγμές μας έχουν ταυτιστεί μαζί τους. Δηλαδή, όταν χάθηκε ο Λαβρέτης ο Μαχαιρίτσας,
0: ναι,
1: που είχαμε χθες τα 7
0: ίδια χρόνια. Μέρα, έτσι.
1: Ίδια μέρα. Δεν το ξέραμε προσωπικά, όχι, αλλά είχαμε συνδέσει πολλές ευχάριστες στιγμές μαζί,
0: ναι,
1: του. Όταν πέθανε ο Μίκης Θεοδωράκης, επίσης πρόσφατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι περισσότεροι, νομίζω, Έλληνες συγκινήθηκαν. Γιατί είναι...
0: Θέλω να. Καλά, αυτό κομματάρα, εντάξει, δεν το συζητάμε, από τα μεγάλα του κομμάτια, και έχει πει και πολύ μεγάλα τραγούδια, έτσι. Το ρεπερτόριό του δεν το συζητάμε.
1: Μπορούσε να τραγουδήσει από βαρές γλύπες μέχρι ραπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε πολύ τεράστιο.
0: Καβαδία, τραγουδιά σκέβασε. Έκανε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ ανήσυχος, πολύ δημιουργικός. Εντάξει, εγώ κεντρικός, βέβαια. Όλοι οι καλλιτέχνες λίγο ως πολύ. Αλλά νομίζω ψυχή μωρού παιδιού. Δεν τον ήξερα. Μακάρι
1: από
0: να τον
1: βλέπαμε,
0: γνώριζα.
1: Προφανώς.
0: Από αυτούς που τον ήξεραν και από αυτούς που,
1: έτσι, που βγήκανε να μιλήσουν,
0: είχαν εμπειρίες, ναι, μαζί του.
1: Ναι.
0: Θέλω να διαβάσω, πέραν των πολιτικών, έτσι, πώς το λένε, διαφωνιών και το ένα και το άλλο, θέλω να διαβάσω 5 γραμμές που έγραψε η Έλενα Ακρίτα, η οποία, επαναλαμβάνω, πέραν των πολιτικών διαφωνιών, είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος και με πολύ με μυαλό και με φοβερή πένα. Έγραψε, λοιπόν, που εμένα με αντιπροσωπεύει 100%. Παράξενο να λυπάσαι αληθινά για έναν άνθρωπο που δεν γνώρισες ποτέ, ίσως γιατί κάποιες φορές αναγνωρίζουμε στον πόνο του άλλου κάτι από το δικό μας πόνο. Όχι τον ίδιο λιγμό, ούτε την ίδια ζωή, μόνο εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ρογμή που μας κάνει για μια στιγμή λιγότερο ξένους. Αυτό είναι ακριβώς τι νιώθει ένας άνθρωποι που δεν γνώρισαν τον Μαζονάκη, πώς νιώθουν για αυτό το πολύ άδικο
1: και το πλήθος του κόσμου, το
0: ξαφνικό χαμό.
1: Πλημμύρισε, ξέρεις, τα social με διάφορα μηνύματα, είναι αυτό. Δεν έχεις προσωπική σχέση, αλλά νιώθεις ότι τον ξέρεις, γιατί σε έχει συνοδεύσει.
0: Γιατί είναι και, ναι, ήταν και πολύ απλό παιδί.
1: Σου, στις χαρές σου,
0: ναι, ναι,
1: στα
0: πολύ
1: πάντα.
0: Απλό παιδί, πολύ προσιτό, πολύ... Τέλος πάντων.
1: Τώρα υπάρχει αστυνομική έρευνα σε εξέλιξη, έχει, ναι, μπει και το ελληνικό FBI, γιατί οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του ιατρίου και κατά πόσο είναι ο ιατρίος που θα μπορούσε να κάνει αυτές τις εξετάσεις.
0: Ναι, που λέγε Κολωνάκι το ιατρείο.
1: Εντάξει, θα το δείξουν τώρα οι έρευνες. Το πρόβλημα είναι ότι εάν αποδειχθεί ότι ήταν λίγο αέρας κοπανιστός, άνευ ειδικότητας, ναι, αλλά πουλάς κάτι άλλο, υπάρχει ένα θέμα ελέγχου. Δηλαδή, αυτό που λέμε στην Ελλάδα, ότι δηλώσεις είσαι, όταν το πας στα ιατρία, σε αυτό που έχει να κάνει με τη ζωή. Πρέπει να είναι ο άλλος, να υπάρχουν καλύτεροι έλεγχοι. Δεν μπορώ να ανοίξω ένα ιατρείο.
0: Πριν καταλήξει ο έλεγχος, από τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ότι αυτή η διαδικασία της, που αλλάζει, τέλος πάντων, αίμα επί της ουσίας, φυγοκεντρίζεται, ναι, το αίμα και ξαναμπαίνει, αυτοί που ξέρουν λένε ότι πρέπει να γίνεται σε νοσοκομειακή δομή. Ένα. Το δεύτερο, αυτή δεν ήταν πουδενή νοσοκομειακή δομή.
1: Και το δεύτερο,
0: επειδή η συγκεκριμένη τύπησα που τον κουράριζε, γιατρός δεν ήταν γιατρός, ανειδίκευτη είναι καταγεγραμμένη.
1: Άλλο βιογραφικό του έχει 38.
0: Τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, παραδέχθηκε στους αστυνομικούς βάσει των πληροφοριών ότι δεν ήταν σε καλή κατάσταση ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτό σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα της επέμβασης αυτής, της διαδικασίας αυτής, προφανώς δεν έπρεπε να γίνει σε αυτό το χώρο που ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Αυτό έχω να πω εγώ
1: δείξει...
0: μέχρι στιγμής, αλλά η έρευνα συνεχίζεται, προφανώς θα καταλήξει κάπου.
1: Είναι μια υπόθεση που σόκαρε και κυρίως και ο τρόπος, και όταν αν αποδειχθεί και το ιατρικό λάθος, αμέλεια, το παπατζηλίκι και τα λοιπά, θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Τώρα στα υπόλοιπα.
0: Πλάσμα αφαίρεση.
1: Στα υπόλοιπα. Είχαμε χθες παρουσίαση Αλέξη Τσίπρα. Θα τα συζητήσουμε όμως στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε Έλενα Λεβίζου όμως τώρα, διότι έχουμε αρκετές καλές ειδήσεις από το εξωτερικό. Ετοιμαστείτε.
0: Φτιάξε μας λίγο τη διάθεση, γιατί δεν ήταν και πολύ.
1: Να βάλετε λεφτά στην τσέπη αν ψηφίζετε στην Αμερική. Ναι. Τα αλληρώ.
2: Αυτές τις καλές ειδήσεις εννοείται προς τη
1: δηλαδή, αν επικρατήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, θα βάλει τάλιρο στην τσέπη του ο καθένας.
2: Ναι, πρόσεξε, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Αν επικρατήσουν και στα δύο σώματα, είπε, και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
1: Εντάξει,
2: και στη Γερουσία.
1: Το challenge να είναι λίγο σοβαρό. Mm.
2: Εμείς
1: κάποια στιγμή είχαμε μοιράσει λεφτά στα καμένα της Ηλίας και έπαιρναν. Ήταν άλλο στα Γρεβενά και έπαιρνε.
0: Τότε με τις σακούλες που λέγε.
1: Με τις σακούλες. Τα τριχίλιαρα τότε που ήταν.
0: Ο Δούκας.
2: Όλα στα μέτρα μας, δηλαδή πραγματικά.
1: Θέλω
2: είναι
1: να
2: τρομερό.
1: Πω ότι
2: δηλαδή, με τη
1: οι
2: μία.
1: Πρώτοι διδάξαντες είναι οι Έλληνες. Τώρα ακολουθούν κάτι γατάκια που αντιγράφουν. Το 2007 στις μεγάλες πυρκαγιές. Θυμάσαι μετά τι γινόταν. Είχαν αισθηθεί πώς ανοίγουν τα μαγαζιά Black Friday και έχει τρία τετράγωνα. Από τα καμένα της Ηλίας γίνανε πλούσιοι άλλοι στη Φλόριντα και στη Γρεβενά που δηλώναν έδρα. Να μην πω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποια στιγμή θα το ανακαλύψουν και αυτό στην Αμερική.
2: Ναι, κοίταξε να δεις. Γενικότερα θεωρώ ότι είναι κάπως extreme παγκοσμίως αυτή η υπόσχεση Τραμπ. Δεν έχει να κάνει τώρα. Νομίζω ότι ξεπερνά οποιαδήποτε άλλη υπόσχεση. Και νομίζω ότι είναι αυτό που λένε και τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ότι είναι και ένα άλλο το θέμα, ότι βγαίνει ευθέως ένας ηγέτης και λέει ότι υπόσχεται λεφτά για να ψηφίσουν, δηλαδή είναι λίγο κάπως, δηλαδή συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, όχι γενικώς και ορίστος.
1: Στις προηγούμενες εκλογές είχε βάλει
2: λεφτά
1: τον ο Έλον Μάσκ που είχε υποσχεθεί ότι θα μοιράσει 100 εκατομμύρια, το θυμάσαι?
2: Δεν είχε πει θα τα μοιράσει, είχε πει ότι θα τα κληρώσει.
1: Ναι, έγινε η κλήρωση.
2: Δεν γνωρίζω, δεν τα κέρδισε κανείς.
1: Επίσης, αν μας ακούει κάποιος, επειδή το είχα απορία, το συζητούσα με φίλο την προηγούμενη εβδομάδα, αν κάποιος έχει κερδίσει χιλιάρικο από την κλήρωση της ΑΔΕ,
0: ναι,
1: παρακαλούμε να μας το πει, γιατί αν έχουν γίνει τόσες κληρώσεις και δίνονται τόσες
0: χιλιάρια.
1: Είναι σαν
0: τον Τζόκερ, που δεν έχουμε κανένα δίπλα μας να κερδίσει.
2: Εσύ το αμφισβητείς δηλαδή τώρα?
1: Όχι,
2: αυτό.
1: Όχι, δεν το αμφισβητώ. Κοίτα, υπάρχουν κάποια πράγματα. Είναι
0: πάει όλη την εβδομάδα καταγγελτικά.
1: Είναι ο γέννη των Ιμαλαίων.
2: Είναι σαν τον. Θεωρείς ότι είναι αστικός μυθός.
1: Θέλω να σου πω, είναι ο γέννη των Ιμαλαίων. Το τέρας του Λοχνές, τα διχίλιαρα της Αττικής Οδού.
0: Έτσι. Ευχαριστώ
1: το χιλιάρικο του ΑΔΕ και τα λεφτά του Έλον Μάσκ. Είναι δηλαδή μια πεντάδα.
2: Εντάξει, τώρα ναι, δεν νομίζω ότι όλα αυτά είναι όλα μαζί σε ένα τσουβάλι και να σου πω και κάτι.
1: Χτυπάνε άνετα τρίγωνο Βερμούδων και πήραμε Φιλαδέλφια.
2: Γιατί κάποιον που να έχει κερδίσει, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω προσωπικώς εννοώ. Γι' αυτό το λέω.
1: Το
2: κάποιον που να έχει κερδίσει σε εκπομπές τα λεφτά που δίνουνε.
1: Α, εκεί έχω γνωρίσει. Εκεί γνώρισε.
0: Σε εκπομπές τι στον εκατομμυριούχο, ας πούμε.
2: Γενικά.
1: Εγώ γνώρισα από το Ρουκζουκ.
0: Εγώ έχω πάει φίλου μου, έχω πάει στον Τόνι Σφίνο.
2: Μιλάτε για τηλεπαιχνίδια τώρα. Εγώ μιλάω γενικώς για τα λεφτά που μοιράζονται.
0: Α, όχι τηλεπαιχνίδια.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Μας είπες άμα ξέρουμε.
2: Ναι.
1: Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι δεν γίνεται. Λέμε εμείς δεν ξέρουμε.
2: Όχι, εγώ το αμφισβητώ.
1: Και επειδή μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα, όπως το ξέρεις, λέμε ότι άλλοι παιδιά, κάποιος μας ακούει, που μπορείτε να πείτε, η θεία του Μπατζανάκη, του ξαδέλφου του ανιψιού του πρωτοξαδέλφου μου, κέρδισε το χιλιάρικο μέσω της ΑΔΕ στην κλήρωση. Να πούμε, να ορίστε, υπάρχει ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Δεν τα αμφισβητούμε ότι δεν γίνεται. Απλά δεν έχω ακούσει κανένα.
2: Απλά λέω ότι δεν έχω ακούσει γενικώς κανένα να κερδίζει.
1: 100 κληρώσεις,
2: ναι. Το δικό μου το περιβάλλον, αυτό λέω. Δεν. Και τους γνωστούς τους στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος πάντων, μετά από λίγο όμως βγήκε ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, και κάπως λίγο το μάζεψε, λέγοντας ότι ενδεχομένως αυτό το ποσό θα αφορά τους πιο αδύναμους οικονομικά. Όχι όλους.
1: Τι ορίζει ως αδύναμος?
2: Οικονομικά. Από το εισόδημα του καθενός. Πώς ποιος εισόδεται αδύναμος?
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν.
2: Όχι εκατομμυριούχος, όχι αυτός που βγάζει 200 δολάρια το χρόνο.
1: Γιατί
2: αυτή
1: είναι η φίλη του Τραμπ.
2: Ναι,
1: πώς.
2: Αλλά λοιπόν, και είπε, λένε επίσης ότι αυτό το μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα κοστίσει πάνω από 1-3 δολάρια. Ήδη το έλλειμμα στο προϋπολογισμό κάθε χρόνο είναι γύρω στο 1,83. Οπότε θα προσθεθεί και αυτό και θα προσθεθεί στα 43 που έχει φτάσει το έλλειμμα. Το αμερικάνικο έλλειμμα, τέλος πάντων. Θα μου πείτε, στα 40 τι είναι να γίνει και 41. Σωστό και αυτό.
0: Ναι. Αυτοί δεν έχουν τέτοιο, γιατί κόβουν χρήμα, φίλε. Νομίζω είναι πιο άνετα τα πράγματα εκεί.
2: Ναι, κόβουν χρήμα, ανεβάζουν και το όριο του χρέους, ναι. Έχουν άλλα μέτρα. Αυτό ισχύει. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό αν θα εφαρμοστεί ή όχι. Αλλά είναι σημαντικό να πούμε ότι πριν από λίγες ημέρες, το είχαμε και από εδώ, ο Αμερικανός πρόεδρος έλεγε ότι δεν τον αφορούν οι εκλογές, γιατί δεν είναι αυτός υποψήφιος. Ενώ τώρα είπε ότι είναι σαν να ψηφίζεται εμένα. Πρώτο αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί άμα χάσει η Έλληνα τώρα.
2: Ναι, λογικό είναι. Λογική δεν ήταν η προηγούμενη δήλωση.
1: Καλά, με το και τον Τραμπ μιλάμε.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό επισημαίνω. Και επίσης ότι...
1: Ορίστε, βρήκαμε.
2: Πόλεμο...
1: Περίμενε, διακόπτω. Γιατί η Μαρία μας λέει, καλησπέρα, να πω η ανιψιά μου κέρδισε πριν από 2 μήνες την φορολοταρία. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι που κερδίσαν.
0: Ορίστε.
1: Βγαίνει από τη λίστα με το Λόχνες και το
0: Δικαίωση Δικαίωση Πιερακάκη.
2: Ορίστε Στέλιο, θα λέω.
0: Ορίστε Στέλιο, ναι.
1: Εγώ δεν είπα ότι το αφισβητώ, είπα ότι δεν ήξερα. Τώρα όμως που ξέρω ότι η ανιψιά της Μαρίας κέρδισε, το διαγράφω από τη λίστα.
0: Τελείως.
2: Ναι. Και στα δικά μας.
0: Καλοφάγαντα. Ναι, καλοφάγαντα, βεβαίως.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι είπε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες. Επίσης, σε προηγούμενες δηλώσεις του έλεγε ότι δεν είναι πόλεμος αυτό που γίνεται, είναι μια πολεμική σύγκρουση, διαμάχη ή κάπως έτσι.
1: Ναι, δεν είναι πόλεμος. Ναι, μάλιστα. Δεν είναι πόλεμος, είναι πολεμική σύγκρουση. Ωραία.
2: Ναι, τώρα την είπε πόλεμο. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το μέρισμα Τραμπ, καταλαβαίνετε ότι έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση γενικώς και σχολιασμό.
1: Μέσα σε αυτά έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια το μπρέτ.
2: 102 σήμερα, ναι.
0: Βοήθειά μας.
1: Το βλέπουν αυτό οι Αμερικάνοι που πάνε και βάζουν με το γαλόνι.
2: Επίσης και γι' αυτό είπε ότι μόλις σταματήσει ο πόλεμος θα πέσει το γαλόνι κάτω από τα 2 δολάρια.
1: Τώρα στα 4,
2: όσο ήταν δηλαδή πριν. Ναι. Όσο ήταν πριν. Ναι. Και σε αυτό το τελευταίο το μείγμα που συνεχώς γίνεται και πιο εκρηκτικό, έρχεται και η σύγκρουση εκτός από τα στενά του Ορμού, τα οποία επανέλαβα ότι θέλουν να το μετονομάσει στενά Τραμπ. Εκτός λοιπόν από εκεί που υπάρχουν αυτές οι τίτ φορτάτ, ας πούμε, και στα εμπορικά πλοία από το, και στα τάνκερ από το Ιράν, οι επιθέσεις και των Αμερικανών κτλ., έρχεται και το μέτωπο της Ιεμένης, το οποίο αναζωπυρώνεται ενώ η εμφύλια σύγκρουση μετά από χρόνια σχετικής ηρεμίας, και αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέτωπο για πολλούς λόγους. Αυτή τη στιγμή αυτό που ανησυχεί είναι μια εξέλιξη σημερινή, ότι οι αντάρτες Χούθη, από εκεί είναι οι αντάρτες Χούθη, να θυμίσουμε, της Ιεμένης, που χτυπούν
1: και έχουν την έδρα τους στο... Πώς παραδίδονται βέβαια όλα τα όπλα στους Χούθη, αυτό επίσης δεν το έχω καταλάβει, με τόση φύλαξη γύρω-γύρω, τι τα παίρνουν μέσω με κουρίερ, πηγαίνουν κομμάτια-κομμάτια.
2: Λοιπόν, είναι ομάδα που στηρίζεται και η Χούθη, όπως και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ από το Ιράν.
1: Ναι, βέβαια, αλλά λέω, πώς φεύγει.
2: Το λέω τους ακροατές μας, γιατί να μην το παίρνουμε δεδομένα.
1: Φεύγει ο κούριερ, φεύγει τον delivery, παίρνει τηλέφωνο και λες, φέρτε μου τώρα 2 πυράβλους κρούς να έχω εδώ πέρα.
2: Προφανώς και όχι. Υπάρχουν άλλα κανάλια.
1: Ναι, ότι δεν τα έχουν κόψει οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί, εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, οι Χούθη δεν είναι και καμιά σοβαρή κατάσταση. 3 Toyota είχαν με ένα μπαρμπαδέλι.
2: Όπως αποδείχθηκε, είναι σοβαρή κατάσταση, γιατί θα σας θυμίσω και πριν από ένα χρόνο και παραπάνω τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς κατά των Χούθη δεν είχαν το αποτέλεσμα που λέγανε ότι θα είχαν.
1: Ναι, βέβαια, επειδή στην ιστορία έχουμε δει πολλές φτιαχτές τέτοιες καταστάσεις, τύπου ISIS. Που τους φόρουσαν με τις πορτοκαλί τις φόρμες, τους αποκεφαλίζαν και μετά από εκεί που φαινόταν ένας στρατός ανίκητος που διαλύθηκε σε μια μέρα, Αλ-Κάιντα και αυτά.
0: Σε θετικές ειδήσεις,
2: πολύ θετικές δεν έχουμε σήμερα.
1: Έχουμε μετά να σχολιάσουμε.
0: Άμα θες μπορείς να...
1: Εσύ μαύρισε μας την ψυχούλα μας με ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό.
2: Ωραία, πείτε μία.
1: Ωραία. Πάμε, Γιώργο. Να τις πούμε κάτι.
0: Άκουσα, διάβασα, μάλλον μία.
1: Θα κάνει όμως και η Αλεβίζου.
2: Μα ήθελα να σας πω εγώ για το AI, αλλά δεν είναι πολύ θετική η είδηση κι αυτή. Για την προειδοποίηση ενός
0: τελέχους. Θα σε χαλαρώσουμε
1: εμείς. Αναλαμβάνω
2: το μάθος. Θα χαλαρώσω και εγώ μετά σε άλλο επίπεδο. Για πείτε μου.
0: Έδωσε μια συνέντευξη δικηγόρος και υποψήφια του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη Αθήνας, η Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ωραιοτάτη Κέλλη Σταμούλη, δικηγόρος.
1: Από σήμερα θα είναι πολύ γνωστή. Μέχρι τώρα δεν ήταν και τα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, δεν ήταν και πιο γνωστή.
0: Λοιπόν, και αναφερόμενη στον Νίκο Ανδρουλάκη, γιατί ερωτηθήσα μάλλον, ότι έχει τόσα ερεθίσματα που πρέπει να τα απεξέρχεται κτλ. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, δεν είναι στριφνός από την όλη κατάσταση, ας πούμε, και τις όλες αγωνίες και τις αγωνίες και τα πρεσαρίσματα που περνάει, και λέει η Κέλλη Σταμούλη, στριφνός καθόλου. Δηλαδή, λέει ο δημοσιογράφος, έχει χιούμορ.
1: Θες να κάνω εγώ το δημοσιογράφο και συνακριστή.
0: Όχι, δεν παίζουμε. Αυτό δεν. Και λέει η Κέλλη Σταμούλη, θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
1: Το έχεις ακούσει ξανά αυτό. Έχεις χαρακτηρίσει ποτέ εσύ κάποιον άντρα ζαχαρούχο γάλα?
0: Τι ωραίο είναι το ζαχαρούχο γάλα.
2: Όχι, και τώρα που το σκέφτομαι είναι πολύ ωραίος χαρακτηρισμός.
0: Ωραίο.
2: Πάρα πολύ λέει, το ζαχαρούχο γάλα. Το τρώνε το κουτάλι, είναι φανταστικό.
0: Το λέω γιατί αρέσει πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά, λέει η κυρία Σταμούλη κτλ. Και επανέρχεται λέγοντας ότι τραγουδάει κιόλας. Ότι είναι πολύ καλός, έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδάει, και λέει η κυρία Σταμούλη, έχει πολύ καλή φωνή, αυτή τη βραχνάδα, την ερωτική.
1: Πάριος.
0: Καταλαβες.
2: Ήταν πολιτική.
0: Πολιτική βεβαίως.
2: Okay.
0: Ήταν
1: στο
0: Ζαχαρό.
1: Στο σταμάτη Ζαχαρό.
0: Στο σταμάτη Ζαχαρό. Ο Ζαχαρός πλακώνεται με διάφορους.
1: Ζαχαρούχο γάλα.
0: Στο δηλαδή, Ζαχαρό. Ζαχαρούχο γάλα.
1: Σκέψου την επόμενη φορά όταν θα απευθυνθεί σε κάποιον αντί για καρδούλα. Να του κάνεις δώρο.
2: Τι να το πω, ζαχαρούχο μου.
1: Μια κονσέρβα από αυτές εδώ πέρα με το.
2: Όχι.
1: Μην πούμε τώρα τη μάρκα.
2: Αν πέσουν στα χέρια μου, δεν τις δίνω.
0: Νονού μου θα του πει. Νονού μου.
2: Λοιπόν, να σας πω, με τούτο και με εκείνα μου φάγατε την ώρα. Μου φάγατε την ώρα με εσωτερικές ώρες ειδήσεις όμως.
1: Ζαχαρούλη
2: πάρα πολύ.
1: Ζαχαρούλη γάλα με αποκαλεί η Μαρία μου. Ο Γιώργος, άρε Γιώργο, ευτυχισμένε.
0: Ζαχαρούλη, ο Γιώργος.
1: Ζαχαρούλη, γάλα.
0: Για πες, έλα.
2: Εγώ πρώτη φορά τα ακούω. Λοιπόν, για το OpenAI και την Anthropic και τα λοιπά και τι θα μας βρει, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, και τις προειδοποιήσεις.
1: Γιατί είναι δυστοπικά αυτά που θέλεις να πεις.
2: Είναι δυστοπικά, ναι, παιδιά, είναι δυστοπικά, αλλά δεν είναι στο πολύ μακρινό μέλλον. Τουλάχιστον αυτό λένε οι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί τους, όχι εγώ και εσείς. Έτσι, οι ειδικοί. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Αλλά ήθελα να σας πω έτσι, κάτι που σκεφτόμουν, έτσι, μια σκέψη μου να μοιραστώ μαζί σας. Ότι μέχρι τώρα λέγαμε αν θα φτάσει κάποιος μέχρι την παρέλαση, προπονητής εννοώ. Τώρα θα λέμε αν θα φτάσει μέχρι τον τρίγο.
1: Ναι.
2: Συμφωνείτε.
0: Ξέρει και από τρίγο.
1: Συμφωνούμε, ναι, γιατί πέρσι θυμάμαι έναν Ουρουγουανό που ήρθε, δεν πρόλαβε να αλλάξει που κάμισο.
2: Τον τρίγο, τον πέρασε και την παρέλαση πέρασε. Βεβαίως.
1: Είχε δοθεί extension στην παρέλαση.
2: Βεβαίως είχε δοθεί extension στην παρέλαση, γιατί είχε και μια μεγάλη πρόκριση ο Ουρουγουανός που κοροϊδεύει.
0: Θαύμα. Ωραία, θα τα δούμε αυτά. Ξέρει, όλα αυτά μπορεί να είναι και προ το καλό, μπορεί να είναι και προ το κακό.
2: Θα δούμε.
0: Θα φανεί το αποτέλεσμα.
1: Θέλω να πω ότι η κυρία Σταμούλη το 2019 είχε αποκαλέσει ερωτικό και τον Τσίπρα.
0: Α?
1: Ναι. Ήμουν εκεί και το είδα κατά μπροστά στο πρώτο τραπέζι. Τον κάρφωσα με το αδυσόπιτο, τον αδιφάγο τρόπο μου.
0: Έλα,
1: σαν να έβλεπα επί σκηνή στο Στέλιο Μάινα τον Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Τους οποίους θες κι άλλο κι άλλο και ακόμα πιο πολύ να τους κοιτάς και να θαυμάζεις αυτή την ταλαντούχα ύπαρξή τους. Θα πω ότι η κυρία Σταμούλη δεν είναι πολύ σταθερή στις απόψεις της.
0: Εγώ την πάω, ρε φίλε. Αλλά έχει και μια συναισθηματική προσέγγιση. Δεν είναι ξύλινη πολιτική.
1: Εντάξει,
0: πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.
1: Αύριο. Περιμένουμε δυστοπία και τέτοιο.
0: Πάμε.
1: Και μαυρίλα.
0: Τίτλους ειδήσεων και πιστεύω.
1: Έλα, είναι η Μιράντα εδώ.
0: Έλα, Μιράντα μου.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο Earth News. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε έναν κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομόλογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζωνάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε χώρο ιατρείου, είναι μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριωσε ως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαραδόνη.

0: 36 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το Earth News Radio. Έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα
1: και Στέλιο Βραδέλη.
0: Τα μικρόφωνα, Νίκος Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα. Εντάξει, έχουν στρώσει την εκπομπή Άσφαλτο. Γύρω από έναν είδο τα τραγούδια, τα ωραία τραγούδια που ακούμε και σήμερα μέσω Viber, δική σα συμμετοχή. Earth News αναζητείτε και μα στέλνετε το μήνυμα. Καλό μεσημέρι, Στέλιο και Γιώργο. Τι γλυκά παιδιά είστε εσείς. Ορίστε, έχουμε και
1: τα ζαχαρένια.
0: Ζαχαρένια. Ζαχαρούλιδες.
1: Ζαχαρούλιδες. Είμαστε, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, εκεί που δεν είναι πολύ μέλη η κατάσταση είναι στην αντιπολίτευση.
1: Ναι. Έχουν ανοίξει διάφορα μέτωπα και μεταξύ κομμάτων της αντιπολίτευσης και κόντρα στην κυβέρνηση. Ποιος είναι ο έτερος πόλος, είναι το ζητούμενο, γιατί η ΣΥΡΙΖΑ, πως το λένε, είδα συνήθεια, Τσίπρας και Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, έτσι συναγωνίζονται,
0: διαγωνίζονται ποιος θα είναι, νούμερο 2.
1: Ο ένας λέει για τον άλλον ότι τον έχει επιλέξει ως αντίπαλο ο Μητσοτάκης γιατί τον βολεύει, κλασικά. Αλλά το θέμα είναι ότι λίγος πολύ με ένα ελαφρύ προβάδισμα στη δημοσκοπικό ο Αλέξης Τσίπρας είναι ακόμα ανοιχτό όλο αυτό, όλη αυτή η μάχη.
0: Λοιπόν, χθες έδωσε συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας, ετοιμάζεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε το έχουμε σουκού. Το καταλληλότερο. Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
1: Έλα, Βαγγέλη.
0: Να μας τα κάνει μια σούμα. Και, Βαγγέλη, εσύ ένιωσες χθες από τη συνέντευξη τύπου που κράτησε 4 ώρες κιόλας, πολλές ερωτήσεις οι συνάδελφοι, ότι άνοιξε ένα παράθυρο συνεργασίας ο Αλέξης ή Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ. Εσύ κάτι τέτοιο το κατάλαβες?
2: Καλό μεσημέρι, καταρχάς, και στους
0: ανθρώπους
2: και σε εσάς, παιδιά. 4:45 για την ακριβία, η πληροφορία που είχαμε μεταδώσει για την εκπομπή μας το βράδυ ήταν ότι θα ήταν παραπάνω από 3-3.5 ώρες. Νομίζω ότι ήταν ακριβή η πληροφορία.
0: Βέβαια, πολλές ώρες.
2: 4:45. Μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, χωρίς γωνιές, με επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό. Με διαφορετικό τρόπο όμως από τη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα πριν από μία εβδομάδα στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης.
0: Τι διαφορετικό με εσύ εντόπισες?
2: Καταρχάς, το μείζον ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής ήταν, εμφανίστηκε ως θειασότης των θεσμών της Ευρώπης, της εξωτερικής πολιτικής, ανεξαρτήτως ποιος είναι η κυβέρνηση. Ναι, μεν θα σεβαστώ τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου όσον αφορά τον Νετανιάχου, αλλά βεβαίως θα πράξω, αν ήμουν πρωθυπουργός, αυτό το οποίο πράττουν και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη για τον Νετανιάχου. Τελεία. Θα βεβαίως και θα υποστηρίξω την ασπίδα του Αχιλλέα, βεβαίως τις εμπορικές και διπλωματικές και οποιασδήποτε άλλες συμφωνίες με το Ισραήλ, και βεβαίως απέναντι στην Τουρκία αυτό που είπα για τα 12 ναυτικά μίλια στο Ανατολικό Αιγαίο είναι ένα δεδομένο το οποίο είναι σαφές ότι, κατά τη γνώμη μου, είναι μια ενιαία εξωτερική πολιτική. Η Αθήνα δεν διεκδικεί, δεν παραχωρεί. Αυτό που λέτε όσον αφορά το άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, αυτό νομίζω, παίζει σήμερα ιδιαίτερα.
2: Ναι, βεβαίως, σαφώς, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, καταρχάς απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη και κατά δεύτερο λόγο και στην αριστερή αντιπολίτευση. Δηλαδή, δεν είμαστε αντίπαλοι, άρα όμορος ιδεολογικός χώρος.
1: Ανταγωνιστές έβαλε το.
2: Ναι, δεν είμαστε
0: αντίπαλοι. Πάει να μπει στα στο κομμάτι.
2: Δεν είμαστε αντίπαλοι.
0: Ναι.
2: Δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Το ανταγωνιστές είναι πολιτικά ορθό,
1: ναι,
2: με την έννοια ότι είναι δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Άρα πολιτικά ανταγωνιστές.
0: Πολιτικά
1: και
0: όμως,
1: κομψό.
0: Πολιτικά όμως από εκεί που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας και από εκεί που ήταν το ΠΑΣΟΚ, έκανε πολύ μεγάλη διαδρομή ο Τσίπρας από τα αριστερά προς
2: αυτό
0: το
2: λέω.
0: Σοσιαλιστικό, ας πούμε,
2: ναι, ναι,
0: προφίλ.
1: Θα τα βρούμε στο
2: αυτό
1: κέντρο.
2: Λέω
1: μου,
2: και εγώ.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω και εγώ, ότι λέει δεν είμαστε αντίπαλοι, ξαναλέω, άρα όμορος ιδεολογικός ναι. χώρος.
0: Θέλει να διεκδικήσει δηλαδή λίγο.
1: Βαγγέλη, συγγνώμη. Συνεργασία και άνοιγμα σε ποιο επίπεδο, σε τι επίπεδο.
2: Κάποιοι συνεργάτες του είχαν πει παλιότερα, πριν από 2-3 μήνες περίπου, ότι με το Πασόκ δεν είμαστε όμορφοι ιδεολογικοί χώροι. Νομίζω ότι χθες το ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας. Το πήρε πάνω του. Είμαστε ανταγωνιστές, διαφορετικά ψηφοδέλτια. Κατεβαίνω στην πολιτική γιατί θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να είναι αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα διεκδικώ να είμαι εγώ, δηλαδή να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, να πάρω την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο. Το μήνυμα για μένα όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι σαφέστατα η επόμενη μέρα των εκλογών. Δηλαδή όλα θα κριθούν από τα ποσοστά πρώτου, δεύτερου και τρίτου κόμματος, έτσι δεν είναι.
0: Και άφησε εκεί και το παράθυρο ανοιχτό ότι και οι δεύτερες εκλογές δεν είναι κάτι κακό, δηλαδή ότι στις δεύτερες πάμε να συσπυρώσουμε το...
1: Καλά, ο Τσίπρας έχει στόχο τις δεύτερες εκλογές, έτσι καλώς το έχει επαναλάβει πολλές φορές.
2: Είναι σαφές επίσης και νομίζω ότι ήταν σαφές και από τη χθεσινή δήλωση όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ. Προοδευτική διακυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουν ότι χωρίς το πρώτο κόμμα αριθμητικά κοινοβουλευτικά δεν βγαίνει κυβέρνηση. Ναι. Το σενάριο περί κυβέρνηση τιμένων και μειοψηφίας δεν υπάρχει, εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει. Επομένως λοιπόν όλα θα κριθούν το βράδυ των εκλογών και ανάλογα τα ποσοστά ή στη δεύτερη κάλπη. Γιατί στη δεύτερη κάλπη? Διότι εκεί ελπίζει ο δεύτερος ή ο τρίτος, αν θεωρήσουμε βεβαίως και ότι είναι ορθές οι δημοσκοπικές καταγραφές με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με αρκετά μεγάλη διαφορά, έτσι δεν είναι. Αυτό θα δηλώσει και ποιος θα είναι ο πρωταγωνιστής στην κεντροαριστερά.
0: Άρα ναι, ουσιαστικά αυτό που διεκδικεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Δεν είναι πια έντονες οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ΠΑΣΟΚ και του παλιού ΣΥΡΙΖΑ που προείστατε.
2: Εγώ θα θυμίσω και τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ, του επίσημου ΠΑΣΟΚ, ότι μας έκλεψε το 80% του οικονομικού μας προγράμματος. Ακόμα και έτσι να είναι, που δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, αλλά ακόμα και έτσι να είναι, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία βάση συζήτησης σε οικονομικό πλαίσιο, γιατί πολιτικά και ιδεολογικά και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο οικονομικό πρόγραμμα, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και μετά σε βάθος τετραετίας προχωρώ και σε παροχές, σε ελάφρυνση της μεσαίας τάξης των εργαζομένων κτλ. Κτλ. Είναι μια διαφοροποίηση από τις ακραίες τοποθετήσεις του απότατου παρελθόντος.
0: Έχει σαφέστη διαφοροποίηση.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είπε και στη συνέντευξη ότι εγώ έπαθα και έμαθα, όλες αυτές οι εντός ή εκτός εισαγωγικών παραφωνίες τύπου Σιακαντάρη, τύπου διάφοροι έτσι, στελέχοι που λένε παραπάνω ή λιγότερα από την γραμμή του κόμματος, θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά από ότι στην προηγούμενη θητεία που υπήρχε μία πολυφωνία και όλοι οι ομπρέλες
0: τύπου Καρανίκας, Πολάκης, που είχαν αυτοί, μεγάλη ασυλία,
1: που τους είδε και στη συνέχεια ας πούμε την αντιμετώπιση τους πώς κατέληξε?
2: Νομίζω ότι ήταν πολύ, νομίζω ότι ήταν απόλυτος αυτό. Προσωπικές στρατηγικές και προσωπικοί στόχοι δεν υπάρχουν, εξού και το όπως εύστοχα είπες έπαθα και έμαθα. Δεν υπάρχουν πλέον αυτά. Αναφορικά με τον κύριο Σιακαντάρη είπε ότι δεν είναι μέλος του κόμματος, επομένως είναι ένας διανοούμενος που μπορεί να εκφράσει την άποψή του, και στα κόμματα πολλές φορές οι διανοούμενοι αισθάνονται πιεσμένοι, γιατί έτσι λειτουργούν τα κόμματα με κεντρικές ενιαίες γραμμές. Ήταν ξεκάθαρο σε αυτό όσον αφορά την επόμενη μέρα. Τώρα, αν με ρωτάς ότι πρόκειται να αλλάξει πρόσωπα οι καταστάσεις, απλώς θέλω να πω ότι τα κόμματα είναι δυνάμεις εν κινήσει. Δεν είναι κάτι το στατικό. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια δύναμη ισχυρή εν κινήσει. Και το ΠΑΣΟΚ το ίδιο και όλα τα
0: τώρα
2: κόμματα.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το Σαββατοκύριακο, ότι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, γιατί έχει την τοποθέτηση.
2: Υπάρχει, ξέρεις, και μια μικρή παρένθεση που νομίζω ότι θα έχει μια σημασία, η αυριανή συνέντευξη του Νίκου Παπά από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ.
0: Α, θα πάει τελικά ο Νίκος Παπάς.
2: Ο Νίκος Παπάς στη συνέντευξη Ρένα Δούρου στην πολιτική ομιλία. Θα έχει μια σημασία επίσης όσον αφορά την επόμενη μέρα.
0: Νομίζω εκεί θα είναι ξεκάθαρη η τοποθέτηση, διαχωριστική γραμμή. Κάτι έχει τσιμπήσει ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή φαίνεται ότι οριακά μπαίνει στην Βουλή και το έχει κόψει λίγο. Φαίνεται ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή όχι έχει τελματώσει, δεν έμεινε στα ποσοστά με τα αρχικά που είχε πάρει. Δεν έχει καλπάσμα
2: Έχεις δίκιο, αλλά νομίζω ότι όλοι περιμένουν τις δημοσκοπήσεις τέλη Σεπτεμβρίου, που εκεί θα μπορέσουν να μετρήσουν και τα αποτελέσματα των κομμάτων από τη ΔΕΘ, προγράμματα, ομιλίες, συνεντεύξεις, αλλά και κυρίως οι δημοσκοπήσεις στα τέλη Οκτωβρίου πια. Εκεί θα διαμορφωθεί λίγο πιο καθαρή κατάσταση. Αν και όλοι γνωρίζουμε ότι οι εκλογές ενδεχομένως να κρίνονται και το τελευταίο δεκαήμερο.
0: Βέβαια,
2: το 23 πάντως το τελευταία εβδομάδα κρίθηκε το υψηλό ποσοστό και η διαφορά. Πάντως θέλω να πω.
1: Κατρούγκαλο στην
2: εκλογή.
0: Κατρούγκαλο ήταν το αυτοκόλλητο.
2: Και όχι μόνο, να θυμίσω και τις παλινοδίες με ποιον θα συνεργαστείτε. Ναι. Είχε ακουστεί και μέχρι και το με το κουκουέ θα συνεργαστούμε.
1: Παράλληλα νομίσματα, ιστορίες ακούστηκαν, τα θυμόμαστε.
2: Απλώς χτες ο Αλέξης Τσίπρας, έχω την αίσθηση ότι ήταν, πώς να το πω τώρα, πιο ρεαλιστής από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές. Mm. Το είπατε και εσείς ότι έκανε ένα άνοιγμα προς το κέντρο, προς τη σοσιαλδημοκρατία, θειασότης των διεθνών κανονισμών.

0: είμαστε εντός στόχων περίπου.
1: Δεν υπάρχει
0: δεν
1: αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όχι, αν ρωτήσεις ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα να σου πει με ποιον ποσοστό θα ήσουν ικανοποιημένος, καλά, ως πολιτικός αρχηγός θα σου πει την πρωτιά, όπως λέει και
0: ναι,
1: ο
0: Κωνσταντίνος,
1: με μια ψήφο διαφορά.
0: Ναι, καλά, δεν μπορεί αλλά... να πω κάτι άλλο. Αλλά θέλω να πω, άμα βάλουν δύο μπροστά, είναι ικανοποιημένοι.
1: Νομίζω ότι θα είναι ένα τέτοιο ικανό και αναγκαίο το ποσοστό για δύο λόγους. Ναι. Πρώτα, ο πρωταγωνιστικός ρόλος στον χώρο της κεντροαριστεράς. Δεύτερο, αξιωματική αντιπολίτευση mm-hmm. με ένα ικανοποιητικό ποσοστό, ανάλογα βέβαια και το ποσοστό που θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν είναι
0: 30-40,
1: ναι, το καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι.
1: Θέλω να υπενθυμίσω ότι το 23 στον πρώτο γύρο ήταν γύρω στο 22 με 23 ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Και μετά είχε πέσει το 17-18. Μπράβο. Ικανοποιητικό ποσοστό. Σίγουρα να υπάρχει μια μεγάλη διαφορά από τον τρίτο.
0: Ναι.
1: Αν είναι δεύτερο.
0: Και μια μικρή διαφορά από τον πρώτο.
2: Και μονοψήφια από τον πρώτο.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Γιατί τώρα είναι διψήφια.
0: Κοίταξε, εγώ νομίζω το 2 για ένα κόμμα που ξεκινάει από την αρχή. Είναι.
1: Εγώ
0: έτσι πιστεύω.
1: Συνομιλώντας και με διάφορο κόσμο μετά τη συνέντευξη, όσο πρόλαβα, γιατί προετοιμάζαμε και την εκπομπή μας την βραδινή,
0: ναι.
1: Ήταν ότι να σκεφτούμε ότι το κόμμα αυτό έχει 3 μήνες ζωή.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι ένα υβριδικό κόμμα. Τώρα αρχίζει και χτίζεται. Και επικοινωνιακά κάθε φορά έχει ένα πώς να το πω, επικεντρώνει, μάλλον κερδίζει την επικαιρότητα για μικρό χρονικό διάστημα, για μεγαλύτερο κερδίζει την επικαιρότητα.
0: Και κοίταξε αυτό που λέμε, ρε Βαγγέλη, τώρα 16, 17, 20, 1,3 μηνών, δεν είναι τόσο απλό.
2: Εντάξει, έχει όμως ένα βαρύ όνομα στη Μαρκίζα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και επειδή είμαστε.
1: Αυτό.
0: Και επειδή είμαστε και. Είναι και προσωποπαγή τα κόμματα στη χώρα. Ο κόσμος γουστάρει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εγώ πάντα έλεγα ότι καλά τα προγράμματα, αλλά ποιος διαβάζει τα προγράμματα παράγραφο-παράγραφο. Είναι το πρόσωπο, ο επικεφαλής και η ατάκα. Το σύνθημα.
1: Δηλαδή, έτσι δεν είναι. Έτσι
0: λέει,
1: δεν είναι,
0: λέει ο Μητσοτάκης, σταθερότητα. Γεια σας.
1: Ακριβώς αυτό πήγα.
0: Λέει ο Σιμίτης, εξυγχρονισμό. Λέει ο Ανδρέας, αλλαγή. Ναι. Χαμός.
2: Τώρα παίζει το όραμα πολύ.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά όχι το βλέπω οράματα.
0: Αλλά βλέπουν όλοι οράματα.
2: Ναι, το βλέπω οράματα, πάει αλλού. Δεν είναι πολύ καλό.
1: Καλά. Ο ρόλος του ηγέτη, μια και το συζητάμε ιστορικά, έχει αναδειχθεί ως πρωταγωνιστικός ρόλος.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι δεν είναι και στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε τη μεγάλη διαφορά. Θέλω να υπενθυμίσω από το 2016 που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, δεν έχει χάσει ποτέ την πρωτιά.
2: Δεν έχει χάσει σε δημοσκόπηση. Σε δημοσκόπηση δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν είναι...
1: Και σε εκλογές δεν έχει
0: χάσει.
2: Ναι, αυτό λέω ότι.
0: Βασικό και αυτό.
2: Ούτε καν σε δημοσκόπηση να πεις ότι πόσο μάλλον.
1: Αυτό λέω. Από το 2016 ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως τότε, δεν έχει χάσει μέχρι σήμερα την πρωτιά. Ως πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Και ως πρόσωπο, όχι μόνο.
0: Βαγγέλη, έχει καταλαγιάσει ιστορία σε Ακαντάρι με τη. Με την πιθανότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και αυτά, ξέρω εγώ.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, πώς μου το είπε ένα στέλεχος παλιό της αριστερά, τα ύστερα του κόσμου.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει.
2: Ακριβώς.
0: Είναι αυτό που λέει, μακριά έχω τίμιο ξύλο.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης με Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρος, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τα ύστερα του κόσμου. Νομίζω τουλάχιστον για την Ελλάδα.
0: Αλλάξουμε χώρα, αλλάξουμε χώρα.
2: Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Πάμε Βενεζουέλα.
2: Ποτέ μιλές ποτέ με αυτά που έχουμε δει. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή εκπομπή πάλι.
0: Καλά,
2: σας απολαύσουμε. Βαγγέλης Παπαδημητρίου, πολιτικός μας συντάκτης.
0: Και πάμε στον Τάσο Επιτρόπου.
2: Κοίτα, από Βάσκο φύγαμε, σε Βάσκο πήγαμε.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον
0: ναι,
2: δεν άλλαξε ούτε καν το.
3: Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει ευρωπαϊκά Champions League, η ΑΕΚ στο Champions League. Ο Ολυμπιακός είναι σε επικαιρότητα. Είτε για τον Ελκαμπή, είτε για τον Μετιλίπερ, είτε για τον Ιμανόλ Αλγκουαφίλ.
0: Ωραίο.
3: Έτσι.
0: Ωραίο, για του σπίκερ είναι ωραίο. Ιμανόλ
3: ναι,
0: θα το λένε.
3: Εντάξει, θα συνηθίζουν τα αυτά. Ναι. Και για τον
0: Τρόπ.
2: Ιμανόλ θα το λένε και τελείω.
0: Ιμανόλ.
2: Μανολάκης.
0: Λέει, έλα, Γιάν.
2: Ο Μανολάκης.
0: Γιάν, έλα.
3: Ναι, ο Μανόλης λοιπόν.
2: Κοίτα, καλό βιογραφικό. Καλό.
3: Προσεκτικό θα έλεγα βιογραφικό. Όχι αφού το πρόσεξε αυτό.
0: 350 παιχνίδια στη Λα Λίγκα τώρα.
3: Ναι, ακριβώς. Σοβαρό βιογραφικό αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει,

0: τη λογική ότι εντάξει, έχει φυτέψει στη Real Sociedad πάρα πολλά χρόνια, και μια δεκαετία.
1: Να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι και μια περίοδος που είναι μέση περίοδος. Δεν είναι μεταγραφική, δεν είναι αυτό. Δεν βρίσκεις εύκολα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Είναι καλή επιλογή πάντως. Είναι καλή επιλογή, αν θέλουμε να το
1: στα χαρτιά έτσι πέρα φαίνεται. Από το...
0: Είναι καλή επιλογή. Και... Πάλι θα έχει παίξει η Sociedad πολύ καλή μπάλα με το.
1: Και αυτό έχει ομολογηθεί από μεγάλους τεχνικούς, έτσι.
0: Ναι, γιατί, ναι, ναι. Για τη δουλειά του,
1: για
0: ναι,
1: την μπάλα
0: ναι,
1: που έπαιζε η Sociedad.
2: Και όλα θα φανούν στο πορτάρι.
0: Και κάτι, επειδή εγώ παρακολουθώ πάρα πολύ λόγω το Real το Ισπανικό, και καλός coach. Δεν είναι ότι είναι ένας τεχνικός ο οποίος ετοιμάζει την ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι βασικά βεβαίως.
1: Αγαπητός στους παίχτες, που αυτό ήταν γνώρισμα και του Μεντιλίμπαρ και του Βαλβέρδε. Που ήταν Βάσκοι. Και γενικά οι Βάσκοι είναι κορυφαίοι προπονητές στην Ευρώπη. Να θυμίσω Ουνάι Έμερι, να θυμίσω Τσάβι Αλόνσο, να θυμίσω Αρτέτα. Μιλάμε για.
2: Είναι μια καλή σχολή.
1: Είναι καλή σχολή, ναι.
0: Είναι σχολή, είναι σχολή. Σωστά.
1: Πάνω απ' όλα ο θρύλος, παιδιά. Άμα είναι για καλό, δεν υπάρχει κανείς πάνω από την ομάδα. Αγαπάμε τρελά, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το Μέντι. Είναι μέσα στην καρδιά μας για πάντα.
2: Αυτό που έκανε είναι δύσκολο και να επαναληφθεί. Αλλά...
1: Είναι μέσα στην καρδιά μας για πάντα. Λοιπόν. Τέλος.
0: Όπως είπε, για μια ψυχή θα επαναληφθεί από τον επόμενο που θα πάρει το Μεντιλίμπαρ για να πάρει η Europa League. Η επόμενη ομάδα θα έχει το.
1: Ναι, γιατί παίρνει ευρωπαϊκά το έχει ο Μέντι.
0: Ναι.
1: Με καινούργιες ομάδες.
0: Έχει πάρει δύο φορές, εντάξει.
1: Ακριβώς.
2: Έχουμε Champions League σήμερα.
0: Έχουμε Champions League, έχουμε όμως και Super League.
2: Έχουμε και Super League.
0: Και Κηφισιάς 9 και 4.
2: Παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής.
0: Από τις 24 Απριλίου του 24 έχει να πατήσει κορυφή. Mm. Πρωταθλήματος, εάν νικήσει σήμερα,
1: το
0: θα
1: λέτε.
0: Έχει φτάσει στους 9. Ναι.
2: Θα είναι μαζί με τον Πανετολικό πάλι, θα έχει
0: κάτι. Ναι. Έχουμε Champions League όντως, χθες είχαμε και το κύπελο, έχουμε Champions League, να πω τα αποτελέσματα χθεσινά. Λίγο πολύ είναι γνωστά, 25 τέρματα όμως μπήκαν. Μπαρσελόνα, Φέγγενορ 5-1, Στουτγκάρδη, Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ, Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη, Άρσεναλ 0-1 με ασίστ του Τζόλι. Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμένο, Σλαβό Πρατισλάβας 6-1. Στη 12η θέση βρίσκεται η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
2: Αγωνιστική είναι.
0: Και δεν έχει ολοκληρωθεί κιόλα η αγωνιστική.
1: Με νίκη και με μείον 6 παιχνίδια είσαι 12ος. Πρώτη αγωνιστική.
2: Κοίτα, σήμερα δεν έχει το μεγάλο.
1: Φαντάζομαι πόσα τεμάχια παίζουν.
2: Σήμερα δεν έχει το μεγάλο παιχνίδι. Έχει τον Μπάγερν, α πούμε, Μπόντο Γκλιμπτ. Αν ήταν Μπόντο Γκλιμπτ Μπάγερν, θα σου λέγω.
1: Άμα από εκεί ξεκίνησε. Κόμο Λειψία.
2: Φενέρ Ρώμα. Φενέρ Μπαχτσέ Ρώμα.
1: Αυτό είναι ωραίο. Είναι και νωρί.
0: Φενέρ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ είναι στι 8 παρατέταρτο. Μπάγερν Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ. Σλάβια Πράγα Λάντ. Κόμο Λειψία. Μάτσε Δημέρε Αμπάχ στι 10.
1: Να δεις τον γκολ του Ραφίνια, το δεύτερο της Μπαρτσελώνα. Που ξαπλώσαν δύο κάτω και φύγανε σκι.
2: Και κύπελο έχουμε με Αστέρας Τρίπολης με Άρη στις 6 παρατέταρτο.
0: Σωστά το είπες, πολύ καλά.
1: Και ανακοινώνεται και ο Ικάρντι το βράδυ.
2: Λες.
1: Λέω, παιδιά, τώρα εντάξει.
2: Θα έρθει και η Γουαντανάρα να ζητάει τα.
1: Γουαντανάρα! Θα έρθει στην παραλιακή Γουαντανάρα.
2: Η Γουαντανάρα θα έρθει να ζητάει τα τροφεία. Κάθε μήνα που δεν τα πληρώνει ο Ικάρντι.
1: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, όλα καλά. Νομίζω ότι δεν θα πλήξουμε. Σίγουρα δεν θα πλήξουμε.
2: Πότε είναι η χρυσή μπάλα, εσύ, Τάσο?
0: Το Δεκέμβριο γίνεται.
2: Το Δεκέμβριο είναι. Όχι, γιατί βλέπω ότι από τώρα έχει, ξέρεις. Πρέπει να πάει ο Εμπαπέ και τι θα προτιμήσεις.
0: Καλά, αυτό είναι ένα αντικείμενο συζήτησης πάντα από το Μάιο ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Και όσο πλησιάζουν οι μέρες και οι μήνες, καταλαβαίνετε.
1: Και έφυγε και η Κόμπρα, έτσι, από τον Ολυμπιακό, πήγε στην ΑΕΚ, στο μπάσκετ.
2: Λαριτζάκης.
0: Ο Λάρι.
1: Αγαπημένος Λάρι.
2: Και φοβερή ατάκα του Τραμπ για τον Ντόνσιτς. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού.
1: Πραγματικά, ρε φίλε. Πραγματικά.
0: Ναι.
2: Εντάξει, το πληρώσω. Ναι. Να θυμίσω ότι είναι Σλοβαίνος, όπως είναι και η Μελάνια.
1: Ναι.
2: Ο Ντόνσιτς.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν αυτό εδώ πέρα έχει να κάνει, μήπως είχαν μαλώσει. Για να βγει να κάνει τη δήλωση εναντίον του Ντόνσιτς, δεν ξέρω αν προηγήθηκε.
0: Τους ρωτάνε, για τα lifestyle, τους ρωτάνε κιόλας. Δεν βγαίνουν μόνοι τους και τα κάνουν.
1: Να, είπε και μια καλοσύνη για το.
0: Τους ρωτάνε έστω και στη μένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σου Τάσο. Λοιπόν, γεια. Και σιγά σιγά σας φέρες. Δίνουμε το μικρόφωνο στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 και στο Γρηγόρη Νιάκα. Αυτό το αστέρι.
2: Το υπερόπλο. Δεν
1: το
2: είναι
1: υπερόπλο της δημοσιογραφίας. Να,
2: δε, έχουν στερέψει πια τα λόγια για τον Νιάκα. Δεν είναι.
1: Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
2: υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Βρισκόμαστε μία ημέρα πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είμαστε μία ημέρα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι στα σχολεία αύριο με το καλό για τον αγιασμό που σηματοδοτεί την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και είμαστε την επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με πολλά ερωτήματα και με τις αρχές να έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσης και του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Ελέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο έχει ευρωπαϊκή προτεραιότητα και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός, είναι πολιτικό εργαλείο, μήπως και μπορέσουμε με την Τουρκία να βρούμε ένα κοινό τόπο, ανέφερε. Σταθερή θέση μας δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο ομολογό του Βασίλη Πάλμα. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολονάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης στον εφεστό ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέγερση. Από τις έως τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Στον Κατσικά Ιωαννίνων το απόγευμα η ταφή του σμιναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του μυρίου φάντουμ στην Τανάγρα. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών λοιπόν βρίσκονται, κυρίες και κύριοι, συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Ήδη γνωρίζουμε ότι πραγματοποιεί αυτοψία το ελληνικό FBI και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σε αυτή την κλινική στο Κολονάκι όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Θα δούμε συνέχεια αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχουμε και όλα τα νεότερα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τα όσα έγιναν λίγο νωρίτερα στα Σπάτα, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και ξεναγήθηκε στις υποδομές, οι οποίες αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάννου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε το μήνυμα, Άγιο, ότι η Ελλάδα μέσω της διακυβέρνησής του αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε, χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο κέντρο, είναι μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να θέσουμε μια γέφυρα αυτής της κοινότητας στο εξωτερικό και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα, και τόνισε πως στον ίδιο δίνει και ξεχωριστή ότι εμείς ως κυβέρνηση, όπως είπε, μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Μια Ελλάδα, όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα να δίνουμε στα παιδιά μας να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από την Υπουργό Παιδείας και αναφέρθηκε, αφού επισκέφθηκε τους χώρους, μίλησε για ένα όραμα το οποίο τώρα γίνεται πράξη, έτσι ώστε να μπορέσει και το επόμενο διάστημα η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας να εκπροσωπείται και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, λοιπόν, στα Σπάτα, στην Αττική.
2: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Και να περάσουμε τώρα στην τραγική υπόθεση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών παρουσίασε εισαγγελία, πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο, ενώ ειδικό κλιμάκιο του ελληνικού FBI βρίσκεται στο σημείο στο πλαίσιο της δικής του έρευνας. Οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Έξω από το ιατρείο βρέθηκε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας ο Κώστας Στάμου. Στο επίκεντρο των ερευνών η θεραπεία που είχε προγραμματίσει ο Γιώργος Μαζονάκης, ο εξοπλισμός του χώρου και όσα προηγήθηκαν της ανακοπής του. Στο σημείο έφτασε και κλιμάκιο της ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
3: Πριν από λίγη ώρα έφτασαν εδώ αστυνομικοί, οι οποίοι διενεργούν την αυτοψία μέσα στην ιδιωτική κλινική, στην οποία χθες το μεσημέρι χάσε τη ζωή του δημοφιλής τραγουδιστής, προκειμένου να συνεχίσουν αυτή την έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τις 8 το πρωί, όταν κλιμάκιο αντιπροσωπεία των μελών του Ιατρικού Συλλόγου, παρουσία εισαγγελέα και φυσικά συνοδευόμενοι από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών και αστυνομικούς της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, πραγματοποιούν αυτή την έρευνα φυσικά στα αρχεία και φυσικά στα πρακτικά της ιδιωτικής κλινικής. Επειδή να σου πω ότι σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση που έχουμε, οι αστυνομικοί εκεί επικοινώνησαν και με μια αιματολογική κλινική, προκειμένου να έχουν εικόνα για το ποιο ακριβώς είναι το πρωτόκολλο, ώστε να γίνει συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η πλασμαφαίρεση, δηλαδή, στην οποία φέρεται να επευλήθει ο Γιώργος Μαζονάκης προτού καταλήξει. Η πληροφορία λοιπόν που έχουν οι αστυνομικοί είναι ότι συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται από πιστοποιημένο εξειδικευμένο μηχάνημα, το οποίο το χειρίζεται γιατρός με συγκεκριμένη ειδικότητα και ειδική εκπαίδευση, για την οποία μάλιστα έχει λάβει και διαπίστευση. Πρέπει δηλαδή να έχει γίνει όλο αυτό με συγκεκριμένο όρους και συγκεκριμένους κανόνες, και φυσικά αυτή η συγκεκριμένη ιατρική πράξη γίνεται μόνο σε ασθενείς όταν αυτό απαιτείται από την κατάσταση της υγείας τους ή όταν απειλείται η ζωή τους. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουν οι αστυνομικοί, και γι' αυτό λόγο φυσικά θα προσπαθήσουν να δώσουν απαντήσεις στο τι ακριβώς συνέβη χθες το μεσημέρι εδώ. Μαζί τους βρίσκεται και το ζευγάρι των ιατρών, του παθολόγου αλλά και της γυναικολόγου, οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτήτες κλινικής, αυτό έχουν δηλώσει δηλαδή. Αυτό που έχουν καταθέσει ήδη είναι ότι πρόκειται για κάποια κλινική, η οποία μέσα έχει ιατρία και φυσικά παρέχει κάποιες ιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, στην κατάθεσή του, ο παθολόγος έχει καταθέσει και φερόμενος ιδιοκτήτης της κλινικής, έχει καταθέσει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με τη συγκεκριμένη επιχείρηση και ότι απλά η γυναίκα του, σύζυγός του, είναι αυτή η οποία έχει αναλάβει να παρακολουθεί τους ασθενείς και να έχει όλη τη διαχείριση, η οποία είναι γυναικολόγος. Και αυτό ακριβώς είναι και που πρέπει να ερευνηθεί. Το πώς δηλαδή, το αν έχει κάνει η ίδια την ιατρική πράξη στον Γιώργο Μαζονάκη ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει να την κάνει. Και αν υπάρχει αυτό το πρόσωπο, αν διαθέτει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, την απαιτούμενη πιστοποίηση και όλα φυσικά με βάση το πρωτόκολλο έγγραφα, ώστε να κάνει μια τέτοια σοβαρή ιατρική πράξη όπως η πλασμαφαίρεση.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα σε κάθε περίπτωση που ζητούν και απαντήσεις, και μάλιστα πολύ σύντομα. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μίλησε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Ρωτήθηκε για την υπόθεση αυτή από τον Βασίλη Αναμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και είπε μεταξύ άλλων ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, τονίζοντας ότι πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια σύνθετη ιατρική πράξη που απαιτεί ομάδα γιατρών και νοσηλευτών.
4: Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
5: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
4: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
0: Από την πλευρά του, ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπηνός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
6: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε το χώρο ως υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
7: Η Άδη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα εμερίζει νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, αναπάντητα παραμένουν λοιπόν, όπως λέγαμε και νωρίτερα, τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακομπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Η οικογένεια του τραγουδιστή ζήτησε τον ορισμό τεχνικού συμβούλου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του θανάτου. Η νεκροψία νεκροτομή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετατέθηκε για αύριο το πρωί λόγω της συγκεκριμένης εξέλιξης. Πάντως, ο θάνατος του αγαπημένου καλλιτέχνη σκόρπισε θλίψη και συγκίνηση, με τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να είναι χιλιάδες. Ανάμεσα σε εκείνους που αποχαιρέτησαν τον δημοφιλή τραγουδιστή και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, πάμε να στο Σπύρο Δαρσινό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες.
8: Δεν είναι μόνο οι χιλιάδες κόσμου που ακολουθούσαν κάθε βήμα του πολύ αγαπημένου τραγουδιστή, αλλά ήταν και, είναι και τα εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, οι οποίοι εκδηλώνουν την λατρεία τους στον καλλιτέχνη, αλλά και βεβαίως τον αποχαιρετούν με έναν τρυφερό, θα λέγαμε, τρόπο, με διάφορες αναρτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά του Πρωθυπουργού και κυβερνητικού εκπροσώπου, κύριου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων, ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του αλλά και το παιδικό του ασχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι, ίσως και περισσότερα, της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι. Δεν είναι μόνο όμως ο κύριος Μαρινάκης ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Ιεπυρακάκης, ο οποίος το ίδιο μήκος κύματος ανέφερε πως τον άκουγε από μικρός, αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αλλά και αμίμητο στυλ του. Ο Μαζονάκης δεν έμοιαζε με κανέναν, έφτιαξε έναν κόσμο ολό δικό του και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων. Ενώ βεβαίως στον άδικο χαμό του πολυαγαπημένου τραγουδιστή αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αναφέρθηκε πως ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα. Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητά του στο λαϊκό τραγούδι. Τον αποχαιρετούμε με θλίψη. Βεβαίως μηνύματα είχαμε και από το Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος μάλιστα είχε εξασφαλίσει μια συναυλία για, για χάρη του Γιώργου Μαρινάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, με συγχωρείτε, στην Τεχνόπολη μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ενώ και η κυρία Ρένα Δούρου, με ένα πολύ προσωπικό μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, με μια μακροσκελή ανάρτηση, αποχαιρέτησε ένα λαϊκό παιδί, όπως τον αναφέρει, και κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, ιδιαίτερη μνήμα στις λαϊκές καταβολές του.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμήριωση. Ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Για να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας.
9: Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα, συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος, και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
5: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
9: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
0: Τώρα, με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις, μιλούν στο News Radio 105,8, ανοίγουν την ψυχή τους, εξομολογούνται προσωπικές στιγμές. Δύο άνθρωποι γνώρισαν για τα καλά, τον Γιώργο Μαζονάκη και από κοντά η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του, ο Σταύρος Εκίζογλου. Θυμούνται στιγμές από τη συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις του στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Σοκ έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο ο θάνατος του δημοφιλή ερμηνευτή Γιώργου Μαζονάκη σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς.
11: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
10: Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, η Κατερίνα Στανίση, συγκινημένη, έκανε λόγο για έναν καλό ψυχοσυνάδελφο και για ένα παιδί με πολλά χαρίσματα.
12: Έτυχε να φεραστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κενό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί πολλά χαρίσματα.
10: Όταν τραγούδαγε ο Γιώργος, η ψυχή του ταξίδευε, δήλωσε στο σταθμό μας ο στενός συνεργάτης του στα πρώτα του βήματα, Σταύρος Εκίζογλου.
13: Μιλάμε για εξαιρετικό παιδί. Εξαιρετικό παιδί. Ο Γιώργος, να πω μια λαϊκή λέξη να χρησιμοποιήσω. Ο Γιώργος την έβρισκε όταν τραγούδουσε. Όταν έλεγε το «Φεύγω για μένα», έφευγε ο ίδιος του, ταξίδευε, δηλαδή τον ταξίδευε.
10: Χιλιάδες θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απότισαν φόρο τιμής σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που φέτος έκλεινε 33 χρόνια στο ελληνικό τραγούδι.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να πάμε στην παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για τη νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στο φυσικό αέριο. Μια εξέλιξη που έχει πυροδοτήσει η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ανατολή Ορμούς, αλλά και συνεχιζόμενη ένταση στον Ρώσο-Ουκρανικό πόλεμο. Η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται και στην Αντλία, εδώ στη χώρα μας. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση είναι παρούσα. Αυτό τουλάχιστον λένε οι παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες τιμές. Να πούμε ότι το Brent έχει ξεπεράσει βεβαίως τα 100 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Το αργό της Αμερικής πάνω από 97 δολάρια το βαρέλι.
1: Επειδή ανέφερε το συγκεκριμένο νούμερο 102 δολάρια το βαρέλι, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι 54% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά.
2: Ακριβώς. Βέβαια το έχουμε ξαναδεί το 100, το έχουμε δει
1: μέσα
2: την άνοιξη αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου, αλλά φαίνεται ότι κάποια στιγμή η κατάσταση έχει αποκλιμακωθεί κάπου τον Ιούνιο, αλλά τώρα πάλι είναι τα πράγματα, φαίνεται ότι είναι άσχημα. Να πούμε ότι το φυσικό αέριο που αφορά περισσότερο την Ευρώπη, κυρίως λόγω της ηλεκτροπαραγωγής και τη χώρα μας βεβαίως, έχει εκτοξευθεί στα 81,47 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο σε αυτό το ύψος, όταν για να θυμίσω και πάλι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στα υγρά καύσιμα. Η αμόλυβδη είναι καρφωμένη και το ντίζελ είναι καρφωμένα πάνω από τα 2 ευρώ μέση τιμή σε ολόκληρη τη χώρα. Η αμόλυβδη πωλείται σήμερα στα 2,11 ευρώ ανά λίτρο μέση τιμή σε ολόκληρη την Ελλάδα και το ντίζελ στα 2,070. Και παρά το γεγονός ότι μέσα σε αυτή την τιμή συμπεριλαμβάνεται τόσο η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια, όσο και η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Συνολικά για τον ντίζελ είναι 15 λεπτά, ενώ για την αμόλυβδη 10 λεπτά. Μεγάλη μια ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αν το πετρέλαιο θέρμανσης κυκλοφορούσε αυτή τη στιγμή στην αγορά, θα ήταν γύρω στα 1 ευρώ και 90 λεπτά, ίσως και να ξεπερνούσε τα 2. Και όλο αυτό βεβαίως ασκεί πιέσεις προς την κυβέρνηση, η οποία καλείται να λάβει μέτρα. Το θέμα συζήτησαν το πρωί ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές με τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον Νίκο Τσάφο, ο οποίος σημείωσε, καταρχήν αναφέρθηκε στις ανακοινώσεις του Υπουργείου για μείωση 30% των τιμών του ρεύματος έως το τέλος του 2029, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ληφθούν μέτρα με άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές, εφόσον τα πράγματα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο.
1: Σε κάθε περίπτωση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Πινελόπη, όλη αυτή η κατάσταση που περιέγραψες, όλες αυτές οι πιέσεις, πως είναι αναμενόμενο να ζωπηρώνουν τα σενάρια και τα ενισχύσεις σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε σήμερα και ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και είπε ότι ουσιαστικά ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν και έκτακτα μέτρα.
2: Αυτό είπε και χθες ο κύριος Παπασταύρου, αυτό άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Σάφος, ολόκληρη κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι θα ληφθούν μέτρα και είναι στο τραπέζι διάφορα σενάρια, όπως για παράδειγμα η απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, είναι κάτι το οποίο το ζητούν, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι το οποίο το ζητούν οι παράγοντες της αγοράς και τη θεωρείται μια άμεση παρέμβαση που θα φανεί στην ελληνική. Το δεύτερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης σε ό,τι αφορά τα ποσά, τα εισοδηματικά κριτήρια ή τους συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης συνεχίζονται οι πιέσεις προς τα δηληστήρια να συνεχίσουν την έκπτωση που παρέχουν αυτή τη στιγμή. Να υπενθυμίσουμε ότι τα μέτρα ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Οπότε, περί τα τέλη του μήνα, θα δούμε και νέες ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το τι θα γίνει τον Οκτώβριο και όπως προκύπτει από τις δηλώσεις των κυβερνητικών παραγόντων, φαίνεται ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται μήνα με το μήνα και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις και θα ανακοινώνονται επιδόματα.
1: Γιατί δεν είναι μόνο τα καύσιμα, είναι και το τι επίπτωση θα έχει αυτό το ράλι στις τιμές των καυσίμων και στο φυσικό αέριο, αλλά και στο ρεύμα βεβαίως, έτσι.
2: Στο φυσικό αέριο το είδαμε ήδη, είναι βέβαια, πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση και είναι βεβαίως μεγάλη επίπτωση και στον ηλεκτρισμό, να το πω αυτό, διότι έχουμε αυξήσεις τους τρεις τελευταίους μήνες, μάλλον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, η τιμή ανεβαίνει συνεχώς. Η μέση τιμή του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η μέση τιμή του Αυγούστου ήταν στα 133 και έχει αυξηθεί ήδη κατά 20-21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Να πω ότι ακόμα δεν έχει κλείσει το ελληνικό χρηματιστήριο ηλεκτρισμού, ωστόσο η εικόνα που φαίνεται ότι θα κυριαρχήσει με βάση και την κατάσταση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια είναι και πάλι υψηλές τιμές. Δηλαδή βλέπω ότι οι τιμές ξεπερνάνε ακόμα και τα 200 ευρώ την μεγαβατόρα σε γειτονικές μας αγορές όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ενώ στη Γερμανία είναι στα 195 ευρώ την μεγαβατόρα.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κατάσταση λοιπόν είναι εκρηκτική, καθώς διαμορφώνεται εικόνα ενεργειακής κρίσης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να δηλώνει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα.
3: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
1: Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες, τόνισε ο Νίκος Τσάφος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
4: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον αναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως στο ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
5: Και αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
6: Αυτό, ναι.
4: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή είναι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
6: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βενταλία των μέτρων ενίσχυσης.
4: Παρακολουθούμε, έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
1: Και πού οφείλονται όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται και να καταγράφονται και τα οποία συζητάμε και μας προκαλούν πονοκέφαλο, στις εντυνόμενες ιρανικές επιθέσεις σε τάγκερ και τις απειλές για διεύρυνση της ζώνης του ναυτικού ελέγχου από την Τεχεράνη, που αυξάνουν την ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, Έλενα, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια ομιλία του ανέφερε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Δηλαδή σε περίπου δύο μήνες από τώρα.
7: Ναι, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι στις 3 Νοεμβρίου οι ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο στις ΗΠΑ. Στην ομιλία του, λοιπόν, στο πρώτο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τις ενδιάμεσες εκλογές, στο Ντάλλας του Τέξας, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακριβώς ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Τον πόλεμο θα τον κερδίσουμε, είπε. Να σημειώσουμε, όπως σημειώνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ότι πρόσφατα ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο αλλά για σύγκρουση, μια ένοπλη σύγκρουση, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη κερδίσει τον πόλεμο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι τα στενά του Ορμούς θα έπρεπε να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ, και επίσης ανέφερε ξανά ότι είναι πιθανόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν το βουνό Πίκαξ. Είναι εκεί όπου υπάρχει, σύμφωνα με τις ΗΠΑ, πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, και όπου εκεί παρατηρήσει παρατηρείται μια νέα κινητικότητα. Τώρα, από την πλευρά τους οι Ιρανοί και με όλη τη νέα ανάφλεξη που υπάρχει στις τελευταίες ημέρες στα στενά του Ορμούς, προειδοποιούν ότι θα συνεχίσουν να χτυπούν τάνκερ αλλά και αμερικανικά πολεμικά πλοία. Οι Ιρανοί ισχυρίζονται ότι έχουν πλήξει 8 τάνκερ και 2 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ, κάτι που απορρίπτουν πάντως οι ΗΠΑ και η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, ενώ όπως είπες έχουν προειδοποιήσει, απειλούν ότι θα επεκτείνουν την ζώνη του ναυτικού ελέγχου πέρα των στενών του Ορμούς προς την Αραβική θάλασσα αλλά και σε περιοχές του Περσικού κόλπου. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει και ένα νέο μέτωπο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην περιοχή και είναι αυτό της Ιεμένης, ανάμεσα στους αντάρτες Χούθη και τις κυβερνητικές δυνάμεις, όπου εκεί εντείνονται οι συγκρούσεις και μάλιστα σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σήμερα οι αντάρτες Χούθη κατέλαβαν τη στρατηγική σημασίας πόλη Μόκα στην λιμάνι στην Ερυθρά θάλασσα με απότερο σκοπό, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, να ελέγξουν το πέρασμα Bab al-Mandeb, το πολύ σημαντικό αυτό πέρασμα για την ενέργεια, για τα τάνκερ από την Ερυθρά θάλασσα.
1: Τώρα την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί, Έλενα, υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ για μέρισμα $5,000 παρακαλώ προς τους πολίτες εάν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις εκλογές του Νοεμβρίου. Εδώ πλέον εκτοξεύει σε άλλα επίπεδα τον όρο προεκλογικές υποσχέσεις ο Αμερικανός Πρόεδρος.
7: Ακριβώς, μίλησε λοιπόν ο ίδιος για ένα μέρισμα Τραμπ, $5,000 σε όλους τους ενήλικες Αμερικανούς, αν οι Ρεπουμπλικανοί, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, καταφέρει να ελέγξει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, και τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως είπε, στις ενδιάμεσες εκλογές. Να θυμίσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ χαμηλά ποσοστά για τους Ρεπουμπλικανούς αλλά και για τον πρόεδρο Τραμπ. Ο ίδιος είπε ότι είναι σαν να είναι ο ίδιος στις κάλπες, σαν να κατεβαίνει ο ίδιος υποψήφιος, προτρέποντας τους Ρεπουμπλικανούς να ψηφίσουν και γενικώς τους Αμερικανούς πολίτες. Βέβαια, υπάρχουν διάφορα θέματα με αυτό, όπως επισημαίνεται, κυρίως το κόστος αυτής της υπόσχεσης που ανέρχεται σε πάνω από ένα 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά και για την νομιμότητα αυτής της υπόσχεσης, αν ουσιαστικά είναι νόμιμο ο Αμερικανός Πρόεδρος να υπόσχεται χρήματα σε κάποιον για να ψηφίσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
1: Τώρα φωτιές λοιπόν στις διεθνείς τιμές ενέργειας βάζουν όχι μόνο εξελίξεις στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, αλλά και εξελίξεις και στο Ουκρανικό μέτωπο, εκεί όπου συνεχίζονται οι κατέρωθεν επιθέσεις, την ώρα που συνεχίζονται και οι διπλωματικές προσπάθειες όμως με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι να βρίσκεται στον Καναδά αυτή τη φορά, Έλενα.
7: Ναι, ακριβώς μετά την Νορβηγία, όπου μετέβηκε την κηδεία του Σιλιά Χάλαντε, ο Ζελένσκι έφτασε στον Καναδά για συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάρνι σε μια προσπάθεια να έχει νέες επαφές με τους συμμάχους της Ουκρανίας. Την ώρα που δημοσίευμα το New York Times προκαλεί νέο προβληματισμό, καθώς σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, σε αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε ενημερώσει τους Ευρωπαίους συμμάχους ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει ένα αμυντικό έλλειμμα 27 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, όπως είπε, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Οι Ρώσοι έπληξαν εμπορικό κέντρο στη Σούμη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους, αλλά και υποδομές στην Οδυσσό. Ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί χτύπησαν για πρώτη φορά στη Σιβηρία σε μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου αλλά και στο Σότσι.
1: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να φύγουμε τώρα από τις διεθνείς εξελίξεις, να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Σε μια χρονική όμως συγκυρία κατά την οποία κυριαρχούν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα όχι και τόσο ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η Αθήνα απαντά με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στο νέο κρεσέντο προκλητικότητα τη Άγκυρα. Μετά με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα στην χώρα από την Αίγυπτο, να πηγαίνει χθες στο Παρίσι, όπου είχε τέτα-τέτ με τον Εμμανουέλ Μακρόν, και να ετοιμάζει αποσκευές για να μεταβεί αύριο στο Καστελόριζο. Όχι τόσο ήρεμα νερά στα λειτουργικά, καθόλου ήρεμα νερά όμως στην εσωτερική πολιτική σκηνή, όπου μένει τη σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι, επειδή αύριο έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε κατά το briefing για τα ελληνοτουρκικά. Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, είναι περίοδος ζυμώσεων σε όχι ήρεμα νερά, αυτό είναι ακριβές. Δεν υπάρχει πανικός, δεν πρέπει να υπάρχει πανικός σε σχέση με τους γείτονες, αλλά έχει τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, έχει τη σημασία της αυτού, έχει τη σημασία ποιος θα είναι στο τιμόνι όταν ομιγέντο, αν ομιγέντο, προκύψει ζήτημα με τους γείτονες. Είπε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση για την προκλητικότητα της ΟΚΕΣ, την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός είναι αυτός που εξοπλίσει ενόπλες δυνάμεις, όχι με όρους φοβούς, αλλά με όρους σταθερότητας και αυτοποίθηση, όπως σωστά είπες εισαγωγικά. Και θα πρόσθετα, δεν είναι μόνο το ταξίδι που η επίσκεψη στην Αίγυπτο, η επίσκεψη στο Παρίσι χτες, αλλά προχτές δεύτερα Αίγυπτο και στο Παρίσι, αλλά και στο Καστελόριζο αύριο, είναι ακόμα και μια προγραμματισμένη επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία, η οποία μετέχει στο γνωστό τρίγωνο της Μέκκας, και όπου βρίσκονται Πάτριοτ από την ελληνική πλευρά. Εκεί επιφυλάχθηκε ο Παύλος Μαρινάκης να μας πει τι μελιγενέστε θα ανακοινωθεί μετά την επίσκεψη, το τι θα γίνει με τη συστοιχεία την ελληνική που βρίσκεται ως γνωστόν στη Σαουδική Αραβία. Επίσης, θα δούμε και στο μέλλον μια παρεπίπτουσα ερώτηση σχέση με τη Μονή Σινά. Έχει υπογραφεί προκαταρκτική συνεννόηση μεταξύ των δύο κρατών, μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, και βρίσκεται προς αξιολόγηση στην ίδια τη Μονή η συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι μια εκκρεμότητα που έχουμε με τους γείτονες.
1: Τώρα πάμε στα άλλα, τα επίσης όχι τόσο ήρεμα νερά, τα εσωτερικά αυτή τη φορά. Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε νωρίτερα σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις αναφορές
8: του.
1: Βέβαια, με αφορμή τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός χθες από την ΔΕΘ. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός όταν το ρώτησες για το ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με Πασό και Αλέξη Τσίπρα.
8: Ο κύριος Μαρινάκης,
1: ο κύριος Μαρινάκης, ναι, σωστά. Σωστά.
8: Ναι. Καταρχήν, σημείωσε, χαρακτήρισε το πρόγραμμα Τσίπρα, όπως το ανέφερε, μνημείο και εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Το χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων. Χρειάζεται πολύ μεγάλο φράσος να λες απίστευτα ψέματα. Τον ρώτησαμε συγκεκριμένα για το πώς μπορεί να κοστολογηθεί το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα έτσι όπως διατυπώθηκε. Και τέλος πάντων, επειδή ο ίδιος υποστηρίζει ότι αυτό το έχουν κοστολογήσει το ΑΚΕ, όχι η κυβέρνηση, παρά το ότι υπήρχε απάντηση αναλυτική από το Υπουργείο Οικονομικών λίγο νωρίτερα, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι χωρίς ντροπή λέει τα ίδια ψέματα, κοροϊδεύει τον κόσμο, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς, για τους φοιτητές, για τους εποχιακούς πυροσβέστες, για τα δίθεν δωρεάν εισιτήρια, τα τσάμπα εισιτήρια στις αστικές συγκεκριμένες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για μια σειρά από πράγματα στα οποία υπόσχεται, κάνοντας διαίρεση στο πρόγραμμα των δύο πολλαπλασιασμού. Είπε δηλαδή χαρακτηριστικά, Γρηγόρη, για να καταλάβει ο κόσμος, ότι κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα κοστίζει τόσο όσο για ένα χρόνο. Άρα στη διάρκεια της τραετίας πρέπει να τα τετραπλασιάσει. Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας στο πρόγραμμά του τα διαιρεί και τα παρουσιάζει το σύνολο της τραετίας στο ΝΕΤΑ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πιθανολογούμε, μάλλον τη συζήτηση που αναδείχθηκε με αρθρογραφία πρώην στελέχους της Ελλάς, ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν είναι στελέχος του κόμματος του, αλλά ο κ. Χακαντάρης είναι γνωστό ότι ήταν εκ των συγγραφέων της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του και έχει υπογράψει στην λίστα των 401 μελών. Εν πάση περιπτώσει, είπε ότι θα ήταν ο Παύλος Μαρινάκης, ότι θα ήταν ανέκδοτο να συγκυβερνήσει με το κόμμα του Τσίπρα ή αυτό. Το προηγούμενο ρωτήσει το Πασόκ, ρώτησε χαρακτηριστικά αν μπορεί να συγκυβερνήσει, που λέει ότι το 80% του Πασόκ, του προγραμματός που έχει κλέψει ο κ. Τσίπρας, άρα κανονικά θα έπρεπε να προσπαθήσουν. Εξαφέρει και μια αίτηση στο Πασόκ. Είπε ότι κάνουν, δεν κατάλαβαν ή δεν κατάλαβαν για το κόστος. Εμείς είπαμε πολύ συγκεκριμένα 1 δισεκατομμύριο και κάτι παραπάνω. Το Πασόκ έκανε λόγο για 2,2 δισεκατομμύρια, προσθέτοντας και άλλα μέτρα που είχαν εξεγερθεί πριν τη ΔΕΘ υποστήριξη του Παπαδάκη.
1: Νότια Ανανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίθεση που εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Το θράσος του κύριου Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει, επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
1: Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κατά τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά του πρώην Πρωθυπουργού και για τις οικονομικές εξαγγελίες. Για να τον ακούσουμε.
9: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση από την εταιρεία GPO για την τηλεόραση του Star, που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία ξεπερνά το όριο του 30% στην εκτίμηση του ψήφου. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, στην εκτίμηση συγκεντρώνει ποσοστό στο 30,6%, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να είναι στο 16% και το Πασόκ στο 12,8%. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 9%, ο Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,8%, Πλαίσια Ελευθερίας με 4,9% και Φωνή Λογικής με 3,7%. Ενώ κάθετη πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία συνεχίζεται στο 3,6%. Εκτός Βουλής καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,1%, η Νέα Αριστερά με 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3% και η Νίκη με 1,2%. Με τη δημοσκόπηση αυτή πάμε στο χώρο της αριστεράς. Για πρώτη φορά ένα κοινοβουλευτικό κόμμα θα εκπροσωπηθεί στη ΔΕΘ από 2 μέλη της λογικής ηγεσίας και όχι από έναν ηγέτη. Ο λόγος για το ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Ρένα Δούρου θα εκφωνήσει την κεντρική ομιλία του κόμματος και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Εν τω μεταξύ, με κεντρικό στόχο την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκης εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
10: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ενδιαφέρον είχε και η απάντηση που έδωσε σε ερώτημα για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
10: Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα να θέτει ως κεντρικό στόχο του στις εθνικές εκλογές την ίδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ναι, ο πρώτος στόχος είναι αυτός. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα άνοιγμα στο Πασόκ εχθές. Όπως όλοι αντιληφθήκαμε, ή τουλάχιστον διαμόρφωσε κατά τη γνώμη του τις συνθήκες της επόμενης ημέρας των εκλογών. Δεν είμαστε αντίπαλοι. Επομένως, όμορος ιδεολογικός χώρος, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
1: Υπήρξε και αντίδραση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο νωρίτερα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ για αυτό το άνοιγμα του κ. Τσίπρα προς το Πασόκ.
11: Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Πολιτικά ορθώ δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια. Μήνυμα και με πολλούς αποδέκτες και στη μεριά της αριστερής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε χθες το οικονομικό του πρόγραμμα σε μια πιο ρεαλιστική βάση, θα λέγαμε. Δηλαδή, πρώτα φτιάχνω την οικονομία και συνέχεια προχωρώ σε παροχές κατά τη διάρκεια της τετραετίας άνοιγμα πολιτικό στο ΠΑΣΟΚ ή σε μια προοδευτική διακυβέρνηση, υπό τον όρο βεβαίως να είναι πρώτο κόμμα, διότι κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του πρώτου κόμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Επιμονή στους διεθνείς κανόνες και στην ενιαία εξωτερική πολιτική, βεβαίως υπέρ της ασπίδας του Αχιλλέα, βεβαίως υπέρ των διπλωματικών και εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Θα σέβομαι όμως τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου αναφορικά με τον κύριο Νετανιάχου, με τον οποίο επίσης να υπενθυμίσουμε ότι επειδή διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση εκείνη που ανέπτυξε ιδιαίτερα τις σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Τώρα, επειδή δέχεται πειρά και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αριστερά του, στην κριτική αυτή από τα αριστερά επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι ουσιαστικά με τα όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός Βαγγέλης είναι σαν παραδέχεται ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει την 13η σύνταξη.
11: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τουλάχιστον λέει ότι επί διακυβερνήσεως ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όταν ρωτήθηκε είχαμε δώσει τουλάχιστον ένα μέρος, ένα μισό πρώτο μέρος στην 13η σύνταξη. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό το πήρε πίσω. Όλα μπορούν να γίνουν στο βαθμό που η οικονομία αποκτήσει τη δικιά της δυναμική και κατέθεσε μία σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εχμηρός τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
12: Είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες.
1: Τώρα, κατά τα λοιπά, στα υπόλοιπα κόμματα, απόψε σε 7.30 ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτζούμπας, θα μιλήσει στο Βελίδιο, Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, για τις εξελίξεις στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του κόμματός του. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, υποστηρίζοντας ότι είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της.
13: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση

0: υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μία φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σημαντική ημέρα αύριο για τους μαθητές και τους γονείς. Το πρώτο κουδούνι αύριο και με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την εκπαιδευτική μας συνάδελφο, η οποία θα μας πει περισσότερα. Όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ελίνα, τι λένε από το Υπουργείο Παιδείας? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, όλα έτοιμα και μιλάμε για πάνω από 1.270.000 μαθητές που επιστρέφουν αύριο στα σχολεία. Η νέα σχολική χρονιά θα αρχίσει, όπως είπες και εσύ, με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα παιδιά μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το πρώτο κουδούνι, να σας πω ότι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές τέλος Σεπτεμβρίου. Όπως είχε ανακοινώσει ήδη και η Υπουργός Παιδείας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ενώ να σας πω ότι στις 11 Αυγούστου, νωρίτερα από ποτέ, ανακοινώθηκαν και 5.259 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από το 2019 σε 53.912. Τώρα, για δεύτερη σχολική χρονιά υλοποιείται και το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Φέτος 238 είναι τα σχολεία τα οποία οι χώροι έχουν ανακαινιστεί. Συνολικά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ανακαινιστεί 669 σχολεία έως σήμερα. Επιπλέον υπάρχουν και σχολεία μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Έχουν κατασκευαστεί 33 νέα σχολεία. Το δίκτυο φέτος λειτουργεί. Τα ονάσια σχολεία επεκτάθηκε. Το δίκτυο των δημόσιων ονάσιων σχολείων για το τρέχον σχολικό έτος με 8 νέα σχολεία. Ενώ παράλληλα θα λειτουργήσει φέτος τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Συνεχίζεται ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων για τους διαδραστικούς πίνακες, ενώ ξεκινά και πιλωτικά η εφαρμογή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου και η πιλωτική διαδικασία θα αφορά τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Το ψηφιακό φροντιστήριο συνεχίζει για τρίτη χρονιά. Μάλιστα, προσθέτει ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη λυκείου. Θυμίζω ότι ήταν μόνο στην τρίτη λυκείου διαθέσιμα τα live μαθήματα έως πέρυσι. Ενώ για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν από φέτος υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής. Αυτό είναι από την τρίτη δημοτικού και την τρίτη λυκείου. Αγιές κλείνοντας να σου πω, θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι αυστηρότερες ποινές για χρήση κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές και στις εκδρομές, ό,τι ισχύει δηλαδή και μέσα στο
2: μέσα
3: σχολείο.
2: Στην τάξη, ναι.
3: Ακριβώς. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθιερώνεται για πρώτη φορά ελάχιστος αριθμός 6 εκδρομών ανά τμήμα ανασχολικό έτος, ενώ στην δευτεροβάθμια ορίζεται σε ότι σε μια εκδρομή μπορούν μεταξύ άλλων να πραγματοποιούνται δράσεις παροχής βοήθειας, φιλανθρωπικού χαρακτήρα, καθαρισμού κτλ. Αύριο λοιπόν η μεγάλη μέρα, επιστρέφουν οι μαθητές, πάνω από 1.270.000 μαθητές και πάνω από 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.
2: Καλή αρχή και καλή σε όλους και στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους γονείς και κυρίως στα παιδιά που θα πάνε αύριο στο σχολείο. Η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85% και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα είναι αύριο στον αγιασμό, είπε ο κύριος Γιάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
4: Μετά από έναν έλεγχο που έχουμε κάνει, βλέπουμε ότι η κάλυψη των σχολικών μονάδων είναι πάνω από 85%. Η περισσότερη λοιπόν, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αύριο θα είναι στον αγιασμό. Υπάρχει μια δεύτερη φάση πρόσληψη αναπληρωτών που είναι αμέσως τέλος Σεπτεμβρίου, γύρω στους 6.500, να καλυφθούν κάποιες ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή. Τα σχολεία πρέπει να έχουν όλους τις ειδικότητες.

0: κότες και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άρα, μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχουν καλυφθεί και οι υπόλοιπες ελλείψεις.
1: Αυτά λένε από το Υπουργείο Παιδείας. Πάμε να δούμε τι λένε τώρα οι ίδιοι εκπαιδευτικοί. Στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε ο κύριος Νικηφόρος Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ, ο οποίος έκανε λόγο για 5.500 μόνιμους διορισμούς και 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.
2: Εμείς υπολογίζαμε τα κενά γύρω στις 45.000 με 50 και έχουν γίνει μέχρι τώρα 5.500 μόνιμοι διορισμοί και 30.000 αναπληρωτές. Μένει να δούμε αν υπάρξουν και αρνήσεις στις θέσεις των αναπληρωτών που πήγαν, δηλαδή από τις 30.000 αν καλύφθηκαν όλες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό.
3: Συνήθως η στατιστική τι λέει κάθε χρόνο?
2: Πέρυσι είχαμε 20% αρνήσεις.
3: Μάλιστα. Οι αρνήσεις πού οφείλονται?
2: Ανεβαίνουν χρόνο με τον χρόνο. Κοιτάξτε, η ακρίβεια, μεγάλο κόστος ζωής, πρόβλημα στο να βρουν ενίκεια, δηλαδή σπίτια δισεύρετα.
1: Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι πηγαίνουν στην περιφέρεια, δεν βρίσκουν σπίτια, βρίσκουν πάρα πολύ ακριβά. Ο κ. Γιάννης Σταταράκης, δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ανέφερε ότι ανενεργά κτίρια στην περιοχή του θα επισκευαστούν για παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς και γιατρούς.
4: Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια από πέρυσι. Είχα επισκεφτεί τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο και του είχα κάνει αυτή την πρόταση ότι ανενεργά κτίρια τα οποία έχουμε όλοι οι Δήμοι θα μπορούσαν να επισκευαστούν, να ανακαινιστούν, να επιπλωθούν και να δίνονται κατοικίες στους αναπληρωτές δασκάλους και καθηγητές και στους γιατρούς οι οποίοι είναι στην περιοχή μας του κάθε Δήμου.
1: Και
4: έκανε αποδεκτή την πρόταση κατευθείαν ο Υπουργός, με χρηματοδότησε με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες, τις επίπλωσα και πέρυσι όλες παραχωρηθήκανε σε εκπαιδευτικούς και φέτος και σε γιατρούς.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κύκλωμα τεράστιας απάτης και ζημιάς 16 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο μέσα σε 2 χρόνια, αποκάλυψε η αρχή για το ξέβλυμα μαύρου χρήματος, στο οποίο εμπλέκονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες φαντάσματα. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργήθηκε έπειτα από εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής επίτιμο της Αγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, στο κύκλωμα εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες που έδρασαν κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έκαναν εικονικές συναλλαγές για να εισπράττουν ποσά από επιστροφές και παρακρατήσεις φόρων, έβαζαν μπροστά χειρανθρώπους, λογιστές και φοροτεχνικούς που παρήχαν αυτή τη τεχνογνωσία. Με αυτή τη δράση, λοιπόν, σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, οι εμπλεκόμενοι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής 40 εκατομμυρίων ευρώ και ως ότου αποκαλυφθεί η απάτη, κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ. Το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής μαζί με την εκδοχή στα διάταξη δέσμευσης διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει έρευνα για μια σειρά από κακουργήματα.
1: Ανά Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετικά ευρηματικοί εντωμεταξύ αποδείχθηκαν διακινητές κοκαίνης που μετέφεραν από την Κολομβία στην Ελλάδα 84 κιλά. Κοκαίνης κρυμμένα σε φορτίο με τριαντάφυλλα, το οποίο θα κατέληγε σε ανθοπολείο στην Αρτέμιδο. Άκης Αθανασόπλος θα μας πει περισσότερα. Άκη.
6: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το φορτίο έφτασε τελικά στο ανθοπολείο. Φαίνεται ότι αυτό ήταν και μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, μάλλον δεν θέλανε να τον μπλοκάρουν στο Τελωνείο, στον Πειραιά. Θέλανε μάλλον να δούνε και πού θα φτάσει. Διότι επί τόπου συνελήφθησαν και 4 άτομα τα οποία είχαν πάει στο ανθοπολείο για να πάρουν την ποσότητα της κοκαίνης και μετά να τη συσκευάσουν σε πακέτα για να φύγουν προς τους πελάτες τους. Και καταρχάς, μια και μιλάω για την επιχείρηση αυτή, ήταν μια από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών. Συμμετείχε η υπηρεσία ΔΕΟΣ που ανήκει στην ΑΔΕ και χτυπάει μόνο τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τα ΕΚΑΜ, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος και Αμερικανική Δίωξη Ναρκωτικών. Υπήρχε κλιμάκιο κατευθείαν στις ΗΠΑ. 80 κυβότια γεμάτα τριαντάφυλλα από την Κολομβία ήταν στο ανθοπολείο. Τα ερεύνησαν όλα, είχαν και τη βοήθεια σκύλου εκπαιδευμένου, ο οποίος μπορεί και μυρίζει τα ναρκωτικά. Σε 15 κυβότια από τα 80 βρήκαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν ψεύτικο μίσχο, ο οποίος προφανώς ήταν βιδωτός, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν, αλλά όταν τον αφαιρούσες από μέσα ήταν κρυμμένη η κοκαίνη. Με όλο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προσπάθησαν να περάσουν στην αγορά 84 κιλά, μια αρκετά μεγάλη ποσότητα. Έγιναν 4 συλλήψεις επιτόπους στο Ανθοπολείο και άλλες 2 συλλήψεις σε ένα σπίτι στο Μαραθώνο, όπου βρήκανε επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, παρασκευαστήριο και ένα όπλο. Έχει κατασχεθεί πολυτελές αυτοκίνητο, αναζητούνται ακόμα 2 άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα. Η γυναίκα φέρεται να είναι και η διαχειρίστρια του Ανθοπολείου.
1: Άκη Αθανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κηφισιά σε έναν εξαναβολή αγώνα για την πρώτη αγωνιστική τη Super League. Ενώ έχουμε νέα εποχή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Πού θες να ξεκινήσουμε?
8: Από τον Ολυμπιακό, βεβαίως. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό, όπως σωστά είπες, με τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ πλέον να αναλαμβάνει, όπως αναμενόταν, και επίσημα τα ηνία της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός είναι ο εκλεκτός του Ολυμπιακού για να διαδεχθεί τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα και πλέον σηκώνει μανίκια για τη νέα αποστολή που έχει στον Πειραιά αυτή τη φορά. Όφη και Νέστος Χρυσούπολης αναδείχθηκαν χθες. Μάλλον 3-0 νίκησε ο Όφη, τον Νέστο Χρυσούπολης, ήταν για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου. Σήμερα στις 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης για να ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Και για τη Super League, πολύ σωστά είπες, δράσεις και στο πρωτάθλημα έχουμε σήμερα, καθώς σε ξαναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός και Φυσιάς παίζουν στις 9 και 4 ώρα έναξης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έβρεξε γκολ χθες στις αναμετρήσεις του Champions League, συνολικά 25 γκολ. Μπαρτσελόνα Φέγενορ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Νάπολη Άρσεναλ 0-1, Σπόρτινγκ Λισαβόνα Γαλατασαράι 3-1 και Παρίσι Σερμέν Σλόβα Μπρατισλάβα 6-1. Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο το Φενέρ Μπαρτσέ Ρώμα και Αϊτχόβεν Σαχτάρ, ενώ στις 10 η ώρα Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Κλιμ, Σλάβια Πράγα Λάντ, Κόμο Λιψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπά.
1: Τάσο, επιτρόπου, ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
9: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στην άρχη συνταξία Ελληνιτών Ανδρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει στην επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεναγήθηκε στις υποδομές που αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα. Πρόκειται για μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για μια εικόνα από το μέλλον, τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνή διακατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική. Οι έρευνες επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης, αλλά και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ήδη καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα ιδιαίτερη σημασία έχει και η νεκροψία, νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Πατούλης ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου, προσθέτοντας ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο χώρο. Την ανάγκη προστασίας των ασθενών από μη εγκεκριμένες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις ανέδειξε μιλώντας στο σταθμό μας η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, Μαρία Ρουμπελάκη. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, θέτοντας σε εγρήγορση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, που εξετάζει νέα μέτρα για την ανακούφιση των καταναλωτών από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια και τις επιπτώσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε, εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού κατά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κ. Τσίπρα. Αναφερόμενος ειδικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίζεται να ζητά εξηγήσεις για ένα έργο που, όπως είπε, θα έπρεπε να είχε παραδοθεί το 2020, ενώ έκανε λόγο για Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων που δεν παρέδωσε ούτε ένα έργο. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Αλαμουντίν στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδεχόμενος στο Προεδρικό Μέγαρο τη διεθνούς φήμης δικηγόρο και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Αλαμουντίν θα έχει συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς και φίλοι στον επισμηναγό Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος σκηδεύτηκε σήμερα στον πύργο Ηλίας παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη. Το απόγευμα στον Κατσικά Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί η ταφή του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε στην πτώση του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα.
7: Ο καιρός.
10: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 παρέα, Earth News Radio, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η Βίβιαν Νικολοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και αν απολαμβάνετε τις ζεστές ημέρες, σας έχουμε νέα. Ο καιρός αλλάζει, αλλάζει διάθεση και από την Κυριακή μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση. Επί της ουσίας, η πρώτη φθινοπορεινή πρόγευση είναι πρώτων πυλών. Αυτά είναι τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά από την Κυριακή. Θα έχουμε πτώση, θα έχουμε βροχές, αρκετά μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Θα αγγίξει ακόμα και τους 7 βαθμούς η θερμοκρασία. Το ερώτημα είναι βεβαίως αν τελειώνει το καλοκαίρι. Αν τελειώνει οριστικά το καλοκαίρι. Οι μετεωρολόγοι λένε όχι ακόμα. Μην μαζέψετε ακόμα τα καλοκαιρινά. Το καλοκαίρι θα προσπαθήσει να κρατηθεί και στη συνέχεια του Σεπτεμβρίου. Όμως αυτή η Κυριακή θα μας θυμίσει για τα καλά την εποχή που διανύουμε.

θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με μία διαπίστωση κυρίως. Μία διαπίστωση που δυστυχώς επιβεβαιώνεται και με τον πιο τραγικό τρόπο, με αφορμή τον πρώτο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή η υπόθεση μας αναγκάζει να αντιμετωπίσουμε και μία σκληρή πραγματικότητα. Ως κοινωνία φαίνεται γενικώς ότι έχουμε χάσει το μέτρο. Δηλαδή, μπερδεύουμε τα όρια μεταξύ ιατρικής επιστήμης και αισθητικών παρεμβάσεων, στο βωμό της αντιγύρανσης και της αναζήτησης της αιώνιας νεότητας, παρουσιαζόμαστε πολλοί από εμάς διατεθειμένοι να ρισκάρουμε, δαπανώντας και υπέρογκα ποσά, συχνά με απόλυτη άγνοια κινδύνου. Και το ανησυχητικό είναι ότι εμπιστευόμαστε σκευάσματα, θεραπείες, χωρίς να θέτουμε και τα αυτονόητα ερωτήματα. Δηλαδή, τι είναι αυτό, τι ακριβώς είναι αυτό που θα μπει στον οργανισμό μας, αν πληρεί ο εκάστοτε χώρος τις προδιαγραφές, αν ο υπεύθυνος έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον πρόεδρο του ΕΟΦ, τον κύριο Σαπουνά, με αφορμή κάποιες καταγγελίες και κυρίως κάποιες διαφημίσεις που γίνονταν μέσα από τα social media, που προωθούσαν κάποιες ενδοφλέβειες, θεραπείες, που βαφτίζονταν παραπλανητικά, όπως μας είπε και ο κύριος Σαπουνάς, ως συμπληρώματα διατροφής. Και όπως μας είχε τονίσει τότε, αυτά είναι φάρμακα. Τα σκευάσματα αυτά είναι φάρμακα. Η χορήγησή τους, για παράδειγμα, εκτός ιατρικών χώρων, είναι και παράνομη και επικίνδυνη. Γενικώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η υγεία αποτελεί μέγιστο αγαθό. Είναι ανεπίτρεπτο να θυσιάζεται στο όνομα μιας ψευδαίσθησης ομορφιάς. New wellness λέγεται αυτό, έτσι το λένε. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα αγορά που προσπαθεί να κάνει τι, να μεταφέρει τη λογική της από την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών στον κόσμο της αντιγύρανσης και της ευζωίας. Και τα όρια μπορούν εύκολα να θολώσουν.

0: Με τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι ανοίγει αύριο 11 Σεπτεμβρίου η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς να επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες και στις αυλές των σχολείων σε όλη τη χώρα. Όμως πίσω από αυτήν την εικόνα, πίσω από τις παιδικές φωνές στην αυλή, οι αριθμοί φέτος εκπέμπουν ένα ηχηρό, σχεδόν εκοφαντικό καμπανάκι. Για πρώτη φορά τα πρωτάκια, όπως τα λέμε, που θα καθίσουν δηλαδή στα θρανία της πρώτης δημοτικού, μόλις που αγγίζουν τις 70.000, καταγράφοντας ένα ιστορικό χαμηλό. Δημογραφική κρίση λέγεται, δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση, είναι αυτή η πραγματικότητα των 100 και πλέον, για παράδειγμα, σχολείων που συγχωνεύτηκαν ή έβαλαν λουκέτο την τελευταία τριετία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μαζί μας λοιπόν για να δούμε τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της χώρας, για το ασφαλιστικό, για την παιδεία μας, είναι ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής στο Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Χαίρετε, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Και εσάς, ο καθένας και η κροατία σας.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, περίπου 70.000 πρωτάκια στα σχολεία, και για να καταλάβουμε το μέγεθος της δημογραφικής συρρήκνωσης, θέλω να πάμε λίγο στο πρόσφατο παρελθόν. Όχι πολύ, δηλαδή πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, τότε τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά.
1: Ήταν τελείως διαφορετικά για δύο λόγους. Γιατί πρώτον, την τελευταία 15 ετία έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων από το 2009 μέχρι το 2024. Η κατάρρευση είναι σημαντική, δηλαδή κατά μέσο όρο στη χώρα μας είναι σε εθνικό επίπεδο γύρω στο 42%. Εντάξει, σε ορισμένες περιφερειακές οντότητες είναι παραπάνω από 50%, για να έχει την πράξη. Δηλαδή, μισές γεννήσεις το 25 από ό,τι είναι από τα 15 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν το συζητάτε πολύ, ότι μια σειρά από γεννήσεις του παρελθόντος που έπρεπε να πάνε, παιδιά που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια και τα οποία θα έπρεπε να εμφανιστούν στην πρώτη δημοτικού φέτος, δεν υπάρχουν στη χώρα μας.
0: Είναι μετανάστευση.
1: Είναι μετανάστευση. Κοιτάξτε να δείτε. Για να κοιτάξτε μια μεγέθου και να καταλαβαίνουμε. Τα παιδιά που γράφτηκαν στην πρώτη δημοτικού, στο δημόσιο δημοτικό, και προσέξτε πάλι μια παρένθεση, 30.000 υπάρχουν λιγότερες εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Στα ιδιωτικά δημοτικά δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών τα τελευταία 10 χρόνια. Παρατήρηση. Επομένως, μιλάμε για τις εγγραφές στο δημόσιο δημοτικό. Σε επαναλαμβάνω δεύτερη φορά, στα ιδιωτικά δημοτικά, στην πρώτη δημοτικού, δεν υπάρχει μείωση των εγγραφών. Επομένως, παραγγελόμαστε στο δημόσιο δημοτικό. Επομένως, έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές. Πάρα πολύ ωραία. Οι εγγραφές, επομένως, ήταν 70.000. Οι γεννήσεις πριν από 6 χρόνια δεν ήταν 70.000, ήταν 84.500.
0: Άρα, μας λείπουν εδώ πέρα, υπάρχει ένα παράδοξο.
1: Λοιπόν, 14.500. Ωραία. Ναι, εξαφανίστηκαν, όχι. Η θνησιμότητα είναι πολύ μικρή, επομένως δεν οφείλεται στους θανάτους. Επομένως, πού οφείλεται ταυτόχρονα στη μείωση των γεννήσεων, αλλά και ότι οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, πριν 6 χρόνια, ένα τμήμα αυτών των παιδιών που γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια για να εμφανιστούν στην πολιτική, δεν υπάρχει στη χώρα μας.
0: Άρα έφυγαν οικογένειες με μικρά παιδιά.
1: Οικογένειες και πήγαν μαζί τα παιδιά τους. Το ξέρετε, αυτό είχαμε τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και συνεχίζει να υπάρχει μια φυγή των νέων μας. Κάποιοι από αυτούς παίρνουν και τα παιδιά μαζί τους. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Επομένως, με κατά την εκτίμησή μου, λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται, τα 2/3 οφείλονται στη μείωση των γεννήσεων και το 1/3 οφείλεται στο ότι στη μετανάστευση. Δεν είναι μοναχα η μείωση τη γεννητικότητα. Αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν φυσικά. Δεν υπήρχε στις αρχές δεκαετίας του 10. Δεν είχαμε φύγει το νέο μας. Και η μείωση των γεννήσεων ήταν περιορισμένη ανάμεσα στο 2000 και στο μετά. Η δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας ξεκίνησε το 2009. Η πρώτη κατάρρευση ξεκίνησε το 1980, όπου είχαμε μια μείωση γύρω στο 33% σε μια δεκαετία, 80-90. Η δεύτερη κατάρρευση ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, ανάμεσα στο 2009 και στο 2025 είχαμε μια μείωση 43%. Φυσικά η μείωση αυτή και σχετίζεται με τι γίνεται. Δεν είναι ομοιογενή στον χώρο. Δεν έχουμε μείωση 50% σε όλες τις περιφέρειες χώρες μας. Μας έχετε περιφέρειες χώρες μας, Θήρα, Σαντορίνη, τα νησιά του Ιωνικού, Ρόδο ή Κρήτη, όπου είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο από 15-20%.
0: Άρα υπάρχουν περιοχές που πλήττονται περισσότερο ή λιγότερο.
1: Πολύ περισσότερο από το. Και επομένως συνήθως το πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή ο σχεδιασμός του σχολικού χάρτη. Κυρίως είναι σε αυτές τις περιοχές όπου είχαμε πολύ μεγαλύτερη μείωση από άλλες. Παραδείγματος, δεν κλείνει κανένα χωριό στη Θήρα, στο Σαντορίνη, στην Μύκονο, στην Κος, στη Ρόδο. Φαντάζομαι, δεν τα έχω δει τα στοιχεία ή στο Ερτογείο. Δεν γίνεται. Επομένως, υπάρχει ένα γενικό και ένα ειδικότερο που αφορά ότι αυτά δεν παίζουν ομοιόμορφα στο χώρο.
0: Σε ό,τι αφορά, κύριε Κοντζαμάνη, εκείνες για παράδειγμα τις περιοχές της περιφέρειας που πλήττονται περισσότερο. που δεν ξέρω ποιες είναι αυτές.
1: Θα σας πω ποιες θέσεις που έχουν. Βασικά είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα και σε μικρά νησιά του Αιγαίου. Είναι κυρίως στην υπηρετική Ελλάδα. Είναι 4-5 νομοί που είναι, που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι βασικά Γιάννενα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Φλόρινα. Εντάξει, κυρίως είναι ο Εύρος. Μετά είναι στην κεντρική Ελλάδα, είναι Φιότητα, Φωκίδα, Βιτανία, Σπάρτα. Και στην Πελοπόννησο είναι η Λακωνία και η Λακωνία κυρίως και η Αρκαδία.
0: Υπάρχει κάποιο γενικό συμπέρασμα?
1: Αυτές οι περιοχές έχουν κοινό χαρακτηριστικό. Είναι κυρίως, έχουν κυρίως, είναι οικισμούς και δήμους σε ορεινές και μεμονωμένες περιοχές. Ένα, δεν έχουν παράκτια ζώνη. Και είναι οι περιοχές όπου είχαν έντονη εσωτερική μετανάστευση τα τελευταία 30, 40, 50 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχουν γεννήσεις σε αυτές τις περιοχές, είναι πολύ περιορισμένες και όμως αυτό αποτυπώνεται και σε γραφές του Δημοτικού. Όχι γιατί τα ζευγάρια στις περιοχές θα κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από αλλού. Εντάξει, αλλά δεν υπάρχουν νέοι για να κάνουν παιδιά.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει με θέμα εσωτερικής μετακίνησης, μετανάστευσης.
1: Εσωτερικής κυρίως μετανάστευσης των τελευταίων δεκαετιών και εξωτερικής μετανάστευσης της τελευταίας 15 ετίας. Επομένως, όταν δεν έχετε νέους να κάνουν παιδιά, τον ίδιο αριθμό παιδιών να κάνουν, ας πούμε, κάνουν μέσα 2 παιδιά, όταν δεν υπάρχουν νέοι, είναι πάρα πολλοί, δέχεται λιγότερες γεννήσεις. Επομένως, ένα βασικό θέμα που πρέπει να συζητήσουμε, που έχει σχέση και με αυτήν την υπόθεση, δεν είναι μόνο το γενικό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί που υπάρχει στη χώρα μας, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό, είναι το ότι μια σειρά περιοχές τείνουν να νομιμοποιηθούν γιατί έχουν φύγει νέοι τους. Μένουν παππούδες, γιαγιάδες και επομένως έχουν πολλούς θανάτους και αλλά και στις γεννήσεις.
0: Που και εδώ επί της ουσίας οικονομικό είναι το ζήτημα και σε αυτή την περίπτωση.
1: Και σε αυτή την περίπτωση είναι το μοντέλο της ανάπτυξης που είχαμε τις τελευταίες 15 ετίες, όπου έχουμε μια εγκατάλειψη του ύπαιθρου χώρου βασικά, του πρωτογενείς τομέα, δεν θα τα πω εγώ τώρα, τα ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν παραγωγικές επενδύσεις και δεν υπάρχουν και υπάρχει σημαντική στέρηση σε επενδύσεις στις υποδομές. Επομένως όταν έχετε όλα τα θέματα. Και αυτά συσσωρευτικά είναι σαν χιονόμπαλα. Ξεκινάει σαν μια μικρή μπάλα χιονιού και μετά όσο τα αφήνει κατά κιλά και γίνεται μια μεγάλη τεράστια χιονόμπαλα, τα οποία τα αποτελέσματα βλέπουμε σήμερα.
0: Κύριε Κουτζαμάνη, τώρα, εάν τα πράγματα πάνε όπως μέχρι τώρα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, και εκεί άλλωστε έχετε και το ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θα εξετάζετε αυτά τα θέματα και τις τάσεις.
1: Και μελετών, όχι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σας διορθώνω, πάμε.
0: Το Ινστιτούτο, ναι, το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών. Πώς θα πάει όλο αυτό, πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό, δηλαδή σε σχέση με τη μείωση του μαθητικού δυναμικού?
1: Αν πάρουμε την. Να σα πω ένα πολύ απλό για να καταλάβετε και τι γίνεται. Αν πάρουμε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Δηλαδή, όσοι μπαίνουν, τόσοι φεύγουν, δεν φεύγουν παιδιά. Ναι. Όσοι γεννιούνται εδώ πέρα, πάνε στο σχολείο. Ωραία. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Συμφωνούμε. Ναι. Και 70.000 εγγραφές στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια. Συν 7.000 στα δημοτικά, 77.000. Εντάξει. Ωραία. Ας πούμε τώρα ότι δεν υπάρχει μετανάστευση. Ωραία. Και όσοι γεννήθηκαν το 25, δεν θα φύγουν από τη χώρα μας τα παιδιά, δηλαδή και οι γονείς τους. Ωραία. Ξέρετε πόσα παιδιά θα έχουν στην πρώτη δημοτικού μετά από 6 χρόνια. Δεν μπορεί να έχετε παραπάνω από 65.000 στο σύνολο και παραπάνω από 58.000 στην πρώτη δημοτικού στα δημόσια σχολεία. Πώς θα το ανατρέψετε αυτό? Έτσι δεν είναι? Δεν γίνεται να ανατραπεί αυτό πέρα.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνεται? Δεν γίνεται. 65.000 γεννήσεις έχετε, οι 7.000 θα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, οι 58.000 θα πάνε σε δημόσιο σχολείο. Και αυτό είπε την προϋπόθεση ότι δεν θα φύγει κανένας από αυτούς που γεννήθηκαν φέτος. Δεν θα
0: φύγει εκτός, ας πούμε, Ελλάδος. Θα πάρει την οικογένεια και να φύγει.
1: Δεν θα φύγουν κάποιοι οι οποίοι θα πάνε εδώ για μαζί τους. Το οποίο είναι μια υπόθεση εργασίας η οποία. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα.
0: Όχι, απλά το βάζουμε εκεί ως υπόθεση εργασίας.
1: Για να καταλάβουμε τι γίνεται. Ότι αν δεν φύγει κανένας, ωραία. Μετά από 6 χρόνια δεν μπορούν να προσιαστούν στην εγγραφή στην πρώτη δημοτικού παραπάνω από 65.000 με κανέναν τρόπο, από τα οποία 7.000 στο ιδιωτικό σχολείο και 58.000 στο δημόσιο. Επομένως, σήμερα πόσο έχουμε, 70? Θα είναι μόνο στο δημόσιο σχολείο μετά από 6 χρόνια, θα είναι 58, θα είναι 70-58, 22.000 λιγότερα. Παιδιά.
0: Δηλαδή, αν θέλουμε να το βάλουμε.
1: Αυτό σε εθνικό επίπεδο, σα λέω τώρα.
0: Σε εθνικό, ναι.
1: Ναι, δεν είναι. Μετά έχει διαφοροποίηση, επαναλαμβάνω.
0: Εννοείται, τώρα κάνουμε μια απλοϊκή εξίσωση, βάζουμε στην κουβέντα μας.
1: Από αυτό θα έχετε κάτι άλλο. Από την άλλη μεριά, αυτό τα έχουμε. Μετανάστευση και μείωση. Ωραία. Τώρα, το ζήτημα πώς συγχωνεύονται τα σχολεία και τα υπόλοιπα είναι άλλο θέμα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Γιατί έχουν δύο θέματα. Στα αστικά κέντρα και σε άλλες περιοχές. Στα αστικά κέντρα δεν είναι μονόδρομος η αναστολή της λειτουργίας. Έχουμε πάρα πολλές περιοχές, παρόλο που έχουμε μείωση του μαθητή. Στην πρώτη δημοτικού, έχουμε υπερπληθείς τάξεις. Επομένως, μια άλλη αντιμετώπιση, όπως αρχίζει να σκέφτονται να κάνουν άλλες χώρες, είναι η συντρακτική μείωση των μαθητών ανά τάξη. Η οποία πάμε στη Γαλλία, το συζητούν αυτό πέρα. Λέγοντας το εξής, ότι η μείωση των γεννήσεων μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα στο παιδευτικό σύστημα, στον βαθμό που θα μας δώσει δυνατότητα να έχουμε πολύ λιγότερους μαθητές ανά τάξη, ώστε να έχουμε καλύτερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Θα σας πω, δεν είναι μονόδρομος στα Αλαμπάματα. Εντάξει, το συζητάμε. Είναι πολιτικά, κάθε χώρα έχει διαφορετικές πολιτικές. Τώρα, από την άλλη μεριά, φυσικά, Ο σχολικός χάρτης πρέπει να ανασχεδιαστεί υποχρεωτικά, δεν γίνεται. Έχουμε μια συνταραχτή κατάρρευση των γεννήσεων. Οπότε δεν είναι για μας επαναμονώ στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δεν είναι μονόδρομος αυτή η ιστορία. Τώρα, στις περιοχές που έχουν καταραίουν δημογραφικά και έχουν όλο και λιγότερο γεννήσεις, που είναι πολύ περισσότερο κατά μεγαλύτερη κατάσταση γεννήσεων, θέλει μεγαλύτερο προβληματισμό και κοιτάξτε να δείτε. Γιατί το θέμα δεν είναι μονάχα οικονομίας κλίμακος. Το θέμα είναι το εξής, ότι κλείνουν τα σχολεία, οι τράπεζες κλείνουν τα υποκαταστήματα ή τα ATM, κλείνουν τα ταχυδρομεία, κλείνουν το ένα, κλείνουν το άλλο. Επομένως, αυτά όλα συντείνουν στο όσοι έχουν μείνει. Οι νέοι που έχουν μείνει, να σκέφτονται να φύγουν και αυτοί.
0: Να φύγουν και αυτοί, ακριβώς.
1: Επομένως, είναι ένας φαύλος ήλιος. Κατάλαβε τι γίνεται. Θέλει λίγο προσοχή πώς χειριζόμαστε τα θέματα.
0: Πάντως, αν συνεχίσουμε έτσι, σε πόσα χρόνια από τώρα, δεν ξέρω, μέχρι το 2050, ας πούμε, είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα ρεπορτάζ που βασίστηκε σε δικά σας στοιχεία, θα μιλάμε για μια απίστευτη συρρήκνωση και για μια χώρα γερόντων.
1: Ναι, σε εθνικό επίπεδο. Αυτό όμως πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται και παρακάτω από το εθνικό επίπεδο. Δεν θα μιλάμε μόνο για μια χώρα γυρώντων και με τέτοιο, θα μιλάμε και για μια ερημοποίηση μια μεγάλη σειρά περιοχών στη χώρα μας. Mm. Δεν θα υπάρχουν μόνο παππούδες, να σου πω αυτό.
0: Ναι.
1: Θα είναι γεροκομεία μια σειρά περιοχές, να συνεχίσουμε έτσι.
0: Θα έχουμε περισσότερα γεροκομεία από ότι σχολεία, ας πούμε, έτσι στην υπερβολή του το λέμε.
1: Ναι. Ούτε να φύγουν στο εξωτερικό, ούτε να φύγουν στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ άλλη μια φορά για το στίγμα. Να είστε καλά και εσείς, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ στο πλαίσιο της συνάντησης των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Στις αρχές, η γυναίκα γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης όταν έφτασε στο ιατρείο βρισκόταν σε υπερδιέργυρση. Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, προκύπτει ότι η ίδια τοποθέτησε τον φλεβικό καθετήρα στο Γιώργο Μαζονάκη και αμέσως μετά ο καλλιτέχνης ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος. Εικόνα από το μέλλον, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας Athens Life Tech Park στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Φωτιά στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δεκαμελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ο Δήμος του Όσλο απαγόρευσε τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ. Η απαγόρευση ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας και σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Γενικά αίθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος και θέλω να δώσω μια απάντηση στο Σπύλιο, ο οποίος ρωτά αν ο ρυθμός των γεννήσεων έχει περάσει πλέον σε ένα επίπεδο μη αναστρέψιμη συρρήκνωσης, γιατί κάπου πρόσφατα το διάβασα όπως αναφέρει ο ίδιος, και θέλω να πω σύμφωνα με αυτά που ανέφερε και ο καθηγητής, εάν τα πράγματα, επειδή τώρα το ζήτημα είναι πολύ παραδοτικό, το καταλαβαίνετε, είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και ένα κουβάρι που γίνεται το ένα θα παρασύρει το άλλο. Δηλαδή, χώρες που κατάφεραν να κρατήσουν όρθιους τους δείκτες γονιμότητας, για παράδειγμα, το κατάφεραν μέσω παρεμβάσεων στη στεγαστική πολιτική, στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Εκεί εμείς υστερούμε, για παράδειγμα, σε σχέση με άλλες χώρες. Οπότε αυτό είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, αν τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν, τότε ενδεχομένως μιλάμε για μια μη αναστρέψιμη συρρήκνωση. Εάν κάτι αλλάξει την πορεία, τότε τα πράγματα μπορούν να γίνουν κάπως διαφορετικά. Ο Αποστόλης λέει, για ελάτε μια βόλτα στον Εύρο να δείτε τι συμβαίνει. Ότι σε πιάνει φόβος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, απόλυτη ερημιά.

0: Λοιπόν, και πάμε στο σημείο αυτό να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα το τοπίο στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου. Γεια σου, Παντελή.
1: Αρετή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως λέγαμε χθες και αναμενόταν ευρέως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από λίγο προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Έτσι, το βασικό επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανέβηκε στο 2,5%. Δηλαδή, έχουμε την δεύτερη αύξηση μέσα στη χρονιά και από εδώ και πέρα θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διότι όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ίσως δώσει περισσότερα στοιχεία σε λίγο η κυρία Λαγκάρντ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να δημιουργεί πιέσεις στον πληθωρισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο για παρατεταμένη χρονική περίοδο. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία αναπροσαρμογή στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία του πληθωρισμού, ο οποίος αναμένεται φέτος να πάει στο 3%, στο 2,5% το 2027 και στο 2,1% το 2028. Δηλαδή θα επιστρέψει στον στόχο ο πληθωρισμός το 2028 με βάση το βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποιο καλό νέο για τα στεγνά του Ορμούς. Επομένως είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, θα μπορούσαμε να πούμε, στις αγορές. Νέα μεγάλη άνοδο αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ξεκίνησαν ανωδικά το πρωί οι τιμές του πετρελαίου, ήταν εκεί γύρω στο 102 το Brent και πριν από λίγο έχει εκτιναχθεί στα 104 δολάρια το βαρέλι με κέρδη πάνω από 3%. Έχει μία δηλαδή ανωδική δυναμική εκ νέου για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Επειδή
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχει...
0: επειδή έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, δεν το λέω έτσι, δεν το παίζω ότι θυμάμαι, πέρυσι την ίδια χρονιά, αν το συγκρίνουμε αυτό, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 60% υψηλότερο το Brent σε σχέση με πριν ένα χρόνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό είναι το ποσοστό αύξησης μέσα σε ένα χρόνο για το πετρέλαιο και το αμερικανικό αργό, και αυτό πάει στα 100. 99,20 δολάρια το βαρέλι είναι αυτή τη στιγμή, ενώ είναι ακόμη μεγαλύτερη η αύξηση αρετή
0: του φυσικού αερίου.
1: Το φυσικό αέριο που μέσα σε ένα χρόνο έχει εκτιναχθεί κατά σχεδόν 150% η τιμή του. Δηλαδή πέρυσι τέτοια εποχή ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τώρα είναι στα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και εν όψη του χειμώνα, όπως λέγαμε και χθες, διότι το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από τους ίδιους τους καταναλωτές. Θα έχουν αυξημένο κόστος δηλαδή στη διάρκεια του χειμώνα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αυτή είναι η απεικόνιση που έχουμε αυτή την ώρα στις αγορές με το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών λόγω των αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες ανεβαίνει και αυτό και πάει στο 3,44% το γερμανικό δεκαετές ομόλογο, η απόδοσή του είναι υψηλό 15 ετίας, νέο υψηλό μάλλον 15 ετίας, 4,33% δανείζεται για 10 χρόνια η Γαλλία, 4,28% η Ιταλία και 4,13% η Ελλάδα. Έχει γίνει ακριβό το κόστος δανεισμού και για τις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και παγκοσμίως όμως, διότι και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ηνωμένες Πολιτείες κοντεύει να δανειστούν με επιτόκιο 5%. 4,86% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των δεκαετών ομολόγων ήδη κινείται πάνω από το 5% και σήμερα πήγε στο 5,27%. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και είναι ότι έρχεται ένας χειμώνας μπροστά μας, τον οποίο αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, με την τεταμένη αυτή ατμόσφαιρα, με τους πολέμους τέλος πάντων, Μέση Ανατολή αλλά και Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής σε όλα τα επίπεδα.
1: Εκτός και αν έχουμε κάποια αλλαγή πολιτικής στο θέμα της Μέσης Ανατολής, για να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει στο άμεσο μέλλον, τουλάχιστον για να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Βλέπουμε κάθε μέρα να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι, Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

Και ναι, Νίκο, σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο κ. Κοντζομάνης, όχι αυτή τη φορά μόνο και προηγούμενες φορές, φαίνεται ότι η μετανάστευση, η φυγή των νέων εκεί αυτών των ηλικιών 25 με 50 ετών συνεχίζεται. Τουλάχιστον κατά το 1 τρίτο, όπως ανέφερε και ο ίδιος. Δηλαδή, επί της ουσίας μιλάμε για τις γενιές και τη γενιά αυτή που θα γίνονταν οι σημερινοί γονείς, οι μελλοντικοί γονείς.

0: προσπαθούμε να προετοιμαστούμε λοιπόν, να ενημερωθούμε κυρίως σε σχέση και με την αυριανή ημέρα, με το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Μια επιστροφή στα δρανία που φέτος συνοδεύεται και από αλλαγές στα σχολικά κυλικία. Δεν θα το πω μεταρρύθμιση πραγματικά, γιατί θεωρητικά τα απαγορευμένα τρόφιμα που βλέπουμε και σε λίστες που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα σχολικό κυλικείο ήταν σε ισχύ νόμος, το ξέραμε, δεν υπήρχαν ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα υπάρχει μια νέα υγειονομική διάταξη του Υπουργείου Υγείας που επί της ουσίας αποσαφηνίζει καλύτερα τα πράγματα. Χρειάστηκαν διορθώσεις, ακούγα νωρίτερα και στην τηλεόραση της ΕΡΤ την εκπρόσωπο του φορέα των κυλικείων της χώρας που έλεγε ότι ευνηδιαστήκαμε μεν, από την άλλη χρειάστηκε να γίνουν κάποιες διορθώσεις σε σχέση με τα γραμμάρια κυρίως, δηλαδή υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που δεν είχαν και από πού να τα προμηθευτούν αυτά τα προϊόντα, λέμε τα κυλικεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, σας το λέω ενημερωτικά, κάποια κυλικεία στη χώρα επειδή δεν έχουν προλάβει να μείνουν και κλειστά για 1-2 μήνες, έτσι σαν παράταση, το έχουν ζητήσει και αυτό οι εκπρόσωποι από το Υπουργείο. Τώρα, όσο και δύσκολο να είναι όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι εδώ όλο αυτό το θέμα και το ερώτημα είναι βαθύτερο. Είναι θέμα του τι προσφέρεται σε ένα κυλικείο ή είναι θέμα κουλτούρας? Δηλαδή, το κυλικείο θα έχει μόνο υγιεινά, έτσι, σαλάτες, φρούτα, δεν ξέρω εγώ τι. Το παιδί που θα έχει τα χρήματα θα το επιλέξει αυτό ή θα προτιμήσει πριν πάει σχολείο να περάσει από ένα μινι μάρκετ, ξέρω εγώ, ένα περίπτερο και να πάρει ένα κρουασάν σοκολάτας να το έχει γιατί δεν του αρέσει τίποτα από εκεί? Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουμε μαζί μας την κυρία Αστερία Σταματάκη, είναι διατροφολόγος, κυρίως να δούμε, άντε να το πούμε, αν αυτή η νέα διάταξη αλλαγές μπορεί και να αποτελέσουν το έναυσμα για μια αλλαγή κυρίως που στην κουλτούρα των παιδιών μας. Που από πού έρχεται αυτό? Από το σπίτι. Η κυρία Αστερία Σταματάκη λοιπόν είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα, τι κάνετε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι όπως τα λέτε όλα αυτά, δεν είναι απλό το ζήτημα, παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο στη διαμόρφωση της διατροφικής κουλτούρας των παιδιών, όμως θεωρώ ότι ακόμη και αυτό που προσφέρεται ή δεν προσφέρεται στα κυλικεία θα βοηθήσει.
0: Θα βοηθήσει, διότι, αλλά μήπως παράλληλα πρέπει να υπάρχει και μια ενημέρωση στους γονείς, στα σπίτια, τι είναι αυτό,
1: αυτό
0: που είναι να δεδομένο. Βάζετε...
1: Αυτό είναι δεδομένο. Δυστυχώς, ενώ βρισκόμαστε στην Ελλάδα που είναι η πρέσβυρα της μεσογειακής διατροφής που θεωρείται ως η καλύτερη διατροφή παγκοσμίως, παρόλα αυτά οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων και των Ελληνίδων και των παιδιών βέβαια δεν ακολουθούν αυτές τις συστάσεις μεσογειακής διατροφής. Οπότε χρειάζεται μια εκπαίδευση, μια διατροφική εκπαίδευση σε όλους μας, και στους μικρούς και στους μεγάλους, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Βέβαια υπάρχουν διάφορα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας και τα λοιπά, που φαίνεται να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Άλλη μια θλιβερή πρωτιά, έτσι, παιδική παχυσαρκία στην
1: είναι,
0: Ελλάδα.
1: Αυτό είναι πολύ πάρα πολύ δυσάρεστο. Αλλά τώρα αυτά που μπορούμε να πούμε είναι ότι μπορούν να ακούσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, θέλει να γυρίσουμε στις ρίζες της μεσογειακής διατροφής και αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ακούγεται πάρα πολύ και σε όλα τα συνέδρια, δεν υπάρχει συνέδριο που πάμε εμείς οι επιστήμονες και να μην το ακούμε, είναι όσο γίνεται ο μεγαλύτερος περιορισμός των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων. Δηλαδή να επιστρέψουμε στο τρόφιμο αυτό καθ' αυτό, στην καθαρή τροφή ας πούμε, ας το πούμε έτσι με απλά λόγια, να μπορέσουμε λοιπόν να γυρίσουμε στα φρούτα, στα λαχανικά. Είναι πολύ καλό αυτό που έχει ο κανόνας, οι νέοι κανόνες για τα σχολικά και ηλικία.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτό είναι ένα γεύμα. Αυτό είναι ένα γεύμα. Θα γυρίσει το παιδί στο σπίτι, για παράδειγμα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει αυτή η διατροφική κουλτούρα, το πρότυπο, δεν ξέρω αν το σχολείο από μόνο του ή το κυλικείο μπορεί να αλλάξει τις συνήθειες ενός μαθητή.
1: Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι δεν. Σε όλα τα ελληνικά σπίτια, ότι δεν είναι κάθε μέρα το φαγητό απ' έξω είτε κακής ποιότητας, έτσι ας πάρουμε ένα τέτοιο δεδομένο.

0: λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καθόλου αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν θα υπάρχουν ενεργειακά ποτά, ακόμα περισσότερο σημαντικό, και ότι θα υπάρχουν περισσότερες τροφές, επίσης τσιπς, πατατάκια, γαριδάκια κτλ. Αποκλείονται.
1: Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα. Αυτά δεν απαγορεύονταν και ως τώρα.
0: Κάποια απαγορεύονταν, κάποια όμως πολλούνταν. Από εκεί και πέρα, ακόμη και όταν υπήρχε ο κανονισμός, υπήρχαν και ηλικία τα οποία δεν ακολουθούσαν τον κανονισμό. Να είμαστε απολύτως ειλικρινείς σε αυτό. Δηλαδή το έχουμε δει όλοι. Ειδικά και όσοι είμαστε γονείς και έχουμε επισκεφθεί σχολείο ειδικά την ώρα του διαλύματος, τα έχουμε δει όλα, έτσι. Όλα αυτά τα τρόφιμα να κυκλοφορούν. Άρα πρέπει να υπάρχει ο κανονισμός. Είναι πολύ καλά αυτά που φέρνει ο καινούριος κανονισμός. Το θέμα είναι να τηρείται κιόλας. Γιατί όσο λιγότερη είναι η έκθεση των παιδιών σε αυτές τις τροφές, τόσο καλύτερο είναι. Όπως επίσης ξέρετε ότι ακόμη και να μην θέλει ένα παιδί ή να είναι στην κουλτούρα του να καταναλώνει, ας πούμε, πιο υγιεινές τροφές, όταν δει το συμμαθητή του ή τη συμμαθήτριά του να καταναλώνει, ξέρω εγώ, ένα πατατάκι, ένα γαριδάκι κτλ., θα μπει και αυτό στον πειρασμό.
1: Το θέμα είναι,
0: άρα για μένα είναι θετικό.
1: Είναι θετικό, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το κάνουμε και ελκυστικό για το παιδί, δηλαδή αυτό που θα βρει στο κηλικείο. Δηλαδή εδώ χρειάζεται μια σύμπραξη όλων των πλευρών. Να. Εγώ δεν λέω ότι θα επιλέξει το παιδί να πει κεφίρι, τέλος πάντων θα είναι σπάνια αυτή η περίπτωση, έτσι, γιατί το είδα στη λίστα. Παρόλα αυτά όμως, μπορεί να επιλέξει μια φρουτοσαλάτα, πώς θα την κάνουμε ελκυστική να την επιλέξει. Εδώ, ακόμα και οι παιδιά εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν ένα ρόλο.
0: Στην μάχη αυτή.
1: Ακριβώς, ναι, στη διαπαιδαγώγηση.
0: Έτσι, θα πρέπει να παίξουν όλοι ρόλο, και το σχολείο και το κράτος, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Δεν είναι μία μάχη που θα πάει μόνος του κάποιος, γιατί αλλιώς είναι χαμένη. Γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα είναι και πιο εντός εισαγωγικών, θα το πω, εθιστικά. Δηλαδή εθιζόμαστε σε αυτές τις γεύσεις, τις αναζητάει ο οργανισμός μας. Είναι και πιο εύκολες να τις καταναλώσουμε. Έχουν και πολύ αλάτι και πάρα πολύ ζάχαρη, οπότε είναι πιο έντονες στη γεύση, αν τις αποζητά ένα παιδί. Οπότε πρέπει όλοι να συμπράξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να υπάρχουν καμπάνιες, να υπάρχουν δράσεις στα σχολεία για την αξία της μεσογειακής διατροφής. Να το κάνουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών μόδα. Θα πρέπει η σωστή διατροφή να γίνει μόδα. Νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει έτσι να επικεντρωθούμε, για να αισθάνεται και το παιδί ότι κάνει κάτι καλό και είναι και είναι.
1: Και ότι δεν είναι και μόνος, γιατί και γνωρίζω... το κάνουν και άλλοι.
0: Και δεν
1: γιατί
0: και μόνο,
1: έτσι λειτουργούν τώρα αυτές οι ηλικίες.
0: Γιατί έχουμε πολλές φορές βλέπουμε έτσι παιδιά που τους λέει θα πάρεις ένα φρούτο στο σχολείο και ντρέπονται να πάρουν. Ειδικά τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, μέχρι πριν από λίγα χρόνια ντρεπόντουσαν να πάρουν το φρούτο μαζί τους.
1: Και από την άλλη, υπάρχουν και οι γονείς που σου λένε: είμαι εργαζόμενος γονέας, δουλεύω πολλές ώρες, δεν προλαβαίνω, η αλήθεια είναι, να ετοιμάσω ένα κολατσιό. Σε αυτούς τους γονείς, για παράδειγμα, να πούμε 2-3 πράγματα. Δεν χρειάζεται να το παρασκευάσουν ότι μπορεί αυτό το υγιεινό που λέμε να είναι ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης, ξέρω εγώ. Ή κάτι
0: ακριβώς,
1: εύκολο που μπορεί να αγοραστεί.
0: Μπορεί να είναι και ένα κομμάτι. Βεβαίως. Να σας πω κάτι, μπορεί να είναι και ένα κομμάτι πίτας το οποίο έχει μείνει από το προηγούμενο βράδυ. Μπορεί να είναι και ένα τόστ με ένα αυγό βραστό με τυράκι και κάποιο λαχανικό. Δεν είναι ιδιαίτερος σκόπος να φτιάξουμε ένα τόστ, για παράδειγμα, τέτοιου τύπου. Αυτό όμως που θα έπρεπε να πω είναι ότι ναι μεν, είναι λίγο δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε μια εποχή και σε μια κοινωνία που όλα τρέχουν. Και πολλές φορές ο γονιός είναι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά ξέρετε, η φροντίδα χρειάζεται και λίγη προετοιμασία. Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τα παιδιά μας, πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε οτιδήποτε είναι καλό για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, είναι μια επένδυση. Άρα ναι, πρέπει να επενδύσουμε λίγο χρόνο και πρέπει να βρούμε ένα σωστό, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός. Είναι όλο αυτό που λέμε το meal preparation και τα λοιπά. Μπορούμε, για παράδειγμα, την Κυριακή να κάνουμε μια μικρή λίστα με πράγματα τα οποία ετοιμάζονται εύκολα για να έχει το παιδί στο σχολείο. Ξέρω ότι δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά πρέπει να ξέρουμε πού επενδύουμε.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά μαζί, έτσι. Είναι και η καθιστική ζωή, η διάλειψη κίνησης, είναι και αυτές οι οθόνες, η χρήση τους, η αυξημένη. Άμα όλο αυτό το βάλουμε και με μια διατροφή που δεν είναι ενδεδειγμένη για ένα παιδί που είναι στην ανάπτυξη, καταλαβαίνουμε ότι προς τα που πάει το πράγμα σε σχέση και με την παιδική επαξαρκία, με την

0: Παχυσαρκία γενικώς. Μια φίλη μου έλεγε ότι ζει βέβαια εκτός Ελλάδος, σε βόρειες, σε κάτω χώρες, και μου έλεγε ότι στο σχολείο, αν τολμήσει κάποιος γονέας να βάλει για παράδειγμα ένα κρουασάν, αγορασμένο κρουασάν σοκολάτας, παίρνουν τηλέφωνο το ίδιο το σχολείο και κάνουν παρατήρηση, έντονη όμως παρατήρηση στο γονέα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μίλησα πριν, ναι, για σύμπραξη, ας πούμε, φορέων.
1: Ναι. Ναι, ναι, δεν γίνεται τίποτα. Όμως αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμπράξουμε όλοι και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς και οι άλλοι φορείς, θα φτιάξουμε ένα παιδί το οποίο θα έχει διατροφικές συνήθειες. Ένα παιδί που έχει σωστές διατροφικές συνήθειες θα είναι ένας υγιής ενήλικας, θα είναι ένας ενήλικας που θα έχει λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσει παχυσαρκία. Και νομίζω αυτό είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι όπως έχουμε ένα αγγείο, όταν ένα αγγείο είναι στην αρχική του φάση που είναι υγρό και το πλάθουμε, θα πλαστεί εύκολα. Όταν ένα αγγείο είναι από την αρχή στραβό, τώρα εντάξει, είναι πολύ χοντρική η μεταφορά που κάνω, είναι πολύ πιο δύσκολο να το φτιάξεις.
0: Και να σας
1: δηλαδή,
0: πω και κάτι.
1: Πολλές φορές βλέπουμε αν.
0: Βλέπω και μηνύματα τώρα, στέλνουν μηνύματα με ακροατές, ναι, και λένε να σταθούμε λίγο περισσότερο στο κομμάτι αυτό του απ' έξω, για παράδειγμα, που τα παιδιά πριν το σχολείο, ναι, θα ψωνίσουν κάτι. Πολλοί στο Λύκειο, επειδή αναφέρατε και τα παιδιά του Λυκείου, αναφέρουν, ναι, ότι τα παιδιά σε αρκετά Λύκεια ενδεχομένως πολλές φορές έχουν παραγγείλει και delivery ή βγαίναν έξω και ψώνιζαν.
1: Εντάξει, ξέρετε τώρα, αυτό είναι και θέμα σχολείου. Το να πάει delivery στο σχολείο, θεωρώ, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Δεν ακούγεται πολύ καλό.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά ο γονέας μας το λέει.
1: Αυτό,
0: δηλαδή, προφανώς όμως κάποιος το έχει δει.
1: Το πιστεύω ότι ισχύει. Σίγουρα θα ισχύει. Εννοείται ότι θα ισχύει.
0: Άρα εδώ χρειάζονται όλα τα μάτια πάνω στα παιδιά μας.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, κυρία Μπίτα. Τα λέμε πάρα πολύ ωραία, αλλά πρέπει τα παιδιά να μας βλέπουν να τα κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν εμείς λέμε στο παιδί φάει το φρούτο, το λαχανικό, φάει το τοστάκι με το αυγό και εμείς τρώμε τις πίτσες και τα.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι προβληματική αυτή η περίπτωση. Ναι.
1: Ξέρετε, δηλαδή, όλα πρέπει να μπουν στη σωστή βάση. Να είμαστε τα σωστά παραδείγματα. Να αρχίσουμε και σαν και εμείς, σαν γονείς που είμαστε πιο μεγάλοι, γιατί αυτό που είπατε, η κουλτούρα των βόρειων χωρών είναι τελώς διαφορετική, τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Δηλαδή βγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις τους ανθρώπους να τρέχουν στα πάρκα, να ποδηλατούν. Εμείς δεν το
0: να γίνονται
1: αυτό.
0: Τα μαθήματα στη φύση.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε και για τον εαυτό μας, αλλά και για το γεγονός ότι αποτελούμε παράδειγμα. Και όταν ένας γονιός λέει κάτι σε ένα παιδί το οποίο δεν το τηρεί, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες να τηρήσει εκείνο είναι πάρα πάρα πολύ μικρές.
0: Κυρία Σταματάκη.
1: Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ καλά αυτά που κάνει τέλος πάντων το Υπουργείο όσον αφορά τους νέους κανόνες. Καλό είναι να υπάρχουν και οι έλεγχοι, να βλέπουμε ό,τι τηρούνται, και από εκεί και πέρα και οι εκπαιδευτικοί και εμείς οι ειδικοί και οι γονείς θα πρέπει όλοι να συμπράξουμε για να μπορέσουμε τα παιδιά μας να είναι πιο υγιείς ενήλικες και πιο υγιεί παιδιά. Και βέβαια, εννοείται, ένα παιδί που τρώει σωστά έχει και καλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο και καλύτερες βέβαια επιδόσεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σταματάκη.
1: Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Καλή σχολική χρονιά και για τα παιδιά και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς.
0: Να είστε καλά. Ήταν η κυρία...
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Στέρια Σταματάκη, διατροφολόγος.

αυτά τα θέματα, τα θέματα δηλαδή της σημερινής εκπομπής για παράδειγμα ή της χθεσινής εκπομπής, είναι θέματα που τα συζητάμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι, μακάρι να ερχόταν κάποια στιγμή που αυτά να μην ήταν θέματα, δηλαδή να μην είχαμε να ασχοληθούμε με αυτά, να είχαν λυθεί με κάποιο τρόπο μαγικό, κάποιο τρόπο μιμητικό, δεν ξέρω, μακάρι όμως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Βίβια Νικολοπούλου που ήταν στους ήχους μας, από την Λουίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Γεια, καλό απόγευμα. Αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Γεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Κλιμάκια του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πραγματοποίησαν αυτοψία στην ιδιωτική κλινική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αρχεία και τα πρακτικά της επιχείρησης και τις πιστοποιήσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτόν. Ήδη έχουν καταθέσει ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, που φέρεται να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε απευθυνθεί σε εκείνη και ότι τον είχε παροτρύνει να υποβληθεί σε συγκεκριμένη θεραπεία πλασματοαφαίρεσης. Αύριο θα διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς, που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Την Αμάλα Λαμουντίν Κλούνη, τη Βρετανίδα δικηγόρο διεθνούς δικαίου με καταγωγή από το Λίβανο και γνωστή υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποδέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Η κυρία Λαμουντίν είχε συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων και την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε ένα αφιέρωμα σε δύο εκπομπές αυτή τη χρονιά. Και βέβαια Nick Cave.

Nick Cave, από τους πιο σημαντικούς. Όχι επειδή απλά έχει γράψει μερικά σπουδαία τραγούδια, αλλά επειδή εδώ και πάνω από 40 χρόνια έχει δημιουργήσει έναν εντελώς δικό του κόσμο. Βιβλικές εικόνες, έγκλημα, έρωτας, θάνατος, ενοχή, θεός, βία, απώλεια και λύτρωση. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν έμεινε ο ίδιος. Τον παρακολουθήσαμε σε αυτή την εκπομπή από την αρχή, από την άγρια post-punk φιγούρα των Birthday Party. Έφτασε στην βαθιά ανθρώπινη πνευματική μουσική των μετέπειτα άλμπουμ και των πιο πρόσφατων, θα έλεγα. Οι Birthday Party θεωρούνται σημαντική επιρροή, όπως γνωρίζετε, στα μετεγενέστερα post-punk συγκροτήματα. Με τους Bad Seeds ξεκίνησε αργότερα. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι με τους Bad Seeds και ήταν το 1994, Do You Love Me. Θέλω με τη συμμετοχή σας για το σημερινό θέμα, που θα ανέβει και αυτό όπως και τις περασμένες εβδομάδες και όπως όλες τις εκπομπές στο Ert Echo. Viber, με λατινικούς χαρακτήρες, Ert News Radio γράφεται. Παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, οτιδήποτε άλλο, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης συνεχίζει σήμερα το αφιέρωμα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα στον Nick Cave. Όσοι ακούν για πρώτη φορά σήμερα το αφιέρωμα, προσέξτε τι έχει συμβεί. Την περασμένη εβδομάδα μεταδώσαμε 7 τραγούδια από τα 10, δεν είναι τα 10 καλύτερά του, είναι 10 όμως από τα κορυφαία του. 10 λοιπόν από τα κορυφαία τραγούδια που τα έβαλα σε μία σχεδόν σειρά, που δείχνουν και την εξέλιξη αλλά και το τι είναι ο Nick Cave. Είχαμε σταματήσει στην 7η θέση. Ψάξτε να ακούσετε τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα 7. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε τα 10 με 3 τραγούδια ακόμα και μετά θα παίξουμε κι άλλα.

0: Ήταν 1997 και ακούσαμε έναν εντελώς διαφορετικό Nick Cave. Πιάνο, φωνή και σχεδόν τίποτα άλλο. Είναι από τα σημαντικότερα ερωτικά τραγούδια του. Και το εκπληκτικό είναι η αντίφαση. Ο αφηγητής ξεκινά ουσιαστικά λέγοντας ότι δεν πιστεύει σε έναν Θεό που επεμβαίνει στις ζωές μας, αλλά αμέσως μετά απευθύνεται σε αυτόν τον Θεό και του ζητά να προστατεύσει την αγαπημένη του. Άρα το τραγούδι δεν είναι απλά θρησκευτικό ή άθεο, είναι για την πίστη που γεννά η αγάπη ακόμα και μέσα από την αμφιβολία. Ένα τραγούδι με μεγάλη συναισθηματική αξία και σημασία, που το κοινό του το τραγουδά μαζί του σε κάθε συναυλία.
1: I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

Εδώ κάνουμε ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο. Από το 97 στο 2021. Ένας διαφορετικός Cave. Το Carnage γράφτηκε με τον Warren Ellis μέσα σε εκείνη την περίοδο του lockdown και ήταν το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ νέων τραγουδιών που κυκλοφόρησαν σαν δίδυμο. Ο Nick Cave το είχε χαρακτηρίσει ένα βίο αλλά και συγχρόνως και δίσκο με μια ομορφιά μέσα από την συλλογική αυτή καταστροφή. Θυμόσαστε τι έχει γίνει με το lockdown παντού σε όλο τον κόσμο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι αυτή η αποκαλυπτική γλώσσα του Cave που θα λέγαμε, ας πούμε, ότι πώς να το πω, υπάρχει αυτή η τρυφερότητα πια για την αναζήτηση ενός νοήματος. Δεν είναι πια εκείνος ο νεαρός Cave που χρησιμοποιεί την καταστροφή για να σοκάρει. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να βρει ομορφιά μέσα από την καταστροφή.

0: Και έτσι φτάσαμε στο Wild God. Πέρυσι, τέτοιες μέρες είχε κυκλοφορήσει. Θα θυμόσαστε ότι η εκπομπή το είχε σχεδόν ανακηρύξει, όχι σχεδόν, και τώρα πια που πέρασε και ο χώρο και ο χρόνος, το θεωρώ ένα από τα 2-3 καλύτερα άλμπουμ του 2024. Έχουμε λοιπόν ένα δίσκο εδώ, ένα άλμπουμ που επιδιώκει ξανά τη χαρά, την έκταση, την έκσταση θα έλεγα, την κοινότητα, την πνευματικότητα. Εδώ είναι και πάλι με τους Bad Seeds. Όπως είπε ο ίδιος, ήθελε να έχει μια συνάντηση με το συγκρότημα αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι η περιοδία του Wild God είχε εξελιχθεί σε κάτι σχεδόν συλλογικό και ίσως και τελετουργικό. Ο Cave έχει περιγράψει αργότερα αυτές τις συναυλίες σαν αντίδοτο στην απελπισία.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτοψία του ελληνικού FBI και του Ιατρικού Συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στις αρχές, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης, όταν έφτασε στο ιατρείο, βρισκόταν σε υπεδιέγερση. Αύριο αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή. Εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, τονίζοντας ότι δημιουργεί γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και ελληνικής διασποράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων ωθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Φωτιά στο Αγιόφυλλο Τρικάλων. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 μελή ομάδα ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού. 45 χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, οι Duran Duran τιμούνται από τα βρετανικά ταχυδρομεία με συλλεκτική σειρά γραμματοσύμων. Παίρνουν τη θέση τους δίπλα σε κορυφαία ονόματα της μουσικής, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Queen, οι Rolling Stones, οι AC/DC και οι Iron Maiden, που έχουν ήδη αποτυπωθεί τα γραμματόσημα του οργανισμού. Και ο καιρός, γενικά έθριος έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Σκάψε, Λάζαρε, σκάψε. Ήταν 2007. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνατε, που όλα βέβαια αφορούν το Nick Cave, και αυτό έπρεπε να γίνει, και περιγράφεται με δικά σας λόγια και τα τραγούδια που παίζω και τον μεγάλο καλλιτέχνη που είναι ένας μεγάλος αφηγητής. Τα τραγούδια που ακούσαμε και τα περισσότερα λειτουργούν σαν μικρά διηγήματα, έτσι δεν είναι? Σαν έτσι αυτόνομες, θα λέγα, κινηματογραφικές σκηνές. Δεν λέει απλά, ας πούμε, είμαι ερωτευμένος, υποφέρω κτλ. Δημιουργεί χαρακτήρες, τόπους, εγκλήματα, θεούς, δαίμονες. Αυτός είναι ο Nick Cave.

από το 10ο άλμπουμ του, το κάλεσμα του, του Βαρκάρη, The Boatman's Call. Έχει μια ιδιαίτερη σχέση βέβαια με τη βίβλο και την θρησκευτική γλώσσα, αλλά δεν είναι σημαντική η χριστιανική μουσική βέβαια, ούτε κατά διάνοια. Ο Θεός στον Γκέι μπορεί να είναι παρόν, απόν, τρομακτικός, παρογορητικός. Επίσης, αυτό είναι πιο έντονο τα τελευταία χρόνια και το γράφετε και εσείς εδώ στα μηνύματα. Ο ίδιος έχει μιλήσει για αυτή την σταδιακή στροφή του περισσότερο προς την θρησκευτική ζωή μετά το θάνατο του γιού του, του Άρθουρ.

today. Ήταν 96. Ήταν αυτές οι Murdered Ballads. Και ήταν η φασαρία που είχε δημιουργήσει, αλλά τώρα πια κανείς από εκείνους που τον είχαν κατακρίνει δεν μιλάει για αυτό το τραγούδι με την Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Με ρωτάτε ποιους έχει επηρεάσει νεότερους καλλιτέχνες αναρρύθμιτους. Arctic Monkeys, Alex Turner, Florence and the Machine, Hozier, Anna Calvi, Father John Misty, National, Fontaine's DC, Idols, ακόμα και καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε, με διάφορα τραγούδια όπως αυτό που ακούσατε. Sharon Van Etten, Saint Vincent, Lana Del Rey, Perfume Genius, Editors, Interpol, πάρα πολλούς.

Δεν είναι φοβερή η εξέλιξη, αν την παρακολουθήσετε όσοι δεν τον ξέρετε, και στα 10 τραγούδια που μετάδωσα από την περασμένη εβδομάδα, αλλά και στα υπόλοιπα. Ο νεαρός Κέιβ τραγουδούσε για βία και θάνατο θεατρικά. Ο όριμος Κέιβ αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τον πραγματικό θάνατο. Μετά το θάνατο του 15χρονου Άρθρου το 2015 και αργότερα του Τζέθρο. Έτσι τον αντιμετώπισε πια σαν πραγματική απώλεια.

με το Babe I'm on Fire ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα στο Nick Cave. Οι εκπομπές θα υπάρχουν στο Earth Echo. Πέστε το και σε άλλους που νομίζετε ότι θα μπορέσουν να αγαπήσουν αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη εάν δεν τον γνωρίζουν. Στον ήχο σήμερα Vivian Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Αύριο θα έχουμε επικαιρότητα. Δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής. Ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

Μπείτε στο Instagram και στο Facebook και τα υπόλοιπα για να δείτε τα υπέροχα εξώφυλλα στα CD του Nick Cave.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροψία νεκροτομή του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Η εικόνα από το μέλλον χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στο πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που βρίσκεται στα Σπάτα. Πρόκειται για επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς που συνδέεται με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και που φιλοδοξεί να αποτελέσει κόμβο για τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκων, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν προοπτικές ώστε τα νέα παιδιά να μην αναγκάζονται να φεύγουν από την Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των χλιπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα, την Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε υποδεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την πλευρά της αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων ονθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για θράσος και απίστευτα ψέματα, χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Στη Μήλο, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ζητά να εξεταστούν περίπου 30 άδειες για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του νησιού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από τον Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τι ημέρες και αυτές, τι 24 ώρα, και το χθεσινό και το σημερινό. Το σημερινό έχει πολλές απώλειες, και αυτές τις δύο σήμερα. Ο πρώτος, ο υπτάμενος Ίκαρος της πολεμικής μας αεροπορίας, τάφη το πρωί στην πατρική του γη. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, το ίδιο συμβαίνει και με τον άλλο. Ξέρετε, περισσεύουν και τα λόγια, αναβλύζουν τα συναισθήματα, και η λύπη, η τεράστια λύπη, το κρίμα, το άδικο, νομίζω ότι όλη την κοινωνία τη γεμίζει. Και αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως με πάρα πολλά σχόλια μέσα από τα social media κυρίως, αλλά και μέσα από τις εκπομπές, τις στήλες, όλα τα μέσα επικοινωνίας.

Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα? Αυτό το για πάντα, η αθανασία, η αιωνιότητα, η προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει πάντα νέος, γερός, δυνατός, υγιής, ευτυχισμένος, πετυχημένος. Αυτό που λέμε η απατηλή λάμψη της ματαιοδοξίας. Εδώ τώρα μεταφέρομαι στο άλλο γεγονός, που από χθες έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες περίπου, ήταν 6 παρά όταν μάθαμε το φοβερό γεγονός, το σοκαριστικό, για τον Νίκο Μαζωνάκη. Και πραγματικά, κυρίες και κύριοι, δεν το θεώρησα καθόλου υπερβολικό και ακόμα δεν το θεωρώ, το πόσο πολύ είναι αγαπητός από τον κόσμο. Λέω είναι, γιατί είναι και θα παραμείνει.

Έχουν υποθεί και γραφτεί, ξαναλέω, τόσα πολλά, σχεδόν έχουν φτάσει τα όρια της υπερβολής, έχουν ξεπεράσει και την όποια ύβρη, γιατί πολλές φορές, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο τεθνεός, ο άνθρωπος που χάνει τη ζωή του, δεν είναι εδώ για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, οπότε πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ προσεκτικός σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Ωστόσο, μέσα από τα ραδιόφωνα, μέσα από τις εκπομπές, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχει μια αναφορά από όλους παντού, και αυτούς που έλεγαν ή λένε ότι εμείς δεν ακούμε τέτοιο είδους μουσικής, είναι πολύ λαϊκό για μας, πολύ του μπουζουκιού, της πίστας, αλλά όλοι αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη φωνή του και κυρίως την πολύ λαμπερή προσωπικότητά του.

είμαστε, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio, το ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Και φυσικά μαζί μας τώρα 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω σε αυτήν εδώ την εκπομπή, σε αυτό εδώ το απόγευμα. Το απόγευμα της 5ης, στις 10 του Σεπτέμβρη. Κανονικά θα ήμασταν πολύ πιο χαρούμενοι, θα ήμασταν να ασχολούμαστε εκτός από τα δύσκολα, αυτά που λέγαμε χθες για ακρίβειες, για ενέργεια, για κόστος, για κόστος ζωής, για πολιτικά θέματα, για μέτρα, για εξαγγελίες, αλλά και για την σχολική χρονιά που ξεκινά αύριο. Φτάσαμε κιόλας, φτάσαμε στο παραένα.

η επικαιρότητα, η δυσιογραφία φέρνει πάρα πολλά, συνήθως δυσάρεστα, όπως αυτό. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι που στέκεται στο πλευρό ενός ανθρώπου που φαίνεται πως τη συνόδευσε, φαίνεται πως μεγάλωσε, φαίνεται ότι ερωτεύτηκε, τη συνόδευσε σε βραδιές διασκέδασης, σε πολύ ωραία χρόνια, νοσταλγικά. Αλλά και χρόνια που δεν έχουν γυρισμό, όπως το έλεγε και εκείνο στο τραγούδι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά, κάπως έτσι. Και όλοι, ακόμα και αν λένε πως δεν ακούνε ένα τέτοιο είδους μουσικής, οι περισσότεροι ψυχοψιθυρίζουν ή παρασύρονται ή έλκονται από ένα τραγούδι ή δύο ή περισσότερα του Νίκου Μαζωνάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν, είπα ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου η Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου και η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα επίσης, και μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, ιχνηλατώντας την επικαιρότητα και ελπίζοντας ότι θα είμαστε τυχεροί και δεν θα έχουμε ακυρώσεις σε όλα αυτά που έχουμε κανονίσει. Εσείς όλοι μπορείτε να μας ακούτε, αλλά και μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στις γνωστές πλατφόρμες, μία η πιο άμεση, το Viber, Earth News Radio.

0: και επειδή και ο ίδιος είναι εξαιρετικός ραδιοφωνικός παραγωγός, πέραν των άλλων, ο καλεσμένος μας που μας ακούει, νομίζω θα καταλάβει και θα, αφού του πούμε μια καλησπέρα, θα μας επιτρέψει να παίξουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Νίκο Μουρατίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε μαζί μου αυτό.

0: ζητήσουμε συγγνώμη για τον ήχο. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, γιατί είναι εραστεχνικό αυτό το βίντεο. Όταν ο έφηβος Γιώργος Μαζωνάκης το έτος 1990 τραγουδούσε το τρελό φορτηγό σε εκδήλωση του λυκείου του. Φαινόταν από τότε, κύριε Μουρατίδη, εσείς το είδατε, ήσασταν ο πρώτος που το είδατε. Καλησπέρα σας και πάλι.
1: Ναι, ήταν το καλησπέρα, ήταν καλοκαίρι του 1992 που τον γνώρισα στην Πάτρα, 20 ετών, και τότε ήμουν στη δισκογραφία και τον άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε ωραία φωνή, μεστή, που έλεγε ωραία τα λαϊκά, τα υποστήριζε δηλαδή. Και τον πήρα αμέσως και του έκανα συμβόλαιο και ήμουν και μάνατζερ του για μια δεκαετία περίπου, γιατί ήθελα να κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει μέχρι στιγμής. Είχα κάνει τα πάντα στη δισκογραφία, εκτός από αυτό. Να βρω έναν άγνωστο και να τον κάνω superstar. Και τα κατάφερα με τον Γιώργο, γιατί το είχε, το ήθελε. Και το είδα και το κάναμε μαζί, παρέα. Περάσαμε τα πάντα με πείσμα, υπομονή και επιμονή. Και το κάναμε. Αλλά ήταν τόσο ωραία χρόνια, τόσο δημιουργικά. Γιατί εγώ έπαιζα, εκτός από το manager, έπαιζα και το ρόλο του πατέρα και του φίλου και του αδερφού. Το πήγα πρώτη φορά στην Επίδα, το πήγα θέατρο, το πήγα σινεμά. Τον έβαλα να ακούει ξένη μουσική. Το άλλαξα σπίτι.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λέτε, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός μάνατζερ, με την έννοια ότι διαμορφώσατε την προσωπικότητά του σε εκείνα τα πολύ πολύ καινούργια, τα πρώτα βήματα της ζωής του, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και επειδή ήταν ένας άνθρωπος μικρός και ορεξάτος και ήθελε, ρουφούσε.
0: Ήτανε δεκτικός, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεκτικός ακριβώς, αυτή είναι η λέξη. Δουλέψαμε υπέροχα.
0: Το αναπολείτε, φαντάζομαι, και τα επόμενα χρόνια. Φαντάζομαι επίσης ότι υποθέτω ότι ήσασταν πολύ περήφανος για την μετέπειτα πορεία του.
1: Καταρχήν ήμουν πολύ περήφανος με την έννοια ότι ένα παιδάκι που το πήρα αυτό και ήρθε εδώ πέρα στην Αθήνα από την Πάτρα και τραγουδούσε σε ένα υπόγειο αυτό και ξαφνικά του πήγα τη Λάσκαρη, του πήγα τον Πέτρο Κωστόπουλο, του πήγα ένα σωρό επώνυμους ανθρώπους. Και πέθανε πλάκα όλοι. Και μετά χτυπάει το τηλέφωνο και ένας top επιχειρηματίας της νύχτας μου τον ζητάει στο μαγαζί, σε κεντρικό μαγαζί, με τα διπλάσια λεφτά. Εκεί λοιπόν λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Mm-hmm. Ναι. Τώρα βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλων η θέση, ειδικά ημών που χειριζόμαστε τα μικρόφωνα, έτσι κι αλλιώς και εσείς έχετε ένα πολύ αιχμηρό, ευθύ δημόσιο λόγο, είναι πολύ δύσκολο. Συνήθως λέμε ο αποθανόν δεν δικαίωται, κάθε άνθρωπος έχει κάνει λάθη. Θεωρείτε ότι το χρήμα του άλλαξε αυτό που λέμε το χαρακτήρα, ή παρέμεινε στο βάθος εκείνο το παιδί που είδαμε την τελευταία χρονιά με το παραπονεμένο βλέμμα?
1: Δυστυχώς θα μιλήσω για τα χρόνια που ήμασταν μαζί, δηλαδή παλιά, μέχρι το τέλος δεκαετίας του 90.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά δεν ξέρω. Και ειλικρινά σας λέω, μέχρι το τέλος δεκαετίας, μια δεκαετία που είχε γίνει πια πρώτο όνομα και με πλατινένιο δίσκο, ούτε που τον ενδιέφεραν τα λεφτά. Δηλαδή πήγαινα σε συμφωνία με ένα μαγαζί να μιλήσω για την σεζόν κτλ. Γύρναγα, μιλάγαμε στο τηλέφωνο, δεν ερώτησε ποτέ τι λεφτά έκλεισες. Ποτέ.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Τρομερό είναι, ναι. Ήξερε βέβαια ότι είμαι killer και ότι θα αυτό, αλλά δεν με ρώταγε.
0: Και μετά μπορεί να πήρε άλλη πορεία. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, εγώ δεν θέλω να, δεν είναι η δουλειά μου να κρίνω, ποτέ δεν έκρινα. Το σίγουρο είναι ότι...
1: Δεν κρίνουμε, ναι, απλώς λέμε μερικά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Τα οποία...
0: Θέλει να τα μάθει ο κόσμος. Ο κόσμος έχει αγαπήσει όπως είδατε και θα τον αγαπά για πάντα. Είναι πάνδημη δηλαδή η αγάπη και το πένθος, η συγκίνηση.
1: Βέβαια φτάνουμε σε ένα σημείο που πια είναι... Άκουγα τώρα το Μαζωνάκη στο ηχητικό ντοκουμέντο που βάλατε.
0: Ναι.
1: Που έχει μία φωνή συγκλονιστική.
0: Ναι.
1: Και ακούς το Μαζωνάκη περσινό τραγούδι, είναι τελείως διαφορετικό. Και μου λένε άνθρωποι, έχω και εγώ, είχα καιρό να τον δω live, μου λένε άνθρωποι ότι πια δεν τραγουδούσε, μιλούσε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει παιδιά, μπορεί να ήταν κακή ημέρα. Τι είναι αυτό τώρα που λέτε, παίρνετε όλος από κόσκινο.
0: Ναι. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Περιμένατε τώρα, αυτό το ρήμα είναι χαζό, αλλά Ενδόμηχα, εσείς που τον ξέρατε και τον παρακολουθούσατε από μακριά, είχατε ένα φόβο ότι μπορεί να καταλήξει κάπου άσχημα?
1: Ναι, είχα μια ανησυχία, ειλικρινά. Και το είπα κιόλας, νομίζω κάπου χθες. Λανθασμένα, είπα το περίμενα.
0: Ναι, είδατε κι εγώ, καλά, κανείς δεν είναι... Δεν πίστεψε κάτι τέτοιο. Πρέπει να είναι κακοπροαίρετος. Εννοείται ότι το φοβόσασταν. Βλέπατε μια πορεία που δεν κάτι δεν σας άρεσε.
1: Ανησυχούσα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ναι, το περίμενα δεν είναι σωστό. Είδε
0: δεν έχει σημασία.
1: Λοιπόν, ανησυχούσα πολύ. Γιατί σας λέω, περάσαμε μαζί πάρα πολύ και ειδικά τα χρόνια εκείνα που ήταν πιτσιρικάς, που για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω το δάσκαλο. Οπότε με το Μαζονέκη τα έκανα όλα. Και με μάνατζερ λίγη και όλα. Αλλά σας λέω, μου άρεσε πάρα πολύ που ήταν αιχμηρός, που ήταν πρωτότυπος, που ήταν τολμηρός, που ήταν εναντίον του συντηρητισμού, της σεμνοτυφίας, δεν ήταν δίθεν. Όλα αυτά. Γι' αυτό και ο κόσμος τον αγάπησε, νομίζω.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Τον θεωρούσε και πρέπει να ήταν πολύ αυθεντικός. Παρόλο που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν πως το έπαιζε για να είναι αρεστός, αλλά αν το έψαχνες λίγο καλύτερα, το καταλάβαινες ότι ήταν αυθεντικός. Ακόμα και στην τελευταία χρονιά, με όλη αυτή την περιπέτεια που παρακολούθησε το Πανελλήνιο, ναι, ναι, και με τις ακρότητες που έγιναν. Έτσι,
1: τρομερή χρονιά. Παναγία μου. Αφού καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω πως αντέχει με όλα αυτά το ένα μετά το άλλο. Και επαγγελματικά και.
0: Ναι, και ετοιμαζόταν τώρα και, το... και για τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια ετοιμαζόταν.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Μουρατίδη. Ναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου, με το τι ακριβώς συνέβη, χωρίς να είμαστε ούτε ιατροδικαστές ούτε κάτι άλλο?
1: Χωρίς να είμαστε ιατροδικαστές, νομίζω ότι πια ο καθένας πάει και κάνει ό,τι νομίζει, πάστε σκύλια λέστε.
0: Ναι.
1: Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ που αυτοί οι άνθρωποι έκαναν μια κλινική σε ένα διαμέρισμα που κανονικά αυτή η θεραπεία γίνεται σε σούπερ νοσοκομεία της Ελβετίας, ας πούμε, πήγαιναν στη δεκαετία του 70 Rolling Stones και έκαναν το ίδιο πράγμα. Και το κάνουν αυτοί τώρα σε μια πολυκατοικία. Η μία λέει γυναικολόγος και ο άλλος. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
0: Ναι.
1: Βεβαίως πρέπει να γίνει έλεγχος. Πώς μπορεί ο καθένας να κάνει όλα αυτά και ο άλλος να κάνει τη ζωή του?
0: Θα σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Κακώς είχαμε αυτή την αφορμή για να τα πούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ ραδιοφωνικά. Φέτος είστε στον Α, στο 9, στον 989.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω γιατί ήμουνα και εγώ 7,5 χρόνια στον Α. Είναι ένας αδελφός σταθμός για μένα. Σαββατοκύριακο 5 με 8, η ναι. δική μας πόλη. Σωστά, είμαι διαβασμένη?
1: Η μικρή μας πόλη.
0: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μια πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο κεφάλαιο για την μουσική σκηνή της Ελλάδας και θα τον θυμόμαστε, νομίζω, με πολύ πολύ αγάπη και τίποτα άλλο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Μουρατίδη, γεια σας. Νίκος Μουρατίδης, λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός και ο πρώτος μάνατζερ του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτός τον ανακάλυψε, αυτός τον έκανε αυτό που είναι. Και μετά βέβαια και ο ίδιος προχώρησε, ακριβώς επειδή είχε ένα τεράστιο ταλέντο. Τα υπόλοιπα, ξέρετε, καλύτερα να κρατάμε χαμηλούς τόνους και μια μετροέπεια που ταιριάζει σε αυτές τις ώρες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο Κηφισό, τη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων. Προβλήματα εντοπίζονται και σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αυτόψια του ελληνικού FBI για του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα αρμόδια εργαστήρια της Ελλάς. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν από το κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίσταται σε ιατρείο. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυρία Κλούνεϊ βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θέλησης της UNESCO. Νωρίτερα η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ είχε γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτροφών στη Μυτιλίνη μετά τη θανάτωση περίπου 20.000 ζώων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού. Αυτή την ώρα στον Κατσικά Ιωαννίνων η κηδεία του σμιναγού Δημήτριου Πέτρου, του ενός εκ των δύο πιλότων που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας και πάλι. Με ρωτάτε γιατί έχω βραχνιάσει, έχω μια μικρή υποτροπή, ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή και για όλα. Είναι και η σχετική συγκίνηση, μην νομίζετε, και φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση, εννοείται Γιώργος και όχι Νίκος, ο Νίκος Μουρατίδης που μίλησε για το Γιώργο Μαζονάκη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τις διορθώσεις. Καλησπέρα Έλενα, λέει ο Θανάσης, και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, με το πρόσχημα της ολιστικής ιατρικής. Είναι γιατρός ο Θανάσης, παιδιά, δεν είναι τυχαίο που το λέει. Με το πρόσχημα λοιπόν της ολιστικής ιατρικής, αγγλικών βαρύγδουπων λέξεων όπως wellness κλπ, εκτελούνται ιατρικές πράξεις που μόνο σε καλά οργανωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα μπορεί να γίνουν, με την επίβλεψη των κατάλληλων ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού κλπ. Κλπ. Να λοιπόν που ήρθε με τον πιο επώδυνο τρόπο, μέσα από έναν διάσημο άνθρωπο, πολύ γνωστό και αγαπητό, και όχι μόνο από μία εκτροπή της υγείας του, αλλά με το απόλυτο, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να του συμβεί, με το θάνατό του, που ήρθε λοιπόν στην επιφάνεια αυτό το κακό σπυρί της παρανομίας, πώς να το πούμε τώρα, είναι στο όριο, κινούνται στο όριο της παρανομίας κάποιες πράξεις που γίνονται σε πάρα πολλά ιατρία. Να μην θυμηθώ πολύ παλιότερες περιπτώσεις με πράξεις που γίνονταν ενώ απαγορευόταν, θυμάστε τώρα, αυτές είναι του περασμένου αιώνα. Αλλά και πράξεις που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με την, πώς να το πω, την κοσμητική ιατρική, έτσι, μάθαμε τώρα και την αναγεννητική ιατρική.

σαφέστατα θα δείτε και στα δελτία των ειδήσεων και σε αρκετό οπτικό υλικό που κυκλοφορεί στοιχεία και φακέλους σε φακέλους και σακούλες που έχουν κατασχέσει οι αρχές, έχουν σταλεί άνθρωποι από την ειδική υπηρεσία στο ιατρείο στο Κολωνάκι και παίρνουν τώρα όλα τα στοιχεία για να συμπληρώσουν το φάκελο. Είναι κατόπιν εορτής, κατόπιν γενικώς το εορτής εντός πολλών εισαγωγικών, όπως πολλά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Έχετε το νου σας να έχετε πολύ μεγάλη προσοχή και δεν μιλάμε μόνο για πράξεις κατά κάποιο τρόπο αισθητικού περιεχομένου, αλλά και για πράξεις που αφορούν την ίδια την υγεία, νοσήματα πιο παθολογικού, να το πω έτσι, χαρακτήρα. Τώρα από εκεί και πέρα, μακάρι να λάμψει η αλήθεια, να δικαιωθεί ένας άνθρωπος που δεν νομίζω πως υπήρχε περίπτωση να επιδιώξει να χάσει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή για το καλύτερο πήγαινε και αυτός. Βλέπω εδώ ο Μιχάλης λέει σεβασμός στους νεκρούς και για αυτούς που μιλάνε άσχημα. Καλό απόγευμα κυρία Έλενα, τι τραγουδάρα ξεκίνησες, μπράβο, αφιερωμένο το Who Wants to Live Forever που λέγαμε νωρίτερα. Μαρία, καλησπέρα και σε σένα. Έχει στείλει την καρδούλα της. Ο Παναγιώτης με διορθώνει, το είπαμε. Καλησπέρα σας. Μας ακούει, λέει. Ο Παναγιώτης, όχι, απλά λέει καλησπέρα σας. Ο Αλέξανδρος επίσης διορθώνει. Σε ακούω, ταξιδεύω για ορεστιάδα, μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλό ταξίδι και προσοχή. Η Αναστασία επίσης στέλνει την καλησπέρα της. Η Μαρία. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σε εσάς και τους συνεργάτες. Σας ακούω καθημερινά και καλή συνέχεια, μας λέει.

υπόλοιπα της επικαιρότητας έχουμε μια φωτιά στη Βελίνα Κορινθίας που καίει σε γεωργική δασική έκταση. Την παρακολουθούμε. You don't understand it. Έχουμε την κυρία Μάλα Λαμουντίν στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα συζήτησης, όπως καταλαβαίνετε, ήταν και είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η επανένωσή τους, η επιστροφή τους στην Αθήνα, η Αμάλ Αλαμουντίν και το γραφείο της στο δικηγορικό έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε λάβει πληροφόρηση, όχι εμείς, γενικότερα δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα νεότερο για το πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση. Η Αμάλ Αλαμουντίν βρίσκεται στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO που θα λάβει χώρα σήμερα απόψε. Σήμερα το βράδυ, δηλαδή απόψε.

Και ακούστε εδώ μια άλλη πολύ περίεργη υπόθεση, κυρίες και κύριοι. Το δρόμο της δικαιοσύνης, λέει, παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα. Αναφερόμαστε σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμη άγρια ζώα, προστατευόμενα ήδη, στο περίφημο δάσος της Δαβιάς, τα οποία έχασαν τη ζωή τους από εκείνη τη μεγάλη πυρκαγιά. Και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, πολλές, Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης κλπ, Καλλιστό, Βεβέλας, Βεβέφελας, κατέθεσαν ήδη ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης, λέει, δηλητηριασμένων δολωμάτων. Α, δεν έχει να κάνει με την πυρκαγιά, αλλά με δηλητηριασμένα δολώματα. Ένα έγκλημα που τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δαβιάς Λευκή Μισουφλίου στις 11 Μαρτίου του 2026. Και για να δείτε πόσο πιο τραγικό είναι ακόμα το περιστατικό αυτό, όλα αυτά τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που έχει εγκαταστήσει ο ΦΥΠΕΚΑ. Θυμάστε που είχαμε βγάλει την πρόεδρο του ΦΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δηλαδή, πήγαιναν για να πολλαπλασιαστούν, για να αναπαραχθούν και πήγαν κάποιοι και τους έριξαν δηλητηριασμένα δολώματα εντός του προστατευόμενου πάρκου.

0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 6 παρα 20 περίπου. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Ελένα Καραγιάννη. Τώρα απέναντί μου ο Γιώργος Σκεύης στη φροντίδα του ήχου. Αργήσαμε λίγο να πάρουμε ντρος, γιατί για πολλά και διάφορα εδώ που διευθετούσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα το κάνουν έτσι, αλλά θα εκκινήσουν έτσι με πάρα πολύ όρεξη, δύναμη και αισιοδοξία όλοι όσοι αύριο θα ακούσουν το πρώτο κουδούνι, θα βρεθούν στον αγιασμό για τη νέα σχολική χρονιά. Και φυσικά η αγωνία, τα ερωτήματα, η ανησυχία, οι προσδοκίες είναι αρκετές και αρκετά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταξύ πολλών άλλων αρμοδιοτήτων, με ένα πλούσιο βιογραφικό, τον κύριο Αλέξανδρο Σταμάτιο Αντωνίου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Αντωνίου.
1: Από καλό καιρό φθινόπωρο, όπως επιθυμείτε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι τρέχετε από συνέδριο σε συνέδριο, είστε και περιζήτητος, αλλά...
1: Πάντα με πολύ μεγάλη χαρά έρχομαι στη συνάντησή μας.
0: Και εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι αμοιβαίο και θέλω έτσι την ψύχρεμη και επιστημονική ματιά σας για την αυριανή πρώτη μέρα, αλλά και το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τα πρωτάκια γενικότερα, όχι μόνο της πρώτης δημοτικού ή της πρώτης γυμνασίου, αλλά γενικότερα τις πρώτες μέρες αυτής της καινούργιας χρονιάς για μαθητές, για εκπαιδευτικούς και γονείς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κύριε Καραγιάννη, είναι ένα ορόσημο τώρα ουσιαστικά η αυριανή ημέρα. Θα έλεγα και για παιδιά και μικρότερα παιδιά και μεγαλύτερα, αλλά και για ενήλικες, όπως είπατε, και για τους εκπαιδευτικούς. Ουσιαστικά πρόκειται για μια διαδικασία, λέμε, η επιστροφή στο σχολείο. Αυτό έχει συνδεθεί και με βιώματα δικά μας ουσιαστικά, και έχουμε και έτσι και αναμνήσεις από αυτές τις διαδικασίες. Εγώ να σας πω, θυμάμαι όταν φεύγαμε από το χωριό, όπως λέμε, από τις διακοπές, την εξοχή παλαιότερα, οι καλές εκεί γιαγιάδες λέγανε, άντε, λέει, τώρα επιστροφή, λέει, στα βάσανα, δηλαδή, του σχολείου. Λοιπόν, ήταν, βέβαια, αυτό έχει και μία άλλη αξία και λαοραστική και τα λοιπά, λοιπόν, αλλά θέλω να το πω ότι λίγο μας δημιουργούσε αυτό, να σας πω την αλήθεια, έτσι ένα άγχος, αν όχι ένα φόβο. Τώρα που πάμε, αφήνουμε την ξεγνιασιά του καλοκαιριού, τις ωραίες ημέρες, τις ανέμελες, τη μη ύπαρξη προγράμματος, και πάμε σε όλο αυτό το πολύ οργανωμένο, το πλαισιωμένο, που εκεί θα πρέπει να αξιολογηθούμε, να δώσουμε εξετάσεις, να έχουμε καλούς βαθμούς κτλ. Λοιπόν, η επιστροφή στο σχολείο ουσιαστικά πρόκειται για, ας το πούμε, διαδικασία επανένταξης.
0: Επανένταξης,
1: γιατί ερχόμαστε από ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, ένα άλλο περιβάλλον, μια άλλη ατμόσφαιρα, έναν ελεύθερο ρυθμό ζωής, σε ένα περιβάλλον, όπως είπαμε, με ωράριο, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, εκεί που πρέπει δηλαδή να αποδείξουμε κι εμείς κάποια πράγματα κτλ. Λοιπόν, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ψυχραιμία. Δεν έχουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, κάτι πέρα του ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα προσπαθήσουμε, και όχι τις πρώτες μέρες, αλλά σε όλη την σχολική ζωή. Λοιπόν, να δείξουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, και βεβαίως να τονίσουμε και από την πλευρά των γονέων όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που καμιά φορά μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία του ανταγωνισμού και των επιδόσεων και της σύγκρισης με τα άλλα παιδιά και τους καλύτερους μαθητές και τους υψηλότερους βαθμούς κτλ. Χάνεται δυστυχώς όλος αυτός ο πλούτος που το ξαναλέω, το επισημαίνω πάντα έτσι με έμφαση, οι γονείς θα πρέπει να επιμένουν, να αναδεικνύουν αυτά τα πολύ θετικά, τα πολύ σημαντικά, τα πολύ ουσιαστικά στοιχεία του σχολείου.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, σε πρώτη φάση πάλι ο κλήρος που λέμε, το βάρος πέφτει στο οικογενειακό περιβάλλον, επειδή τα παιδιά ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί. Οπότε καλό είναι, λέτε, να προσπαθήσουν οι γονείς, ο γονιός, έχει σημασία το, η σύσταση της οικογένειας, να συζητήσει με το παιδί και πριν και κατά τη διάρκεια, φαντάζομαι έτσι ήρεμα, μην θεωρήσει το παιδί ότι πω κάτι πολύ αλλιώτικο, πολύ καινούριο μου συμβαίνει, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση. Αυτό νομίζω μας λέτε.
1: Ακριβώς το θέμα της προσαρμογής. Και βεβαίως πάντοτε μιλάμε, το έχουμε πει και από τη φιλόξενη εκπομπή σας, πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, εδώ μιλάμε για μια διαρκή, αέναη, συστηματική συνεργασία σχολείου, οικογένειας, εκπαιδευτικών.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, άρα όταν μιλάμε και για τα πολύ μικρά παιδιά ακόμα, λοιπόν, και για τα πρωτάκια, θα πρέπει να υπάρξει μια προεργασία από την πλευρά των γονέων. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, μια γνωριμία την προηγούμενη μέρα και με το περιβάλλον, έτσι, και από πλευράς χωροταξικής, πώς να το πούμε, έτσι,
0: που θα βρεθεί
1: το παιδί. Mm-hmm. Δεν πάμε εκεί την πρώτη μέρα, αφήνουμε το παιδί σε ένα περιβάλλον τελείως άγνωστο, με άγνωστους ανθρώπους. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει αυτή η γνωριμία από τις προηγούμενες ημέρες. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο, ένα πρόγραμμα, ένα πλαίσιο, κάποιοι κανόνες που θα πρέπει να τηρούνται. Βεβαίως, σε συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς και με τους ίδιους τους γονείς, αν κάτι δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι κατανοητό, αυτό δεν το λέμε μόνο για τα πρωτάκια, αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά, ισχύει ακόμα αν θέλετε και για τους φοιτητές μας.
0: Βέβαια.
1: Να έχουν το θάρρος, έτσι, να ρωτήσουν, να ξαναρωτήσουν, γιατί μόνο έτσι μέσω αυτής της διαδικασίας, όπως λέμε εμείς, της επανατροφοδότησης, της μεταγνώσης, της κριτικής επεξεργασίας των πληροφοριών, μόνο έτσι η γνώση γίνεται κτήμα πραγματικό. Δηλαδή όταν βιώνεται πραγματικά η γνώση. Γιατί ξέρετε, κύριε Καραγιάννη, το θέμα δεν είναι αυτό που λέμε να πάμε σε περιβάλλοντα μαθησιακά τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν, να μας μεταφέρουν.

0: να τις φέρουμε στην ίδια τους τη ζωή, να τις βιώσουν.
1: Να μην τους φαίνεται δηλαδή ότι το σχολείο είναι ένα, ξέρω εγώ, περίκλειστο διαφορετικό κομμάτι από τη ζωή τους και ότι είναι κάτι υποχρεωτικό, γιατί φαντάζομαι, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά, και εσείς είτε με τα δικά σας παιδιά είτε με τους μαθητές σας το βιώνετε αυτό, μέχρι τα παιδιά να καταλάβουν αυτό το επιθυμητό που λέτε, δηλαδή να το εντάξουν στη ζωή τους, να αγαπήσουν το σχολείο, με δύο λόγια.
0: Ακριβώς, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντοτε και στα μικρότερα παιδιά και στα μεγαλύτερα, στους φοιτητές μας, ναι, και στα βιολογικά μας παιδιά.
1: Έτσι.
0: Και στα πνευματικά μας παιδιά.
1: Και άμα, συγγνώμη σας διακόπτω, το κατεβάζω λίγο τώρα, αλλά είναι και σημαντικό και για τους ίδιους τους ακροατές. Αν ένα παιδί πάει και δοκιμάσει και μετά από λίγες μέρες έρθει και πει, ξέρετε, εγώ πολύ συνηθισμένο, δεν μου αρέσει το σχολείο, δεν θέλω να πάω στο σχολείο, τι κάνουμε εκεί, κύριε καθηγητά?
0: Κοιτάξτε, κυρία Καραγιάννη, εκεί μπορούμε να εξηγήσουμε στο παιδί και βεβαίως να γίνει και μια συζήτηση, να μας πει συγκεκριμένα που έχει επισημάνει εκείνα τα στοιχεία τα οποία τον στενοχωρούν, τον την στενοχωρούν ή του δημιουργούν κάποιο άγχος ή του δημιουργούν κάποιο είδος, ας το πούμε, αποστροφής, ας πούμε, απέναντι στο σχολείο και στην παραμονή του, ας πούμε, σε ένα τέτοιο στο συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον. Λοιπόν, χρειάζεται μια ηρεμία, χρειάζεται μια συζήτηση, να αναλυθούν όλα τα θέματα και βεβαίως, ξαναλέω, να τονιστούν εκείνα τα σημαντικά στοιχεία που είναι και κίνητρα για τα μικρότερα και τα μεγαλύτερα παιδιά να βρεθούν σε αυτό το περιβάλλον, να ενσωματωθούν και να δουν πραγματικά, να γνωρίσουν, γιατί δεν είναι το θέμα, ας πούμε, μόνο, όπως σας είπα, οι γνώσεις, όπως να τις πάρουμε, να έχουμε κάποιες γνώσεις εκεί, ας πούμε, στο πανέρι.
1: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και του δασκάλου και του καθηγητή, ας μιλήσουμε μόνο για αυτές τις βαθμίδες.
0: Βεβαίως, πολύ σημαντικός σε αυτήν τη διαδικασία της προσαρμογής και στα μεγαλύτερα παιδιά βεβαίως. Λοιπόν, όχι μόνο η μεταφορά και η μετάγγιση πολλές φορές ασύνδετων πάρα πολλών γνώσεων αποσπασματικών, αλλά να μαθαίνουμε στα παιδιά τον τρόπο, τους τρόπους, τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα μπορούν και τα ίδια, αξιοποιώντας όλα τα μέσα, και μην δομενοποιούμε, ας πούμε, τις σύγχρονες τεχνολογίες, μην δομενοποιούμε, ας πούμε, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα, αλλά με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να μάθουμε τα παιδιά αυτά να τα χρησιμοποιούν εποφελία της χαράς της γνώσης, γιατί αυτό θέλουμε και για μικρούς και για μεγάλους μαθητές μας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί λέμε να πάνε τα παιδιά εκεί να μάθουν κάποια πράγματα, το μαθησιακό κομμάτι βεβαίως, κατά πάντα σεβαστό και επιδιωκόμενο, αλλά τα παιδιά να είναι χαρούμενα, και χαρούμενα δεν λέμε να είναι χαρούμενα έτσι γενικώς, να μάθουν να χαίρονται μέσα από την μαθησιακή διαδικασία, από αυτά που παίρνουν, από αυτά που μαθαίνουν, τα οποία τους διευκολύνουν και είναι μια γέφυρα μετάβασης, ας πούμε, και προς την κοινωνικοποίησή τους.
1: Ακριβώς.
0: Καλή επικοινωνία, ας πούμε, και με τους συμμαθητές τους και με τους εκπαιδευτικούς, με τους μεγαλύτερους και τους γονείς τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχηθώ, γιατί ξέρω ότι πρέπει να επιστρέψετε σε ένα συνέδριο από το οποίο διακόψατε.
0: Να ευχηθώ καλή
1: σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική και καλή χρονιά για τους φοιτητές μας.
1: Για όλους. Και για σας. Και για σας.
0: Καλή δύναμη στους γονείς. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για τους μαθητές μας, με πρόοδο, υγεία και κάθε καλό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σας, κύριε Αντωνίου, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Καλησπέρα Παναγιώτη και σε σένα από την Πάτρα. Καλή σχολική χρονιά εύχομαι και στη σχολική μονάδα σου και στα παιδιά σου και στους συναδέλφους σου. Ο Μιχάλης λέει δυστυχώς εξαπατήθηκε ο Γιώργος.

πολύ πιθανό να θεώρησε μέσα από, μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από ό,τι τέλος πάντων του προωθήθηκε, ότι μπορεί να έχει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς ελπίζω να τα μάθουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, όχι για να δούμε μέσα από την κλειδαρότρυπα, όχι για να ξεκλειδώσουμε ένα σωρό ροζ ή άλλες ιστορίες κίτρινες, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη και να προφυλαχθούν και άλλες περιπτώσεις, έτσι, να υπάρξει πρόνοια. Ο Αλέξανδρος αναφέρεται στον... σήμερα, Αλέξανδρε μου, μας τη βγαίνεις αρκετά, όχι σε μένα προσωπικά. Λες, το σχολείο μισεί τα παιδιά και τα παιδιά μισούν το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα είσαι και απόλυτος και, και γενικεύεις. Αλλά ευχαρίστως, κάποια στιγμή σύντομα να το συζητήσουμε το θέμα το εκπαιδευτικό παραπάνω. Ο Γεράσιμος μου λέει, ναι, σε ευχαριστώ. Κάνω την προσπάθειά μου, όλα όσα μου έχουν πει οι γιατροί, αλλά ακόμα φαίνεται θέλει χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ και εσένα Γεράσιμε και εσένα Δημήτρη, και λέω να αποχαιρετήσουμε για σήμερα τουλάχιστον έτσι.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες των αρχών ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μετά την ευνίδια κατάρρευσή του σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Με 4 μεγάλους φακέλους και μία σακούλα που περιλαμβάνουν στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική, βγήκαν αστυνομικοί του ελληνικού FBI. Τα στοιχεία θα μεταφερθούν στα εργαστήρια της Ελλάς. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, καθώς και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων εκτιμάται ότι θα χρειαστούν περισσότερο από 15 ημέρες, ίσως και έναν μήνα. Η οικογένεια θα ορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αυτοψία, παρουσία, εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε το πρωί στο ιδιωτικό ιατρείο. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρτ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνε, η οποία βρίσκεται στην Αθήνα, για την ετήσια συνάντηση πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα, με το οποίο η κυρία Κλούνεϊ έχει ασχοληθεί εκτενώς στο παρελθόν. Νωρίτερα την Αμαλαμουντίν Κλούνεϊ υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Για θράσος και απίστευτα ψέματα χωρίς ντροπή του κυρίου Τσίπρα, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας τη χθεσινή συνέντευξη του Προέδρου της Ελλάς. Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς το εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Η Νέα Δημοκρατία έχει ιδιαίτερη έφεση στις υπερκοστολογήσεις. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμά μας θα κατατεθεί στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με τη λία τους να ξεπερνά τα 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7 από το αναλυτικό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Χοριδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, η ΔΕΘ, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά τα άλλα, μόνο ο ΔΕΘ δεν είναι, είναι προαναγγελίες οικονομικών προγραμμάτων, πακέτων, προσφορών, εκπτώσεων. Τουλάχιστον βέβαια η πολιτική, είναι θυμικό τώρα αυτό με την ΔΕΘ, όχι απλώς κρατάνε τα προσχήματα, αλλά μιλάνε πολιτικά πάνω στο οικονομικό, λέω για τους δικούς μας πολιτικούς. Δηλαδή βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ότι σχεδιάζουμε, αφού η οικονομία μας πάει έτσι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Βγαίνει η αντιπολίτευση, πάντα είναι πιο εύκολος ο ρόλος οποιασδήποτε αντιπολίτευσης, γιατί και η σημερινή κυβέρνηση κάποτε αντιπολίτευση ήταν και μπορούσε να υποσχεθεί, το ίδιο κάνει και η τωρινή. Σου λέει, εγώ όμως θα σου δώσω κάτι καλύτερο. Όχι μόνο οικονομικά, γιατί ακούς και άλλες προτάσεις, ευτυχώς, λέει, ακούς για την παραγωγικότητα, ακούς για το πώς θα λειτουργήσουν κάποιοι τομείς, τι πιστεύει το κάθε κόμμα για την υγεία, για το πώς αντιμετωπίζεται ας πούμε η ενεργειακή ένδυα. Άλλο σου λέει, εγώ θέλω να έχει πιο έντονο δημόσιο χαρακτήρα. Άλλο σου λέει, εγώ ποντάρω στον ανταγωνισμό. Αλλά αυτά, είτε τα πιστεύουμε είτε όχι, είναι πολιτικά επιχειρήματα που συνοδεύονται βέβαια και από οικονομικά μέτρα. Με συγχωρείτε τώρα όμως για την έκφραση, αλλά γατάκια. Είναι ο πρόεδρος Τραμπ να σας δείξει πώς γίνεται η πραγματική πολιτική. Βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ και λέει κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ ομό. Όταν λέμε ομό, ρε παιδιά, δεν μασχέται με τίποτα, αλλά θα το μασίσει ο κόσμος. Μοιράζει 5.000, όταν λέμε μοιράζει στην κυριολεξία. Λέει, ακούστε να δείτε. Αν στις εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενδιάμεσες εκλογές, έτσι λέγονται. Και εκεί είναι δύο όργανα τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις εκλογές. Είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Λέει λοιπόν κάτι πολύ απλό ο πρόεδρος Τραμπ. Αν σε αυτές τις εκλογές οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και τον έλεγχο της Γερουσίας, εγώ θα σας δώσω 5.000. Απλά ομά πράγματα. Γιατί τα άλλα που έταξε, που θα βγω και θα σταματήσω τους πολέμους, άρχισε 3-4. Η Αμερική, μεγάλη μάγκα, πώς το λέγανε, έλα ρε μάγκα, make America great again, μπράβο, ναι, ο μάγκας. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη, αλλά το Σεργιάννη δεν έχει πιάσει. Και επειδή δεν έχουν πιάσει τα άλλα, κάνει αυτό που ξέρει πάρα πολύ καλά. Απευθύνεται σε ό,τι πιο ταπεινό, ό,τι πιο χυδαίο, στη χυδαία εξαγορά της πολιτικής συνείδησης. Σου λέει, εγώ, αν η δική μου βγουν και στα δύο όργανα και είναι πρώτη, μόνο έτσι όμως, άμα δηλαδή ψηφίσεις, θα πάρεις ένα 5.000, τώρα δεν ξέρω αν θα το δούνε. Δεν έχει, ξέρετε, να το ντύσει ότι αν εφόσον και η οικονομία μας, και τι λέει, το πολύ απλό και βασικό επιχείρημα. Γιατί αν επικρατήσουν, σου λέει, αυτοί, άρα είμαι και εγώ ισχυρός, θα σκίσει η οικονομία μας. Γιατί δεν έχει σκίσει ακόμα, αυτό εντάξει, δεν θα κάτσει να... Δηλαδή ο κόσμος δεν θέλει και πολλές λεπτομέρειες να τον ζαλίζεις, διότι αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη και... Σου λέει, εν τη παλάμη και ούτω βοήσαμε. Πάρε 5.000, αρκεί να ψηφίσεις τους δικούς μας. Εδώ δεν... Είμαστε καθυστερημένοι εμείς, παλιωμοδίτες, καταλάβατε, πρέπει να εξηγήσουμε παραγωγικά μοντέλα, τέτοια αυτά. Μπερδεύεται ο κόσμος. Ενώ άμα έβγαινε κάποιος, βέβαια ευτυχώς πιστεύω ότι στη χώρα μας, όπου, γιατί πάντα η κατάντια δεν μπορεί να είναι μόνο σε ένα μέρος, είναι γενικότερη, χυλοποιείται δυστυχώς η κοινωνία και χάνει και την πολιτική αντίληψη και τη συνείδηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το έσχατο σκαλοπάτι. Δηλαδή αν έβγαινε κάποιος στη ΔΕΘ ή μετά τη ΔΕΘ και έλεγε, πάρτε 5.000 αρκεί να με ψηφίσετε, όχι ότι πολλές δεν θα έμπαιναν στον πειρασμό, αλλά θα έπεφτε και μια γιούχα, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι ένα σημάδι υγείας της ελληνικής κοινωνίας. Ακόμη. Και
καιρό είχαμε να δούμε τον αγαπημένο μας εδώ ηχολήπτη, τον Γιώργο Σκεύη. Ωραία, αυτό είναι. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα προεκλογική περίοδος, Γιώργο. Μην είσαι τόσο σκληρός. Εσύ είχες άδεια αμέσως. Με συγχωρείς που έκανα χρήση της αδείας μου. Για το καλό των ανθρώπων, να καθαρίσει λίγο τα αυτή τους το έκανα. Να ακούσουν και λίγο Καραγιάννη, να μαλακώσουν τα ηχοχρώματα, ρε Σκεύη. Δεν ξέρω αν ερχόσουν εκείνο το διάστημα, αλλά δεν το είχαμε κάνει. Όταν μπαίνει σε μια τέτοια περίοδο, δημιουργείται μία ένταση που πέφτουν οι λεκτικές βέβαια σφαλιάρες άνευ λόγου και αιτίας. Γιατί εγώ τώρα τι είπα, πόσο καλός είναι, πόσο το... Όχι, σου λέει εδώ τώρα θα σκοτωθούμε και... Σου λέει και εμένα άλλαξε η ομάδα μου προπονητή μετά τις επιτυχίες του Νίκολιτς, δεν είναι μόνο Ολυμπιακό. Α, μάλλον ήταν παναθηναϊκή η αντίδρασή του, δεν ήτανε. Γιατί συνήθως έχουμε καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, με αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί σε μια κονσόλα, δεν λέω σήμερα ούτε πολιοδικές ούτε τίποτα, που το λένε Γιώργο Σκεύη, θα συνεργαστούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ευτυχώς έχω τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού, που στηρίζει όχι μόνο εμένα αλλά και την επικοινωνία μαζί σας. Άρα εάν καλέσετε στο 210-60-09-604 ή στο 210-60-09-605 θα σας απαντήσει, θα καταγράψει. Α, και θα χρειαστεί, αν θέλετε βέβαια, έχω μια πολύ ωραία πρόταση για μουσικό debate των πολιτικών αρχηγών, γιατί από ό,τι είδα τελευταία, αυτό που κάνουμε εμείς πολύ συχνά στην εκπομπή με μουσικές ατάκες και στίχους από τραγούδια αφιερώνει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα, το απαντά ο κύριος Τσίπρας, το Πασόκ απαντά στον Πρωθυπουργό. Εδώ παραξενεύτηκα λίγο, γιατί ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε τραγούδι στον κύριο Τσίπρα για να τον πειράξει. Το Πασόκ γιατί θύχτηκε? Δηλαδή βλέπω μια συμπόρευση που δεν έχει γίνει επίσημη πολιτικά ή μια τέτοια διάθεση, και το λέω γιατί προσφάτως είπανε και οι της συμπαράταξης της Ελλάς, είπανε ότι αν χρειαστεί και τα λοιπά, ο χώρος που και τα λοιπά, κοίταξαν λίγο προς το Πασόκ. Καλοκοίταξε και η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το περίμενα με τίποτε, αλλά τραγουδάκια ανταλλάσσουν, και επειδή υπάρχει αυτό το μουσικό debate που εμείς ως εκπομπή το λατρεύουμε εδώ, έχω να κάνω μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί εσείς θα έχετε 10 καλύτερες ιδέες από μένα για να το εμπλουτίσουμε, και μετά θα σας βάλω σε αυτό το κλίμα. Δηλαδή να γίνει debate αρχηγών, αλλά όχι που κάνατε αυτό, όχι, με στίχους τραγουδιών. Θα παίρνει το λόγο, θα λέει ένα τραγούδι, θα λέει ποιον αφορά, ο άλλος θα απαντά με στίχους τραγουδιών και με τις απαντήσεις θα παίζουν και από κάτω, ξέρετε. Δηλαδή αυτό είναι, ξέρετε, μουσικοπολιτικό σοου. Μην γελάς, είναι υπερπαραγωγή. Θα μπορούσε να ασκήσει ένα τέτοιο προϊόν. Λοιπόν, αν θέλετε να πείτε κι εσείς καμιά ιδέα, ποιο τραγούδι ή ποιο στίχος θα τέριαζε ή σε ποιο κόμμα ή ποιο κόμμα θα μπορούσε να το αφιερώσει σε ποιο ή ό,τι άλλο συνδυασμό θέλετε, εδώ είμαστε εμείς στη δική σας υπηρεσία. 210-60-09-604 και 210-60-09-605 αν θέλετε να τα πείτε τηλεφωνικώς. Αν θέλετε να τα στείλετε στο Viber Earth News, μια λέξη, αφήνετε κενό, radio, δεύτερη, μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τις προτάσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Έτσι δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχετε σε αυτό το μουσικό ραδιοφωνικό παιχνίδι, ας πούμε, που στείλουμε για πολύ λίγο. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αφήσετε τις εργασίες που έχετε εκεί, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, απολύτως σχετικό, με ελληνικούς χαρακτήρες, και να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω του Messenger. Είναι μια παλιά καλή ιδέα αυτή. Το κάνανε οι πειρατές, δεν ήταν οι αφιερώσεις που παίρνανε και κάνανε από εκεί αφιερώσεις και λέγανε αφιερωμένο εξαιρετικά.

0: δυνατός.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά θα μπορούσε να είναι το μουσικό debate, το αποκορύφωμα της εκλογικής περίοδου. Θα μου πεις πώς ήρθε η ιδέα, θα τα έχετε ακούσει αλλά μπορεί να μην το συγκρατήσατε, στην ομιλία του στη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός, για να σχολιάσει την παρουσία και το πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει νωρίτερα ο κύριος Τσίπρας, του αφιέρωσε συγκεκριμένο στίχο από συγκεκριμένο τραγούδι.

δηλαδή διπολικό. Δηλαδή το τραγούδι εδώ είναι πολιτική ανάλυση. Θα είναι ένα δίπολο μεταξύ δύο προσώπων και δύο κομμάτων, ή θα είναι ένας διμέτωπος αγώνας για το Πασόκ. Πάντως ο κύριος Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία, σου λέει, έχουμε και εμείς γνώσεις μουσικές, και απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη με το δικό του τραγούδι.

ακρίβεια που χτυπάει την ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι πολιτικά τραγούδια, μην νομίζετε που εμείς τα έχουμε έτσι για λαϊκά, διασκεδαστικά και τέτοια. Και εδώ έρχεται η μεγάλη για μένα έκπληξη, επιμένω, γιατί η απάντηση του Πασόκ, ή ήθελαν οι επικοινωνιολόγοι του Πασόκ να δείξουν ότι σιγά ρε φίλε, ξέρουμε και εμείς να ρίχνουμε ατάκες. Αλλά αφού ο κύριος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας απάντησε στον κύριο Μητσοτάκη, πώς έρχεται το Πασόκ στην ουσία υπερασπιζόμενο τον κύριο Τσίπρα και λέει, επειδή του αρέσει του Πρωθυπουργού να αφιερώνει τραγούδια, έχουμε και εμείς να του αφιερώνουμε.

Εδώ όμως είδατε, λέει Ελλάς το τραγούδι. Δεν λέει ας πούμε Νέα Δημοκρατία. Θέλει προσοχή πόσο στίχο θα βάλεις. Όλα αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες που θα τις δουλέψουμε με ένα ικανό επιτελείο. Να το δουλέψουν και τα επιτελεία των κομμάτων, για να βρούνε και νέες ατάκες, να διανθίζουν οι πολιτικοί αρχηγοί. Το πιο ωραίο βέβαια απ' όλα θα ήταν να μην λένε το στίχο, να το τραγουδάνε. Ενώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι άλλο η απαγγελία. Έχετε ακούσει, λένε πολλές φορές, πήρε ένα κείμενο τώρα πολιτικός και απαγγέλει εκεί. Να έχει και λίγο τραγούδι. Να λέει δηλαδή το στίχο, να τον λέει μελωδικά. Θα έχει αυτό ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον θα έχει αν έχετε και εσείς προτάσεις και αφιερώσεις να τις μεταφέρω εγώ μέσω των μηνυμάτων σας, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Messenger, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πριν προχωρήσουμε όμως, πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί κοιτούσα τώρα εδώ το μουσικό μας ημερολόγιο.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 1979 και κάποιος ακούει και λέει ποια μέρα, τι μια τέτοια μέρα, είπες τι μέρα είναι, δεν είπα. Σήμερα είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026, μάλιστα Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Ο ήλιος 7 και 42 λεπτά πάνω κάτω θα πάει να ξεκουραστεί. Ήταν λοιπόν η 10η Σεπτεμβρίου αλλά του 1979, η περίφημη Πάτι Σμιθ τραγουδάει σε μια συναυλία στη Φλωρεντία και εκεί ανακοινώνει πως αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις της για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά της. Άντεξε 10 χρονάκια, 10 χρόνια μετά επανήλθε.

0: πολύ αγαπημένο και ωραία διαπίστωση ότι η νύχτα ανήκει στους εραστές. Αλλά η μέρα και το απόγευμα, ακόμη και αν κάνουμε τα μουσικά μας ταξίδια, ανήκει στην ενημέρωσή σας. Γι' αυτό το λόγο ο συνάδελφος, ο Γιώργος Κοβός, είναι μαζί μας τηλεφωνικός, γιατί φαίνεται ότι έχουμε συνεχόμενα επεισόδια πρωτοβουλειών και των διοκτικών αρχών σε σχέση με την έρευνα που αφορά την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ανδρέα. Καταρχάς θα μου επιτρέψει ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την προηγούμενη αποφώνηση.
0: Και μεγάλο σχόλιο, ό,τι θέλεις.
1: Ναι, ναι. Θα έχουμε η νύχτα ανήκει στους εραστάς, όπως λέγαμε παλιά σε ελληνικές ταινίες.
0: Είναι?
1: Στους εραστάς.
0: Α, στους εραστάς, μάλιστα.
1: Το όπως λέγαμε σε ελληνικές ταινίες παλιά.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: τώρα από εκεί και πέρα, ναι, έχουμε εξελίξει.
0: Η νύχτα ανήκει στους εραστάς, έτσι, όχι η νύχτα. Για να είναι όλο, ξέρεις, στην ίδια γλώσσα.
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη είναι η εκ νέου προσαγωγή του ΖΕΒΟΥ Παιδιατρών στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου μάλιστα να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας. Γενικά, μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι ήδη ετοιμάζεται η σύλληψή τους, χωρίς ακόμη να έχει επισκοπηθεί κάτι, αλλά μάλλον.
0: Αυτή είναι δεύτερη προσαγωγή. Είχαν αφαιθεί.
1: Είχαν προσαχθεί χθες.
0: Ναι.
1: Σήμερα βρέθηκαν στο Συνοδό Καρνεάδου, στο ιατρείο τους, μαζί με στελέχη της Υποδιέθεσης Ασφαλείας Αθηνών και μέλη του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές στην έρευνά τους. Λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα, οι αρχές κατέβασαν 4 σακούλες μεγάλες, οι οποίες έφεραν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία,
0: πιστήρια,
1: οι οποίες περιείχαν έγγραφα και ψηφιακό υλικό, ψηφιακό αρχιακό υλικό του ιατρείου, ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5, κατέβηκαν όλοι μαζί, αστυνομικοί μαζί με το σεφράρι, και κατευθύνθηκαν προς το σπίτι τους στο ψυχικό. Εκεί, όπως μαθαίνουμε, η έρευνα διήρκησε ελάχιστα, περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο, όχι παραπάνω. Και στη συνέχεια είχαμε την εκ νέου προσαγωγή τους στην Υποδιέθεση Ασφαλείας Αθηνών. Τώρα, την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μαζί με τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου στο ιατρείο, βρέθηκαν και δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες όμως, όπως λέγεται, δεν υπήρχε σχετική άδεια από τη μία.
0: Θα ήταν απίθανο να υπάρχει. Αυτή είναι μια πολύπλοκη ιατρική διαδικασία που γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Θα τα δούμε και λίγο αργότερα εμείς με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Για πες μας όμως τι άλλο, γιατί σε λίγο έρχονται και οι τίτλοι.
1: Και το βασικό είναι, επίσης κάτι άλλο βασικό είναι ότι σε έρευνα, σε έλεγχο του 2024 και 2025 από τον Ιατρικό Σύλλογο στο συγκεκριμένο ιατρείο, δεν υπήρχαν τότε αυτά τα μηχανήματα. Άρα είναι σχετικά πρόσφατα. Πρέπει να σου πω όμως ότι ο Γιώργος Μαζονάκης λέγεται από πολύ έγκυρες πηγές που έχουμε ότι επισκεφτόταν το συγκεκριμένο ιατρείο τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
0: Αρκετά συχνά.
1: Για πλασμαφαίρεση. Μπορεί να έκανε κάποιο άλλο είδος θεραπεία, γιατί έκανε κάποιες ολιστικές θεραπείες ή διάφορα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Τώρα, πώς τα αίτια θα ρίξει νεκροψία νεκροτομία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά να βλέπει για αύριο, δεδομένου
0: για να υπάρχει...
1: ότι η οικογένεια.
0: Ναι. Πραγματογνώμονας από την οικογένεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Ο Γιώργος Κοβός μας έδωσε το ρεπορτάζ. Πάμε σε τίτλους. Μια τέτοια μέρα το 1950 γεννήθηκε ο Τζο Πέρι στο Λόρενς της Μασαχουσέτης. Πορτογάλοι γονείς του, Περέιρα ήταν το επίθετο, αλλά για να είναι πιο, ξέρετε, βολικό εκεί, το έκαναν σε Πέρι όταν μετακόμισαν στην Αμερική. Συμμετείχε βέβαια στους Aerosmith από το 1971 και μέχρι νομίζω ακόμα, γιατί είναι κοτσονάτος και αντέχει. Έτσι λοιπόν, με Stop Messing Around, που θα μου πει και ο ηχολήπτης, γιατί έχουμε τίτλους σε λίγο, οπότε άφησε να ακούω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση κλήθηκε το ζευγάρι των γιατρών του ιατρείου όπου έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Είχε προηγηθεί αυτοψία του ελληνικού FBI και του ιατρικού συλλόγου στην κλινική στο Κολωνάκι. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στένα του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας συζήτησαν ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη με τη δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά του Παρανέστη Δράμα στην περιοχή Πλατανιά. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες σε 3 ομάδες πεζοπόρων και 4 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε στο Αγιώφυλλο Τρικάλων. Ανοίγει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η πλατφόρμα για την καταβολή αποζημιώσεων που αφορούν 104 φακέλους κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1972 όταν στο Hollywood Bowl του Los Angeles οι Doors, που μετά το θάνατο του Morrison συνέχισαν έτσι ως τρίο, πραγματοποίησαν την τελευταία του συναυλία. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξαν λοιπόν εκεί ήταν το Light My Fire, χωρίς το Morrison.

το είπαν βέβαια έτσι Door, το Light My Fire. Αλλά το 1945, 10 Σεπτεμβρίου επίσης, γεννήθηκε ο Χωσέ Φελισιάνο, αυτός ο πορτορικανός κιθαρίστας και εξαιρετικός μουσικός που γεννήθηκε τυφλός και μάθε ακορντεόν και κιθάρα και είναι πολύ γνωστός για τις πολύ ωραίες του διασκευές. Μία από αυτές που ξεχώρισαν ήταν το Light My Fire, έτσι όπως το ακούμε τώρα.

0: Φώτης από το Χελιδόνι που λέει κάτι πολύ ωραίο. Μου χρωστάς, λέει, κάτι τραγούδια. Έχεις δίκιο, Φώτη μου. Και χθες, τώρα ειλικρινά δεν το λέω έτσι ως πρόσχημα, είχα προγραμματίσει ένα από τα αγαπημένα σου, αλλά είδες ότι η επικαιρότητα άλλαξε όχι μόνο το μουσικό σχεδιασμό, όλο το σχεδιασμό της εκπομπής. Για να δούμε αύριο, αποχαιρετώντας την εβδομάδα, μήπως καταφέρω να σε κάνω να χαρίσω. Λάμπρος από Κέρκυρα. Α, επειδή λέγαμε για ένα μουσικό debate που θα έχει γούστο προεκλογικά, που οι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλούν και θα απαντούν μόνο με στίχους τραγουδιών και αν μπορούν να τα λένε και τραγουδιστά, ο Λάμπρος από Κέρκυρα αφιερώνει το τραγούδι «Οι δρόμοι του πουθενά» με το Μαργαρίτη, στο Μητσοτάκη, τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο, αχ τι ωραία Ελαφώνησος Πέτρο μου, αντί να κάνουν λίγο κορομαχίες να δούνε πως θα βγάζουν πέρα οι Έλληνες. Ο Στάθης από Κόρινθο, η Ελλάδα ανήκει στην αμφικτιονία των Βρυξελών, τι χρειάζονται πια οι εκλογές? Χρειάζονται, Στάθη μου, γιατί μπορεί εσύ και πάρα πολλοί άλλοι να ψηφίσουν κάποιον ή κάποιο κόμμα που θα μας βγάλει από την αμφικτιονία, ας πούμε. Οι εκλογές χρειάζονται πάντα, Στάθη μου. Όποτε δεν έχουμε εκλογές και κάπως αλλιώς λύνεται το θέμα της διακυβέρνησης, τα πράγματα πάνε χάλια. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Στάθη μου, για να μην παρεξηγιόμαστε. Στη δημοκρατία, όπου και να ανήκεις, άσε που δεν είναι ακριβώς αμφικτιονία και άσε που υπάρχουν πολλά περιθώρια για εθνική διακυβέρνηση και πρωτοβουλίες, αλλά και να μην τα θεωρείς εσύ αρκετά, ψηφίζεις κάποιον που θα κάνει το άλλο. Οι εκλογές σου δίνουν και αυτό το δικαίωμα. Όταν δεν έχεις εκλογές όμως, πάπαλα, Στάθη μου. Γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Η Μάρθα στην εγγονή μου λέει, Μάρθα που από αύριο ξεκινά την πρώτη δημοτικού, στέλνω τις ευχές μου για χαρούμενη και πετυχημένη εκπαιδευτική διαδρομή. Θα βάλουμε και τραγουδάκια αύριο, σχολικά, έτσι να το ευχαριστηθούμε κι εμείς. Και όμως, λέει ο Βασίλης, ο Αρτέμης Όρας είχε πει κάτι αντίστοιχο, ότι θα καταθέσει λεφτά. Καλά, αυτός δεν είχε πει ότι θα δώσω 5.000. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος, δηλαδή μπορεί να πάρει από τα ταμεία. Ο Όρας έλεγε ότι έχει κάτι τρελές μετοχές, κάτι δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια, που όχι μόνο το χρέος θα ξεπλήρωνε, θα αγόραζε και τρεις υπήρους για να έρχονται εδώ να μας υπηρετούν. Άσε τώρα τι είχε πει. Και η πλάκα δεν είναι ότι τα είχε πει, ήταν ότι υπήρχε κόσμος που πήγαινε εκεί και στήριζε όλο αυτό το χρήμα που καθότανε και περίμενε να μας το δώσει. Σπύρος, μάλλον ο Τραμπ είναι γατάκι μπροστά σε κάτι γήπες με κάτι μαύρες σακούλες εκεί στα καμένα που γύρισαν το ματσάκι χωρίς να τους πάρει κανείς χαμπάρι, που μας δείχνει επίσης ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι και τόσο ηθικά υγιής. Ο Γιάννης με ωραίες προτάσεις, σαν για τον Τζο Πέρι τον Aerosmith, μας είχε ενημερώσει νωρίτερα. Τι άλλο έχει? «All smells like teen spirit» των Nirvana, σωστά, κυκλοφόρησαν σήμερα το 91, και άλλες προτάσεις έχουμε και εμείς κάποιες. Γεια σου Ανδρέα, καλά. Α, πού το λέει αυτό? Α, το εξαπατήθηκε. Βάλαμε το money στην αρχή γιατί εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ που μοιράζει τα 5.000, αν θυμόσαστε το 2009 σε μια προεκλογική του ομιλία, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε πει «λεφτά υπάρχουν». Μετά ξέρετε τι έγινε το 2010, τι ακολούθησε. Αυτό που δεν είχε διευκρινίσει ήταν, γιατί τα λεφτά πάντα υπάρχουν, είναι ποιος τα έχει, πού τα δίνει, πού τα μαζεύει, ποιος τα διαχειρίζεται. Εκεί είναι πάντα το μεγάλο ζήτημα. Τα λεφτά υπάρχουν, αλλά ποιανού είναι και τι ακριβώς θα εξυπηρετήσουν. Α, καλά σχόλια δημοσιογραφικά και μουσικά με υπενθύμηση, εύχεται ο Μιχάλης. Ο Παναγιώτης από Πάτρα με την καλησπέρα του. Η Φρανσέσκα, κρίμα όλο αυτό, λέει, που έγινε με τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά γιατί κλήθηκαν οι ιατροί να καταθέσουν στο ΑΤΑΦ Κυψέλης για κάτι που έγινε στο Κολωνάκι, αν γνωρίζει κάποιος? Δεν το ξέρω, Φραντζέσκα μου, αλλά είναι πολύ πιθανό να έχει να κάνει με το πού μένουν οι συγκεκριμένοι, με το ποια υπηρεσία ανέλαβε την δικαιοδοσία. Βάσει δεν ξέρω ποιον, ποιας κατανομής, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δεν ξέρω πάντως, θα το κοιτάξω. Και ο Αλέξανδρος, τσικαμπούμ και όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου, τσικαμπούμ και μου την πέφτεις μέσα στη ζάλη μου, τσικαμπούμ θα βελτιώσω τα στιχάκια μου και θα πρέπει να απαντήσει αυτό το τραγούδι, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μάλιστα.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Όπως λέμε πάντα, το ζήτημα είναι ποιος θα το βάλει τον γκολ. Θα το βάλει ο καημάς ή ο επιτρόπου. Για πείτε μου, όχι πείτε μου. Τάσο, μ' ακούς? Ναι, καλά, ξέρω. Ενημερώθηκα ότι βήκες τελευταία στιγμή να σκοράρεις, γιατί θέλουμε, ξέρεις, να κάνουμε καμιά σέντρα στην περιοχή. Τον έφαγες και το Μεντιλίμπαρ, βλέπω, Τάσο μου. Πάει ο Μεντιλίμπαρ.
2: Δυστυχώς, για τόσο συμπαθητική φυσιογνωμία έρχεται.
0: Τόσο καλός προπονητής είναι το βασικό.
2: Ναι, εντάξει, ο φυσιογνωμία. Ο προπονητής κρίνεται από το έργο του και.
0: Ναι, αλλά δεν είχε κάνει τη συνάντηση με τον πρόεδρο και είπαν εδώ μαζί. Όταν ακούς αυτά τα μαζί θα προχωρήσουμε. Όλα τα χαρτιά στα χέρια του είναι ύποπτο.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ ύποπτο. Ε?
2: Ναι, αυτό. Ναι. Είναι σημεία των καιρών. Έτσι γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούμε διάφορα και τελικά καταλήγουμε στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ιμανόλ προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ωραίο, ναι, από όνομα πάντως κάνει αίσθηση.
2: Και κάνει αίσθηση και ως προπονητής.
0: Ήταν και καλός, λέει αυτός.
2: Είναι και καλός προπονητής.
0: Ναι. Άνθρωπος.
2: Με πιο σημαντική έτσι, παρουσία φυσικά στη Real Sociedad, ένα παιδί της Real Sociedad, ένας προπονητής ο οποίος ήταν και στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου για πολλά χρόνια και τελικά από το 18 μέχρι το 25 για μια επταετία ανέλαβε και τα Real Sociedad, την οδήγησε και σε ευρωπαϊκά μονοπάτια και απέκτησε και το κύπελλο Ισπανίας μαζί της και πλέον όλοι...
0: Ναι, εδώ που έρχεται βέβαια δεν είναι Real Sociedad, εδώ είναι άλλες οι απαιτήσεις. Δηλαδή, αν πάρει το κύπελο, και αυτός δεν θα προλάβει να κάνει παρέλαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αυτά είναι καλά τα χαρτιά, αλλά είναι άλλες οι απαιτήσεις στον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνεις. Αλλιώς, ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει μέχρι η conference. Δηλαδή, οι άλλοι μπροστά του είναι παιδιά.
2: Και έκανε και τρέμπλερ, να θυμίσω ότι την επόμενη χρονιά πήρε και προτάσεις.
0: Ναι, δεν
2: είναι.
0: Το Super Cup είναι στην καινούργια σεζόν, δεν υπάρχει πραγματικά το τρέμπλ, αυτό το λέει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν παίζει ρόλο. Πήρε τρεις συναφείς τίτλους, να το πούμε έτσι.
2: Όπως και να έχει, όπως και να το βλέπει ο καθένας, είναι πετυχημένος ο προπονητής ο Κωνσταντίνος με τη Λίβερ.
0: Ασυζητητή.
2: Και η απόδειξη είναι πόσο πολύ αγαπητός είναι που σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, χρησιμοποιώντας τα social media κυρίως, έχουν βγάλει δημοσίευση
0: και σχετικές ανακοινώσεις. Καλά, όταν φεύγει κάποιος, ενώ και εν ζωή.
2: Όχι, όταν φεύγει κάποιος από ομάδα, δεν συνηθίζεται πολλοί ποδοσφαιριστές να τον αποχαιρετούν. Δεν θυμάμαι πολλές τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ σπάνιο. Και εντάξει, καλό είναι να το αναφέρουμε, γιατί δείχνει και πόσο πολύ τον αγαπούσαν τον συγκεκριμένο προπονητή ή παίκτες του. Και παίκτες που έχουν αποχωρήσει και έχουν συνεχίσει και σε άλλα μονοπάτια τώρα την καριέρα τους, όπως είναι ο Τζολάκης, όπως είναι πάρα πολύ.
0: Ο Τζολάκης λέει πάει πάρα πολύ καλά, ε.
2: Βέβαια.
0: Σε λίγο θα έχει προτάσεις η Χάλ να τον πουλήσει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, ακόμα δεν τον πήρε. Ναι, εντάξει, άμα συνεχίσει σε αυτού του ρυθμού, πάντως είναι υποψήφιο για ποδοσφαιριστή του Αυγούστου στην Premier League και πάει σταθερά πολύ καλά με πολύ δύσκολες επεμβάσεις.
0: Χτύπα και κανένα ξύλο για η τελευταία ειδική μας είδες. Καταπληκτικοί παίχτες. Όλο και κάτι, κάνα ξεμάτιασμα θέλουν.
2: Ναι, σωστό.
0: Και επειδή τερματοφύλακες, ξέρεις, είναι και τέτοια η θέση που ο τραυματισμός είναι ακόμα πιο επικίνδυνος. Για λέγε να βάλουμε εκεί κάνα τέτοιο, κάνα ευχέλιο, κάνα αυτό στα παιδιά. Μα πάντως παρά ήταν αιρεσί. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας και τα λοιπά. Καλά, αυτοί εκεί στην Ντόρτμουντ έχουν γιατρούς. Γιατί εγώ έμαθα ότι πριν έχει αυτή την αδιαθεσία ο Καρέτσας, καμιά ώρα πριν, ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας κάτω των 19, πάλι της Ντόρτμουντ, είχε το ίδιο πρόβλημα.
2: Ναι, τώρα τι να σου πω.
0: Είναι περίεργο αυτό τώρα. Υποτίθεται ότι είναι πολύ ψηλό επίπεδο.
2: Ναι, σωστά. Τέλος
0: πάντων, να είναι καλά τα παιδιά.
2: Είναι και επιστημονική ανάλυση και κυριολεξία.
0: Έτσι. Έχεις κάτι άλλο. Έχεις παιχνίδι σήμερα, ε. Για πες.
2: Έχω πολλά παιχνίδια σήμερα. Έχω Αστέρας Τρίπολης Άρης, είναι στο ημίχρονο 0-0. Είναι τελευταίο μάτς της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλου.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, για να μην το παραλείψουμε. Έχουμε στις 9 και τέταρτο. Να πω ότι χθες ο Όφινες ως Χρυσούπολης επίσης για το κύπελο 3-0. Έχουμε σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός και η Βυσιά το εξαναβολή στις πρώτες αγωνιστικές είναι αυτό. Έχουμε Champions League. Χθες είχαμε 25 γκολάκια το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Καλά που δώσε την ασίστ στον Τζόλις και καθάρισε η Arsenal η δικιά μου.
2: 5-1 Νάπολη Arsenal, 0-1 και Paris Saint-Germain Bratislavas, Slovan Bratislavas 6-1 μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα.
2: Και σήμερα στις 8 παρατέταρτο Φερμέρ Ρώμα, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Μπάγκερ Μονάχου στις 10, Μπάγκερ Μονάχου Βοντοκλίμ, Σλάβια Πράγα, Λανς, Κόμο Λιψία και Manchester United Σαμπάχ.
0: Τα πήρες όλα και έφυγες, γιατί κάνουμε ένα παιχνίδι. Ξέρεις, επειδή τα κόμματα έχουν αρχίσει και αφιερώνουν τραγούδια το ένα στ' άλλο, θα το κάνουμε και εμείς, Τάσο μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια χαρά σας, γεια χαρά σας.
0: Να, τηλεφώνησε τώρα Παναγιώτης από την Κομωτινή. Μου χρωστάς, δε σου χρωστάω, του Φίλιππου Νικολάου για τα τρία κόμματα. Ο Χαράλαμπος κάτι τελίτσες νομίζω έστειλε. Δεν πειράζει, μια χαρά. Τάτι, α, μάλιστα. Σα χελιαγλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συχαθεί. Το περίφημο τραγούδι για την πλειοψηφία, λέει, των πολιτικών προσώπων, για την πλειονότητα, μάλιστα. Καλό απόγευμα, είστε υπέροχος. Οπότε είμαι να μου αφιερώσει άλλο τραγούδι, αγαπητέ ή αγαπητή. Δεν ξέρω, γιατί δεν φαίνεται από το όνομα αυτό το προφίλ, αλλά βάλτε ένα μικρό ονοματάκι.

0: Ήταν 10 Σεπτεμβρίου του 1966 όταν τον 7ο άλμπουμ των Beatles με τον φάνταστο τίτλο Revolver βρέθηκε στο νούμερο 1 του πίνακα με τις 200 μεγαλύτερες επιτυχίες. Έμεινε μάλιστα εκεί για 6 εβδομάδες. Είχε πολύ ενδιαφέροντα τραγούδια, έκαναν πολλά πειράματα στον ήχο τους εκείνο το άλμπουμ οι Beatles. Μάλιστα κάποια από αυτά δεν τα έπαιζαν μετά στις συναυλίες, γιατί οι τεχνικές της εποχής ήταν για στούντιο για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό τον ήχο και δεν ήταν εφικτό να παιχτούν ζωντανά. Το Eleanor Rigby είναι από τα δικά μου αγαπημένα. Που να ανήκουν άραγε μοναχικοί άνθρωποι. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί συνδέεται με έναν τρόπο με την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά γιατί συνδέεται και με μια γενικότερη τάση που υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι η αλήθεια. Κάποιες θεραπείες ή κάποιες πολύπλοκες ιατρικές πράξεις να λανσάρονται, δεν ξέρω αν είναι, και ως θεραπείες ας πούμε στο πλαίσιο της ευζωίας, της αντιγύρανσης και τα λοιπά. Αλλά η ιατρική δεν είναι ένα εμπορικό προϊόν να στο βγάλω στο καλάθι προσφορά. Είναι μια επιστήμη κορυφαία για μένα και σοβαρότατη, και τέτοιου είδους προσεγγίσεις και θεραπείες δεν μπορούν, να πω εγώ καταλαβαίνω, να γίνονται όπου να είναι και με όποιο τρόπο να είναι, όπως η πλασμαφαίρεση. Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και είναι και καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να μας πει δύο πράγματα για να έχουμε και εμείς το νου μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καθηγητά, κύριε Βασιλόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τυχαίνει να σας ακούω ή να σε ακούω, Ανδρέα, επειδή πολλές φορές ταξιδεύω εκείνη την ώρα και το απολύτω σχετικό μας.
0: Α, και μετά δεν χρειάζεστε να πάτε για, θεραπεία όταν ακούτε την εκπομπή. Εντάξει, ωραία. Καλό είναι αυτό.
1: Η θεραπεία αφορά αυτούς οι οποίοι είναι ασθενείς.
0: Ναι.
1: Σκεφτείτε ότι αυτοί οι οποίοι ας πούμε διαφημίζουν όλες αυτές τις ιστορίες, τις διαφημίζουν για ανθρώπους που είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά στην υγεία τους.
0: Υπονομίζουν, έτσι, γιατί φαντάζομαι για να μπει κάποιος σε μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια ιατρικής σύνθετης θεραπευτικής μεθόδου, πρέπει να ελεγχθεί πόσο μπορεί. Επειδή δυστυχώς είχα πολλά χρόνια εμπειρία με τη μητέρα μου με αιμοκαθάριση και τα λοιπά, αυτό με την εξωσωματική ας πούμε καθαρισμό του αίματος ή εμπροκειμένου πλασμαφαίρεση δεν είναι απλό πράγμα.
1: Καθόλου. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι σαν θεραπευτική παρέμβαση έχει ως συγκεκριμένες ενδείξεις, δηλαδή εμείς οι αιματολόγοι τη χρησιμοποιούμε σε μια νόσο που λέγεται πορφύρα, θρομβωτική πορφύρα. Οι νευρολόγοι σε κάτι βαριές νευροπάθειες που δεν έχουν έτσι άλλα περιθώρια θεραπευτικά. Οι ρευματολόγοι επίσης σε βαριά

0: βαξίνες, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί μέσα στο μήκο κλπ. Δεν μπορούμε να. Τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε δεν τα κατακρατούν αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Γιατί έχω ακούσει ότι ακόμα και για αποτοξίνωση ή όταν κάποιος κάνει χρήση ουσιών και θέλει να απεξαρτηθεί γρηγορότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λέει, αυτές οι μέθοδοι.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι λοιπόν ο ορισμός της παραφιλολογίας που έχει αναπτυχθεί γύρω από μία θεραπευτική διαδικασία η οποία έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν είναι στη σφαίρα του φανταστικού. Όπως υπάρχει δηλαδή επιστήμη, υπάρχει επιστημονική φαντασία για το τι μπορεί να κάνουν αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν, δηλαδή, φεύγει από τις ενδείξεις και μπαίνει πλέον σε ένα άλλο πλαίσιο το οποίο μπορεί να το πείτε ότι θέλετε, αναζωογονητική ιατρική, ολιστική ιατρική. Έχει ονόματα, πάντως δεν έχει ουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όταν χρησιμοποιείται έστω για αυτές τις υποτιθέμενες, για αυτά τα υποτιθέμενα θετικά αποτελέσματα, άσχετο αν τα πετυχαίνει ή όχι, μπορεί να γίνει οπουδήποτε? Μπορώ να πάρω εγώ σπίτι μου να έχω ένα μηχάνημα?
0: Εδώ λοιπόν είναι διαφορά. Μπορώ να σας μιλήσω για τα μηχανήματα, τις διαδικασίες και τη χρήση που ξέρω από το νοσοκομείο. Άρα η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, ειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνολόγους και για συγκεκριμένους ασθενείς. Το τι τώρα μπορεί να κάνει αυτός ο οποίος διαφημίζει την πλασμαφαίρεση σε κάποιο διαμέρισμα στην Αθήνα ή στον Πειραιά ή στην Πάτρα, δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω αν πραγματικά κάνουν την πλασμαφαίρεση που γνωρίζω. Γιατί η πλασμαφαίρεση που γνωρίζω, που γίνεται με τη μεγάλη αυτή ανταλλαγή υγρών, έχει δύο βασικά προβλήματα σαν παρενέργειες. Το ένα είναι ότι μπορεί να κάνει έντονα υποτασικά επεισόδια, άρα να έχουμε δηλαδή, μπορεί να σοκαριστεί ο άρρωστος πάνω στο μηχάνημα. Γι' αυτό είναι όλη.
1: Είναι εξωσωματική διαδικασία παρέμβαση στο αίμα.
0: Ναι, δηλαδή, βγαίνει το πλάσμα, ναι, βγαίνει το αίμα έξω.
1: Βγαίνει το αίμα έξω από τον οργανισμό, πάει στο μηχάνημα, φιλτράρεται και επιστρέφει.
0: Και επιστρέφουν πίσω τα έμορφα στοιχεία μαζί με κάποια υποκατάσταση του πλάσματος.
1: Ναι.
0: Οπότε το ένα είναι τα υποτασικά επεισόδια και το δεύτερο είναι διαταραχές του ρυθμού, οι οποίες διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς μπορούν να προκαλέσουν, όπως καταλαβαίνετε, αρρυθμίες και ανακοπή.
1: Άρα και να το χρειάζομαι αυτό, αν έρθω στο νοσοκομείο, δεν θα μου πείτε εντάξει Αντρέα, επειδή είσαι καλό παιδί, μπες μια στιγμή. Πρέπει να προηγηθούν εξετάσεις από ό,τι καταλαβαίνω,
0: φυσικά,
1: να δείτε.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι μια τρίβια διαδικασία, δηλαδή του τύπου επί τόπου μπαίνεις μέσα, ότι την έχουμε πραγματικά σαν emergency σε περιστατικά θρομβευτικής πορφύρας την έχουμε, αλλά έχουν προηγηθεί εξετάσεις, αιμοδυναμική του ασθενού, στα σωτικά του σημεία.
1: Πόσο διαρκεί μια τέτοια διαδικασία?
0: Συνήθως στη μία ώρα επάνω, μία ώρα και κάτι έχουν κάνει τον κύκλο. Εμείς, για να καταλάβετε, αυτό που χρησιμοποιούμε, κάνουμε βασικά και ανταλλαγή πλάσματος, δηλαδή κάνουμε plasma exchange. Βάζουμε, βγάζουμε μάλλον και βάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν στα ιδιωτικά ιατριακά ή τέτοιο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι κάνουν απλά χορήγηση υποκαταστάτων του πλάσματος με λευκοματούχες ουσίες. Δεν αποκλείεται να κάνουν, να δίνουν πλάσματα.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία που εσείς μας λέτε πώς γίνεται στο νοσοκομείο και λέτε ότι πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
0: Συγκεκριμένοι που ξέρω εγώ, πραγματικά μόνο εκεί. Αν κάνουν πλασμαφαίρεση ή έχουν μηχανήματα τα οποία κάνουν μια, ας πούμε, τύπου πλασμαφαίρεση, γιατί δεν μπορώ να την πω πλασμαφαίρεση κανονική με ανταλλαγή πλάσματος, γιατί δεν γνωρίζω τι κάνουν. Και πρακτικά, αν ήμουν γιατρός και εγώ θα είχα. Πώς να σας πω. Έχει ρίσκα. Έχει πάρα πολλά ρίσκα αυτή η δουλειά να την κάνει σε ένα διαμέρισμα μέσα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αν πραγματικά το κάνανε και δεν είχαν, ας πούμε, ένα ποινιδωτή.
1: Να, αυτό.
0: Ναι,
1: που εδώ λες, δηλαδή, ποδόσφαιρο σε σχολικό περιβάλλον παίζουν και σου λέει πρέπει να έχουμε έναν ποινιδωτή, ρε παιδί.
0: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, αν τόλμαγα να έχω ένα τέτοιο μηχάνημα, ας πούμε, το οποίο γνωρίζω σαν γιατρός ότι μπορεί να μου κάνει ηλεκτρολυτικές διαταραχές και να μου κάνει αριθμία, θα είχα να πινιδωτή δίπλα μου ανά πάσα στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου προκύψει.
1: Μάλιστα. Εδώ θα αφήσουμε την έρευνα. Πάντως θα ήθελα έτσι και τη δική σας συμβουλή, όταν ακούμε ότι διάφορες ιατρικές πράξεις που εμείς ξέρουμε ότι κάνουν μια άλλη δουλειά θα μας κάνουν νεότερους, ομορφότερους, πιο έξυπνους κτλ. Καλό δεν θα είναι να ρωτάμε και ένα γιατρό, ενώ πιο καθιερωμένο, ξέρω εγώ, πέρα
0: από αυτό. Εντάξει, και εγώ επειδή μου ζητήσαν και σήμερα το έχω ζητήσει και εγώ.

0: δεξιά και αριστερά. Πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε ενημερώσεις, πιστεύω και από τον ΕΟΦ, για πολλά προϊόντα και για πολλές αξιώσεις που γίνονται, από τις επιστημονικές εταιρείες όπως είναι η Αιματολογική, η Εταιρεία Αναγεννητικής Ιατρικής, από τους νεφρολόγους επίσης, οι οποίοι κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή ενημερώσεις από θεσμικά κατοχυρωμένους οργανισμούς για να γνωρίζει ο κάθε ένας, ο οποίος δεν γνωρίζει τα δικά μας τα επιστημονικά, πού μπορεί να ενημερωθεί με ασφάλεια. Δεν μπορεί να ενημερώνεσαι από κάποιον ο οποίος το κάνει για προωθητική ενέργεια και για δικό του ίδιο όφελος. Πρέπει να ψάχνεις αλλού.
1: Μάλιστα. Έχετε βγάλει ως αιματολογική εταιρεία κάποια ανακοίνωση? Γιατί
0: έχουμε διοικητικό συμβούλιο τώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Και έχω μπροστά για να την βγάλουμε σε λίγο.
1: Μάλιστα. Ναι, καλό είναι να μας τη στείλετε και εμάς, γιατί
0: καλό
1: είναι μέσα στα διάφορα που διαβάζουμε και λέμε στον κόσμο, καλό είναι και εμείς να εξοπλιζόμαστε και να τον εξοπλίζουμε με κάποια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη γνώση από όργανα που αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Γιατί
0: όταν είναι κάτι το οποίο δεν είναι σχετικό, είναι απόλυτο.
1: Είναι απόλυτο, ε. Εδώ δεν χωράει. Αποσύρω τον τίτλο της εκπομπής προκειμένου με χαρά, κύριε Βασιλόπουλε. Είναι κάτι άλλο που θα έπρεπε να πούμε, να το έτσι έστω σαν επιμύθιο για να το κρατήσουμε?
0: Το επιμύθιο είναι, νομίζω, αυτό που το είπατε και εσείς στο τέλος, ότι δεν πρέπει με αφέλεια να δεχόμαστε τέτοιου τύπου ενημερώσεις. Δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Δεν είναι προϊόν η ιατρική. Είναι σοβαρότατη επιστήμη.
0: Δεν είναι προϊόν.
1: Και δύσκολη.
0: Και η ζωή είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν μπορούμε να την αφήνουμε σε χέρια έτσι τέτοια ανεύθυνα.
1: Αυτό πάει και γενικότερα. Πολύ μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασιλόπουλε.
0: Εγώ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ
1: πολύ. Ο κύριος Γιώργος Βασιλόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όταν είχε κάνει την ταινία ο Νίκος Παναγιωτόπουλος «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», έκανε τη μουσική ο Κραουνάκης και είχε δώσει στο Γιώργο Μαζονάκη να πει αυτό το τραγούδι, το «Ξημερώνει πάλι». Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
3: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στο Κολωνάκι, φύλο και φτερό το ιατρείο. Εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης, κατέθεσε η γιατρός για την κατάσταση του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι είπε για την θεραπεία που του πρότεινε. Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού γιατρίου και τις αντιγυριαντικές θεραπείες έθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Την Παρασκευή νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένειά του θα προχωρήσει στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Τι είναι η πλασμαθαίρεση που επρόκειτο να κάνει πριν υποστεί ανακοπή, πότε επιτρέπεται και πού πραγματοποιείται. Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυροδοτεί κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Στα 106 δολάρια έφτασε το Brent. Αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά εφέτος. Ανησυχία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Πιθανή και νέα αύξηση μέσα στο 2026 βλέπουν αναλυτές. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης στο πρόγραμμά του, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου, η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο επίκεντρο Τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτο κουδούνι αύριο για 1.270.000 μαθητές. Τα άνθη του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Και τέλος, αυτό και αν είναι προεκλογική υπόσχεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη, αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μεγεθυντικό φακό των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική, στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί, και το κατά πόσον το ιατρείο του Κολωνακίου διέθετε τη σχετική άδεια. Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος, που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, όλα ερευνώνται με κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα. Τι νεότερο έχεις από εκεί, προσήχθηκε το ζευγάρι?
4: Τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε εκ νέου προσαγωγή του ζεύγους των γιατρών στην υποδίεση ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα ευρήματα συνολικά της έρευνας, της σημερινής έρευνας. Πρέπει να πούμε ότι τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο εδώ της Καρνεάδου, η αστυνομική της υποδιέθεσης ασφαλείας Αθηνών, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5 δηλαδή, αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών και οι αστυνομικοί, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο ψυχικό, η οποία όπως έρευνα αυτή δεν διήρκησε παραπάνω από 10 λεπτά με 1/4, όπως μαθαίνουμε. Τώρα, στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε εδώ πάνω ότι πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως μου είπαν πηγές που ασχολούνται, πηγές του ιατρικού χώρου, ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν κλινική ή σαν νοσοκομιακό ίδρυμα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο δεν μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι ιατρικές πράξεις.
3: Παθολογικό ιατρείο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εδώ στο Earth News Radio, ο κύριος Παντούλης.
4: Ναι. Έχει την ειδικότητα του παθολόγου συγκεκριμένος γιατρός και έχει και ένα PhD στην αιματολογία. Και επίσης γιατρός είναι και η σύζυγός του, όπως μαθαίνουμε όμως. Μπορεί να έχει πάρει επίσημα κάποια ειδικότητα. Τώρα στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δύο μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και το 2024 και το 2025, δεν υπήρξαν τότε οι συγκεκριμένες σακούλες, οι συγκεκριμένες συσκευές, συγγνώμη. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πώς αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για αύριο στις 10 το πρωί, δεδομένου ότι ορίστηκε από την οικογένεια τεχνικός σύμβουλος, από την οικογένεια του τραγουδιστή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχουν έρθει, είχαν νωρίτερα σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ούτως ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια βασική λεπτομέρεια που για την οποία ζήτησαν να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
3: Γιώργο, σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές της Ελλάς, μαθαίνουμε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ιατρού πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον βλεφοκαθετήρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Είχε όντως ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή? Γνωρίζουμε κάποια σχετική πληροφορία?
4: Αυτό θα το δούμε όταν βγουν νεότερα από το κομμάτι της προανάκρισης. Τώρα, αν υπήρξε λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια ιατρική πράξη η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια να έχει κάποιες αντεμπήξεις, να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σπάνιες, όπως είπαν οι ιατρικές πηγές, μπορεί να έχει και αλλεργικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πραγματοποιείται με δύο φλεβοκαθετήρες που τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες του σώματος, και από εκεί αφαιρείται το πλάσμα του αίματος, είναι το κομμάτι του αίματος εκεί όπου βρίσκονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια, και από εκεί αφαιρούν το πλάσμα, επανατοποθετούν τα κύτταρα και στη συνέχεια βάζουν νέο ανανεωμένο πλάσμα. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μας είπαν, το λέω πολύ απλά, πολύ, δεν είμαι
3: επιστήμονας. Για να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνω, Γιώργο.
4: Το λέω πολύ πρόκειρα. Όμως, εκείνο που τόνισαν οι ιατρικές πηγές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η ιατρική πράξη δεν συμβάλλει στο κομμάτι της αντιγύρασης ή στην διατήρηση νεότητας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για διαπράγματα, χρησιμοποιείται αντιθέτως για θεραπείες σε πολλές και σοβαρές ασθένειες.
3: Μάλιστα. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Αναπάντητα λοιπόν παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και με τον Γιώργο Κοβό, να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
5: Γιάννη ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
3: Τώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαθαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο, διότι όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη.
6: Μέχρι τώρα, για παθολογικούς λόγους, γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Πεγενικό Κρατικό και το Αττικό.
7: Σημασία αυτό το ξέρουμε.
6: Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
3: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατώλη. Σοβαρά ερωτηματικά γύρονται πλέον από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλασμαθαίρεση, ιατρική πράξη που επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία αυτή και ποιος έχει δικαίωμα και πού να την κάνει νόμιμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με συγκεκριμένες ενδείξεις. Για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσο. Δεν είναι μια διαδικασία λοιπόν που μπορεί να γίνει σε περιβάλλον ιατρίου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, η γιατρός είναι άνευ ενθηκότητας, ήδη ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν έχει άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία. Να σου πω ότι της Αττικής είναι το Λαϊκό Ευαγγελισμός, το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, το Αττικόν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ομάδα ιατρών. Τώρα, για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή, όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νευρολόγος, μπορεί να είναι και κάποιος παθολόγος, αρκεί να έχει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά τέτοιου είδους, πρέπει να έχει ληφθεί πλήρες ιστορικό και να έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις. Και ένα ερώτημα που έχει μείνει, προκειμένου να διερευνηθεί, είναι για το αν είχε ζητήσει ιστορικό από το Γιώργο Μαζωνάκη, συγκεκριμένη γιατρός, πρωτού προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές απενδείξεις. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί μια υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπληκτικό για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί ακόμη να υπάρχει και κάποια καρδιολογική αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή, όπως φαίνεται να οδήγησε λοιπόν και τον Γιώργο Μαζωνάκη Το απόγευμα λοιπόν της Τετάρτης.
3: Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης? Φαίνεται να είναι ένα έβριμα καινούριο, ένα τελευταίο στοιχείο από την Ελλάς.
8: Αυτό που γνωρίζουμε σχεδόν βέβαια είναι ότι βρέθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον φλεβό καθετήρα στο χέρι του. Είχε ήδη ξεκινήσει κατά μία έννοια η διαδικασία αυτή. Λεπτομέρειες και το αστυνομικό ρεπορτάζ.
3: Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Ακούσαμε την Ειρήνη Κυρίτση με το ρεπορτάζ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Από την πλευρά του ο δικηγόρος των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
7: Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο. Τι πάτω.

0: Με μια πορεία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του αλλά και τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Ed News Radio δύο άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη από κοντά, η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του Σταύρος Κίζογλου. Θυμούνται στιγμές από την συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους.
1: Εγώ, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε, πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος, έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, δοτικός πολύ με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω,
2: ήταν ντροπαλός, ήταν και αθόρυβος, δεν ήθελε πολλά πολλά, ήθελε την παρέα του. Ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες.

0: Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε και ο μουσικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ενώ για την ανθρωπιά του Γιώργου μίλησε ο Νίκος Μίχαλος, συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή.
1: Το Μαζονάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 92 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 90. Και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
2: Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα αναπηρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
0: Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
4: πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
3: Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.

0: Αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο κάδρο που μας αφορά όλους. Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια, συμπαρασύροντας και τις τιμές στην Αγγλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεσήμανε, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
1: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται και περισσότερο η τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι.
0: Να φανταστείς την είδηση, έχω γράψει 102 και το άλλαξα στον αέρα και εσύ το αλλάζεις ξανά προς τα πάνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Η άνοδος είναι 5,8%. Άνοδο έχουμε βέβαια και στο αργό της Αμερικής, 101,8 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς το φυσικό αέριο έχει κλείσει αυτή την ώρα, αλλά έχει κλείσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, υψηλό τριετίας. Δηλαδή θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά με την πρώτη ενεργειακή κρίση, όταν τότε το 2022 είχε επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα στην εγχώρια αγορά τα πράγματα είναι εξίσου βαριά. Η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της. Το ντίζελ είναι στα 2,070. Όλα αυτά πάντα με την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση, αλλά και την έκπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια. Ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι σχεδόν κόκκινος όλος ο χάρτης της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι και στα 182 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, αλλά στην Ιταλία για παράδειγμα έχει φτάσει στα 217, στην Ουγγαρία στα 208, στην Γερμανία στα 195. Είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή παντού. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και σχεδιάζει μέτρα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν προβιοριστεί. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο Νίκος Τσάφος, ο οποίος είπε, καταρχήν αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από 2-3 μέρες για τη μείωση 30% των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029, λέγοντας ότι εφόσον κρυθεί σκόπιμο θα υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από αυτά αφορά την παράταση της επιδότησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και την άρχιση επιπλέον πίεση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα τις εκπτώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις όσο και οι εκπτώσεις ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμα. Ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ίδιου του επιδόματος, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για θέρμανση κυρίως με ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Θεοδωρικάκος, που είπες και εσύ, είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, έτσι ώστε να δοθεί η άνεση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέτρα και να στηρίξουν τους πολίτες.
0: Ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενεργειακή κρίση, έτσι, ότι έχουμε εικόνα ενεργειακής κρίσης.
1: Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ένας χειμώνας τον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκτίμησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέτρα για να πούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και που μίλησε στο Air News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
3: Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
4: Και αυτό για τις παρεμβάσεις λίγο να μείνουμε.
5: Αυτό, ναι.
3: Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει. Νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβή οι τιμές, είναι κάτι που παρακολουθούμε.
5: Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
3: Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο, ναι, το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
0: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κοβό για προσαγωγή. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Επιστρέφουμε στην οικονομία. Με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ήταν αναπόφευκτη η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο. Άμεσος όμως θα είναι ο αντίκτυπος όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, ξανακριβαίνει το χρήμα. Και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Δάνο. Ακριβότερο το χρήμα για όλους. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% πλέον, φέρνει άμεσα αλλαγές και για τους δανειολήπτες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις, μάλιστα εντός του 2026, δεν αποκλείεται δηλαδή να δούμε και άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, η τωρινή αύξηση συνεπάγεται και μεγαλύτερες δόσεις δανείων για τους έχοντες δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και μάλιστα άμεσα, καθώς τα επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor ακολουθούν την άνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι. Η μηνιαία δόση παραμένει κλειδωμένη και σταθερή για όλη τη διάρκεια που προβλέπει η σύμβαση και όσοι σχεδιάζουν πάνω να πάρουν τώρα δάνειο να ξέρουν ότι θα έχουν λίγο τσιμπημένο το επιτόκιο. Ακριβότερο.
0: Οι τράπεζες ενημερώνουν για αυτή την αλλαγή ή θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενδιαφερθεί?
6: Ουσιαστικά γίνονται αυτόματα αυτά, mm-hmm, και βλέπει στη δόση που είναι να πληρώσει ο δανειολήπτης κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα η σημερινή αύξηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είναι η δεύτερη για το 2026, μετά από εκείνη του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γι' αυτό και είχαμε αυτή την αύξηση σήμερα. Οι αγορές και οι επενδυτές δεν αποκλείουν μια ακόμα συμπληρωματική αύξηση έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα μπορούσε να πάει το επιτόκιο ακόμα και στο 2,75%, εάν, επαναλαμβάνω Θάνο, εάν οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να καλπάζουν, να πιέζουν, μάλιστα, ανωδικά την οικονομία. Και κλείνοντας να πούμε μια κουβέντα από τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για παρατεταμένη περίοδο. Και εστιάζοντας στους κινδύνους, η κυρία Λαγκάρτ επισήμανε ότι ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας σε συνδυασμό και με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθοδικούς κινδύνους στην ανάπτυξη. Καμπανάκι από την κυρία Λαγκάρτ.
0: Δύσκολα τα πράγματα, Κωστή. Σταματήστε τη γη να κατέβω, που έλεγε και ένα παλιό αναρχικό σύνθημα. Αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Στα Σπάτα και το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ξεναγήθηκε στις υποδομές που περιλαμβάνουν θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης σε μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα για μένα. Το μήνυμα να χτίσουν λοιπόν την Ελλάδα του μέλλοντος έστειλε από τον Υπουργό κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στο Life State Park στα Σπάτα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια τεράστια επένδυση. Δεν είναι απλά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ένας όμορφος χώρος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, αλλά είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Και αυτό βέβαια γιατί η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ουσιαστικά η επιδίωξή μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι πάντα πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι, όπως είπε, αυτά που οραματιζόμουν για τη χώρα πριν πολλά χρόνια, τώρα τα βλέπω να γίνονται πράξη. Μια Ελλάδα στην οποία, όπως τόνισε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, σε δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσει το όνειρό τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
8: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη, και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αφορμή την οικονομία, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να ρωτάτε από το Earth News Radio κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Νότης Ανανιάδης, που ήταν στο briefing και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νότη.
9: Καλησπέρα, Θάνον, κυρίες και κύριοι. Μνημείο ή και εγχειρή δύο πολιτικής απάτης χαρακτήρισε ακριβώς αυτήν η φράση ο Παύλος Μαρινάκης στο πρόγραμμα Τσίπρα, έτσι όπως παρουσιάστηκε και χτες με τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για μη κοστολόγηση. Τότε ήταν λόγια του αέρα, λέει, πριν από 10 χρόνια. Είναι ακόμα χειρότερα τώρα. Και τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων, άλλο μια κοηδεία του κόσμου, είπε ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα ήταν για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι τελικά τους εποχιακούς πυροσβέστες, τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες Ουσιαστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε, γι' αυτό και μιλάει για απάτη και όχι αυταπάτη πλέον, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει τα έξοδα τα οποία λέει. Λέει θα δώσουμε τόσο. Τόσα έμενος είναι και φέτος και το χρόνο και τα χρόνια σε 4 χρόνια. Αλλά αυτό λέει η κυβέρνηση, αυτό το συνολικό κονδύλι το μοιράζει, το διαιρεί στα 4. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική διαφορά, είπε σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε πολιτικούς συντάκτες ο Παύλος Μπανέκης. Είναι η διαφορά μας. Εμείς πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα και αυτά που έχουμε τα μοιράζουμε. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι δεν γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, από τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν καταλάβαν τι τους έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Απαντώντας ουσιαστικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε δεν μίλησαμε για 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο κλάς επιπλέον. Όσα είχαν κληθεί πριν τη ΔΕΘ και την λεγόμενη μικροδιαταγή. Μάλιστα, άφησε και αιχμές για τη συγκυβέρνηση και ποιος μπορεί να συγκυβερνήσει. Λέει αυτό εδώ ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ λέει το 80% του προγράμματος που χαρακτηρίζει απάτη. Το 80% ήταν δικό του πρόγραμμα και το έκλειψε ο κ. Τσίπρας. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, αυτή πρέπει να, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν ταιριάζουμε επί χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
10: Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
0: Με κεντρικό λοιπόν στόχο την εκλογική αλλά και την στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
11: Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
0: Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πειρά κατά του κ. Τσίπρα και για τις οικονομικές εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράνταξης.
10: Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ρωτήθηκε για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
11: Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό.
12: Νομίζω η αναξιοπιστία, όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη του κυρίου Τσίπρα, αποδεικνύεται και από τον προγραμματικό λόγο που προσπαθεί το κόμμα Ελλάς να διατυπώσει. Και εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Εμείς δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μίας χρήσεως υπό την πίεση του χρόνου, ούτε είμαστε ένα προσωπικό στοίχημα κάποιου πρώην Πρωθυπουργού που θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει την αναξιοπιστία του και στο πρόγραμμά του. Δεν θα πω αντί για πολλών ότι το καλοκαίρι ήθελε να καταργήσει την Golden Visa και τώρα μας λέει ότι θα τη διατηρήσει και θα τη χρηματοδοτήσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με αυτήν. Το ίδιο κάνει και με τις συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο μας θεωρούσε έναν μη όμορο χώρο, το κόμμα Ελλάς, και έναν αντίπαλο. Τώρα βλέπουμε μια υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και πώς το σχεδιάζει. Αυτό που όμως είναι σαφές είναι ότι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
0: Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο Action 24 η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η οποία εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση.
13: Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
14: Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
0: Στην Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
15: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
0: Από τη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
16: 7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
0: Από τη ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά για την οικονομία, τονίζοντας ότι υπάρχει η λύση της πλεύσης ελευθερίας.
17: Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό, Ριζό, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και επαφές εκεί με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και μετά θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελό, Ριζού. Εν τω μεταξύ, τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
19: Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του State Department, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα, από εκεί και πέρα, η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί, όπως είπαμε, την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της Διακρατικής Συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, συνολικού ύψους 3,1 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού αλλά και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο παρέχει βεβαίως προστασία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε, να σημειώσουμε, και τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη δήλωση των Αμερικανών θα αξιολογείται και ως ένα άδειασμα της Ουάσιντον προς την Άγκυρα και στα όσα σχετικά ανέφεραν όλες τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι αξιωματούχοι. Τώρα να πω σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα ότι έχουμε κάνει αρκετές παραφορές. Μιλάμε για παλαιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κρούς, για μαχητικά αεροσκάφη, μη εμπεντρωμένα συστήματα, τα οποία βεβαίως έχουν ένα ενιαίο σύστημα και αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, ανάλογες απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Εκεί έγινε και ο εκνευρισμός της Τουρκίας και των Τούρκων αξιωματούχων, ότι για πρώτη φορά καλούνται να ανταπεξέλθουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στην ολότητά του και όχι αυτόνομα και μεμονωμένα, όπως λειτουργούσαν και λειτουργούν βεβαίως μέχρι σήμερα, μέχρι να παραλάβουν αυτά τα νέα συστήματα από το Ισραήλ, η ελληνική αντεμπορική άμυνα. Τώρα από εκεί πέρα να συνέθω, Θάνο, ότι νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν και ο Κύπριος Υπουργός, ο κ. Βασίλης Πάλμας, είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε κλεισμένων των θυρών. Και το λέμε αυτό και οφείλουμε να το επισημάνουμε, ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, πολύ πρόσφατα μάλιστα, πρόκειται για το σύστημα Μπαράκ, γεγονός το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ή στείνουν μια ενιαία, θα λέγαμε, αεράμυνα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στην καρδιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής αεράμυνας, με βάση τα ισραηλινά συστήματα, βρίσκονται η σφεντόνη του Νταβίδ, όπως λέγεται, τα συστήματα Μπαράκ και Σπάιντερ, σε συνδυασμό με προηγμένα ραντάρ της εταιρείας ΕΛΤΑ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Θάνο.
0: Γιώργο, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 χτυπάει αύριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η Ελίνα Κολύβα στην σύνδεσή μας για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγιασμό, έτσι. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Έτσι, η νέα χρονιά, η σχολική χρονιά θα αρχίσει με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν αύριο τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με το προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας. Τα παιδιά, να πούμε ότι μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει και από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι το πρώτο κουδούνι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σκληρώνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά στη τάξη τους 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, 238 σχολεία ανακαινήθηκαν, ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για άλλα 500 σχολεία της τρίτης φάσης του προγράμματος. Θα λειτουργήσουν, από φέτος θα δούμε να λειτουργούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Να σου πω ότι είναι διεθνές πρόγραμμα σπουδών και αντιστοιχεί στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου και προσφέρει δωρεάν σπουδές για να πάνε τα παιδιά να σπουδάνουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Φέτος επίσης ξεκινά και η πιλωτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της Τρίτης Γυμνασίου. Η ποιοτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τους με μια βασική αλλαγή. Φέτος θα προσθεθούν ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικία, εκτός από την τρίτη ηλικία που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Για τους μαθητές τώρα που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου.
0: Μάλιστα.
20: Ενώ αλλαγές θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι και η αυστηροποίηση, οι πιο αυστηρές ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, ακόμα και στις εκδρομές. Δηλαδή θα ισχύει ό,τι ισχύει και μέσα στις στα σχολικά συγκροτήματα.
0: Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε με το καλό λοιπόν το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συμβάντων.

0: Κλούνεϊ είχε συναντήσει σήμερα το μεσημέρι, έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου μου την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βεβαίως, όπως ανέφερε πάνω, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν 12 χρόνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Υπουργός Πολιτισμού είχε συνεργαστεί στενά με την κυρία Κλούνεϊ για το θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, ήταν όχι μόνο χρήσιμη η συνεργασία, αλλά έδωσε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα και μάλιστα απευθυνόμενος προς το Λονδίνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών δεν είναι μία νίκη ή μία ήττα, αλλά είναι μία μεγαλειώδης κίνηση. Να σας πω ότι η κυρία Κλούνεϊ από τη μεριά της αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, πώς ενώνει τους λαούς με φιλία και ειρηνικές σχέσεις. Ακόμη να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται εδώ ακριβώς γιατί το συνέδριο που προανέφερε Στάνο, δηλαδή για τη συνάντηση των πρέσβεων καλής θέλησης. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν έξω από το Παρίσι. Είναι 31 που συμμετέχουν πρέσβεις καλής θέλησης σε σύνολο 90 και είναι αξιοσημείωτο ότι το θέμα που θα συζητήσουν ιδιαίτερα, όπως ήδη προανέφερες, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόοδο, την προσφορά του στον πολιτισμό.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε όσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Κλούνεϊ.
2: Η συνεισφορά σας πριν από 12 χρόνια σχετικά με την νομοδότηση που υποβάλλατε σχετικά με την επανένωση των γλυπτών ήταν πραγματικά χρήσιμη σημασία. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής νομοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινής γνώμης μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο μεγάλο καύρο του κόσμου θα ξαναβρεθούμε τώρα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο αυτός της Ουκρανίας, καταγράφεται νέα κλιμάκωση με Ρώσους και Ουκρανούς να επιφέρουν εκατέρωθεν πλήγματα. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Ενώ το Ιράν διαμορφώνει την ίδια ώρα θάνο ένα νέο κύκλο πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές. Η συνεργασία αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά την επίθεση με drones εναντίον δύο σαουδικών στόχων, καθώς σύμφωνα με ισάριθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας που επικαλέστηκαν πληροφορίες από υπηρεσίες ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους, αλλά και έναν αξιωματούχο τον Χούθη. Τώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο τη ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν σε ιδιωτικές του συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 29. Τέλος, θα είναι ο μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν επιτευχθεί η διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου από τους Ρεπουμπλικάνους.
1: Αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, έτσι. Όχι, ναι, τα δικά μας εδώ, τα
4: και,
1: ψίχουλα.
4: Έλαντε και πάνω από ένα τρεις το κόστος, εάν γίνει πραγματικότητα.
1: Ένα τρεις, νομίζω, 300 δις κάπου εκεί.
4: Ακριβώς. Βέβαια, θα υπάρξουν και νομικές έρευνες για το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο. Στον άλλο πόλεμο τώρα, αυτόν της Ουκρανίας, νέα κλιμάκωση καταγράφηκε με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον ουκρανικών στρατιωτικών αποδομών και λιμανιών, ενώ το Κίεβο

0: ανέφερε σειρά επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Νότια Ρωσία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι νωρίς χθες πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση βαθιάς κρούσης στην περιοχή του Κρασνοντάρ με στόχο υποδομές της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.
1: Κοκαίνη από την Κολομβία κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισαν οι ελεκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Οι διακινητές κοκαίνης μετέφεραν στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας και εμείς ακούμε περισσότερα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
2: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβαζαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για ένα πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν, ενώ στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, ενώ ο πατέρας προήκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
1: Να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στο Βελίδιο η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας στη συνέχεια στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας.
3: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν επειδή εξαπατούσαν πολίτες, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κοσμήματα, παριστάνοντας τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει διαπιστωθεί η συμμετοχή τους σε 34 περιπτώσεις, με την λία τους να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία εκτός από τους συλληφθέντες περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό χτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι Ουκρανικές αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Θάνος Χιαφάκας, ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στην εκπομπή «Στο τέλος της ημέρας».
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Είμαστε εδώ στο Air News Radio, το γνωστό τρίο, Βαγγέλης Σαρής, Στάνος Γιαφάκας, Δημήτρης Μαναριώτης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10
1: και στο τέλος της μέρας, συντονισμένες. Και θα ξεκινήσουμε, έχουμε πολλά και σημαντικά να πούμε σήμερα, πολλά στα οποία πρωταγωνιστούν και οι εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε δύο συλλήψεις ήδη του ζεύγους των γιατρών που βρίσκονταν εκεί στην κλινική την ώρα που υπέστη την ανακοπή, πολλά τα ερωτηματικά. Θέλω όμως να πάμε τώρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεκινήσει πριν από λίγα λεπτά η ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Έψημα της Κομισιόν, της Γερμανικής και άλλων κυβερνήσεων που προωθούν τα ίδια μέτρα σήμερα. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εφαρμογή της ΚΑΠ που ξεκληρίζει τους βιοπαλαιστές αγρότες. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στα χρηματιστήρια ενέργειας που νομοθέτησε ο Τσίπρας και εγγενίασε ο Μητσοτάκης, στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης που διέπραξαν όλοι τους και που τώρα φαίνονται οι συνέπειες και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους για το βαθμό και το ρυθμό στον οποίο ο καθένας εγκλημάτισε. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασυδοσία των funds που λιμένονται τη λαϊκή κατοικία με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, οργανώνοντας πληστηριασμούς. Είμαστε και παραείμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση στην εμπορευματοποίηση των πάντων, μέχρι και του νερού, της υγείας, αλλά και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν πατώντας στο ευρωενωσιακό δίκαιο παρά τις αντίθετες προβλέψεις του ελληνικού συντάγματος. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι το να γίνουμε περισσότερο Ευρώπη που λένε όλοι οι άλλοι, μόνο ως απειλή πρέπει να εκλαμβάνεται από τον ελληνικό λαό. Ο δρόμος που συμφέρει το λαό μας είναι η πάλι για την αποδέσμευση από αυτή τη σάπια πολεμοκάπηλη Ευρωπαϊκή Ένωση των λόμπι και της διαφθοράς, για την οικοδόμηση μιας άλλης Ελλάδας και μιας άλλης διαφορετικής Ευρώπης, αυτή της Ευρώπης του σοσιαλισμού. Φίλες και φίλοι, η στροφή, αυτή η περιβόητη στροφή στις ποιοτικές παραγωγικές επενδύσεις, την οποία ζητά και ο ΣΕΒ και υπόσχεται το πολιτικό του προσωπικό, σημαίνει μια νέα στήριξη επενδυτικών σχεδίων των εγχώριων ομίλων, την οποία όμως δυστυχώς θα πληρώσουν και πάλι τα λαϊκά στρώματα. Θα αφορά επενδύσεις με βάση τις νέες ιεραρχήσεις που κάνουν, κυρίως αυτό που αποτελεί κοινή δέσμευση όλων των κομμάτων του συστήματος, δηλαδή η στροφή στην πολεμική οικονομία, στην παραγωγή μέσων καταστροφής, την κατασκευή υποδομών πολεμικής προετοιμασίας. Γι' αυτό και έχουν προβλέψει ρήτρες εξαίρεσης από τις οροφές δαπανών μονάχα για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική οικονομία, αλλά και για τα επενδυτικά σχέδια των ενεργειακών ομίλων που επίσης αποτελούν μέρος του ενεργειακού πολέμου που διεξάγεται πλάι στον κανονικό πόλεμο. Γι' αυτό και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι και λένε ότι δεν τους βγαίνουν όταν πρόκειται για μισθούς, για συντάξεις, για την υγεία, για την παιδεία, αλλά βρίσκονται στο άψε σβήσε τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοραστεί η ασπίδα του Αχιλλέα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, ένα πραγματικό σκάνδαλο για τον πυρήνα του οποίου κανένα άλλο κόμμα πλην ΚΚΕ δεν άρθρωσε λέξη. Γιατί είναι τεράστιο σκάνδαλο να ξοδεύεις τους κόπους του ελληνικού λαού για να κερδίζουν οι Ισραηλινές και άλλες βιομηχανίες πολέμου και αυτό να το παρουσιάζεις και σαν θωράκιση της χώρας, την ώρα που στην πραγματικότητα την μπλέκεις όλο και πιο βαθιά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους ανταγωνισμούς, στις πολεμικές συγκρούσεις. Αξίζει όμως να θυμόμαστε συνεχώς. Θωράκιση της χώρας υποτίθεται ήταν και η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και η ύπαρξη των Αμερικάνικων βάσεων. Και τώρα η κυβέρνηση μετακινεί πανάκριβα εξοπλιστικά συστήματα από τα νησιά για να τις προστατεύσει αυτές τις βάσεις, αφού έχουν γίνει και επίσημα στόχοι αντιπίνων. Θωράκιση της χώρας, μας έλεγαν ότι ήταν οι συμμαχίες με καθεστώτα όπως της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της οποίας έχει σταλεί και ελληνική δύναμη και παίρνει μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Και τώρα που υπογράφτηκε η συμφωνία Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν, φτιάχνοντας το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, από το Βελήθιο Συνεδριακό Κέντρο. Και είμαστε εδώ, στο τέλος της μέρας, μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10.
0: Τους ήχους να πούμε ότι ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, Μαρία Σφιωράρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι το θέμα της ημέρας, χτυπά βέβαια, η πολιτική επικαιρότητα στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε, το παρακολουθήσαμε και στο αναλυτικό μας μαγκαζίνο νωρίτερα, απόσπασμα από την ομιλία και του κυρίου Νατσιού, του επικεφαλής της Νίκης, και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που και οι δύο μίλησαν στο πλαίσιο της ΔΕΘ από την συμπρωτεύουσα. Το θέμα το οποίο είναι στην επικαιρότητα σήμερα και είναι αυτό το οποίο έχουμε και εμείς στρέψει ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον μας, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι το ζήτημα των ερευνών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι παιδιά?
2: Ναι, νομίζω ότι είναι η αστυνομική, η νομική εξέλιξη του θέματος, η σύλληψη του ζευγαριού, έτσι, δεν είναι προσαγωγή πλέον, είναι σύλληψη του ζευγαριού. Θα δούμε το πώς και το γιατί στην πορεία. Για μένα το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι αυτές οι κλινικές που προσφέρουν και δημιουργούν ελπίδες, έτσι, στον κόσμο. Ο καθένας από εμάς θέλει να έχει, ας πούμε, αυτή τη δυνατότητα μιας καλύτερης ποιοτικής ζωής, μιας όμορφης παρουσίας,
1: μιας ανανέωσης της εικόνας.
2: Είναι λογικό και, αν θέλεις, και πολύ κατανοητό. Το θέμα είναι αν όλες αυτές οι κλινικές που υπάρχουν πληρούν τα κριτήρια και προσφέρουν την ασφάλεια στον ασθενή προκειμένου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω το ένα θέμα είναι το νομικό αστυνομικό, το άλλο είναι αυτό και δεν αφορά μόνο στον Γιώργο Μαζονάκη, αφορά ευρύτερα,
1: αφορά, γιατί έχουμε μπει μας, έτσι,
2: σε μια διαδικασία που θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια ποιοτικά, να είμαστε όμορφοι, να έχουμε ωραία εμφάνιση. Είναι ένα διαβατήριο, είναι πολύ κατανοητό αυτό.
1: Οι αισθητικές παρεμβάσεις έχουν μπει στην καθημερινότητά μας
2: και το βλέπουμε. Τώρα αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί, και αυτό ο καθένας είναι δικαίωμά του.
0: Ναι, έχει γίνει μάστιγα βέβαια αυτό σε ορισμένες χώρες όπως η Βρετανία και η Αμερική. Οι αισθητικές παρεμβάσεις.
2: Εγώ δεν θα μπω στη λογική αν είναι καλό ή κακό. Θα μπω στη λογική ότι το καταλαβαίνω, το κατανοώ και είναι θεμητό, αρκεί να γίνεται με ασφάλεια.
1: Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, γιατί και εδώ στη χώρα μας υπάρχουν αρκετά τέτοιου είδους κέντρα, ιατρία ή όπως αλλιώς και αν αυτό αποκαλούνται. τα οποία τάζουν κάποιες παρεμβάσεις αυτού του είδους.
2: Από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Πατούλη, αυτό που πήγε να κάνει ο Γιώργος Μαζουνάκης γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ειδικός δεν έχω ιδέα, έτσι. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Πατούλη, χρειάζεται ένα νοσοκομείο, ένα ασφαλές περιβάλλον, ώστε αν συμβεί κάτι, να μπορεί κανείς να προλάβει μια δυσάρεστη εξέλιξη.
1: Μιλούμε για αυτή την πλασμαφαίρεση.
2: Okay. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η άδεια του συγκεκριμένου ιατρίου ήταν παθολογικό ιατρείο, από ό,τι εξήγησε ο κ. Πατούλης εδώ στο Earth News Radio.
1: Επικοινώνησαν μάλιστα, από ό,τι διάβαζα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, την οποία είχε αναλάβει η ελληνική αστυνομία και το λεγόμενο ελληνικό FBI, επικοινώνησαν και με ειδικό αιματολογικό κέντρο. Έχουμε κάποια από τα καλύτερα τέτοια στην χώρα μας, να πούμε. Επικοινώνησαν και συνομίλησαν και με αιματολόγο, ο οποίος, προκειμένου να καταλάβουν τη διαδικασία και πώς αυτή λειτουργεί. Και ναι, γι' αυτό είπε και ο κύριος Πατούλης και τη Ματίνα την Παγώνη που άκουγα, αλλά και τον Άδων τον Γεωργιάδη, ότι μια τέτοια πράξη ιατρική θα πρέπει να έχει εξειδικευμένο γιατρό, αιματολόγο, αλλά και ο νοσηλευτής, ο οποίος θα βρίσκεται εκεί και θα βοηθά στην πραγματοποίηση της πράξης αυτής της ιατρικής, θα πρέπει να είναι, να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Και λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται σαφώς στην συγκεκριμένη υπόθεση,
2: δεν προκύπτει,
1: ότι υπήρχε, έτσι δεν προκύπτει.
2: Δεν προκύπτει, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν κάποιες πληροφορίες. Θα δούμε και ποια θα είναι η νομική εξέλιξη του συγκεκριμένου, μεταχείριση του συγκεκριμένου ζευγαριού. Προτείνω να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε.

0: Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι. Είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και θα είμαστε μέχρι και τις 10. Λέγαμε για τις εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όπως είπαμε, έχουμε ήδη τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Κατά πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται να έπεσε σε αντιφάσεις, σε ανακρίβειες, στις δηλώσεις της. Αρχικά είχε δηλώσει ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκεί στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες νωρίτερα. Κατά πληροφορίες, το στοιχείο αυτό προέκυψε από την λεπτομερή εξέταση οπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή. Και τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Αναμένεται και μια δεύτερη πιο ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η ώρα που ήταν σε λειτουργία. Πάντως αυτό το νέο στοιχείο το οποίο προκύπτει και ενδεχομένως εν μέρει και να οδήγησε στην απόφαση για την σύλληψη έπειτα από την προσαγωγή του ζεύγους, είναι ακριβώς αυτό, ότι φαίνεται να είχε ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή όταν έπαθε την ανακοπή καρδιάς. Και φαίνεται μετά από εκεί και πέρα γεννώνται πολλά ακόμη ερωτηματικά.
2: Βαγγέλη, πέρα από το νομικό και αστυνομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, φαντάζομαι ότι θα το δείξουν στην πορεία οι αρχές. Θέλω να πω λίγο μερικά πράγματα για τον Μαζονάκη. Να πω ότι σήμερα, που καθώς έφτανα στην ΕΡΤ, άκουγα παντού στα αυτοκίνητα τη φωνή του Μαζονάκη και μάλιστα στην διαπασόν, τα τραγούδια του το άκουγα στη γειτονιά μου, το άκουγα από τα παράθυρα. Δηλαδή υπήρξε ένα ξέσπασμα για τον Γιώργο Μαζονάκη, και θα έλεγα από όλες τις γενιές, και από νέους ανθρώπους και από πιο έτσι μεγάλους ηλικιωμένους. Το πρώτο δηλαδή που θέλω να πω είναι ότι κατάφερε ο Μαζονάκης να σπάσει αυτό που λέμε χάσμα γενεών, πολύ περισσότερο αυτό που λέμε σύγκρουση γενεών, ένωσε τις γενιές. Επίσης άκουσα από κάποιον, δεν θυμάμαι αν είναι ο Μουρατίδης, που είπε ότι ο Μαζονάκης είχε δαίμονες. Όλοι έχουμε τους δαίμονές μας, ίσως ο Μαζονάκης να είχε περισσότερους. Έγραψε πραγματικά ιστορία στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού με μια φωνή όντως λαϊκή, κεντρική, με το δικό του χιούμορ, με τη δική του μοναχικότητα, αλλά όπως έγραψε και κάποιος έτσι συνάδελφος, και με τη δική του σκοτεινιά.
0: Ένα από τα παράπονα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μουσική για την νεότερη γενιά των ανθρώπων του τραγουδιού είναι ότι τους ακούμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή, τους ακούμε στα ραδιόφωνα, τους ακούμε σε ένα μαγαζί που θα πάμε και δεν αναγνωρίζουμε τις φωνές, δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ποιος για αρκετές περιπτώσεις εξ αυτών. Για τον Γιώργο Μαζονάκη δεν ίσχυε κάτι τέτοιο. Μόλις άκουγες οποιοδήποτε τραγούδι, η φωνή του, αυτή η τόσο χαρακτηριστική, έτσι, με την ιδιαίτερη βραχνάδα που είχε, η φωνή του αυτή δεν ξεχνιόταν.
2: Δεν έκανες λάθος
0: σε καμία περίπτωση να σκεφτείς ότι είναι κάποιος άλλος.
2: Γράφει η Πέγκη Ζήνα: ήξερα ότι θα φύγεις σαν ροκ στάρα απότομα. Σιγά μη μας προετοίμαζες για την αυλαία. Τώρα σοπάσουμε. Έζησες στα άκρα όπως ήθελες, μαζό μου. Θα σε θυμάμαι με αγάπη και προσεύχομαι η ψυχή σου να βρει τη γαλήνη της, σημείωσε η τραγουδίστρια.
0: Μα να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν είναι τυχαίο που τα μηνύματα αυτά έρχονται και από τους λεγόμενους εκπροσώπους του έντεκνου τραγουδιού. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέρον και τις αναρτήσεις που έκανε ο Γιώργος Ονταλάρας, ο Κότσιρας, έτσι, η Γαλάνη, με την οποία είχαν είδα χθες και ένα πολύ χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο συμμετείχαν οι δυο τους με τη Δήμητρα Γαλάνη, η οποία έλεγε πόσο πολύ τον εκτιμά και πόσο καλό παιδί είναι, και νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι έρχονται να συγκλίνουν σε αυτό, στο πόσο καλός ήταν ο χαρακτήρας του. Ψυχούλα μας τον περιέγραφε χθες η Κατερίνα Στανίση εδώ στην εκπομπή μας και δεν το ξεχνάω αυτό.
2: Ας μου επιτραπεί η έκφραση πιο πολιτική, ήταν υπερπαραταξιακός. Mm-hmm. Άρεσε και στις λαϊκές γειτονιές μέχρι τους πιο ψαγμένους, τους πιο έτσι διανοούμενους κουλτουριάριδες.
1: Και τους πιο εφόρους.
2: Έτσι, ναι, όντως, δηλαδή ουσιαστικά είχε σπάσει κάποια στεγανά και φράγματα και κατάφερε να τον ακούει σχεδόν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, ανεξάρτητα από το εισόδημά του, την οικονομική του κατάσταση. Μπόρεσε με το
1: είναι
2: τραγούδι του και τη φωνή του να ενώσει όλο αυτό τον κόσμο.
1: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λες, Τάνο, των μεγάλων καλλιτεχνών. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι αυτό που λες, όπως το προσδιορίσες, υπερπαραταξιακοί και διαχρονικοί και αγγίζουν όλες τις ηλικίες. Μόνο αν είσαι μεγάλος καλλιτέχνης το πετυχαίνεις αυτό.
0: Ο συγκεκριμένος, το Gucci φόρεμα, θυμάστε πόσο πολύ είχε αποκτήσει έτσι και κοινωνικά, είχε και κοινωνικά στοιχεία μέσα και είχε και αυτό το δίπολο της Δυτικής Αττικής, των κατοίκων των δυτικών προαστίων με τα βόρεια προάστια, οι έχοντες και οι μη, οι προβεβλημένοι και οι μη, οι πιο φλόροι, έτσι, γιατί έπαιζε και αυτό, και οι πιο αλήτες με την καλή έννοια, είχε μπει λιγάκι σε αυτό το παιχνίδι με το Gucci φόρεμα, στο οποίο μιλούσε και έλεγε γέννημα θρέμα Δυτικής Αττικής.
2: Πάντως έχω την εντύπωση, τελείως διαφορετική έτσι προσέγγιση, η κρίση, η οικονομική κρίση τα έμπλεξε τα πράγματα αυτά και νομίζω ότι έριξε και πολλά σύνορα και πολλά ταμπού σε σχέση με το ζήτημα αυτό.
0: Mm-hmm. Η ώρα μας πλησιάζει και μισή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ένεργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030 κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις που εξαγγέλθηκαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: δεν προκαλεί και μια νοσταλγία αυτό το κομμάτι και γενικότερα τα τραγούδια του Μαζωνάκη, γιατί ουσιαστικά σου υπενθυμίζει το δικό σου παρελθόν, τα δικά μας προσωπικά δύσκολα ή και εύκολα φεγγάρια, και μας θυμίζει και μας παραπέμπει και σε κάποιες εποχές που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα για όλους μας, έτσι. Δεν λέω ότι ήταν ιδανικές οι καταστάσεις
1: ή σε κάτι άλλο.
0: Και οικονομικά και υπήρχε.
1: Ήταν η ζωή διαφορετική.
0: Και υπήρχε και μια αίσθηση αισιοδοξίας. Δηλαδή, φαντάζομαι, θυμάστε όλοι εκείνο το καλοκαίρι του 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, την αισιοδοξία.
1: Το αίσθημα της εφορίας και της αισιοδοξίας.
0: Και της αισιοδοξίας για την Ελλάδα, για την πορεία της, για το μέλλον της, για τις δουλειές μας. Δηλαδή, πραγματικά, εκείνο το καλοκαίρι, επειδή το έζησα και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, αισθανθήκαμε ότι όχι απλώς είμαστε Έλληνες, είμαστε πραγματικά ένας περήφανος λαός.
1: Ήμασταν στο επίκεντρο
2: περιούσιος λαός, έτσι. Ναι.
0: Είχαμε εκείνο πάρει το και καλοκαίρι. Το γύρο, έτσι δεν είναι, τότε,
1: βέβαιος,
0: το 2004. Και προκαλεί μια νοσταλγία όλο αυτό.
1: Και κάπου εκεί πήραμε και τη Eurovision, νομίζω ένα χρόνο πριν.
0: Μετά.
1: Το 5 ήταν
0: με την Παπαρίζου. Το 4 πρέπει να ήταν ο Σάκης, ο Ρουβάς.
1: Ναι, ήρθε, ναι, ναι.
0: Νομίζω,
1: ήρθε πολύ κοντά όμως.
0: Με το Shake It.
1: Με το Shake It. Στις πρώτες θέσεις.
0: Στις τρίτη θέση, νομίζω.
1: Είδες που ξέρει και από Eurovision.
0: Κάτι θυμάμαι. Θυμάμαι εκείνη την αισιοδοξία που πραγματικά έτρεχε στους δρόμους της Αθήνας τότε. Και όχι μόνο, έλαμπε και η πόλη. Είχαμε δηλαδή και οι ίδιοι μια εγκράτεια και μια αυτοπιθαρχία. Ούτε ένα σκουπιδάκι δεν έβλεπε στους δρόμους.
2: Ναι, απλώς να σας πω ότι επειδή μένω δίπλα στο Ολυμπιακό Στάδιο, πάρα πολύ κοντά, στα 500 μέτρα, το είδα πως ρήμαξε μετά. Δηλαδή μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εντάξει, πολλά ρήμαξαν μετά.
2: Ναι, όχι, αλλά πέρναγες και ήταν όλα τα φυτά απότιστα, ξερά, ξερόχορτα, μπάζα.
0: Okay, Δημήτρη, εγώ ξεκίνησα από το Μαζωνάκη για να πάω σε μια νοσταλγία και σε μια αισιοδοξία της εποχής.
2: Υφίστατο,
0: όντως. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όλοι μετά την κρίση έχουμε σκύψει το κεφάλι και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Συμφωνείς σε αυτό?
2: Απόλυτα.
1: Είναι κάπως έτσι και για μένα. Λέγαμε ότι μπήκαν μέσα στα γραφεία, να πούμε στο ιατρείο αυτό, αλλά και στο σπίτι του ζεύγους των ιατρών, και τα έκαναν φίλο και φτερό οι αρχές. Μπήκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατόπιν και της χθεσινής, το θυμόμαστε, παρότρινσης από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν έκανε αυτοψία, βρήκε δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και κατά την ανακοίνωσή του δεν επιτρέπεται η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, αφού αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία. Αυτό που λέγαμε, πρέπει να πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ποτέ σε ιατρία που δεν έχουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών. Εδώ ίσως μιλούμε για μια τέτοιου είδους επιπλοκή.
2: Ναι, γιατί στο νοσοκομείο, αν πάθεις κάτι, θα κάνουν τα πάντα για να σε σώσουν και θα έχουν ίσως και χρόνο να σε σώσουν.
1: Και θα έχουν και τη ΜΕΘ δίπλα.
2: Και, ακριβώς. Ενώ τώρα κάτι στράβωσε, πέθανε ο ασθενής εντός εισαγωγικών.
0: Πάντως, έτσι να δούμε λίγο και την άλλη εικόνα. Για φανταστείτε το γιατρό ή τους γιατρούς που πέθανε στα χέρια τους ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είναι ένα βάρος που νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από την ζωή τους, ανεξάρτητα από την νομική και την αστυνομική εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Έτσι.
1: Και βέβαια μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είχαν κάνει εκατοντάδες φορές και όλα να πήγαν καλά, όχι με τον συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα. Και εδώ όμως να συνέβη αυτό το οποίο συνέβη.
2: Είναι αυτό που λένε, πολλές φορές πάει στάνμα στο πηγάδι, μία φορά σπάει. Και αυτή τη φορά έσπασε.
1: Ήταν πέντε σακούλες με πιστήρια, όπως μας έλεγε και στο μαγκαζίνο μας ο Γιώργος Σοκοβός. Ακριβώς. Με πλήθος πιστηρίων αφαιρέθηκαν από το ιατρείο, αλλά και από την οικία των δύο. Και ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία και κάποια σκευάσματα τα οποία βρέθηκαν στο ιατρείο. Η διενέργεια της νεκροψίας, νεκροτομής βέβαια, αρχικά ήταν σήμερα, αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Αναμένεται να ρίξει φως. Ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος και από την οικογένεια του τραγουδιστή. οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση ήρθαν, όπως είπαμε, σε επικοινωνία και με αιματολογική κλινική για να ενημερωθούν για το πώς κινείται η διαδικασία αυτή. Τώρα, τι να πούμε, μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε αρκετά θέματα σήμερα για να πούμε, και βλέπουμε ότι η ώρα πλησιάζει, είναι 9 παρά 13 λεπτά πηγαίνει. Ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, μαζί με τον Μαζό, μου γράφει μια φίλη, έφυγε όλο εκείνο βρε παιδί μου, η ελευθερία που νιώθαμε μας κρατούσε ακόμα σε επαφή με όλο εκείνο, γιατί ήταν εκείνο ακόμα και σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, μέρες που θύμιζαν άλλες αγάπες. Γι' αυτό ίσως έτσι αγαπήσαμε τόσο πολύ τον Μαζονάκη, γιατί παραπέμπει σε μια κατάσταση έτσι πιο ελεύθερη, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, επικοινωνίας, που σήμερα μάλλον σπανίζει. Ναι. Να μην πω ότι δεν υπάρχει.
1: Πάμε να δούμε και άλλα θέματα σημαντικά όμως, γιατί εντάξει, έχουμε κάνει και χτες πάρα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη και σήμερα ασχοληθήκαμε εκτενώς. Αλλά
0: βλέπω
1: η ζωή
0: ότι
1: τρέχει.
0: Διαβάζει για την ασπίδα του Αχιλλέα,
1: δεν είναι? Ναι, είναι η ανακοίνωση του State Department ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση έπεται της υπογραφής στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ενώ απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων σχετικά με τη συμφωνία και την ενίσχυση της Έλληνο-Ισραηλινής Αμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, ο εκπρόσωπος State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί κοινούς στόχους. Την ίδια ώρα είχαμε και
0: συμμετείς. Υποθέτω ότι είναι και ένα μήνυμα αυτό προς την πλευρά της Άγκυρας. Τώρα αν ναι, το ακούει ή δεν το ακούει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Καλά, ο Ερντογάν έχει τη δική του επιλεκτική ακοή. Αλλά είχαμε σήμερα και δήλωση του Ισραηλινού Προέδρου, του Ισακ Χερτζοκ, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Λευκοσία. Συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, και επιβεβαίωσε την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης Κύπρου Ισραήλ. Μάλιστα, από την πλευρά των Νίκο Χριστοδουλίδης είπε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος δεν είναι ξένος για εμάς, αναφερόμενος στη βαθιά σχέση της οικογένειάς του με την Κύπρο.
0: Εγώ θεωρώ πολύ σημαντική την παρουσία του Πρωθυπουργού αύριο στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Υπενθυμίζεται ότι στα θαλάσσια πάρκα της η Τουρκία έχει κυκλώσει το Καστελόριζο.
2: Νομίζω ότι την Κυριακή, δεν είναι καθόλου τυχαίο, την Κυριακή είναι η 83η επέτειος απελευθέρωσης του νησιού και ο Πρωθυπουργός θα είναι από την Παρασκευή το απόγευμα και από αύριο το απόγευμα.
0: Ναι. Και είναι μια απάντηση λοιπόν στις προκλήσεις της Τουρκίας, αυτό πιστεύω, και μάλιστα είναι και μια απάντηση στην τοποθέτηση, στη δήλωση του Ερντογάν, ότι εμείς αν φωνάξουμε από το ΚΑΣ θα μας ακούσουν οι απέναντι. Υπενθυμίζω ότι το ΚΑΣ έχει απέναντί του το Καστελόριζο. Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι, η Τουρκία ούτως ή άλλως εισέρχεται σε μια φάση συστηματικής διεύρυνσης της αμφισβήτησης και μετατοπίζει, θα λέγαμε, τις πολιτικές της για το περιβάλλον στο πεδίο της προβολής δικαιοδοτικών και γεωπολιτικών αξιώσεων.
2: Δεν είναι διόλου τυχαίο. Αύριο θα έχει συναντήσεις, το Σάββατο με συγχωρείτε, θα έχει συναντήσεις με το Δήμαρχο της Μεγίστης, θα επισκεφθεί έργα και υποδομές του νησιού. Και την Κυριακή βέβαια θα παραστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει θέμα συζήτησης στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
0: Εννοείται ότι θα γίνει και νομίζω ότι ήδη ο τουρκικός τύπος
2: έχουν αρχίσει να το ανεβάζουν.
0: Γράφει πολλά και διάφορα και σε σχέση με τις φρεγάτες και σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση, και γι' αυτό ουσιαστικά απαντά με αυτόν τον τρόπο ο Ερντογάν, μετατρέπει τις διεκδικήσεις του, γι' αυτό επιχειρεί, προσπαθεί να μετατρέψει τις τουρκικές διεκδικήσεις σε de facto περιορισμό άσκησης δικών μας δικαιωμάτων. Και το είπε στο Ματζικέρτ, μίλησε περί μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας και μιας ιστορίας που ξαναγράφεται. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά και αν οδηγούμαστε σε μια κρίση και τα ήρεμα ύδατα γίνονται ταραγμένα και πόσο ταραγμένα θα είναι αυτά, αλλά βλέπουμε έναν ηλεκτρισμός της στις σχέσεις μας.
1: Και να σου θυμίσω κάτι, Θάνο και Ευαγγέλη, ένα άρθρο που είχε γράψει πριν από περίπου 2 χρόνια ο Γιώργος Πρεβελάκης για τους χάρτες και το τι σημασία μπορεί να έχουν οι χάρτες.
0: Οι μάχες των χαρτών.
1: Οι μάχες των χαρτών, ακριβώς. Και ότι δημιουργούν εντυπώσεις. Γιατί ο Σκανδιναβός, για παράδειγμα, όταν βλέπει στο Αιγαίο τα νησιά τα ελληνικά να είναι πιο κοντά στην Τουρκία από ότι είναι στην υπηρωτική Ελλάδα, μπορεί να αποκομίσει λανθασμένα φυσικά την αίσθηση ότι αυτά τα νησιά θα έπρεπε να ανήκουν κανονικά στους Τούρκους.
0: Ενώ είναι το επιχείρημα του ΑΚΑΡ αυτό.
1: Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ, μπράβο Θάνο.
0: Είναι μπράβο. Το επιχείρημα του ΑΚΑΡ.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το άρθρο. Είχαμε κάνει και μια κουβέντα τότε για το ρόλο των χαρτών και πώς

0: μεγάλη μέρα για τα παιδιά αλλά και τους γονείς και τις οικογένειες. Εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ τις πρώτες μέρες, ναι, στο σχολείο.
1: Μετά τα διαγωνίσματα.
2: Εγώ τα έβαφα μαύρα, παιδιά.
0: Ήταν φθήνουσα μετά η πορεία της χαράς.
2: Δεν ήθελα να πάω σχολείο.
1: Και αν είχες μια άσημα ωραία συμμαθήτρια και ήθελες να την ξαναδείς.
2: Δεν είχα, την έβλεπα εκτός.
1: Α, οκ.
2: Έπρεπε να πάω στο σχολείο.
0: Πάντως είναι μια μέρα αύριο πολύ σημαντική, κυρίως για τους γονείς των μικρότερων μαθητών. Δεν το συζητούμε για τα πρωτάκια, οι οποίοι δίνουν το παρόν και στο οικογενειακό μου περιβάλλον, έτσι γονείς με μικρά παιδάκια του δημοτικού λένε ότι αύριο δίνουν σύσσωμοι οι γονείς το παρόν, παίρνουν και άδεια από τη δουλειά εφόσον γίνεται, προκειμένου να δώσουν το παρόν στον αγιασμό και στην πρώτη μέρα στο σχολείο.
2: Ούτε
0: είναι,
2: αυτό,
0: είναι σημαντική.
2: Ούτε αυτό μου άρεσε. Δηλαδή δεν ένιωθα άνετα
0: τον
2: με τα άλλα πιτσιρίκια όταν είχα τους γονείς μου μαζί.
0: Δεν ήταν απαραίτητο όμως στην εποχή μας τόσο.
2: Ειδικά όταν εκεί άρχισες να κοκορεύεσαι κάπως.
1: Στην εφηβεία, ναι, εντάξει, ήταν ενοχλητικό. Μην έρθαν πάρεις από το σχολείο, 100 μέτρα πιο κάτω, με δούνε να μην παίρνει
2: θυμάμαι, μάνα με πατέρα. Θυμάμαι, πήρα τηλέφωνο έναν συμμαθητή μου, πιτσιρικά, και λέω πού είναι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης. Α, ο Βαγγέλης τώρα κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό σε ένα κοριτσάκι ακούγεται κάπως.
0: Ναι.
2: Κατέβηκε κάτω να παίξει. Λοιπόν, εγώ πάντως, παιδιά, δεν μου άρεσε. Ήταν δηλαδή δύσκολη η μέρα, η πρώτη μέρα. Εντάξει, μετά σιγά σιγά το έμπαινε το.
0: Σιγά σιγά το συνήθιζε.
1: Μεγαλύτερη αρετή του ανθρώπου, λένε,
2: έμπαινε
1: είναι
2: το
1: η προσαρμοστικότητα. Η προσαρμοστικότητα.
2: Αλλά στην αρχή ήταν άστα να πάνε.
0: Αύριο πάντως τα παιδιά μας ξεκινάνε σχολείο. Για να επανέλθουμε, ανοίγουν τα σχολεία.
2: Αγιασμός,
0: αύριο,
2: όχι.
0: Λοιπόν,
2: με τον μαλακά-μαλακά, με ηρεμία και μετά.
0: Και τα βιβλία από Δευτέρα, και λογικά.
2: Μπορεί,
0: έτσι.
2: Μας έλεγε η Ελένα ότι μπορεί και να δοθούν και αύριο κάποια σε κάποια σχολεία. Mm-hmm. Αλλά βασικά αυτό που είπες από την Δευτέρα. Νομίζω σιγά-σιγά για αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ώστε να υπάρξει καλύτερη προσαρμογή στο σχολείο.
1: Και στο στρατό υπάρχει προσαρμογή. Μία εβδομάδα για να μπορέσει να προσαρμοστεί την ιδέα της φαντάρος.
2: Ναι, και αυτό δύσκολο ήταν.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσουν ομαλά και όλα θα πάνε καλά με το ζήτημα των κενών και λοιπά. Μίλησε και εδώ στο Air News ο υφυπουργός παιδείας, ο κύριος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για 5.500 διορισμούς και 3.000 αναπληρωτές που έρχονται να κουμπώσουν προκειμένου να κλείσουν οι όποιες τρύπες υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην έχουμε κενά, να μην υπάρχουν απώλειες.
1: Είναι λιγότερα φέτος τα
2: πρόβλημα.
1: Γιατί
2: υπάρχουν και αρνήσεις.
0: Και αυτό δηλαδή έχει να κάνει με το δημογραφικό που μου λέει ο Δημήτρης. Το ότι είναι λιγότερα τα πρωτάκια. Δυστυχώς, άμα το δούμε χρονολογικά και αρχίζουμε να ερχόμαστε προς τα πίσω, σχεδόν κάθε χρονιά είναι και χειρότερη. Μειώνονται τα παιδιά τα οποία θα πάνε στο σχολείο, θα ξεκινήσουν το σχολείο.
2: Θα σας πω βέβαια ότι από τη Δευτέρα, όπως είπαμε, τα κεφάλια μέσα, αλλά από την Δευτέρα θα δούμε και τα σχολικά στους δρόμους και καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια δύσκολη πραγματικότητα για την Αττική το να προστεθούν και τα σχολικά λεωφορεία.
0: Και δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που πηγαίνουν στο σχολείο, οι γονείς που πηγαίνουν φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο,
1: στις σχολικές δραστηριότητες.
0: Ακριβώς, γιατί είναι πολλές οι δραστηριότητες.
2: Άκουγα το πρωί στο ραδιόφωνο ότι από τον Γενάρη μέχρι τον Ιούνιο του 2026 έχουν προστεθεί στην Αττική 100.000 αυτοκίνητα. Αν ισχύσει
0: πώς
2: το ίδιο.
0: Πώς προστέθηκαν αυτά.
2: Δεν ξέρω. Αν ισχύσει και προφανώς.
1: Παρένθεση, από περιοδικό του ειδικού τύπου, φέτος αγοράστηκαν 60.000 αυτοκίνητα καινούρια.
2: Λοιπόν,
1: από τον πληθυσμό
2: εάν
1: της
2: ισχύει λοιπόν αυτό και το δούμε να επαναλαμβάνεται από τον Ιούλιο μέχρι τον Δεκέμβριο, θα δούμε 200 περίπου χιλιάδες νέα αυτοκίνητα. Αντιλαμβάνεται
0: κάποια θα αντικαταστήσουν παλιά, βέβαια.
2: Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Κάποια εξ αυτών σίγουρα.
2: Μακάρι να είναι έτσι, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος.
0: Δεν είναι όλα επιπλέον, γιατί δεν είναι 200.000 άνθρωποι επιπλέον.
2: Οδηγεί. Κάποιος κρατάει ενδεχομένως και το παλιό του. Μπορεί να ισχύει και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Αλλά εν τω μεταξύ δεν έχει συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουμε το ίδιο μετρό, την ίδια Αττική Οδό, το ίδιο
0: στις
2: ποτάμι. Στις
0: υποδομές μας, βέβαια.
2: Το ίδιο ποτάμι.
0: Έχουμε τον κόμβο.
2: Και πότε.
0: Εντάξει,
2: να το δούμε.
0: Αυτό που έλεγε και ο κύριος Χρυσογοίδης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία πλέον θα είναι το μεγάλο τεστ για το σύστημα κόμβος. Θυμίζουμε ότι είναι αυτό το σύστημα.

0: σύστημα που μέσω των καμερών, μέσω drones κλπ. Μεταδίδει εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο και εφόσον δουν το παραμικρό, ένα αυτοκίνητο που έμεινε στην άκρη του δρόμου, ένα τροχαίο που έγινε, μια πλημμύρα που έχουμε σε μια περιοχή, θα ειδοποιούνται κατευθείαν τροχονόμοι που είναι με μηχανές για να σπέβδουν στο σημείο και να τακτοποιούν την κατάσταση.
1: Εγώ
0: έλεγες
1: για τον κόμβο του Σκαραμαγκά, αλλά και αυτό που είπες, το είδαμε
0: το σύστημα κόμβος.
1: Να λειτουργεί, το είδαμε όταν έσβησαν τα φανάρια. Το θυμάσαι, μαζί το κάναμε το θέμα.
0: Ναι, αλλά εκεί έγινε.
1: Τούλησα, αλλά ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Κλείνω με αυτό ότι όλη αυτή η ιστορία που σας περιέγραψα θα προσθέσει συν 15 λεπτά στο να πάει κανείς στον προορισμό του. Δηλαδή, αν ήθελες μισή ώρα, με αυτά τα δεδομένα, εάν υφίστανται, που μάλλον υφίστανται σε μεγάλο βαθμό, θα έχεις τη δυνατότητα, θα πας στην εργασία σου συν 15 λεπτά. Δηλαδή, μισή ώρα και 15 λεπτά
0: για
1: ακόμα.
0: Για να μην απογοητεύσω αυτούς που μας ακούνε, θα θυμηθώ αυτό που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι με το σύστημα αυτό, στην πλήρη λειτουργία του, το κόμβος, θα έχουμε 25 με 30% μείωση του χρόνου.
1: Να το δούμε. Στην
0: της κίνησης, άρα και του χρόνου στον οποίο θα φτάνουμε στον προορισμό μας.
2: Πάντως,
0: ελπίζω αυτά τα δύο να έρθουν λιγάκι να το ένα να εξουδετερώσει το άλλο.
2: Ο μαρτυρικός προορισμός πάντως ενός οδηγού είναι το ποτάμι.
1: Το ποτάμι.
2: Είναι αυτό, δηλαδή, κάθε μέρα που έρχομαι στην ΕΡΤ, γιατί ακούω πάντα δελτία ειδήσεων, το πρώτο που ακούω είναι κυκλοφοριακά προβλήματα στο ποτάμι για 5, για 10, για 20
1: χιλιόμετρα. Και να
2: εύχεσαι
1: να μην συμβεί
2: κάτι.
1: Δηλαδή ένα μικρό ατύχημα, μια μικροσύγκρουση.
2: Να διπλώσει μια ταλίκα, εγώ σου λέω, πάει.
1: Ή κάποιο αυτοκίνητο να χαλάσει, να πάθει μια ζημιά. Γιατί ξέρεις, το πρώτη Δευτέρα έχει και προβλήματα. Φθήρεται ο κινητήρας, φθήρεται το αυτοκίνητο.
0: Και ένα αυτοκίνητο που μένει στην άκρη του δρόμου και δημιουργεί μια λωρίδα λιγότερη, είναι φοβερή ανάσχεση κυκλοφορίας.
1: Και δεν έχουμε τον νεότερο στόλο του κόσμου.
2: Από του γυρεότερου στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν,
0: ο Θάνος Καφάκας θα μας αποχαιρετήσει τώρα.
1: Καλό βράδυ.
0: Εγώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη θα συνεχίσουμε.
1: Καλή συνέχεια στα παιδιά.
0: Θάνο, καλή ξεκούραση.
1: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αστυνομικών του ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κατοικός Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν από ρωσικό κτύπημα με ντρόουν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Παύλογκραντ, στην ανατολική κεντρική Ουκρανία, ανέφεραν οι αρχές. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα σχημανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χορεύουμε, τραγουδάμε, ανταμώνουμε. Ένα το αρβανίτικο αντάμωμα Γεώργιος Λιώσης από την Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου. Τραγουδά ο Σπύρος Μπρέμπος. Μαζί του η μουσική Νίκος Μπρέμπος, Τιμολέον Ντέμος, Δημήτρης Ράπτης και Μανούσος Κλαπάκης. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Ένωση Λιωσιωτών Ηλίου, Εθνική Εστία, Μανουσάκια Κυριακίου, Γιορτάνη, Φυλασία, Γρίζα, Ελληνική Παράδοση και η χορευτική ομάδα του Δήμου Αχαρνών. Παρουσίαση Χριστιανά Καλογεροπούλου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Μανώλης Παπαδομαρκετάκης. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον Πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Music News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Το Βαγγέλη Σαρή, ήμασταν τρεις, είμαστε δύο τώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
0: Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio. Και καταρχάς, επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τα σχολεία, Δημήτρη, βρήκες μια σημαντική έρευνα.
1: Έρευνα την οποία όμως με είχε προειδοποιήσει όταν πήγαιναν τα παιδιά μου δημοτικό, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ο γιατρός. Και είχε πει: μη φορτώνετε πολύ την τσάντα. Mm-hmm. Πάντα έλεγα στη ζωή μου ότι ο πιο σκληρά εργαζόμενος στην Ελλάδα είναι ο μαθητής. Τι να πει κανείς για τα παιδιά του δημοτικού ή του γυμνασίου που έχουν ξένες γλώσσες, γυμναστική, καράτε, τα κορίτσια μπαλέτο, όλα αυτά τα εξωσχολικά, τα οποία εξουθενώνουν το παιδί, για να μην βάλω τα φροντιστήρια που αρχίζουν και στο γυμνάσιο και το λύκειο.
0: Μου κάνει εντύπωση που βλέπω έτσι πολύ μικρά παιδάκια του δημοτικού, των πρώτων τάξεων του δημοτικού, και έχουν κάτι τσαντάρες τεράστιες.
1: Πιο μεγάλες από τους ίδιους σχεδόν.
0: Πολλά από αυτά, Δημήτρη, δεν ξέρω να τα έχεις δει, τα βλέπω που είναι τσάντες τρόλι, δηλαδή τα τραβούν όπως τα σακίδια ταξιδίου του αεροδρομίου. Ναι. Έτσι, τα κουμπάνε δηλαδή κάτω, έχουν ροδάκια, είναι τόσο μεγάλες και τις σέρνουν για να μην τους κουβαλάνε πάντα στον ώμο, στην
1: πλάτη. Και αυτό είναι το καλύτερο, γιατί όταν τα κουβαλάνε στην πλάτη, τα βιβλία είναι πολύ βαριά. Και είναι πολλά τα βιβλία. Και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μια υπερβολικά βαριά σχολική τσάντα μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά το σώμα, να προκαλέσει κύφωση, λόρδωση,
0: σχολίωση.
1: Και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση το σωματότυπο του παιδιού και όχι το σχέδιο της τσάντας τώρα, και αν είναι όμορφο.
0: Πες το τώρα αυτό σε ένα παιδί. Ναι, ότι θα διαλέξουμε με βάση το σωματότυπο
1: χωρίς
0: σου,
1: να
0: τσαντούλα.
1: Έχει Σούπερμαν ή Σπάιντερμαν η τσάντα. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Ή κάποιον άλλον ήρωα ή αυτοκινητάκια, έτσι, γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρουμε με τι ψαρώνουν τα παιδάκια.
1: Ναι, και προκαλούν μυοσκελετικά προβλήματα σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικία. Τα παιδιά στην ηλικία των 7, 8, 9, 10 ψηλώνουν πάρα πολύ γρήγορα, και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να αντέξει το σώμα αυτό το βάρος. Υπάρχουν ανατομικές τσάντες, οι οποίες διαθέτουν πίσω ένα κάτι σαν, να το πω, μαξιλαράκι για να κουμπάει στην πλάτη, για να μπορούν να μην τους ταλαιπωρεί η τσάντα. Τώρα υπάρχουν σχολικές τσάντες πολύ φθηνές, από 10 ευρώ ξεκινάνε, αλλά φτάνουν και τα 50 και τα 60.
0: Και όταν... τα 100 και τα 100, 120.
1: Έχω χάσει επεισόδια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τα μικρά τα παιδιά μου.
0: Γιατί αυτές οι τσάντες, Δημήτρη, οι οποίες έχουν ροδάκια και κάθονται κάτω και έχουν
1: το χερούλι που το τραβάς.
0: Το χερούλι που το τραβάς ακριβώς και τραβιέται και τις έρνεις έτσι όμορφα, για να τις έρνεις όμορφα, κάποιες είναι ιδιαιτέρως περιποιημένες, και ανάλογα και με την φίρμα βέβαια, με το brand, η τιμή ανεβαίνει.
1: Εκεί πληρώνεις. Πάντως, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι μικροί μαθητές, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό και επισημαίνουν, είναι να κινούνται στα διαλύματα, να έχουν καθημερινή σωματική δραστηριότητα. Και έβλεπα χτες ένα εξαιρετικό ντοκιμοντέρ στην E3, είναι το αγαπημένο μου κανάλι, έχει κορυφαία ντοκιμοντέρ.
0: Με τα μεσονύχτια πολλές φορές κάθομαι και εγώ και βλέπω.
1: Χθες
0: έβλεπα κάτι δελφίνια χθες το βράδυ. Αργά.
1: Ναι, μπράβο. και τις φάλαινες.
0: Τον κόλπο με τα δελφίνια.
1: Ναι. Μαγικό.
0: Συμπίπτουμε και στα γούστα μας τα τηλεοπτικά.
1: Ακριβώς. Όχι, η E3 είναι τρομερό το πρόγραμμα της. Για μένα είναι ευρωπαϊκό τελείως πρόγραμμα. Πρέπει να κινούνται λοιπόν στα διαλύματα. Και έβλεπα σε αυτό το ντοκιμοντέρ στην Νορβηγία, νομίζω ότι ήταν, τα παιδάκια του δημοτικού περνάνε τη μισή μέρα, δηλαδή τις μισές σχολικές ώρες, όχι διαβάζοντας, αλλά παίζοντας, σκαρφαλώνοντας σε δέντρα, κάνοντας κούνια, κάνοντας ποδήλατο, δηλαδή. Τους δίνουν τη δυνατότητα να κινούνται πάρα πολύ και να μπορούν να, αν θέλεις, και να εκτονώνουν όλη αυτή την όποια ένταση συγκεντρώνεται από το σχολείο.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ. Και προσοχή στις τσάντες λοιπόν.
0: Προσοχή στις τσάντες, και κάτι άλλο που θυμάμαι ότι πάντοτε έλεγαν οι ειδικοί, οι ορθοπαιδικοί. Μην τη βάζετε την τσάντα από τον ένα ώμο. Εγώ θυμάμαι ότι στα σχολικά μου χρόνια δεν ήταν τώρα έτσι
1: δεν είχαμε όμορφο, τσάντες, ναι.
0: Δεν ήταν όμορφο να την περνάμε και στους δύο ώμους την τσάντα στην πλάτη και τη βάζαμε στον ένα ώμο μόνο, ήταν ναι. πιο μαγιά, ήταν πιο μάγικο, πιο μοντέρνο αυτό, το να την περνά στον ένα ώμο. Στον ένα ώμο όμως όλο το βάρος δημιουργούσε προβλήματα.
1: Αν το κάνεις χρόνια δεν μπορεί να σου αφήσει κουσούρι.
0: Πάντοτε οι ειδικοί έλεγαν ότι είναι η αρχή τουλάχιστον για σκολίωση. Αυτό, έτσι, το να έχεις τη τσάντα στον ένα ώμο με πολύ βάρος, μονίμως στον ένα ώμο.
1: Καλή χρονιά πάντως στα παιδάκια όλα, να καλά, να σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, 9 και 19 λεπτά. Αλλαγή στη σκυτάλη του ήχου. Τη Βίβια Νικολοπούλου διαδέχθηκε ο Γιώργος Σκέβης. Η Μαρία Σφυροέρα
0: παραμένει στην παραγωγή μας.
1: Ακριβώς. Και ο Γιώργος Τσολάκης είναι υπεύθυνος για τις όμορφες μουσικές τις οποίες ακούτε.
0: Τώρα, για να έρθουμε λίγο στα της οικονομίας και της τσέπης μας. Δυστυχώς, Δημήτρη, δεν έχεις να μας πεις καλά νέα από τη Μέση Ανατολή, από τον Περσικό Κόλπο, έτσι?
1: Κανένα καλό νέο. Έχει φτάσει.
0: Και όχι μόνο αυτό. Άκουσα και τον Τραμπ να λέει ότι θα έχουμε λήξη του πολέμου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι. Έτσι, αυτό δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια
0: αυτό
1: μου.
0: Αυτό που μας έλεγες χθες ουσιαστικά, ότι μέχρι τις ενδιάμεσες θα μας απασχολεί κανονικά, ναι, ο πόλεμος, ήρθε να το πει ο Τραμπ.
1: Ήρθε να το πει ο Τραμπ και ο Ρούμπιο μαζί με τον J.D. Vance φέρεται να είπαν σε συνομιλίες που είχαν έτσι εκεί στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου ότι ο πόλεμος μπορεί.
0: Ο αντιπρόεδρος με τον IPEX, έτσι.
1: Με τον IPEX. να κρατήσει μέχρι και το 2029. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό. Δηλαδή εγώ φρίτω με αυτή την προοπτική, η οποία για τις ενδιάμεσες ήμουν ασίγουρος. Τώρα για το 29.
0: Εγώ πάλι ήλπιζα ότι θα φροντίσει να το λύσει αυτό το θέμα, να το κλείσει αυτό το κεφάλαιο του πολέμου για να πάει στις
1: ενδιάμεσες. Δεν κλείνει με τίποτα. Δεν μπορεί να το κλείσει, γιατί βλέπεις ότι τώρα προσπαθεί να στραγγαλίσει οικονομικά το Ιράν, διότι στρατιωτικά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, διότι στρατιωτικά το Ιράν, όλο του το οπλοστάσιο βρίσκεται κάτω από βουνά, είναι 60-70 υπόγειες πόλεις που διαθέτουν πυραυλικά συστήματα, στρατό, πυρομαχικά, τα πάντα όλα. Και τώρα μάλιστα είπε ο κύριος Τραμπ ότι θα επιχειρήσει να χτυπήσει το όρος Πίξου, το οποίο από κάτω, στα έγκατα, εν πάση περιπτώσει, αυτού του όρους, βρίσκονται πάρα πολύ σημαντικές στρατιωτικές και πιθανόν άλλου είδους εγκαταστάσεις, όπως με πυρηνικά, φυγοκεντριστές ουρανίου κτλ. Είναι προφανές και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι μεγάλοι αναλυτές, από την Washington Post, από τους New York Times, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε πολύ κοντά στο Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι αυτό το οποίο επικρατεί είναι ένα αδιέξοδο, πραγματικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους έχουν τους φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, είναι οι πλέον σκληροπυρηνικοί, και βλέπεις ότι δεν φαίνεται στο βάθος να υπάρχει, έστω στο βάθος, μια λύση σε ό,τι αφορά ενδεχομένως κάποιες ειρηνευτικές συνομιλίες, αυτές και αν έχουν πάει περίπατο. Συνεπώς, ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να δει πολύ πιο συνολικά την κατάσταση αυτή. Είναι σίγουρα ένας ειρηνικός τρόπος οι οικονομικές κυρώσεις, αλλά από την άλλη έχεις να κάνεις με μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία είναι 10-15 φορές η Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι μια μικρή χώρα, δεν ήταν Βενεζουέλα, ας πούμε.
0: Διαβάζω, μεταδίδει Wall Street Journal, ότι ναι, το Ιράν έχει ξεκινήσει εκ νέου την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα και εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτό αναφέρει Wall Street Journal, επικαλείται αξιωματούχους από Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή, mm-hmm, που είναι ενήμεροι για το συγκεκριμένο ζήτημα, υπονομεύοντας έτσι αυτό που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν αναδείξει ως σημαντικό επίτευγμα του πολέμου, ότι κατέστρεψαν δηλαδή το πυραυλικό σύστημα. Φαίνεται ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη.
1: Αυτό το οποίο λέει όχι μόνο η Wall Street Journal, όπως πολύ σωστά το επισημαίνεις, αλλά και άλλες εφημερίδες του αμερικανικού τύπου, είναι ότι οι Ιρανοί αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει τους παλιούς πυράβλους μικρού και μεσαίου βεληνικούς, που είχαν κατασκευαστεί το 2012 με το 2014, και έχουν κρατήσει περίπου το 80% των καλών τους πυράβλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το Ιράν σε μια επίδειξη ισχύως εκτόξευσε πύραυλο ο οποίος έφτασε κοντά στη βάση Diego Garcia στον Ειρηνικό, 4.000 χιλιόμετρα μακριά, έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει και ανησυχία στην Ευρώπη, αν ξεφύγει το πράγμα, ότι το Ιράν θα μπορούσε να πετάξει, να εκτοξεύσει πυράβλους προς την Ευρώπη, γιατί βρίσκονται στην ακτίνα δράσης του, στο range του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.

0: Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί το απόθεμα των πυραυλικών συστημάτων, το Tomahawk Cruise και τα λοιπά, πυραυλή ακριβίας, έχει μειωθεί κατά περίπου 70%.
1: Θέλω, Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα και της εκπομπής μας σήμερα, να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, για να μας δώσει τα νεότερα από τις νεότερες εξελίξεις αναφορικά με τις έρευνες και τις συλλήψεις που είχαμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
2: Γιώργο. Καλησπέρα και στους δύο. Ναι, λοιπόν, η προσαγωγή που είχαμε το απόγευμα τελικά μετατράπησε σε σύλληψη των δύο γιατρών.
1: Μας είχες προειδεάσει γι' αυτό ουσιαστικά, Γιώργο, στο ρεπορτάζ σου, στο μαγκαζίνο μας.
2: Έτσι ακριβώς. Η κατηγορία είναι θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή το ζευγάρι των γιατρών βρίσκεται εδώ στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου θα κρατηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το πρωί θα περάσουν από τον εισαγγελέα και συνεχεία από τον ανακριτή, με πιθανότερο το να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Τώρα, ποια ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή τους? Καταρχάς, κάμερες έχουν πιάσει τον Γιώργο Μαζονάκη να μπαίνει στο ιατρείο περίπου στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στην κατάθεσή του το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να είπε ότι μπήκε στις 4 μετά τις 4 το απόγευμα.
1: Ναι, σε αυτό το σημείο,
2: να σημειώσουμε ότι ελάχιστα λεπτά μετά τις 4:30 είχαμε την κλίση στο ΕΚΑΒ. Άρα οι αρχές εκτιμούν ότι προφανώς ήθελαν να αποκρύψουν ότι είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, οι διασώστες όμως στο ΕΚΑΒ κατέθεσαν ότι το μηχάνημα ήταν ήδη σε λειτουργία όταν έφτασαν στο ιατρείο. Επίσης, στη σημερινή έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία τεχνικών, μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και αστυνομικών στο συγκεκριμένο ιατρείο, προέκυψε ότι το μηχάνημα στο οποίο βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ήδη σε λειτουργία για τουλάχιστον 45 λεπτά.
1: Τώρα, αποτυπώνονται όλα δηλαδή και μέσω της τεχνολογίας φαίνεται, ναι, αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς. Βέβαια, το τρίτο στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι δεν διέθεταν τις σχετικές άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν στο ιατρείο τους. Δύο μηχανήματα. Τώρα, τι αναμένουμε? Αναμένουμε καταρχάς την νεκροψία νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η συγκεκριμένη διαδικασία επρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα. Σήμερα όμως δεν έγινε γιατί η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε να οριστεί δικός της τεχνικός σύμβουλος να συμμετέχει στη διαδικασία. Άρα αναβλήθηκε για αύριο το πρωί στις 10 η ώρα. Περιμένουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, να ξαναγυρίσω λίγο στα προηγούμενα στοιχεία. 1 η ώρα φαίνεται ο Γιώργος Μαζονάκης να μπαίνει στο ιατρείο. Μέχρι τις 4 η ώρα περίπου, ας υποθέσουμε 4 παρατέταρτο, παρά 20 παρατέταρτο, που ξεκίνησε η διαδικασία, βρίσκεται εκεί. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, προσωπική εκτίμηση, μην το πάρουμε ως ρεπορτάζ, αλλά δική μου εκτίμηση. Αν ένιωθε οποιαδήποτε αδιαθεσία, οι δύο γιατροί που τον έβλεπαν θα μπορούσαν να αντιληφθούν τι συμβαίνει. Πολύ περισσότερο για τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτού του ανθρώπου, γιατί οι μαρτυρίες που έχουμε λένε ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο Γιώργος Μαζονάκης πήγαινε τουλάχιστον τα τελευταία 7 χρόνια.
1: Ήταν πελάτης που... τόσο πολύ, ε.
2: Ναι. Ναι. Βέβαια, μια μικρή ειδοποιώς διαφορά είναι ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε προηγούμενους ελέγχους από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
1: δεν υπήρχαν
2: εκεί το 24 και το 25. Άρα μάλλον είναι καινούργια. Τώρα, αν παλιότερα πήγαινε για άλλου είδους θεραπείες, γιατί στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνονταν και αυτές, όπως λέμε, οι ολιστικές θεραπείες, με ό,τι μπορεί να περιλάβαν αυτές. Είναι ένα αντικείμενο που δεν το γνωρίζω καλά, για να μπω σε λεπτομέρειες.
1: Κανείς μας δεν το γνωρίζει, δυστυχώς. Και φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί πολλά ερωτήματα και για τα υπόλοιπα τέτοιου είδους ιατρία εντός εισαγωγικών τα οποία υπάρχουν, και πολλοί συνάνθρωποι μας στρέφονται σε αυτά για να προβούν σε κάποιες παρεμβάσεις, σε κάποιες τέτοιου είδους πράξεις.
2: Και πληρώνοντας περιουσίες. Μιλάμε τώρα για αυτό το συγκεκριμένο ιατρείο, μόνο για να πας να πάρεις μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνεις. Δηλαδή να πας εσύ, Βαγγέλη, και να σου πει: Βαγγέλη, όπως το βλέπω, θα πρέπει να ακολουθήσεις την θεραπεία, χωρίς καν να ακολουθήσεις τη θεραπεία. Θα σου πάρει 300 ευρώ.
1: Α, μάλιστα.
2: μόνο για να συμβουλεύσει.
1: Ναι.
0: Επικερδές επάγγελμα.
2: Σίγουρα. Δυστυχώς όμως έχει και άλλες συνέπειες.
1: Ήταν πολύ δυσάρεστο αυτό. Τώρα ένα ερώτημα που δεν ξέρω αν έχει ήδη απαντηθεί, Γιώργο μου, είναι το κατά πόσον από τη στιγμή που προέκυψε το πρόβλημα αυτό και η ανακοπή καρδιάς μέχρι να φτάσει το πρώτο πλήρωμα του, από το ΕΚΤΚΑΒ, το οποίο αν δεν κάνω λάθος έφτασε με μηχανή και πολύ σύντομα, αν
2: έφτασε
1: έγινε...
2: και όχημα και ασθενοφόρο αλλά και μοτοσυκλέτα,
1: έγινε
2: και
1: κάρπα μέσα στο ιατρείο,
2: πάρα πολύ γρήγορα,
1: είχε γίνει κάρπα στον άνθρωπο πριν φτάσει το ΕΚΑΒ.
2: Είναι άγνωστο αυτό. Mm-hmm. Δεν με στέσει να το απαντήσω. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Καλή δύναμη.
0: Και πάμε σε τίτλους και μετά, Βαγγέλη, θα πούμε για την πλασμαφαίρεση. Τρεις πάρα πολύ διάσημους αστέρες, όχι μόνο του Hollywood, οι οποίοι προχωρούν σε πλασμαφαίρεση πληρώνοντας βεβαίως δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Είναι της μόδας στην Αμερική αυτό.
1: Ενδιαφέρον ακούγεται.
0: Θα τα δούμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη η ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. 51χρονος κατηγορείται ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του στην Κέρκυρα. Συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Γιώργος Σκεύης στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Mm-hmm. Λέγαμε λοιπόν για το...
1: για την περίπτωση του...
0: με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Τον αδόκητο χαμό του. Μας έλεγες ότι είναι της μόδας και στο χώρο.
1: Είναι της μόδας. Είναι σχεδόν αιμονική ορισμένη διάσημη με την πλασμαφαίρεση. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στην Gwyneth Paltrow, τον Orlando Bloom και τον Brian Johnson. Για όσους δεν ξέρουν τον Brian Johnson, τους άλλους δύο τους ξέρουν φυσικά. Ο Brian Johnson είναι ένας από τους κριτές του America's Got Talent. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως διαβάζω στο σχετικό δημοσίευμα, αστέρες της showbiz και επιχειρηματίες της Silicon Valley mm-hmm. συνδέονται με θεραπείες ανταλλαγής ή φιλτραρίσματος του πλάσματος, πληρώνοντας από χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ποιος είναι ο στόχος? Να σταθούν καλύτερα και να απομακρύνουν ουσίες από τον οργανισμό τους, ακόμη και να γυρίσουν πίσω, εντός πολλών εισαγωγικών, το βιολογικό τους ρολόι. Η Gwyneth Paltrow, η εξαίρετη αυτή ηθοποιός και πολύ όμορφη γυναίκα, δεν είναι αγνωστή στις ασυνήθιστες θεραπείες. Μάλιστα έχει δοκιμάσει κατά καιρούς και την απιθέραπη. Αυτή είναι μια θεραπεία, Βαγγέλη, όπου γίνεται με τσιμπήματα μέλισσας αλλά και με άλλες πρακτικές που έχουν προκαλέσει συζητήσεις, και μάλιστα αποκάλυψε πρόσφατα, υποβλήθηκε σε 5 συνεδρίες θεραπευτικής ανταλλαγής πλάσματος σε κλινική του Σικάγο. Ο Ορλάντο Μπλουμ από την πλευρά του προκάλεσε επίσης συζητήσεις όταν δημοσίευσε στα social media φωτογραφία από κλινική του Λονδίνου όπου υποβλήθηκε σε διαδικασία φιλτραρίσματος του πλάσματος. Ο πρωταγωνιστής μάλιστα του Lord of the Rings υποστήριξε ότι στόχος ήταν η απομάκρυνση μικροπλαστικών και τοξικών χημικών ουσιών από τον οργανισμό. Για αυτή τη διαδικασία που διήρκεσε 2 ώρες πληρώσε 10.000 λίρες, κάπου 12.000 ευρώ. Η αφαίρεση των μικροπλαστικών είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να σου πω ότι παλιότερα, πριν από κάνα χρόνο περίπου, είχα μιλήσει με καθηγητή ιατρικής, ο οποίος μου είχε πει ότι ουσιαστικά από τα μικροπλαστικά που εισπνέουμε, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ μικρά, καταναλώνουμε περίπου, εισπνέουμε μάλλον, και περνάει στο αίμα μας μία πιστωτική κάρτα κάθε χρόνο.
0: Αυτά που τρώμε...
1: Καλά,
0: βάλε και αυτά
1: που τρώμε. Βάλε και... Εγώ σου λέω μόνο από τον αέρα τι παίρνουμε.
0: Από τα ψάρια μόνο.
1: Από τα ψάρια και έτσι. Μόνο, ναι. Γιατί τα ψάρια και αυτά τρώνε τα μικροπλαστικά.
0: Ο Γιώργος Σκεύης ρωτά αν είχε όριο πιστωτική.
1: Δεν ξέρω αν είχε όριο πιστωτική. Το θέμα είναι ότι...
0: Μ' αρέσει που απαντάει όμως, Γιώργο, έτσι.
1: Πάντα, πάντα. Και ο Σάιμον Κάουελ, ο 66χρονος παραγωγός και κριτής του Britain's Got Talent, έχει δηλώσει ότι επισκέπτεται συχνά κλινικές wellness. Αυτό μπορούμε να το μεταφράσουμε σε κλινικές οι οποίες προσφέρουν ευεξία, όπου παίρνουν το αίμα του, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στον οργανισμό. Βλέπει κανείς ότι όλοι θέλουν το ελιξίριο της νεότητας, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, έτσι, δεν είναι σαν την ταινία «Ο θάνατος πάει πολύ», που όλοι θυμόμαστε.
0: Όντως. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στα της Μέσης Ανατολής και στο πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση που μας περιέγραψες και νωρίτερα, της συνεχούς αστάθειας και των εκατέρωθεν επιθέσεων που συνεχίζονται.
1: Και όχι μόνο επιθέσεις, επηρεάζει... σταματάνε οι επιθέσεις, ξεκινάνε, ξαναρχίζουν.
0: Εντείνονται, τη μία μέρα έχουμε εξάρσεις και υφέσεις, αλλά παρόλα αυτά παραμένει αυτό το κλίμα. Το εμπόλεμο, οπότε πώς επηρεάζει την τσέπη μας? Είναι σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε ράλι ανόδου στα καύσιμα, πόσο μας έλεγες ότι είχε φτάσει το
1: 106. Το Brent και σχεδόν 100 το αργό, το αμερικανικό. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ψηλά νούμερα. Είναι ψηλότερα από αυτά που πριν ξεκινήσει αμέσως μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Πλησιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών.
1: Ακριβώς.
0: Οι τιμές, έτσι,
1: ακριβώς. Και που είσαι ακόμα.
0: Και που είμαστε
1: και
0: ακόμα.
1: Που είμαστε ακόμα. Ποιος το έλεγε χτες, ο πρόεδρος των βενζινοπολών?
0: Το κύριος Παπαγεωργίου.
1: Ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι θα βρίσκουμε βενζίνη στα 2 ευρώ.
0: Κοντά στα 2 ευρώ και θα κάνουμε το σταυρό μας και πηγαίνουμε να γεμίζουμε. Έτσι, ευκαιρία.
1: Πάντως είναι έξυπνο, πρέπει ένας καταναλωτής πρέπει να είναι έξυπνος. Και υπάρχουν οι δύο μεγάλες εταιρείες, φυσικά δεν θα τις πω, όλοι τις γνωρίζουμε, μεγάλες εταιρείες που έχουν βενζινάδικα τέλος πάντων στην Ελλάδα, οι οποίες δύο αυτές εταιρείες έχουν προσφορές. Κάποια έχει την Τρίτη, κάποια άλλη έχει Παρασκευή και Σάββατο.
0: Η προσφορά αυτή όμως δεν έχει να κάνει με την 95 βενζίνη.
1: Όχι.
0: Έχει να κάνει με τη special βενζίνη.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ξέρεις πόσο κάνει special βενζίνη σήμερα.
1: Η special εννοείς περίμενε, η 98. Α, η 100, εντάξει, πάμε πολύ τέτοιο.
0: Η 98.
1: Ναι, η 98 βάζω εγώ, την πληρώνω 10-15 λεπτά περισσότερο στις μέρες που υπάρχει προσφορά. Είναι ελάχιστα πιο ακριβή από την 95.
0: Είναι μια μικρή πολυτέλεια αυτή την περίοδο να βάζεις και ακριβότερη βενζίνη. Η αλήθεια είναι.
1: Κοίταξε έτσι. Να δεις.
0: Είναι μια μικρή πολυτέλεια.
1: Είναι μετά από μεγάλη συζήτηση που έχω κάνει με τους μηχανικούς μου, οι οποίοι ήταν πρώην μηχανικοί του Ιαβέρη. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. Οι οποίοι μου είπαν ότι στην Ελλάδα η 95 πλην των πρατηρίων τα οποία δεν είναι ιδιωτικά, είναι της εταιρείας, πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει τα 95 οκτάνια. Και μου το είπαν με τη λογική ότι βάζεις 98 για να έχεις 96, 97, μπορεί και 98 οκτάνια.
0: Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα μου κακοφάνηκε λιγάκι. Πλήρωσα τα περισσότερα χρήματα που είχα πληρώσει ποτέ, γεμίζοντας το ρεζερβουάρ μου. Ναι. Γιατί πάντοτε λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο. Όταν φτάσω σε ένα σημείο, πηγαίνω και γεμίζω. Σήμερα έβαλα τα περισσότερα χρήματα που έχω βάλει ποτέ και βρήκα ένα οικονομικό σχετικά πρατήριο στο δρόμο της Κλισθένους που έχει αρκετά πρατήρια βενζίνης. Mm-hmm. Και έβαλα με 2,07.
1: Καλά
0: και
1: είναι.
0: Η εκατοστάρα έκανε 2,29. Ναι. Στο συγκεκριμένο
1: πρατήριο. Και
0: το ντίζελ στα 2 ευρώ.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια εκατοστάρα που φέρνει μια εταιρεία, η οποία δεν δηλίζεται εδώ, έρχεται δηλισμένη από τη Γαλλία και θεωρείται πραγματικά η κορυφαία εκατοστάρα που μπορείς να βάλεις. Όμως, Βαγγέλη μου, έχει 2,4 ευρώ. Και αν δεν έχεις πορσικό ή καμιά Φεράρι, δεν υπάρχει λόγος να το βάλεις.
0: Πότε είδες την τιμή τελευταία φορά και ήταν 2,4?
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία. Οπότε φαντάσου και αυτή πόσο θα φτάνει πλέον σιγά σιγά.
1: Αυτή θα φτάσει στα 3. Και παρένθεση για να το κλείσουμε, στη Βρετανία υπάρχει και βενζίνη 102 οκτανίων. Η Ultra Super, όπως λέγεται, η οποία πωλείται σχεδόν 3 λίρες. Αλλά αυτή απευθύνεται στα υπεραυτοκίνητα, στα Super Cars.
0: Και μετά ο άλλος σου λέει: πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Μου ήρθε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί τόσο θα χρειαζόμαστε πλέον για να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας. Να πούμε ότι με την τιμή σε αυτά τα επίπεδα και την τιμή του φυσικού αερίου επίσης, που συμπαρασύρει και το ηλεκτρικό ρεύμα να φτάνει σε αυτά τα επίπεδα, την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, επεσήμανε μιλώντας εδώ στο Earth News ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος.
2: Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερής, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
0: Αν αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, τραβήξει μέχρι τις ενδιάμεσες του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μας προειδέασε ο Αμερικανός Πρόεδρος,
1: ότι θα κρατήσει μέχρι τις ενδιάμεσες και μετά λέει ξαφνικά θα πέσει, θα πέσει η τιμή του.
0: Πόσο θα φτάσει η τιμή της βενζίνης, πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου κίνησης και πόσο θα φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανοίγει τον επόμενο μήνα.
1: Ναι.
0: Έρχεται στην κυκλοφορία.
1: Αυτό αφορά κυρίως βέβαια τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί...
0: Γιατί και εμείς εδώ δεν ζεσθενόμαστε. Εδώ δεν βάζουν τα νοικοκυριά.
1: Το φετινό χειμώνα έβαλες καθόλου καλοριφέρ. Είδαμε λόγω κλιματικής κρίσης, εγώ δεν το έβαλα.
0: Υπήρχαν μέρες που χρειαζόταν θέρμανση.
1: Ναι.
0: Εσύ όλο το χειμώνα δεν έβαλες θέρμανση.
1: Καθόλου. Τίποτα. Είχα ένα αεροθερμάκι που το έβαζα για μία ώρα για να σταθώ.
0: Α, έβαλες θέρμανση λοιπόν, αλλά έβαλες αερόθερμο.
1: Okay. Λίγο.
0: Άκαψε το ρεύμα. Υπάρχουν και νοικοκυριά που έχουν air condition και ζεσταίνονται με air condition. Ναι. Με το ρεύμα άρα, με ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά τώρα μας προειδέασαν οι παράγοντες εδώ της εσωτερικής αγοράς, Δημήτρη, ότι αν με τα σημερινά δεδομένα κυκλοφορούσε πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, θα ήταν κοντά στο 1,80.
1: 1,80.
0: Πέρυσι ήταν ένα 5, ένα 10, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: μιλάμε για
1: ήταν,
0: τεράστια διαφορά. Και αν συνεχιστεί αυτό μέχρι τον Οκτώβριο, δηλαδή, πού θα φτάσει.
1: Και αυτό που λες, την προηγούμενη χρονιά άκουγα σε ρεπορτάζ πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι ενώ παλιά βάζανε, ξέρω εγώ, 1000 λίτρα, 2000 λίτρα, βάζανε 300 λίτρα, 400, ίσα για να τη βγάλουν τις πολύ δύσκολες μέρες του χειμώνα. Ίσα ίσα για να το περάσουν αυτό το.
0: Φαντάσου να βάζεις 1000 λίτρα και να θες 1000 ευρώ, με 1 ευρώ το λίτρο, και μετά να θέλεις 1800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Φαντάζεσαι πόσο τεράστια είναι η διαφορά.
1: Σου πετάει τον προπολογισμό τον οικογενειακό έξω κατευθείαν. Βεβαίως.
0: Και γι' αυτό βάζουν μικρές ποσότητες. Εν τω μεταξύ, όσο μικραίνει η ποσότητα, τόσο μικραίνει και η έκπτωση που μπορεί να σου δώσει το πρατήριο. Γιατί κάποια πρατήρια σου λέει, άμα θα βάλεις ένα τόνο, θα έρθω και θα σου κάνω και μία έκπτωση, θα σου, κάποια λεπτά έστω να σου κόψει ανά τιμή λίτρου. Στις μικρές ποσότητες όμως δεν σου κόβει.
1: Ναι, αυτό σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση έχει απόλυτο δίκιο. Έχει βεβαίως σημασία και τι αυτοκίνητο έχεις. Εσύ έχεις υβριδικό.
0: Για το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι. Το κατάλαβα. Απλώς προς επίρρωση αυτών που λέγαμε πριν, παίζει ρόλο γιατί αυτοκίνητο έχεις. Εσύ που έχεις υβριδικό, καταναλώνεις περίπου τα μισά από μένα που έχω ένα βενζινοκίνητο το οποίο είναι και 1800 κυβικά και αναγκάζομαι να οδηγάω σαν ταξιτζής, ξέρεις, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη μέχρι τα 50. Γιατί, εντάξει, τσούζει, δεν είναι αστείο, κάθε τρεις και λίγο.
0: Υπάρχει πολλούς κόσμος που είναι με τέτοιας κατηγορίας αυτοκίνητα τα οποία είναι κοστοβόρα.
1: Εμένα 20 ετίας, τι να κάνω, καίει. Το συντηρώ καλά για να καίω στο δυνατόν λιγότερο, αλλά δεν μπορείς να πέσεις κάτω από τα 8 λίτρα, 8,5% χιλιόμετρα, όσο ήσυχα και αν οδηγήσεις.
0: Είναι ωραία η νέα τεχνολογία από τη μία, αλλά από την άλλη είναι και ακριβή.

0: Ethnos Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναγιώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη.
0: Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Δημήτρη, πόσο συχνά αγοράζεις τριαντάφυλλα για μια επέτειο, έτσι, για να, την ημέρα της γυναίκας?
1: Συνήθως, ναι, τα γενέθλια της γυναίκας τις παίρνω τριαντάφυλλα. Επίσης να σου πω ότι, όπως λένε, τα τριαντάφυλλα πρέπει να, όταν κάνεις δώρο σε γυναίκα τριαντάφυλλα, πρέπει να είναι πάντα μονός ο αριθμός. Ποτέ ζυγά. Δεν ξέρω γιατί.
0: Για λόγους προληπτικούς.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί σε ρωτάω? Γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτή η είδηση με την κοκαίνη από την Κολομβία. Μιλάμε για 84 κιλά τα οποία έφτασαν εδώ από τους διακινητές της. Κρυμμένη η ποσότητα αυτή μέσα σε τριαντάφυλλα.
1: Στους μίσχους, νομίζω.
0: Κάτι τέτοιο κι εγώ θυμάμαι. Ναι. Το εντόπισαν οι ελεγκτές της ομάδας δέος της ΑΔΕ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτήδη για να καταλάβουμε και πόσο εύκολο ήταν να εντοπιστούν, έτσι, γιατί ήταν λίγο πρωτότυπο. Συνήθως μπανάνες.
1: Έτσι, τα κοντέινερ που πιάνουν στον Πειραιά είναι συνήθως μπανάνες.
0: Ναι. Πάμε ρεπορτάζ από τον Θοδωρή Παναγιωτήδη.
2: Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ, λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή, λοιπόν, των αντρών της αστυνομίας συνήλυψαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου παρασκευή.

0: τυχαία αστυνομία. Πόσα άτομα κάνουν χρήση κοκαίνης στην Ελλάδα και έρχονται τόσο μεγάλες ποσότητες? Εντάξει, κάποιες είναι transit, φεύγουν για την Ευρώπη. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι πιάνουν δεκάδες κιλά, τα οποία εάν δεν υπήρχε καταναλωτικό κοινό, προφανώς δεν θα τα φέρνανε.
1: Νομίζω μέσα από τα λίμματα υπάρχουν οι έρευνες που παρακολουθούν την,
0: όπως με τον COVID,
1: την
0: ναι,
1: κατανάλωση, όπως τότε με τον COVID, και φαίνεται πώς βαίνει η κατανάλωση. Δεν έχω όμως πρόχειρα στοιχεία.
0: Πάντως εξαιρετικά επικίνδυνο ναρκωτικό, γιατί μου το εξηγούσε ο κουμπάρος μου που είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής. Μου έλεγε ότι η κοκαίνη είναι ο ιδεώδης τρόπος για να πεθάνει κανείς, γιατί αυξάνει τους φυγμούς πάρα πολύ, 180, 190, 200, ταυτόχρονα στενεύει τις αρτηρίες. Συνεπώς καταλαβαίνεις πόσο πολύ κουράζεται η καρδιά προκειμένου να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δημήτρη, θα μας βγάλεις εκτός σύνορων και πάλι.
1: Θα σας βγάλω εκτός
0: σύνορων. Όχι από τα ρούχα μας, εκτός
1: σύνορων. Όχι από τα ρούχα σας και θα σου θυμίσω τα περίφημα σκονάκια τα οποία γράφαμε, προσπαθούσαμε να κλέψουμε μάλλον στις εξετάσεις. Υπήρχαν κάποια παιδιά που ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα, γράφανε με τους μικρούς ραπιντογράφους 0,01 σε χρηστάκια.
0: Τι κάνανε μεταγενέστερα.
1: Για πες.
0: Μικροφωτοτυπία.
1: Έλα.
0: Έτσι έβγαζαν τη φωτοτυπία σε πολύ μικρό.
1: Έκαναν σμίκρινση.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έκαναν σμίκρινση του κειμένου που ήθελαν, των σελίδων. Σμίκρινση και ήταν πολύ μικρούλη και το παραχώνανε από εδώ και από εκεί. Ναι.
1: Μια και το λες, για να κλείσω με αυτό. Είχα συμμαθητή ο οποίος είχε το σκονάκι φόραγε μακριμάνικο, είχε βάλει ένα λαστιχάκι στη μασχάλη γύρω και κοίταζε το σκονάκι και μόλις πλησίαζε η καθηγήτρια άφηνε το χέρι του και το λάστιχο τραβούσε μέσα και δεν μπορούσε να το βρει. Τώρα λοιπόν η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Έχει γίνει πιο εύκολο το σκονάκι.
1: Με τα έξυπνα γυαλιά, ναι, σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Γιατί τα έξυπνα γυαλιά λειτουργούν συνδυάζοντας προηγμένα οπτικά συστήματα, αισθητήρες, ασύρματη συνδεσιμότητα και προβάλλουν πληροφορίες απευθείας στα μάτια σου ή αλληλοπιδρούν με το περιβάλλον τους. Πώς λειτουργούν? Έχουν μικροσκοπικούς προβολείς και τεχνολογίες OLED ή MicroLED. Έχουν ειδικούς φακούς που παίρνουν το φως, κυματοδηγοί λέγονται αυτοί, και αισθητήρες και κάμερες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και το Όσλο, ο Δήμος του Όσλο, απαγόρευσε από σήμερα τα έξυπνα γυαλιά στα σχολεία, αρνούμενος τη μετατροπή των παιδιών σε βουβά πρόσωπα στη συγκέντρωση δεδομένων της ΜΕΤΑ, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου του
0: Όσλο. Τα γυαλιά της ΜΕΤΑ, τα οποία η ΜΕΤΑ είναι η εταιρεία του Facebook και του Instagram, έτσι, η οποία και δεν καταδικάστηκε, ήρθε σε συμφωνία 16 δις, αν δεν κάνω λάθος,
1: ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: με τις Αμερικανικές πολιτείες.
1: Ακριβώς, γιατί δεν προστάτευε τα παιδιά
0: από τον εθισμό.
1: Από τον εθισμό και τα επικίνδυνα.
0: Με τα γυαλιά αυτά, τα οποία έχουν επικοινωνία με το κινητό, με ένα smartwatch κλπ., έχουν τη δυνατότητα και να προβάλλουν εικόνες χωρίς να φαίνεται απ' έξω.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχει τη δυνατότητα να καταγράφει κιόλας, ναι, παράλληλα.
1: Τι ωραία να τα είχαμε.

0: αυτά όταν δίναμε εξετάσεις, θα είχαν μπει ιατρική πρώτη.
1: Τώρα πάντως το απαγορεύει το Όσλο και ενδεχομένως να είναι και μία αρχή αυτή. Γιατί...
0: Ναι. Όπως έχουμε με τα social media, ας πούμε, την απαγόρευση στα 15. Ναι, ισχύει για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου του Δήμου του Όσλο. Και μάλιστα προκάλεσε και πολιτική αντιπαράθεση, γιατί η κυρία Μιντγκάρντεν, που εξελέγει με το Συντηρητικό Κόμμα, επέκρινε την αριστερή κυβέρνηση, η οποία προς το παρόν λέει μόνο ότι σκέπτεται να απαγορεύσει την αναγνώριση προσώπου σε αυτό το είδος γυαλιών, και ανακοίνωσε ότι συγκρότηση ομάδας ειδικών θα εξετάσει τρόπους προστασίας του κοινού. Και μάλιστα, όπως το πες, η ΜΕΤΑ έχει αναπτύξει μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, η οποία μπορεί να ενσωματωθεί στα έξυπνα γυαλιά. Τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή λοιπόν, και έτσι μαθητές και φοιτητές δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα έξυπνα γυαλιά, με τα οποία θα μπορούν να κλέβουν, εντός εισαγωγικών, τις απαντήσεις
1: στις
0: εξετάσεις.
1: Η ώρα πήγε 10 μου σχεδόν, παρά 50 δευτερόλεπτα.
0: Ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Σκεύη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου,
1: τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας, και τον Γιώργο Τσολάκη, στις μουσικές επιλογές,
0: από τον Βαγγέλη Σαρή
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ
0: όλοι σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο των οποίων υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αφού μελετήσει τα στοιχεία της δικογραφίας, αναμένεται να ασκήσει ποινικές δίωξεις. Στη δικογραφία δεν έχει περιληφθεί ιατροδικαστικό πόρισμα, καθώς η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να διενεργηθεί αύριο παρουσία του τεχνικού συμβούλου που διόρισε η οικογένεια του τραγουδιστή. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά τη μεταφορά των δύο γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, όπου παρέμειναν μετά την πολύωρη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο, παρουσία εισαγγελέα, στελέχους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και Αστυνομικών του Ελληνικού FBI. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία εισαγγελέα. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα $105 το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άντρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. 4 άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το μεσημέρι στην High Street του Bromley στο Λονδίνο, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις. Σύμφωνα με το BBC, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, εκτός κινδύνου οι άλλοι 3 άνδρες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. ακολουθούν η Νεφέλη Λιγερού και η Ιωάννα Ταραμπίκου στην εκπομπή «Τι μας ξημερώνει».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε σήμερα Πέμπτη. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη Πέμπτη, Ιωάννα. Διότι πρέπει να στείλω τους αγωνιστικούς μου. Εσύ έχει περάσει αυτά. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στις μαμάδες και στους μπαμπάδες
0: που έχουν περάσει. Μεγάλη μέρα.
1: Αύριο ξεκινάμε.
0: Δηλαδή
1: τώρα. Ναι, ναι.
0: Με το καλό, καλή χρονιά.
1: Τσάντες, ναι. Τώρα κολατσιά. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, όσο θυμάμαι εκείνες τις χρονιές,
1: ναι.
0: Ήταν και μια ανακούφιση για τους γονείς να ξεκινήσουν να πάνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οργανώνεται η ζωή σου διαφορετικά.
1: Και
0: τη ζωή του παιδιού.
1: Αυτό. Καλά, ξέρεις ποια είναι η πιο περίεργη περίοδος. Θα τη θυμάσαι και εσύ. Αυτό που εσύ έχεις επιστρέψει στη δουλειά από τις διακοπές, το παιδί. Είναι στο σπίτι και γενικά η διάθεσή του είναι τι άλλο θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και εσύ έχεις μπει σε μια κανονικότητα. Άντε αυτοί οι δύο κόσμοι,
0: ναι, όντως,
1: δεν
0: όντως. Ενώνονται κάποια στιγμή, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει φύγει αλλού το παιδί, αλλού.
1: Εντάξει, ναι.

0: Πώς βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν, έχεις καταλάβει ότι ο κόσμος το ενδιαφέρον.
1: Το θρίλερ συνεχίζεται όμως, πραγματικά πρόκειται για θρίλερ.
0: Είναι θρίλερ.
1: Οι δύο οι γιατροί συνελήφθησαν τελικά.
0: Και έχουν, φαίνεται ότι όχι έχουν πέσει σε αντιφάσεις, αλλά έχουν πει πράγματα τα οποία ακόμα και ένα κοινό μυαλό πες,
1: ναι,
0: δηλαδή
1: πέσουν,
0: μια,
1: λοιπόν.
0: Λες, μα θα πω, μα δεν θα δουν πότε μπήκε, πότε βγήκε, πότε ξεκίνησε μια ιατρική διαδικασία, όποιο και είναι αυτά. Δηλαδή αυτά ήταν κοινή λογική, ότι η αστυνομία θα τα έβρισκε αμέσως με μια στοιχειώδη.
1: Τι μπορεί
0: έρευνα
1: να σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, κοίτα, θα δοθούν απαντήσεις. Εγώ μένω στο ότι είναι ένας καλλιτέχνης που έχει παραπάνω από τρεις δεκαετίες αδιάλειπτη παρουσία στη ζωή μας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Εσύ άρεσε, εμένα δεν μ' άρεσε.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τον βλέπαμε, τον
1: ναι,
0: ξέραμε, τον ζούσαμε. Τα τελευταία 2-3-4 χρόνια, 2-3, είναι μόνιμη παρουσία του στη δημόσια σφαίρα
1: για άλλους λόγους,
0: άλλων ζητημάτων. Άρα είμαστε θεατές σε μια, σε ένα θρίλερ, σε μια τραγωδία, ό,τι είναι αυτό, ήταν στενάχωρο. Mm-hmm. Και τώρα να τη η εκοφαντική πτώση. Τον ακούσαμε και τον ήχο. Και αυτός είναι και οδηγεί σε ένα θρίλερ. Τι άλλο, ρε παιδί.
1: Ξέρεις πόσες σκέψεις έχω κάνει, κατά πόσο το κοινό που τον αγαπούσε τόσο πολύ, τον λάτρευε όλοι μας και καλά, τον ακούς δεν τον ακούς, ήταν μια παρουσία δυναμική που άφηνε αποτύπωμα δυνατό. Πόσο τον προστάτευσε, πόσο πραγματικά τον αγαπούσε ο κόσμος?
0: Όχι, εγώ σε αυτό
1: το λέω με την έννοια, ναι, ότι πόσο μας άρεσε να μας κάνει
0: ότι
1: να τραγουδάμε.
0: Ότι κάτι υποκριτικό αυτή η λες, ναι, εσύ, ότι ας πούμε έβλεπες πρόβλημα, όχι, ήθελες να είναι εκεί.
1: Έτσι όπως ήθελες. Δεν ξέρω αν ήταν έτσι όπως ήθελε εκείνος τελικά, ή αν ένα σύστημα βοηθούσε ότι όταν είσαι έτσι αρέσεις πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ αντιθέτως νιώθω ότι στην περίπτωση του ο κόσμος έβαλε τρομερή πλάτη, γιατί δεν μπορεί να ζητήσει στον κόσμο να γίνει γιατρός, ψυχίατρος, σύμβουλος. Έβαλε πλάτη και είπε, οπ, μην πειράζεται.
1: Μην
0: εδώ
1: μας τον πειράζεται.
0: Εδώ μας τον πειράζεται. Ναι. Τόσο μπορούσε. Δεν μπορώ να ζητάω κάτι άλλο. Με έχει εκπλήξει αυτή η αγάπη.
1: Είναι εντυπωσιακή αυτή η αγάπη. Όντως. Δηλαδή είδα, βλέπω κόσμο. Και σε όλους θα λείψει αυτή η παρουσία. Τα τραγούδια του ήταν εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε μία φωνή. Εγώ περισσότερο στη φωνή μένω και στο ότι του εμπιστεύτηκαν πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο ένας ερμηνευτής, είναι και ο στιχουργός, είναι και ο συνθέτης. Να τα λέμε αυτά. Γιατί κάποια τραγούδια που έγινε δεν ακούγονται τόσο
0: έχεις
1: πολύ.
0: Δες. Εγώ ξέρω που αλλού μένω, γιατί τώρα είδα κάτι βίντεο. Έτσι, Ben Hur από την αρχή της καριέρας και τις συνεντεύξεις και κατάλαβα. Ότι το φαινόμενο Μαζονάκη, το φαινόμενο Μαζονάκης είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή,
1: φαινόμενο Μαζονάκη, όπως ναι, το πες, ναι, φαινόμενο.
0: Αλλά είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι μίλαγε, δεν μίλαγε συμβατικά.
1: Όχι.
0: Είχε άποψη, είχε γοητεία.
1: Βεβαίως.
0: Είχε αυθεντικότητα. Βεβαίως. Είχε αντιφάσεις. Οι αντιφάσεις προσδίδουν μεγάλη γοητεία σε άνθρωπο.
1: Ναι. Ναι. Τα πάθη του ανθρώπινα, δηλαδή τον έβλεπες και την... ότι γινόταν και ευάλωτος, γινόταν και δυνατός, έβγαινε στην πίστα.
0: Έχεις
1: και, ήταν, και τον θεωρούσαμε και άτρωτο κιόλας.
0: Θέλεις να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη Γελασάκη?
1: Φυσικά,
0: που είναι
1: με μεγάλη μου χαρά.
0: Είναι μουσικός παραγωγός στο δεύτερο πρόγραμμα, δημοσιογράφος. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στις δύο.
0: Μπες στην κουβέντα και εμείς έτσι τα σκεφτόμαστε, έτσι τα λέμε. Δεν υπάρχει κάποια δομή όπως βλέπεις.
2: Ναι, σας υπάρχει... άκουγα κι εγώ. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν...
0: Και κάνεις και ένα αφιέρωμα, να πούμε.
1: Το απόγευμα, στο δεύτερο.
0: Πριν κάποιες ώρες, ναι, ναι.
2: Το απόγευμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακούσει τη δεκαετία του 90 ή και του 2000 τραγούδι του Μαζονάκη δυνατά από κάποιον άλλο από αυτοκίνητο να περνάει από κάποια γειτονιά, ας πούμε, και να έχει τέρμα με ανοιχτά παράθυρα κάποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Έτσι, είναι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα, νομίζω, αυτή, και χαρακτηριστική και της απήχησης βέβαια και της αγάπης του κόσμου. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ίδιος έτσι ήξερε ότι είχε τόσους φανατικούς σε σχέση με όλα αυτά τα δημοσιεύματα που βλέπουμε, αλλά αυτό δεν έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ο κόσμος τον αγάπησε πολύ.
0: Ναι, και Μιχάλη ήταν από τους τυχερούς που, δηλαδή, το αν την αγάπη αυτή μπορούσε να τη λάβει, να τη ζήσει, να την απολαύσει, είναι άλλο. ότι την έπαιρνε καθημερινά, την έπαιρνε. Δηλαδή δεν ήταν από τους άτυχους καλλιτέχνες.
2: Την απολάμβανε κιόλας κατά καιρούς.
0: Θέλω να ελπίζω. Να.
2: Νομίζω ότι την απολάμβανε και κατά καιρούς και γι' αυτό και ο ίδιος ήθελε, όπως έλεγε και σε πολλές συνεντεύξεις του, να πηγαίνει διαρκώς παρακάτω. Βέβαια, πολύ συχνά έλεγε ότι δεν ήθελε τόσο να τον αγαπάν όσο να τον εκτιμάνε για αυτό που κάνει. Δεν το λένε πολλοί καλλιτέχνες αυτό. Όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι τέλος πάντων, αυτό που ζητούν είναι να τους αγαπούν. Εκείνος πολύ συχνά το έλεγε αυτό, ότι δεν θέλω να με αγαπάνε, θέλω να με εκτιμάν για αυτό που κάνω, γιατί και εκείνος στο κοινό έδινε το 100%, έδινε πάντα το κάτι παραπάνω, πέρασε από διάφορες καλλιτεχνικές φάσεις. Σίγουρα όμως τουλάχιστον δύο γενιές, για να μην πω τρεις, τις στιγμάτισε με τα τραγούδια του, με τις εμφανίσεις του, με αυτή την κεντρικότητα, η οποία κεντρικότητα όμως δεν ήταν επιτηδευμένη για να είμαι μέσα στα πράγματα, για να δημιουργήσω συζήτηση κτλ. Ήταν στοιχείο του χαρακτήρα του. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία είχε αυτή την ανάγκη να τραβήξει τα βλέμματα και ο ίδιος να μεταμορφώνεται διαρκώς. Τον έχουμε δει να φοράει φούστες, τον έχουμε δει να φοράει και λεμπίες, τον έχουμε δει να φοράει κράνος, τον έχουμε δει να βάφει τα νύχια του κίτρινα και μοβ, να βγαίνει με μπότες πάνω στη σκηνή. Διαρκώς ήθελε να μεταμορφώνεται.
1: Πιστεύεις ότι ο ίδιος, Μιχάλη, πιστεύεις ότι όλη αυτή η απήχηση που είχε στον κόσμο και τον λάτρευε ο κόσμος, αλλά πιστεύεις ότι ο ίδιος επέλεγε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή το να έχει τόσο μα τόσο πολύ προβολή και την περσόνα αυτή που υποστήριζε, που είχε, δηλαδή δεν υπήρχε και ένα σύστημα να τον καθοδηγεί ίσως?
2: Σίγουρα υπήρχε. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη που είχε μάνατζερ από πολύ μικρή ηλικία, που ήταν από πίσω δισκογραφικές εταιρείες, που ήταν από πίσω επιχειρηματίες με μαγαζιά πολύ δυνατή οικονομικά. Αυτό που πιστεύω ότι ήθελα, αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι. Η εκτίμησή μου είναι ότι ήθελε να προβάλλει την περσόνα, τον καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που θα έκανε μια παράσταση και όχι τόσο την προσωπική του ζωή, τις προσωπικές του σχέσεις κτλ. Για την προσωπική του ζωή ξέρουμε λίγα πράγματα και αυτά τα μάθαμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, επειδή γινόταν βορρά στις μεσημεριανές εκπομπές όποτε συνέβαινε κάτι και επί πολλές μέρες ασχολιόταν με την οικογένειά του, μαζί του, με τα περιστατικά που ξέρουμε τα τελευταία χρόνια. Πιο παλιά η προσωπική ζωή του Γιώργου Μαζονάκη δεν ήταν γνωστή.
1: Την περιφρουρούσε,
0: πάντως, και ακόμα, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, και από το ρεπορτάζ και εγώ που ακούω και κάπως μιλάω και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς συνεργάτες, ήταν μια τέτοια Ιωάννα ιδιάζουσα περίπτωση ο Μαζονάκης, που να τον βάλει σε καλούπι
1: δεν έμπαινε
0: και τι εννοώ, φυσικά ήξερε, ήταν φιέστατος, ήξερε από μάρκετινγκ, είχε μια πολύ συγκεκριμένη αίσθηση επικοινωνίας και ακόμα και οι συνεργάτες του ήξεραν ότι πρέπει αυτός να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες εξίσου έξυπνοι, οι οποίοι ξέρουν και λένε εγώ εμπιστεύομαι. Αυτό είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση ο Μαζονάκης. Το λέω, δηλαδή, είχε απόλυτο έλεγχο. Μου έλεγε μια ενδυματολόγος πως έβλεπε. Όχι, μου λέει, σαν κάποιους που αλλά είχε όραμα.
1: Ένα καλλιτεχνικό βλέμμα διαφορετικό.
0: Πολύ,
1: έτσι,
0: πολύ. Και συνολικό. Και δεν ήταν εγώ το λέω και ο στίχο.
1: Μπροστά από την εποχή του. Γιατί βλέπουμε πια τι γίνεται, έτσι, πώς αλλάζουν τα πράγματα στη μόδα, στο performance, στο όλο. Έβλεπε μπροστά από την εποχή του σε αυτό. Απλά πιάνω ένα κομμάτι του που έχω την αίσθηση ότι ήταν. Στο είπα και χθες, πολύ μόνο του μέσα σε όλο αυτό.
0: Ότι υπήρχε μια μοναχικότητα.
1: Ναι. Και δεν ξέρω. Εγώ έτσι το βλέπω.
2: Αυτό δεν το αρνήθηκε ποτέ, αν μου επιτρέπετε. Αυτό ο ίδιος δεν το αρνήθηκε ποτέ.
1: Το έλεγε κιόλας.
2: Έλεγε ότι είναι κάτι που του αρέσει και μάλιστα έχει πει πολλές φορές, έχει δηλώσει σε πολλές συνεντεύξεις που είδα και εγώ τις τελευταίες ημέρες, ότι θα ήθελε μεγαλώντας κάποια στιγμή σκεφτόταν ακόμα και να πάει σε κάποιο μοναστήρι.
0: Ναι, στα βαθιά γεράματα, είπε ο Κακομοίρης. Είπε τη φράση. Ναι. Στα βαθιά γεράματα.
2: Το είχε πει πολλές. Πάντως ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε και αρκετές αντιφάσεις και ήθελε να μεταλλάσσεται. Βαριότανε ένα πράγμα αν ήταν συνέχεια το ίδιο και γι' αυτό πέρασε και από διάφορα είδη μουσικής. Mm. Συνεργάστηκε με τους Going Through, ας πούμε, όταν ακόμα η rap και αυτή η σκηνή δεν ήταν μόδα στη χώρα
1: μας.
2: Και το
1: έκανε επιτυχία το τραγούδι, έτσι.
2: Φυσικά, φυσικά. Ήταν σαν να έχει μια διαρκή νοσταλγία. Επίσης μπήκε μέσα στο λαϊκό τραγούδι, μπήκε μέσα στο pop τραγούδι. Κινήθηκε σε διάφορους χώρους και είχε πάντα μια ευγένεια. Αυτοί που τον γνώρισαν καλά και αυτοί που συνεργάστηκαν μαζί του, αυτό έχουν να πούν ως ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό. Η πρωτοπορία στον χώρο του και στον χώρο της νύχτας και της πίστας. Κανένας άλλος δεν έβγαινε έτσι, κανένας άλλος δεν κρατούσε το μικρόφωνο.
1: Αλήθεια είναι.
2: Με αυτόν τον χαρακτηριστικό τρόπο, ας πούμε. Και ουσιαστικά, πέραν από αυτή την νοσταλγία, ήθελε και την πρωτοπορία και ήταν σαν να, πέραν την επιβεβαίωση που οι περισσότεροι καλλιτέχνες επιζητούν, ήταν σαν ο βασικός του, αν όχι αντίπαλος, συναγωνιστής, να ήταν ο ίδιος του εαυτός, δηλαδή. Δεν προσπαθούσε να ξεπεράσει κάποιον άλλον, δεν προσπαθούσε να μοιάσει σε κάποιον, δεν νομίζω ότι κοιτούσε πολύ τι έκαναν οι άλλοι.
1: Και νομίζω δεν ήταν ανταγωνιστικός, δηλαδή δεν το βλέπες αυτό, ήθελε να μιμηθεί κάποιον ή να πάρει κάτι από κάποιον άλλον. Είχε το δικό του τελείως μοναδικό στυλ και στη φωνή του και στην επιλογή των τραγουδιών, έτσι. Δηλαδή μπορούσε να ερμηνεύσει ένα απλό pop τραγούδι, αλλά και ένα βαρύ ζεϊμπέκικο με όλη την αρχοντιά που μπορεί να έχει αυτό το είδος του τραγουδιού.
2: Και πολλές φορές τα πείραζε αυτά τα τραγούδια. Ναι. Του άρεσε να κάνει διασκευές στα λαϊκά τραγούδια, στον Πάνο Γαβαλά, στο Στράτο Διονυσίου, που του άρεσαν πάρα πολύ αυτοί οι καλλιτέχνες. Και μάλιστα από την πρώτη περίοδο που ήταν στην Πάτρα και τραγουδούσε, μιλάμε για ηλικία τώρα ανήλικος.
1: Όταν πρωτοξεκίνησε,
2: 17-18 χρονών. Ναι. Ακόμα από τότε τραγουδούσε αυτά τα λαϊκά τραγούδια. Τα έφερε μαζί του αυτά τα 33 χρόνια της πορείας του και προσπάθησε και αυτά ακόμη να τα φέρει με έναν άλλον τρόπο, με έναν σύγχρονο τρόπο, με τις διασκευές του στα μαγαζιά του, που εδώ αξίζει να πούμε ότι πολλοί δεν πήγαιναν απλά για να ακούσουν το Γιώργο Μαζονάκη και να ακούσουν τη φωνή του που μπορεί να τους άρεσε και τα τραγούδια και το ρεπερτόριό του, τις δικές του επιτυχίες ή παλιότερα λαϊκά τραγούδια. Πήγαιναν για να τον δουν. Αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και ήταν κάτι που και ο ίδιος το ήξερε πολύ καλά αυτό και έδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην εικόνα, στο performance, στο ντύσιμό του, στη σκηνοθεσία, έτσι. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω και αξίζει να το πούμε για τον Γιώργο Μαζονάκη είναι ότι ένας καλλιτέχνης που εμφανίστηκε σε πάρα πολλές σειρές.
0: Ναι, κομικές
2: σειρές κυρίως, έτσι. Του άρεσε πάρα πολύ η τηλεόραση.
0: Γιατί οι ταινίες.
1: Και οι ταινίες.
2: Σειρές, ταινίες, η ταινία που βραβεύτηκε στις Κάνες.
1: Στις Κάνες, ο Ξέξης, δεν ήταν
0: το. Που ήταν και το. Το horror show μετά που ήταν ο φοιτητής. Πειραματίστηκε, του άρεσε πολύ.
2: Ναι. Έγινε και ένα τηλεοπτικό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια με τα talent show που ήταν παρουσιαστής, δεν ήταν μόνο σε ένα.
1: Βεβαίως, καθημερινά μέσα από την τηλεόραση.
2: Στο Voice, ήταν στο X Factor πιο παλιά, στο Your Face Sounds Familiar, στο Σπίτι με το Omega, σε διάφορα τηλεοπτικά show. Και μάλιστα ο ίδιος για όλα αυτά τα παιδιά που περνούσαν από εκεί έλεγε ότι τα πιο πολλά παιδιά που περνάνε από τα talent show νομίζουν ότι θέλουν να γίνουν τραγουδιστές. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά, έλεγε, αυτό που ζουν εκεί για λίγα λεπτά από την πραγματικότητα. Και μάλιστα θυμάμαι μια δήλωσή του που έλεγε ότι και εγώ μπορεί να θέλω να γίνω αστροναύτης, αλλά δεν σημαίνει ότι αν πάω απλώς στην NASA ή δηλώσω συμμετοχή ότι θα γίνω κιόλας, ότι θα γίνω τελικά αστροναύτης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
1: Μιχάλη, ο ίδιος έλεγε στην αρχή τουλάχιστον ότι είμαι ηθοποιός και μετά τραγουδιστής. Η αλήθεια είναι ότι οι εμφανίσεις του είχαν τόση θεατρικότητα και πραγματικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει πολλά και στο θέατρο αυτός ο άνθρωπος.
2: Ναι, και γι' αυτό τον καλούσαν και αυτό.
1: Ακριβώς.
2: Και από τα βίντεο.
1: Δηλαδή έβγαινε. Ακριβώς. Έβγαινε πολύ φυσικό το να συμμετέχει, είτε στη, ο τρόπος που συμμετείχε, είτε στην τηλεόραση, είτε στα βίντεο κλιπ. Δηλαδή είχε μια θεατρικότητα όλη η παρουσία του.
2: Ήθελε να έχει μια εικαστικότητα.
1: Του
2: άρεσαν οι περίεργοι συνδυασμοί, τα χρώματα. Ήταν πολύ κοντά στη μόδα. Παρατηρούσε τα ρεύματα, τις τάσεις. Δηλαδή στη σκηνή πάνω έκανε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε να γίνονται στο εξωτερικό. Οι άλλοι καλλιτέχνες ήθελαν να μιμηθούν τον τρόπο και το
0: απλά
2: στυλ.
0: Απλά ξέρεις κάτι,
2: ντύσμα.
0: Μιχάλη, και αυτό είναι. Επειδή κατά καιρούς έχουμε δει, μια μικρή χώρα είμαστε, πολλούς να προσπαθούν να μιμηθούν ό,τι γίνεται στο εξωτερικό. Ο Μαζονάκης δεν είχε αυτή τη μιζέρια ή τη μικροπρέπεια. Ήταν, έπαιρνε, δανειζόταν, αλλά τα έκανε δικά του,
1: με
0: το
1: δικό
0: του τρόπο. Και αυτό δεν έβγαζε επαρχιωτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και παιδιά ήταν τόσο δυσδιάκριτα τα όρια. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να γίνει αυτό. Και δεν το έκανε με κάποιο τρόπο.
1: Ούτε
0: ξέρετε γιατί πιστεύω. Γιατί ποτέ δεν αποποιήθηκε, δεν ντράπηκε για το λαϊκό του υπόβαθρο. Ήταν
1: καθόλου.
0: Εκμοντέρνησε το λαϊκό. Δεν
1: θα συμφωνήσω
0: το δαιμονοποίησε ποτέ. Κατάλαβα ότι αυτό είναι η στόφα του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
2: Και μάλιστα ήθελε και το. Έδωσε πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο αγώνα για να μην χαθεί το μπουζούκι από τα μπουζούκια. Δηλαδή, όταν είδε τα τελευταία χρόνια ότι αυτό που ονομάζουμε μπουζούκια και πίστες, άρχισαν να βγάζουν από τη μέση το θέμα μπουζούκι, γιατί το θεωρούσαν γραφικό, ξεπερασμένο, λαϊκάντζα και εγώ δεν ξέρω τι. Mm. Και έβλεπε καλλιτέχνες της τραπ ή από άλλες σκηνές να μπαίνουν στις πίστες και να αλλάζει το κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού. Εκείνος επέμενε σε αυτό και μάλιστα με αφορμή τώρα αυτό που σας λέω, θυμάμαι το Δήμο Πειραιά που τον έχει ευχαριστήσει, γιατί όταν είχε μάθει ότι σε ένα παράρτημα του Δημοτικού Οδείου στον Πειραιά έψαχναν να αγοράσουν μουσικά όργανα, εκείνος πήγε και πήρε χειροποίητα μουσικά όργανα πανάκριβα, εξαιρετικής ποιότητας, τα χάρισε στο Οδείο και γι' αυτό το Δημοτικό Οδείο Πειραιά έχει μια αίθουσα που έχει το όνομά του.
0: Και τα μαθαίνουμε τώρα.
1: Και τώρα τα μαθαίνουμε.
0: Γιατί γενικά βοηθούσε. Μιχάλη Γελασάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Ιωάννα, εκτός από το να μιλάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, πρέπει να ακούμε και Γιώργο Μαζονάκη, θεωρώ.
1: Ωραία.
0: Νάτος ο Γιώργος Κεύης.
1: Ακούμε Γιώργο Μαζονάκη. Δεν συστηθήκαμε. Radio 105,8.
0: Δηλαδή έφτασε 10
1: ναι,
0: και 27.
1: Ναι, ναι, ναι, μας συνεπήρε το θέμα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού.
0: Ναι, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Μαρία Σπυρόερα.
0: Γιώργος Κεύης στον ήχο.
1: Και Γιώργος Καριωτάκης στους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί στο ιατρείο, τον οποίο υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συντάχθηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας από την κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Νέα μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Για συμφωνία προόδου και ευημερίας με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράτσε Γκαρθία Πέρεθ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εντονότατη την ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ως ανάχωμα στην άκρα δεξιά. Η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα σηματοδοτήσει ένα βήμα μπροστά για τον λαό και θα προσθεθεί στα θετικά βήματα στην αλλαγή συσχετισμών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, δήλωσε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Στην Ελβετία, πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σους και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Γενικά έθριος καιρός, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Air News Radio 105,8.
1: 11 παρά 25.
0: Μ' αρέσει όπως λες την ώρα. Τη λέμε διαφορετικά.
1: Παρά ένα.
0: Εγώ 10 και 34. Εσύ 11 παρά 25.
1: Παρά ένα.
0: Είναι το τι μας ξημερώνει, Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Δεν θέλει λιγερού.
0: Και στα διαλύματα, για αυτά συζητάμε, ενώ για την επικαιρότητα, για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θες να σου πω πράγματα που έμαθα για την κλινική.
1: Βέβαια και θέλω. Βέβαια και θέλω.
0: Μιλήσαμε ανθρώπους που πήγαιναν.
1: Άρα έχουμε.
0: Έχουμε ρεπορτάζ.
1: Μέσα την πηγή. Ναι. Ναι.
0: Κοίτα να δεις. Ήταν αυτό το δίδυμο, αυτό το ανδρόγυνο. Θα μάθουν τώρα η αστυνομία, θα μας πει και οι έρευνες και οι άλλοι συνάδελφοι που ξέρουν περισσότερα. Αλλά πηγαίναν φίλοι μου και συστηματικά πήγαιναν. Ήταν δηλαδή μέρος των ασθενών που τους εμπιστευόντουσαν. Είχαν πάρα πολύ κόσμο. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη τουπέ.
1: Και λίστα αναμονής για να κλείσει ραντεβού.
0: Πολύ τουπέ γενικά. Να κλείσεις, να πληρώσεις. Σε όλα ήταν δηλαδή. Πήγαινες και χάρη σου κάνανε.
1: Πάντως έτσι, από ό,τι είδα το ιατρείο, εν πάση περιπτώσει.
0: Εντάξει, είχαν πολύ γνωστούς πελάτες.
1: Μάλιστα.
0: Και ήταν πάρα πολύ τσουχτερές τιμές. Προσφέρα διάφορες εναλλακτικές θεραπείες, κυρίως η σύζυγος. Ήταν ιδιαίτερα καυστική και αυστηρή με τους ασθενείς. Δηλαδή μου έλεγε ένα ζευγάρι που πήγε για απώλεια κιλών και τους ανέλαβε ο κύριος. Πώς τον λένε,
1: Ηλίας
0: Θεοδωρόπουλος. Ας πούμε, έλεγε θα χάσεις με αυτόν τον τρόπο διάφορα εναλλακτικά τώρα περίεργα 20 κιλά.
1: Αποτέλεσμα έβλεπε.
0: Έχασε 12, ξέρω εγώ αν. Τώρα.
1: Ναι.
0: Και γελάει η γυναίκα γιατί ήταν πολύ αυστηρός και της λέει: εσύ γιατί γελάς, εσύ νομίζεις ότι δεν έχεις να χάσεις κιλά. 15 τουλάχιστον. Ήταν αγενής. Τώρα αυτά δεν είναι σημαντικά. Απλά δίνω λίγο το κλίμα.
1: Ναι.
0: Είχανε πιάσει, ήταν πάνω στο άλογο και πηγαίνανε. Ναι. Αυτό ήταν το στυλ. Ή τουλάχιστον αυτό πουλούσαν προς τα έξω. Και πολύ γνωριμία. Πολύ έχω αυτόν, έχω εκείνον, έρχεται ο τάδε, έρχεται ο άλλος.
1: Δεν θέλει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Ναι, απευθυνόντουσαν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι για να έχουν πάρα πολλά λεφτά
0: είναι έξυπνοι.
1: Ένας άνθρωπος, δεν σου λέω ότι είναι τέρας ευφυΐας.
0: Το ψάχνεις λίγο.
1: Κοίτα, ναι.
0: Το αν έχεις χρήματα τελικά δεν σημαίνει ότι έχεις και εξυπνάδα. Και εμένα κάποιοι άλλοι φίλοι μου που.
1: Απλά εμπιστεύεσαι το φίλο, το τέτοιο.
0: Είναι και
1: τη
0: αρέσει. Μπορεί εσύ να αγοράζεις αυτό. Την αλαζονία και το αχ, ξέρεις ποιος έρχεται εδώ. Άλλος δεν το αγοράζει. Μία φίλη μου που κάποιοι δικοί της άνθρωποι της είπαν: πρέπει να πας στον Ηλία, θα σε σώσει για ένα αυτοάνοσο. Πήγε μια φορά, μου λέει: Νεφέλη, βρώμα για πατέρα. Δηλαδή ένιωσε ότι πρέπει να φύγω τρέχοντας. Δεν το αυτό τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν τα ξέρουμε. Είναι γενικά σε οποιοδήποτε γιατρό και να πας, άλλη είναι δική σου άποψη, άλλη δική μου.
1: Σωστά.
0: Απλά σου λέω ότι εξαρτάται και τι ψάχνεις.
1: Ναι, όντως.

0: Την είδε την Αμάλα Λαμουντίν που έχει έρθει.
1: Γυναικάρα όμως τώρα, έτσι.
0: Εντάξει, είναι ωραία, ωραία, εντυπωσιακή.
1: Έχει αυτό το. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πολύ το.
0: Το στυλ της.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχει αυτό το.
1: Το οποίο δεν είναι χολιγουτιανό, έτσι, σε καμία περίπτωση. Έχει ένα ευρωπαϊκό στυλ που μου αρέσει, που κινείται και στους χώρους του Χόλιγου. Με αυτό το στυλ.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Τώρα ζουν Ευρώπη, έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βγάζει αυτή την ευρωπαϊκή αρχοντία. Εγώ θεωρώ.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, δεν είναι. Σε ποιον δεν αρέσει, δηλαδή βλέπει κανείς την Αμάλα Λαμουντίν και λέει δεν μ' αρέσει εμένα αυτή, ωραία είναι,
1: ένα,
0: κάνουμε.
1: Ένα, έχει και ωραίο σύζυγο, μια χαρά.
0: Να.

0: Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά της επικαιρότητας, τα τραγικά από χθες το απόγευμα, ξεχάσαμε να σχολιάσουμε νεφέλη τον Ανδριανό Γολέμη, ο πρώτος Έλληνας πολίτης που πέρασε το κατόφλι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αστροναυτών στην Κολονία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, λοιπόν, είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στον Διεθνή Διαστημικό.
1: Δεν το λες και λίγο.
0: Τελείωσε την ιατρική. Τελείωσε κανονικά την ιατρική.
1: Ναι.
0: Στο Αριστοτέλειο. Με πάρα πολλές μεταπτυχιακές σπουδές. Λοιπόν, πέρασε όλα τα τεστ για να μπορεί να βρίσκεται εκεί. Και από ό,τι διαβάζω, θα εκτελέσει πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από ελληνικές ερευνητικές ομάδες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Έλα, να λέμε και το αυτό και να καμαρώνουμε κιόλας.
1: Να καμαρώνουμε έτσι. Και να. Έτσι, έχεις
0: Ανδριανός Γολέμης, να το σημειώσουμε.
1: Το όνομα αυτό πρέπει να ακουστεί.
0: Έτσι.

0: έχουμε μεγάλη χαρά εδώ στην παρέα μας, διότι έχουμε τον Τάσο Γερακίνη στην παρέα, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας Κόκορας. Κυκλοφορεί
1: σήμερα.
0: Κυκλοφόρησε
1: καινούργιες ταινίες και μέσα στις διάφορες μια ελληνική καυστική σάτιρα.
0: Τι κάνετε?
1: Χαίρετε, κύριε Γερακίνη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσείς?
0: Καλοτάξιδι.
1: Καλοτάξιδι, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ξεκίνησε από σήμερα, τέτοια ώρα, ναι, παίζεται. Είδα.
2: Έχει μείνει μια τελευταία προβολή για να τελειώσει. Η σημερινή μέρα.
0: Θέλετε λίγο να μας πείτε για την ταινία? Ρούστερ είναι ο διεθνής τίτλος, έτσι?
2: Ναι, Κόκορας. Ο ξενόγλωσσος Ρούστερ, ναι. Είναι μια ταινία παρατήρησης, θα έλεγα, ενός ανθρώπου που είναι πειρημένος που έχει ταυτίσει τον εαυτό του με το κυνήγι του ελληνικού ονείρου, αλλά κυρίως έχει ένα ενδιαφέρον παρατηρώντας τον να συγκρούεται με την πραγματικότητα μέσα από αυτό το κυνήγι. Το κύριο όχημα για αυτή την παρατήρηση ήταν το χιούμορ και η έντονη εναλλαγή συναισθημάτων.
0: Που μόνο αστεία, αν τα σκεφτεί και τα αναλύσει κανείς όλα αυτά που του συμβαίνουν και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, μόνο αστεία δεν είναι, έτσι? Η δική σας οπτική έχει αυτό?
2: Ναι, νομίζω ότι το αστείο και το γέλιο και το χιούμορ
0: υπάρχουν παντού
2: και στην τραγωδία ακόμα. Μπορείς να γελάσεις και να αισθανθείς τη γελιότητα των σφιγμών, θα έλεγα και τις ύπαρχες καμιά φορά, αλλά τέλος πάντων, ας μην το μεγαλοποιούμε.
1: Με το χιούμορ εξάλλου λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα πολλές φορές, ναι.
2: Πιθανότατα τα πιο σοβαρά και ίσως.
1: Ναι.
0: Είπατε μια φράση για το ελληνικό όνειρο.
2: Ναι.
0: Πιστεύετε ότι είμαστε σε μια φάση που η ελληνική κοινωνία, μπορούμε να πούμε ποιο είναι το ελληνικό όνειρο? Εγώ νομίζω ότι βρισκόμαστε σε τέτοια περιδίνηση που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι καν το όραμα, δεν υπάρχει το όραμα, το συγκεκριμένο, το ιδεατό.
2: Νομίζω ότι είμαστε, θα συμφωνήσω ως ένα βαθμό μαζί σας. Νομίζω ότι είμαστε σε μια περιδίνηση, σε ένα διχασμό, δηλαδή σε μια πόλωση μάλλον. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που ναι, δεν μπορεί να διανοηθεί το ελληνικό όνειρο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που το κυνηγάει απεγνωσμένα και κυνηγάει την υλοποίησή του απεγνωσμένα, αδιαφορώντας πιθανόν μάλλον για τις αντικειμενικές συνθήκες γύρω του.
1: Ποιο είναι αυτό το ελληνικό όνειρο, αναρωτιόμουν τώρα. Ποιο είναι το σύγχρονο ελληνικό?
2: Η δυνατότητα κατανάλωσης, τα ταξίδια,
1: το χρήμα, ναι, καταξίωση.
2: Ναι, αυτά βασικά. Αυτό που η κοινωνία μας δυστυχώς έχει αποφασίσει να υιοθετήσει ως κριτήριο επιτυχίας, που είναι το χρήμα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί νομίζω ότι αυτό καταλαβαίνω ότι σημαίνει γύρω μου, τουλάχιστον εγώ.
0: Πείτε μας λίγο για το ταξίδι αυτής της ταινίας. Δηλαδή πόσα χρόνια το σκέφτεστε, το προσπαθείτε? Γιατί πάντα ξέρουμε, όταν κυκλοφορεί μια ελληνική ταινία ως κινηματογράφος, έχει προηγηθεί ένας αγώνας.
2: Αγώνας είναι μικρή λέξη.
0: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να λέμε λοιπόν για αυτό τον αγώνα και την υλοποίηση αυτού του οράματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ναι, έχει υπάρξει ένας αγώνας. Καταρχήν αρκετά χρόνια που το κουβαλάμε μαζί με την Κατερίνα την Παπαναστάτου μέσα μας σε αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, και την ιστορία, πάνω από 6-7 χρόνια, και όλα αυτά τα χρόνια το δουλεύουμε, το διαπραγματευόμαστε συνεχώς.
1: Έμπνευση από πού πήρατε, κύριε Γερακίνη? Η έμπνευση ήρθε από μια πραγματική τέτοια ιστορία?
2: Όχι ακριβώς.
0: Δεν θα μπορούσε.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η ουσία της ιστορίας δεν είναι από μια πραγματική ιστορία, είναι από την παρατήρηση και το αυτό μας, της κοινωνίας μας και των ανθρώπων γύρω μας και του εαυτού μας μέσα στους ανθρώπους γύρω μας. Και διαπιστώνοντας όλα αυτά που μας ενοχλούσαν, που μας πείραζαν, που τα θαυμάζαμε γιατί δεν τα είχαμε, όλα αυτά τα πράγματα, Το εξωτερικό επίπεδο το θέμα του σχολείου ήταν κάτι βιωματικό, με την έννοια ότι το έχω αντιμετωπίσει εγώ στη ζωή μου αυτό, τα δίλημα.
0: Γιατί πατέρας.
2: Ναι, ως πατέρας.
1: Ναι,
2: ως
1: να
2: πατέρας.
1: Είτε το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει
0: και
1: το παιδί.
0: Και τι σημαίνει τι είναι το καλύτερο σχολείο που μπορεί να πάει το παιδί, γιατί και αυτό είναι.
2: Κοιτάξτε, υπήρχε ένα, όταν ο γιος μου έφτασε σε ηλικία να πάει σχολείο, τέλος πάντων, μας απασχόλησε με τη μητέρα του το
1: πού θα πάει το παιδί.
2: Ναι, παρόλο που κατά βάση προτιμούσαμε το δημόσιο, αλλά ξέρετε, όταν μπαίνει ένα ζήτημα ευθύνης και μιας απόφασης για έναν άλλον άνθρωπο, άρχισε να μπαίνει σε κάποια διλήμματα.
0: Ναι, και εκεί κάπως θες να τα δεις και λίγο πιο συμβατικά. Όποιοι και αν είναι τα δικά σου, πιστεύω. Λες, βρε παιδί μου, μπας και.
1: Το καλύτερο που θα ήταν
0: όλοι
1: για το
0: αυτό
1: παιδί.
0: Λένε, μήπως.
2: Ξέρετε, γίνεσαι λίγο πιο. Πώς να το πω, λίγο πιο συντηρητικός.
0: Έτσι,
2: με την έννοια
0: έτσι.
2: Ότι προσπαθείς να επιλέξεις να έχεις την πιο safe επιλογή.
0: Ναι, ναι. Με το παιδί, δηλαδή όποιος έχει παιδιά, αυτό το καταλαβαίνει.
2: Ναι. Και έχοντας ζήσει, ψάχνοντας να βρούμε μια αφορμή για να ξετυλίξουμε την ιστορία, γιατί αυτό είναι στην ουσία αυτό το θέμα, ως αφορμή λειτουργεί για την αφήγηση. Η Κατερίνα κάποια στιγμή μας απασχολούσε πολύ πώς το καλό να το ξεκινήσουμε, ποια είναι η αφορμή, ποιο είναι το σαν την ίστον που λέμε σενάριο. Θυμήθηκε αυτό το δίλημά μου και από εκεί και πέρα και το υιοθετήσαμε και...
0: Μάλιστα, άρα προσωπικό βίωμα λοιπόν η,
2: ναι, ναι,
0: έτσι,
2: υπάρχει,
0: η αφορμή, ναι, αφετηρία, ας την πούμε έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: να πούμε υπάρχει. Υπόθεση, κυρία Γερακίνη, έχει να κάνει με έναν πατέρα ο οποίος είναι θυρωρός και ο γιος του κληρώνεται να πάει σε ένα πολύ ακριβό και
0: φημισμένο
1: σχολείο.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Και αυτό του βάζει ένα δίλημα... μοίρα, α το πω, πώς το καλό να πάω κόντρα στην τύχη και στην
1: παιδιού,
2: σε αυτό, ναι, που διάλεξε η μοίρα για το παιδί μου.
1: Και βέβαια είναι και τα οικονομικά βάρη που δεν μπορεί και
2: ναι, αλλά πρέπει, ναι, από τη μια έχει αυτό το βάρος του να μην στερήσω το μέλλον του παιδιού μου, από την άλλη έχω την αντικειμενική πραγματικότητα που είναι,
0: που δεν μας
1: μπορώ να τα βγάλω πέρα.
0: Ναι. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει. Ναι. Δεν μας παίρνει.
1: Ναι. Είναι σοβαρό δίλημα αυτό τώρα.
2: Για μένα έχει ένα στοιχείο αυτός ο άνθρωπος, ο ήρωας, που μου αρέσει πάρα πολύ, το ότι ότι στην ουσία κυνηγάει μια φενάκι, αλλά την κυνηγάει με πάθος.
0: Ναι.
2: Την κυνηγάει, δηλαδή δεν θέλει να εγκαταλείψει. Είναι... Συνέχεια γονατίζει, αλλά συνέχεια βρει το κουράγιο και ξανασηκώνεται. Έχει ένα πάθος στο να πετύχω το σκοπό μου.
0: Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό? Χαρακτήρες από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Μου το θυμίζει πάρα πολύ αυτό.
2: Ναι,
0: κάπως έχουν μια αντοχή, αυτό το ηθικό. Σας το έχουν ξαναπεί?
2: Ναι, ναι, το έχω ξανακούσει από θεατές ταινίας. Έχω ακούσει, ναι, έχουν γίνει διάφορες αναγωγές και έχουν ανακαλύψει διάφορες αναφορές ταινίες που υπάρχουν ίσως. Εγώ προσωπικά δεν τις είχα συνείδηση.
0: Μα γίνονται ασυναίσθητα πολλές φορές,
2: ναι,
0: τέτοια.
2: Ναι. Κουβαλάμε πάρα πολλά πράγματα μέσα μας που έρχονται την ώρα της δημιουργίας, βγαίνουν ασυνείδητα.
0: Θέλετε να μας
2: το μελετάς,
0: πείτε
2: το
0: ανακαλύπτεις. Θέλετε, κύριε Γερακίνη, να μας πείτε λίγο για το cast, λίγο για τους ηθοποιούς, έτσι κλείνοντας.
2: Ναι, η ηθοποιή είναι ο Νικόλας ο Κασάπης, είναι ο πρωταγωνιστής στο ρόλο του Αργύρη, και η Κόρα η Καρβούνη είναι η σύντροφός στη ζωή.
1: Η οποία είναι και η λογική, έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έχει λογική, τη λογική.
2: Ο ρεαλισμός, η γύρωση.
1: Κρούεται
2: με τον ονειρό πόλο Αργύρη. Και ο Δημήτρης ο Καταληφός, η Ελένη Κοκκίδου, η Γιούλικα Ισκαφιδάου, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, ο Γιάννης ο Δρακόπουλος, ο Κωνσταντίνος του Μουταυσής, ο Νίκος ο Δαφνής, επανεμφάνιση μετά από πολλά χρόνια.
1: Τι ωραία, ένας και ένας όλοι.
2: Σε αυτό ήμουνα πάρα πολύ τυχερός. Δούλεψαν πάρα πολύ καλούς τοπιούς και νομίζω ότι στον τομέα αυτό τουλάχιστον της υποκριτικής και της ερμηνείας είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, είναι η ταινία Κόκορας. Από σήμερα μπορεί κανείς να τη δει στους κινηματογράφους. Κύριε Γερακίνη, εμείς τι να σας ευχηθούμε? Τα καλύτερα.
1: Τα καλύτερα.
2: Έρχονται. Καλά,
1: να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Καλό σας βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να τραμπήκουν, μου αρέσουν οι πέμπτες να έχουν κινηματογράφο. Δεν είναι. Με οποιοδήποτε μορφή και να το προσεγγίσουμε.
1: Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ πάντα ως πιο μεγάλη θα σου λέω για μας οι πέμπτες, εκείνα τα χρόνια, δεκαετία 80, ήταν ορόσημο μέρα της εβδομάδας, γιατί από τότε πάντα αλλάζαν οι κινηματογράφοι. Έτσι. Και φυσικά δεν υπήρχε ούτε social, ούτε ραδιόφωνα τηλεοράσεις που να λένε τι παίζει. Α, μπορεί να υπήρχε τι παίζει. Και
0: εφημερίδα.
1: Εφημερίδα και τρέχες. Η καλύτερη μας όταν ήταν Πέμπτη να δούμε από το πρωί τι ταινίες παίζονται, τι κριτικές.
0: Και να δώσει τα ραντεβού στους κινηματογράφους. Αυτό. Ναι. Να πούμε λοιπόν ότι εμείς θα την τιμήσουμε τη μέρα αυτή και θα το κάνουμε γενικά. Και έχουμε λίγο αργότερα και τον Άκη Καπράνο, που είναι ο κριτικός κινηματογράφος αγαπημένος, που θα μιλήσουμε για τις καινούργιες
1: ταινίες, που είναι αρκετές.
0: Είναι αρκετές, ναι. Και ο Κόκορας από μια άλλη προσέγγιση, ας πούμε.
1: Έτσι.

0: Πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, καθώς πλησιάζει 11 η ώρα.
0: Ναι. Ναι, και ολοκληρώνουμε έτσι την πρώτη μας ώρα. Η Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κεύης στον ήχο.
1: Νεφέλη Λιγερού στο ένα το μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Τραμπίκου στο δεύτερο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε η αστυνομία του καντονιού αυτού, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος ή για την εθνικότητα των θυμάτων. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενοτορμούς, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στα μέτρα που παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση των εισοδημάτων, την στήριξη της οικογένειας και της περιφέρειας, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων, αναφέρεται με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Επισημαίνει ότι πρόκειται για μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, με συγκεκριμένα μέτρα και ορίζοντα την Ελλάδα του 2030, χαρακτηρίζοντας τις παρεμβάσεις ως ένα συνεκτικό σχέδιο για καλύτερα εισοδήματα, ουσιαστική στήριξη της κοινωνίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ΚΚΕ είναι έτοιμο να αναλάβει τις ευθύνες του για την προοπτική της εργατικής λαϊκής διακυβέρνησης εξουσίας, με την θέληση και την ενεργή συμμετοχή της πλειοψηφίας της εργατικής τάξης και όλου του λαού που σήμερα υποφέρει, τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πλεύση ελευθερίας είναι η λύση στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, της χώρας, των πολιτών, των ανθρώπων, τόνισε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προαναγγέλλοντας ότι θα καταθέσει 30 νομοσχέδια στη Βουλή το επόμενο διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κέρκυρας. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κέρκυρας με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε σήμερα υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στο ύψομα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεζμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Συνάστρια, τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συνάστρια σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει.
1: Με την Εφέλη Λιγερού.
0: Πες τα όλα, όλα, όλα,
1: τα όλα, όλα τώρα για να μην το κάνω.
0: Τι θυμάσαι,
1: όλα
0: πες,
1: τα
0: πες,
1: θυμάμαι. Νεφέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου στα μικρόφωνα. Ναι. Γιώργο Σκεύη στην ενορχίστρωση του ήχου. Είδες τι ωραία τόπα. Και Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την παραγωγή. Στο μαέστρο σκεφτεί.
0: Και ξέχασες κάποιον. Έχουμε και τον Άκη Κατράνο.
1: Βέβαια, διότι είναι Πέμπτη σήμερα και τι έχουμε, είπαμε.
0: Νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Νέες
1: κινηματογραφικές ταινίες και...
0: Ο πλέον κατάλληλος να μας τις σχολιάσει είναι ο Άκης Καπράνος, κριτικός κινηματογράφο.
1: Καλησπέρα.
0: Ναυτεμπορική σε διαβάζουμε και Κανάλι 1, σωστά.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Καλησπέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ
1: καλά.
0: Πώς είναι αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά?
2: Αυτή η εβδομάδα έχει σίγουρα μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, μια πολύ δυνατή πρόταση που έρχεται από την Γαλλία. Είναι η ταινία Φάκελος 137, είναι η νέα ταινία του Ντομινίκ Μολ, ο οποίος Ντομινίκ Μολ είναι μια έτσι μεγάλη δύναμη στο γαλλικό θρίλερ, το αστυνομικό θρίλερ, το ψυχολογικό θρίλερ.
1: Άρα έχουμε θρίλερ, δράμα, μυστήριο, όλο αυτό το πακέτο.
2: Έχουμε να κάνουμε με ένα αστυνομικό θρίλερ της σχολής του Κώστα Γαβρά. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μία γυναίκα η οποία έχει αναλάβει να διερευνήσει ένα περιστατικό, όπως σε κάποια διαδήλωση των κίτρινων γυλαίκων ένας διαδηλωτής έχει πυροβοληθεί σχεδόν εξ επαφής με πλαστική σφαίρα και είναι σε κόμμα. Οπότε είναι μία έρευνα για τις εσωτερικές υποθέσεις. Και η γυναίκα αυτή συνειδητοποιεί ότι από τη μία έχει απέναντί της την αστυνομία που την θεωρούν ας πούμε προδότρια σε εισαγωγικά και από την άλλη έχει την κοινωνία η οποία επίσης την θεωρεί προδότρια γιατί θεωρεί ότι ο ρόλος της είναι αυτός ενός από την Πομπέου Τράγου είναι ότι είναι προπέτασμα καπνού βασικά. Ότι όλη αυτή η ιστορία είναι στημένη για να πούνε και καλά ότι ερεύνησαν ενώ η ηρωίδα μας είναι πολύ ας πούμε αποφασιστική και μετράνε μέσα της όλα αυτά τα ηθικά στοιχεία που θα συναντούσες σε έναν τέτοιο ήρωα. Είναι μια ταινία η οποία να πούμε ότι έχει και μια σαρωτική εμπορική επιτυχία πίσω της στην Ευρώπη και όταν ανέφερα τον Κώστα Γαβρά δεν τον ανέφερα τυχαία. Η ταινία παίζει διαρκώς καταρχάς με το πολιτικό κλίμα της εποχής, γεμάτη επίκαιρα, γεμάτη βιντεάκια γραμμένα σε κινητά από τη μία και από την άλλη. Έχει ένα πολυσύνθετο δράμα όπου οι κακοί δεν είναι απαραίτητα κακοί, οι καλοί δεν είναι απαραίτητα και τόσο καλοί. Μια κοινωνία δηλαδή η οποία είναι σε κρίση γενικότερα και όλο αυτό μετατρέπεται σε αστυνομικό θρίλερ. Δηλαδή είναι αυτό που έκανε ο Κώστας Γαβράς με τεράστια επιτυχία. Έπιανε ένα κινηματογραφικό αγοραίο σε εισαγωγικά εμπορικό είδος και μαζί με αυτό έβαζε και τις δικές του πολιτικές σημάδες και κάπως όλο αυτό αποκτούσε ένα σχήμα. Σπουδαία ταινία, να το πω από τώρα, και είναι μάλλον το αντίβαρο στις υπόλοιπες της εβδομάδας, τουλάχιστον μιλάω για την μεγάλη αμερικάνικη ταινία που είναι το Practical Magic 2.
1: Τα μαγικά φίλτρα.
2: Ναι, τα μαγικά φίλτρα 2, το οποίο εδώ και χρόνια κανείς δεν νομίζω πως θεωρούσε πως χρειαζόταν ένα δεύτερο μέρος σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν έλειπε σε κανέναν.
0: Δεν έλεγε κανείς μα πότε θα κάνουν τους σίξ.
1: Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίτμαν.
2: Και Νικόλ Κίτμαν. Εγώ κρατάω το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως έχουν περάσει δεκαετίες από την προηγούμενη ταινία αλλά οι πρωταγωνίστριες μας είναι ίδιες.
0: Καλά κρατούν, είναι ίδιες. Ναι. Συγγνώμη, είναι αυτό ίδιες. Είναι το σχόλιο για την ταινία. Ωραία,
1: καταλάβαμε.
0: Καταλάβαμε. Ωραίες παραμένουν.
2: Υπάρχει η πατίνα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ πως δεν περιμένεις να δεις μια κακοτεχνία σε μια τέτοια ταινία. Να. Γιατί είναι μια ταινία η οποία είναι φινιρισμένη, προσεγμένη, φτιαγμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Έχοντας πάντα κατά νου αυτοί που τη γυρίζουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Και εδώ είναι και το ωραίο γιατί η σκηνοθέτητα της ταινίας είναι η Σουζάν Μπιέρ. Η Σουζάν Μπιέρ είναι μια Δανέζα η οποία πρωτεφανίζεται στα πράγματα μέσα από το δόγμα 95 του Lars von Trier.
1: Δηλαδή, πώς κολλάει αυτό τώρα?
2: Ακριβώς, έρχεται από αλλού. Και όπως έρχεται από αλλού, φέρνει και μια-δυο τρέλες εκεί μέσα που ενδεχομένως και δεν τις περιμένεις. Αλλά εγώ δεν πήρα ούτε τη φρεσκάδα της πολλής ταινίας και δεν πήρα και ούτε και την ευγενή αθωότητα της πρώτης ταινίας. Η οποία είχε γι' αυτό τον αέρα της σειράς με την Τίνη και τον Τζίνι, ας πούμε. Είχε έναν τέτοιον αέρα. Και επειδή είμαστε δυστυχώς στην εποχή που είμαστε, δεν είναι εφικτό αυτό το χιούμορ να περάσει, οπότε είναι μια ψαλιδισμένη ταινία.
0: Μάλιστα. Okay. Δεν θα τρέξουμε, καταλάβαμε.
2: Μπορείτε να τρέξετε για το ντοκιμαντέρ για τους Oasis.
0: Ναι. Το είδαμε και στο φεστιβάλ. Συγγνώμη, αυτό ήταν στο φεστιβάλ Βενετίας.
2: Ακριβώς αυτό ήταν. Οπότε αμέσως μετά τη Βενετία έρχεται και στην Αθήνα το Don't Look Back in Anger, όπου βλέπουμε τα αδέρφια Γκάλαχερ που είναι τσακωμένοι συνέχεια για πρώτη φορά μαζί μετά από 15 και πλέον χρόνια, να τα βρίσκουν, να συζητούν για την πορεία τους, για το στίγμα τους. Και αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι πως οι Oasis λένε κάποια στιγμή πως αυτή η τουρνέ που έκαναν τώρα η τελευταία είχε περισσότερη επιτυχία από όσες είχαν κάνει στην καριέρα τους όταν ήταν νούμερο ένα. Έχει πολύ ενδιαφέρον κοινωνικά αυτό, νομίζω.
0: Καταλαβαίνουμε τι ήταν αυτό που κράτησε τα δύο αδέλφια, δεν ξέρω, δεκαετίες, χρόνια μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή τελικά γιατί αυτοί οι δύο τρογόντουσαν? Γίνεται σαν ψυχογράφημα.
2: Είναι πολύ γνωστοί γκρινιάριδες ροκστάρ.
0: Ναι, είναι και δύο.
2: Και πολλοί αλαζόνες με όλο αυτό το cocky attitude που έχουν οι ροκστάρ όμως του Μάντσεστερ. Το Μάντσεστερ είναι μεγάλη ροκομάνα. Έχει βγάλει πολλές
0: μάντες.
2: Και όλες, παιδί μου, ας πούμε... Μιλάμε για αλυτόπαιδα εισαγωγικά, αλυτόπαιδα που μεγάλωσαν με την καλύτερη έννοια, μιας και μιλάμε για rock and roll, γιατί δεν μπορείς να κάνεις rock and roll αλλιώς. Ναι, ακούγονται μερικά πράγματα, έως αρκετά, ακούγονται και διάφορα κουτσομπολιά, αλλά το πιο ενδιαφέρον από όλα νομίζω είναι το κομμάτι που αφορά στους οπαδούς των Oasis. Η ταινία πιάνει κάποιες περιπτώσεις οπαδών από όλο τον κόσμο, από την Ιταλία, από την Ιαπωνία, και τους αφήνει να θυγηθούν τις ιστορίες τους. Και είναι πολύ συγκινητικές αυτές τις ιστορίες.
0: Αυτοί οι οπαδοί, συγγνώμη, γιατί μιλάμε τι για millennials, για σαραντάριδες, οι οποίοι αγάπησαν στα 20 τους, στα 15. Γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
2: Και κυρίως για τέτοιους, και για νέους φυσικά, αλλά και για τέτοιους, ναι. Έχει τρομερό ενδιαφέρον, δηλαδή δεν γίνεται να μην σε συγκινήσει, δεν γίνεται να μην σε αγγίξει.
0: Ναι, εγώ θέλω να το δω, νομίζω ότι είναι πολύ... Αυτό θα το δούμε και σε πλατφόρμες, σε πλατφόρμα.
2: Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα προκύψει και σε πλατφόρμα, αλλά εγώ προτείνω την μεγάλη οθόνη.
0: Καλά, πάντα η μεγάλη οθόνη πρώτη
1: μεγάλη οθόνη, και όσο ακόμα είναι η θερινή ανοιχτή, νομίζω θα είναι μια υπέροχη βραδιά.
2: Όπως επίσης είναι μια καλή αφορμή να δούμε και τη σπασμένη φλέβα αυτές τις μέρες.
0: Βέβαια.
2: Ένα πέρασμα στις αίθουσες μετά την ανακοίνωση ότι η ταινία θα μας εκπροσωπήσει στα ξενόγλωσσα Όσκαρ. Νομίζω ότι η ταινία θα βγει, δηλαδή, ξανά σε κάποιες αίθουσες, και όσος κόσμος δεν την έχει δει, θα ήταν ωραίο να αποκτήσει έτσι μια γνώμη.
0: Πάντως, όταν το διάβασα και εγώ και άκουσα και τον Οικονομίδη που μίλησε κάπου και ήταν πολύ χαρούμενος, δεν το έκρυβε. Λέω, κοίτα να δεις, διαδρομή ο Οικονομίδης από εκεί που τον... και κάποιοι γκρίνιαζαν για το... στα Όσκαρ.
1: Στα Όσκαρ. Και πέρσι, και νομίζω, δεν πήρε τίποτα από εδώ.
2: Ναι. Νομίζω πήρε... Δεν ξέρω αν πήρε κάποιο βραβείο.
1: Δεν νομίζω. Πάντως δεν ήταν το... Περιμέναμε ότι θα πάρει πέρσι το βραβείο. Δεν το πήρε η ταινία του Οικονομίδη.
0: Ναι.
1: Η σπασμένη φλέβα.
2: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έχει τύχει να παρακολουθήσω την ταινία σε προβολή με ξένο κοινό, η ταινία έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση και μεγάλο affect στους ξένους κριτικούς. Δηλαδή τους ταρακουνάει γερά.
1: Το κρατάμε αυτό και το θέλουμε.
2: Ναι, οπότε τα πάντα είναι δυνατά.
1: Ναι. Μακάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχω κάτι εγώ,
0: ναι,
2: να σας πω,
0: ναι,
2: πως το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, mm-hmm, που είναι η θεσπισμένη μέρα χωρίς αυτοκίνητο, mm-hmm, στην Οδό Αθηνάς το Midnight Express θα οργανώσει μία μεταμεσονύχτια προβολή, η οποία, δηλαδή, θα στηθεί μία οθόνη στην Οδό Αθηνάς που θα την έχουμε κλείσει και θα προβληθούν τρεις ταινίες από τις 12 μέχρι τις 6 τα ξημερώματα. Ταινίες με αυτοκίνητα, μια και εδώ θα είναι άδεια. Θα ξεκινήσουμε με το Days of Thunder με Tom Cruise, που τώρα έχουμε και το sequel που προετοιμάζεται στις 11.30. Στη 1.30 θα έχουμε το Ληστεί αλλά Ιταλικά με Michael Caine, φυσικά, το παλιό. Mm. Και στις 3.30 θα προβληθεί το Bullet με τον Steve McQueen.
1: Αυτό το Σάββατο, είπαμε, 19 του μήνα, έτσι?
2: Ναι, το άλλο Σάββατο, 19 του μήνα. Η μέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Πότε ξεκινάει η πρώτη προβολή, τι ώρα?
2: Στις 11.30 το βράδυ.
1: 11.30 το βράδυ μέχρι ξημερώματα.
2: Ναι, ναι, για όσους αντέξουν. Άδειοι δρόμοι.
1: Για όσους αντέξουν. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια. Στην Αθηνάς, στην Οδό Αθηνάς.
2: Στην Αθηνάς.
1: Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία πρόταση και πολύ πρωτότυπη ιδέα για κάποιους να περάσουν με αυτόν τον τρόπο στο κέντρο της Αθήνας τη νύχτα.
2: Πέρυσι που το κάναμε ήταν πολύ όμορφα και μάλιστα είχα συγκινηθεί, γιατί είχαμε ξεκινήσει την προβολή με μια παιδική ταινία με το Καθαριδάκι Αγάπη Μου, και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι μου διηγεί το πως είχαν πρωτοδεί την ταινία μαζί όταν ήταν παιδιά, το οποίο ήταν
1: συγκινητικό.
2: Απίστευτο, ήταν απίστευτο. Έχει τέτοιες στιγμές πάντες.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: ευχαριστούμε πάρα πάρα
1: ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλώς μου βράδυ, Άγγι.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια, γεια. Άγγις Καπράνο, κριτικός κινηματογράφου. Τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: Η Ιωάννα, ξέρεις ποια είναι η Harp? Έχεις ακούσει ποια είναι η Harp?
1: Για yeah, πες.
0: Η Νάταλι Harp. Λοιπόν, η Νάταλι Harp.
1: Α, ναι, καλέ. Που είναι.
0: Ναι,
1: που έχει ειδικά τον τελευταίο καιρό. Είναι, και ήταν αυτή που πήρε μαζί του ο Τραμπ όταν έφευγε από το Ιράν. Φυγαδεύτηκαν σε ένα άλλο αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Αυτή δεν ήταν?
0: Αυτή είναι που τον ακολουθεί κατά πόδας κάπου. Είναι κάτι μεταξύ προσωπικής βοηθού / γραμματέα / έμπιστου ατόμου / δεν ξέρω, κολλητής φίλης. Σχολιάζεται ποικιλοτρόπως η σχέση αυτή. Τώρα μάθαμε ότι της έκανε, λέει, ένα δώρο, ένα ερωταστικό δώρο 45.000 δολαρίων σε μετρητά. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο
1: δώρο. Το έμαθε η Μελάνη αυτό?
0: Ναι, και το σχολίασε, ναι. Αυτό είναι τώρα, πολύ ωραία το πήγες. Ότι δεν ξέρει κανένας την προσωπική ζωή της Μελάνια, ένας άνθρωπος που μίλαγε για αυτήν, ούτε την οικογενειακή ζωή των Τραμπ. Δηλαδή δεν σχολιάζετε, τι λέτε δεν ξέρετε.
1: Δεν ξέρετε.
0: Ναι.

0: Τι λες να πάμε, μουσικά, χορευτικά και χοροπηδικτά?
1: Θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και μετά πάλι εδώ για μισή ακόμα ωρίτσα.
0: Ωραία, να θυμίσουμε ότι οι ακροατές ακούν Earth News Radio 105,8 είναι το τι μας ξημερώνει. Και εκτός από την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερό, έχουμε τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το Γιώργο, το λατρεμένο το Σκεύη στον ήχο.
1: Έτσι, αυτοί οι τέσσερις είμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Στην Ελβετία πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς. Γενικά έθριος καιρός έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Heart News Radio 105,8. Κοίταγα τα social media λίγο για να σας μεταφέρω κλίμα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Βρισκόμαστε σε ένα συλλογικό σοκ, πένθος. Δηλαδή ασχολούνται όλοι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο καθένας λέει το δικό του. Πολύ συνέστημα, αρκετός θυμός. Θα έλεγα πάρα πολλές απόψεις για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, όπως οικογενειακές καταστάσεις, σχέσεις, δυναμικές. Και φυσικά σε όλα αυτά το αλατοπίπερο είναι μία υπόθεση αστυνομικού ενδιαφέροντος, έτσι. Σχεδόν ένα θρίλερ, το οποίο καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάνε οι μέρες θα εξελίσσεται.

0: να καλησπερίσουμε το Σταμάτη Κολάρο, ο οποίος θα μας πει για τον κολυμβητικό διάπλου παξών αντίπαξών, που είναι ένας καθιερωμένος ετήσιος αγώνας ανοιχτής θάλασσας. Γεια σας.
1: Έτσι ακριβώς. Καλησπέρα, καλησπέρα, για χαρά.
0: Τι γίνεται?
1: Σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για αυτό το βήμα, έτσι, να μιλήσουμε, όντως να μιλήσω για κάτι που αγαπώ πολύ, όπως είναι η θάλασσα, και πόσο μάλλον και η ανοιχτή κολύμβηση. Νομίζω πως έχουμε την τύχη, έτσι, να γίνονται κάποιοι αγώνες τέτοιου τύπου, διάπλους, οι οποίοι είναι μοναδικοί. Ένας από αυτούς, και νομίζω από τους πιο ξεχωριστούς, είναι και ο διάπλους παξί αντίπαξι. Ο συγκεκριμένος ήταν ο 13ος. Εγώ θα τον πω και κολυμβητική δράση πιο πολύ, γιατί δεν είναι τόσο πολύ αγωνιστικό το σκέλος, με τη λογική να βγούμε πρώτοι οτιδήποτε. Είναι να το χαρούμε όλοι όλο αυτό, σε αυτά τα υπέροχα νερά, και να έχουμε έτσι τη χαρά να πούμε ότι πήραμε μέρος σε έναν αγώνα που ξεκινάς από τους υπέροχους παξούς, Ιόνιο. Με τα ονειρικά νερά, ακριβώς, και να καταλήγεις σε μια παραλία στους αντίπαξους που λέγεται Βρύκα. Αυτή η παραλία βραβεύεται κιόλας, από ό,τι ξέρω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει κάνει μια μουδιά η οποία είναι πούδρα, όντως αυτό το τυρκουάζ νερό που είπαμε, τα δέντρα καταλήγουν και μέχρι τη θάλασσα. Αυτό βέβαια έγινε ύστερα από 3 ώρες κολύμβηση για μένα, κάποιοι άλλοι ήταν και πιο γρήγοροι. Πολλά μπορώ να πω. Όλο αυτό το κάνει κάποιος, κύριος ο Γιάννης, τριαθλοπαξών λέγεται κιόλας. Και είναι στα πλαίσια 8 έτσι, αγώνων, δράσεων κολυμβητικών που γίνονται στο Ιόνιο. Ένας φορέας που το διοργανώνει είναι Ionian Swimming Challenge. Έχει διαδρομή στην Πάτρα, στην Κορονησία, Ηγουμενίτσα, και είναι διάφορες διαδρομές 3 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων, αναλόγως και με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του καθενός.
0: Μέσα στα χρόνια πώς εξελίσσεται ο κόσμος που συμμετέχει? Γιατί είπατε μέσα στις αντοχές και του καθενός, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί περίπου που συμμετέχουν? Μπορεί να μας κάνετε λίγο το προφίλ?
1: Ναι.
0: Πρέπει να έχεις, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έτσι εμφανιστώ εγώ και να πω παιδιά γεια σας, ήρθα.
1: Ισχύει αυτό, γιατί θέλει μια αρκετή ενασχόληση με τη θάλασσα, με την ανοιχτή θάλασσα. Θέλει αρκετές, εγώ θα έλεγα, ώρες κολύμβησης και στην πισίνα και στην θάλασσα αυτή καθ' αυτή, για να μπορέσει να φτάσει σε ένα επίπεδο να κολυμπήσεις τόσα χιλιόμετρα και να μην κουραστεί. Γιατί ένα έτσι που είναι και εγωιτευτικό σε όλο αυτό είναι το απρόβλεπτο στοιχείο που έχει η θάλασσα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, είχε και 3 μποφόρ, όχι για πολύ, αλλά πρέπει να σίγουρα να γράψεις αρκετά κολυμβητικά χιλιόμετρα και για να μπορέσεις να τα ξέρεις, να αντέξεις σε αυτό, και να μην, φυσικά, να το οικειοποιηθείς. Να μην αισθανθείς ούτε δέος ούτε τίποτα. Βέβαια, για να απαντήσω και στην ερώτηση, νομίζω πως σιγά σιγά όλο και περισσότεροι σε ένα βαθμό παίρνουν μέρος σε όλο αυτό. Μάλιστα υπάρχουν και συμμετοχές και εκτός, λίγες βέβαια, και εκτός Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, σε αυτόν τον αγώνα, και όχι μόνο σε αυτόν. Υπάρχουν μέτρα ασφάλειας φυσικά. Σχεδόν κάθε κολυμβητής είχε το σκαφάκι του.
0: Βέβαια,
1: φυσικά, γιατί βγαίνει στο πέλαγος, αφήνοντας πίσω σου τους παξούς, βγαίνει στο πέλαγος και βλέπεις κάπου μακριά τους αντίπαξους που τότε σου φαίνονται τεράστιοι. Υπάρχει λοιπόν, οπότε κάθε κολυμβητής έχει το συνοδευτικό του σκαφάκι, είτε βαρκάκι είναι αυτό, είτε μικρό σκαφάκι, οπότε αισθάνεσαι μια ασφάλεια, και εννοείται πως όλοι έχουμε τη σημαδούρα, μια έτσι σημαδούρα αναγνώρισης, πέρα από τα φυσικά τα αυτονόητα που είναι τα γυαλάκια και το σκουφάκι. Είναι και ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες. Εγώ, κοιτάξτε, ξέρω και κόσμο από τους συγκολυμβητές μου. τα βρει όταν και με κάποιον έχει το ίδιο χόμπι, α πούμε, την ίδια αγάπη.
0: Ναι. Βέβαια, κάπως κινείσαι στους ίδιους χώρους. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι συναντήσεις.
1: Ακριβώς. Ήταν μια μοναδική εμπειρία όλο αυτό.
0: Ωραία. Τι ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν να το ξαναπούμε για να το ακούσει ο κόσμος, που ίσως δεν γνώριζε ότι συμβαίνει αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ο 13ος χρόνος.
1: Ακριβώς που έγινε η συγκεκριμένη κολυμβητική δράση, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Μπορεί και να σας δούμε και στα social media, δεν ξέρω τι, πώς πείτε ότι κάποιος θέλει να μπει στην παρέα σας, ναι.
1: Ναι. Εγώ τώρα, αν κάποιος θέλει να με βρει, σαν Σταμάτης Κολάρος, αλλά η δράση αυτή είναι τρία θελοπαξών και Ionian Swimming Challenge. Ένα σημαντικό που θα ήθελα να πω και όλα σχετικά με αυτόν είναι ότι η συγκεκριμένη δράση έχει και έναν χαρακτήρα φιλανθρωπικό. Δεν έχει κάποια έτσι υποχρέωση οικονομική, αλλά όποιος θέλει βοηθάει έτσι έναν ντόπιο, έναν παξινό αθλητή των Special Olympics. Και αυτό είναι και αυτό όντως είναι έτσι σημαντικό και είναι και ωραίο.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία πίσω από αυτό όλο. Ούτε το την ξέρω, ομολογώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, για αυτόν τον αθλητή, ας πούμε, τον Special Olympics.
0: Okay. Ωραίο.
1: Ναι,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο. Ήταν στο συνοδευτικό, ήταν μέσα και η κόρη μου και η γυναίκα μου και φαντάζομαι πως ήταν μια πολύ έτσι ωραία εμπειρία και για
0: αλήθεια. Βέβαια, τα κορίτσια ήταν περήφανα.
1: Ναι, και σίγουρα και γιατί δεν είχαμε ξαναπάει υπαξούς, αντίπαξούς, είδαμε όλο αυτό την ομορφιά, ας πούμε, μέσα από ένα άλλο πρίσμα.
0: Βέβαια.
1: Μια άλλη δράση και εγώ είναι και η δεύτερη φορά και πέρυσι το είχα κάνει με έναν άλλο διάπλου, η Νούσες Παναγιά, στις όλες μου τις διακοπές βάσει αυτό και πήγα και είδα πολύ ωραία μέρη.
0: Α, έτσι επιλέγονται οι διακοπές τα τελευταία χρόνια που γίνεται τσουπ. Έχω περιέργεια του χρόνου τι θα κάνεις.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε. Υπάρχουν, αυτό έλεγα, υπάρχουν και άλλοι τέτοιου τύπου έτσι δράσεις και οπότε καλά να είμαστε πάλι κάτι παρόμοιο.
0: Αυτό,
1: νομίζω, το ακολουθήσω.
0: Το εύχομαι να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταμάτη.
1: Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Γεια. Καληνύχτα. Γεια σου.

Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Και αύριο φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι Παρασκευή 11 του μηνός. Και θα είμαστε στην παρέα σας, θα είστε ελπίζω στην παρέα μας. Έτσι πάντα Earth News Radio 105,8, πάντα στο τι μας ξημερώνει. Πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, θέλω πραγματικά να πω καλή αρχή σε όλα τα παιδάκια, μικρά, μεγάλα, ειδικά τα πρωτάκια. Πολλά φιλιά και αγάπη και στα παιδιά που ίσως είναι τελευταία τους χρονιά, σκέφτονται τις δοκιμασίες που έρχονται. Γενικά αύριο είναι μια καινούργια αρχή για πάρα πολλούς, και για μας τις μαμάδες και φυσικά τους μπαμπάδες που ετοιμάζουν τσάντες, βοηθάνε και αυτοί, ετοιμάζονται για δρομολόγια, πολλά δρομολόγια πρωινά και όχι μόνο από αύριο. Να είστε όλοι καλά, μαζί θα την περάσουμε και αυτή τη σεζόν να είμαστε καλά. Λοιπόν, Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργος Σκεύης στον ήχο. Αυτή είναι η ομάδα μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και φυσικά μένετε Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην σύλληψη των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη προχώρησαν οι αρχές με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Το ζευγάρι γιατρών αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί ενώπιον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Δεύτερον, στην κατάθεσή της στην αστυνομία ανέφερε ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30 μετά το μεσημέρι, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στον χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στην σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή, παρουσία εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Ολλανδούς επισκέπτες στην Ανατολική Ελβετία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία χωρίς να θέλει να δώσει επί του παρόντος έναν πιο ακριβή απολογισμό. Το δυστύχημα σημειώθηκε ανάμεσα στις κοινότητες Σούς και Τσερνέτς στο καντόνι του Γκριζόν στο ανατολικό άκρο της χώρας. Η Ολλανδική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτορών δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι το τουριστικό λεωφορείο ανήκει στην ταξιδιωτική εταιρεία ΟΑΔ και ότι μετέφερε 48 επιβάτες, όλοι τους Ολλανδοί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ, με το πετρέλαιο να ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από τον στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 51χρονος παππούς φέρεται να βίαζε την 8χρονη εγγονή του σε χωριό της Κεντρικής Κερκυράς. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Ο 51 ετών άνδρας, μόνιμος κάτοικος Κερκυράς με αλβανική υπηκότητα, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται το κατηγορητήριο. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές που ανήκαν στο φιλοϊρανικό κίνημα Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός άμυνας Ισραήλ Κατς. Ο Ισραηλινός στρατός κατέστρεψε σήμερα τις υπόγειες υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεσμπολάχ στο ύψωμα Άλι Τάχερ, θέση στρατηγικής σημασίας για την Χεσμπολάχ, ολοκληρώνοντας έτσι τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν ο Νετανιάχου και ο Κατς σε κοινή δήλωσή τους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Νυχτερινό Εξπρές λοιπόν για μία ακόμη βραδιά, τέταρτο ταξίδι του Νυχτερινού Εξπρές. Μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς, σταθμάρχης ο Νίκος Μαυριδόπουλος που ελέγχει την κυκλοφορία, πατάει τα κουμπάκια απέναντί μου. Ξημερώνει 11 Σεπτεμβρίου, η ανατολή του ήλιου είναι στις 7 και 2 πρώτα λεπτά και ειδήσεις στις 8 παρά 20, αυτό σημαίνει διάρκεια της μέρας 12 ώρες και 38 λεπτά, όπου να είναι θα έχουμε και ησημερία, δηλαδή ίση νύχτα, ίση μέρα και ίση νύχτα. Σήμερα γιορτάζει η Ευανθία, η θερμοκρασία, καλοκαιράκι, 36 βαθμούς η μέγιστη και 25 η ελάχιστη. Όπως ερχόμουν τώρα είδα το θερμόμετρο που είναι στην είσοδο του Ραδιομεγάρου να λέει 26 βαθμούς, 12 τη νύχτα 26 βαθμούς. Και αύριο ίδια θερμοκρασία, το Σάββατο, την Κυριακή πιο πολύ, 37 θα φτάσει και από Δευτέρα λίγο θα δροσίσει. Σιγά σιγά να μπούμε στο φθινόπωρο. Σαν σήμερα, πάμε το 1954, πέθανε η Μαρίκα Κοτοπούλη. Τι να πούμε για τη Κοτοπούλη. Είναι τέτοιο το μέγεθός της αυτής της μεγάλης περσόνας του ελληνικού θεάτρου, που δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, τα λέει όλα η καριέρα της. Το 73 έχουμε το πραξικόπημα στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με τον στρατηγό Αυγούστο Πινοσέτα ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος σύμφωνα με τους πραξικοπηματίες αυτοκτόνησε. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ήταν αυτόματο τυφέκιο. Βέβαια πολλοί πολίτες έκαναν λόγο για δολοφονική ενέργεια. Τελικά το 2011 με δικαστική απόφαση αποφασίστηκε να ανοίξει υπόθεση και να διερευνηθεί ισορρός από διεθνή ομάδα ειδικών. Το αποτέλεσμα δημοσιεύτηκε τον ίδιο χρόνο και η ομάδα των ειδικών οδηγήθηκε στο συμπέρασμα ότι πράγματι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε με αυτόματο τυφέκιο και η Ιζαμπέλα Αλιέντε, η ανιψιά του Σαλβαδόρ Αλιέντε, αποδέχτηκε ότι ο πρώην πρόεδρος αυτοπυροβολήθηκε και είχε δηλώσει τότε στο BBC ότι το πόρισμα συμβαδίζει με αυτό που πιστεύαμε. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με ακραίες καταστάσεις, έλαβε την απόφαση να αφαιρέσει τη ζωή του αντί να ταπεινωθεί. Το 2001, 11 Σεπτεμβρίου του 2001, η αποφράδα μέρα, η μέρα που άλλαξε ο κόσμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας που πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε μια έρημη περιοχή του Πίτσπουργκ. Συγκεκριμένα 4 πολιτικά αεροπλάνα της American Airlines και της United Airlines καταλήφθηκαν από 19 Ισλαμιστές τρομοκράτες, τα 2 όπως είπαμε στους πύργους, το 1 στο Πεντάγωνο και αυτό της Πενσιλβάνιας προορίζονταν για το Καπιτόλιο, αλλά συνετρίβησε αγρόκτημα στην Πενσιλβάνια μετά από την αντίσταση των επιβατών. 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι περίπου τραυματίστηκαν. Μεγαλύτερες αλλαγές που επήλθαν στον κόσμο μετά από αυτή την επίθεση: ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέβαλαν στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, σε έναν ελέητο κυνήγι του Οσάμα Μπιν Λάδεν, του αρχηγού της Αλ-Κάιντα, τον οποίο τελικά και εξόντωσαν. Άλλη συνέπεια: ασφάλεια των αερομεταφορών, αυστηροί έλεγχοι, κάμερες, θωρακισμένες πόρτες, πιλωτήρια, νομοθεσία, ψήφιση του Patriot Act στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιορισμός προσωπικών δεδομένων για χάρη της ασφάλειας και στα γεωπολιτικά, άνοδος των νέων μορφών ασύμμετρης απειλής, ριζοσπαστικοποίηση, μοναχική λύκη. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά άλλαξε ο κόσμος και δεν ξέρω ακόμα αν οι αλλαγές τελειώσανε ή θα συνεχιστούν. Το 2004, τελευταίο γεγονός, στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοιχτά της Ιθονίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιον Όρος. Βρήκαν τραγικό θάνατο σε εκείνο το δυστύχημα ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Πώς μπορείτε να μας βρίσκετε? Με ένα μήνυμα στο Viber, στο Earth News Radio ή με ένα μήνυμα στο Messenger, όσοι δεν μπορείτε με το Viber, στη διεύθυνση την προσωπική μου, Άλεξ Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συμμετοχή σας και για το ότι καθόσαστε και μας ακούτε αυτή την ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Όλες οι αγάπες μου μας τραγούδησε ο Νίκος Νομικός. Ο Νίκος Νομικός που ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους Έλληνες τραγουδιστές, κυρίως στις δεκαετίες του 80 και του 90. Νησιώτες οι γονείς του, ο πατέρας του ήταν ναυτικός και αυτός προορίζονταν για ναυτικός. Τελικά μπήκε στη δισκογραφία από 11-12 χρονών. Ηχογράφησε ένα παιδικό τραγούδι και βέβαια πάλι σε πολύ μικρή ηλικία, λίγο πάνω από τα 20, άρχισε να μπαίνει για τα καλά στη δισκογραφία. Έχει μεγάλες επιτυχίες. Η Δροσοσταλιά του 1980, Πώς να σε ξεχάσω, Άσε με να σε λέω θάλασσα, Ο Τηλεφωνητής που είναι ντουέτο με την Αλέξια, το Όλες οι αγάπες μου ήταν ήταν μια σύνθεση, αν δεν απατώ, με του Αντώνη Ρεπάνη. Ναι, του Αντώνη Ρεπάνη ήταν, και στιχουργός ο Άγγελος Αξιώτης. Είναι τραγούδι του 1986. Θα έχετε ακούσει, το είπαμε χθες από την εκπομπή, για το σύριαλ Μαζονάκη. Είπαμε ότι θα κρατήσει από τη στιγμή που ο θάνατός του ήταν κάτι παραπάνω από ένα ατύχημα. Φάνηκε από την αρχή ότι κάτι βρίσκεται από πίσω. Είχαμε τις συλλήψεις του γιατρού και τη συζύγου του, του ιδιοκτήτη του ιατρείου στο Κολωνάκι, και τη συζύγου του, γιατρός και εκείνη, που συνελήφθηκαν με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Τι έγινε? Οι αντιφάσεις. Η γιατρός η οποία είχε αναλάβει τη θεραπεία αυτή της πλασμαφαίρεσης, δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στο Μαζονάκι πριν εκείνος πάθει ανακοπή, ενώ οι διασώστες του ΕΚΑΒ στην προανάκριση είπαν ότι όταν έφτασε το μηχάνημα λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, ανέφερε ο τραγουδιστής, άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4:30, αλλά δεν υπολόγισε την ώρα. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 4:25. Και από την έρευνα προέκυψε ότι ο τραγουδιστής ήταν στο ιατρείο τουλάχιστον 3 ώρες και ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε για τουλάχιστον 45 λεπτά. Επομένως, όλα αυτά δεν είναι εύκολο να εξηγηθούν. Οι δύο συνελήφθησαν και θα δούμε τώρα, πρέπει να οδηγηθούν αύριο ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δούμε τι θα αποφασίσουν. Πάντως, η υπόθεση σίγουρα θα έχει συνέχειες. Τα ερωτήματα είναι 2 βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι, πέρα από τις ανακρίβειες αυτές στην κατάθεση της γιατρού, το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι αν το ιατρείο διέθετε άδεια να κάνει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την πλασμαφαίρεση. Επισήμως λέγεται ότι μόνο 4 νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, μπορούν να κάνουν αυτή την ιατρική πράξη, αυτή τη θεραπεία, και κανένα ιδιωτικό ιατρείο, καμία ιδιωτική κλινική δεν μπορεί να τη διενεργήσει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Διέθετε άδεια? Φαίνεται πως δεν διέθετε άδεια, αφού η επίσημη εκδοχή είναι αυτή που σας είπα μόλις. Το δεύτερο ερώτημα είναι αν ο θάνατος, η ανακοπή μάλλον που υπέστη ο τραγουδιστής, έχει σχέση με την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή, αν είναι επακόλουθό της ή αν την προκάλεσε ή αν συνδέεται με κάποιο τρόπο. Ή είναι ανεξάρτητη. Αν είναι ανεξάρτητη, δεν υπάρχει θανατηφόρα έκθεση. Αν όμως έχει σχέση, αυτό θα το μάθουμε όταν θα γίνει η νεκροψία-νεκροτομή, που θα γίνει Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, κάποια ώρα της ημέρας. Δεν ξέρω αν ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος όπως ζήτησε η οικογένεια Μαζονάκη. Λογικά θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος και θα δούμε τι θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Πάντως δεν θα λήξει τόσο εύκολα, θα έχουμε αρκετές συνέχειες. Η έρευνα που έγινε στο ιατρείο, έγινε και στο ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, έγινε και στο σπίτι του ζευγαριού στο ψυχικό. Η έρευνα λοιπόν που έγινε στο ιατρείο κράτησε αρκετές ώρες και φύγανε οι αστυνομικοί με 4 μεγάλες σακούλες, στοιχεία δηλαδή που τα έβγαλαν από τις εγκαταστάσεις εκεί. Εντοπίστηκαν οι 2 συσκευές πλασμαφαίρεσης και φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες πάντοτε, ότι δεν υπήρχε σχετική άδεια, δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Και μάλιστα ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος
το 24 και το 25 είχε διενεργήσει, το είπε ο πρόεδρός του, δύο ευνηδιαστικούς ελέγχους και πράγματι δεν βρέθηκαν οι συσκευές. Τώρα οι αρχές προχώρησαν κατάσχεση κυρίως ψηφιακών κριτηρίων, ηλεκτρονικές συσκευές, αρχεία για να βρεθεί η επικοινωνία εν πάση περιπτώσει που είχαν με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή για να δουν κατά πόσον είχε δώσει τη συνένεσή του και με ποιο τρόπο είχε δώσει τη συνένεσή του, αν υπήρξαν πιέσεις. Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη έχει το λόγο, θα τα δούμε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Όχι με νοοτροπία κλειδαρότρυπας, αλλά με ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που έφυγε στα 54 χρόνια του.

Ένα τραγούδι από τον Λεωνίδα Βελή και να ήταν όλα ψεύτικα. Μουσική Τάκη Σούκα, στίχη από τον Νίκο Λουκά. Έψαχνα να βρω τον Λουκά γιατί είναι, δεν υπάρχει μια φωτογραφία του, μια πληροφορία για αυτόν. Τελικά βρήκα ότι ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, του Περιστερίου. Και έκανε βέβαια καριέρα, συνεργάστηκε πάρα πολύ με τον μεγάλο Τάκη Σούκα και έγραψε στίχους για πολλά από τα τραγούδια του. Ο Λεωνίδας Βελής, δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις, θεωρήθηκε για πολλούς ο διάδοχος του Στέλιου Καζαντζίδη. Το τραγούδι αυτό είναι από το 89, αλλά στη δισκογραφία ήταν από πολύ νωρίτερα. Τον είχε ανακαλύψει ο Γιώργος Ζαμπέτας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Έχει συνεργαστεί εκτός από το Σούκα με τον Νικολόπουλο, με τον Άκη Πάνου. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του Λεωνίδα Βελή, από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Πριν συνεχίσω να σας διαβάσω και μερικά μηνύματα που ήρθανε. Ο Δημήτρης χαίρετε, λέει, στη μεταμεσονύχτια όμορφη παρέα από την όμορφη πόλη της Ξάνθης με 22 βαθμούς θερμοκρασία, Άλεξ, και αρκετό κόσμο να τριγυρνά στους δρόμους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Πέμπτη βράδυ, 12 και 20, το πήραμε το μήνυμα αυτό. Μια χαρά, οι Ξανθιώτες είναι και πολλοί φοιτητές εκεί, είναι αλήθεια, στην Ξάνθη. Δημήτρη μου, εγώ σπούδασα δίπλα στην Κομωτινή, οπότε ξέρω ότι είναι οι φοιτητούπολης, σφίζουν από ζωή. Τώρα ξεκινάνε πάλι τα πανεπιστήμια, είναι η περίοδος των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, οπότε έχουν ανέβει εκεί πέρα και δίνουν ζωή, είναι και τα στρατά μας εκεί. Μια χαρά. Να περνάτε καλά όλοι σας. Έχω και άλλα μηνύματα. Η Τζέννη μου λέει ότι μου στείλε μήνυμα για ένα, για ένα κομμάτι, ένα τραγούδι που έπαιξα χθες, το «Καμιά μα καμιά» του Πάριου. Είναι το αγαπημένο μου, λέει. Και μου λέει διάφορα πράγματα. Είναι παλιά φίλη η Τζέννη και χαίρομαι που συναντιόμαστε πάλι από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ο Στάθης μου έστειλε μήνυμα. Καθημερινά, άριστο, συγχαρητήρια, συνεχίζουμε τα ταξίδια. Σας θυμίζω τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio, και στο Messenger, στο προσωπική μου διεύθυνση, Alex Λαχανάς, με λατινικούς χαρακτήρες. Εγώ θα τα διαβάζω και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, περασμένα μεσάνυχτα. Θα είμαστε εδώ, παρεούλα, θα παίζουμε τραγούδια, θα διαβάζουμε ειδήσεις, θα λέμε διαφορετικές ειδήσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση ή ακούτε στα δελτία ειδήσεων, με χαλαρή διάθεση για να περάσει μια ακόμα νύχτα. Οι ώρες πρέπει να γεμίζουν ευχάριστα. Να δούμε το επόμενο τραγούδι, αν θα μας φτιάξει καλύτερη διάθεση.

0: Γελάω γιατί έλεγα πριν να ακούσουμε ένα τραγούδι να μας φτιάξει τη διάθεση και πες, έπεσε το βαρύ το απόψε θέλω να πιω της Χαρούλας. Ξέρετε τη μουσική την έχω διαλέξει προκαταβολικά πριν μπω στο στούντιο, οπότε δεν θυμάμαι τι έχω διαλέξει. Ζητώ συγγνώμη από τους DJ και από τους μουσικούς παραγωγούς. Είναι δικές μου επιλογές, τραγούδια που αγαπώ, που μου αρέσουν, παλιά ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών, κυρίως 70 και 80. Αυτό όμως το τραγούδι είναι από το 2003. Κάνω μερικές παραβάσεις στους κανόνες μου, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο το τραγούδι που έγραψαν ο Αντώνης Βαρδής και η Σοφία Αργυροπούλου. Για τη Χαρούλα τώρα, σιωπή. Σιωπή και προσοχή. Τίποτε άλλο. Διαβάσω το μήνυμα της Μίνας που μου έστειλε. Αλέξανδρε, εξακολουθείς να με ενθουσιάζεις. Τρίτο ξενύχτη με τον Νυχτερινό Εξπρές, αλλά αξίζει. Χαλάλη, λέει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, Μίνα μου. Είμαστε στις περασμένα μεσάνυχτα, όπως λέω συνήθως, δεν λέμε ώρα. Και έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου δύο νέα παιδιά που θα τους καλησπερίσω. Εγώ δεν λέω καλημέρα, το ξέρετε, τα έχουμε πει αυτά. Καλημέρα μόνο τον χαράξει. Ακόμα είναι νύχτα, οπότε λέμε καλησπέρες. Ο Λευτέρης και η Σοφία. Λευτέρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρουσιάσου. Λευτέρης Καρνασόπουλος.
1: Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που είμαι εδώ πέρα.
0: Είσαι φοιτητής, είσαι μουσικός, έτσι.
1: Δεν θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω τέτοια.
0: Γι' αυτό, εσύ δεν τολμάς, τολμάω εγώ και το λέω.
1: Εντάξει, ωραία. Θα σπουδάσω μουσική στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και φοιτήσα στο Μουσικό Γυμνάσιο Κελίγιο Παλίνης.
0: Έφερες και την κιθάρα σου, βλέπω,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Έχω φέρει με κλασική κιθάρα τώρα.
0: Άρα είσαι κιθαρίστας.
1: Ναι.
0: Στο ερώτημα κιθαρίστας ή ντράμερ, απαντάς κιθαρίστας.
1: Πολύ τολμηρά θα πω κιθαρίστας.
0: Ωραία. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Λευτέρης είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Είχα τη χαρά και την τύχη να τον ακούσω να παίζει σε συναυλία live ηλεκτρική κιθάρα. Βέβαια, σήμερα δεν είναι, είναι κλασική, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι κλασική.
0: Δεν γινόταν ηλεκτρική εδώ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Κάποιες φορές και καλύτερα.
0: Ναι. Ξέρεις, εμένα με πιάνει ένα δέος μπροστά στους μουσικούς, γιατί το μεράκι μου ήταν πάντοτε να μπορώ να παίζω κιθάρα ή ένα όργανο πιάνο. Άκου, ήθελα και πιάνο κιόλας.
1: Γιατί?
0: Και να τραγουδάω. Τελικά τραγουδάω μόνο για τον εαυτό μου. Εκεί κατάφερα, μέχρι εκεί κατάφερα. Αλλά πάντοτε αισθάνομαι ένα δέος όταν συναναστρέφομαι μουσικούς, γιατί είναι και η γυναίκα μου μουσικός και η κόρη μου μουσικός. Για να δούμε τώρα το κορίτσι που είναι εδώ δίπλα μου. Είσαι η
2: Σοφία Λαχανά.
0: Σοφία Λαχανά, τον Αλέξανδρο Λαχανά τι τον έχεις?
2: Δεν τον ξέρω τον κύριο.
0: Όπως καταλάβατε είναι η κόρη μου, η οποία είναι, ναι, είναι και αυτή μουσικός. Είπε ο Λευτέρης πριν ότι δεν διεκδικεί τον τίτλο του μουσικού, αλλά είναι μουσική τα παιδιά, τι να κάνουμε. Τι όργανο παίζει, Σοφία?
2: Εγώ
0: το ξέρω, αλλά ο κόσμος δεν το ξέρει.
2: Εγώ παίζω κλαρινέτο.
0: Και πήρες και το δίπλωμα?
2: Πήρα το δίπλωμά μου τώρα τον Ιούνιο. Και τώρα μου μένει σε 2 χρόνια το πανεπιστήμιο που θέλω και εγώ μουσικών σπουδών στο ΕΚΠΑ. Είμαι στην Underground Youth Orchestra.
0: Ωραία. Πες δύο λόγια για την ορχήστρα αυτή.
2: Αυτή η ορχήστρα είναι ένα παράρτημα του Μεγάρου. Έχει την Underground Youth Orchestra που είμαι εγώ, που είναι ηλικίες εφήβων έως 26 χρονών. Mm-hmm. Και είναι οι kids που είναι για μικρά παιδάκια. Συνεργαζόμαστε με διεθνείς αναγνωρισμένους μαέστρους. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό για συναυλίες.
0: Τι συναυλίες δίνετε με...
2: Κλασικές.
0: Α, κλασικές.
2: Παίζουμε κονσέρτα, όπερες, συμφωνίες.
0: Ωραία, ας βάλουμε ένα κλασικό τραγούδι τώρα.

0: Άμα δείτε το Φεγγάρι, λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι που ακούστηκε στην κλασική ελληνική ταινία musical της Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη. Φυσικά ήταν η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, η οποία κατά κόσμο Κυριακή Παπαδοπούλου, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου από σοβαρό πρόβλημα που ξεκίνησε από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια της συναυλίας στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 24. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά, ότι ένας καλλιτέχνης πέθανε στο σανίδι. Το τραγούδι, άμα δείτε το Φεγγάρι, το έγραψε ο Μίμης Πλέσας φυσικά και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ένα φοβερό δίδυμο στην ελληνική δισκογραφία, στο ελληνικό πεντάγραμμο, στο μουσικό, στη μουσική Ελλάδα γενικότερα. Ο Μίμης Πλέσας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ήταν εγγύηση για μεγάλες επιτυχίες. Κάνανε φοβερά πράγματα αυτοί οι δύο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας ξέχασα. Είμαστε εδώ. Αποφασίσατε να έρθετε σήμερα να μου κάνετε συντροφιά. Χαίρομαι, γιατί συνήθως τη βγάζω μόνος μου τη νύχτα. Έρχεται λίγο αργότερα ο Γιάννης Ευθυμίου, βέβαια. Αλλά πάντοτε χαίρομαι να έχω δύο νέα παιδιά, έστω κι αν η μία είναι η κόρη μου που τη βλέπω και στο σπίτι. Α, τη δω και λίγο παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος.
1: Και εμάς είναι μεγάλη μας χαρά, να πούμε και αυτό.
0: Σας αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται πολύ.
0: Δεν εννοείται.
1: Άξι.
0: Πρέπει να μου πείτε γιατί σας αρέσει.
1: Καλά, εγώ και το ραδιόφωνο έχω. Τώρα ακούνε και οι φίλοι μου, αλλά.
0: Α, έβαλε τους φίλους σου να ακούνε.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά συνηθίζω παράδειγματα εκτός από ειδήσεις και όλα αυτά μέσα στο αμάξι που δεν έχουμε τι να. Αν δεν έχουμε CD μέσα. Τα Χριστούγεννα, ας πούμε αυτά τα Χριστούγεννα, κοιμόμουν με τραγούδια που έπαιζε σταθμός. Ραδιοφωνικός.
0: Να ρωτήσω ποιο σταθμός, όχι το Earth News Radio.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αλλά μουσικό σταθμό που έπαιζε λόγω, συνέχεια
1: δεν
0: μουσική.
1: Ναι, δεν ξέρω, βασικά δεν είναι λόγω διαφήμισης, αλλά, ναι, αλλά δεν θυμάμαι. Δηλαδή,
0: όχι, όχι. Δε,
1: λόγω κακής μνήμης.
0: Είναι ωραίο να έχεις το. Παλιά, εσείς δεν τα ζήσατε αυτά, αλλά εγώ θα σας πάω λίγο στις δεκαετίες του 70, του 60, του 70 και του 80. Δεκαετίες της νιώτης μου, δηλαδή, έφηβος, παιδί κτλ. Τότε δεν υπήρχαν φυσικά ούτε κινητά τηλέφωνα ούτε ψηφιακά ραδιόφωνα. Υπήρχε το τραντζιστοράκι. Mm. Παίρναμε λοιπόν το τραντζιστοράκι και το βάζαμε κάτω από το μαξιλάρι ή δίπλα στο μαξιλάρι και κουνάγαμε τη ροδέλα για να γυρίσει η βελόνα να πιάσει το σταθμό. Το προλάβετε αυτό? Όχι, έτσι. Η Σοφία ξέρω ότι δεν το πρόλαβα, αλλά φαντάζομαι και εσύ, Λευτέρη, δεν το πρόλαβες.
1: Όχι, κάτι μπορεί να έχω δει από κανένα.
0: Α,
1: σπίτι,
0: από καμιά παλιά ταινία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όταν γύριζε, κάναμε καμιά κίνηση απότομη, γύριζε η βελόνα και χάναμε το σταθμό. Άντε τώρα μέσα στη νύχτα να ανοίξεις το φως, να ξαναψάξεις πάλι, να ξαναπάς τη βελόνα στο σταθμό. Ή πολλές φορές τελείωναν οι μπαταρίες. Για φαντάσου τώρα να ψάχνεις να βρεις μπρίζα, να βάλεις το καλώδιο στο τραντζιστοράκι που δεν υπήρχε μπρίζα κοντά στο κρεβάτι. Ήτανε μια ιεροτελεστία πραγματικά αυτή με το τραντζίστορ, που όσοι τη ζήσανε θα τη θυμούνται με νοσταλγία, αν μη τι άλλο με νοσταλγία. Εγώ τη θυμάμαι γιατί την έζησα πάρα πολύ. Εγώ είμαι άνθρωπος του ραδιοφώνου. Αν και τα βήματα με πήγαν στην τηλεόραση τα τελευταία 30 τόσα χρόνια, το ραδιόφωνο είναι αυτό που αγαπάω πάντα. Εσύ, Σοφία, γιατί σ' αρέσει το ραδιόφωνο? Δεν μου είπες ποτέ.
2: Εγώ, η αλήθεια είναι πως δεν έχω ακούσει τόσο ραδιόφωνο στη ζωή μου, αλλά όσες φορές έχω ακούσει, μπορώ να πω ότι είναι πολύ ατμοσφαιρικό.
0: Α, αυτό είναι.
2: Ναι, μπορείς να πλάσεις τις δικές σου εικόνες για κάθε είδηση, να σου δημιουργηθούν δικά σου συναισθήματα. Σε αντίθεση με την τηλεόραση που στα έχει έτοιμα. Αυτά βασικά.
0: Ναι, είναι σημαντικό γιατί.
2: Και καλό είναι να υπάρχει και ένας καλός εκφωνητής που τον έχουμε και δίπλα μας.
0: Α, όπω. Κατάλαβα. Κάτι θέλει να μου ζητήσει, Λευτέρη.
1: Ναι. Γλύψη μου, πέφτει πολύ.
0: Κάτι θέλει να μου ζητήσει αυτή, είμαι σίγουρος. Εντάξει, θα το. Τι να κάνουμε.
1: Καλά, σε λίγη ώρα.
0: Όχι, από σήμερα, αύριο το πρωί.
1: Α, εντάξει.
0: Αύριο το πρωί.

0: Τέτοιες ώρες μιλάνε τα μάτια. Λίτσα Διαμάντη ήτανε, σε μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και στίχους του Γιάννη Πάρη, ο οποίος έκανε και τη δεύτερη φωνή. Είναι ένα τραγούδι του 1978. Λίτσα Διαμάντη, η αγαπημένη μου, η Ευαγγελία Κοσμίδου ήταν το πραγματικό της όνομα. Ξεκίνησε, έπαιζε 8 χρονών, έπαιζε ακορντεόν, Σοφία, η Λίτσα Διαμάντη. Και μπήκε στη δισκογραφία πολύ μικρή, το 66, όταν τραγούδισε πρώτο της τραγούδι, το θαυμάσιο τραγούδι Συνευχές του Γιώργου Μιτσάκη. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο τη δισκογραφία. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας σε λίγο, γιατί πρέπει να δώσω το λόγο. Είναι η Αλεξάνδρα Παγανή εδώ μαζί. Έχει αλλιεύσει πάλι μαργαριτάρια οι ειδήσεις αυτές που μου αρέσουν εμένα, από αυτές τις ειδήσεις που περνάνε στα ψηλά γράμματα ή δεν ακούγονται καθόλου εμένα, αυτές είναι που μου αρέσουν. Αλεξάνδρα, τι έχει σήμερα?
1: Καλησπέρα και στην όμορφη παρέα που είμαστε εδώ όλοι μαζί. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης παρταριστές και αστείες ειδήσεις, γιατί πραγματικά τις χρειαζόμαστε και θα το λέω συνέχεια. Και θα ξεκινήσω από την Ταϊβάν. Τι έγινε τώρα στην Ταϊβάν? Και θέλω να δείτε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι μας και να μην εμπιστευόμαστε ούτε καν τις συσκευές του σπιτιού μας.
0: Για πες.
1: Ένας άντρας στην Ταϊβάν, λοιπόν, είχε τρελαθεί από τη ζήλια του επειδή υποψιαζόταν τη γυναίκα του για απιστία. Αντί όμως να προσλάβει ένα detective,
0: έβαλε κάμερες.
1: Αυτό είναι. Είσαι πολύ πίσω, Αλέξανδρο.
0: Α, ναι.
1: Είσαι πολύ πίσω.
0: Για πες.
1: Αντί να προσλάβει κάποιον detective ή να βάλει και κάμερες, όπως πολύ σωστά είπες, αγόρασε μια έξυπνη ρομποτική σκούπα. Πήραξε το λογισμικό της και την προγραμμάτισε να ακολουθεί τη σύζυγό του σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, καταγράφοντας βίντεο και ήχο, παρακαλώ πολύ. Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι κάποια στιγμή.
0: Βέβαια. Μια σκούπα πήγαινε από πίσω της, δηλαδή.
1: Τώρα, εγώ το σκεφτόμουν, αυτό ακριβώς που λέει, σκεφτόμουν ότι μα κανένα δεν το παρατήρησε να τη βλέπει. Δηλαδή, μια ρομποτική σκούπα δεν είναι και πάρα πολύ μικρή, εκτός αν αγόρασε κάποια μίνι, λέγω μετά, κάποια νάνο.
0: Είναι
1: υπάρχει.
0: Και λίγο φοβιστικό αυτό, να βλέπεις ένα ρομπότ να σε ακολουθεί από πίσω όπου πηγαίνεις.
1: Εγώ προσωπικά θα είχα εγκαταλείψει το σπίτι, την αλήθεια. Γιατί δεν ξέρω, το Matrix με έχει.
0: Έλα, πες το επιτέλους, τον απατούσε ή όχι?
1: Η γυναίκα το πήρε χαμπάρι, τον πήγε στα δικαστήρια. Η ανατροπή είναι ότι οι δικαστές δεν ασχολήθηκαν καν με το αν υπήρχε εραστής.
0: Λογικό.
1: Καταδίκησε τον σύζυγο σε φυλάκιση για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Οπότε δεν μάθαμε ποτέ αν τελικά τον απατούσε. Αν τελικά είχε δίκιο ο σύζυγος που προέβη σε αυτή την απαράδεκτη, θα πω εγώ, κίνηση. Οπότε προσοχή και εσύ και στις συσκευές. Εκεί που λες, ας βάλω μια σκούπα να μαζέψει τα ψίγουλα. Καταλήγεις εσύ να μαζέψεις τα σημάζευτα στη φυλακή.
0: Τα σημάζευτα στη φυλακή και διαζύγια και.
1: Και χρηματικά πρόστιμα και όλο.
0: Και διατροφές.
1: Πήγε όλο λάθος αυτό από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, τώρα θα πάμε παραδίπλα. Πάμε στον Καναδά. Μ' αρέσει που το παραδίπλα από την Ταϊβάν.
0: Την Ταϊβάν στον Καναδά.
1: Ναι, όταν κάνεις διεθνή.
0: Περνάμε έναν ειρηνικό.
1: Όταν κάνεις διεθνή, κάποια στιγμή οι αποστάσεις φαίνονται στο μάτι σου λίγο διαφορετικά.
0: Απέναντι είναι, καλά το είπες. Δίπλα, απέναντι. Ταϊβάν απέναντι από τον ειρηνικό.
1: Απέναντι από το. Να λέγα Κίνα, να λέω εντάξει, είμαστε δίπλα. Ναι, Ιαπωνία να πνέει.
0: Τι είναι τώρα, ένας ωκεανός.
1: Τέλος πάντων τώρα, και επειδή στον ωκεανό θέλω να μείνω, δεν κάνω τυχαία αυτή την αναφορά.
0: Για πες λοιπόν.
1: Οι αρχές στον Καναδά είχαν χάσει τον ύπνο τους με ένα μυστήριο φαινόμενο. Ένα τεράστιο πλωτό νησί, αποτελούμενο από εκατοντάδες δέντρα και τυρφή με μέγεθος όσο δύο ολόκληρα γήπεδα ποδοσφαίρου, είχε εξαφανιστεί και το ψάχνανε. Εξαφανίστηκε ξαφνικά από τα ραντάρ και τις δορυφορικές εικόνες της τεχνητής λίμνης.
0: Μισό. Τι εννοεί πλωτό νησί?
1: Λοιπόν, είναι κάποια νησιά που τα φτιάχνουν επί τούτου εκείνη.
0: Α, είναι μέσα, τεχνητό δηλαδή.
1: Ναι, μέσα σε τεχνητή λίμνη που φτιάχνουν και τεχνητά νησιά. Εικόνα, ένα εικαστικό δρόμενο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Το είχαν χάσει. Πώς εξαφανίστηκε από τη λίμνη μέσα?
0: Τεράστιο. Μου λες δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι.
1: Τι απέγινε? Και πάλι, όσο μεγάλο και να είναι, λες τώρα αυτό είναι οριοθετούμενο. Πού πήγε? Το νησί λοιπόν μετακινήθηκε ολόκληρο λόγω των ισχυρών ανέμων και των ρευμάτων. Άλλαξε τελείως εντελώς τον γεωγραφικό χάρτη της περιοχής.
0: Και πού πήγε το νησί, πού έφτασε?
1: Αυτό δεν το μάθαμε ποτέ.
0: Χάθηκε το νησί.
1: Αυτό χάθηκε. Πήγε χιλιόμετρα μακριά.
0: Χιλιόμετρα μακριά.
1: Από ό,τι μάθαμε. Το θέμα είναι πώς μπορεί να σηκωθεί, να αλλάξει. Γιατί δεν το βλέπανε καν. Δεν το βλέπανε καν μέσα στα ραντάρ, που υποτίθεται ότι ήταν ένας οριοθετημένος χώρος μέσα στον οποίο τα βλέπεις όλα.
0: Απίστευτο.
1: Το ψάχνανε και λένε πως πήγε πουθενά αλλού, το πήρε ο αέρας. Εντάξει, κάπου μες στην ευρύτερη περιοχή ήταν εν τέλει, αλλά τώρα φοβηθήκανε για τα χειρότερα. Τώρα να ασχολείσαι με αυτό όλη μέρα, ενώ έχεις άλλα θέματα να κάνεις, εκεί είναι λίγο το ενοχλητικό του πράγματος. Τώρα, όσο πάει, κλιμακώνονται οι ειδήσεις. Τώρα πάμε στα καλύτερα. Αυτά για ζέσταμα. Τώρα θα πάμε στην Ινδία. Εκεί ένας 74χρονος συνταξιούχος είχε μια τεράστια υπαρξιακή απορία. Ήθελε να μάθει τι θα λέει ο κόσμος για αυτόν αφού πεθάνει και αν θα κλάψει κανείς με την καρδιά του. Επειδή όμως δεν είχε υπομονή να περιμένει το φυσικό του τέλος, και άλλωστε τι θα καταλάβαινε μετά, θα πω εγώ, αποφάσισε να σκηνοθετήσει την ίδια του την κηδεία. Πλήρωσε κανονικά τα έξοδα, αγόρασε φέρετρο, μάζεψε χωριανούς και συγγενείς.
0: Δηλαδή έκανε μια ψεύτικη κηδεία και αυτός παρακολουθούσε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Πες μου, μ' αρέσει, με ενδιαφέρει αυτό.
1: Την ώρα όμως που όλοι είχαν μαζευτεί από πάνω του και θρηνούσα με δάκρυα στα μάτια, ο παππούς σηκώθηκε όρθιος, άρχισε να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό.
0: Μισό λεπτάκι. Κάντο
1: εικόνα.
0: Αυτός ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο.
1: Ήταν ξαπλωμένος, ναι. Ινδία τώρα, Ινδουισμός, έχουν άλλες παραδόσεις.
0: Ναι, ναι, προφανώς ήταν.
1: Στο αντίστοιχο φέρετρο, να πούμε, της Ινδίας, ήταν ξαπλωμένος αυτός. Κλαίγανε από πάνω, οδύρονταν οι συγγενείς και οι άνθρωποι. Ξαφνικά, φαντάσου το εσύ κάτω εικόνα, να σηκώνεται γελώντας ο πεθαμένος. Άρχισε να αρχίσει να γελάει και να συμμετέχει στο τελετουργικό. Όταν το ρώτησαν έξαλλοι φυσικά οι συγγενείς γιατί τους έκανε τέτοιο χουνέρι, απάντησε αποκλειστικά: ήθελα να δω με τα μάτια μου πόσο πολύ με σέβεστε και με αγαπάτε όσο είμαι ζωντανός.
0: Το σεβόταν όμως και τον αγαπούσανε, αφού μου λες ότι κλαίγανε και οδύρονταν εκεί πέρα.
1: Και αυτός χαμογελούσε μετά, γελούσε, σηκώθηκε και γελούσε.
0: Ευχαριστημένος.
1: Ναι, ευχαριστήθηκε. Και φαντάζομαι τώρα αν είχε και κάποια χρήματα παραπάνω, αν ήταν δηλαδή από τις κάστες εκείνες που έχουν παραπάνω χρήματα, πιθανόν
0: για να οργανώσει τελετουργικό και τέτοιο τώρα να κάνει ολόκληρη συνεργασία, μάλλον το φύσαγε το παράδειγμα.
1: Θα ήταν από τις κάστες που φοράνε και αυτό το διαμάντι εδώ πέρα στα.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα εγώ αυτό, μέχρι που γνώρισα κάτι τέτοιο με διαμάντια και λέω τι είναι αυτό τώρα, Ινδούς, στο αεροπλάνο τα πήγαινα για Σίδνεϊ. Και δεν κρατήθηκα, τους ρώτησα.
0: Έχεις πάει στο Σίδνεϊ?
1: Ναι, έχω μείνει κιόλας. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά οι αποστάσεις αλλοιώνονται με στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που ασχολείται με τα διεθνή και
0: πήγαινε πέρα. Έχω μια φοβία στα αεροπλάνο και η πιο κοντινή διαδρομή, η πιο μακρινή διαδρομή που επέτρεψα στον εαυτό μου είναι η Μαδρίτη. Δεν μπορώ πιο πολύ. Παρότι είχα δυνατότητα και προτάσεις να κάνω υπερπόντια ταξίδια, δεν μπορούσα.
1: Μια ιδέα είναι τώρα, γιατί όχι,
0: δεν μπορώ.
1: Να πας με καράβι.
0: Η κόρη μου ξέρει. Με πιάνει πάντοτε στα αεροπλάνο. Και ταξιδεύω 50 χρόνια, δεν ταξιδεύω, όχι 50, πολλά είπα, 40.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πολλά είπα πάλι, 35.
1: Δεν είναι και λίγα, αλλά όλα μια ιδέα είναι. Και να πω επίσης ότι ενίοτε και εγώ φοβάμαι τα αεροπλάνα και ενίοτε ζαλίζομαι κιόλας. Αλλά αυτό δεν με εμποδίζει από το να κάνω ταξίδια, γιατί κάποια μέρη πρέπει να τα δεις, πρέπει να τα δεις η διεσόμαση, πρέπει.

0: περιοχής διαπίστωσε μέσω της κάμερας ασφαλείας του σπιτιού του ότι η παραγγελία του, περίπου, παραγγελία που περίμενε, είχε κάνει φτερά για την ακρίβεια και καταλήξει στα χέρια ενός κινκατζού. Ξέρουμε τι είναι το κινκατζού.
1: Όπα. Με βρίσκεις αδιάβαστο.
0: Γι' αυτό το άφησα στο τέλος, για να σε πιάσω εξαπίνεις. Λοιπόν, το κινκατζού είναι ένα ιδιαίτερα σπάνιο τροπικό θηλαστικό που μοιάζει, να φανταστούμε, με διασταύρωση μικρής αρκούδας και μαϊμούς.
1: Μικρή αρκούδα.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το φανταστούμε έτσι. Έχω δει την εικόνα, οπότε δεν μπορώ πραγματικά να το περιγράψω αλλιώς. Και είδα βέβαια ότι η περιγραφή που δίνω συγκλίνει με τις περιγραφές που δίνουν και άλλοι άνθρωποι ανά τον κόσμο. Λοιπόν, να επιστρέψω σε αυτό. Το ζώο πλησίασε στην είσοδο, αφαίρεσε με απόλυτη φυσικότητα τη σακούλα με το γεύμα και εξαφανίστηκε. Το έκλεψε κανονικά δηλαδή. Και όπως ήταν φυσικό, η αρμόδια υπηρεσία προστασία ζώων κινητοποιήθηκε άμεσα.
1: Για ξαναπέζουμε λίγο το όνομα του ζώου.
0: Κινκατζού.
1: Να το γράψω γιατί θα το ξεχάσω, είμαι σίγουρος.
0: Κινκατζού.
1: Κινκατζού.
0: Είναι τροπικό.
1: Να δω και καμία φωτογραφία του λιγάκι, γιατί με ενδιαφέρει. Όλα αυτά τα εξωτικά με ενδιαφέρουν γενικά. Όταν θα μπω σε αεροπλάνο, θα πάω να δω ένα κινκατζού.
0: Θα πας να βρεις ένα κινκατζού. Να πας στην Αυστραλία, να πας να βρεις καλύτερα ένα καγκουρό και ένα κοάλα. Αλλά τα καγκουρό με προσοχή, γιατί δεν το ήξερα, αλλά όντως κυνηγάνε.
1: Ρίχνουν μπουνιές.
0: Ναι, πράγματι. Εμένα σε ένα ζωολογικό εκεί που με πήρε από πίσω.
1: Αλεξάνδρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Φεύγεις τώρα, εσύ τελειώνεις.
0: Φεύγω.
1: Αυτά είναι.
0: Αλλά αφήνω ωραία παρέα εδώ πέρα.
1: Ωραία. Εμείς θα μείνουμε. Έχουμε ακόμα καμιά ωρίτσα γεμάτη και μετά μπορεί και λίγο παραπάνω. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μου στείλε μήνυμα ποιος λες Φέη. Σοφία, η Φέη. Η Φέη είναι η άλλη κόρη μου. Που λέει έλειψες και από το ραδιόφωνο μπαμπά μου, είσαι άλλος άνθρωπος. Ευχαριστώ αγάπη μου. Προλαβαίνουμε για ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε Νίκο. Προλαβαίνουμε.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί το ζευγάρι των γιατρών στους οποίους ανήκει το ιδιωτικό ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Ματζωνάκης. Η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες αφού σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλάσμα-σφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης ανέφερε στην κατάθεσή της στην αστυνομία ότι ο τραγουδιστής άργησε στο ραντεβού του και έφτασε στις 4.30, αλλά το ΕΚΑΒ είχε κληθεί στις 4.25. Επιπλέον, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι ο Γιώργος Ματζωνάκης ήταν στο χώρο του ιατρείου τουλάχιστον 3 ώρες. Ένα ακόμη στοιχείο που οδήγησε στη σύλληψη του ζεύγους είναι ότι το γεγονός ότι δεν διέθετε σχετικές άδειες για τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που διατηρούσε στα ιατρεία του. Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Ματζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα και στην κατοικία των δύο γιατρών στο ψυχικό, όπως και στο σπίτι του τραγουδιστή Παρουσία Εισαγγελέα. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία τους στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Η Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Συνελήφθη 59χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος παραμένει ο καιρός σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί στα μικρόφωνα Αλέξανδρος Λαχανάς με καλεσμένους έκπληξη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Ήταν η έξοδος κινδύνου, ένα από τα αγαπημένα μου πραγματικά. Συγκινούμε κάθε φορά που το ακούω. Αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Από το 84 το τραγούδι το έγραψαν ο Γιάννης Πανός και η Λίνα Νικολακοπούλου. Από τον ομώνυμο δίσκο που τραγουδούσε η Άλκης την Πρωτοψάλτη και ο Διονύσης Θεοδόσης, Έξοδος Κινδύνου. Είμαστε εδώ στο νυχτερινό Express. Να διαβάσω ένα-δυο μηνύματα ακόμη. Ο Σωτήρης μου στείλε και ένα πολύ ωραίο τραντζιστοράκι, λέει, μιας και ανέφερε στο τραντζίστορ. Καλησπέρα σε όλη την όμορφη ραδιοπαρέα. Στέλνει φιλάκια στην ανιψιά του. Συγκινήσου, ο Σωτήρης. Επίσης, ο Θεμιστοκλής λέει χαλάλη το ξενύχτη για μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ, Θεμιστοκλή. Σας θυμίζω στο Viber, Earth News Radio και στο Messenger Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας και τη συμμετοχή σας. Έχω λοιπόν εδώ τα παιδιά, το Λευτέρη και τη Σοφία. Ήρθαν να μας συντροφεύσουν απόψε και ο Λευτέρης πήρε την κιθάρα του και Λευτέρη, θα μας παίξεις κάτι.
1: Ωραία, να έχω τη χαρά να παρουσιάσω 2-3 κομμάτια, 2-3 τραγούδια.
0: Έχεις δικά σου τραγούδια εννοείς?
1: Μετά αυτά. Πρώτα ένα γνωστό θέλω για να...
0: Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτά μας παίρνουν να τα κάνουμε. Ένα γνωστό και ένα άγνωστο.
1: Ωραία.
0: Δώσε και... τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ωραία. Το πρώτο είναι από το συγκρότημα Συνήθεις Ύποπτη και του Χρήστου Θηβαίου.
0: Α, ωραία.

0: Δεν θα χειροκροτήσω, διότι αν χειροκροτήσω θα μικροφωνήσει. Αλλά με εκπλήσεις πραγματικά, δηλαδή, από την άνεση, και είσαι και λίγο μαζεμένος εκεί, δεν είσαι άνετα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι, έχω, η αλήθεια είναι ότι έχω τρακ, έχω άγχος.
0: Εγώ το καταλαβαίνω ότι είσαι βουτυγμένος στο άγχος, αλλά παρόλα αυτά δεν φάνηκε. Το τραγούδι ήταν καταπληκτικό. Ο τρόπος που το απέδωσε ήταν πραγματικά ανατριχιαστικός.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, το εννοώ πραγματικά. Όχι, δεν σου κάνω κομπλιμέντο τώρα. Είναι
1: όχι,
0: αλήθεια
1: το...
0: αυτό. Ήταν. Σκεφτείτε, δηλαδή, είναι δύσκολο να παίζεις, να πρέπει να παίζεις και να τραγουδάς μαζί. Και να είσαι στριμωγμένο σε μια καρέκλα με 1,5 μικρόφωνο μπροστά. Ένα για την κιθάρα και ένα για τη φωνή. Κάπως έτσι τα έφτιαξε ο Νίκος Μαυριδόπουλος, ο σταθμάρχης μας. Λοιπόν, είπαμε φέτος, σήμερα το νυχτερινό Express φέτος θα έχει πολλές εκπλήξεις. Μία από αυτές είναι η σημερινή, θα έχει κι άλλες. Σας δίνουμε αυτή την υπόσχεση ότι να είστε εδώ σε όλα τα ταξίδια, να ταξιδεύουμε μαζί, επιβάτες μου, και θα κάνουμε πολύ όμορφα ταξίδια, πραγματικά. Θα πάμε σε μέρη που δεν μπορούσατε να το φανταστείτε και θα γνωρίσετε πρόσωπα που ούτε και αυτά μπορούσατε να τα φανταστείτε. Λευτέρη, θέλω άλλο ένα τραγουδάκι τώρα να μας παίξεις για να συνεχίσουμε μετά, αλλά νομίζω ότι συνθέτεις κιόλας, έτσι δεν είναι?
1: Συνθέτω, γράφω.
0: Γράφεις.
1: Ακόρδα, πειραματίζομαι λίγο.
0: Θα μας παίξεις κάτι τέτοιο τώρα ή πάλι κανένα γνωστό?
1: Ναι, ένα τέτοιο θα παίξω.
0: Ένα δικό σου.
1: Ένα δικό μου είναι το... Πειραματίστηκα λίγο και με στίχους, γιατί δεν ήμουνα και δεν πιστεύω και ότι είμαι ακόμα τόσο καλός στο να γράφω στίχους, προσπαθώ.
0: Κοίταξε, να γράφεις και μουσική και στίχους και να τραγουδάς και να παίζεις. Τι άλλο θα κάνεις, μαγειρεύεις κιόλας?
1: Κάτι λίγο. Πάντως θα κάνω μια προσπάθεια.
0: Πώς το λένε αυτό το τραγούδι, πώς το λέμε?
1: Λείπουν ακόμη. Είναι το ρεφρέν, το έχω πάρει από ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου.
0: Α, ωραία.
1: Και η υπόλοιπη στίχη είναι δική μου, βασισμένο στο ποίημα.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό.
1: Μιλάει για την... αυτό είναι, μιλάει για την αποχή από σημαντικά πράγματα και πώς μπορεί να προχωρήσει ο κόσμος χωρίς εμάς.
0: Ωραία λοιπόν. Ωραίο το θέμα, είναι ωραίο.

0: Τώρα θα χειροκροτήσω. Λοιπόν, Λευτέρης Καρνασόπουλος είναι 18 χρονών, για όσους δεν ήσασταν από την αρχή μαζί μας, είναι 18 χρονών. Θυμηθείτε το όνομά του, μπορεί να μας απασχολήσει σε λίγα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Λευτέρη.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Ήταν μεγάλη μου χαρά. Και...
0: πήρες και το βάπτισμα του Πυρός από το ραδιόφωνο. Σου φύγε και το άγχος. Από εδώ και πέρα δεν θα έχεις καθόλου άγχος και αγωνία. Γιατί ξέρεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Η βραδιά συνεχίζεται. Το ταξίδι του νυχτερινού εξπρές συνεχίζεται. Ο μηχανοδηγός είναι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, όπως ξέρουμε. Και θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα τώρα, το οποίο είναι, εμένα μου φάνηκε ανατριχιαστικό. Για ακούστε το λιγάκι. Είναι μια παρέτηση από την καρδιά της βιομηχανίας της τεχνητής νοημοσύνης, που έρχεται να χτυπήσει ένα καμπανάκι, θα έλεγα, που δεν πρέπει να γνωρίσουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να τα γνωρίσουμε. Ο Jacob Coxon, δεν είναι ένας άνθρωπος που παρακολουθεί την τεχνητή νοημοσύνη απ' έξω. Είναι ερευνητής που πέρασε 3 χρόνια δουλεύοντας πάνω στην εκπαίδευση. Νεαρός είναι, δεν είναι μεγάλος, 26-27 χρονών. Αλλά ξέρετε, είναι αυτοί που δουλεύουν από στα ηλεκτρονικά, στην τεχνολογία, στη high-tech, από παιδιά. Δούλεψε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, πάνω στην εκπαίδευση των προηγουμένων μοντέλων, πρώτα στην OpenAI και στη συνέχεια στην Anthropic, και αποφάσισε να φύγει. Ο λόγος, λέει, ότι οι δύο εταιρείες, όπως και η ολόκληρη η βιομηχανία, έχουν μπει σε μια ξέφρενη κούρσα για το ποιος θα φτάσει πρώτος στη λεγόμενη αυτοβελτιούμενη υπερνοημοσύνη. Μια τεχνητή νοημοσύνη που δεν θα περιμένει απλώς τις εντολές του ανθρώπου, αλλά θα μπορεί να βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Ξαναλέω, θα βελτιώνει η ίδια τις ικανότητές της. Και εδώ αρχίζει ο εφιάλτης, έτσι. Γιατί ο Κόξεν υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στην ίδια τη βιομηχανία πιστεύουν σοβαρά ότι αν η σημερινή πορεία συνεχιστεί, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει μία, πώς να την πω, μία υπαρξιακή απειλή για τον άνθρωπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν μιλάει για μια μακρινή επιστημονική φαντασία. Μιλάει για τα επόμενα λίγα χρόνια, μέσα στη δεκαετία, λέει. Τα επόμενα 3-4 χρόνια δηλαδή. Και το πιο ανησυχητικό είναι η κούρσα. Εταιρείες αξίας δισεκατομμυρίων ανταγωνίζονται για να δημιουργήσουν το ισχυρότερο μοντέλο. Η μία φοβάται ότι θα την προλάβει η άλλη, και η άλλη φοβάται ότι θα την προλάβει η Κίνα. Γιατί μπαίνει και ο παράγοντας Κίνα στη μέση, μην το ξεχνάμε. Και μέσα σε αυτή την κούρσα, ποιος εγγυάται ότι η ασφάλεια θα παραμείνει πάνω από το κέρδος, την κυριαρχία και την ανάγκη να είσαι ο πρώτος? Ο ίδιος ο Κόξον λέει ότι ουσιαστικά παίζουμε τις ζωές μας. Ένας άλλος από τους ερευνητές, δεν έχω πρόχειρο το όνομά του, έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερη του 10% η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει στην εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην τελευταία δεκαετία. 10% πιθανότητες. Μία στις 10 δηλαδή. Λαχείο. Αν ένας πιλότος μας έλεγε πριν από μια πτήση ότι υπάρχει 10% πιθανότητα να συντριβεί το αεροπλάνο, θα μπαίναμε μέσα στο αεροπλάνο? Εγώ δεν θα έμπαινα ούτε με 1%. Κι όμως εδώ μιλάμε για μια τεχνολογία που ενδέχεται να επηρεάσει όχι μια πτήση, όχι μια εταιρεία, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο είδος. Και το ερώτημα που θέτω εγώ είναι απλό. Ποιος ελέγχει αυτόν που μπορεί αύριο να γίνει ο ισχυρότερος από αυτόν που δημιούργησε? Προσέξτε, να γίνει ισχυρότερος από αυτόν που τον δημιούργησε. Το σκάνδαλο δεν είναι ότι δημιουργήσαμε την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι ενδέχεται να τη δημιουργούμε γρηγορότερα από όσο προλαβαίνουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε φτιάξει, τι ακριβώς δημιουργούμε. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Μόνο που αυτή τη φορά το δημιούργημά μας δεν είναι απλώς μια μηχανή που μπορεί να καταστρέψει, είναι μια μηχανή που μπορεί να σκέφτεται, να μαθαίνει και να βελτιώνει ενδεχομένως τον εαυτό της. Και γι' αυτό η προειδοποίηση του Κόξον δεν πρέπει ούτε να γελιοποιηθεί, ούτε να αντιμετωπιστεί ως μια άλλη ιστορία καταστροφολογίας. Μπορεί να κάνει λάθος, έτσι. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις να μην επαληθευτούν ποτέ. Αλλά όταν ένας άνθρωπος που εργάστηκε μέσα στα μεγαλύτερα εργαστήρια της τεχνητής νοημοσύνης του κόσμου παραιτείται και λέει ότι η ανθρωπότητα παίζει στα ζάρια το μέλλον της, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ας συνεχίσουμε έτσι και βλέπουμε τι θα γίνει. Γιατί ίσως όταν θα καταλάβουμε ότι το παρακάναμε, να μην υπάρχει κανείς να πατήσει το κουμπί της διακοπής ή το return της επιστροφής. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε πραγματικά ανατριχιαστική αυτή η είδηση και δεν την περνάω έτσι στα ψηλά γράμματα. Με προβληματίζει πάρα πολύ και ίσως θα πρέπει να προβληματίσει όλο τον κόσμο. Πού πάει η τεχνητή νοημοσύνη, πού θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη, τι δυνατότητες έχει και τι δυνατότητες μπορεί να παράξει από εδώ και πέρα και πόσο μπορεί να κινδυνεύσει το ανθρώπινο είδος από αυτή. Αν την αφήσουμε να εξελιχθεί χωρίς όρια, χωρίς διεθνείς κανόνες, χωρίς πραγματικά ανθρώπινο έλεγχο, μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο λάθος της ανθρωπότητας. Αυτή που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί την ανθρωπότητα. Θα πιω λίγο νερό γιατί στέγνωσε το στόμα μου. Τραγούδι.

0: Ήταν η μεγάλη στιγμή, η μεγάλη στιγμή της Μπέσης Αργυράκη, ένα τραγούδι του Νίκου Ιγνατιάδη σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1979 και συμπεριλαμβάνεται στον ομώνυμο προσωπικό δίσκο της Αργυράκη. Είναι μια από τις μελωδικές pop ελαφρές επιτυχίες της εποχής και φέρνει τη σφραγίδα του Ιγνατιάδη. Θα πούμε δύο λόγια για τον Ιγνατιάδη, γιατί είναι από τους λιγότερο ίσως προβεβλημένους Έλληνες συνθέτες, αλλά είναι μια μεγάλη μορφή, γιατί ήταν ένας μεγάλος μαέστρος και πιανίστας της ελληνικής ελαφράς και pop μουσικής και είχε και διεθνή καριέρα. Ποια ήταν η διεθνής του καριέρα? Εργάστηκε για χρόνια στην Ολλανδία, όπου διεύθυνε τη διάσημη ορχήστρα του Εθνικού Ραδιοφώνου της Ολλανδίας και συνεργάστηκε με παγκόσμια ονόματα. Προσέξτε, θα πω δύο ονόματα μόνο, δεν θα πω περισσότερα, αλλά αυτά τα δύο αρκούν. Σάρλ Αζναβούρ και Χούλιο Ιγκλέσιας. Ο Λευτέρης, μόλις άκουσε Αζναβούρ, γιατί Λευτέρη? Πες το, μιλάς.
1: Ωραία. Εγώ πρώτα απ' όλα, εντάξει, γενικά ψάχνω μέσα ό,τι είδη μουσικής. Τώρα, ας πούμε, φοράω μεταλλόρουχα, αλλά πριν έπαιζα θηβαίο. Και δηλαδή, ο Αζναβούρ, ένας λόγος ακόμα είναι και ότι είμαστε κατά το ίμιση συμπατριώτες. Είμαι μισός Αρμένιος και γίνω και αυτός μισός Αρμένιος.
0: Η μαμά σου είναι από την Αρμενία, έτσι?
1: Ναι.
0: Ο Αζναβούρ ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή, πραγματικά. Να πούμε ιστορίες για τον Αζναβούρ. Πρέπει να κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Ο Γιάννης Ευθυμίου που ακολουθεί, που έρχεται μετά, ο γιατρός της καψούρας όπως τον λέω, θα έχει σίγουρα τα τραγούδια του. Έχει το La Bohème, το La Mama. Αυτά μου έρχονται πρόσφατα, πρόχειρα στο μυαλό. Θα δούμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αφιέρωμα στον Αζναβούρ. Το αξίζει πραγματικά, γιατί είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε εμείς τη βραδιά μας. Σας λέω για μια ακόμη φορά, σας θυμίζω για μια ακόμη φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι λίγο αργά, αλλά είμαι σίγουρος ότι θέλετε να μοιραστείτε αυτές τις λίγες στιγμές, τις όμορφες μελωδικές στιγμές που περνάμε μαζί. Επομένως, Earth News Radio στο Viber και Alex Λαχανάς με λατινικούς χαρακτήρες στο Messenger. Συνεχίζουμε. Παιδιά, απόψε θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 2 και αν θέλετε μένουμε και αργότερα και πάει η Σοφία κατευθείαν από εδώ, από το στούντιο, στον αγιασμό το πρωί στο σχολείο.
2: Θα το πάω σε ρί από ό,τι φαίνεται.
0: Θα το πάω σε ρί, γιατί να μην το πας, μια χαρά. Εγώ όταν ήμουν νέος, βγαίναμε το βράδυ με τις παρέες. Εμείς δεν βγαίνουμε όπως βγαίνετε εσείς, μάλλον όχι εσείς, τα πιο λίγο πιο μεγάλοι από την εφηβική ηλικία. Βλέπω ότι ξεκινάνε τη νύχτα στη μία η ώρα. Μία η ώρα φεύγουν από το σπίτι. Αυτοί, άμα φεύγουν στη μία ώρα από το σπίτι, θα γυρίσουν στις 5, στις 6. Πότε θα γυρίσουν? Το κάναμε κι εμείς. Αλλά εμείς ξεκινάγαμε τη μέρα από τις 8 το απόγευμα, το βράδυ, 8-9, και γυρίζαμε στις 5-6 το πρωί. Λοιπόν, σου προτείνω να δοκιμάσεις να δεις πώς είναι μια μέρα, να την περάσεις όλη τη νύχτα και αύριο να μην σέρνεσαι, να είσαι στην τσίτα. Γιατί θα πάρετε και τα σχολεία αύριο. Ανοίγουν τα σχολεία αύριο, μην το ξεχνάμε. 11 Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνο παραδοσιακά, αυτή τη μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Γίνεται ο αγιασμός, μοιράζουν και βιβλία, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Θα πάρετε και βιβλία αύριο?
2: Έτσι λένε. Ωραία. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια, αν θα μας στήσουν.
0: Ευτυχώς έρχεται Σαββατοκύριακο, γιατί δεν σας βλέπω καλά. Περάστε απόψε.
2: Μετά το σημερινό.
0: Μετά το σημερινό, εντάξει.
2: Εντάξει, άξιζε τον κόπο, βέβαια.
0: Άξιζε τον κόπο. Χαίρομαι που τα ακούω.
1: Το σημερινό έδωσε ενέργεια το σημερινό.
2: Εννοείται. Δεν νιστάζω καθόλου αυτή τη στιγμή.
0: Έτσι λέω, παιδιά, κι εγώ. Όταν φεύγω από εδώ, είμαι full στην ενέργεια. Σκέφτομαι να κάτσω λίγο, αν με θέλει ο Γιάννης Ευθυμίου, να του κάνω παρέα μετά. Θα με θέλει σίγουρα, βάζω στοίχημα. Πάμε, τραγουδάκι.

0: Αυτό το καλοκαίρι, μας είπε ο Δάκης, Μίμη Πλέσα είναι η μουσική, Αλέκου Σακελάριο είναι η στίχη και το τραγούδι το ερμήνευσε ο Δάκης το 70 στην ταινία «Η θεία μου η Χίπισσα» με τη Βλαχοπούλου. Την έχετε δει την ταινία φυσικά, έτσι. Στα Μάταλα, πολύ, ένα μεγάλο μέρος γυρισμένη με τον Μιχαλόπουλο, τη Βαλσάμι, τον Μπάρκουλη. Ο Σακελάριος έχει γράψει πάρα πολλούς στίχους σε πολλά τραγούδια. Δεν ήταν μια τεράστια προσωπικότητα ο Σακελάριος. Για τον Πλέσα τα έχουμε πει, αλλά να πούμε και δύο λόγια για τον Σακελάριο. Μάλλον να πούμε δύο λόγια καταρχάς για το Δάκη. Βρασίδας Χαραλαμπίδης ήταν το πραγματικό του κατά κόσμο όνομα. Ήταν μια ευγενική παρουσία, ένα, πώς να το πω, ένα κοσμοπολίτικο στυλ. Γεννήθηκε, ήταν και Αιγυπτιώτης, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και πέθανε πρόσφατα, το 22. Ο Δάκης ήταν...
1: Έμενε και κανένας.
0: Έχουν μείνει αρκετοί, Γιάννη μου. Ο Δάκης ήταν, μιλούσε και τραγουδούσε σε 6 γλώσσες, παρακαλώ. 6 γλώσσες. Ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, νομίζω, και αιγυπτιακά, αραβικά δηλαδή. Και γεγονός αυτό βέβαια του επέτρεψε να κάνει και διεθνή καριέρα. Τώρα, τι να πούμε, άλλες επιτυχίες του. Τόσα καλοκαίρια, εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, το Μίλα μου, του Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Και βέβαια τραγούδησε και σε πάρα πολλές, είχε εμφανίσει σε πάρα πολλές ταινίες του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Όπως έχετε αντιληφθεί, στο στούντιο έχει έρθει ο Γιάννης Ευθυμίου, ο τυφώνας Γιάννης Ευθυμίου. Έχει έρθει με διάθεση εδώ να τα σαρώσει όλα. Άφησε και την πόρτα ανοιχτή, δεν ξέρω αν πέρασε τίποτε από μέσα, όχι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την κλείσαν τα παιδιά. Αυτά τα λίγα λοιπόν για, το, για, τον, για τον Δάκη.
1: Για τον Σακελάριο πες.
0: Για τον Σακελάριο θα πούμε σε άλλο τραγούδι του. Τώρα μην λέμε τόσα πολλά για τους συντελεστές. Έχεις και εσύ να λες για αυτούς. Θέλω να σας πω μια είδηση που να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε μια είδηση. Α, η Κούκη έστειλε ένα μήνυμα, η Κούκη. Κούκη είναι το χαϊδευτικό της. Το κανονικό της όνομα είναι Κοχάρ. Το οποίο λέει: συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, είμαστε πολλά χρόνια θαυμαστές από το Σαν Σήμερα και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και εγώ, Earth News Radio 105 και 8 και στους 91 και 6. Λοιπόν, είδηση. Ένας εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποιούν τα καρτέλ για να καμουφλάρουν τις αποστολές ναρκωτικών.
1: 30 φύλλα.
0: Α, το διάβασες έτσι.
1: Υπάρχει κάτι που δεν διαβάζω.
0: Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΔΕ, ΔΕΟΣ είναι τα αρχικά δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών.
1: 60 κιλά.
0: Είχε πληροφορίες από την αμερικανική DEA.
1: DEA.
0: Drug Enforcement, δηλαδή Administration. Την υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ. Και κατάσχεσε 80 κυβότια με κοκαίνη συσκευασμένη σε πλαστικό σωληνάριο που το είχαν κουμπώσει μέσα σε μίσχους τριαντάφυλλων. Αυτό δεν το είχα ξανακούσει, σε μίσχους τριαντάφυλλων. Το φορτίο έφτασε με πτήση κάργο στο Βενιζέλος, προερχόταν από την Μπογκοτά της Κολομβίας, πέρασε από το Μόντρεαλ του Καναδά, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας εκεί και τελικά τα ναρκωτικά έφτασαν στη Λούτσα, παρακαλώ, σε ένα ανθοπολείο που λειτουργούσε φυσικά βιτρίνα, ήτανε, δεν ήταν ανθοπολείο. Μόλις έγινε η επιχείρηση της ΑΔΕ μαζί με την αστυνομία, συνελήφθησαν 4 που τους πιάσανε στα πράσα. Ξεχώριζαν τις συσκευασίες της κοκαίνης από τα λουλούδια και τις προωθούσαν στο σπίτι, σε ένα άλλο σπίτι που ήταν στο Μαραθώνα. 2 Αλβανοί ήταν οι επικεφαλής του κυκλώματος, πατέρας και γιος, ο ένας κατηγορείται για ανθρωποκτονία. Φυσικά συνελήφθησαν και αναζητείται, λέει, τώρα το ζευγάρι, ιδιοκτήτης του ανθοπολείου. 82 κιλά ναρκωτικών συνολικά ήταν μέσα στους μίσχους των λουλουδιών, των τριαντάφυλλων, και η αξία της ήταν 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Όταν θα την κόβανε και θα την προωθούσανε στην αγορά, θα βγάζανε 2,5 περίπου εκατομμυριάκια. Μάλιστα. Απλώς το ανέφερα γιατί μου έκανε εντύπωση η ευρηματικότητά τους. Λένε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από τις αρχές. Δηλαδή, τώρα βέβαια αυτό ήταν χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα, αλλά κάτι άλλο θα βρούνε πάλι και πάλι θα μας εκπλήξουν με κάποιο τρόπο. Τα βάζουν μέσα σε μπανάνες, τα βάζουν μέσα σε...
1: Ούτε... Ξέρεις γιατί τα βάζουν σε μπανάνες μέσα ή σε καφέ?
0: Περιμένω να ακούσω.
1: Γιατί τα σκυλιά δεν μπορούν να τα μυρίσουν, μπερδεύονται.
0: Για το καφέ το ήξερα, για τον καφέ, αλλά δεν ήξερα και για την μπανάνα.
1: Έχει μια περίεργη μυρουδιά.
0: Πάντως στα τριαντάφυλλα ο σκύλος τα μύρισε.
1: Εντάξει, ακριβώς.
0: Είχαν την πληροφορία βέβαια, αλλά τα μύρισε και ο σκύλος. Μάλιστα, με τον καφέ, ε.
1: Πρέπει και αυτός να βγάλει μερογάματο.
0: Γιάννης Ευθυμίου, σε λίγο κοντά σας με τα λαϊκά μονοπάτια. Περασμένα μεσάνυχτα, η ώρα πλησιάζει. Η ώρα... Δεν θα σας αφήσουμε. Υποσχεθήκαμε στο Γιάννη να μείνουμε λίγο παραπάνω.
1: Πώς
0: αν θέλετε κι εσείς. Α, παράπονα, παραπονάκια.
1: Όχι παραπονάκια, μωρέ, εντάξει, αστείευμα. Όταν είσαι από τις 12 το μεσημέρι εδώ να κάνεις δελτίο βραδινό, αυτό και τα λοιπά, πώς τώρα, εντάξει.
0: Ξέρεις ότι θέλω κάθε φορά να κάθομαι παρεούλα σου όσο αντέχω. Αλλά δεν αντέχω πάρα πολύ.
1: Μήπως μεγαλώσαμε.
0: Μεγαλώσαμε. Κάνουμε τα. Μικροδείχνουμε, αλλά μεγαλώσαμε.
1: Μικροδείχνεις, θες να πεις.
0: Έλα, σταθμάρχα, παίξε τραγούδι.

0: η επίσημη αγαπημένη του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος το έγραψε το τραγούδι και τους στίχους τους έγραψε η Ελένη Λιάκου. Του 68 είναι αυτό το τραγούδι. Αφού ήθελες να σου πω για το Σακελάριο, να πούμε λίγα πράγματα για αυτόν. Να πούμε πολλά πράγματα για αυτόν, γιατί ο Σακελάριος ήταν μια πολυσχηδής προσωπικότητα, μια πολυδιάστατη προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού, θα πω εγώ. Δεν ήταν ούτε του κινηματογράφου, ούτε του τραγουδιού. Ήταν θεατράνθρωπος, ήταν σκηνοθέτης, ήταν σεναριογράφος, ήταν στιχουργός, είχε γράψει 1500 τραγούδια περίπου. Και δημοσιογράφος, έτσι. Τι να θυμηθώ, λέω μόνο επιγραμματικά, 2-3 ταινίες. Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο, Θεία από το Σικάγο, Τα κίτρινα γάντια, Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, Αλίμονο στους νέους. Είναι πάρα πολλά. Δεν μπορώ να... Δεν έχω... Η μνήμη μου δεν φτάνει τόσο πολύ να αποθηκεύσει τόσο υλικό για να περιγράψω την διαδρομή, την πορεία του Αλέκου Σακελάριου. Ποια τραγούδια έγραψε? Σήκω χόρεψε σιρτάκι, Πομονή, Γαρίφαλος ταυτή. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια τραγούδια έλεγε βουλιουκλάκια εκεί μέσα. Έχω ένα μυστικό, έτσι. Μια ουβρεγατούλα, σ' αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες, σαν και απόψε. Τραμπαρίφας, Κυριακή που τραγούδησε η Μαρινέλα. Σήκω χόρεψε σιρτάκι, άστα τα μαλάκια σου πιο παλιά. Θα σε πάρω να φύγουμε. Το άστα τα μαλάκια σου το είπε πολύ μέρες.
1: Είναι αφιερωμένο για μένα το άστα τα μαλάκια σου.
0: Τα ξανάρθιστη που το είπε η Δανάη Στρατηγοπούλου. Έχει γράψει τραγούδια από τη δεκαετία του 50 μέχρι τη δεκαετία του 70 ο Σακελάριος.
1: Πάντως σου πάει το καπέλο.
0: Λες για τη φωτογραφία του Σταυρούλια, ε?
1: Ναι.
0: Επεξεργάστηκες και εσύ, έβαλες και εσύ το χεράκι σου.
1: Σε πολλά.
0: Έβαλες το χεράκι σου και εσύ.
1: Μια ζωή αυτό κάνω.
0: Λοιπόν, εμείς πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος. Κάνουμε μια γέφυρα και θα έρθει ο πανμέγιστος, ο πρίγκιπας της νύχτας, ο πραγματικός πρίγκιπας της νύχτας.
1: Θα μου λένε ότι σε βάζω να τα λες.
0: Όχι, όλα αυτά είναι αυθόρμητα και τα εννοώ κιόλας. Δεν τα λέω ούτε, ξέρεις, περιπεκτικά ούτε
1: κάτι
0: τίποτα.
1: Είπες,
0: τα εννοώ.
1: Κάτι είπες ότι θα τους κάνεις μάθημα ορθοφωνίας στον αέρα, κάτι τέτοιο μου είπες την άλλη φορά.
0: Ναι, σκεφτόμουν, αλλά σκέφτηκα από την άλλη μεριά ότι θα πούνε ότι καβάλισα το καλάμι τώρα 12 η ώρα τη νύχτα και 1 ώρα τη νύχτα να τους δείχνω, να τους λέω πράγματα, ας πούμε, πώς θα μιλάνε σωστά
1: τα ελληνικά. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα καβαλήματος καλαμιού.
0: Θα το δεχθούνε, λες?
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι κάτι ωραίο και κάτι πρωτότυπο, γιατί...
0: Θα καθιερώσουμε 1 ώρα συγκεκριμένη, όποιος θέλει να ξέρει ότι, ας πούμε, λέω εγώ παράδειγμα τώρα, στη 1:15 θα έχουμε κάθε μέρα μία λεξούλα να την αναλύουμε, μία φράση να την αναλύουμε. Πώς πρέπει να τη λέμε σωστά και πώς, γιατί ξέρεις, Γιάννη μου, ο προφορικός λόγος είναι πολύ παρεξηγημένος στην Ελλάδα. Στα σχολεία από μικρά παιδάκια, από το νηπιαγωγείο, μας διδάσκουν πώς να γράφουμε. Πώς να γράφουμε. Έκθεση. Ελληνικά.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί. Το αμίμητο το είπε ο Ζαμπέτας.
0: Πώς να μας μιλήσει. Ναι, ακριβώς. Ξαναπες το.
1: Ότι εσύ, Γιαννάκη.
0: Δεν είσαι, έτσι, του γραπτού.
1: Δεν είσαι του γραπτού, είσαι του μιλητού.
0: Του μιλητού. Αυτό το μιλητό δεν μας το μάθανε ποτέ. Τον προφορικό λόγο δεν τον έχουν διδάξει σε καμία βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι το παράπονό μου, είναι το μεράκι μου. Δεν το κρύβω, το λέω με κάθε ευκαιρία. Θα έπρεπε να διδάσκεται ο προφορικός λόγος 1-2 ώρες την εβδομάδα.
1: Πάντως μερικά
0: στα
1: πράγματα
0: σχολεία δεν διδάσκεται.
1: Είναι χάρισμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται? Δεν μπορείς να μιλάς στο γραπτό λόγο όπως μιλάς στον προφορικό. Δηλαδή να παίρνεις μια εφημερίδα και να διαβάζεις στο μικρόφωνο. Είναι άλλο πράγμα ο προφορικός λόγος και πρέπει να τον διδαχθείς. Δεν μπορεί να τον μαθαίνεις από μόνο του.
1: Ξαναλέω, είναι χάρισμα.
0: Ποιο είναι χάρισμα?
1: Και να μιλάς καλά, στρόγγυλα, όμορφα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα πασίγνωστου άνθρωπου. Ο Καζαντζίδης ήταν σχεδόν αγράμματος. Πολύ λίγα γράμματα. Λοιπόν, και τον πείραζε αυτό. Αλλά η άρθρωσή του και ο λόγος του ήταν καταστρόγγυλη. Δηλαδή μίλαγε ελληνικά άψογα.
0: Βλέπεις λοιπόν. Ναι, είναι χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι έχουν αυτό το χάρισμα. Και το μέταλλο της φωνής παίζει ρόλο.
1: Αλλά,
0: και η άρθρωση παίζει ρόλο.
1: Ποιος μιλάει για μέταλλο, παιδιά?
0: Το μέταλλο είναι, δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Το μέταλλο είναι ή το έχεις ή δεν το έχεις. Αλλά την άρθρωσή σου μπορείς να τη φτιάξεις. Το να μάθεις πώς προφέρεται μία φράση και την προφέρεις και τη λες λάθος πάντοτε, μπορείς να τη φτιάξεις. Άμα σας πω πόσες λέξεις προφέρονται λάθος, πόσες φράσεις προφέρονται λάθος στην ελληνική γλώσσα, θα τρομάξετε. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Τα έχουμε όλα μάθει λάθος? Έτσι είναι. Τα έχετε. Όχι, δεν τα έχετε μάθει λάθος. Δεν σας είπε κανένας ποτέ ποιο είναι το σωστό. Σε καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα, ούτε στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο πανεπιστήμιο.
1: Πάντως, κατά την άποψή μου, η ζημιά γίνεται στο δημοτικό. Και στην ορθογραφία και στην εκφορά
0: τα
1: του
0: παιδιά,
1: λόγου.
0: Τα παιδιά, Γιάννη μου, τα μικρά παιδιά είναι σαν σφουγγάρια. Ό,τι τους μάθεις σε πολύ μικρή ηλικία, σε όσο πιο μικρή γίνεται, τα αφομοιώνουν και τα θυμούνται. Και εσύ δεν θυμάσαι πράγματα από την παιδική σου ηλικία που τα άμαθες? Δεν θυμάσαι.
1: Το ξύλο που έτρωγα από το δάσκαλο.
0: Ωραία. Άμα προσπαθείς να θυμηθείς τώρα κάτι που έμαθες τον περασμένο μήνα, δεν το θυμάσαι.
1: Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι αδυνατίζει η προσωρινή μνήμη.
0: Ναι.
1: Η προσωρινή μνήμη, η οποία είναι στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου και θυμάσαι πράγματα κοντινά. Έπιασα την μπάρλα,
0: Όχι, συνέχισε.
1: Θυμάσαι πράγματα κοντινά, όσο μεγαλώνεις αδυνατίζει.
0: Και πλησιάζουμε προς το χρυσόψαρο.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Πολύ η πληροφορία όμως.
0: Είναι πολύ η πληροφορία. Όταν είμαστε...
1: Κρασάριος σκληρός.
0: Όταν είμαστε νέοι δεν είχαμε τόσο

0: το σήμερα σε γυρίζω πίσω στον 20ο αιώνα. Τι περάσαμε. Εντάξει, δεν τα ζήσαμε βέβαια εμείς αυτά, αλλά ουσιαστικά τα ζήσανε οι πατεράδες μας, τα ζήσανε οι παππούδες μας, μας τα είπανε. Θέλω να πω, η πληροφορία υπήρχε. Απλώς δεν υπήρχε ο τρόπος να τα μάθεις. Ένα διάστημα δεν υπήρχε τηλεόραση καταρχάς. Πότε ήρθε η τηλεόραση στην Ελλάδα? Μετά το 70.
1: Το 68.
0: Μετά το 70 μπήκε στα ελληνικά σπίτια, έτσι, σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Και πιο αργά. Εγώ θυμάμαι μικρό παιδάκι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, πολύ μικρό παιδάκι ας πούμε, μαζευόμαστε όλοι και εγώ ήμουνα και μικροσκοπικός τότε. Δεν έφτανα να δω, γιατί μαζευόμαστε γύρω στα 20 άτομα σε ένα σπίτι γείτονα. Τα καλύτερα μας χρόνια στην ΕΡΤ, είναι καταπληκτική σειρά που εξιστορεί αυτή ακριβώς την εποχή. Και δεν άκουγα μόνο. Υπήρχε τόσος κόσμος που προσπαθούσα να τρυπώσω ανάμεσα και να ακούσω και να δω, αλλά τελικά μόνο άκουγα. Σπάνια έβλεπα.
1: Θυμάμαι ο Μπαρμπαζής είχε πάρει μια γερμανική Σάμπα.
0: Σάμπα, ναι.
1: Τηλεόραση ασπρόμαυρη.
0: Την έζησα κι εγώ τη Σάμπα, την πρόλαβα.
1: Την έχω.
0: Την έχεις ακόμα?
1: Αχα.
0: Μουσείο.
1: Ακριβώς.
0: Μια χαρά είναι. Ξέρεις, αυτή μπορεί να τη δώσει κανένα συλλέκτη.
1: Ο αρχαίος πάει με το μουσείο. Λοιπόν, αντί να τελειώνουμε.
0: Λοιπόν, έλα, τελευταίο τραγούδι. Να καληνυχτήσει το εξπρέσ του Μεσονυχτίου Παρκάρι. Έφτασε στο σταθμό για σήμερα. Το τέταρτο ταξίδι του ήταν αυτό. Και δίνει τη σκυτάλη στα λαϊκά μονοπάτια. Από τις ράγες του τρένου θα πάμε στο μονοπάτι. Γιάννης Ευθυμίου ακολουθεί.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του, ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης λειτουργούσε όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για 2 μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των γιατρών και του τραγουδιστή. Νέο σοκ στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί η κλιμάκωση της έντασης στα ασθενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο ξεπερνά τα 105 δολάρια το βαρέλι. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να εξετάζει νέα μέτρα. Μιλώντας στο Earth News, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι εφόσον συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο, κατά την οποία η Ευρώπη θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, καθώς οι διεθνείς συγκρούσεις και οι τιμές των καυσίμων οθούν τον πληθωρισμό πάνω από το στόχο του 2%. Στο μεταξύ, 4 βλήματα έπληξαν απόψε, 2 πλοία ανοιχτά του Ομάν, προκαλώντας πυρκαγιά στο ένα, ενώ η κατάσταση του δεύτερου παραμένει άγνωστη. Στο Νέο Δελχή έφτασε τα ξημερώματα ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν για 3ήμερη επίσκεψη εν όψη της Συνόδου Κορυφής των BRICS, στην ατζέντα της οποίας αναμένεται να κυριαρχήσουν οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν 70 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το Ισραήλ κατέστρεψε υπόγειες υποδομές της Χεσμπολάχ στον νότιο Λίβανο, δήλωσαν ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας. Παράλληλα, η οικογένεια 4 ατόμων, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, σκοτώθηκε στη Γάζα από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο στην Ανατολική Ελβετία. Το λεωφορείο που μετέφερε 48 Ολλανδούς τουρίστες ξέφυγε από την πορεία του στο καντόνι του Γκριζόν. Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Συνελήφθη 51χρονος με αλβανική υπηκότητα σε χωριό της Κέρκυρας με την κατηγορία ότι βίαζε την 8χρονη εγγονή του. Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της μητέρας. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί ο συλληφθής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνείται τις κατηγορίες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός και σήμερα, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: www.hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Εβραϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 11 του μηνός. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, ακούγεται άλλωστε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους. 2 10 60 09 604 και 605, το τηλέφωνο της εκπομπής. Ο Μίστερ Λαχανάς παρέμεινε και θα σου αφιερώσω το πρώτο τραγούδι. Είναι συγκεκριμένο.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα ακούσεις και θα σ' αρέσει, αλλά είναι για την ηλικία μας.
1: Για λέει. Να τα ακούσω.
0: Λοιπόν, Σωτηρία Μπέλου, Γεροντόμαγκας.
1: Απαπαπαπα.

0: Σωτηρία Μπέλου, λοιπόν, ο γεροντόμαγκας, έμαθες ότι γυρίζεται ταινία για τη ζωή της και θα παίξει
1: η κοπελιά
0: που έπαιξε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
1: Α, μάλιστα. Αυτή βάλθηκε να... Πώς τη λένε, μωρέ?
0: Δεν τη θυμάμαι, θα το ψάξω να το βρω, λοιπόν, αλλά... ξέρεις τι...
1: Νομίζω ότι θα είναι ταινιάρα, έτσι, γιατί η ζωή της Μπέλου είναι...
0: Μια ιστορία ολόκληρη.
1: Μια ιστορία, ναι, μια ιστορία. Είναι κινηματογραφική. Πώς να το κάνουμε? Όπως και της Ευτυχίας, βέβαια.
0: Α, καλά, δεν συζητάμε.
1: Δεν το συζητώ, δηλαδή.
0: Αρέσει, πουλάγε τα στιχάκια πάνω σε χαρτοπετσέτα. Την ώρα που. Και εντωμεταξύ, όταν λέμε τα πουλάγε, έλεγε πάρ' το δικό σου ολόκληρο και βάζαν και το όνομά τους. Αλλά βέβαια, όποιος ξέρει λίγο, διαβάζοντας ή ακούγοντας τους στίχους, καταλαβαίνει ότι είναι Παπαγιανοπούλου. Η εγγονή της τα μάζεψε. Τα τραγούδια, παρόλο και ότι έχουν βάλει άλλα ονόματα και τα λοιπά, και τα έχει βγάλει σε βιβλίο, μου φαίνεται. Δηλαδή μιλάμε ότι δεν πέρασε άλλο τέτοιο φαινόμενο.
1: Τα πουλάγε.
0: Ακατοστάριχο.
1: Τα πουλάγε για συγκεκριμένο λόγο.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε πάθη. Το λάθος και το πάθος. Κοίταξε, πολύ τζόγο και σωτηρία.
1: Και σωτηρία, βέβαια.
0: Πω... Είμαι σε γνωστό μαγαζί, μεγάλο μαγαζί, λοιπόν, και ήρθε και πήρε από τον τραγουδιστή το μισθό της βραδιάς, 1,5 εκατομμύριο δραχμές. Του είπε ο μέτρ ότι είναι, λέει όχ. Του έδωσε το μεροκάματο, της έδωσε το μεροκάματο και πήγε στην Καλυθέα και το έπαιξε. Μια ζαριά.
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι, ναι, πολύ μπαρμπούτι. Πω.
1: Μια ζαριά 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μήπως δεν κατάλαβα καλά.
0: Μια χαρά κατάλαβες. Ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή.
1: Τι να πω.
0: Εντάξει. Γιατί δεν την κλείνανε την Παπαγιανοπούλου στο σπίτι και την κοπάναγε με τη σκάλα από το παράθυρο.
1: Πολύ μεγάλη. Παλί, δηλαδή, ήταν θυσμένοι στον τζόγο.
0: Και μεγάλος μάγκας η Σωτηρία. Πώς τη λέμε την τραγουδίστρια του Τσιτσάνη, την άλλη που...
1: Την Νίνου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, όταν τάμπλεξε ο Τσιτσάνης με την Νίνου, της λέει, επειδή την εκτόπισε τη Σωτηρία από την πρώτη καθεδρία, ναι, της λέει, εσένα θα σε σπάσω στο ξύλο. Και μπήκε μέσα σε ένα μαγαζί που ήταν και την έκανε ασήκωτη. Του λούμι.
1: Την έδιρε.
0: Την έδιρε. Σου λέω μεγάλος μάγκας. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει, επειδή την κακομεταχειρίζονταν ο άντρας της, του ρίξε βιτριόλι και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει η Χαρούλα Λαμπράκη. Όχι μόνο αυτή και πολλοί άλλοι, αλλά δυστυχώς.
1: Χαρούλα Λαμπράκη, ε. Ναι. Είχα καιρό να την ακούσω.
0: Εδώ θα ακούσεις πολλά.

0: Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε καμιά αφιέρωση, γιατί θα φάμε ξύλο. Καλή εκπομπή, Γιάννη, αφιερωμένη σε όλους, λέει, στρατοβαρεμένη, η οποία μας ακούει στην Τίνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα, εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα, κάνουν υπηρεσία προφανώς. Και τι λες, κατηφορίζουμε στον Πειραιά, πάμε μια βόλτα εκεί?
1: Περέα μου, Περέα μου, τι?
0: Όχι, θα πάμε να βρούμε μια όμορφη Πειραιώτισσα.
1: Α, κοντά έπεσα.
0: Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τον Πειραιά.
1: Και για τον Πειραιά και για τη Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα. Το Θεσσαλονίκη που τραγούδιζα Μπέτα με τον Μητροπάνο.
1: Α, αυτό είναι.
0: Το Μητροπάνο, το Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Καλό Ζαμπέτας.
1: Φτιάξε Πειραιά και μετά φτιάξε Θεσσαλονίκη.
0: Ο Ζαμπέτας ήταν μανούλα κακιά στο να γράφει τραγούδια και να... Δηλαδή η Ζαμπετική είναι σχολή, κανονικότατη, δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις τι γίνεται, ο Ζαμπέτας δεν ήταν απλώς ένα συνθέτης, ας πούμε. Ήτανε σόου, άνθρωπος έκανε ένα σόου, ήταν διασκεδαστής.
0: Σόουμαν ήταν ακριβώς.
1: Διασκεδαστής, δηλαδή αυτό το, η συμμετοχή του Ζαμπέτα στις ελληνικές ταινίες. Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό?
0: Αλλά...
1: Ποιος άλλος συνθέτης το έχει κάνει αυτό? Δηλαδή να γελάει ο θεατής, όχι με τον ηθοποιό, με το μπουζουκτσί, με το συνθέτη.
0: Δεν είναι παράσταση κανονικά.
1: Παράσταση.
0: Όταν μπήκα σπίτι του, ήταν με το οξυγόνο. Προς τιμήν της η Κατερίνα, η κόρη του, λέει στο βιβλίο μέσα που έγραψε για τον πατέρα της, ότι ο τελευταίος δημοσιογράφος που ήρθε ήμουν εγώ. Το αναφέρει ονομαστικά. Λοιπόν, ήταν με το οξυγόνο, καθισμένο στο τραπέζι, και μου λέει: γεια σου, ρε Γιαννάκη, ήρθες απάνω στην ώρα. Το τραγούδι που θα σου παίξω, που έχω ηχογραφήσει σπίτι του, το έχω ξαναβάλει κι άλλες φορές. Το έκαναν πρόβα αυτοί. Και η πλάκα ποια είναι? Ότι ένας από τους μπουζουξίδες ήταν και είναι ο μόνος ο οποίος
1: γιατρός.
0: Είναι ζωή, ο γιατρός του, ο Νίκος ο Καστανιάς, ο οποίος μετά πήγαινε και με την ορχήστρα του Νικολόπουλου και έπαιζε και τα λοιπά. Και ξέρεις πως έκατσε η φάση. Πήγε Ζαμπέτενα στο ΙΚΑ, εκεί στην περιοχή, ο οποίος ήταν διευθυντής πνευμονολόγος ο Νίκος. Μόλις βλέπει το βιβλιάριο υγείας Ζαμπέτας, λέει: ο γνωστός Ζαμπέτας, της λέει. Λέει: ναι. Λέει: θα μπορούσα να έρθω να τον γνωρίσω, ξέρεις, συνισταλμένα και τα λοιπά. Γυρίζει η γυναίκα του σπίτι και του λέει: κοίταξε, κάλεσα τον γιατρό που θα έρθει και θα μην του μιλήσεις άσχημα. Έπεφτε παντόφλα. Πολύ παντόφλα, τον κυνήγαγε. Αλλά μεγάλη καψούρα ο Γιώργος με αυτήν είναι. Αυτά τα λέγει η Κατερίνα, δηλαδή το τι γινόταν με τη μάνα της. Αλλά τον είχε. Τέλος πάντων,
1: και μείνανε μαζί τόσα.
0: Από 16 χρόνια την έκλεψε, γινόταν ναι. Χαμός. Λοιπόν, και πάει ο Νίκος στο σπίτι, μπαίνει μέσα, μου λέει: ρε Σιγιάννη, όταν λέμε για δέος, δεν μπορούσα να πιστέψω ότι μάθε ένα μπουζούκι στο Ζαμπέτα. Δηλαδή, τι να πω τώρα. Όπως όταν εγώ πρώτο είδα το Στέλιο. Πω. Έπαθα σοκ. Όταν σου λέω σοκ, το λέω ακόμα και ανατριχιάζω. Δηλαδή, και η πλάκα ποια είναι, ότι η αδελφή, πώς το λένε,
1: ο Γραμμάνης είχε πάει στο Στέλιο.
0: Όχι, άκου. Ναι, τη δεύτερη φορά ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που ο Στέλιος με δεχόταν, γιατί δεν έκανε εύκολα, δεν δεχόταν εύκολα ανθρώπους, δεν ήθελε καθόλου ανθρώπους που δεν ήξερε, και επειδή εγώ είχα παρτίδες με τον Πάνο, ήταν πολύ καθοριστικό αυτό. Αλλά την πρώτη φορά τι έγινε? Η αδελφή της Βάσος είναι παντρεμένη στη Λαμία, μένει λοιπόν στα προσφυγικά, και λέγεται Αλμπάνη στο επίθετο. Τη έχω πει λοιπόν, τότε χωρίς να έχω καθόλου μέσον ή κάτι από κοντά, ότι άμα θα έρθει και τα λοιπά, το θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται για Χριστούγεννα να δουν την Αλμπάνενα και με παίρνει τηλέφωνο η Βάσου στα πολύχρωμα, στο δημοτικό ραδιόφωνο. Κατεβαίνει η κοπέλα κάτω στο στούντιο και μου λέει, σε ζητάει, λέει, η κυρία Καζατζίδη, μπορείς να έρθεις.
1: Οπα.
0: Παναγία μου, λέω, όταν λέμε ανέβηκα 10-10 τα σκαλιά, δεν μπορεί να φανταστείς. Μου λέει, Γιάννη, η Βάσου μου λέει, Γιάννη, ήρθαμε, λέει, εδώ στη Μαγνησία, στο σπίτι της αδερφής μου, και ο Στέλιος θέλει να σου πει χρόνια πολλά, να πεις στον κόσμο και τα λοιπά, μπορείς να έρθεις. Το παπί και δρόμος, σφεντόνα. Σφεντόνα, Νίκο, δεν έχουμε τίποτα και μισή. Λοιπόν, σφεντόνα. Πάω λοιπόν στο, γράφουμε τέλος πάντων τι είπε, και του λέω να κάνουμε και συνέντευξη, και μου λέει όχι, αυτό γινόταν το 92. Λοιπόν, όχι, και πιο πίσω, το 91, ίσως το 91. Λοιπόν, και μου λέει να κάνουμε, μου λέει, να κάνουμε συνέντευξη, του λέω, μου λέει δεν μπορώ να καθίσω τώρα και τα λοιπά, ήρθαμε έτσι βόλτα με τη Βάσο, θα βρεθούμε μετά. Το μετά έγινε το 1996. Λοιπόν, κάνω εκπομπή και κάπου 4 παρά είμαι στον αντένα, χτυπάει η κοπέλα του τζάμι και μου λέει, σε ζητάει, λέει, κάποιος Καϊάφας, το ξέρεις? Λέω, ποιος Καϊάφας? Ο Ανδρέας. Μου λέει, ναι, ο Ανδρέας ήταν ένας από τους λόγους που ξανατραγούδησε ο Στέλιος, ήταν το αφεντικό της MBI. Ναι. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το τηλέφωνο, μου λέει, έλα Γιάννη, είμαστε εδώ, λέει, στον Άγιο Κωνσταντίνο, ψαρεύουμε και σε ακούμε, μαζί με το Στέλιο, θέλει να έρθει να του γράψει συνέντευξη. Έπεσα από την καρέκλα, λέω, έπεσα από την καρέκλα, έπαθα σοκ, λέω, ακούω καλά? Εν τω μεταξύ ήταν την εποχή που είχα χτυπήσει με το αυτοκίνητο, δεν είχα αμάξι, είχα τρακάρει και είχα προβλήματα χοντρά με νοσοκομεία και με τέτοια, και του λέω πώς θα έρθω. Μου λέει, πάρτε λεωφορείο, έλα στον Άγιο Κωνσταντίνο και θα έρθω να σε πάρω εγώ από εκεί. Εν τω μεταξύ ευτυχώς που ήρθε, γιατί ήθελες ξεναγώ για να σε πάει στο σπίτι του Στέλιου με τα στενά εκεί μέσα που ήταν. Λοιπόν, και έτσι γράφτηκε η πρώτη συνέντευξη. Καλά, μετά και λόγω πάνω και τα λοιπά, πήγαινα στην Πεύκη στο σπίτι πριν μετακομίσει κάτω εκεί που ήταν στο δάσος, στο Χαϊδάρι, στο το άλλο που αγόρασε τότε. Τι να λέμε, με πιάσει τώρα η πάρλα.
1: Σ' αφήνω εγώ, δεν σε διέκοψα, έτσι δεν είναι? Αφού σ' αρέσει να θυμάσαι και να αναπολείς, αυτά είναι διαμάδια.
0: Ευδόκησα, όπως είπε και ένας φίλος, να γνωρίσω τα ιερά τέρατα της δισκογραφίας, του λαϊκού τραγουδιού. Τι να πω, τέλος πάντων, πάντως είχε και τα καλά. Το μεγάλο μου παράπονο βέβαια είναι ότι εκεί που οι άλλοι διασκεδάζαν, εγώ δούλευα. Αυτό είναι το.
1: Δεν πειράζει, συνδύαζεις το τερπνό με το ωφελή μου.
0: Ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε έναν άλλον τώρα, το Σερ, το όμορφη Πειραιώτισσα που είπα, και επιστρέφουμε με πιασε η Πάρλα.

0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, το έχω πει πολλές φορές από εδώ, ότι ο Στέλιος έλεγε τα τραγούδια μία και έξω, δεν έχει μάκι μου, έμπαινε, τα ρίχνε και έφευγε, τελείωσε. Δεν υπήρχε δεύτερη.
1: Ο Στέλιος και ο Στράτος το έκανε.
0: Και ο Στράτος, ναι, και ο Στράτος. Και ο Στράτος, ο Στράτος είχε το εξής πράγμα, έπαιρνε τα τραγούδια σε κασέτα, καβάλα για τη Mercedes και την πράσινη και πήγαινε μέχρι το Σούνιο, τα άκουγε, τα μάθαινε και την άλλη μέρα πήγαινε στο στούντιο και τα ρίχνε. Λοιπόν, αλλά για το Στέλιο, στο είπα νομίζω και χθες ή δεν θυμάμαι πότε, το μόνο τραγούδι που δεν μπορούσε να πει...
1: Για τον Καϊάφα.
0: Για τον Καϊάφα, το έφυγες φίλε, ήταν παραγγελία στην Τζότου αυτό, στην αείμνηση Σότια, και δεν μπορούσε να το πει, έκλαιγε. Ο Πετρίδης, ο ηχολήπτης του Αντώνης, τον 10 φορές τον έβαλε να το πει. Και τι έκανε, κοπτοραπτική μετά, για να μπορέσει να το πει. Και αν το βάλεις, ακούγεται το λιγμός. Δηλαδή, τον ακούς που βογκάει όταν το λέει.
1: Θα το βάλω, θα το ακούσω. Δεν το έχω προσέξει.
0: Θα στο βάλω εγώ σε λίγο. Αλλά και θέλω να πω επίσης, το έχω ξαναπεί, ότι μετά από το που ήρθε ο Καϊάφας και με πήρε από τον Άγιο Κωνσταντίνο και πήγαμε στο σπίτι του Στέλιου, διατήρησαμε φιλία, σχέση ας πούμε. Πήγαινα σπίτι του στο παλιό Φαλήρο και τα λοιπά.
1: Α, έτσι.
0: Και κάποια στιγμή λοιπόν είχα μια δουλειά εκεί και τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, Αντρέα, είμαι από κάτω, να ανέβω. Μου λέει, όχι Γιάννη, έχω κόσμο, συζητάμε για τη συναυλία, ετοίμαζαν τη συναυλία του Στέλιου με τη Μαρινέλα να κάνουν. Λοιπόν, και θα λέει, ήταν Τρίτη, αύριο Τετάρτη λέει πάω στο, ήταν ήδη άρρωστος, πάω λέει στη Γαλλία για να κάνω τη χημειοθεραπεία και την Πέμπτη που θα γυρίσω και θα είμαι καλύτερα, έλα να τα πούμε. Εντάξει, δεν πήγα. Πέμπτη λοιπόν μεσημέρι με παίρνει τηλέφωνο ο Γεραμάνης και μου λέει, τα μάθες, μου λέει. Λέω, τι? Λέει, χθες λέει, ο Καϊάφας έφυγε στη Γαλλία απάνω στη χημειοθεραπεία, δεν άντεξε η καρδιά του. Σοκ, κάγκελο σου λέω, τελείως. Τέλος πάντων, μου λες, με πιάνει και λέω ιστορίες, για να πεις πρέπει να έχεις, να τις έχεις ζήσει και όχι να τις φαντάζεσαι ή να λες και να κάνεις πράγματα τα οποία είναι κλεμμένα, γιατί υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Άντε τώρα μην αρχίσω.
1: Να σου πω κάτι Γιάννη, άμα πεις μια ιστορία δύο φορές σε απόσταση ενός μήνα, δεν ξέρω πόσο, και την πεις ακριβώς το ίδιο, σημαίνει ότι είναι αληθινή. Όποιος λέει ψέματα δεν θυμάται τι έχει πει και την επόμενη φορά θα το λέει με παραλλαγή, κάπως το λέει διαφορετικά και το καταλαβαίνεις αμέσως. Εγώ έχω καταλάβει πάρα πολλούς έτσι.
0: Μα πώς
1: ψευτούλιδες.
0: Μα πώς να πω ψέματα όταν
1: όχι, είναι δεν
0: πράγματα. Ναι, κατάλαβα. Είναι πράγματα τα οποία
1: θέλω
0: τα
1: να πω αποκαλύπτονται ακριβώς. Επειδή τα έχεις ζήσει λοιπόν και τα έχεις
0: αποτυπώσει
1: στο μυαλό σου, οποτεδήποτε θα το πεις με τον ίδιο τρόπο, με τις ίδιες λεπτομέρειες.
0: Τι να πω ας πούμε, να πω ψέματα ότι ήρθε με το Mercedes ο Καϊάφας να με πάρει και μέχρι και εκείνος μπερδεύτηκε από τα στενά για να βγούμε, γιατί πήγαινες από κάτι στενούς δρόμους χωμάτινους για να βγεις στην παραλία, στη θάλασσα και τα λοιπά, για να πας στο σπίτι. Λοιπόν, και μια και πάμε να ακούσουμε, νομίζω είναι το πρώτο τραγούδι αυτό που είπε ο Πάριος, η θάλασσα του Πειραιά.
1: Α, ναι. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν. Και μ' αρέσει φοβερά η ερμηνεία.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Με τι άλλο θα κλείναμε, Στέλιο, θε. Λοιπόν, φόρτωσα το έφυγες φίλε, να τα ακούσεις.
6: Βάλτο να τα ακούσω για να πριν φύγω, να φύγω με αυτό το τραγούδι στο...
3: Okay, και μετά έχω ζαμπέτα, έβαλα τη Θεσσαλονίκη του Μητροπάνου και τα...
6: Α, έβαλες και... αυτά μου κάνεις τώρα.
3: Γιατί, εντάξει, δεν είναι.
6: Για βάλε να ακούσω το στέλνιο.
3: Λοιπόν, έφυγες φίλε, Σότια Τσότου, η αείμνηστη Σότια Τσότου, το 11 έφυγε. Καρκίνο στο πνευμόνι, μιλάμε, κάπνιζε σαν φουγάρο. Δεν μπορεί να φανταστείς.
6: Ναι, ναι.
3: Άλλη η οποία τζογάριζε. Έμα, λοιπόν. Κοίτα τώρα, δεν κόλλησα, δεν θυμάμαι τη μουσική. Ποιος είχε το ακορντεόν, ο Σούκας. Λοιπόν, του Σούκα η μουσική. Και ο Στέλιος, έφυγες φίλε. Έλα, πάμε.

0: φαίνεται η συγκίνησή του, είναι σε όλο το τραγούδι.
1: Πασιφανής. Αφού κλαίει, όντως την κυριολεξία έκλαιγε, επειδή ήμουν μπροστά όταν το έγραφε. Και αυτό και το τελευταίο δίσκο που έκανε με τις επανεκτελέσεις του Κυριαζήτου στον Τιουδό στο Χαλάνδρι, ήμουνα εκεί. Και όταν είπε το πριν το χάραμα μονάχος του Παπαϊάννου και όλα αυτά, του είχαν πει να πει και επανεκτέλεσε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου και τους λέει όχι, γιατί ξέρεις ότι ο Πάνου, ήταν μυστήριο τρένο. Λοιπόν, και δεν έβαλε τραγούδι μέσα. Αυτό έγινε όταν ήταν 70 χρονών ο Στέλιος, σχεδόν 70. Τον επόμενο χρόνο έφυγε. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, ξημέρωμα 14 του Σταυρού, έφυγε πριν το 2001. Ναι, κάθε χρόνο κάνω το κλασικό αφιέρωμα, το οποίο είχα ετοιμάσει στον Αντένα για να, όταν έφευγε από τη ζωή. Και το χαρακτηριστικό είναι ότι πήρα, επειδή μιλάνε πολύ μέσα και ο Γεραμάνης και ο Νικολόπουλος και ο Καλδάρας, πολλοίς κόσμος. Λοιπόν, και πήρα το Χρήστο τηλέφωνο, ήταν στη βάρκα, στο λογό, στο κινητό. Άντε ρε, λέει, τον πέθανε στον άνθρωπο πριν φύγει. Ρε, μίλα, σου λέω, αυτή η κουβέντα τον Αύγουστο. Και του λέω, μίλα, θα φύγει και θα τρέχω τελευταία στιγμή. Και έτσι μοντάρισα τη δύο ώρα την εκπομπή με το Στέλιο. Με μπομπίνα τότε μοντάραμε.
0: Με μπομπίνα, πω.
1: Με μπομπίνα. Ξηράφι, κανονικά,
0: το
1: ναι.
0: Το ξηραφάκι, το κολλητικό εκεί,
1: Ναι, αμόρσα. Αμόρσες.
0: Τι μου θύμισες τώρα. Τα πρόλαβα κι εγώ αυτά.
1: Ναι. Μα δεν είχε. Έτσι μοντάραμε. Και όταν μετά το βάλα στο Wavelab και για να μαζέψω τα κενά και το ένα και το άλλο, δεν υπήρχε περίπτωση όταν ήταν στην ταινία να μαζευτούν.
0: Τι να μαζευτούν, πλάκα κάνεις τώρα. Τίποτα από αυτά.
1: Ο Άγιος Wavelab.
0: Το πρωτόγονο όμως αυτό είναι που θυμάσαι περισσότερο. Τώρα το Wavelab σου διευκολύνει τη ζωή, έτσι.
1: Σου λύνει
0: τα χέρια. Όχι μόνο αυτό, ένα σωρό προγράμματα που υπάρχουν. Αλλά θυμάσαι ακόμα την αμόρσα, φίλε, και το κολλητικό, το
1: άσπρο. Μα είναι δυνατόν να μην τα θυμάμαι.
0: Αυτό.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το ξηραφάκι που το κόβαμε, το ξηραφάκι.
1: Να είναι καλά ο Γιωργακάς, ο φίλος μου Τάκης που το φτιάχναμε, ένας ηχολήπτης ο οποίος ήταν καλαματιανός στον Αντένα.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έφυγα.
1: Θεσσαλονίκη μου.
0: Βάλε τη Θεσσαλονίκη να με συνοδεύσει μέχρι έξω, γιατί...
1: Μεγάλη φτωχομάνα. Α, σου είπα τη Δευτέρα, θα, μόλις τελειώσεις, μάλλον θα ξεκινήσω ένα μισάωρο και από τις 2.30 μέχρι τις 4.30 θα παίξω
0: το
1: αφιέρωμα. Στο τελευταίο μισάωρο μιλάει και ο Πάνος κανένα δεκάλεπτο, ο συγχωρεμένος ο Πάνος άλλος. Τι να συζητάμε τώρα, όταν με πήραν τηλέφωνο, ήταν Πάσχα όταν έφυγε. Ήταν στην Πάργα. Λοιπόν, και ανεβαίνοντας να πάει στο μοναστήρι, με το που έφτασε στην πόρτα από την εκκλησία, καπούτ, ανακοπή. Ναι, εντάξει, με πήραν τηλέφωνο και για αυτό και για ένα άλλο.
0: Έλα, μη θυμάσαι τώρα τέτοια. Έλα, παίξε.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει στην Άρτα. Μου λέει αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα, σε όσους ακούνε λαϊκά, μονοπάτια και στα παιδιά που είναι, λέει, στην παραλία.
1: Σταθμάρχης είναι ο Γιαννάκης του Ευθυμίου. Ακούτε το Γιαννάκη τον Ευθυμίου και είναι καλός και φίνος. Αν δεν το έχετε δει στη φάτσα, έχει ένα μουσι πελώριο, κάργα, και θα ήθελα να τον δείτε καμιά φορά, να πάτε στο σταθμό. Πάτε κανένα τηλέφωνο, να συνεχίσουμε, βάλει ένα τραγουδάκι τώρα.
2: Συμμετέχουνε ο μεγάλος τροβαδούρος και κιθαρίστας ο Τάσος ο Γετίνης. Ο μεγάλος σολίστας του Μπουζουκιού ο Νίκος ο Καστανιάς και ο μεγάλος Μιχάλης Ζαμπέτας. Τελείωσε, δεν έχει άλλο, πήγαμε.
3: Και ο μικρός.
2: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.

Και ο Νικόλας ο Καστανιάς και ο Μιχάλης ο Ζαμπέτας και ο Τασούλης ο Γετίνης. Τώρα θα σας πει ο Τασούλης ο Γετίνης ένα τραγουδάκι σε ρε μινόρες.

και Μανώλης Μητσιάς, ο Ζαμπέτας στην Πενιά, Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, κύριε στο Φισκάρδο, κύριε Γιάννη μου λέει μπορείτε να αφιερώσετε το επόμενο για όσους ξενυχτάνε και σας ακούνε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα. Καλημέρα και στην Ασημίνα, μας ακούει στο πεδίο του Άρεως και σε όσους κάνουν ακρόαση λέει, και περνάνε καλά μαζί σας. Λοιπόν, κλείνουμε με Μανώλη Μητσιά.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάθεση της γιατρού παρουσίασε ανακρίβειες, καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι τοποθέτησε μόνο την πεταλούδα, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν ότι το μηχάνημα πλεσμαφόρεσης λειτουργούσε κανονικά όταν έφτασαν. Αντιφάσεις εντοπίστηκαν και στην ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε ότι παρέμεινε στο χώρο τουλάχιστον 3 ώρες. Επιπλέον, το ιατρείο φέρεται να μην διέθετε τις απαιτούμενες άδειες για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η νεκροψία-νεκροτομία αναμένεται να ρίξει φως στα